0: Συντηρείται μια χαρά. Νομίζω γίνεται εξαιρετική δουλειά και στους γύρω χώρους. Έγινε και τελικό Super Cup, θυμίζω, εδώ μην το ξεχνάμε, με την UEFA. Για όποιους έχει πάει να πάει καιρό, δηλαδή και στη ρεσεψιόν και όλα αυτά, υπάρχουν τρομερές αλλαγές με γιγαντοθόνες. Δηλαδή μπαίνει ο άλλος και βλέπει την 11 του Ολυμπιακού που έχει βγει μια μισή ώρα από το παιχνίδι. Δηλαδή έχει ωραία πραγματάκια που αναβαθμίζεται συνεχώς. Άλλαξε ο φωτισμός, αλλά το θέμα εδώ το θέμα είναι αν χωράει. Προφανώς το ελληνικό πρωτάθλημα θα χωράει. Υποτίθεται, αλλά στα μεγάλα μάτς 5.000 εισιτήρια με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό θα τα έδινες. Με τον ΠΑΟΚ θα τα έδινες. Όπως και στην Ευρώπη θα τα έκανε sold out. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή σου αλλάζει όλο το level. Και ξεκάθαρα μπορεί να αλλάξει και να δώσει και μια αξία στο γήπεδο γύρω από τους χορηγούς. Με περισσότερες σουίτες. Εντάξει, το ποδόσφαιρο, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, είναι και business. Όποια κάθε ομάδα μπορεί και εκμεταλλεύεται το brand της, καλά κάνει και το εκμεταλλεύεται. Βγήκε το, είδα το θέμα νωρίτερα στο Αθλητικό για την ονοματοδοσία και τους χορηγούς γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τι θα κάνει, θα φτιάξει ένα γήπεδο στο Βοτανικό και να το κοιτάει να έχει ένα τριφύλι απ' έξω και να είναι όμορφο. Προφανώς. Θα πληρώσει κάποιος κανένα φράγκο, έτσι είναι.
1: Ναι, ρε, τι συζητάμε.
2: Από αυτά ζουν οι ομάδες. Έτσι μεγαλώνουν.
1: Έτσι γίνεται σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο.
0: Μα έτσι γίνεται και μαζί. Δεν έγινε και στο κλειστό του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Ναι. Όπως θα γίνει αύριο μεθαύριο και στο κλειστό του το σεφ όταν αλλάξει το Αθηνό και όλο αυτό το πακέτο. Θα πάμε την άλλη εβδομάδα, να πάρουμε το Final Four, να αλλάξει η ψυχολογία μας, μετά να κλείσει το σεφ, να παίζουμε στο Βελιγράδι στην Κρήτη που άλλο γουστάρετε, να έχουμε άλλη ψυχολογία. Και να γυρίσουμε ξανά σε ένα άλλο σπίτι. Αυτά. Πολύ ωραία.
2: Πώς θα παίζει όταν κλείσει το σεφ?
0: Μετά, αφού θα ολοκληρωθεί το συμβόλαιο που θα έχει κάνει ο Μυρότης το 2031, θα παραιτηθώ από όλες τις δουλειές. Θα έχω πάρει τόσα λεφτά, θα έχει φτιάξει ο Μυρότης. Θα πάρω μια διαρκεία στο ποδόσφαιρο στην ΠΑΕ Ολυμπιακός και στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Θα είμαι μέλος του ερασιτέχνη.
1: Ευεργέτης.
0: Θα πηγαίνω από κοντά.
1: Ευεργέτης.
0: Θα πηγαίνω από κοντά να παρακολουθώ όλα τα τμήματα χωρίς κανένα άγχος. Στείλε κείμενο σε 5 λεπτά μπες, δεν ακούγεται καλά το μικρόφωνο και εκείνο και το άλλο. Κατάλαβες. Έτσι, θα παίρνω τους φίλους μου. Θα πηγαίνω σε μια ταβέρνα, θα πίνω τα ούζα μου, θα γίνω με τα βούρλι, πώς λένε εκεί, στον πύργο να πούμε. Ωραία στον πύργο. Τα έχω πει εγώ, θα κάνω έκρηξη τώρα για τον πύργο. Λοιπόν,
1: τι λέει, τι λέει, τι λέει,
0: τι λέει, τι πλήρωνε ένα άνθρωπο. Πλήρωνε ένα άνθρωπο.
2: Το λέει, το πει, είπα, είναι το παραλήρημα.
0: Πλήρωνε ένα άνθρωπο όλη τη χρονιά. Πλήρωνε ένα άνθρωπο όλη τη χρονιά. Έβαζε εκεί τα λεφτάκια του. Να βγει ομάδα κατηγορία.
1: Σωστά. Ο πύργο είναι η παλιά ομάδα του Πανηλιακού.
0: Εντάξει, είναι ακριβώς σε μια καινούργια ομάδα. Η παλιά Θεία Πύργου είναι αυτή που έχει φτιαχτεί.
1: Α, okay. Ο Πανηλιακός υπάρχει.
0: Υποτίθεται ότι ο Πανηλιακός δεν υπάρχει. Υποτίθεται ότι θα γινόταν ένωση με το όνομα του Πανηλιακού που θα κάνουν οι λογιστές για να λεγόταν Πανηλιακός η ομάδα από του χρόνου. Αυτό γνώριζα τουλάχιστον. Λοιπόν. Και πήγανε, έβαλε ένα γκολ Τζάκιν. Πήγε ωραία και πανηγύρισε μπροστά. Εντάξει, υπήρξε τώρα σοβαρό αυτό που λέω, γιατί εκείνες τις μέρες είχε φύγει ένας οπαδός του Πανηλιακού και υπήρχε ένα πανό μπροστά που είχαν βάλει και πήγε ο παίκτης της Τζακίνθου. Και πανηγύρισε κάπως προκλητικά μπροστά στο πανό αυτό, δηλαδή.
1: Το είδα, το είδα.
0: Στο Πανηλιακού, ναι. Και φύγαν τα μπουκάλια. Φύγαν τα μπουκάλια. Εκκρεμή υπόθεση. Μείον χάνει τον αγώνα και θα φάει και μείον ένα, λένε. Έφαγε και μια και κλεισμένο από προηγούμενο μάτσο με κάτι μπουκάλια πάλι. Λοιπόν, αυτοκαταστροφή. Αυτοκαταστροφή, ρε φίλε. Δηλαδή παίζουν όλη τη χρονιά για να βγουν κατηγορία και χάνει μια μοναδική ευκαιρία και δεν ξέρει αν θα ξαναβρει την ευκαιρία. Έτσι, αυτά που λέω. Είναι αυτά που έλεγα ότι αυτό ο νομός που έζησα και 9 χρόνια. Έβγαζε 6 βουλευτές και δεν κατάφερε να φτιάξει ένα δρόμο. Τώρα έφτιαξε δρόμο. Έφτασα 50 χρονών να φτιάξει δρόμο. Κατάλαβες αυτά που λέω. Ενώ από την άλλη μεριά, Αντώνη Σαμαράς έφερε την ανάκαμψη. Πάει σε 2,5 ώρες, βγαίνει Καλαμάτα εκεί στην παραλία στην Αβαρίνου, βρέχει τα πόδια σου στη θάλασσα. Κάνει μια στάση στην Τρίπολη, αντί στον Πακόπουλο, αν θέλει. Όταν θα έχει παραιτηθεί και αυτό από τη δημοσιογραφία. Να πάμε και στο Τζιριμπί στο Θόδωρο.
1: Φίλε, τα έχει πει όλα. Αυτό δεν είναι αυτό.
0: Έχει να επιδείξει Τρίπολη. Καφέ δεν Τρίπολη δεν έχει του κοπίτου Πακόπουλου να οικονομήσουμε. Στην Τρίπολη, κατάλαβες, δεν με ακούει.
1: Κάτσε και στα σώμα.
0: Όχι, ένα.
2: Σ' ακούω, ό,τι θες. Ό,τι θες. Κυλιακούς.
0: Κάτσε, κάτσε. Ένα ορθάδικο.
2: Έτσι.
0: Συνέχισε, συνέχισε. Γιατί φαίνεται ότι η Πακόπλυση έχει δουλέψει μπράτσα στο γυμναστήριο.
1: Ναι,
2: φιλιά στην Τσεχία σε ένα φίλο που μου στέλνει ότι έχει προτίμηση τον καπετάνακο ιδιαίτερη και θέλει αριστερό μπακ τον Ακύλα. Φιλιά στην.
1: Τι ζούμε.
2: Ναι. Φιλιά στην Στουτγκάρδη. Περίμενε λίγο.
1: Αν βγει με στην τριάδα ο Ακύλας, ναι. Θα τη δώσω Δευτέρα εδώ πέρα, giveaway.
2: Okay, θα
1: βγει. Έχω τρεις τώρα στο γραφείο.
2: Ρέπλικες. Στουτγκάρδη και Παντελή που μας παρακολουθεί φανατικά, τον ευχαριστούμε. Φιλιά πολλά. Είχα δεσμευτεί να το πω. Γουλής μας παρακολουθεί επίσης φανατικά.
1: Ο Γουλής.
2: Ναι, ο Γουλής. Είσαι τεράστιος, αγόρι μου. Είσαι γίγαντας. Λοιπόν, είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε μια Elabet, παρακαλώ πολύ. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία, περίμενε. Η η χορηγός εταιρεία να, και τους τρεις. Η χορηγός εταιρεία, η Elabet, κάθε μεσημέρι μαζί μας, 3 με 5, φυσικά, στην κορυφαία εκπομπή του κόσμου.
3: Έτσι.
2: Το back to back. Είμαστε φιδωλοί, αλλά παραμένουμε ταπεινοί μετά τη μεγάλη αυτή επιτυχία.
3: Πάμε και για κανένα like όμως, 8.000 δεν έχουμε με...
2: Αλήθεια λες.
3: Πόσο κόσμο, 5.000 κόσμο.
2: Πάμε λίγο.
3: Πάμε κανένα like, για να φτάσουμε 1.500 τουλάχιστον.
2: Ρε φίλε, όντως, ούτε 1.000
0: δεν είναι. 1.000 δεν θα φτάσουν.
3: 1.000 δεν θα φτάσουν.
2: Ναι, πάμε για 1.500. Διονύση το ενδεχόμενο να παίζει Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη και παράλληλα να γίνονται εργασίες όπως έχουν, κάνει η Ρεάλ, λέει, ή η Μπαρτσελώνα, συμπληρώνω εγώ.
3: Η Μπαρτσελώνα είχε φύγει, ρε.
2: Είχε φύγει, αλλά, γύρισε...
3: και δεν το είχε τελειώσει
2: σωστά,
3: ακόμα,
2: σωστά.
3: Ναι.
2: Έχει αποκλειστεί,
3: η λέει, Φιωρεντίνα το έκανε.
2: Ναι.
0: Πέτω, πώς να γίνει εσύ, Βασίλη, όταν ο Ολυμπιακός βγάζει διαρκείας, δεν είναι 22.000 διαρκείας. Σε ένα γήπεδο 32.000 θέσεων. Πώς δηλαδή να το κάνει. Πόσο κομμάτι εξέδρας να πρέπει να δουλεύει για να κοπεί. Επίσης, τα ευρωπαϊκά μάτς οπωσδήποτε και να αποτίθεται στην Ελλάδα κάνουν ό,τι θέλει η αστυνομία, έχουν παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών. Θα πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα ή να απομονωθεί, αλλά δεν νομίζω ότι είναι για τα μέτρα μας. Νομίζω ότι καλύτερα να κλείσει μία και έξω, να είναι όλοι φόκους σε ένα γήπεδο που δεν θα έχει μέσα από το γερανού στο τύπο αυτό το μαρτύριο που τράβαγε ο Παναθηναϊκός τώρα και αισθητικά, αλλά και. Δηλαδή, νόμιζε ότι έπαιξε όλα τα μάτια κλεισμένο ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη, ενώ ήταν ο κόσμος από εδώ. Και βλέπαμε τους Γερανούς και κάναμε εμείς πρόμο χωρίς να πάρουμε ένα ευρώ και από τους Γερανούς να πούμε εδώ σε μαγάζι. Αποτύχατε και σε αυτό. Κατάρα τα πενταετή σας. Φταίνε με τον Γουλή, τον καπετάνο και τον Βερβελέ. Λοιπόν.
2: Γουλή, έχεις υπογράψει πενταετές.
0: Όχι, ρε, τίποτα. Δεν έχει υπογράψει.
3: Δεν υπάρχει, παιδιά. Έχετε υπογράψει όλοι και δεν το ξέρετε.
0: Είναι,
3: εκεί, εκεί που βάζατε υπογραφούλες, δεν είδατε τα ψηλά γράμματα. Πηγαίνετε μετά στους δικηγόρους. Πηγαίνετε να τα πείτε με τους δικηγόρους μετά.
0: Ναι. Την υπογραφή μας και το από αυτό μας ξέρουμε που τα βάζουμε. Γι' αυτό δόξα τω Θεώ τώρα έχουμε ένα κοριτσάκι και τη Δημητρούλα και είμαστε καλά. Λοιπόν, τώρα μα έχουμε κανένα δύο σε ανατολικό μπλοκ, δεν το ξέρουμε.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει.
0: Κάποια στιγμή μου μεταφέρεται μια πληροφορία.
2: Ότι κάποιο μου μοιάζει.
0: Δεν το πιστεύω. Περιμένω να δω τα πρώτα του βήματα στο ΙΕΚΑΚΜΗ. Παναγίτσα.
2: Βέβαια, πακέτο.
0: Όχι, η προπαγάνδα του Βασίλη Μυρό της θύμισε Ευαγγέλη Ιωάννη με τα μπλουζάκια. Τι έγινε, Ευαγγέλη Ιωάννου.
3: Έχω μάθει δίπλα.
2: Είναι στα πράγματα που δεν έχουν συμβεί ποτέ. Η παραγγελία του Ιωάννου με τα μπλουζάκια.
0: Το θυμάσαι και το μυθικό εξώφυλλο. Τότε πρέπει να ήταν ο Γουλής, πρέπει να ήταν σε εκείνη η εφημερία. Στον Gold News με τον Παπατζή, το Χιμένεθ που είχε γίνει, που κυκλοφορεί χρόνια.
3: Καληνύχτα, Παπατζή.
0: Εντάξει. Ένα τέτοιο θα κάνουμε. Και είναι και πρόεδρο των δημοσιογράφων και λοιπά που το λέω. Το κάνω ήδη, καταθέτω την ταυτότητά μου.
2: Εγώ σου λέω, επειδή θα χρειαστεί να κάνει κολοτούμπα. Μην το τραβάς, θα σου φέρει μπλουζάκια.
0: Δεν τα έφερα, αγόρι μου. Ήρθε ο κούριερ. Γεια σας, παιδιά. Ήρθε ο κούριερ. Περιμένω ένα κούριερ. Γεια σας, μην το χάσω. Εντάξει.
2: Άντε, γεια, γεια, γεια.
0: Καλή συνέχεια.
3: Γεια.
2: Το χειρότερο
3: από όλα... Αυτό θα πει live εκπομπή.
2: Το χειρότερο από όλα αυτά που έχει κάνει ο Ιωάννου παραμένει αυτό που κάνει στο Γουλή. Ότι μια χαρά παίξει Παναθηναϊκός, απλώς του λείπανε κάτι παίχτες και δύο πάσες. Ό,τι και να έχει πει, αυτό παραμένει το χειρότερο. Πώς δεν είπε και ένα γκολ.
4: Και το γεγονός ότι από την ώρα που μπήκε έγινε 18-1 σερί μετά. Επιμένου σκορ.
2: Δώστε μου το χαστά, παρακαλώ. Μαζί με το Γουλή. Χαστάς. Καλώς τον. Γεια σου, Θόδωρα.
5: Καλησπέρα στην Ομίγυρη. Φαντάζεσαι το Βερβελέ να είναι πιωμένος. Τι λέει.
2: Ναι, ρε φίλε.
5: Πιωμένος εννοώ γενικώς πιωμένος.
2: Ναι, δε.
5: Τι θα μπορούσε να λέει δηλαδή.
2: Τι παραπάνω θα μπορούσε να κάνει.
5: Τι παραπάνω θα μπορούσε να κάνει.
2: Προχθές όντως δεν ήπια αρκετά στα αμπουζούκια που ήμασταν. Και εγώ που τον επέστρεψα μια χαρά ήταν κομπλέ. Δεν έκανε κάτι τέτοιο.
3: Ήταν μια χαρά. Οπότε...
2: Εγώ περίμενα να πετάει βγαίνει από το παράθυρο τίποτα θα κάνει τέτοια. Μια χαρά ήταν κομπλέ.
3: Καλώς
2: το. Και από Νέα Υόρκη μου στέλνει άλλο χαιρετίσματα. Να είστε καλά παιδιά από όπου και αν βρίσκεστε και βλέπετε την εκπομπή. Και για τις φωτογραφίες που στέλνετε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι ήρθε ο Τόπας κάτω από Θεσσαλονίκη, κύριε Χαστά. Έχει φέρει γλυκά.
3: Έχει φέρει κάτι τρίγωνα. Μπαίνω προηγουμένως στο γραφείο.
2: Ναι.
3: Την ώρα που σε είδα μετά, μπαίνω μέσα και με βλέπει η Αργυρό, η Κουκά.
2: Ναι.
3: Μου λέει, σε ψάχνει, μου λέει, ο Τόπας γυρίζει όλο τον κόσμο και σε ψάχνει. Φτάνω στο γραφείο, βλέπω Τόπα, σούφερα μου λέει γλυκά. Ναι. Μόνο για σένα.
2: Ναι.
3: Για τη βλακεία που έκανα προχθές. Είχε κάνει μια βλακεία προχθές, τον έκραζα.
2: Α, ναι.
3: Μου λέει,
6: Του λέω, αν μου φέρνεις γλυκά για όλες τις βλακές που έχεις κάνει, πρέπει να μου φέρεις όλο το ζαχαροπλαστείο.
1: Ανταμώνουμε στο διάδρομο. Ανταμώνουμε στο διάδρομο με τον τόπα. Ανταμώνουμε στο διάδρομο με τον τόπα. Μου λέει, χίλια συγγνώμη. Λέω, τι έκανα, τι έγινε. Μου λέει, αυτό που έκανα, τι έκανες.
7: Ξέσαι.
1: Μου λέει, θα με βρίσεις. Τι έγινε. Μου λέει, κάθε μέρα με βρίζεις. Θοδωρή, πήγα να καταλήξω άλλο και μου λέει ο τόπας, αφού μου δίνει ένα γλυκό, μου λέει τι ώρα να έρθω σπίτι να κοιμηθώ. Ναι, ναι, ισχύει.
7: Έχουμε ανοίξει φάμπρικα, φίλε. Έχουμε ανοίξει φάμπρικα τώρα.
1: Γιατί το χαστά και λέει, εντάξει, μάλλον εκεί πηγαίνω σε ρίτερο Θεσσαλονίκη. Όποιος Θεσσαλονικός κατεβαίνει Αθήνα, μέχρι Παρασκευή κρατήσεις.
7: Συμβόλαιο. Και αυτό το συμβόλαιο είναι, στα μικρά γράμματα είναι και αυτό.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε και για το άλλο donation εδώ, γιατί μας αποθεώνει ως εκπομπή. Να είστε πάντα καλά, λέει, και εσύ να είσαι καλά, αδερφέ μου. Και κύριε Γούλη, περιμένεις λίγο. Θέλω να ακούσω λίγο για τον ΠΑΟΚ πρώτα κάποια νέα, γιατί αυτός...
7: Όχι, δεν ισχύει, Τάκη.
1: Τι?
7: Δεν ισχύει. Κάτι με ρωτάει εδώ.
1: Α,
7: αν έκλεισε ο Κωνσταντέγιας στη Στουτγκάρδη.
1: Το διάβασα κι εγώ, δεν ισχύει. Ωραία. Είναι το καλοκαίρι όμως που περιμένεις να γίνει κάτι?
7: Καλοκαίρι είναι. Τι να περιμένω. Ένα καλοκαίρι μπορεί να φέρει πολλά. Αλλά όχι για τη Στουτγκάρδη. Δηλαδή, δεν θέλω να πω ότι ο Κωνσταντέγιας δεν τρελαίνεται να πάει στο εξωτερικό έτσι για να πάει. Θέλει κάτι καλύτερο. Θέλει κάτι πιο βαρβάτο σαν...
1: Πάντως, Θόδωρα, η σεζόν δεν πήγε έτσι όπως θα περιμέναν για να ανέβει και η τιμή. Δηλαδή, δεν είχε τραυματισμό, έχασε κάποια μάτς.
7: Είχε.
1: Η χρονιά του ΠΑΟΚ δεν είναι σούπερ. Να πεις ότι από εκεί μπορεί να κεφαλαιοποιήσει κάτι, και έχασε και το Μουντιάλ με την Εθνική. Δηλαδή, ό,τι περίμενε για να ανέβει και η τιμή, νομίζω δεν πήγε καλά.
7: Ναι, ναι.
1: Θεωρητικά.
7: Κοίταξε τώρα, ένα ποσό ανάλογο του περσινού φαντάζομαι μπορεί να δοθεί.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, για να ανέβει
7: το λέω. Το θέμα είναι από ποιον.
1: Ναι.
7: Να ανέβει δεν το βλέπω. Το θέμα είναι από ποιον, από ποια ομάδα, προκειμένου να ψηθεί και ο Κωνσταντέγιας πέραν του ΠΑΟΚ για να πάει. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ να πει το ναι, πρέπει να το πει και ο Κωνσταντέγιας. Ναι.
1: Και είναι και θέμα αναγκών, ρε παιδιά. Αν μια ομάδα καίγεται να πάρει ένα τέτοιο είδους παίκτη, θα πληρώσει υπεραξία έτσι κι αλλιώς, και ας μην έχει πάει Μουντιάλ και ας μην έχει γίνει οτιδήποτε. Ο Κωνσταντέλας είναι παιχταράς, το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Νομίζω, άμα είναι να τον πουλήσει ο ΠΑΟΚ, θα πάει αρκετά ψηλά η μεταγραφή.
8: Αλλά δεν βλέπω ένα παιδί που καίγεται να.
1: Όχι. Έτσι λέω κι εγώ. Ναι.
7: Όχι, όχι, δεν καίγεται.
1: Θα το είχε απαιτήσει αν ήθελε. Και μπορεί.
8: Δηλαδή πρέπει να είναι το κλαμπ που θα του κάνει την πρόταση και θα τον προσεγγίσει, πρέπει να είναι. Να πεις ότι κύριε παιδιά είναι εμπειρία, ναι. Να πάω, πρέπει να πάω, θέλω
9: εντάξει,
8: να πάω.
9: Εντάξει, πέρσι πήγαινε όμως σε ένα κλαμπ που δεν το λες και top. Άρα ήταν έτοιμο, δηλαδή ήταν στο αεροπλάνο, τον έφερε ο Σαββίδης πίσω από το αεροπλάνο.
8: Θυμήσε μου λίγο το περασμένο καλοκαίρι, γιατί ο Κωνσταντίνας πήγαινε προς Στουτγκάρδη, ήθελε ο ίδιος.
10: Ο Στουτγκάρδη, Σάλσμπουργκ ήταν.
9: Στουτγκάρδη, βρε,
7: Στουτγκάρδη. Στουτγκάρδη ήταν.
10: Και πέρσι ήταν Στουτγκάρδη.
8: Ναι, που γύρισε από το αεροδρόμιο πίσω.
7: Ναι. Μπήκε ο Σαββίδης, έκανε το.
8: Όχι, λέω, ο Κωνσταντέλιας τι σκεφτόταν πέρσι, πώς ήταν
7: τι?
8: Το.
1: Που ήθελε να πάει αρχικά.
7: Εντάξει, έτσι. Ναι, ρε παιδί μου, έτσι πήγε το πράγμα.
9: Ήταν καλή προσέγγιση, ήταν καλά τα λεφτά, ήθελε ο Πάκου να
7: καλή
9: τον
7: προσέγγιση,
9: δώσει.
7: Ναι. Πήρε το δρόμο του το πράγμα, συζητήσεις. Πήρε το δρόμο του το πράγμα, υπήρχε συμφωνία οικονομική.
9: Και μετά πήρε τον άλλο δρόμο το πράγμα.
8: Και μετά πήρε τον δρόμο σε επιστροφή.
9: Αναστροφή.
1: Αναστροφή. Έκανε το δίπλωμα για αναστροφή.
7: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων.
9: Σταμάτα και εσύ, μωρέ, τώρα σου παίρνει το δίπλωμα για αναστροφή. Τώρα βάζεις λόγια, τώρα σταμάτα.
1: Λοιπόν, παιδιά.
10: Θόδωρα.
7: Τζίμα Δανικό από Μπράιτον.
10: Σάλτσμπουργκ Πρόπερς ήταν.
7: Κιζηρίδη. Ναι.
10: Χρυσκαλώστανα. Μπράβο, γι' αυτό τα μπέρδεψα εγώ, Άκη.
7: Ναι. Υπήρχε, ναι.
1: Λοιπόν, περιμένετε, κύριε.
10: Δεν γίνεται, άμα.
1: Περιμένετε, Κωστά. Υπάρχει ένα ιστορικό μάτς στη Λεωφόρο. Το τελευταίο μάτς που γίνεται εκεί, ένα μεγάλο ντέρμπι. Χωρίς κόσμο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το έχουμε κουβεντιάσει. Απ' την άλλη, όμως, το ιστορικό του πράγματος παραμένει. Οι Λεωφόρος που έχουν γίνει τόσα και τόσα εκεί για τον Παναθηναϊκό, είναι εμβληματική αυτή η έδρα. Τελειώνει σε λίγες ώρες από τώρα και θα ήθελα. Γιατί ως Action 24 οι συνάδελφοι έχουν ετοιμάσει ένα αξιολογότατο ντοκιμαντέρ για αυτή ακριβώς την έδρα. Ο Νίκος Υποφάντης το παρουσιάζει και είναι μαζί μας.
9: Ένας
11: ποδοσφαιρικός τύπος που τον θέλω και στην εκπομπή από κοντά κάποια στιγμή εδώ. Που βρίσκεσαι, Νικόλα. Καλησπέρα.
9: Δεν ακούγεται ο Νίκος.
11: Ας ακούσουμε, περίμενε, Νίκο, γιατί ο ήχος έχει ένα θέμα.
12: Θα το φτιάξουμε τώρα. Το φτιάξουμε. Το φτιάξαμε τώρα τον ήχο.
11: Για να δούμε τώρα.
12: Είμαστε καλά τώρα.
11: Το δοκιμάζουμε. Σ' ακούμε πολύ καλά, Νίκο. Πάμε.
12: Μπράβο, μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, κλείνουν περίπου 104 χρόνια ιστορίας. Με το τελευταίο παιχνίδι το οποίο αναμένεται να δοθεί εκεί. Αμέσως μετά αυτή η φυσική έδρα του Παναθηναϊκού θα κλείσει, θα ολοκληρώσει την ιστορία της. Το ζήτημα είναι ότι μέσα εκεί έχουν συμβεί απίθανα πράγματα. Θα ακούσετε στο ντοκιμαντέρ που έχουμε ετοιμάσει με τους εξαίρετους συναδέλφους του αθλητικού τμήματος του Action 24 λεπτομέρειες από πολύ συγκινητικές στιγμές τόσο στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό όσο στο μπάσκετ, στο βόλεϊ και στα υπόλοιπα αθλήματα τα οποία έχουν φιλοξενηθεί κατά καιρούς. Όσο στο ανοιχτό, στο γρασίδι, όσο και στον τάφο του Ινδού, που έχουμε συνηθίσει να λέμε το κλειστό γύρο του Παναθηναϊκού, με λεπτομέρειες, με ιστορίες από τους πρωταγωνιστές, παίχτες του Παναθηναϊκού, προπονητές του Παναθηναϊκού, παλέμαχοι, άνθρωποι οι οποίοι γνώριζαν τον Παναθηναϊκό σε κάθε τους παιχνίδι, ήταν εκεί, έδιναν τη δική τους μάχη. Και βεβαίως ανέμπτωτες ιστορίες που θα μείνουν για βαθιά χαραγμένες στην ιστορία των φιλάθλων που ήδη υπάρχουν και των προηγούμενων γενιών και των μετέπειτα γενιών, γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ θα μείνει στην ιστορία ως ένα, θα λέγαμε, αντικείμενο καταγραφής όλων όσων έχουν συμβεί με τα 104 χρόνια ιστορίας αυτό το γρασίδι. Θέλω να σας πω το εξής, παιδιά. Για μένα ήταν πολύ συγκινητική αυτή η στιγμή να παρουσιάσω το ντοκιμαντέρ. Εγώ είμαι τρίτης γενιάς απόγονος παιχτών του Παναθηναϊκού. Μπήκανε σε αυτό το γήπεδο όταν μετακόμισαν από την Περιβόλα στο γήπεδο της Λεωφόρου. Όταν βρέθηκε αυτός ο χώρος από τον Καλαφάτη, όχι από τον Απόστολο Νικολαίδη που πήρε το όνομα. Ήταν οι πρόγονοι μου, ο παππούς μου ο Νίκος και ο θείος μου ο Σπύρος, μεγάλες ποδοσφαιρικές δόξες του Παναθηναϊκού, Νίκος και Σπύρος Ποφάντης. Ήταν αυτοί που το πρωτοπάτησαν εκείνο το γρασίδι, αν υπήρχε γρασίδι, έτσι. Ένα ξερό ήταν με ημιγράσιδο, μπαίνανε μέσα οι ποδοσφαιριστές και τραυματίζονταν τις περισσότερες των περιπτώσεων. Και έχω απίστευτες ιστορίες ακούσει για την τότε εποχή, την δεκαετία του 20, του 30, του 40 και βεβαίως αμέσως μετά τις έντοξες στιγμές του Παναθηναϊκού, τη δεκαετία του 60 και του 70, τη δεκαετία του Γουέμπ, λέει έτσι, μέχρι να φύγει ο Παναθηναϊκός κάπου εκεί στις αρχές δεκαετίας του 80 για να πάει να παίξει στο ΆΚΑ. Ακόμα θυμάμαι και τώρα εκείνη την πολύ συγκινητική στιγμή όταν θείος και πατέρας, οι οποίοι ο θείος εργάζονταν στον Παναθηναϊκό και ο πατέρας μου περιστασιακά εργάζονταν στον Παναθηναϊκό, έκλαιγαν γιατί έκλεινε η Λεωφόρος, αλλά μετά ξανά ήρθε, μπήκε, βγήκε ο Παναθηναϊκός αρκετές φορές, αλλά τώρα είναι το οριστικό τέλος γιατί θα αποκτήσει το καινούριο το γήπεδο στο Βοτανικό. Πολύ συγκινητική στιγμή για μένα, θέλω να σας πω, γιατί παρουσιάζω αυτή την πολύ σημαντική καταγραφή των γεγονότων που με την τηλεόραση του Άξιον θα παρακολουθήσουμε όλοι μαζί το απόγευμα στις 6 στην ενημερωτική μας κοινότητα.
11: Ωραία, Νικόλα μου, θα το παρακολουθήσουμε και θα σου πούμε και τη γνώμη μας κιόλας. Μια δουλειά την οποία καλά κάνεις και τα αναφέρεις, ολόκληρο το αθλητικό τμήμα του Άξιον 24. Και θα την δούμε στις οθόνες μας.
9: Φυσικά, από τώρα. Το ντοκιμαντέρ θα παίξει και στο YouTube και το Action 24 και το Αθλητικό. Στη συνέχεια, αφού παίξει την τηλεόραση.
12: Για τις επόμενες γενιές θα είναι κάτι το οποίο θα μείνει πραγματικά ως παρακαταθήκη για το πώς λειτουργήσε το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας όλα αυτά τα χρόνια.
9: Νίκο, δεν ξέρω τι άποψη έχεις, αλλά εγώ ήμουν από εκείνους, μάλλον λίγο πιο ρομαντικός, που έλεγα ότι θα έπρεπε να το παλέψει λίγο παραπάνω. Να το παλέψουν όλοι λίγο παραπάνω, μήπως και χτιστεί νέο γήπεδο στη Λεωφόρο, εκεί που βρίσκεται το σημερινό. Πιθανόν δεν γίνεται, αλλά δεν το έχω ψάξει και πολύ καλά.
12: Μιλώντας με πολύ έμπειρους μηχανικούς, μου λένε ότι δυστυχώς το μόνο που θα μπορούσε να γίνει είναι να αλλάξει η φορά του γηπέδου. Δηλαδή να ηρεμιστούν τα προσφυγικά και να έρθει κάθετα κατεβάζοντας τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας από κάτω. Πολύ δύσκολο έργο. Πάρα πολύ δύσκολο έργο.
9: Okay.
12: Πολύ δύσκολο έργο πραγματικά. Θα έπαιρνε και πολλά χρόνια.
11: Θα ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση και για τον Παναθηναϊκό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο να μπορούσε να γίνει εκεί που είναι το γήπεδο της Λεωφόρου.
12: Δύσκολη υπόθεση. Έκανε τον κύκλο του σε εκείνο το σημείο. και νομίζω ότι πλέον ο Παναθηναϊκός θα έχει μια έδρα αντίστοιχη ευρωπαϊκών γηπέδων με αυτό το γήπεδο το οποίο χτίζει το Βοτανικό.
11: Ευχαριστούμε, Νικόλα. Θα το παρακολουθήσουμε και θα τα πούμε
12: πάλι. Καλά. Να είσαι καλά, Σινάκο.
11: Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, πάμε στον Γούλη τώρα δικαιωματικά. Κάποιο σχόλιο για αυτό που θα συμβεί σε λίγες ώρες από τώρα για το αντίο του Παναθηναϊκού σε αυτό το γήπεδο.
9: Έχει κάνει και ο Γούλης δουλειά μαζί με τον Βασίλη τον Γιαννούτσο. Θα την παρουσιάσουμε την Κυριακή στο Αθλέτικο.
11: Ωραία.
9: Μια πολύ συγκινητική, πολύ όμορφη συνέντευξη του Τότι Φυλακούρη για το Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μέσα από το γήπεδο. Την οποία θα την παρακολουθήσουμε όλοι στο Αθλέτικο την Κυριακή.
11: Την έφτιαξε ο Τσιγκάς, τη Μονταρέ.
9: Το Αθλέτικο την έχει μοντάρει ο Βασίλης.
11: Okay.
13: Πότε πήγατε, και
9: φυσικά.
13: Πρώτη φορά.
9: Ναι.
13: Και δύο, πότε πήγατε πρώτη φορά.
9: Λεωφορό. Λεωφόρο πρώτη φορά έχω πάει. Εγώ μεγάλωσα με ΟΑΚΑ.
13: Ναι. Εντάξει, θα έχει πάει σίγουρα όμως.
9: Λεωφόρο πρώτη φορά έχω πάει.
13: Εσύ Κώστα.
9: Το 2004.
14: Λεωφόρο για να δω Παναθηναϊκό το 2000. Όταν γύρισε, δηλαδή.
9: Μπράβο, το 2000 κι εγώ.
14: Όχι, το πρώτο, όχι με τον Μπας Γιάννα, το πρώτο που ήταν τη επιστροφή του, όταν ανακοινήθηκε η Λεωφόρο. 2-1 είχε νικήσει ο Παναθηναϊκός τότε. Το δεύτερο παιχνίδι είχα πάει με συγγενικό μου πρόσωπο.
13: Εγώ το 2001.
14: Αλλά η δικιά μου γενιά είναι μεγαλωμένη με ΟΑΚΑ, αυτό που λέει ο Βασίλης.
13: Εγώ το 2001, στο διπλό με Ντέμι. Σε ένα μάτς ψιλοαδιάφορο μεσημέρι έγινε. Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
14: 0-1, ναι.
13: Βάλε ο Ντέμι στον Νικοπολίδη. Τελευταία γωνιά που ήταν.
14: Που είναι εκτός, δεν έχει κανένα νόημα, είναι προς το τέλος αυτό. Ναι, και ναι. Χασχετής, δεν γινόταν κάτι από την αποτέλεσμα.
11: Έχεις παίξει τελικό στη Λεωφόρο πρωταθλήματος τύπου.
9: Ναι.
13: Α, γινόταν για κάποια χρόνια.
9: Έχω παίξει τελικό στη Λεωφόρο πρωταθλήματος τύπου, πολύ δύο σερί. Ο πρώτος πάρα πολύ άσχημος, χάσαμε 5-0.
13: Εσύ ζητάμε, έχεις παίξει στη Λεωφόρο.
9: Χάσαμε 5-0, ο δεύτερος χάσαμε 1-0.
11: Έχω παίξει, έχω σκοράρει, έχω... είναι απολαυστικό ναι. Το γήπεδο.
9: Και έχω παίξει και σε
13: έχω φιλικό. Έχω παίξει σκοράρι για τον Μπακό που λένε σαν να πίνει νερό.
9: Και έχω παίξει και σε φιλικό με παλεμάχους.
11: Ναι. Με δωμάζω, σίγουρα.
9: Μπορεί να παίζαμε και μαζί και έχω σκοράρει με πέναλτι.
11: Ωραία.
9: Και, πώς και το έχω σε βίντεο. Και πώς γιος ήταν μαζί μου, ναι. Το έχω σε βίντεο.
13: Έχεις παίξει τουμπά.
15: Έχω παίξει τουμπά δημοσιογράφη εναντίον οπαδών. Όταν.
13: Το δημοσιογράφο εναντίον των παδών δεν πήγε καλά. Δεν είναι ωραία έκφραση. Φάγαμε ξύλο από το μάτσο. Έχω παίξει Μόσχα.
15: Εντάξει, είναι φοβερή εμπειρία.
13: Παιδικό εφηβικά. Α, εκεί λίγο πολύ.
11: Ο καθένα, να ξέρετε ότι σίγουρα θα έχει μια ιστορία από την χώρα μα, τουλάχιστον του επαγγέλματο. Εγώ θα πω μια πολύ μικρή δική μου φίλη. Έχω κάνει την πρώτη μου live συνέντευξη στη ζωή μου το 2003, λίγο πριν η Πόρτο σηκώσει το ευρωπαϊκό. Δεν μιλάω για το Euro, για το Champions League, μιλάω για το προηγούμενο.
9: Το κύπελλο UEFA.
11: Κύπελλο UEFA ουσιαστικά.
14: Το UEFA. Προπονητής,
11: προπονητής είναι ο Ζωζέ Μουρίνιο και πριν αρχίσω αγώνας του κάνω live συνέντευξη αγγλικά. Το φοβερό είναι ότι ενώ έχουμε κλείσει τη συνέντευξη έχει πάει στη θύρα των οργανωμένων του Παναθηναϊκού και τους κάνει χειρονομίες.
9: και μετά τα ακούς και εσύ μαζί.
11: Όχι. Τρέχω και τον αρπάζω από το μανίκι γιατί είχα μόλις 2 λεπτά για να βγω αέρα και τον τραβάω και τον φέρνω και για να το κάνουμε συνέντευξη. Το Μουρίνιο.
9: Ναι. Κάνει αυτό.
11: Είμαι τόσο θρασής για τον κόσμο που ρωτάει.
9: Εμένα η πιο δυνατή μου ανάμνηση στη Λεωφόρο δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί.
15: Και σιγά τον προπονητή μου.
11: Και σιγά τον προπονητή.
9: Και αφορά και
11: πάει στη Ρεάλ τώρα πάλι.
9: Ναι. Θα πάει στη Ρεάλ τελικά.
11: Έτσι λένε, ξέρω
13: εγώ. Πράγματα.
9: Και αφορά και τον Ντότι που είπαμε πριν. Είναι στο μάτς με τη Σεβίλη που ο συγχωρημένος ο πατέρας μου μου έχει ζητήσει να τον πάρω μαζί στο γήπεδο. Είχε χρόνια να πάει. Πάντα έβλεπε μόνο ευρωπαϊκά μάτς. Ψάχνει να παρκάρει και δεν βρίσκει και μου λέει θα τον παρατήσω όπου να είναι ή θα σηκωθώ να φύγω. Του λέω παράτα το όπου να είναι και έλα. Και μπαίνει και στο τέλος του μάτς, επειδή βλέπει τον Ντότι που ήταν της γενιάς του, Γουέμπλεϊ,
11: ναι.
9: Βλέπει τον Ντότι να τον αποθεώνει ο κόσμος, έχει κατέβει κάτω-κάτω, με έχει παρατήσει και κλαίει. Τον έχω δει πρώτη φορά στη ζωή μου να κλαίει. Είναι εκείνη τη στιγμή επειδή βλέπει τον Ντότι και ακούει τον κόσμο να αποθεώνει τον Ντότι φυλακού.
11: Πολύ δυνατό.
9: Πολύ δυνατό.
13: Και ξανά είδε και τον Ντότι μετά από χρόνια.
9: Ναι, ναι, πολύ δυνατή στιγμή. Πολύ δυνατή στιγμή.
11: Θοδωρή, θέλω να ρίξεις.
9: Δούλευες στα Γιάννενα.
11: Τι?
9: Δούλευες στα Γιάννενα.
11: Ποιος?
9: Εσύ. Έχεις βρεθεί στα Γιάννενα και έχεις κάνει δουλειά.
11: Όχι.
9: Ρωτάει ένας φίλος εδώ πέρα.
11: Όχι, ρε, δεν έχω πάει στα
9: Γιάννενα. Κάποιος άλλος θα ήταν.
11: Στα Γιάννενα έχω πάει.
9: Δεν έχει δουλέψει πόρτα ο Μπακόπουλος.
11: Όχι, ρε. Δύο φορές έχω πάει ο Αποστόλη για να κάλυψω ένα μάτσο. Δεν έχω δουλέψει, όχι. Ωραία πόλη. Πάντως θα ήθελα πολύ να μείνω, αν με ρωτάς.
15: Πολύ ωραία πόλη.
11: Έτσι δεν είναι, Θοδωρή.
9: Πολύ βροχή.
11: Δεν πειράζει, Τρίπολη χειρότερη. Και δεν έχει και λίμνη. Καταλάβες. Θοδωρή, θέλω να δεις λίγο 2-3 μηνύματα για ερασιτέχνη, ναι. Λένε, για διοίκηση, για και ένα donation που έλεγε πριν, για κριτική, για μεγαλομετόχους, πάει κλπ. Δες τα λίγο αυτά και ετοιμάσου να σε ρωτήσω να απαντήσεις, γιατί δεν τα έχω, δεν τα έχω δει όπως πρέπει, ενδελεχώς. Και πάμε τώρα στον αδερφό μας τον Γουλή, για να μας πει αυτό που το ρώτησα πριν. Ένα δικό σου σχόλιο για τη Λεωφόρο και για το μάτς να πάμε σιγά σιγά που έρχεται.
16: Κοίταξε, είναι ιδιαίτερη η Λεωφόρος για μένα για πολλούς λόγους. Γιατί εκεί ουσιαστικά είναι ο λόγος που μου έκανε ο πατέρας μου Παναθηναϊκό. Ο πατέρας μου, όταν ήρθε 13 χρονών από τη Μυτιλίνη, στα μέσα της δεκαετίας του 50, δούλευε σε ένα παγοπολείο στα 200 μέτρα τη Λεωφόρο και μένει στην αδερφή του. Και κάθε απόγευμα μου έλεγε ιστορίες, δηλαδή, πώς πηδάγανε το μαντράκι. Δεν υπήρχε τώρα η μορφή που έχουμε τώρα, τα πέταλα όπως είναι στην 6-7 ή τα τύρα 5 κτλ. Και έτσι θα πηδάγανε τα μαντράκια για να δούμε τους παίχτες πέρα την προπόνηση. Μέχρι την. Και μερική για πολλά χρόνια, μέχρι και τα πρώτα χρόνια που πήρε τις δεκαετίες, τα πρώτα της αλφαεθνικής που πήρε δεκαετίες του 60 Παναθηναϊκός και έχει άπειρες ιστορίες που μου έχει περιγράψει. Και εκεί, λόγω του τμήματος πάλης που είναι στη θύρα 5, από μικρούλης, ο Βασίλης ο Μυρώτης το ξέρει, από 5-6 χρονών που πρωτοπήγαμε το φώτι στην πάλη, είχε ένα πορτάκι και έμπαινε και έτρεχε μέσα στο γήπεδο για να κάνει την αντίστοιχη προθέρμανσή του, για να κάνει μετά προπόνηση με την πάλη. Είναι πολύ ιδιαίτερο γήπεδο, γιατί το αισθάνεσαι σπίτι σου όντως αυτό το γήπεδο. Είναι το τελευταίο, όπως όλα δείχνουν παιχνίδι, με γηπεδούχο Παναθηναϊκό, έτσι.
11: Και αυτό δεν και θέλει να το αποχαιρετήσει σε καμία περίπτωση με ήττα.
16: Σίγουρα. Και σε μια διαδικασία πλέον ο Βασίλη φέτος που έχει πάει υπέροχα για τον Παναθηναϊκό, δεν έχει ένα γκολ, έχει σε 5 μάτς, 3-2 σου πάλι, δεν έχει νίκη. Πάει να γράψει αρνητικό ρεκόρ ο Ράφα Μπενίτεθ. Κανείς προηγούμενος προπονητής του Παναθηναϊκού που συμμετείχε σε διαδικασία play-off, όποια και αν ήταν αυτή, είτε η διεκδικούσε τίτλο, είτε από το 2 στο 5, δεν έχει τερματίσει τη σειρά χωρίς να έχει κάνει νίκη. Φλερτάρει με αυτό ο Ράφα Μπενίτεθ στο μάτς της Κυριακής και κανείς δεν θα ήθελε να το ζήσει αυτό. Πριν πάμε στο υπόλοιπο αγωνιστικό και να πούμε και μια σημαντική είδηση που ανεβάσαμε νωρίτερα και στο Ατλέτικο που αφορά το Βοτανικό, το day after του παιδικού του Παναθηναϊκού. Για το αγωνιστικό μάλλον, ας πάμε στο αγωνιστικό να πηδάμε τα θέματα. Βλέπω Παντελίδη αυτή τη φορά, βλέπω να κρατάει την τετράδα και μια-δυο αλλαγές αν θα γίνουν στις θέσεις πίσω από τον Τετέ. Δηλαδή,
11: δείξε μου δεκάδα αφιάς γιατί λέει ο Κώστας τώρα, Γρηγόρη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε, Κώστα.
16: Η λογική είναι πιο κοντά στην ΑΕΚ, όπως βλέπεις, αυτό το σχηματισμό. Δηλαδή είναι σχήμα Νέας Φιλαδέλφειας. Αλλά εγώ αφήνω ανοιχτό παραθυράκι για Αντίνο με Ζαρουρί και για το αν θα αλλάξει κάποιον από τους ΧΑΦ να βάλει μέσα τον Τζιριβέγια. Σε πρώτη φάση πάντως, η μία δοκιμή που έγινε στην προπόνηση, γιατί δεν έμεινε και πάρα πολύ χρόνο, έτσι, από την Τετάρτη να πάρει κατευθείαν στην Κυριακή, δεν θα έχουν και πολλές προπονήσεις. Μία δεκάδα, μία δοκιμή που έχει κάνει, είχε το σχήμα της Φιλαδέλφειας, οπότε σε πρώτη φάση αυτό βάζουμε κάτω και αυτό μεταφέρουμε. Δεν νομίζω πάει σε τριάδα, στα μετώπιστε, θα την κλείσει τη σεζόν μετά από ένα μεγάλο κύκλο με 3-4-2-1. Με 4-2-3-1 στα τρία τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Μικρή σημασία έχει βέβαια, γιατί δεν θα είναι στην επόμενη μέρα.
11: Εντάξει, μικρή σημασία έχει. Θα είχε μεγαλύτερη αν έμενε ο Μπενίτεθ.
16: Ακριβώς.
11: Γιατί θα μιλούσαμε για μια κατάσταση που δεν έχει, δεν βγάζει νόημα. Κλείσαμε την τριάδα για πολύ καιρό και είπαμε, βρήκαμε το σύστημά μας. Και ξαφνικά, επειδή τα φέρε έτσι η ζωή, αλλάζουμε σε τετράδα και κρατάμε τετράδα.
16: Και δεν έχω στόπερ.
11: Ναι. Ναι. Μου κάνει εντύπωση αυτό.
16: Για τη Λεωφόρο, για να το κλείσουμε, ναι. Να έχει υπόψη ο κόσμος ότι μέσα στο καλοκαίρι, το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό, σε ένα από τα δύο φιλικά που γίνονται συνήθως στην Αθήνα πριν από την Ευρωπαϊκή Πρεμιέρα των Πράσινων, επειδή θα είναι 23 Ιουλίου στο Β' προγραμματικό του Conference League, εκτιμώ ότι εκεί περίπου θα γίνει μια έτσι, στην πρόβα τζενεράλη, σαν να λέμε, και μια εκδήλωση αρκετών ημερών από χαιρετιστήρια στη Λεωφόρο, με τον Παναθηναϊκό
11: ποτέ.
16: Να φέρει κάποιο. Πριν δώσει τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια το καλοκαίρι, μέσα στο καλοκαίρι. Που είναι και συμβατό, γιατί τώρα μετά από την Κυριακή και μετά οι υπόλοιποι, όλος ο κόσμος βγαίνει σε άδεια. Οπότε να μαζευτεί η ομάδα, να έχει και αγωνιστική τέλος πάντων δράση, να περιμένει και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν από το ευρωπαϊκό μάτς, να γίνει μια σειρά εκδηλώσεων στο Λεωφόρο που κρατήσει αρκετές μέρες, με αποκορύφωμα ένα μεγάλο φιλικό, λέει, προσπαθεί να φέρει κάποιον αντίπαλο όχι ρε παιδί μου, τη Βέστερλο όπως είχε έρθει ο πρόπερση, κάποιον που να έχει ενδεχομένως και σημασία για τον Παναθηναϊκό και να συνδέεται με τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη. Θα το δούμε. Μέχρι τότε θα έχουμε αρκετά να πούμε για το κομμάτι αυτό.
11: Ποιος θα φέρει το κύπελλο στην ΑΕΚ, λέει, από τη Super League. Το κουβεντιάσαμε και χθες, παιδιά. Φαντάζομαι αντιπρόεδρος ποιος είναι.
3: Δεν θυμάμαι.
16: Κυρία Κοξένογλου, νομίζω θα πάει.
11: Τι?
3: Η Κοξένογλου.
16: Η κυρία Κοξένογλου, δεν είναι.
11: Κάτια.
16: Κυρία Κάτια Κοξένογλου.
11: Το 23 πάντως.
3: Ναι.
11: Ήταν πάλι. Κύριος Μαρινάκης,
3: τι σημασία
11: στο
3: έχει,
11: νομίζω το είχε δώσει ο Δήμαρχος.
3: Πώς λέγει ένας φίλος. Νομίζω μόνο εδώ δίνουμε σημασία στο ποιος θα δώσει την κούπα στον αρχηγό της ομάδας.
11: Και να σου πω και κάτι, γνώμη μου. Δεν είμαστε και όριμοι να την πάει ο Μαρινάκης.
3: Πώς ποιος Μαρινάκης, παιδιά, είναι δυνατό.
11: Ως ποδόσφαιρο. Δεν είμαστε.
3: Είναι δυνατό να την πάει ο Μαρινάκης.
16: Μόνο στην Ελλάδα όμως είναι ιδιοκτήτες. Αντίστοιχα σε θέσεις.
11: Και δεν μιλάω για τον κόσμο.
3: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που λέει ο Κώστας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα.
11: Μιλάω για το σύστημά μας ως ποδόσφαιρο γενικότερα. Ούτε η πλευρά του Ολυμπιακού ο κύριος Μαρινάκης θα ήθελε να το κάνει, ούτε η πλευρά της ΑΕΚ φαντάζομαι. Ούτε ο κόσμος της ΑΕΚ.
3: Εντάξει, τώρα γιατί να χαλαστούν όλοι.
11: Ας την πάει και ο Ρουβάς που λέει ένας άλλος εδώ.
3: Όχι, να μην έρθει ούτε ο κύριος Ρουβάς.
11: Γιατί?
3: Θα βρούμε κάποιον.
11: Δεν το θες ο Ρουβά.
3: Το καπετανάκο να
15: το πει.
11: Ρε φίλε, να σου έρθει ο Άκυλας να το φυσά να μην σου κρύνει, να μην κρυώνει.
3: Δεν γίνεται, δεν θα προλάβει.
15: Λοιπόν, άκου το σκηνικό τώρα.
11: Το πορτοκαλί ποτήκι.
15: Σάββατο σηκώνει του Eurovision ο Ακύλας και έρχεται, που είναι, βγαίνει. Κυριακή μεσημέρι έρχεται από Βιέννη με τον τρόπο του Eurovision.
3: Βιέννη.
15: Βιέννη.
3: Βιέννη.
15: Βιέννη.
3: Όχι Βιέννη.
11: Ας σε μας ρε Ακύλα.
3: Βιέννη.
11: Ναι. Ξενέρωσα.
16: Τον έκαψες.
15: Λοιπόν, ναι. Και έρχεται Κυριακή μεσημέρι κατευθείαν από Αυστρία, όχι από Βιέννη.
3: Ναι.
15: Μαζί με το τρόπαιο της Eurovision και σου κάνει και απονομή τρόπαιο Super League.
11: Απαγορεύεται η είσοδος.
16: Και θα πει από μικροφόνου πού είναι ο καπετανάκος.
3: Είναι ο καπετανάκος. Και είναι ο καπετανάκος στην εξέδρα και τη φωνάζει φέρτο μου.
15: Σωστό.
11: Τι ζούμε, ρε, με τον Άγγελο.
3: Ο Μάνταλος, φέρτο μου.
11: Θέλω να τον φέρω Ηλιόπουλος κάποια στιγμή. Να το τραγουδάει το φέρτο και να παίζει αυτό το σκηνικό και τέτοια.
15: Όχι. Και να είναι και στα
11: μπουζούκια. Να πάμε έρωτα.
15: Να είναι και στα μπουζούκια. Και στα μπουζούκια το βράδυ την Κυριακή.
11: Κάτι άλλο.
15: Να είναι στο σχήμα.
11: Κάτι άλλο θες.
15: Όχι.
11: Εντάξει, κομπλέ είσαι. Τον έχεις πάει παντού.
16: Κύριε Μακοβουλέ.
11: Σε μένα μιλάς. Είναι τραυματίας ο Άκυλας. Παρακαλώ. Δεν υπολογίζει.
15: Στα δόντια, ρε.
16: Θα θέλατε να συζητήσουμε για το θέμα που ανεβάσαμε νωρίτερα στο Αθλητικό.
11: Ναι, θα ήθελα.
3: Σου κάνει παρατήρηση τώρα, αν δεν το κατάλαβε.
11: Ναι, τι θα γίνει, θα μιλήσουμε καθόλου ως δημοσιογράφοι.
3: Ναι, έτσι, σου κάνει παρατήρηση ο Γουλής.
11: Άιντε διασκεδαστή, έτσι μου είπε. Περίμενε λίγο, περίμενε. Θέλω εντεκάδα πάω κλειδό.
15: Eurovision, όχι Eurovision. Με διορθώνουν.
11: Άσε με ρε να ηρεμήσω. Έχω ταξίδι, ρε, περίμενε. Εντεκάδα πάω, θέλω να δω.
15: Τι ταξίδι, ραντεβού έχει.
11: Έχω ραντεβού.
15: Ραντεβού έχεις.
11: Εκεί που θα πάω είναι το ραντεβού.
3: Τι ραντεβού έχεις, φίλε.
11: Με γιατρό, γιατί.
15: Okay.
11: Λοιπόν, πάμε, παίζουμε αυτή την ενδεκάδα αφού ακούσαμε του Παναθηναϊκού προηγουμένως.
15: Ναι, δεν έχει εκπλήξεις όπως καταλαβαίνει κανείς. Είτε κουρασμένοι, είτε λαβωμένοι, είτε μικροτραυματισμένοι, είτε πονεμένοι. Όλοι είναι μέσα.
3: Πάνω που είπε πονεμένοι, βγήκε ο Σπύρος. Τυχαίο.
11: Όχι, τίποτα δεν είναι. Για λέγε.
15: Μια ψυχή που είναι να βγει θα βγει την Κυριακή. Τώρα πιανού η ψυχή θα βγει, δεν ξέρω. Λοιπόν, Παυλέγκα στο τέρμα, Μιχαηλίδης και Τζιόρα. Ο Μιχαηλίδης, δεν ξέρω αν το έχουμε πει τις τελευταίες μέρες, ότι και αυτός παίζει με προβληματάκι, μικροτραυματισμό, αλλά και αυτός φύγει τα δόντια όπως και ο Ακύλας και παίζει. Μιχαηλίδης και Τζιόρα. Μπάμπα Κένι, για τον Μπάμπα δεν χρειάζεται να πούμε πόσο φορτωμένος είναι τη φετινή σεζόν, πόσα παιχνίδια έχει κάνει. Ο Κένι, ο οποίος στο προχθεσινό ντέρμπι βγήκε στο ημίχρονο λόγω κούρασης, αλλά και πάλι και αυτός θα είναι εκεί στο δεξιάκρο της άμυνας. Ο Σντόεφ με το προβληματάκι στους προσαγωγούς και αυτός θα είναι εκεί. Ο Ζαφίρης είναι η καλή είδηση ότι επιστρέφει μετά την τιμωρία που εξέτησε στο μάτς με την ΑΕΚ, οπότε λίγο φρεσκάρει, θα φρεσκάρει λίγο και το κέντρο. Θα αντικαταστήσει λογικά το ΜΕΙΤΕ, ο οποίος είναι στη χειρότερη κατάσταση από όλους. Σας είπα και χθες ότι αποχωρώντας από την Τούμπα μετά την ΑΕΚ ήταν να τον κλαις από το περπάτημα και από τους πόνους που έβλεπες ότι νιώθει. Οπότε θα είναι στον πάγκο, λογικά φαντάζομαι κάποια στιγμή θα αντικαταστήσει τον Οσδόεφ να μοιραστούν λίγο εκεί στα χαφ το χρόνο. Η τριάδα πίσω τον επιθετικό επίσης δεν μπορεί να αλλάξει. Τάισον, Κωνσταντέγιας και Ζίβκοβιτς, όσες αντοχές έχουν και οι τρεις. Θα σας απαντήσουμε ρε Ελίας, θα σας απαντήσουμε, εμείς θέλεις άλλα λεφτά, δεν θέλω. Λοιπόν, και ο Γερεμέγης στην κορυφή, γιατί ο Γιακουμάκης δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα, παρά το γεγονός ότι πήρε κάποια λεπτά συμμετοχής και έδειξε ότι σιγά σιγά βρίσκει πατήματα, αλλά είναι ακόμα πολύ φρέσκο, πολύ νοπό, η πολύ νοπή θλάση στην οποία, από την οποία επανήλθε. Λογικά και αυτός θα έρθει κάποια στιγμή από τον πάγκο, ο Γιακουμάκης εννοώ, στο δεύτερο ημίχρονο. Πάνω κάτω έτσι θα είναι η δεκάδα. Και για το Γιακουμάκη υπήρχε ένα δημοσίευμα σήμερα, τα λέω τώρα γρήγορα γρήγορα όλα, από το Μεξικό, αλλά χωρίς κάποια βαρύνουσα σημασία, ένα site τέλος πάντων μικρής εμβέλειας που έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα αγοράσει το Γιακουμάκη και ότι επιστρέφει στην Cruz Azul. Δεν λέω ότι έχει πιθανότητες να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν ισχύει αυτό που σήμερα που μιλάμε. Ο ΠΑΟΚ και τον θέλει το Γιακουμάκη να μείνει και θα διαπραγματευτεί, και ο Γιακουμάκης φυσικά θέλει, και θα διαπραγματευτεί με την ομάδα του, την Cruz Azul, όταν έρθει η ώρα, γιατί ο δανεισμός του τελειώνει έτσι αλλιώς τον Ιούνιο, όχι σήμερα. Λοιπόν, πάμε στον Ελίασε. Με ρωτάει αν είναι στην αρμοδιότητά μου να κάνω κριτική στους μεγαλομετόχους της ΠΑΕ. Ότι κρίνεται το ποιόν μου. Ότι κρίνεται το ποιόν μου από αυτό, σίγουρα όχι.
9: Στο πενταετές συμβόλαιο που έχω υπογράψει και με σένα δεν έχω βάλει τέτοιο μέσα
11: όρο. Υπάρχει σαν χαμηλά ότι δεν κατακρίνουμε ιδιοκτήτες.
9: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο.
11: Όχι,
9: όχι, όχι.
11: Ενώ το πενταετές υπάρχει.
9: Δημοσιογράφοι είμαστε. Δεν κατακρίνουμε δύο συγκεκριμένους ιδιοκτήτες.
15: Σωστό.
9: Δύο πολύ συγκεκριμένους ιδιοκτήτες.
15: Αυτό το.
11: Ήταν ξεκάθαρο.
15: Απαρέγκλητα.
9: Τους υπόλοιπους δεν έχουμε πρόβλημα.
15: Ίσα-ίσα, τους αποθεώνουμε. Λοιπόν, κριτική γίνεται σε όλους, ρε παιδιά, γιατί συζητάμε και στο μεγάλο μέτοχο και στον προπονητή και στους παίκτες. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το νόημα της ερώτησης. Αν έχεις να μου πεις κάτι για τον μεγάλο μέτοχο και να σου πω εγώ όχι. Μπορούμε να εξάλλου, παιδιά, από Δευτέρα θα έχουμε να κάνουμε ανάλυση και κριτική και αποτίμηση για όλα.
9: Ταμείο,
15: σεζόν.
11: Φυσικά.
15: Όρεξη να έχουμε όλοι. Ώρες έχουμε έτσι κι αλλιώς, εκπομπές έχουμε έτσι κι αλλιώς, δεν χαλάνε αυτές. Εδώ θα τα αφήσουμε τα κόκαλά μας. Οπότε,
11: σωστά.
15: Βασίλη.
11: Σωστά.
9: Εννοείται.
15: Ναι.
11: Πήγε να διαβάσει το όνομα του παιδιού που στέλνει το super chat και γράφει όλος ο Ηλίας για ΠΑΟΚ. Λέει, όχι, δεν είναι για ΠΑΟΚ. Έτσι λένε το παιδί που έστειλε την
9: ερώτηση. Ζε Ηλίας.
11: Θέλω να, πριν πάω στο γουλί, να δώσω τα δώρα και ακόμα μια φορά που δίνουμε. Το πρώτο μας έχει σχέση.
15: Και επίσης, sorry, ρε Βασίλη, sorry, ναι. Γιατί και ρωτούσαν.
11: Έλα, πες το.
15: Επειδή ρωτούσαν πολύ, χωρίς λεφτά βέβαια, αλλά τέλος πάντων
11: ναι,
15: θα απαντήσω.
11: Πες το.
15: Για το αν υπάρχει διχόνοια μεταξύ μπάσκετ και ποδοσφαίρου και τα. Παιδιά, δεν είναι κρυφό αυτό. Είναι ένα ψυχροπολεμικό κλίμα το οποίο υπάρχει από το καλοκαίρι που μας πέρασε.
9: Ναι.
15: Συντηρείται. Εκεί είναι. Καλό στον ΠΑΟΚ δεν κάνει σίγουρα. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας. Αν το καταλάβουν και οι μεν και οι δε, θα δούμε και μια καλύτερη μέρα αύριο. Πάμε παρακάτω.
9: Φοβερό ότι κάποιοι δεν έχουν καταλάβει ποιους ιδιοκτήτες εννοούσα και γράφουν διάφορα ονόματα. Μαρινάκη, Γιαννακόπουλο.
11: Δεν θα σας έλεγα τζιμανιά.
15: Στο DPG. Στο DPG.
9: Μπέο γράφει ο άλλος.
11: Πονάω την ομάδα μου και στην καλύτερη παρέα, λέει ο φίλος εδώ. Πάμε. Μισό.
15: Να είσαι καλά, αδερφέ.
11: Πάμε. Θέλω να δώσω πρώτα απ' όλα από τη Sky Telecom το δώρο αυτό που έχω μπροστά μου, το τηλέφωνο, το οποίο θα είναι δικό σας πολύ πολύ σύντομα. Μέχρι τις 26 του μήνα αυτός ο διαγωνισμός τρέχει. Follow. Πες τα. Sky Telecom GR, athletico.gr και Action 24 TV. Και τους τρεις.
9: Και τους τρεις.
11: Να το μου,
9: αγόρι μου. Αγόρι, ξύπνησε.
11: Like στο post, mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. Και μιλάμε για ένα
9: αγόρι μου.
11: Apple iPhone Air, αυτό το πολύ λεπτό και πολύ ωραίο τηλέφωνο, ένας από εσάς θα το κερδίσει. Δεύτερο, το την ετήσια συνδρομή για προ στο eFood. Αυτό θέλω να δω. Το eFood που είναι μαζί μας. Δίνουμε και πολύ συχνά κάποια δωράκια, ένα κερασματάκι από εμάς. Σήμερα επενθυμίζουμε απλώς το διαγωνισμό που τρέχει μέχρι 28.
9: Ας το πω εγώ, ρε, Μπίλη.
11: Πάμε.
9: Λοιπόν, eFood Pro, για να κερδίσεις πρέπει να κάνεις follow eFoodGR, athletico.gr.
16: Και τους δύο.
9: Ωραίος. Like στο post.
11: Λες και τουαλέτα.
9: Ναι, ρε.
7: Από το πηγάδι. Από το
11: πηγάδι. Σαν να λέει άλλος.
9: Ναι, ναι, ναι. Like. Βέβαια, εμείς οι μπαμπάδες άλλο ακούμε από την τουαλέτα όταν είναι μικρά τα παιδιά.
11: Πάμε.
9: Like στο post. Mention ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Η κλήρωση θα γίνει 28 Μαΐου. Όλες οι κληρώσεις, παιδιά, με ρωτάτε. Η Μαριάννα τις κάνει. Είναι κληρωτίδα μας. Η Μαριάννα.
11: Προχωράμε γρήγορα.
7: Είναι το κάτι μας.
11: Λοιπόν, θέλω και κολλήνες, σε δίνουμε και εκεί 10 διπλές
9: προσφορές. Και κολλήνες έχουμε, και κολλήνες, πάμε.
11: Έχουμε.
9: Και κολλήνες, όλες το κολλητικό τρελάθηκε. Λοιπόν, πάμε εδώ, follow.
11: Κι άλλο giveaway, πάμε. Giveaway, Billy, πες τα, follow ποιους.
9: Giveaway, 10 διπλές προσκλήσεις για το Κολλήνες Sound Festival. Το φεστιβάλ που θα γίνει τετραήμερο, έτσι.
11: Σωστά, 4 μέρες θα είναι.
9: Μέχρι πρώτη.
11: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου. Σωστά. Θα πάμε και εμείς εκεί, αν θέλετε, ελάτε.
9: Follow athletico.gr, Action 24, Κολίνε Sound.
16: Και τους τρεις.
11: Άντε, μπράβο.
9: Like στο post. Like στο post. Mention επίσης φίλο φίλη που θα πάρεις μαζί σου. Λήξη διαγωνισμού 20 Μαΐου. Οι νικητές θα ανακοινωθούν live στο back-to-back την 21η Μαΐου.
11: Την επόμενη μέρα. Και αυτό ωραίο δωράκι. Διπλές προσκλήσεις, 10 συνολικά. Θα δείτε πολύ μεγάλα ονόματα, τραγουδιστές κλπ. Κλπ. Λοιπόν, Γουλή, όταν σε ρωτάνε τα παιδιά σου τι δουλειά κάνεις, τι τους λες στην εκπομπή.
16: Announcer.
11: Είμαι αυτός που λέει τους τρεις, τους δύο.
7: Θέλει πολλά κιλά να πεις στον αέρα κληρωτίδα. Μπράβο, Βασίλη.
9: Το παιδί.
11: Εκεί ξεχωρίζει.
7: Και το Μαριά...
11: Εκεί ξεχωρίζει.
7: Και το Μαριάννα δίπλα.
9: Έτσι.
7: Εντάξει,
9: έτσι.
11: Σαβαρή, εγώ ίδρωσα.
16: Και είπε.
7: Ναι, και εγώ.
16: Μαριάννα μας είναι κινητή μας. Κληρωτίδα, ρε φίλε. Είναι συντονιστικό που το έβαλα.
11: Ας μην το τραβήξουμε παραπέρα όμως. Φτάνει.
9: Εντάξει, δεν είναι κάτι
7: κληρώσει. Πατάτα.
9: Ναι, ναι. Ας μην μπερδέψουμε τη γλώσσα.
7: Θα γίνει πατάτα.
11: Σωστά. Η εκπομπή ζει μεγάλες δόξες τελευταία, λέει. Κολλήνες, κληρωτίδες. Ερώτα, τι μου είπε.
9: Πάντως, στο γύρισμα που είχαμε κάνει για τις κολλήνες εδώ πέρα, οι πέντε, έχουν υποθεί ατάκες που, αν υποθούν στον αέρα, θα τις πούμε μετά τις 2 το βράδυ, στη βραδινή εκπομπή.
11: Του είχα πει κρατήστε και τα παρασκήνια. Δεν τα κράτησαν. Δεν ξέρω
9: πού να κρατήσουν παρασκήνια από αυτά, με αυτά που λέγονται.
11: Όχι, δεν λέγονται αυτά.
16: Για φυλακή ήταν αυτά, άστο.
11: Ναι, ναι, ναι, για τα άλλα δεν είναι. Μόνο αυτά ήταν. Λοιπόν, μια εκπομπή μεταγραφές, παλτά και μετά τη λήξη σεζόν. Έτσι θα πέσει η γέλη να θυμηθούν. Μεταγραφές, παλτά.
17: Αύριο μεθαύριο θα ξεκινάνε. Οι εκπομπές θα είναι μεταγραφικές.
11: Σωστά.
17: Δεν θα έχει τίποτα άλλο.
11: Και να δούμε και τι έχει βγει ως παλτό και ως συνολάκι ωραίο. Θέλω να πάμε στον αδερφό μας τον Γουλή, αν έχει ολοκληρώσει
7: το πουκάμισο. Το δοκίμασες.
11: Ναι, το δοκίμασα και είναι εξαιρετικό.
7: Έχεις πετύχει και το μέγεθος. Το νούμερο με ενδιαφέρει.
11: Έχεις πετύχει και το μέγεθος.
7: Το μέγεθος, εντάξει.
11: Δεν ξέρω αν φοριέται στην τηλεόραση λόγω υφάσματος. Είναι προς το μπλε, είναι. Προς το μπλε, είναι. Θα το φέρω εδώ ο Ντατσόπουλος που είναι δικός, θα μου πει αν το φορά και στην τηλεόραση. Αν συμβαίνει αυτό, θα το φορά σε πολύ σύντομα. Εντάξει. Κύριε Γουλή. Πάμε στα του Παναθηναϊκού, αν δεν έχει να συμπληρώσει κάτι ο Θοδωρής και να μείνει μαζί μας ο Θοδωρής όμως θέλω.
7: Εδώ είμαι.
11: Αγωνιστικά μου είπες λίγο πολύ, εντεκάδα κλπ. Τι άλλο αξίζει να θυμηθούμε λίγο πριν πάμε στη διαδικασία αυτή. Φαντάζομαι πάμε προπονητικά λιγάκι.
16: Εντάξει, εκεί δεν έχεις κάποια εξέλιξη ακόμα. Δεδομένα...
11: Ένα χρονοδιάγραμμα θα ήθελα να μου δώσεις.
16: Δηλαδή... Είναι το τελευταίο παιχνίδι με τον Ράφα Μπενίτε. Θα έχει ενδιαφέρον σέντεξη που μετά.
11: Ωραία.
16: Να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό το θεατράλε περί δηλώσεων επόμενης μέρας και θα δείτε του χρόνου θα είμαστε καλύτεροι και κάναμε 5 προϋποθέσεις, ευκαιρίες. Λες και μιλάμε τώρα για ομάδα που παλεύει για την παραμονή της, τέλος πάντων. Θα υπάρξει αυτό το στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αυτό το συγκαταβατικό διαζύγιο που θα επιδιώξει ο Παναθηναϊκός. Το αποζημίωση που παραλαμβάνω θα την πάρει. Καναλυτικά και έχουμε συζητήσει ποιο είναι το ύψος αποζημίωσης. Είναι 4,5 εκατομμύρια ευρώ, 3,5 επόμενη σεζόν και 1 εκατομμύριο ευρώ το πέναλτι που πρέπει να πληρωθεί για πρόορη λύση συνεργασίας. Απλά το ζητούμενο από εκεί πέρα είναι να μιλήσουν οι δικηγόροι, αν θα μπουν σε περισσότερες δόσεις, σε δύο δόσεις, σε πόσες. Επηρεάζει πιο πολύ και τις μελλοντικές χρήσεις στις ισολογισμούς της ΠΕΠ Αθηναϊκός. Αν θα μπορούσε να είναι σε πέντε δόσεις, ας πούμε, θα ισομοιραζόταν αντίστοιχα το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί κατά έτος. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κινηθεί άμεσα, γρήγορα και κυρίως εύστοχα για το αντικαταστάτη του. Με ένα προπονητή.

0: Σωστό. Σωστό. Και εγώ θα γέλαγα αυτό τώρα.
1: Τι έγινε, δεν το πιάσε. Εγώ γελάω με τον Μακόπουλο. Εγώ γελάω με τον Πακόπουλο που κοιτάει το Μυρότσο
2: Και
1: και λέει
2: κλείνω.
1: να γελάσουμε ή να μην
2: Α,
1: γελάσουμε. Είναι
2: ναι.
1: το βλέμμα.
2: Και κλείνω μάτι.
1: Διασταυρούνται τα
2: Ναι.
1: βλέμματα και λέει θα γελάσουμε ή θα γελάσουμε. Εντάξει.
2: Νομίζω έχετε καταλάβει
1: Sorry, Κώστα.
2: όλοι. Μιλάω στους, όχι σε εσάς, στους ανθρώπους της εκπομπής, αλλά μιλάω για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Ότι τα έχει φέρει έτσι η ζωή. Είμαστε πολλές ώρες μαζί. Είμαστε φίλοι και χρόνια με κάποια από τα
1: Έτσι.
2: παιδιά εδώ. Που μιλάμε τα μάτια, αδερφέ μου. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά πράγματα.
1: Και εγώ
0: Είστε
1: καταλαβαίνω τα
0: παλιόπαιδα.
1: μάτια σας.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αυτό είναι
2: Προχωράς.
1: ωραίο.
0: Είστε παλιόπαιδα. Λοιπόν, εκεί πρέπει να είναι εύστοχος ο Παναθηναϊκός. Δεδομένα έχουν γίνει ραντεβού, εγώ δεν αποκλείω, έχουν γίνει και στην Αθήνα κάποια. Σίγουρα μέσω τηλεδιασκέψεων. Σίγουρα και του Μπαλντίνη στο εξωτερικό και ο ίδιος ο Αλαφούζος έχει κάνει ραντεβού. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι δεν θα αργήσει πάντως ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, δεν θα φτάσει να πιάσουμε Ιούνιο και να λέμε ότι δεν έχει ακόμα προπονητή. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και σε 10 μέρες, 15 μέρες ως το τέλος του μήνα και πρέπει να γίνει έτσι, έτσι, να βρει ένα προπονητή με τον οποίο θα πορευτεί από εδώ και πέρα. Υπενθυμίζω ότι μέσα Ιουνίου πρώτες εξετάσεις ιατρικά, εργομετρικά στο Κοροπή και 22-23, ένα μήνα πριν τα πρώτα επίσημα παιχνίδια του 24 Ιουλίου παίζει. 22-23 Ιουνίου φεύγει το εξωτερικό για προετοιμασία πάνω.
2: Μάλιστα. Κάποιο σχόλιο για αυτά που λέει ο κύριος Γουλής. Κουβεντιάζαμε τελευταίες μέρες αν υπάρξει περίπτωση για μεταστροφή κλίματος κλπ. Κλπ. Δεν νομίζω πως ούτε καν το κουβεντιάζουμε αυτό πλέον.
1: Νομίζω δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Νομίζω δεν υπάρχει.
0: Και δεν νομίζω ότι υπήρξε και ποτέ τέτοια προοπτική, παιδιά, γιατί είναι το θέμα μη αναστρέψιμο εσωτερικά. Και εδώ αποδητηριακά δηλαδή. Τώρα θα πούμε, έχουν γίνει και πράγματα τις τελευταίες εβδομάδες που έχουν προκαλέσει και αυτά που έχει πει ο Μπενίτεθ, δυσαρέσκεια σε πολλούς παίχτες. Και κάποιοι καταλαβαίνουν ότι δεν τους βλέπει στα 2 μέτρα. Και κάποιοι αισθάνονται ότι μπορεί να έρθει τώρα και αυτός ο μας λέει ότι θα φέρει 2 επιθετικούς στην πλάτη μου. Υπήρχαν και μικροτριβές, οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν μεγαλοτριβές, εάν αυτό το πράγμα συνεχιζόταν. Και δεν είχε προοπτική, δεν υπήρχε βάση συνεργασίας με τον Ραφα Μπενίτεθ από εδώ και πέρα. Για πολλούς λόγους, πέρα από το project που το έχουμε αναλύσει 100 φορές, το έχουμε κάνει φίλο και φτερό. Στο τι θέλει μια πλευρά και τι ξαφνικά θέλει άλλη. Είναι και εσωτερικό το ζήτημα και το ενδοαποδητηριακό πλέον.
2: Πάντως από Δευτέρα ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη φάση να αποφασίσει να πάρει μια απόφαση την πιο κρίσιμη τη σεζόν.
0: 100% έχει δίκιο τόσο.
2: Ναι.
0: Προπονητής είναι το Α και το Ω στο τι θα αποφασίσει, ποιον θα αποφασίσει, πόσο συμβατός, ξαναλέω, είναι
2: Και πόσο γρήγορα.
0: και πόσο ο οργανισμός θα τον περιβάλλει με εμπιστοσύνη, εφόσον ο ίδιος ο οργανισμός τον επιλέξει χωρίς καμία δικαιολογία πλέον, στο μου κάνει, δεν μου κάνει, στο θα μου υπηρετεί, δεν μου το υπηρετεί. Πρέπει να το εξαντλήσει το περιθώριο ότι αυτό που πήρα θα κάνει αυτό που έχω αποφασίσει. Μαζί του, 100%. Αρκεί να μην ξανακούσουμε κάτι περίεργα στην πορεία. Γιατί μετά κάτι στρεβλό γίνεται συνολικά σε αυτό το κομμάτι. Και
2: Συμφωνείτε
0: θα
2: για την
0: πρέπει ο
2: ταχύτητα,
0: οργανισμός
2: κύριε
0: να τον
2: Μπουρούτσο.
0: περιβάλλει με την εμπιστοσύνη που έδειξε σε απόλυτο βαθμό και ο Ριμπάλτα και δικαιώθηκε ο άνθρωπος στην προσωπική του επιλογή που λεγόταν, ως
2: Νίκολιτς.
0: παράδειγμα το αναφέρω έτσι,
2: Σωστά, σωστά. Ναι.
0: Νίκολιτς.
1: Συμφωνώ, πρέπει να βιαστεί. Εντάξει, δεν θα τρελαθεί, δηλαδή δεν μπορεί να έχει τον προπονητή εδώ τη Δευτέρα. Αλλά μέχρι τέλη Μαΐου
0: Ναι, σωστό.
1: πρέπει οπωσδήποτε να τον έχει
2: Για το
1: βρει.
2: σχεδιασμό.
1: Αν και είναι πάντα, είναι μια ζαριά ο προπονητής. Πάντα, ακόμα και τον καλύτερο προπονητή να φέρεις. Είναι μια
3: Εννοείται, ρε
1: ζαριά.
3: φίλε.
2: Εντάξει. Όχι ζαριά όπως
3: Αν θα
2: με την
3: κάτσει.
2: έννοια ότι
1: Ναι.
2: τράβασε ένα λαχείο. Δεν είναι έτσι.
1: Όχι. Αλλά είναι μια ζαριά.
2: Ναι,
1: Δηλαδή,
2: αν
1: αν δεν
2: υπάρχει,
1: πας.
2: ναι, αν υπάρχει όμως μια σωστή κατεύθυνση στο τι
1: Σωστά.
2: ψάχνω αρχές,
1: Σωστά.
2: μπορεί να μειώσει πάρα πολύ το ρίσκο.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Για μένα το πιο σημαντικό είναι να εισακουστεί. Και, δηλαδή, ναι, θα πάρει ένα προπονητή που εμείς ακολουθούμε εδώ, θα του πει ένα project και πρέπει να ακολουθήσει αυτό το project. Αλλά όταν έρχεται ένας προπονητής, αν έχει προσωπικότητα, θα βάλει και εκείνος τους δικούς του όρους. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να τον εμπιστευτεί, να τον ακούσει και επιτέλους να πετύχει προπονητή. Αυτό είναι πρέπει να πετύχει προπονητή. Δεν πετυχαίνει προπονητές. Δεν πετυχαίνει. Δηλαδή, ελέφαντα στο μισό μέτρο δεν έχει πετύχει εδώ και πόσα
2: Να,
1: χρόνια.
2: ρωτήσω κάτι τον Κώστα. Το project, το
0: Τους
2: αγωνιστικό.
0: 19,
2: Ναι.
0: από τους 19 έχει πετύχει σε 2 παιδιά σε 14 χρόνια.
1: Όχι σε δύο.
0: Αυτό
3: Ναι,
0: μιλάει
3: αλλά είναι
0: από μόνο.
1: Όχι σε
3: δεν,
1: δύο.
3: δεν είναι αυ...
1: Όχι
3: δεν
1: σε
3: είναι
1: δύο.
3: μόνο δεν πετυχαίνει,
1: Σε
3: παιδιά. Ο
1: τρεις.
3: προπονητής θέλει και ένα περιβάλλον να δουλέψει, έτσι.
2: Αυτό που λέει ο Θοδωρής
0: Ωραία,
2: είναι το
0: βάλε και
2: πιο
0: στο Δόνι
2: σημαντικό.
0: με βάση το τι
2: Σωστό.
0: είχε αναλάβει.

0: τότε.
1: Εντάξει, ήταν, τότε του Δόνη ήταν καμικάζι, παιδιά. Δεν ήταν. Υπήρχε σχέδιο.
0: Ειδικός, ηθικός.
1: Δεν υπήρχε σχέδιο. Ναι, ήταν καμικάζι ο άνθρωπος.
2: Ναι, μισό λεπτό. Λες δύο έχουν πετύχει. Ο ένας είναι ο Τερίμ και ο άλλος.
1: Ο Μπόλωνη. Αυτούς τους δύο εννοούσε. Και ο Ντάνιο Πογιάτος.
0: Επιμένεις για τον Τερίμ, αλλά είσαι λάθος. Είναι και οι δύο πλήρως αποτυχημένοι παρουσία του.
1: Πλάκα κάνει, βρε. Τι επιμένει.
0: Όχι, όχι, όχι, αυτό που είπε την Παρασκευή.
2: Αν τσίτωνες με άλλον. Θα σου έλεγα άλλον, πίστεψε.
0: Όχι, απλά επειδή το συζήτησα στην Κυριακή και το ακούω, ρε παιδί μου, συζητάμε τα πάντα. Είναι πλήρως αποτυχημένο όλο αυτό που έχει κάνει ο Τερίμ εσωτερικά. Δηλαδή τα αποδυτήρια, αν
1: πέταγες. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν διαφωνούμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, κάτσε, τώρα τα συζητάμε όλα. Εάν πέταγε Βασίλη απ' έξω, να προχωρεί και πέταγε ένα σπίρτο έτσι, τάκ, πετάς ένα σπίρτο αναμένει. Θα ανατιναζότανε. Σε απόσταση 5 χιλιόμετρα τα πάντα.
1: Φίλε, εσύ το ρεπορτάζ το ξέρεις καλύτερα από μένα. Εγώ θα σε τσιτώνω γιατί μου αρέσει με τον Τερίμ. Απ' την άλλη, δεν τον απαξιώνουμε τελείως. Έχει ένα τεράστιο βιογραφικό άνθρωπος. Και ήταν μια ζαριά. Μια ζαριά. Αντί του Γιωβάνοβιτς. Το κακό είναι για μένα, στα δικά μου μάτια, το χειρότερο είναι ότι αντικατέστησε έναν προπονητή που για μένα ο Γιωβάνοβιτς είχε κάνει πολύ κανονικά πράγματα.
3: Βέβαια.
1: Αλλά θα πω κάτι άλλο. Η ερώτηση που έγινε προχθές και ξεκινήσαμε την κουβέντα για τον Τερίμ είναι αν ο Τερίμ. Ή ο Ράφα Μπενίτεθ, που είναι και οι δύο με πολύ μεγάλο βιογραφικό παρόμοιας ηλικίας, άρα κοινά χαρακτηριστικά, ήταν η χειρότερη επιλογή. Αυτό ρώτησε ένας φίλος και το μεταφέραμε.
3: Η χειρότερη επιλογή την ώρα που έγινε δεν ήταν. Δηλαδή, άκουσε με.
1: Ο Μπενίτεθ.
3: Ναι, ναι. Ούτε ο Τερίμ.
1: Ούτε ο Τερίμ, λες.
3: Στον κόσμο του Παναθηναϊκού έσκασε πάρα πολύ άσχημα. Έφυγε ο Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι.
3: Αν έδιωχνε στις 25 Δεκεμβρίου, όπως τον έδιωξε κάπου εκεί, το Γιωβάνοβιτς.
0: 26 πρωί
3: το Γιωβάνοβιτς και 26 βράδυ του εμφάνιζε τον Ντάνι Πογιάτος, θα έπεφτε το σύμπαν.
1: Κούγκι.
3: Διώχνει τον Γιωβάνοβιτς και του εμφανίζει το Φατίχ Τερίμ.
1: Ναι.
3: Που λες, σου λέει ο κόσμος ότι.
1: Κάτσε να δω πώς θα διαχειριστεί την ομάδα.
3: Γαμώ το φεύγει ο Ιβάν, ναι. Μα τι κάνεις ρε Αλαφούζε, αλλά φέρνεις ένα πρωταθλητή.
1: Ναι, ένα winning medal.
3: Εδώ διώχνει το Ρουί Βιτόρια και μου εμφανίζει το Ράφα Μπενίτεθ με όλο αυτό το βιογραφικό. Λες, OK.
1: Άρα λες δεν ήταν κακή επιλογή και εγώ στα Τερίμ... μάτια του κόσμου εκείνη τη στιγμή. Και εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με το
3: επικοινωνιακά, γιατί ναι. Ποδοσφαιρικά θα έπρεπε αυτοί που έκαναν το κουμάντο να ξέρουν ότι σαν επιλογές και ο Τερίμ και ο Μπενίτεθ είναι λάθος. Γιατί αυτή δεν είναι δικιά μας δουλειά. Δεν επιλέγουμε εμείς προπονητές. Καταλαβαίνεις, επιλέγουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να ξεπεράσουν και το επικοινωνιακό και να φτάσουν στο ουσιαστικό. Mm. Στο ουσιαστικό ο Ράφα, τα έχουμε ξαναπεί, είχε να κάνει πολλά χρόνια επιτυχίες κτλ. Αυτό. Αλλά στον κόσμο, στο επικοινωνιακό, διώχνεις τον Γιωβάνοβιτς, φέρνεις τον Τερίμ και σου λέει ο Βασίλης Μπακόπουλος, ο παδός του Παναθηναϊκού με διαρκείας, ότι όπα φίλε, εδώ μου φέρνει ένα πρωταθλητή κανονικό που έχει πάρει κούπες στην καριέρα του πολλές.
1: Κάτσε μη φέρει. Κάτσε μη φέρει αυτό που λείπει από τον Γιωβάνοβιτς.
3: Ακριβώς.
1: Όταν φτάνει κοντά στην πηγή, δεν πίνει νερό. Ακριβώς. Κάτσε. Δεν ξέρεις. Κατόπιν αποτελέσματος τώρα μιλάμε.
0: Ναι. Απλά το timing ήταν κάκιστο τότε. Κανονικά θα πρέπει να χειροκροτήσω τη ζώνη. Βιβάν, αλλά δυνάμει τώρα σε κάτι άλλο. Υπάρχουν δύο λέξεις σε όλο αυτό και σε αυτό που έγινε τότε και με τους δύο προπονητές και σε αυτό που πρέπει να γίνει τώρα. Και οι δύο μεγάλα ονόματα, σπουδαίοι το ένα το άλλο, διαφορετικό χαρακτηριστικό και ο ένας και ο άλλος και σαν συμπεριφορά, και ο Μπενίτεθ και ο Τερίμ, μη συμβατή.
1: Ναι.
0: Μη συμβατή.
1: Σωστά.
0: Πρέπει να βρεθεί κάτι το οποίο να είναι συμβατό, απόλυτο με όλο αυτό που έχει τέλος πάντων σαν κεντρική ιδέα Παναθηναϊκός να εφαρμόσει. Αλλιώς πάλι θα λέμε τον Οκτώβρη.
3: Φανπόμελ υπάρχει κάτι που ρωτάει ο κόσμος.
0: Υπήρξε μαζί με τον
3: Ρεμπρόφ.
0: Σημαντικούς υποψηφίους το Οκτώβρη μαζί με τον Ρεμπρόφ. Νεότερη επαφή να έχει γίνει μαζί του δεν γνωρίζω να υπάρχει.
1: Okay.
0: Εγώ δεν μπορώ να τα αποκλείσω βεβαίως έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο άτομα, δυόμιση, που ενημερώνεται προφανώς ο Κοτσόλης, που χειρίζονται αυτό το θέμα και μιλάνε μόνο μεταξύ τους. Δεν σπάνε πράγματα αυτή τη στιγμή εύκολα. Μόνο αν σπάσουν, ξέρεις τι πώς θα γίνει. Πώς μπορεί να γίνει, εάν πάρει Παναθηναϊκός το Μιρότσοφ και είναι ο Ουκρανός και από την Ουκρανία βγει ότι πάει να πάρει Παναθηναϊκός το Μιρότσοφ και επιβεβαιωθεί μετά από εδώ. Δεν θα σπάσει εύκολα το θέμα του προπονητή. Γενικά να το έχουμε υπόψη μας, αλλά οκ, κάθε μέρα.
4: Γενικώς, άμα σπάσει, δεν είναι καλό.
1: Ναι.
0: Ναι, ή αν σπάσει, σημαίνει ότι εκτός αν έρχεται αύριο το πρωί.
3: Όπως έγινε με τον Μπενίτα. Που έσπασε και ήταν ήδη κλεισμένο.
1: Λοιπόν, θέλω Αλέξανδρο στην παρέα, είναι εύκολο.
0: Και τον Τάσο, τώρα θα είμαι σύντομος, κάτι θέλω να ρωτήσω τον Τάσο. Και να σας πω μετά και για το Βοτανικό.
1: Ναι, πριν από όλα αυτά, γεια σου Αλέξη.
3: Γεια σου Αλέξη.
4: Χαίρετε, παιδιά. Χαίρετε.
0: Γιατρέ μου.
2: Γιατρέ μου, θέλω να σας δείξω μια φωτογραφία εδώ που μου έστειλε ο καλός μας φίλος, ο Τζορτζ Κάβαλος, ο οποίος μας έστειλε πριν από λίγο το μήνυμά του. Και για το Γουλή ουσιαστικά είναι, όχι για μας. Πάμε να δούμε τη φωτογραφία την ωραία. The announcer. Αυτή η μπλούζα νομίζω ότι είναι εξαιρετική.
5: Και από πίσω και τους τρεις.
0: Τι μπλουζάρα είναι αυτή, ρε φίλε.
5: Τρομερή όμως.
2: Μας είπε ότι θα γίνει μεγάλο τζέρτζελο με μπλούζες. Να τις προχωρήσουμε, θα δούμε, θα μιλήσουμε με τον κύριο Σαούλη, είναι ωραία
0: αυτή
2: ιδέα.
0: Αυτή τη θέλω. Τη θέλω σε μπλούζα.
2: Αυτή είναι τρομερή. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Τρομερή.
2: Ευχαριστούμε και για, το ότι μας βλέπεις και για αυτά που ανεβάζεις για εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και που είχες έρθει εδώ με τις πίτες. Φάγαμε καλά. Θέλω να κάνεις την ερώτησή σου τώρα, αδερφέ μου.
5: Κώστα, ζητάμε τώρα από τον επόμενο προπονητή, τον οποίο θα αποφασίσει ο Παναθηναϊκός, να υπηρετήσει ένα συγκεκριμένο πλάνο που είχε εκπονήσει η διοίκηση και για το οποίο υπήρχαν και διαφωνίες με τον Μπενίτεθ σε βασικά σημεία. Ποιος έχει πάρει πάνω του το να εκπονηθεί αυτό το πλάνο? Το αγωνιστικό σχέδιο του Παναθηναϊκού.
0: Τον Οκτώβριο έχει βγει στο τι ψάχνει ο Παναθηναϊκός και τι θέλει να δημιουργήσει από τη νέα τάξη πραγμάτων στο διοικητικό.
5: Προσωπικά δηλαδή, είναι ο Ριμπάλτα, μπορείς να πεις ότι έχω να δώσω ευθύνες για τα καλά ή τα κακά να τα πιστώσω. Είναι αυτός.
0: Κοτσούλης με τον Μπαλτίνη και με τη σύμφωνη γνώμη του Αλαφούζου. Πριν προσληφθεί ο Μπενίτεθ και γίνει αυτή η αλλαγή, τέλος πάντων η ξεκάθαρη στρατηγική. Να ρίξουμε το μεσοόρο, να πάρουμε ό,τι πιο ταλαντούχο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε μικρές ηλικίες που μπορεί να προσφέρει. Να φέρουμε περισσότερους Έλληνες ή αξιόλογους ξένους, αλλά με μικρές ηλικίες. Ό,τι δηλαδή έγινε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Ιανουάριο, τις αρχές Φεβρουαρίου. Και αυτό το καλοκαίρι που μιλάμε και τρέχει, να γίνει η δεύτερη φάση των αλλαγών του ρόστερ με 5-6 μεταγραφές παικτών. Πώς άλλαξε ο Γιώβιτς, ας πούμε, και ο Βάργκα την ΑΕΚ, τέτοιο επίπεδο θεωρητικά. Μέχρι να τα δούμε. Συν άλλες 3-4 κινήσεις που θα δώσουν μεγαλύτερο βάθος.
2: Έχεις ένα λεπτάκι να μου πεις λίγο για τα γηπεδικά και για τα έξτρα έσοδα που προκύπτουν εκεί και είναι πολύ σημαντικό. Φαντάζομαι σε αυτό θα αναφερθείς και μετά να αποχαιρετήσω εσένα και το Θοδωρή για να ακούσω λίγο Αλέξη.
0: Ναι, πολύ γρήγορα θα είμαι. Υπάρχει το εξής. Έχουμε ανεβάσει ένα θέμα νωρίτερα στο Ατλέτικο. Για το, εντάξει, ακόμα απέχει περίπου 13 μήνες, ας υποθέσουμε, η μετακόμιση του Παναθηναϊκού στον Αιγυπτό στο Βοτανικό, αλλά ήδη κάποια πράγματα που αφορούν την οργάνωση και το οικονομικό σκέλος που αναμένεται να τον αλλάξει ταχύτητα, ήδη τρέχουν. Έχουμε ξαναπεί και έχουμε γράψει παλιότερα πριν από αρκετούς μήνες στο Ατλέτικο του Παναθηναϊκού, με ήπιους υπολογισμούς προσδιορίζουν ότι θα έχουν σταθερή, καθαρή πηγή εσόδων άνω των 25 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, το νέο στο Βοτανικό, καθαρών εσόδων μιλάμε. Και έχουμε το εξής με την ονοματοδοσία, τα naming rights, έχουν ξεκινήσει οι επαφές. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο μεγάλες, πολύ μεγάλες, δύο κολοσσοί πολυεθνικοί, που έχουν δείξει ενδιαφέρον για τα naming rights της έδρας του Παναθηναϊκού. Μια μάλιστα εταιρεία είναι ασιατική, που κυριαρχεί στο χώρο της τεχνολογίας και στο consumer electronics.
2: Φτιάξε μου λίγο το δίπλο. Ευχαριστώ, Γρηγόρη. Ωραία,
0: ενώ και η δεύτερη εταιρεία κινείται σε ένα αντίστοιχο πολύ ψηλό διεθνές επίπεδο. Το χειρίζεται το θέμα ο Αλαφούζος και μάλιστα, όπως λένε μαζί με συνεργάτες του, όπως λένε, από τα τελευταία ταξίδια προσπάθουν που κάνει στο εξωτερικό αφορούν και το κομμάτι του naming, της ονοματοδοσίας του νέου γηπέδου. Εφόσον το deal κλείσει στα επίπεδα που εκτιμούν στον Παναθηναϊκό, μπορεί να ξεπεράσει τα 4 με 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στην ΑΕΚ, που είναι το τελευταίο έτσι μεγάλο κλαμπ στην Ελλάδα που βγήκε στο δικό του γήπεδο, τα naming rights της ΑΕΚ για δεκαετία νομίζω έβγαιναν στα 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αν ακούσετε να κάνει ένα deal διπλάσιο ή υπερδιπλάσιο, έχοντας όλοι μας υπόψεις και το εξής. Ότι με βάση τη σύμβαση που υπεγράφει το Μάιο του 2022 με το Δήμο Αθηναίων, στα πρώτα 10 χρόνια θα αποδίδεται το 20% των naming rights στο Δήμο Αθηναίων και από τον 11ο χρόνο και μετά θα μειωθεί αυτό το ποσοστό στα 15%.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά και πάλι ένα πολύ σταθερό μεγάλο έσοδο. Μιλάμε έσοδο που θα είναι για μια σύμβαση 15 έως 20 ετών. Μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στο σύνολό τους, που μπαίνουν όλα αυτά στον κορβανά και βοηθούν πάρα πολύ.
3: Μπαίνουν,
0: και τον προϋπολογισμό αυτή τη στιγμή που θα πει ο Παναθηναϊκός στο
3: κουρμπανά.
5: Κουρμπανά.
3: Κουρμπανά, ρε.
5: Κουρμπανά σαν με το Μαυρίδι.
0: Όχι, δεν είναι το κουρμπανά, ρε. Στο κουρμπανά.
3: Ποιο είναι ο κουρμπανά, τι είναι. Τι σημαίνει κουρμπανά.
2: Γουλής, τα λέμε την Κυριακή. Ευχαριστώ. Κουρμπανά. Κωστάς, επίσης.
3: Γεια σου, Κωστά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, η Ελλάμπετ είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής, τη βλέπετε εδώ. Με χαστά θα πορευτούμε στη συνέχεια. Η Ελλάμπετ 3 με 5 καθημερινά είναι μαζί μας. Είναι η τελευταία αναφορά για αυτή την εβδομάδα στην Ελλάμπετ. Τα λέμε Δευτέρα, Ελλάμπετ.
3: Με Σαββόπουλο εννοούσες.
1: Τι είπα.
3: Με χαστά.
1: Πάλι χαστά. Τον βλέπω στον ύπνο μου. Έχει απαντήσει εδώ.
3: Σε έχει στοιχειώσει.
1: Μακαρόνια, πίτσα, γιουβέτσι, γράφω χαστά. Τι εννοεί εδώ πέρα, ρε φίλε. Το διαβάζω όλα.
3: Δεν ξέρω, δεν έχει πιάσει.
1: Προηγούμενο γράφει. Δεν τρέπομαι. Φαΐ δεν έχω. Λέω χαστά εδώ.
3: Έχει πιάσει κουβέντα.
1: Λοιπόν, πάμε break για 1,5 λεπτάκι. Εμείς συνεχίζουμε φυσικά εδώ στο YouTube το Αθλέτικο με νέα από πλευρά Σάρι τι συμβαίνει εκεί.

0: Έλα.
1: Αυτή την Κυριακή η καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
2: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
3: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
4: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
2: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
0: You've been gone 6 years.
2: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Έρχεται και είμαι καθηλωτική στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Τι έχει γίνει λοιπόν στον αγώνα, αναφέρεστε, του ΠΑΟΚ με τον Άρη, έτσι.
1: Γίνεται ένα παιχνίδι για όσους δεν το γνωρίζουν. Σε μία ώρα ξεκινάει στο Αγρίνιο, τελικός κυπέλλου Super League ανάμεσα στις ομάδες K19 του Άρη και του ΠΑΟΚ. Και ενώ η συμφωνία με την Λίγκα για το παιχνίδι αυτό, που, όταν μιλάμε για ένα Άρης ΠΑΟΚ, καταλαβαίνετε και με όλα αυτά που έχουν συμβεί, ότι είναι υψηλής επικίνδυνοτητας, ακόμη και αν παίζουν μπάτμιντον οι δύο ομάδες. Να πάρουν 70 από 70 προσκλήσεις, οι οποίες θα διατεθούν αποκλειστικά και μόνο στους γονείς, για να πάρουν τα παιδιά τους, γενείς, πρώτου βαθμού δηλαδή, για να πάρουν τα παιδιά τους να παίζουν αυτό το τελικό, συν 10 προσκλήσεις κάθε ομάδα για τα διοικητικά συμβούλια, για τους υπεύθυνους εκεί των δύο ομάδων. Ανταυτού, και ενώ υπήρχε η πληροφορία από στη σύσκεψη το πρωί που έγινε στο Αγρίνιο, ότι ένα πούλμαν με οπαδούς του ΠΑΟ κατευθύνεται προς το Αγρίνιο, εμφανίστηκαν έξω από το ξενοδοχείο του Άρη πριν από λίγες ώρες 40-50 οπαδοί του ΠΑΟΚ και φώναζαν και έβριζαν 18χρονα, 19χρονα παιδάκια λίγο πριν πάνε στο γήπεδο για να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Και ήθελαν μάλιστα να μπουν και στο γήπεδο. Έφτασαν να πλησίασαν μάλιστα και το γήπεδο του Αγρινίου και ήθελαν να μπουν και μέσα στο γήπεδο. Από ό,τι πληροφορούμε, με επέμβαση της αστυνομίας, έστω και καθυστερημένη, απομακρύθηκαν και επιβάστηκαν και πάλι στο πούλμαν για να γυρίσουν στη Θεσσαλονίκη. Τα ερωτήματα είναι πολλά. Καταρχάς, πώς ξεκίνησαν, πώς έφτασαν εκεί, πώς τους επιτράπει να φτάσουν μέχρι εκεί, και είναι η απάντηση σε όσους εξακολουθούν να πιστεύουν, θα το χοντρίνω λίγο, ότι μπορούμε στην Ελλάδα να φιλοξενήσουμε ένα τελικό κυπέλλου όταν θα παίζει, για παράδειγμα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άρης, ποτέ.
0: Συμφωνώ.
1: Δυστυχώς.
0: Παρεμπιπτόντως, το Αγρίνιο και γίνεται το τελικός κυπέλλου γυναικών.
1: Ναι.
2: Το Αστέρας ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Το Αστέρας ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη ομάδα ο Αστέρας και δεν έχει οπαδούς όπως έχει ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, αλλά ας έχουν λίγο το νου τους παραπάνω. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Προχωράμε.
1: Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Τώρα, υπάρχει ένα τελευταίο μάτς την Κυριακή, το οποίο θα αποτελέσει και τη θριαλίδα των εξελίξεων για την επόμενη μέρα. Είναι ξεκάθαρο ότι το θέμα του προπονητή είναι αυτό το οποίο θα απασχολήσει από Κυριακή βράδυ, μετά
3: να πούμε, δηλαδή, συγγνώμη, ότι υπάρχει διαρροή από την πλευρά του ΠΑΟΚ, για να πούμε και την άλλη πλευρά, η οποία λέει ότι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο ξενοδοχείο της ομάδας στο Αγρίνιο για να εμψυχώσουν τους παίκτες της K19, παρούσεις της αστυνομίας, και στη συνέχεια με τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων οδηγήθηκαν στα οχήματά τους και έφυγαν από το Αγρίνιο, καθώς δεν επιτρέπεται είσοδο στο γήπεδο. Αυτό βγαίνει από την πλευρά του ΠΑΟΚ, για να πούμε και την άλλη πλευρά.
2: Δηλαδή, έφυγαν οπαδοί του ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη να πάνε ψυχώσουν και τώρα φεύγουνε.
3: Έτσι λέει ο ΠΑΟΚ. Πάμε. Τώρα ο καθένας βγάζει και τα συμπεράσματά του, παιδιά.
0: Άστε, εντυπωσιακό. Προχωράμε.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
0: Αλέξη, μια κουβεντούλα μόνο, ξέρεις ότι πιεζόμαστε την Κυριακή, θα κάνουμε αυτό και την άλλη φορά. Σε θέλω αρκετές ώρες μαζί μου.
3: Θα έχουμε 10 ώρες, Αλέξη, θα έχεις χρόνο.
0: Έχουμε να κουβεντιάσουμε για διάφορα ζητήματα. Βάλε μια πινελιά τελευταία και να κλείσω την εκπομπή.
1: Κοιτάξτε, ένα μάτς την Κυριακή το οποίο θα αποτελέσει, νομίζω, θριαλίδα εξελίξεων. Εγώ απλά να προσθέσω λίγο σε σχέση με αυτό που είπα χθες, γιατί προκάλεσε λίγο μια αίσθηση η τοποθέτησή μου ότι αυτή τη στιγμή κερδίζει πόντους η παραμονή του Γρηγορίου. Όσον αφορά τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο Άρης ξέρει τι θέλει ο Νίκος Παπαδόπουλος και πώς μπορούν οι δύο πλευρές να συνεργαστούν. Το αν πραγματικά θέλει να συνεργαστούν θα φανεί από τη Δευτέρα και θα πούμε πολλά περισσότερα για την Κυριακή.
0: Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θα πουλήσω Καρυπίδης ή αν θα παίρνουμε Ζάναξ που λέει ο φίλος, θα το κουβεντιάσουμε με τον Αλέξη την Κυριακή. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όλους εσάς για την παρέα και στο chat αλλά
3: Κυριακή
0: και στο άξιο. Κυριακή
3: φέρε φαγητά, να φάμε, να πιούμε. Να...
2: Κυριακή, με αυτή την κούπα χαίρετε.
0: 4 η ώρα θα είμαστε αέρα την Κυριακή, θυμίζω. Και μένουμε μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, οπότε όρεξη να έχετε, τα λέμε τότε. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: The night Ellen was attacked, I saw you.
1: One thing is rest. I don't want you to lose this baby. I could have you arrested for attempted murder.
2: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
3: Damages. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
3: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
5: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε αυτό το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας μεταφέρει στις καλύτερες εκδηλώσεις και σας γνωρίζει χαρακτήρες, αθλητές γεμάτους δράσεις στον κόσμο των υπαίθριων σπορ. Εμείς στο Pure Action πιστεύουμε ότι πολλά διαφορετικά μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά πρέπει να είναι χωμάτινα. Γιατί το να γεμίζουμε τη ζωή μας με περιπέτεια μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες για να μοιραστούμε, και αυτό είναι που φέρνει στις οθόνες σας το Pure Action. Μια δράση ασταμάτητη με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη και φυσικά τους πρωταγωνιστές να δίνουν την δική τους παράσταση, μερικές φορές ξεπερνώντας τα όρια της ανθρώπινης δύναμης ψυχικής και σωματικής. Σε προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε την Μαλαισία προκειμένου να επικεντρωθούμε στο φεστιβάλ Mountain Trail της βόρειας μεριάς της Μαλαισίας, ένας σπάνιος αγώνας που χρησιμοποιεί μερικά από τα πιο απαιτητικά μονοπάτια στην Μαλαισία. Με τους συμμετέχοντες να ξεπερνάνε τον εαυτό τους για να φτάσουν μέχρι τον τερματισμό. Με όμορφες εικόνες, με την παράδοση της χώρας να παραμένει ζωντανή και την φύση να δίνει το δικό της ύφος σε αυτόν τον αγώνα. Μένοντας ανατολικά, στη συνέχεια ταξιδέψαμε στην Ταϊβάν για την ποδηλασία παγκόσμιας κλάσης με την ουσιαστική εξέλιξη του αγώνα να είναι σε ανηφορικό επίπεδο, να είναι σε βουνό, mountain bike, 11.000 πόδια αναρρίχησης για τους τολμηρούς ποδηλάτες που έλαβαν μέρος. Μετά από αυτό βρεθήκαμε στην Ελλάδα για να ακολουθήσουμε ένα από τα πιο καθιερωμένα φεστιβάλ αναρρίχησης, το Κάλυμνος Climbing, στο νησί που βρίσκεται στην νοτιοανατολική πλευρά του Αιγαίου και είναι διάσημο εκτός από τους τουρίστες και τους παραθεριστές που το ξέρουν και πηγαίνουν, για την μορφή των βουνών, αξιαγάπητο από τους ορειβάτες σε όλο τον κόσμο, με αποτελούμες πλαγιές και τραχιά βράχια. Τέλος, επισκεφθήκαμε την Ντόχα στο Κατάρ, μια πόλη που φημίζεται για τη μοναδική της ατμόσφαιρα, με το γεγονός του παγκοσμίου κυπέλου FIA Rally Cross Country για το Manatec Qatar Cross Country Rally του 2020 να είναι απλά εκπληκτικό. Και βρεθήκαμε εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη την δράση σε αυτόν τον εντυπωσιακό αγώνα. Σε αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να μάθουμε περισσότερα για την ιστορία ενός αγωνίσματος, μιας διοργάνωσης του τριάθλου, το Εξτέρα, με σοβαρούς διαγωνισμούς να διεξάγονται σε 5 υπήρους. Το Εξτέρα είναι επαγγελματική πίστα αγώνων με μερικούς από τους πιο πρικισμένους και σκληροτράχυλους αθλητές αντοχής στον κόσμο. Μετά από αυτό θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα προκειμένου να ακολουθήσουμε δημοφιλή ολυμπιακά αθλήματα με το The Herbalife Nutrition Beach Volley για τους θερινούς αγώνες του 2020, με τους υποστηρικτές να απολαμβάνουν το άθλημα. Η Ελλάδα έχει τόσο πολλές κρυμμένες ομορφιές και μέσα από τον αθλητισμό μπορεί να ανακαλύψεις αυτά τα μέρη. Το Trimor κάθε χρόνο διοργανώνει πολλές αθλητικές εκδηλώσεις, off-road triathlon, Εξτέρα Greece, που αποτελεί μέρος της διάσημης ευρωπαϊκής και παγκόσμιας περιοδίας. Το Εξτέρα Open, μια πρόκληση κολύμβησης νερού, το Trimor Swim Run Hydra, το Isoman και το Trimor στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Τελικά όμως θα αλλάξουμε τώρα Ήπειρο και θα μετακομίσουμε στην Τζαμάικα για να ακολουθήσουμε το μοναδικό μαραθώνιο Reggae. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο της
διαδικασίας που σας έχουμε συνηθίσει με τα υπαίθρια αθλήματα, για να βρεθούμε στο off-road αγώνισμα του τριάθλου, το Xterra. Η ιστορία να είναι γνωστή ως ένα από τα καλύτερα αγωνίσματα τριάθλου της περιοδίας ανά τον κόσμο. Ο αρχικός στόχος του Xterra ήταν να φέρει τους αθλητές στο φυσικό τους περιβάλλον, σε κάποια από τα πιο απομακρυσμένα και εκθαμβωτικά μέρη. Ο ενακτήριος διαγωνισμός έλαβε χώρα στο Μάουι. Εντυπωσιακά τα πλάνα σε αυτό το τρίαθλο Xterra, που έχει πολλούς αξιόλογους συμμετέχοντες και βέβαια αρκετούς φαν. Η αλήθεια του θέματος είναι ότι ήμασταν στην επιχείρηση εκδηλώσεων για πολύ καιρό πριν μπούμε στο Xterra. Ξεκινήσαμε το Ocean Fest και η πρώτη μας εκδήλωση που μεταδώσαμε ποτέ στην τηλεόραση, η οποία ήταν στη Χαβάη, ήταν το Ocean Challenge. Ήταν ένας διαγωνισμός ναυαγοσωστικής για επαγγελματίες ναυαγοσώστες. Ξεκίνησε λίγες μόνο ομάδες και στη συνέχεια Χαβάη, Καλιφόρνια, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιες άλλες ήταν, αλλά εμείς καταλήξαμε τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, τη Νέα Υόρκη, το Τζέρσεϊ, και αυτό που ξεκίνησε η εκδήλωσή μας και η τηλεοπτική μας καριέρα ήταν το επιστέγασμα των προσπαθειών, λέει η Τζάνετ Κλάρκ. Και από εκεί το Ocean Fest μόλις εκτινάχθηκε, έγιναν πράγματα όπως το Ocean Ironman, είχαμε το Wahine Windsurfers, το Diathlon Beach Volley, όλα ταυτόχρονα. Και ο Φιλ Λίγκετ, ο οποίος ήταν τοπικός σχολιαστής, βρέθηκε μαζί μου και κάναμε κάποιες εκπληκτικές εκπομπές στο ESPN και απλά ήταν φανταστικές. Ο ενακτήριος διαγωνισμός του Xterra έλαβε χώρα στο Μάουι, σε μια ιδιαίτερη τοποθεσία με αγώνες που διεξάγονται σε πέντε υπήρους σε μια εντυπωσιακή ημέρα του Νοεμβρίου του 1996. Οδήγησε τους 123 αγωνιζόμενους του Xterra σε μια επαγγελματική πίστα αγώνων, στην οποία συμμετείχαμε εκεί από τους κορυφαίους όπως Μισελ Τζόουνς, Μπρετ Άιμονεν, Τζίμι Ρισιτέλο. Αρκετές συμμετοχές, ο Σκοτ Τίντλεϊ, ο Νέντ Όβερεντ, που ήταν θρύλος στην ποδηλασία του βουνού, με τριαθλητές και παραδοσιακούς ποδηλάτες, αλλά και κάποιους οι οποίοι ήταν ερασιτέχνες, όλοι να συγκλίνουν στην χωμάτινη διαδρομή για να καθορίσουν τον καλύτερο αθλητή, τον νικητή της ημέρας σε αυτή την πρώτη ιστορική διαδρομή του τριάθλου, το μακρινό 1996. Ήταν ακριβώς αυτό το μείγμα των ανθρώπων με διάφορα υπόβαθρα, ποδηλασία βουνού, τριάθλο που ξεχωρίζουν απίστευτα. Δύσκολη πορεία, ηφαιστειακής θα λέγαμε ποδηλασίας βουνού που είχαμε τελειώσει εκεί στην Γουαλιλαία. Καταλήξαμε και στο νερό που λέγεται η μητέρα φύση, ότι θα ήταν ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής μας, και αυτό είναι ενδιαφέρον ως δήλωση, παρότι έγινε πριν από 25 χρόνια, να το ακούς ακόμη και σήμερα. Οι καυτές συνθήκες και η αδυσόπιτη πορεία έκαναν το πρώτο Xterra να είναι βάναυσα σκληρό, αλλά οι ανταγωνιστές και οι θεατές ήταν ικανοποιημένοι. Νομίζω ότι πολύ γρήγορα καταλάβαμε ότι βρισκόμασταν σε κάτι όμορφο. Η τηλεοπτική εκπομπή που παράγαμε ήταν η πρώτη σε αυτή τη διαδικασία. Μετά κυκλοφορήσε το Aquaterra, που ήταν απλά φανταστικό. Ο θρύλος χτίστηκε αμέσως. Παίρναμε τηλέφωνα από ανθρώπους από την Καλιφόρνια, σε άλλα μέρη που λέγανε να φέρει στο Xterra και σε εμάς. Κάναμε μερικά έξτρα εκτός Χαβάης τα επόμενα χρόνια. Και το 1999 έγινε εξαιρετικά εμφανές ότι αυτό το πράγμα μπορεί να έχει δική του ζωή. Το Xterra ήταν ένα φαινόμενο με παγκόσμια απήχηση. Μέσα σε τρία χρόνια από τον πρώτο αγώνα στο Μάουι, οι διοργανώτες είχαν συγκεντρώσει 10 στάσεις σε μια εξωτερική διαδικασία. Και καθώς ξημέρωσε η νέα χιλιετία, ξεκίνησε το Xterra να επεκτείνεται σε όλο τον πλανήτη με εκδηλώσεις σε Ασία, Οκεανία, Νότιο Αμερική και Ευρώπη.
Οι περιπετειώδεις αθλητές αντοχής έμαθαν το Εξτέρα ως την απόλυτη εμπειρία αγώνων εκτός δρόμου. Το Εξτέρα, όπως το ξέρουμε σήμερα, δεν είναι απλά ένα ανταγωνιστικό άθλημα, αλλά lifestyle, ένα κάλεσμα που φέρνει τους αθλητές πιο κοντά στη φύση και στον καθένα. Τους καλεί να σκάψουν βαθιά και να πιέσουν σκληρά για να ανακαλύψουν και να γιορτάσουν στο τέλος την κατάκτηση της νίκης ή απλά του τερματισμού. Η κοινότητα, το κίνημα δηλαδή Εξτέρα, υπάρχει λόγω του πνεύματος των αρχικών πολεμιστών που αγωνίστηκαν το 1996 και παραμένει ζωντανό και ενεργό από όνειρο που ήταν τότε σε μια εμφατική πραγματικότητα. Ήταν ένας υπέροχος αγώνας, ήταν πραγματικά συναρπαστικό σχήμα και εμείς το απολαύσαμε, το παρακολουθώ και μιλάω για αυτό. Το πιο σημαντικό ήταν ότι τερμάτισαν όλοι οι αθλητές που ξεκίνησαν στην παραλία. Αν θυμηθώ τι είπε ο Τίνλεϊ αφού τελείωσε, είπε ότι τον έφερε πίσω στις ρίζες του αθλήματος και σκέφτηκα ότι αυτό ήταν το μεγάλο κοπλιμέντο για εμάς, γιατί έλεγε πολλά για το πώς νιώσαμε σαν οικογένεια και ότι ήταν σχετικά χαμηλών τόνων, χωρίς πάρα πολλούς κανόνες ή είδος σεναρίου και ήταν γενικά άνετος σε όλο αυτό. Οπότε είχαμε μια έκρηξη. Έχετε κουραστεί από την ίδια ρουτίνα και την καθημερινότητα? Χρειάζεστε να ξεφύγετε από το άγχος και πραγματικά να αναπνεύσετε? Στη συνέχεια, μια Highlander περιπέτεια φτιαγμένη για σας, τόσο για επαγγελματίες όσο και για ερασιτέχνες πεζοπόρους, με το στόχο να είναι απλό. Να κατακτήσετε τα βουνά, να κατακτήσετε τον εαυτό σας. Ως μέρος της παγκόσμιας σειράς Highlander Velebit Κροάσια θα φιλοξενήσει πεζοπόρους από όλο τον κόσμο σε εθνικά πάρκα που κόβουν την ανάσα, από αρχαίγωνα δάση μέχρι γυμνά λευκά βράχια. Η ανέγκυχτη φύση της Κροατίας θα σας ταξιδέψει στο νέο σας σπίτι. Ήμασταν περιορισμένοι για πάρα πολύ καιρό, αλλά τώρα με αυτά τα 100 χιλιόμετρα πεζοπορία σε 5 μέρες ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στη φύση για να βρεθούμε στο αντίστοιχο πεδίο της δράσης για άνδρες και γυναίκες. Και από την Κροατία και την πεζοπορία θα περάσουμε στην Ελλάδα, που είναι από τους πιο ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο ανυπομονούν να απολαύσουν τον χρόνο τους κάτω από το ζεστό ελληνικό ήλιο, τις διακοπές τους και δίπλα στην πεντακάθαρη γαλάζια θάλασσα. Για πολλά αθλήματα και για τους λάτρεις του καλοκαιριού αυτό σημαίνει beach volley. Τον Ιούλιο το Enso Beach Volley της πρωταθλήτριας Ευρώπης Εφης Σφυρί στο κλαμπ στο Βάρκιζα Resort πραγματοποίησε μια σειρά από τουρνουά Beach Volley ως μέρος των Herbalife Nutrition Beach Volley Summer Games 2020. Είμαι πολύ χαρούμενη που η Herbalife Nutrition Greece, υποστηρίζοντας το Enso Beach Volleyball Club, βρίσκεται εδώ για να προωθήσει το ειδικό πρωτάθλημα για ημί επαγγελματίες αθλητές, οπότε είναι πολύ σημαντικό που μας υποστηρίζει. Όπως γνωρίζετε, είναι χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας, οπότε είναι η τιμή που έχουμε την Herbalife εδώ στα τουρνουά μας, μας μηδατώνει και δίνει δύναμη, δίνοντας και τα καλύτερα προϊόντα στους αθλητές μας. Το τουρνουά αποτελείται από 7 στάσεις, είναι ανοιχτό για άνδρες και γυναίκες, αλλά και για μεικτές ομάδες. Η Βάρκιζα ήταν η φετινή εναχτήρια εκδήλωση και πολλοί επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν και να απολαύσουν αυτό το δημοφιλές

αθλητές, οι ξένοι αθλητές θα έχουν το πλεονέκτημα μέσα από τις διοργανώσεις να καλύψουν τα τοπία και τον πολιτισμό της Ελλάδας και να έχουν τις εμπειρίες τους. Σχεδιάζουμε αυτές τις εκδηλώσεις φέρνοντας εμπειρίες σε όλα τα αθλήματα όλων των επιπέδων αθλητών και όλων των ηλικιών. Καλούμε τον κόσμο να έρθει να ζήσει αυτή την εμπειρία από το εξωτερικό ή την Ελλάδα. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η παραλία της Βουλιαγμένης θα φιλοξενήσει το Xterra Off-Road Triathlon, που συνδυάζει την κολύμβηση, την ποδηλασία βουνού και το ορεινό τρέξιμο. Αν και μερικοί από τους καλύτερους τριαθλητές, ποδηλάτες βουνού, δρομής και αθλητές περιπέτειας σε όλο τον κόσμο είναι Racing Xterra Greece, οι αγώνες είναι χωρίς αποκλεισμούς και για όλους. Αυτό το έτος το καλεντάρι έχει αλλάξει λόγω του κορονοϊού. Το Xterra ακολούθησε τις όποιες επισημάνσεις της πολιτείας. Τις ίδιες μέρες θα πραγματοποιηθεί και το Open Water Swimming Challenge. Έχουμε πολλές αλλαγές στο Xterra Greece φέτος, γιατί ενώσαμε δύο εκδηλώσεις σε μία, οπότε έχουμε το Xterra Greece εκτός δρόμου, το τρίαθλο, που φέτος προσφέρουμε και το cross aquathlon για τους αθλητές. Αυτό είναι όλο καινούργιο και επίσης πρόκειται να μπούμε στο ανοιχτό νερό με την κολυμβητική πρόκληση που είχαμε τον Νοέμβριο την ίδια ημερομηνία, έτσι ώστε να προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία ανοιχτού νερού, προσθέτοντας ένα νέο αγώνισμα στην Ελλάδα, μια απόσταση 200 μέτρων super sprint. Λίγα χιλιόμετρα όμως μακριά από την Αθήνα βρίσκεται ένα από τα πιο όμορφα νησιά της Ελλάδας, και αυτό είναι η Ίδρα. Σε αυτό το μαγευτικό νησί, αυτό το υπέροχο φόντο, πραγματοποιήθηκε το Swim Run Ίδρα. Το Swim Run είναι ένας αγώνας πολλαπλών σταδίων που εμπεριέχει πολλές ιδιαίτερες προκλήσεις. Αθλητές σε ζευγάρια, οι οποίοι διαγωνίζονται σε τρέξιμο εκτός δρόμου και κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης, έχουν την ευκαιρία να επεκτείνουν τα όντεριά τους και να εξερευνήσουν τις κρυμμένες ομορφιές του νησιού. Στο Ρέθυμνο της Κρήτης, οι αθλητές μπορούν να βρουν την τέλεια διοργάνωση που συνδυάζει μία πρόκληση με μερικά εκπληκτικά τοπία, ένα ζεστό καλωσόρισμα, όπως καθώς και πολλές παράλληλες δραστηριότητες για να απολαύσετε. Το Ρέθυμνο Άιζομαν είναι ένα τρίαθλο με διαδικασία που είναι από τις περισσότερες γνωστές σε αγώνες στον κόσμο και κόβουν την ανάσα. Η Κρήτη προσφέρει ποικίλες δραστηριότητες και ευκαιρίες για εξερεύνηση της φύσης και υποσχέται μια μοναδική αξέχαστη εμπειρία για όσους αποφασίσουν να συμμετάσχουν. Και από την Κρήτη θα βρεθούμε εκτός Ευρώπης, θα μεταφερθούμε στην Καραϊβική θάλασσα και την Τζαμάικα, έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο. Αυτό το μικρό νησί διαθέτει μια ζωντανή κουλτούρα και πολλά όμορφα αξιοθέατα που πρέπει να επισκεφτείτε σε αυτή την τοποθεσία. Έχει πολλές ομορφιές και βέβαια ιδιαίτερα τοπία αλλά και event. Αυτή η πανέμορφη νησιωτική χώρα είναι ένας παραδεισένιος προορισμός για σπορ. Οι ενθουσιώδεις κάτοικοι και τα επιτεύγματα της Τζαμάικα όλα αυτά τα χρόνια βοήθησαν να αναπτύξουν τη μεγάλη αθλητική τους κουλτούρα. Ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα που πραγματοποιείται κάθε χρόνο είναι το Reggae Marathon και το Half Marathon, η κορυφαία διεθνής διοργάνωση μαραθωνίου της Τζαμάικα. Επαγγελματίες δρομής, λάτρεις των σπορ καθώς και αρχάριοι συγκεντρώθηκαν στο Νέγκριλ, την πρωτεύουσα της Τζαμάικα, για μια διασκεδαστική εκδήλωση που χαρακτηρίζεται από τα καλά vibes και την δυνατή ρέγγε μουσική. Ενθουσιώδεις υποστηρικτές βγαίνουν και παρατάσσονται για τον διεθνώς πιστοποιημένο μάθημα για την υποστήριξη των δρομέων, ενώ οι εθελοντές προσφέρουν μοναδικά συσκευασμένο νερό και υγρά ενυδάτωσης σε κάθε μίλη. Η υπάροχη είναι πολύ σημαντική για αυτόν τον αγώνα,

και οι αθλητές νιώθουν την παρουσία και την υποστήριξη των διοργανωτών για να φτάσουν στην επιτυχία, να φτάσουν στην ολοκλήρωση αυτού του μαραθώνιου δρόμου, είτε του μισού μαραθώνιου αλλά και των 10 χιλιόμετρων που διεξάγονται παράλληλα. Ένα από τα κυριότερα σημεία του Ρέγκε Μάραθον, του Χαλφ Μάραθον και των 10 χιλιόμετρων ήταν το γεγονός ότι ο αγώνας συμμετείχε σε 4 άλλους μαραθωνίους της Καραϊβικής για να σχηματίσουν έτσι το Five Island Challenge που χρηματοδοτείται από το Atlanta Life, την ασφαλιστική εταιρεία των ΗΠΑ. Ο μαραθώνιος Ρέγκε Μαραθώνιος και τα 10 χιλιόμετρα για άλλη μια φορά προσέριξαν δρομή σε πόλη τη Τζαμάικα αλλά και πάνω από 38 διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο. Η διεθνώς πιστοποιημένη διοργάνωση τώρα στα 19 της χρόνια απέδειξε και πάλι στον κόσμο του τρεξίματος τη σημαντική θέση της στο διεθνές ημερολόγιο τρεξίματος. Οι δύο κορυφαίοι μαραθωνοδρόμοι στο Ρέγκε Μάραθον, στο Half Marathon και στα 10 χιλιόμετρα, ο Ιάπωνας Ντάιτσι Χοσάντα και ο Βρετανός Ρόζεμουντ Πόντερ ήταν οι πρώτοι που πέρασαν την γραμμή του τερματισμού στο μαραθώνιο των ανδρών, ενώ και η διαδικασία των γυναικών πραγματοποιήθηκε στο Νεγκρίλ και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο ιδιαίτερος μαραθώνιος στην Τζαμάικα. Αυτά λοιπόν για το επεισόδιο του Pure Action. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη δράση στην κορυφαία κατηγορία στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά!

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent?
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Αισθάνεσαι ότι εσύ ή ένας δικός σου άνθρωπος έχει χάσει τον έλεγχο όταν χάνεις μεγάλα ποσά, δανείζεσαι συνεχώς χρήματα, κλίνεσαι στον εαυτό σου, χάνεις την αίσθηση του χρόνου, δεν μπορείς να σταματήσεις. Όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος σου. Ζήτα βοήθεια. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι ο μόνος. Πάρε πίσω τη ζωή σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
8: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
9: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
10: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
11: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
12: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
13: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
14: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, ακολουθώντας την πιο καυτή δράση σε μερικούς από τους πιο μοναδικούς διαγωνισμούς στην Ιφιλιό. Οι υψηλές δεξιότητες, το πάθος για την τεχνολογία, η ανυπομονησία για την καινοτομία και η αγάπη, η αγνή αγάπη για την αδρεναλίνη συνδυάζονται στα καλύτερά τους. Λοιπόν, ξεκινήστε τους κινητήρες σας, σφίξτε τις ζώνες ασφαλείας και ετοιμαστείτε να νιώσετε την δύναμη G σε μια σοβαρή, πλούσια δράση για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Σε προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στην αρχαία ελληνική Μητρόπολη, την Αθήνα, ιδανική τοποθεσία για εκδηλώσεις για κλασικό μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το Classic Acropoli Rally Legends ήταν μέρος του ιστορικού αυτοκινήτου από το 1999, αναβιώνοντας τα πρότυπα και την ατμόσφαιρα των παλιότερων ράλι σε έναν απαιτητικό πολυήμερο διαγωνισμό στις προκλητικές διαδρομές της Ελλάδας. Φέτος το κλασικό Rally Acropolis Legends γιορτάζει την 20η επέτειό του με αυτοκίνητα από τις δεκαετίες του 1970, του 80, του 90, αλλά και σχετικά νεότερα των τελευταίων ετών. Εντυπωσιακά τα πλάνα που φέρνουν αναμνήσεις και βέβαια όμορφες στιγμές του παρελθόντος. Μετά από αυτό ανακαλύψαμε νέες ευκαιρίες για ανταγωνισμό, το X-Bow Battle που είναι το μοναδικό κύπελο της KTM και θεωρείται ως το μεγαλύτερο στην Ευρώπη με μια σειρά επιτυχημένων αγώνων One Make. Μάθαμε περισσότερα για αυτά τα σούπερ αυτοκίνητα. Από το 2008 KTM X-Bow Battle έχει συγκεντρώσει ιδιοκτήτες σε πίστες αγώνων ανταγωνιζόμενους τον καθένα αλλά οδηγώντας τα πιο θεαματικά και ταχύτερα super car, super αυτοκίνητα στον κόσμο. Είναι ίσως το πιο πετυχημένο και μεγαλύτερο One Make Cup Racing στην Ευρώπη. Τέλος, βουτήξαμε στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού ανακαλύπτοντας μυθικά στοιχεία των πιο κλασικών οχημάτων, μερικά από τα πιο σπάνια και μοναδικά αυτοκίνητα της χρυσής εποχής του μηχανοκίνητου αθλητισμού, που μπορείτε να βρείτε στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. Και επισκεφτήκαμε αυτό το μοναδικό μέρος για να ανακαλύψουμε τι κάνει τα κλασικά αυτοκίνητα να είναι τόσο αγαπημένα. Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου διαθέτει μία από τις καλύτερες συλλόγες αυτοκινήτων αντίκες και κάθε χρόνο προσελκύει περισσότερους από 50.000 επισκέπτες που έρχονται από όλο τον κόσμο για να θαυμάσουν αυτά τα μοναδικά εκθέματα της διεθνούς αυτοκινητοβιομηχανίας, με μερικά να βρίσκονται μόνο σε αντίστοιχες διεθνείς βιβλιοθήκες. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακολουθήσουμε τα μεγαλύτερα μηχανοκίνητα αθλήματα προκλήσεις για νέους οδηγούς, μια μεγάλη περιπέτεια ανάμεσα σε δύο υπήρους, το Rally Raid 4L Trophy. Είναι ένα ράλι προσανατολισμού, ένα χαρούμενο καραβάνι άνω των 1200 θα τολμήσουν να βρεθούν στους αμόλοφους της Σαχάρας. Θα έλεγα ότι αυτό που κάνει το 4L τόσο σημαντικό είναι ιδιαίτερα το crossing σε τρεις διαφορετικές χώρες, οδηγώντας πάνω από 6.000 χιλιόμετρα με παλιό αυτοκίνητο, το 4L, με νέους ηλικίας μεταξύ 18 και 28 ετών, όλοι στο ίδιο πνεύμα. Το 4L είναι πάνω απ' όλα πνεύμα. Πρέπει να έχεις διάθεση και να μπορείς να ονειρευτείς. Το 4L Trophy για μαθητές και νέους μεταξύ 18 και 28 ετών είναι ένα από τα μεγαλύτερα ράλι αθλητισμού και αλληλεγγύης στην Ευρώπη. Στο τιμόνι και δύο να βρίσκονται μέσα σε αυτό το ρενό 4L οι αμφισβητείες περιφέρονται στις πίστες του Μαρόκο αναζητώντας μια μοναδική εμπειρία. Για πολλούς το 4L Trophy είναι μια αποκαλυπτική εμπειρία στην άλλη άκρη του κόσμου, με τους ανταγωνιστές να γνωρίζουν ο ένας τον άλλον πιο βαθιά και μερικές φορές να ανακαλύπτουν περισσότερα και για τους εαυτούς τους. Το συνέστημα είναι απλά εκπληκτικό, οδηγώντας όλη τη διαδρομή και βλέποντας εκατοντάδες απλά τρελούς. Είναι σαν μια παρέλαση του Renault 4L, ο καθένας με τις δικές του σημαίες και άνθρωποι που έχουν μείνει πίνακες και γράφουν μηνύματα ένα στον άλλον. Ήταν πολύ ωραίο και νομίζω ότι αυτό το γεγονός που το κάνει πραγματικά μοναδικό είναι ότι όλοι προσπαθούν να βοηθήσουν ένα στον άλλον, ένας καλός ανταγωνισμός, ώστε όλοι να θέλουν το καλύτερο για την συνολική εμπειρία. Στο ράλι μπορούν να συμμετέχουν νέοι όλων των εθνικοτήτων με τα αυτοκίνητα Renault 4L. Κάθε χρόνο συγκεντρώνει η διοργάνωση περισσότερους από 2.000 ανθρώπους που διασχίζουν την Ισπανία για να ανακαλύψουν το Μαρόκο από την Ταγκέρι στον Άτλαντα, από την Μεζούγκα ως την Αουραζαζάτε και από την Τίκα ως το Μαρακές. Για να σας πούμε λίγα περισσότερα για τη διαδρομή, αφήσαμε το Biarritz με ένα 1500 αυτοκίνητα στην γραμμή εκκίνησης, φεύγουμε όλοι μαζί, περνάμε τα σύνορα στο Σαν Μπενεντέντο στην Ισπανία, μετά εμείς διασχίσαμε την Ισπανία από τα εδάφη, περάσαμε στη Σαλαμάγκα, στο Μπιλμπάο, φτάσαμε στο Αλγεσίρας που είναι κοντά στη θάλασσα, δίπλα στο Γιβραλτάρ. Έπειτα πήραμε το φεριμπότ που μας έφερε στην Ταγκέρι. Το πέρασμα ήταν μισή ώρα πάνω κάτω. Οπότε μετά πήγαμε απευθείαν στο Μπουλαγιούλ μέσα στον Άτλαντα. Μετά πήγαμε στην έρημο Μερζούγκα περνώντας λίγα χωριά. Και αφού πέρασαμε τρεις μέρες στην έρημο, μπήκαμε στην γραμμή του τερματισμού στο Μαρακές. Το 4L είχε μεγάλη επιτυχία όταν έκανε την είσοδό του στην αγορά των αυτοκινήτων το 1961. Έγινε το αγαπημένο της κοινωνίας, της μεσαίας τάξης και ήταν το πρώτο προσδιοκίνητο οικογενειακό αυτοκίνητο που παρήγαγε η Renault. Είναι σίγουρα μοναδικό αυτοκίνητο, είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει βλέποντας το σήμερα και αυτό που κάνει πραγματικά ξεχωριστό αυτό το αυτοκίνητο για μένα είναι το γεγονός ότι εγώ και πολλοί φίλοι μου δουλέψαμε μερικούς μήνες για να το αγοράσουμε και να το ετοιμάσουμε για το ράλι και προφανώς δεν θα ξεχάσω ποτέ τα χιλιόμετρα που θα κάνουμε. Αυτή η διοργάνωση είναι ένας αγώνας προσανατολισμού τύπου Paris-Dakar που μπορεί να ολοκληρωθεί με φίλους. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να είσαι σε θέση να υιοθετήσεις μια πηξίδα, να μάθεις να αποκρυπτογραφείς ένα roadbook και να περιηγήσεις την έρημο για να φτάσεις στο τέλος του στόχου κάθε απόγευμα. Αυτό που κάνει αυτό το ράλι τόσο μοναδικό είναι η ανθρωπιστική διάσταση, τα 4L Trophy αφορούν επίσης την αλληλεγγύη μεταξύ των συμμετεχόντων και του ντόπιου πληθυσμού. Το μοίρασμα έχει νόημα στον αγωνιστικό χώρο. Το αίσθημα αλληλεγγύης στο 4L Trophy ήταν ίσως το καλύτερο μέρος του, βλέποντας ανθρώπους που έχουν κολλήσει στη μέση του δρόμου τη νύχτα. Είναι σπάνιο να βλέπεις 5 ή 6 αυτοκίνητα να σταματούν για να τους βοηθήσουν, οπότε ήταν καταπληκτικό. Στόχος της εκδήλωσης είναι να βοηθήσει τοπικά σχολεία και πάνω από 3.000 παιδιά στο Μαρόκο, με κάθε ομάδα να στοχεύει στην παράδοση διαφόρων σχολικών εξοπλισμών. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 30 τόνοι σχολικών ειδών μετάφερονται στο Μαρόκο. Ήταν επίσης πολύ σημαντικό ότι όλοι κάναμε σχολικές και αθλητικές προμήθειες για τα παιδιά και πρέπει να τα γνωρίσουμε και να ταξιδέψουμε μαζί τους για λίγες ώρες. Ήταν πραγματικά μια καταπληκτική εμπειρία. Το αρχικό στάδιο περιλάμβανε την παράδοση δωρεών υλικού καθώς και οικονομικών δωρεών. Κάθε χρόνο υπάρχουν χιλιάδες κομμάτια εξοπλισμού που μεταφέρονται στα γεμάτα σεγντούκια του 4L, αλλά και δωρεές από την εκδήλωση που βοηθούν στην κατασκευή νέων δημοτικών σχολείων, ημερησιών κέντρων και αίθουσων διδασκαλίας. Αυτή η προσέγγιση αλληλεγγύης προσέλκυσε την 11 Charity Racing, μια ομάδα που εντάχθηκε στην φετινή έκδοση με 2 αυτοκίνητα. Η 11 Campaign είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση. Γιορτάζουν τη διαφορετικότητα και προωθούν την ισότητα μέσω του αθλητισμού. Ήταν πρώτη φορά που συμμετείχε και έκανε μια τέτοια δραστηριότητα μέσω του αθλητισμού, μας λέει ο Κυριάκος Κυριακόπουλος. Ήταν πραγματικά διασκεδαστικό. Είχαμε δύο αυτοκίνητα, ένα από την Ελβετία και ένα από την Αγγλία, με οδηγούς από την Ελλάδα, με διαφορετική ομάδα. Και στη συνέχεια, λίγους μήνες πριν φύγουμε στο ράλι, μαζεύαμε αντικείμενα από την κοινότητά μας και έτσι είχαμε σχολικά είδη, αθλητικά είδη και στην πραγματικότητα κάποιοι συνεργάτες, όπως το Youth Foundation for Children, δόρισε αρκετά ποδοσφαιρικά εφόδια, όπως μπάλες και ρούχα. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά στο Μαρόκο θα το απολαύσουν. Αυτή ήταν η έναρξη του 11 Campaign Charity Racing και στο μέλλον θα έχουμε περισσότερα σε είδη περιπέτειας σαν κι αυτό. Στην έκδοση του 2020 περισσότερα από 1.160 πληρώματα και 2.130 συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν για να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία και να κάνουν ό,τι μπορούν για να διανύσουν συνολικά 6.000 χιλιόμετρα, διασκεδάζοντας παράλληλα πάρα πολύ. Αυτό ήταν στην πραγματικότητα ένα από τα γεγονότα που το έκαναν πιο προσιτό για εμάς, το γεγονός ότι είναι μια συγκέντρωση που νοιάζεται για τους ανθρώπους και την κοινότητα, και έτσι δεν το σκεφτήκαμε και πολύ. Η στιγμή που μας πρότεινε να συμμετάσχουμε, συζητήσαμε με τους υπόλοιπους 11 της ομάδας εκστρατείας και είπαμε ναι, ας το κάνουμε. Και μετά ξεκινήσαμε να ψάχνουμε για αυτοκίνητο για να μπορέσουμε έτσι να το κάνουμε. 8 μέρες μετά την αναχώρηση από το Biarritz, το αρχικό χωριό της 23ης έκδοσης του Forel Trophy, είδε 2.130 νέους που ενώθηκαν στην πλατεία Bab El Ghid στο Μαρακές μετά από ένα ταξίδι σχεδόν για 3.500 χιλιόμετρα στο τελευταίο στάδιο αυτού του μαραθωνίου. Οικογένεια, φίλοι, χορηγοί και καλεσμένοι του 4L Trophy ήταν εκεί για να τους συγχαρούν και να δώσουν ένα θερμό χειροκρότημα στους δρομείς γύρω από την γραμμή του τερματισμού. Ένα από τα πιο θρυλικά ράλι θα αναδείξει ξανά τις δεξιότητες των νέων στον δρόμο το 2021. Από τις 18 στις 28 Φεβρουαρίου το 4L Trophy θα φέρει ξανά κοντά τους ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα με διαφορετικές προσωπικότητες, καθιστώντας το προσιτό και δημιουργώντας μια αίσθηση αυτή της ενότητας. Σίγουρα θα συνιστούσα το 4L Trophy, είναι απίστευτο και μοναδική εμπειρία. Αν πρέπει να δώσω κάποια συμβουλή σε κάποιον πρόθυμο για να συμμετάσχει, θα έλεγα απλώς πρέπει να είσαι διασκεδαστικός, χρειάζεσαι ομαδικό πνεύμα, πρέπει να είσαι χρήσιμος και ανοιχτός στο να συναντάς ανθρώπους. Αλλά εκτός από αυτό, υπάρχει μια πτυχή εργασίας που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν φύγετε, ένας τουλάχιστον χρόνος προετοιμασίας όπου πρέπει να εργαστείς, να οργανωθείς, να βρεις χορηγούς που μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά, να επιδιορθώσεις το αυτοκίνητο, να έχεις κάποιες γνώσεις μηχανικής, και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς που μας βοήθησαν τόσο πολύ. Σίγουρα θα πρότεινα σε όλους να συμμετάσχουν σε αυτό. Είναι μια απίστευτη εμπειρία και σίγουρα το σημείο προετοιμασίας μέχρι το τέλος. Ένα απίστευτο ταξίδι για έναν ιδιαίτερο, για έναν σημαντικό σκοπό.
1: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: αθλητικό Pepsi.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
2: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
0: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
3: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

Η πρώτη βόλτα που κάνει κάποιος φτάνοντας στην Καστοριά είναι ο γύρος της λίμνης ή αλλιώς και γερολιμιά. Ξεκινώντας από αυτή την πλευρά και τον Τολτσό για να φτάσει στη βόρεια παραλία και το Απόζαρι. Αγναντεύοντας τη γαλήνη της λίμνης, τα αιωνόβια πλατάνια, τα πουλιά και εννοείται να ηρεμήσει, να χαλαρώσει και να συνεχίσει μετά την καθημερινότητά του.

Με το που μπαίνεις μέσα στον οικισμό, σε υποδέχονται αυτά τα αρχοντικά. Κοιτάξτε ομορφιά, όλα μακεδονικής αρχιτεκτονικής, κάποια δυστυχώς όχι σε τόσο καλή κατάσταση, αλλά και άλλα έτσι που μέχρι και σήμερα διατηρούν αυτή την αρχοντιά.

Η αλήθεια είναι, φίλοι μου, πως είναι η τρίτη φορά που επισκέπτομαι την Καστοριά και ο λόγος είναι αυτό εδώ το σκηνικό που βλέπετε. Απολαμβάνω να χάνομαι στα λιθόστρωτα καλντερίμια και τριγύρω μου αυτά τα υπέροχα αρχοντικά. Τα περισσότερα εκ των οποίων, παιδιά, είναι και ξενώνες, οπότε αν βρεθείς στην Καστοριά, σου συνιστώ ανεπιφύλακτα να έρθεις με το έτερόν σου ίμιση και να μείνεις σε ένα από αυτά τα αρχοντικά. Πραγματικά, η ζεστασιά την οποία βιώνεις και το γεγονός ότι ανοίγεις τα παραθυρόφυλλα από το αρχοντικό και βλέπεις τη λίμνη, είτε το πρωί, είτε στο σούρουπο, είτε τη μέρα, είναι κάτι που πραγματικά πρέπει να ζήσεις.

Η όμορφη βόλτα στο Τολτσό με βγάζει εδώ, στο Λαογραφικό Μουσείο της Καστοριάς, γιατί μπορεί να είδαμε όμορφα αρχοντικά, αλλά εδώ θα έχετε την ευκαιρία να δείτε πώς είναι εσωτερικά ένα αρχοντικό και πώς ζούσε η οικογένεια τότε. Με περιμένει η Αλεξάνδρα, ξεναγός του μουσείου, για να μας τα πει έτσι πιο αναλυτικά.

0: Γεια σου, Αλεξάνδρα.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Καλώς ήρθες.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά εσύ, μια χαρά.
0: Τελικά δεν είναι μόνο όμορφα εξωτερικά τα αρχοντικά. Η περισσότερη ομορφιά είναι εσωτερικά από ό,τι βλέπω.
1: Σίγουρα. Έτσι ακριβώς. Αυτά τα αρχοντικά που παλαιότερα ήταν από τη νότια και από τη βόρεια πλευρά, γύρω στα 500, γίνανε επί καιρό τουρκοκρατίας και όλα με το εμπόριο της Γουναρικής.
0: Ωραία. Και εδώ τώρα σε ποιο χώρο βρισκόμαστε?
1: Τώρα είμαστε στον επάνω όροφο, το γύριο όροφο. Βέβαια να σας πω ότι αυτό το ταβάνι δεν είναι αυθεντικό. Και από ό,τι λένε οι παλαιοί, ότι αυτό είχε και άλλα δωμάτια επάνω, γύρω στα 6 δωμάτια, μπορεί και ένα πολύ μικρό σαλονάκι. Γιατί επειδή μιλάμε για καιρό τουρκοκρατίας, μέναν όλοι μαζί. Ήταν, ας πούμε, σε ένα δωμάτιο η γιαγιά, ο παππούς. Σ' άλλο ήταν η μαμά, ο μπαμπάς. 3 αγόρια, 4 αγόρια, 4 νύφες. Ένα δωμάτιο ήταν για την κάθε οικογένεια. Στο ένα κρεβάτι ήταν οι γονείς, τα παιδιά, το μωρό. Και όλοι οι άλλοι χώροι ήταν κοινόχρηστοι. Μέχρι 10-12 ετών μέναν όλοι μαζί. Μαμά, μπαμπάς, παιδιά. Όταν άρχισε να μεγαλώνει η οικογένεια, να μεγαλώνουν τα παιδιά, τότε κτίζανε ένα σπίτι για να φύγει ο ένας, ο άλλος. Τα κορίτσια παντρεύονταν και πήγαιναν συνήθως στο σπίτι του γαμπρού και έτσι έμεναν οι πιο λίγοι.
0: Οπότε εδώ τώρα είναι το καθιστικό, ας το πούμε.
1: Εδώ, καταρχάς, εδώ είναι το ωραίο σαλόνι με τα ωραία βιτρό, που τότε τα βιτρό το 1680.
0: Για πάμε να τα δούμε καλύτερα.
1: Πάμε να τα δούμε καλύτερα. Ήταν φερμένα από τη Βενετία Φλωρεντία και δείχναν την οικονομική ευμάρεια που είχαν εκείνα τα χρόνια οι άνθρωποι, τον πλούτο.
0: Δηλαδή όσα περισσότερα και χρωματιστά ήταν, ποιο ήταν το μέτρο σύγκρισης.
1: Έτσι ακριβώς. Έδειχναν την οικονομική ευμάρεια και τον πλούτο που είχαν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Οπότε εδώ η οικογένεια καθόταν.
1: Εδώ καθότανε καθημερινώς ο άρχοντας, η αρχόντισσα, οι κυρίες.
0: Πού καθόταν ο άρχοντας? Εδώ, ας πούμε.
1: Εδώ, για να μπορεί να ρεμβάσει. Γιατί όταν έχει ήλιο και ανοίξουμε τα παντζούρια, τα κανάτια, μπαίνει ο ήλιος και πίνει κάποιος τον καφέ του άνετα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Κάθε σπίτι, κάθε αρχοντικό και οποιοδήποτε σπίτι, αυτά που ήταν παραλίμνια, επικοινωνούσαν όλα με τη λίμνη.
0: Α, έφτανε μέχρι...
1: Μέχρι εκεί που είναι ο δρόμος, παλαιότερα, μέχρι το 1930, δεν υπήρχε ο παραλίμνιος δρόμος, οπότε φανταστείτε κάθε σπίτι, κάθε αρχοντικό να έχει τη δική του βάρκα που τις λέμε εμείς καράβια. Κάτω θα δούμε ένα τεράστιο που είναι 163 ετών.
0: Πάμε να δούμε τους σοντάδες.
1: Βεβαίως.

0: Αυτό είναι το καλό δωμάτιο των γυναικών, ο καλός οντάς. Τα δωμάτια το χειμώνα ήταν πολύ χρηστικά, αλλά αυτό ήταν και το δωμάτιο του προξενιού. Ναι.
1: Εδώ γινόταν το ταραμένο.
0: Εδώ γινότανε, ναι. Πώς εκείνα τα χρόνια ερχόταν εδώ ο υποψήφιος γαμπρός, ο οποίος δεν είχε δει την κοπέλα, του την είχαν όμως περιγράψει πώς. Ερχόταν κυρίες που και που για έναν καφέ, κατεβαίναν, τις βλέπανε, τις περιγράφανε, ήταν η μητέρα του νεαρού. Την περιέγραφε στο σπίτι, έπιανε ο μπαμπάς του νεαρού, το μπαμπά της κοπέλας, εγώ έχω ένα αγόρι, εσένα κορίτσι, τι λες, παντρεύουμε τα παιδιά μας για να συμπεθεριάσουμε. Πήγαινε στο σπίτι και αν θέλει το κορίτσι μου, γιατί όχι. Οπότε, ερχόταν μια καθημερινή συνοδευόμενος
1: Με την αποστολή της οικογένειας, θα
0: της
1: φανταστώ.
0: οικογένειας, ήταν η μαμά, η γιαγιά, οπότε βάζαν τον γαμπρό να καθίσει σε εκείνο το σημείο. Από την άλλη πλευρά καθόταν η μαμά του, η γιαγιά του, ήταν η γιαγιά της κοπέλας, η μαμά κερνούσε τα γλυκά, αλλά η νύφη δεν ήταν στον ίδιο χώρο, η κοπέλα,
1: Πού ήταν?
0: που τι ήτανε, εκεί, από εκεί το κοιτούσε, από το μικρό καφασωτό παραθυράκι,
1: Καθόταν από μέσα
0: από μέσα,
1: και έβλεπε
0: ναι.
1: το γαμπρό.
0: Και έβλεπε τον γαμπρό, καθόταν σε ένα σκαμνάκι. Μετά από κάποια ώρα η μαμά της κοπέλας πήγαινε διακριτικά πίσω από την πόρτα. Εδώ, Δημήτρη, υπάρχει ένα μικρό τρυπάκι. Ήταν
1: Ναι,
0: ένας
1: ναι.
0: φακός, παλαιότερα 5 εκατοστών. Από εκεί τον κοιτούσε η μαμά της κοπέλας για να τον ψυχολογήσει, να τον δει με τον τρόπο κινήσεών του, να τον τσεκάρει κατά κάποιον τρόπο.
1: Ο γαμπρός πώς καταλάβει ότι πάμε σε καλό δρόμο?
0: Το καταλάβαινε την τελευταία στιγμή, αφού τον επέλεγε η κοπέλα, δηλαδή
1: Ναι.
0: τα συζητούσε με τη μαμά της, η μαμά της κοπέλας, σερβίριζε ένα πάρα πολύ γλυκό καφέ στον γαμπρό, που με τη γουλιά που έπινε εκείνος, καταλάβαινε ότι τον δέχεται για άντρα της. Τώρα αν έλεγε δεν μου αρέσει η μαμά, τότε η μαμά σερβίριζε
1: Φαρμάκι.
0: το φαρμάκι, τον καφέ της παρηγοριάς που λένε. Και έτσι ο νεαρός με το γλυκό ή τον πικρό καφέ έπαιρνε το μήνυμα το ναι ή το όχι. Βέβαια, εδώ θα ερχόταν και ένας γαμπρός, ο οποίος θα ήταν της ίδιας τάξεως οικονομικά με την κοπέλα. Θα είχε και αυτός λεφτά όπως η κοπέλα.
1: Μια καλή πρίκα τότε τι περιείχε?
0: Εδώ έχουμε το πρικοσύμφωνο, που βέβαια ξεκινάει με τον παπά της Ενορίας και άλλους δύο μάρτυρες.
1: Α, υπήρχε επίσημο χαρτί.
0: Επίσημο χαρτί, που βέβαια ξεκινάει πρώτα με τα ρούχα, με τις κάλτσες, τα ρούχα,
1: Α,
0: έχει
1: όλο.
0: τα πάντα. Έχει γούνες, η συγκεκριμένη, έχει δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, έχει 4 κονδοθωμανικές λίρες πολιτευόμενες και ένα αμπέλι στο σπεχυλούκι. Δηλαδή είχε και το ακίνητό της, ήταν μια πλούσια, έχει τα σεντούκια τα οποία είναι γεμάτα μέσα. Έχει πάρα πολλά πράγματα.
1: Την καλή καρδιά τη γράφανε ή...
0: Οπωσδήποτε. Σημαντικό ήταν ότι θα ήταν μια κοπέλα ευγενής, με τρόπους. Το πρικοσύμφωνο τι έχει μέσα, τι δίνει ο πατέρας στη γιορτή, περιγράφει με τον παπά της
1: Αυτό είναι
0: Ενορίας.
1: ένα πραγματικό που βλέπω εκεί.
0: Πραγματικό.
1: Αυγούστου 1905. Και έχει και τα ονόματα εδώ των
0: Ναι.
1: ανθρώπων.
0: Εδώ έχουμε και μία ωραία
1: Μπράβο,
0: τοιχογραφία
1: ναι, να το πούμε
0: που
1: αυτό.
0: απεικονίζεται η Βενετία των χρόνων εκείνων. Εκείνα τα χρόνια συνήθως οι γουνέμποροι συνήθιζαν να ζωγραφίζουν σε ένα δωμάτιο το κράτος, την πόλη που φέρναν τα χρήματά τους. Αυτός ο άνθρωπος φαίνεται ότι τα χρήματα τα έφερνε από τη Βενετία, γιατί βλέπουμε γόντολες, νησάκια. Δεν είχε βγει η φωτογραφία όπως την είχαν περιγράψει, την είχε φανταστεί ο ζωγράφος.

0: Η ζωγραφική ωραίος διάκοσμος, όπως και οι ντουλάπες, και αυτές είναι από τότε, είναι από το 1680. Ναι.
1: Ωραία. Αλεξανδρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε καλά.
1: Εγώ θα φύγω και θα συνεχίσω τη βόλτα μου.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και νομίζω θα δω πάρα πολλά αρχοντικά.

0: Η Οριστιάδα ή αλλιώς η λίμνη της Καστοριάς βρίσκεται 630 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και είναι η 11η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας. Και εδώ χτυπάει ο παλμός της πόλης. Δεκάδες, εκατοντάδες άνθρωποι καθημερινά, είτε με ποδήλατο, είτε με τα πόδια, είτε τρέχοντας, όπως εγώ, απολαμβάνουν αυτό το μαγικό τοπίο με τα αιωνόβια πλατάνια από πάνω τους, τη λίμνη στο δεξί τους χέρι και εννοείται τα άγρια πουλιά που πετούν μπροστά σου. Θα συναντήσεις και πολλούς ψαράδες, οι οποίοι συνεχίζουν την αρχαία παράδοση. Χωρίς χάρτη, χαλαρό τρεξιματάκι. Κάθε πρωί το κάνεις αυτό?
1: Κάθε πρωί.
0: Κάτσε λίγο να ξεκουραστούμε. Μέχρι να σε φτάσω. Είσαι μία από τις δεκάδες, μπορεί και εκατοντάδες, που τρέχουν στη λίμνη κάθε μέρα. Νομίζω είναι ευλογία για τους ανθρώπους της Καστοριάς να έχουν δίπλα τους έναν τέτοιο τόπο για να μπορούν να πάει στιγμή να τρέχουν εκεί και έτσι να βρίσκουν έτσι τη γαλήνη και την ηρεμία.
1: Είμαστε πραγματικά τυχεροί και ευνοημένοι γιατί το έχουμε έξω από την πόρτα μας. Είναι ένα μαγευτικό τοπίο που κάθε μέρα σου δείχνει και κάτι καινούριο. Προσωπικά μου αρέσει να το κάνω κάθε μέρα γιατί, όπως είπες, είναι η ψυχοθεραπεία μου.
0: Πώς είναι η καθημερινότητά σου εδώ στην πόλη της Καστοριάς?
1: Επιλέξαμε να μείνουμε στην Καστοριά, να δραστηριοποιηθούμε εδώ, να κάνουμε την οικογένειά μας εδώ, γιατί μας αρέσουν και οι ρυθμοί της πόλης και ο τρόπος ζωής εδώ.
0: Παιδιά, να σας συστήσω, η Χριστίνα Γιαζιτζίδου είναι πρωταθλήτρια και ολυμπιονίκης σε ένα γνωστό άθλημα εδώ στην Καστοριά εξαιτίας της λίμνης, την κοπηλασία, στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου, αν δεν κάνω λάθος, σωστά?
1: Πολύ σωστά. Στο διπλό σκύφελα φρόνων γυναικών μαζί με την Αλεξάνδρα Τσιάβου. Μετά από 4 χρόνια σκληρής προετοιμασίας μαζί στην ίδια βάρκα με την Αλεξάνδρα, μετά από αρκετά παγκόσμια χρυσά μετάλλια, καταφέραμε και πήραμε και το χάλκινο Ολυμπιακό στο Λονδίνο.
0: Αν δεν ήσουν από την Καστοριά, θα έχεις ακολουθήσει αυτό το άθλημα?
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δεν θα ήταν αλήθεια αυτό που θα πω. Στην Καστοριά το έχουμε στο αίμα μας να δοκιμάζουμε την κοπηλασία. Όλα τα παιδάκια δηλαδή περνάνε από τον όμιλο, είτε κάτσουν είτε όχι, δοκιμάζονται. Δεν μπορώ να ξέρω σίγουρα αν θα ασχολούμαι με την κοπηλασία αν ήμουν κάπου αλλού.
0: Πότε ξεκίνησες το κουπί?
1: Με τον αθλητισμό ασχολήθηκα από πολύ μικρή, από τετάρτη δημοτικού. Λίγο σκι, λίγο στίβο, πάντα μου άρεσε να αθλούμαι. Με την κοπηλασία ξεκίνησα στα 10. Είναι μια καλή ηλικία δηλαδή να ξεκινήσουν τα παιδάκια την κοπηλασία. Όπως είπες, είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε τη λίμνη και το άθλημα αυτό είναι ένα παραδοσιακό άθλημα για την πόλη της Καστοριάς. Έχει βγάλει πολλούς παγκόσμιους πρωταθλητές και αρκετούς Ολυμπιονίκες που έχουν και συμμετάσχει και διεκδικήσει θέσεις σε Ολυμπιακούς αγώνες. Νομίζω ότι είμαστε μέσα στις 3 πιο δυνατές πόλεις. Το σωματείο μας είναι μέσα στα 3 πιο δυνατά σωματεία. Παρόλο που πληθυσμιακά υστερούμε, έχουμε τη λίμνη που μας βοηθάει να το εξελίσσουμε και να βγάζουμε μεγάλους αθλητές.
0: Άρα και σήμερα δηλαδή νέα παιδιά από την Καστοριά ξεκινούν αυτό το άθλημα.
1: Βέβαια, κάθε οικογένεια έχει και έναν κοπηλάτη στην οικογένειά της.
0: Συνεχίζεται η παράδοση δηλαδή.
1: Συνεχίζεται, ναι. Και έχουμε, μάλιστα είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε μια κοπέλα αυτή τη στιγμή που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχει ήδη πάρει το εισιτήριό της, την Ευαγγελία την Αναστασιάδου.
0: Καλή επιτυχία, Ευαγγελία. Ποιο είναι το σημαντικότερο μάθημα που πήρες από τον αθλητισμό?
1: Μέσα από τον αθλητισμό νομίζω πως έμαθα και να έχω υπομονή, πολύ βασικό. Μου δίδαξε ο αθλητισμός ότι χωρίς υπομονή δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα. Αλλά και μέσα από τις δυσκολίες να βρίσκεις τρόπο να τις ξεπερνάς και να βγαίνεις πιο δυνατός, δηλαδή να ενισχύεσαι μέσα από τη δυσκολία.
0: Τι κουβαλάς μέσα σου από την πόλη της Καστοριάς?
1: Η Καστοριά είναι μια πανέμορφη πόλη. Πέρα από αυτό όμως έχει και ωραίους ανθρώπους. Μου αρέσει πάρα πολύ το ότι θα βγω από το σπίτι μου και θα βρω κατευθείαν κάποιο γνωστό να χαιρετήσω, να πω μια καλημέρα. Και το βασικότερο απ' όλα είναι η λίμνη, που την έχω δει σε όλες τις εκδοχές, με πολύ άγριο καιρό, με μπουρίνια, με λάδι όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή και κάθεσαι και ρεμβάζεις και ηρεμείς. Όλες αυτές οι διαφορετικές εκδοχές της λίμνης νομίζω είναι αυτές που θα κουβαλάω πάντα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα, για την παρέα και την συντροφιά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Περάσαμε πολύ ωραία, τρέξαμε και όλες σταθήκαμε το πρωί.
1: Έτσι λίγο, γιατί έχουμε και ωραία πράγματα να φάτε. Κάψατε λίγες θερμίδες να πάτε έτοιμοι.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστη.
8: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mes chers enfants, de bonnes vacances.
9: Ouais! Moi, c'est Nicolas, et j'aimerais bien vous raconter mes vacances.
10: Allons, allons, les enfants, du calme.
9: Wow! Chère Marie-Edwige, j'espère que tu passes de bonnes vacances. Ici, il fait beau tous les jours. En tout cas, je me suis déjà fait un tas de copains.
11: Ça fait même pas mal!
9: Avec les copains, on joue, et c'est drôlement chouette.
12: Maman!
13: Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: The night Ellen was attacked, I saw you.
1: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
2: I could have you arrested for attempted murder.
3: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
4: Damages. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
5: Είμαστε αερά.
4: Αθλητικό FC.
6: Πιο αέρα δεν γίνεται.
4: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή, στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Δεν ξέρω αν η εικόνα μπορεί να περιγράψει το συνέστημα που νιώθω αυτή τη στιγμή, αλλά είναι πραγματικά ευλογία. Ξέρετε, όλοι ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή με μια αποστολή. Η δικιά μου αποστολή είναι να ταξιδεύω, να εξερευνώ νέα μέρη, νέους τόπους και να τις μοιράζομαι μαζί σας. Έτσι και εδώ, αυτό το πρωινό, εδώ στην Καστοριά, ένα κρύο πρωινό, άδραξα τη μέρα από νωρίς και έκανα ένα σύντομο περίπατο για να θαυμάσω για άλλη μια φορά αυτή τη φύση και αυτή την ομορφιά που ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μου. Καλημέρα!

0: Κάθε μέρα εδώ.
1: Σχεδόν.
0: Και τι ψαρεύουμε εδώ.
1: Πρικιά, ριβάδια, τούρνες.
0: Τα πρικιά πού είναι.
1: Μες στον κουβά, τα έχω.
0: Όταν λέμε πρικιά δεν είναι τα πρικιά, είναι ψάρι.
1: Ψάρι, ναι.
0: Σαν την πέρκα.
1: Πέρκα, ακριβώς.
0: Τσίμπησε. Τραβάει βλέπω, ε. Καλό.
1: Καλούτσικο.
0: Καλούτσικο. Για να δούμε. Έχει ψαράκια λιμνούλα. Το χάρη το φαΐ σου. Να το. Να το. Για να δω. Θέλω να το ξεδωλώσω. Ας το πιάσω εγώ. Ξέρω, είμαι ψαράς εγώ.
1: Ωπα και το άλλο.
0: Τι έγινε. Δύο. Οχ. Το έλεγε εμένα η μάνα μου ότι είμαι γουρλής.
1: Τότε να μην φύγετε. Μείνετε.
0: Είναι ωραίο το ψαρεματάκι, ρε παιδί μου. Ηρεμή.
1: Και είναι πολύ νόστιμο ψάρι.
0: Γέννημα θρέμα από την Καστοριά.
1: Από χωριό της Καστοριάς.
0: Το όνομά σου.
1: Θόδωρος, Θόδωρος.
0: Χάρηκα, Θόδωρα. Εγώ είμαι ο Δημήτρης. Τι έχουμε. Κι άλλο. Σου λέω, άμα κάτσω εγώ εδώ, θα βγάλουμε 20 κιλά ψάρια σήμερα. Οπό. Ριξιά και ψάρι. Κάθε σπίτι της Καστοριάς έχει ένα ψαρά.
1: Όχι ακριβώς, αλλά τώρα τρίτο ψαρεύουν.
0: Ωραία. Θοδωρή, ευχαριστώ.
1: Έγινε,
0: συνεχίζω
1: να είστε
0: τη
1: καλά,
0: μου.
1: Παιδιά.
0: Έγινε. Bye.
1: Στο καλό να πάτε.

Παραγωγή! Ένα κα... Τώρα μάλιστα έδεσα. Αυτό εδώ είναι το Απόζαρι. Οι κάτοικοι εδώ μας είπαν ότι η ονομασία του προέρχεται από το Αποζόρι, επειδή εδώ έχει περισσότερο κρύο, τσουχτερό κρύο. Ίσως το κολονάκι της Καστοριάς, καθώς εδώ είχαν τα αρχοντικά τους οι πιο εύποροι Καστοριανοί. Και θα μου πείτε, μα γιατί τόσο πλούτος αυτή η πόλη. Την εποχή της γουνοποιίας που άνθησε στην πόλη, έφευγαν καραβάνια φορτωμένα και γύριζαν όλο τον κόσμο με Καστοριανή γούνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να φέρει αρκετά χρήματα πίσω στην πόλη και να δημιουργηθούν όλα αυτά τα αρχοντικά που υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Αυτή είναι η Καστοριά, φίλοι μου. Ένα όνειρο. Αφήστε με να ονειρεύομαι. Και αυτή είναι η εκπομπή μας. Χωρίς χάρτη, στο Άξιον 24. Κάνει την πάπια. Κάποτε γνώρισα μια λίμνη, μάτια μου, μάτια μου. Κάποτε γνώρισα μια λίμνη που θέλε να είναι θάλασσα και κάθε που βραδιάζει με τρώει το μαράζι. Κάθε που βραδιάζει με τρώει το μαράζι.

0: Στην Καστοριά ανακαλύφθηκε ο παλαιότερος και σημαντικότερος προϊστορικός οικισμός σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τι λέτε, πάμε να ταξίσουμε στον χρόνο 7.500 χρόνια πίσω.
1: Δημήτρη,
0: ναι?
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθες.
0: Καλώς βρήκα.
1: Η λαλίτσα σου.
0: Τι είναι αυτό.
1: Δοκίμασε να δεις.
0: Φυσάω.
1: Φυσάς και θα δεις. Το κάλεσμα. Το κάλεσμα για το λιμναίο. Πάμε κάτω λοιπόν για ξενάγηση.
0: Καλό. Λαλίτσα.
1: Ναι, ναι.
0: Στην ουσία εδώ μιλάμε για ένα οικομουσείο.
1: Ακριβώς.
0: Τι είναι οικομουσείο δηλαδή.
1: Οικομουσείο σημαίνει υπαίθριο μουσείο. Mm-hmm. Ένας χώρος τέτοιος του οποίος δεν υπάρχει σε ολόκληρη την Ελλάδα όμοιός του. Ένας οικισμός ο οποίος είναι και ένας από τους σπουδαιότερους και αρχαιότερους οικισμούς της Ευρώπης.
0: Πάνω στο λιμναίο οικισμό Γιάννη.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ να πούμε ότι έγινε μια προσπάθεια από το οικομουσείο να μπορέσει ο επισκέπτης να έχει μια εικόνα το πώς ήταν η ζωή τότε σε ένα τέτοιο προϊστορικό οικισμό.
1: Έτσι ακριβώς, πριν περίπου 7.500 χρόνια, μιας και τα αυθεντικά ευρήματα και ιδίως τους κορμούς των δέντρων που έχουμε στείλει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει υπομειστεί την έρευνα ακόμα και σήμερα, από το 1992 που ξεκίνησε συστηματικά μέχρι και σήμερα. Έχουν στείλει λοιπόν κορμούς δέντρων σε πανεπιστήμια της Ελβετίας και της Αγγλίας, όπου ειδικεύονται πάνω στη δέντρο χρονολόγηση και μας έχουν δείξει λοιπόν την ημερομηνία ότι ανήκουν στο 5600 π.Χ. Φανταστείτε μια ζωή ανθρώπων και συνάρτηση του νεολιθικού ανθρώπου με το υγρό στοιχείο της λίμνης και φυσικά με τη στεριά. Όσο μπορούν και μας επιτρέπονται μέσα από τα ευρήματα τα οποία έχουν βρεθεί.
0: Και γιατί είναι τόσο σημαντικός.
1: Γιατί έχει πάρα πολλά ευρήματα.
0: Οπότε αυτό σημαίνει ότι μάλλον εδώ μιλούμε για έναν μεγάλο οικισμό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Το οποίο δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε πώς ήταν οι κάτοικοι αυτού του οικισμού, αλλά από το εύρος των ευρημάτων των οποίων έχουμε στα χέρια μας, μέχρι στιγμής αποδεικνύει ότι εδώ πράγματι ήταν ένας πολύ μεγάλος οικισμός.
0: Και οργανωμένος οικισμός.
1: Οργανωμένος βεβαίως και για πάρα πολλά χρόνια. Για πάρα πολλά χρόνια.
0: Και κάθε καλύβα, να φανταστώ, έχει και διαφορετική δραστηριότητα.
1: Ακριβώς. Όσο μπορούμε να προσεγγίσουμε, όπως είπαμε και πάλι από την αρχή, γιατί εδώ πέρα έχουμε την καλύβα του Γεωργού, εργαλεία της γης που έχουν βρεθεί, έτσι, αξίνες, οτιδήποτε, και εδώ είναι η καλύβα του ψαρά, όπου εδώ έχουμε εντοπίσει λιναρίσια δίχτυα, κοκάλινα αγκίστρια, πέτρες με τρύπα στη μέση τα οποία χρησιμοποιούσαν σαν βαρύδια. Έχουν βρεθεί βαρκόσχημα κεραμικά τετραποδικά αγγεία, όπου εκεί πάνω μαγείρευε το ψάρι. Και φυσικά, όπως βλέπετε, και η βάρκα. Mm-hmm. Έχουν βρεθεί τέτοιου είδους βάρκες, όπου οι ντόπιοι ψαράδες ακόμα σήμερα χρησιμοποιούν. Yeah. Και το ονομάζουν μονόξυλα. Ένας κορμός δέντρων, λαξευμένος και πελεκημένος.
0: Να πούμε στους επισκέπτες ότι όποιος έρθει στη Καστοριά να περάσει από εδώ, παιδιά, είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή, όντως έχεις μια εικόνα το πώς ήταν ένας οικισμός τότε. Οπότε, ναι, είναι ένα ταξίδι στον χρόνο.
1: Φανταστείτε ότι είμαστε πολύ κοντά στον πραγματικό χώρο ανασκαφής. Άρα, εδώ έχουν διαδραματιστεί γεγονότα πριν από 7.500 χρόνια. Ζούσανε προγονοί μας, απόγονοι εμείς αυτών. Οι πρόγονοι σε αυτό το σημείο, λοιπόν, το οποίο, όπως είπαμε, συνάρτησε με το στοιχείο του νερού. Έτσι.
0: Ωραία, ας πάμε να κάνουμε τώρα μια βόλτα μέσα στις καλύβες.
1: Βεβαίως, πάμε.

0: να λύσουμε το πρόβλημά μας.
1: Γιατί εφευρέθηκε μετά το 1950 το τσιμέντο. Μέχρι το 50 εδώ στα χωριά μας τριγύρω δεν υπήρχε άλλο στοιχείο. Για να χτίσει κάποιος λοιπόν το σπίτι του μόνο με πληθιά. Πλήθυνα λοιπόν τα σπίτια με 80 περίπου πόντους ντουβάρια και πάρα πολύ ζεστά. Γιατί φίλε μου, είχαν, οι οικογένειες ήταν αυτές που ζέστηκαν το σπίτι. Yeah. Και όχι τίποτα περισσότερο, να το ξέρεις.
0: Ωραίος. Ωραία ξενάγηση, Γιάννη.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη.
0: Ταξιδέψαμε στο παρελθόν, ας συνεχίσουμε το ταξίδι μας στο παρόν.
1: Βεβαίως, πάμε σιγά σιγά έτσι.

0: Φωτογράφος.
1: Γεια σου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ορνιθοπαρατηρητής, εραστέχνης φωτογράφος και αντιπρόεδρος της εταιρείας περιβάλλοντος στην περιοχή μας. Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, με τρόμαξες στην αρχή να πω την αλήθεια. Τι πουλιά παρατηρείς?
1: Εδώ μπορούμε να παρατηρήσουμε αυτή την εποχή τουλάχιστον από τα 240 είδη πουλιών που έχουμε στην περιοχή που επισκέπτονται, 245 είδη ουσιαστικά που επισκέπτονται την περιοχή μας, αυτή την εποχή τουλάχιστον μπορούμε να παρατηρήσουμε τα 120-130 είδη. Φαντάσου λοιπόν ότι όταν θα αρχίσει να πιάνει και ο χειμώνας ο περισσότερος, στα βόρεια θα κατέβουν πολλά είδη πουλιών. Βέβαια η μετανάστευση περνάει ένα μικρό κομμάτι από εδώ, γιατί δεν είναι άξονας μετανάστευσης η λίμνη της Καστοριάς, αλλά έχουμε ολιγάρθημα, αλλά πολλά είδη. Μας βοηθάει η Κυπρέσπα, είναι ένας αστικός βιότοπος, ένας βιότοπος δηλαδή που είναι μέσα στην πόλη. Είναι ξεχωριστή η Καστοριά, και όπως θα το κατάλαβες και εσύ από τη βόρτα σου την ορνιθοπαρατήρηση, είναι τόσο ξεχωριστή, γιατί τα πουλιά έχουν συνηθίσει την παρουσία του κόσμου και μπορεί να τα προσεγγίσει κάποιος ακόμα και χωρίς κι άλλα να τα δει. Έτσι λοιπόν είναι το καλύτερο μέρος για έναν τουρίστα επισκέπτη, για να κάνει ορνιθοπαρατήρηση, χωρίς ακόμη και κι άλλα. Έτσι λοιπόν του δίνεται ευκαιρία να φωτογραφίσει ακόμη και με το κινητό μερικά, αλλά επίσης να τα δει από κοντά. Να ξεχωρίσει πια ήδη αυτή την άγρια ζωή τόσο πολύ κοντά που έρχεται στην πόλη. Η λίμνη, να φανταστούμε ότι είναι 2 εκατομμυρίων ετών το λιγότερο. Είναι, για να σου δώσω και 5 πληροφορίες για τη λίμνη, να ξέρεις Δημήτρη, ότι η λίμνη είναι κρεστικής προέλευσης, δηλαδή έχει πηγές, αναβλύζει. Το πιο βαθύ σημείο της λίμνης είναι περίπου γύρω στα 8,5 με 9 μέτρα, δεν είναι βαθιά λίμνη. Έχει όμως πολλά υγρολίβατα γύρω-γύρω που μπορεί κάποιος να κάνει καλή ορνιθοπαρατήρηση, αλλά και επίσης και να γευστεί πολύ καλό ψάρι.
0: Πόσα χρόνια παρατηρείς τα πουλιά?
1: Πάνω από 25 χρόνια, σχεδόν 30 χρόνια. Είμαι και μέλος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, πάρα πολύ παλιό μέλος.
0: Ποιο χαρακτηριστικό τους σου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον και ποιο θα ήθελες να έχεις?
1: Τα πουλιά είναι μια κατηγορία μόνα τους. Αν σκεφτούμε ότι πετάνε και πόσο ο άνθρωπος έχει προσπαθήσει να πετάξει, θεοποιούμε κάποια πράγματα, τους κάνουμε αγγέλους γιατί πετάνε. Έτσι και τα πουλιά είναι το πέταμά τους. Το πέταμα που κάνουν τα πουλιά και αυτό που βλέπουν από πάνω είναι φανταστικό. Έτσι και εγώ, να σου πω Δημήτρη, το μυστικό μου, έμαθα να κάνω παραπέντε για αυτό το λόγο. Να γίνω κι εγώ έστω για λίγο πουλί. Τεχνητό βέβαια, αλλά έστω για λίγο πουλί. Βέβαια η παρατήρησή τους, αυτό που σε κάνει να τα παρατηρείς, να δεις τις συμπεριφορές τους, να δεις αναπαραγωγές, να δεις το πώς προσεγγίζει το ένα το άλλο, το τι χορούς κάνουν μεταξύ τους για να μπορέσουν να είναι δεκτικό το ένα με το άλλο. Έχουμε επίσης κύκνους. Η Καστοριά είναι λίμνη των κύκνων. Αυτό που κάνουμε εμείς εδώ πέρα για τους κύκνους, είμαστε σε ένα πρόγραμμα που τους περνάμε. Μπορείς να δεις, Δημήτρη, ότι έχουν κάποια δαχτυλίδια.
0: Ναι, το παρατήρησα.
1: Ναι. Αυτή είναι ο μοναδικός αριθμός τους που βλέπεις.

0: βλέπουμε αν μετακινούνται σε άλλες πόλεις ή σε άλλες χώρες. Η δακτυλίωση είναι ένας τρόπος ανάγνωσης των δρομολογίων των πτηνών. Έτσι το κάνουμε και εμείς εδώ πέρα. Και βέβαια έχουμε και το σταθμό περίθαψης Δυτικής Μακεδονίας, που είναι ένα νοσοκομείο για τα άγρια ζώα, ειδικά για τα πουλιά. Αποφασίσαμε εδώ και πολλά χρόνια, αφού είμαστε εδώ, αφού έχει ανάγκη η λίμνη, να μην αποδυναμώνουμε την περιοχή μας. Έτσι λοιπόν πολλά τραυματισμένα είδη πουλιών περνάνε από το σταθμό περίθαλψης και τα απαλευθερώνουμε πάλι στη λίμνη μας ή στην περιοχή γύρω από τη λίμνη μας, όπως ανάλογα το είδος του πουλιού. Και τα πουλιά είναι στη λίμνη τα πιο φιλικά πουλιά που θα δει στην Ελλάδα.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο σου είδος?
0: Αχ, δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιο είδος είναι, αλλά αυτό που με εξιντάρει πάρα πολύ, Δημήτρη, είναι όταν βλέπω τους πελεκάνους να πετάνε. Όταν βλέπω αυτή την παγίδευση του αέρα που κάνουν και του νερού και γλύφουν το νερό για πάρα πολλά μέτρα, στα 2 και 3 εκατοστά. Σου θυμίζει και το Καναντέρ, άλλωστε μοιάζει και το σχήμα. Και αν δούμε και τον πελεκάνο από ψηλά, τη σιλουέτα του θα μας θυμίζει ένα πτεροδάχτυλο.
1: Είναι αλήθεια ότι οι κύκνοι αγαπούν για πάντα?
0: Οι κύκνοι μας δείχνουν πως πρέπει να αγαπάμε, θα έλεγα. Αν θα πάρουμε από ζώα της φύσης, από πουλιά της φύσης και δούμε τα συναισθήματά τους, θα κατανοήσουμε και τον άνθρωπο και εμάς. Αν λοιπόν δούμε έναν κύκνο το πόσο πολύ αγαπάει το τέρι του, γιατί είναι και μονογαμικό είδος ουσιαστικά, θα κατανοήσουμε, όπως είπα πριν, το πόσο πρέπει και πώς πρέπει εμείς να αγαπάμε. Γι' αυτό βλέπουμε συνήθως κύκνους και τους δύο μαζί. Σπάνια θα τους δούμε. Αν δούμε κάποιο μόνο του, να ξέρουμε ότι δεν έχει ζευγάρι ακόμη, είναι κάποιο νεαρό. Ναι, οι κύκνοι έχουν ιδιαίτερη αγάπη μεταξύ τους και το δείχνει ο ένας τον άλλον, το δείχνει συνεχόμενα με πράξεις και με τις κινήσεις βέβαια του σώματος.
1: Εσύ έχεις αγαπήσει έτσι?
0: Δεν νομίζω τόσο πολύ, δεν νομίζω. Θα ήθελα να αγαπήσω έτσι, αλλά δεν νομίζω. Όσο ένας κύκνος, είναι λίγο δύσκολο να αγαπήσουμε, γιατί δίνουν τη ζωή τους για το τέρι τους.
1: Λοιπόν, θα μου δείξεις τώρα τι παρατηρούσες πριν?
0: Βεβαίως.
1: Για δείξε μας.
0: Πριν παρατηρούσα, θα σου το πω και στα λατινικά βέβαια, πρέπει να ξέρεις και λατινικά τα πουλιά
1: ναι.
0: Που αρχίζεις. Αντιαφερίνα λέγεται, είναι τα γκισάρια, είναι η εποχή που έρχονται, είναι κάποιο είδος πάπιας.
1: Περαστικά.
0: Ναι, έρχονται τώρα το χειμώνα, ξεκινάει και έρχονται σε μεγάλους αριθμούς στη λίμνη μας. Εδώ βρίσκουν ησυχία, γιατί είναι και θηρεύσιμο είδος. Εδώ βρίσκουν ησυχία γιατί δεν κυνηγείται η περιοχή. Έτσι λοιπόν είναι πολυάριθμα και παρατηρούσα τα νέα τα γκισάρια που ήρθανε, τα νεαρά που με ενθουσιάζουν εμένα, είναι ακόμη χαζά.

0: Καλώς τον. Καλώς ήρθες στην Καστοριά. Να σε βάλω να μαγειρέψεις και να γευτείς ένα χειμωνιάτικο καστοριανό φαγητό.
1: Και εγώ νόμιζα ότι θα τη γλιτώσω τελικά, αλλά...
0: Όχι, δεν θα τη γλιτώσεις ούτε στη γεύση ούτε στο μαγείρεμα.
1: Αυτό είναι το σωστό.
0: Θα βοηθήσεις.
1: Τι θα μαγειρέψουμε λοιπόν?
0: Λοιπόν, θα μαγειρέψουμε χοιρινό και με λάχανο στην άλμη. Με λάχανο τουρσί. Ίσως δεν το έχεις δοκιμάσει άλλη φορά. Είναι λίγο περίεργο στην μυρωδιά. Αλλά είναι πεντανόστιμο.
1: Δεν έχω ξαναφάει. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Μπράβο. Ευκαιρία να το γευτείς.
1: Μαγειρευτό είναι αυτό, έτσι.
0: Μαγειρευτό στην κατσαρόλα. Διαλέγουμε ένα κομμάτι χοιρινού που να έχει και λίγο λίπος, γιατί το λάχανο θέλει το λιπάκι του. Θέλει το βουτυράκι του και το λαδάκι του. Το κόβουμε, το τεμαχίζουμε σε χοντρά, κανονικά κομμάτια.
1: Είναι εύκολη συνταγή, μπορεί να την κάνει κάποιο σπίτι του.
0: Πανεύκολη είναι. Αρκεί βέβαια να έχεις και το λάχανο στην άλμη, την αρμιά. Σήμερα μπορείς να την βρεις και στο εμπόριο. Εμείς όμως την ετοιμάζουμε στο σπίτι μόνοι μας. Έχω κόψει εδώ πέρα μικρά κομματάκια κρεμμύδι. Θα βάλουμε το βουτυράκι του. Και εκείνο που δίνει όλη την οστιμιά, οι παλιές νοικοκυρές βάζανε και το λίπος από το παστό. Γίνεται ακόμα πιο νόστιμο. Και τώρα εκείνο που έχει σημασία είναι τα μπαχάρια του που θα τον οστιμέψουν.
1: Τα μυρωδικά.
0: Τα μυρωδικά. Είναι γλυκιά πάπρικα. Βάζουμε μπόλικια, γιατί δεν βάζουμε καθόλου ντομάτα. Βάζουμε λίγο μπούκοβο, εντάξει, καυτερό, ανάλογα τώρα με την προτίμηση. Θα βάλουμε λίγο και όποιος θέλει μπορεί να το συμπληρώσει στο τέλος.
1: Αυτή η συνταγή τέτα είναι της Καστοριάς, εδώ.
0: Θεωρώ ότι είναι σε όλο τη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί χρειαζόμαστε θερμίδες με το κρύο το χειμώνα. Τραβάει και κρασάκι και είναι ωραιότατο. Εκείνο που είναι μαγικό είναι το μπαχάρι σε μπύλες. Και αυτό το θέλει μπόλικο για να πάρει τη μυρωδιά από όλα αυτά. Εκεί που θα βάλουμε με φιδό είναι το αλάτι, γιατί η αρμιά είναι λίγο αλμυρή.
1: Σωστό.
0: Θα βάλουμε λίγο αλατάκι και θα το δοκιμάσουμε, εάν χρειαστεί παραπάνω ή όχι.
1: Τη συνταγή αυτή την έμαθες εδώ εσύ?
0: Ναι, βέβαια, την έμαθα εγώ εδώ πέρα.
1: Πότε ήρθες στην Καστοριά?
0: Στην Καστοριά έχω από το 75. Και πιο παλιά ήμουνα για 3 χρόνια, αλλά εγώ λάτρεψα την αρμιά. Είναι κάτι ξεχωριστό. Δίνει, ειδικά το χειμώνα, είναι φανταστική. Βέβαια, μόλις πιάσει ζέστη και να σ' αρέσει, δεν μπορείς να τη φας, γιατί είναι βαριά. Παλιά, ξέρεις τι κάνανε. Όποιος ήταν μεθυσμένος, τώρα τα καρναβάλια, τα ραγκουτσάρια, του δίνανε να πιει αρμόζουμο και ξεμέθαγε αμέσως.
1: Στην Καστοριά όταν ήρθες, κατευθείαν εδώ στον Τολτσό, στη συνοικία?
0: Ναι, παντρεύτηκα και κατευθείαν στον Τολτσό.
1: Τολτσό γιατί λέγεται?
0: Λέγεται γιατί είναι η νοτιοδυτική πλευρά της Καστοριάς και έχει το πιο γλυκό κλίμα.
1: Από τον Τόλτσε.
0: Και γι' αυτό και τα παλιά τα σπίτια χτίστηκαν τα πρώτα Καστοριανά εδώ. Δηλαδή θα δεις στις εικόνες ότι έχει παγώσει η λίμνη, αλλά έχει παγώσει από τη βορεινή πλευρά, όχι από την νότια πλευρά. Εδώ πάντοτε αργεί να παγώσει και πρέπει να πέσει πολύ πολύ η θερμοκρασία για να παγώσει.
1: Λένε ότι έχει 6 με 7 βαθμούς.
0: Έχει μεγάλη διαφορά, γιατί έχει απέναντί της το Βίτσι που φυσάει όλος ο βοράς και είναι πρόβλημα.
1: Εσύ όλα αυτά τα χρόνια εδώ έκανες ντολτσεβίτα?
0: Ντολτσεβίτα έκανα, αφού πήρα αυτόν που αγαπούσα και τον ήθελα, και έκανα και 3 παιδιά φανταστικά και 5 γόνια.
1: Να σου ζήσουνε.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε στη φωτιά μας.
1: Θέλουμε να καπνίσει.
0: Να καπνίσει λιγάκι. Και να μοσχομυρίσει, να βγάλουν τα μπαχάρια τη μυρωδιά του.
1: Πόση ώρα το κάνουμε αυτό?
0: Μέχρι να αλλάξει χρώμα λιγάκι το κρέας. Είδες που μαθαίνεις.
1: Μαγειρεύω κι εγώ που κι εγώ.
0: Θα βάλουμε την αρμιά να γίνει. Είναι κομμάτια το λάχανο. Όχι πολύ ψηλά, τα βλέπεις?
1: Ναι, χοντρά.
0: Χοντρά.
1: Ωραία. Μπαμπάτσικα.
0: Μπράβο. Θέλει να χαμηλώσουμε τώρα τη φωτιά.
1: Και να το αφήσουμε.
0: Θέλει, οι παλιές νοικοκυρές που το κάνανε στη μασίνα ή στα ξύλα, ήταν ακόμα πιο νόστιμο. Γιατί θέλει το χρόνο. Εδώ βλέπω ότι θέλουμε λίγο νεράκι ακόμα.
2: Ορίστε.
0: Να το σκεπάσουμε, γιατί η αρμιά είναι σκληρή, θέλει να λιώσει. Δεν είναι όπως το φρέσκο το λάχανο που θα μαραγιάσει αμέσως. Για δοκίμασε να δεις τι κάναμε.
2: Θα σε πάρω εδώ από την ακρούλα.
0: Φύσαγε.
2: Φανταστικό. Μπράβο, σεφ. Λιώμα, ρε παιδιά. Λιώνει στο στόμα. Ρε, τι να σου πω. Σήκω το λέμε στο χωριό. Σήκω.
0: Σήκω.
2: Μαλακό, σήκω.
0: Μπράβο.
2: Ζεστή ζωγραφιά εδώ από τον Τολτσό στην Καστοριά.
0: Να είσαι καλά και να δεις τι ωραία που θα γλυκαθείς και με το κόκκινο κρασί που έχουμε και είναι καστοριανό από τις περιοχές τις δικές μας.
2: Τέλεια.
0: Ξινόμαυρο που πηγαίνει πάρα πολύ ωραία με αυτές τις γεύσεις.
2: Γιατί είναι και λίγο αλμυρό και λίγο καυτερό, που τρέχει το κρασάκι και...
0: Αλμυρό δεν είναι, γιατί είδες δεν βάλαμε πολύ αλάτι. Έβγαλε την αλμύρα του, δεν είναι αλμυρή, είναι λάχανο τουρσί. Εντάξει, όσο αλάτι έχει ένα τουρσί.
2: Οπότε έρχεται το κρασάκι.
0: Έρχεται και το σβήνει και είναι φανταστικό.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά και εγώ χάρηκα που σε γνώρισα. Φαντάζομαι να το μάθες τώρα.
2: Ναι.
0: Κάντο και μόνος σου.

0: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
1: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
4: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
5: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
6: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
7: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
8: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
9: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
10: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
11: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
12: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
13: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
14: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
15: Όμορφη και ρομαντική η Καστοριά, αλλά η τριγύρω φύση προσφέρεται για πανέμορφες περιπέτειες. Γράμμος και Βίτσι, δύο βουνά που μας περιμένουν να τα ανακαλύψουμε. Εμείς επιλέξαμε το Γράμμο και θα καταλάβετε γιατί. Πάμε να συναντήσουμε τον Θοδωρή τον Νόνα, περιπατητής, φυσιολάτρης και γνώστης της περιοχής. Έλα ρε Θοδωρή, τι λέει. Καλά φίλε.
16: Καλώς στην ομάδα, είστε καλά.
15: Είμαι καλά και έτοιμος για Γράμμο.
16: Έχουμε δυνάμεις, είμαστε.
15: Έτοιμος.
16: Φύγαμε.
15: Πάμε.

0: Θοδωρή, που με έφερες.
1: Στον Επίγειο Παράδεισο, Αρένες Γράμμου, 1730 υψόμετρο, Αλπική Λίμνη.
0: Μια μισή ώρα από την Καστοριά για να φτάσεις εδώ και να αντικρίσεις αυτό το τοπίο.
1: Εννοείται. Εδώ πέρα οι Αλπικές Λίμνες Αρένες ή αλλιώς Μουτσάλια και η κορυφή Άνω Αρένα 296 υψόμετρο, στην καρδιά του Γράμμου.
0: Γιατί Αρένες?
1: Η προέλευση του ονόματος είναι από τη βλάχικη διάλεκτο. Αρένες σημαίνει αμμουδερός τόπος ή αλλιώς Μουτσάλι, βρεγμένη στα βλάχικα. Οπότε έχει πάρει και αυτή την ονομασία.
0: Για πόσες λίμνες μιλάμε? Είναι αυτή μόνο ή υπάρχουν και άλλες?
1: Είναι και από πάνω, είναι οι δύο αλπικές λίμνες. Είναι ένα σύμπλεγμα αλπικών λιμνών, οι οποίες συνδέονται με ένα ριάκι 60 μέτρων και η μία τροφοδοτεί την άλλη. Αυτή εδώ πέρα είναι η μεγαλύτερη, ας πούμε, και πιο εμφανή. Όπως επίσης ανήκει και στο μονοπάτι της Καφέ Αρκούδας. Εδώ πέρα συχνά πυκνά η Αρκούδα κάνει την εμφάνισή της. Ελπίζω και σήμερα για να την καταγράψουμε.
0: Μακάρι να έρθει να πιει λίγο νεράκι.
1: Λίγο νεράκι, να φάει κάτι.
0: Τι πλάσματα βρίσκουμε μέσα στη λίμνη?
1: Είναι ο αμφίβιος τρίτονας. Υπάρχουν τρία είδη.
0: Το δρακάκι που λέμε.
1: Το δρακάκι, ναι. Δρακάκι. Είναι ο αλπικός, ο κοινός και ο λοφιοφόρος. Ζούνε μέσα, αλλά μπορούν να βγουν και έξω εδώ τριγύρω. Ζούνε μόνο σε αλπικές λίμνες. Μέσα στη λίμνη. Εκτός της λίμνης έχει πάρα πολλά. Η ορνηθοπανίδα είναι πλούσια. Στον Γράμμο ζούνε πάνω από 150 είδη πουλιών. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε δριοκολάπτες, κουκουβάγες, αετούς, γεράκια. Και αν είμαστε τυχεροί, μπορεί να ακούσεις την κραυγή να αντιλαλεί του χρυσαετού, ενός σπάνιου πουλιού, μέσα από τα δέντρα.
0: Θα μπορούσε να πει, Θοδωρή, κάποιος ότι είμαστε μέρος του ονείρου αυτή τη στιγμή.
1: Φυσικά. Είμαστε στον δοξασμένο Γράμμο, οι πηγές του Αλιάκμονα. Από εδώ στραγγίζουν τα νερά και τροφοδοτούν σχεδόν όλη την Ελλάδα.
0: Κάτσε να δοκιμάσω λίγο.
1: Να πιείς, εννοείται.

0: Τρόμαξα.
1: Φυσιολογικό. Με αυτό που βλέπεις, εδώ πέρα που είμαστε.
0: Παναγίτσα μου. Πού βρισκόμαστε, ρε Θοδωρή?
1: Φωνική χαράδρα του Χάρου, Κοτήλη Καστοριάς. Υψόμετρο 1630-1650, 300 μέτρα κάθετος βράχος, μια σύνθεση βραχών, γύρω στο 1-1,5 χιλιόμετρο μήκος.
0: Γιατί του Χάρου, αν και νομίζω δεν θέλει πολύ σκέψη.
1: Δεν θέλει πολύ σκέψη, απλά υπάρχουν δύο εκδοχές γιατί του Χάρου. Εννοείται ότι είναι, άμα φύγεις από εδώ, έχεις τελειώσει.
0: Βλέπεις το Χάρο.
1: Υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία είναι ότι είναι το παλιό χωριό της Κοτήλης και το νέο. Παλιά τους κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν μετακινούταν ο κόσμος, λένε ότι πάγωνε όπως φυσιολογικά παγώνει εδώ πέρα η περιοχή και κάποιοι γλίστρησαν και έπεσαν. Αλλά η πιο επικρατέστερη εκδοχή είναι κατά τον Εμφύλιο πόλεμο, όπως όλο το γράμμο που έγιναν σφονδρές μάχες. Εδώ πέρα περικυκλώθηκαν οι αντάρτες από τον ελληνικό στρατό και κάποιοι καπεταναίοι δεν θέλησαν να παραδοθούν και έτσι πηδήσανε από το γκρεμό.
0: Τα βουνά απέναντι ποια είναι, Πίνδος?
1: Εκεί είναι η αεροσειρά της Πίνδου. Εδώ τελειώνει ο γράμμος, είναι στην ουσία η συνέχεια της Πίνδου. Όλα αυτά πίσω βλέπουμε, όταν έχει καθαρό ορίζοντα, Αστράκα, Γκαμίλα, Τύμφη, Σμόλικα και από την άλλη μεριά βλέπεις και Όλυμπο, τα πάντα.
0: Θοδωρή, έλα πιο εδώ να σε ευχαριστήσω, γιατί εκεί δεν θα φτάσω.
1: Έλα εσύ, άμα θες εδώ, νιώθω πιο οικία.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα δύο μέρη που μου πήγες σήμερα τα είχα στη λίστα μου. Δεν είχα καταφέρει τις προηγούμενες φορές να τα προσεγγίσω, οπότε διπλή χαρά που τα κατάφερα. Και όντως, παιδιά, να έρθετε κι εσείς, είναι ένα και ένα.

Επειδή ο χειμώνας στη Δυτική Μακεδονία θέλει τη ζεστασιά του, κάπως έτσι, εδώ από τη Νέα Κοτήλη θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Στην υγειά σας.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είναι και η Αντριάννα, μην το βλέπετε έτσι. Απλώς έτσι λίγο εκεί το πινέλο, η βούρτσα, η χτένα, η μπογιά, το eyeliner, κατάλαβες. Τώρα και έχουμε μία καθυστέρηση εδώ πέρα. Κατά τα άλλα όλα καλά. Καλημέρα σε όλους, είναι Σάββατο σήμερα. 16 του Μάη. Λοιπόν, δεν έχουμε καμία γιορτή από ό,τι βλέπω. Κάποιο γνωστό όνομα δεν εορτάζει σήμερα. Έχουμε εξαιρετικές ειδήσεις, οφείλω να σας το πω αυτό. Δηλαδή, εχθές έκατσα και είδα δελτίο ειδήσεων σαν καλός επαγγελματίας. Λέω, παιδιά, Παρασκευή, αύριο έχω εκπομπή, να κάτσω να δω το δελτίο ειδήσεων, να δω τι γίνεται. Δηλαδή, να έχω πλήρη γνώση. Μόλις τέλειωσε το δελτίο ειδήσεων, δηλαδή, ήμουνα σε τέτοια ψυχολογική κατάσταση που λέω, παιδιά, δεν ξέρω αν θα τη βγάλω καθαρή. Να πάω, πάρω δυο βαλεριάνες, να πάω να κοιμηθώ, να μην πάρω, δεν ξέρω. Τρομερό ήταν αυτό το πράγμα. Από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν απερίγραπτο αυτό το πράγμα. Χάλια ειδήσεις, χάλια. Τι είναι αυτό το πράγμα, από πού να το πιάσει και πού να... Πήγαινε από το Ιράν και την Αμερική μέχρι την Κίνα και τον Τραμπ που δεν πήγε και τόσο καλά. Μέχρι την Ηλιούπολη που πηδήσαν τα παιδιά κάτω. Μέχρι τον άλλον που τον βρήκαν δεμένο και ήταν πεταμένο σε ένα ποτάμι. Μέχρι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή μέχρι να φτάσουμε στον Ακύλα, ας πούμε, που είδα και έπαθα. Λέω, δεν τη βγάλουμε καθαρή. Έτσι θα βγάλουμε το καλοκαίρι, έτσι θα πάμε. Εν τω μεταξύ να βρίζονται μεταξύ τους τα κόμματα, οι πολιτικοί είναι αυτό, να πλακώνται για τα σπίτια, τα οικόπεδα. Δεν ξέρω. Έτσι θα πάμε σε εκλογές, με αυτό το κλίμα. Τι είναι αυτό, θα βγει αυτό. Καλά, εντάξει τώρα, μετά το 15 Ιούνιου και μετά, ας πούμε, πιάνει καλοκαιράκι, ας πούμε ότι Ιούλιο και Αύγουστο, ο Ιούλιος πάντα ήταν... έντονος μήνας. Όλα τα χρόνια θυμάμαι τον Ιούλιο είχαμε θέματα. Αλλά καλά, ο Αύγουστος πες ότι φεύγει ο κόσμος, φεύγουν οι πολιτικοί, φεύγουν οι πάντες, εκεί ηρεμούνε. Όλα τα υπόλοιπα έτσι. Λοιπόν, θα έχουμε και φωτιές φέτο. Ναι, διότι έβρεξε πολύ. Θα μου πεις, θέλαμε να έρθει βροχή, διότι χωρίς βροχή δεν γίνεται δουλειά. Δεν θα είχαμε νερό να πιούμε. Τώρα που έβρεξε πολύ, λοιπόν, είναι τα χορτάρια όσο τα πάνω. Να καθαρίσει τα οικόπεδα. Ποιος να πρωτοκαθαρίσει και τι. Ο Θεός να μας φυλάει να μην έχουμε φοβερές φωτιές φέτο, γιατί παίζει και η κυβέρνηση το στοίχημά της εκεί. Έτσι. Πώς θα πάει σε εκλογές το Σεπτέμβρη, τέλος Σεπτέμβρη, αν έχει καεί η χώρα, ας πούμε, Ιούλιο και Αύγουστο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, σαν σήμερα, μάλλον όχι, η Παγκόσμια ημέρα είναι Παγκόσμια ημέρα ειρηνικής συμβίωσης. Δηλαδή. Μιλάμε τώρα για... το βλέπεις. Ειρηνική συμβίωση. Όλος ο πλανήτης μέσα σε μια ειρηνική συμβίωση ζει. Όλος ο πλανήτης. Όλος. Λοιπόν, το σκεπτικό της απόφασης λέει... ψήφισμα για την ανακήρυξη 16 Μαΐου ως Διεθνούς ημέρας Ειρηνικής Συμβίωσης. Το σκεπτικό βασίζεται στην αναγνώριση και την αποδοχή της διαφορετικότητας, του σεβασμού και τις εκτίμησεις του άλλου και τις ικανότητες των ανθρώπων να ζουν ειρηνικά και ενωμένα. Μόνο δείτε τι έχει γίνει με την ιστορία της Οδύσσιας και της Μαύρης Ελένης και θα καταλάβετε πόσο γιορτάζουμε αυτή την περίφημη ημέρα για τη διαφορετικότητα και την ειρηνική συμβίωση. Δεύτερο. Μέχρι και πρωτοσέλιδα έχουμε. Δεύτερο. Διεθνής ημέρα φωτός. Σε συνέχεια του επιτυχημένου Διεθνούς Έτους Φωτός το 2015, η UNESCO, η οποία είναι ο πολιτιστικός βραχίων του ΟΗΕ, ανακήρυξε την 16η Μαΐου ως Διεθνή Μέρα Φωτός. Αρχίζει για μέσα από το 2018. Μάλιστα. Ο Θεός, το φώτο, να μας φωτίσει. Τρίτον, αυτό μάλιστα. Παγκόσμια ημέρα ουίσκι σήμερα, παιδιά. Αυτό μάλιστα. Παγκόσμια ημέρα ουίσκι έχει μία αξία, μία σημασία. Είναι, λέει, το τρίτο Σάββατο κάθε Μαΐου γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα ουίσκι, World Whiskey Day σήμερα, για να τιμηθεί το ινοπνευματώδες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση στον κόσμο. ούτε ρετσίνες, ούτε τσικουδιές, ούτε τίποτα. Ουίσκι πίνουν όλοι. Η ιδέα ανήκε σε ένα σκοτσέζο φοιτητή, τον Blair Bowman, που την υλοποίησε για πρώτη φορά το 12 και αμέσως υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο της Σκωτίας για να τιμηθεί με την κίνηση αυτή το εθνικό ποτό της Σκωτίας, της πατρίδας του. Τώρα φοιτητής, το μόνο που σκέφτηκε ήταν να φτιάξει Παγκόσμια ημέρα για το ουίσκι, καταλαβαίνεις τώρα, έτσι, αυτός. Πότης, μεγάλος. Εν πάση περιπτώσει, το ουίσκι ωραίο ποτό είναι. Για όσους αρέσουν τα κίτρινα ποτά, είναι πολύ ωραίο. Αυτά, αυτές είναι οι Παγκόσμιες ημέρες. Βλέπω εδώ την Αντριάννα. Παρατηρώ. Τη βλέπω να... Τη φτιάχνουν, τη χτενίζουν, τη βάζουν καλώδια. Τι κάνουν, ρε παιδί μου. Έτσι, έτσι. Εντάξει, για περάστε. Έλα.
1: Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ. Welcome.
1: Συγγνώμη.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Συγγνώμη σε όλους, συγγνώμη και στους τηλεθεατές μας. Συγγνώμη, κύριε Δημήτρη.
0: Παρακαλώ, για το ίσκι έλεγεστε. Όχι, είπε για όνομα Θεού, αλίμονο.
1: Μπορεί να συμβεί, ε.
0: Βεβαίως. Την άλλη φορά που θα ξυπνήσεις εσύ, θα είσαι εδώ πέρα και θα λείπω εγώ.
1: Γιατί να λείπεις εσύ.
0: Για να βαφτώ, να βάψω το μαλλί, να χτενίσω το μαλλί, να κάνω τέτοια, κατάλαβες.
1: Δύο δευτερόλεπτα θες. Όμως να σου πω κάτι, Δημήτρη, είναι άδικο.
0: Ναι, άδικο.
1: Αλήθεια είναι άδικο. Δηλαδή, κάτσε και βάλε τους χρόνους τους οποίους εμείς οι γυναίκες είμαστε αναγκασμένες να σπαταλάμε, προκειμένου να μπορέσουμε απλά να είμαστε ακριβώς σε ένα ραντεβού.
0: Γιατί είστε υποχρεωμένες.
1: Και πώς θα γίνει.
0: Όπως κάνουμε και εμείς. Γιατί δηλαδή εγώ ετοιμάζω 5 λεπτά και ζητάς μια μισή ώρα.
1: Έχουμε διαφορετικό...
0: Ναι, τι.
1: Όχι.
0: Έχετε πιο πολύ μαλλί.
1: Ποσότητα,
0: εντάξει.
1: Ρε παιδί μου. Κοίτα τώρα τη δική μου ποσότητα και δες τη δική σου. Ναι.
0: Ναι. Πιο πολύ έχεις εσύ από μένα. Πλέον.
1: Πλέον.
0: Διότι...
1: Έχεις μακριά μαλλιά, Δημήτρη.
0: Εγώ.
1: Έλα, για πες.
0: Παρακαλώ.
1: Εντάξει,
0: μακριά.
1: Πάω πάσο. Λοιπόν. Πάω. Πού πήγε το...
0: Πώς.
1: Το ουίσκι το έπες. Σε τάκογα που το έλεγες.
0: Το Παγκόσμια ημέρα ουίσκι σήμερα.
1: Παγκόσμια ημέρα ουίσκι. Μάλιστα. Το για σαν πα... σήμερα, λέει,
0: για πήγαινε σαν σήμερα μέχρι να δω εγώ να σου δείξω.
1: Απελευθερώνεται πλήρως η αγορά συναλλάγματος. Ψάχνει φωτογραφία τώρα να μου δείξω μακριά μαλλιά.
0: Για
1: απελευθερώνεται πλήρως η αγορά συναλλάγματος το 1994, τότε με απόφαση
0: Μπούτος,
1: του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Ιωάννη Μπούτου. Το 1944.
0: Όχι, είναι 44.
1: Τι λέω, 94.
0: Παιδιά, το θυμόμαστε.
1: Φοβερό, δίκιο.
0: Εγώ έχεις. Το θυμάμαι διότι, παιδιά, δεν ήταν απλό. Ξέρεις τι ήταν να λες, ναι. Πού πας.
1: Ναι.
0: Πάμε στην αυτή. Α, δικαιούσε 200 τόσο, δολάρια.
1: Σωστά.
0: Δικαιούσε 300 δολάρια.
1: Και
0: κάναμε
1: διάφορα
0: τετύπια. Βάζαμε άλλον έναν.
1: Σωστά.
0: Να πάει να πάρει άλλα 200.
1: Και πήγαινε στην τράπεζα, υπέγραφες χαρτί
0: ναι,
1: με το.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν είχες φοιτητές και έβγαζες συνάλλαγμα και τα έβαζες μέσα στις οδοντόβουρτσες.
1: Στις οδοντόκρεμες έβγαζες το οδοντόκρεμα
0: και έβαζες μέσα. Πενιντάρικα, εκατοστάρικα. Δεν ήταν επεξεγέλλες. Και ξαφνικά σου λέει πήγαινε να ντρέψει και πάρε όσα θες. Για εμάς ήταν πολύ
1: σοβαρό. Μεγάλο θέμα. Ναι. Ήταν πολύ μεγάλο θέμα. Το 1994.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: εντάξει,
1: το 1999, 17 Νοέμβρη, κυρίες και κύριοι, στην οικία του Γερμανού πρέσβη, Κάρλς Χάιν Κούνα, στο Χαλάνδρη. Μόλις έχει έρθει ο Γερμανός πρέσβης, δεν έχει ακόμα.
0: Δεν εγκαταστάθηκε ακόμα.
1: Ναι, δεν έχει δώσει καν τα διαπιστευτήριά του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Καρφώνεται η ρουκέτα στη στέγη του διόροφου σπιτιού. Χτυπάει πρώτα από ό,τι θυμάμαι σε ένα δέντρο και μετά από το δέντρο καρφώνεται πάνω στο σπίτι. Είναι η πρώτη ενέργεια της οργάνωσης που αφήνει ίχνη. Βρέθηκε μία καφέτρα γιάσκα, 10 κιλίδες αίματος στον μπροστινό μέρος ενός κλεμμένου αυτοκινήτου και στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Είχαμε στα γονίδια. Είχαμε στα γονίδια αίματος που εντοπίστηκαν σε απόσταση.
0: Πώς τα θυμάμαι, να τρέχουμε μέσα στη νύχτα να κάνουμε.
1: Αυτό το θυμάμαι και εγώ. 3 μέτρων από το σημείο εκτόξευσης. Λένε τότε ότι ήταν οξυρός τα ίχνη τα οποία βρέθηκαν εκεί. Μετά είχαν εντοπιστεί και στα χτυπήματα. Θυμάσαι στην ακτίνια όλοι που ακολούθησαν κάτι χτυπήματα που έδεσαν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Λένε πως ήταν οξυρός αυτή την. Λοιπόν, η πυροδότηση γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία μελών βεβαίως από τον προάβλιο χώρο της απέναντι πολυκατοικίας.
0: Μάλιστα.
1: Στο Χαλάνδρη. Α, ωραία. Αυτό τώρα θα πρέπει να το μοιραστούμε με δυο μας, να το δούμε. Πώς θα το μοιραστούμε. Γίνεται να το μοιραστούμε. Έρχεται. Έλα, έρχεται. Ο Δημήτρης είναι.
0: Να τώρα.
1: Ναι, δεν είναι τρομοκράτης που λέκαμε για το. Ο Δημήτρης είναι με μαλλιά.
0: Ορίστε.
1: Όχι, λέω για το μαλλί. Ναι, το... Είναι επαναστατικό το μαλλί.
0: Όχι, φοιτητικό είναι.
1: Φοιτητικό, μπράβο, ναι. Φοιτητικό, μπράβο, φοιτητικό. Σωστά.
0: Για να μην νομίζεις δηλαδή ότι εμείς δεν ξέρουμε από μαλλιά.
1: Από μαλλιά. Έτσι. Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: έτσι.
0: Γι' αυτό.
1: Έτσι. Όχι, μωρέ, εντάξει. Τι έλεγες για τον Ακύλα. Λοιπόν, περίμενε τώρα, ρε Δημήτρη.
0: Για τον Ακύλα τώρα.
1: Έλεγες παιδιά, ότι όλα αυτά. Άκουσε. Έλεγες για όλες τις άσχημες ειδήσεις τις οποίες είδες χθες. Εσύ, εγώ και όλη η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Συμφωνούμε.
0: Και είπα, μέχρι να φτάσουμε στον Ακύλα, που ήταν μια είδηση τέλος πάντων κάπως. Εντάξει, μια είδηση πανηγυρίστηκε, ας πούμε.
1: Δεν.
0: Ήταν όλα τρομακτικά.
1: Ακόμα και με αυτόν τον τρόπο. Αυτή η πολύ μικρή χαρά που ενδεχομένως αυτό το παιδί θα μας δώσει. Μπορεί να μην βγει πρώτος, μπορεί να βγει δεύτερος, μπορεί να βγει τρίτος. Παρ' όλα αυτά, όλο αυτό που γίνεται. Έτσι, αυτό το show, αυτό το πανηγυράκι. Κακό είναι λίγο να.
0: Ναι, δεν κακό.
1: Κατάλαβες να μας προσφέρει λίγο μια.
0: Δεν είναι κακό. Εμένα τραγούδι δεν μ' αρέσει καθόλου πάντως.
1: Δεν σ' αρέσει το τραγούδι.
0: Εντάξει,
1: δεκτό.
0: Δεν μ' αρέσει. Καθόλου δεν μ' αρέσει. Τι να σου πω τώρα.
1: Είναι.
0: Μα, κοίταξε, δεν κάνει να το λέμε, διότι σου λέει αν θέλει.
1: Όχι, όχι. Περίμενε. Εγώ αυτό δεν το δέχομαι, να ξέρεις. Ο καθένας έχει την άποψή του.
0: Ναι.
1: Και αν είναι να φοβόμαστε να πούμε και την άποψή μας, εντάξει τώρα. Δηλαδή, εμένα μ' αρέσει, εσένα δεν σ' αρέσει. Εμένα δεν μ' αρέσει, εσένα σ' αρέσει. Είναι όμως, λες και είναι κομμένο και ραμμένο για το Eurovision. Τι εννοώ. Έχουν προσπαθήσει και έχουν δέσει ορισμένα στοιχεία τα οποία φαίνεται πως πουλάνε στην Eurovision. Έχουν κάνει ένα ωραίο show. Έχουν βάλει εκείνο το ελληνικό στοιχείο, το.
0: Αυτή την πότα, γιατί του τη βάλανε. Μπορείς να μου πεις.
1: Για να προκαλέσει, βρε Δημήτρη.
0: Μα αυτά
1: για
0: είναι
1: να πούνε όλοι ότι μοιάζει λίγο με.
0: Με.
1: Πώς το λένε, με. Όχι ακριβώς καρτούν. Με αυτό που δείχνει και στο παιχνίδι, αυτό που έχει από πίσω του. Δηλαδή, μοιάζει με εικόνα, μοιάζει με περσόνα. Έχει δημιουργήσει κάτι εντάξει διαφορετικό.
0: Okay.
1: Άκου.
0: Φοβάμαι ότι αύριο θα αρχίσουν όλοι να λένε τα ανάποδα.
1: Επειδή δεν θα πάμε καλά, δηλαδή θα λένε
0: ότι καλά, θα αρχίσουν να βρίζουν όλοι. Τι είναι αυτά.
1: Ελαδάρα όμως αυτό, Ελαδάρα.
0: Ναι.
1: Ελαδάρα.
0: Έσχος, τα είχα πει εγώ και τα λοιπά.
1: Ελαδάρα. Ξεκινάμε, αλλά μπράβο στο παιδί.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό, αλλά πάση περιπτώσει. Δηλαδή ούτε ρυθμό έχει, τίποτα δεν έχει εδώ το τραγούδι. Τι έχει, το φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Και να γυρίζουν μπανάνες και ροδάκι να γύρω-γύρω, ας πούμε. Και να μου λένε μετά ότι είναι, λέει, και πώς το πάμε. Ότι είναι αντί, τι είναι, λέει, αντικαταναλωτικό.
1: Α, αυτό το έχω ακούσει.
0: Τι είναι.
1: Α, το αντικαταναλωτικό δεν το έχω ακούσει. Ναι. Α, το τραγούδι, το νόημα του τραγουδιού. Ναι. Α, εντάξει, δεν το έχω. Νόμιζα ότι.
0: Ότι είναι αντικαταναλωτικό. Τι αντικαταναλωτικό.
1: Νόμιζα για την περσόνα, γιατί εγώ δεν σου κρύβω ότι.
0: Εντάξει, okay.
1: Δυσκολεύτηκα να μάθω, το έβαλα και το ψάξα στο Google, τι σημαίνει αυτό το οποίο είπε ο Ακύλας, ότι είναι ο πρώτος ανοιχτά queer αγόρι τραγουδιστής. Δεν κατάλαβα. Ναι, δεν το κατάλαβα τι είναι το queer.
0: Το δεν έβαλα το κατάλαβες.
1: Στο. Όχι, όχι, όχι. Το έβαλα στο Google, να μην σου λέω τώρα ψέματα.
0: Σου είπε.
1: Έβαλα στο Google να ψάξω να βρω το τι σημαίνει τώρα, μην αυτό.
0: Είναι ένας χαρακτηρισμός. Είναι αυτοπροσδιορισμός που δεν θέλει ταμπέλες.
1: Α, αυτό.
0: Δεν θέλω ταμπέλες. Δεν θέλω να είμαι άντρας, είμαι γυναίκα, είμαι γκέι, δεν είμαι straight. Δεν θέλει τίποτα από όλα αυτά. Είμαι queer.
1: Γιατί όλοι οι υπόλοιποι θέλουμε ταμπέλες.
0: Ναι, λες είμαι γυναίκα, δεν το λες εσύ.
1: Α, είμαι γυναίκα, το
0: εγώ λέω.
1: Ναι.
0: Είμαι άντρα, λέω. Σου λέει είσαι γκέι ή είσαι straight. Είμαι straight ή εσύ είσαι γκέι. Με γεια σου, με χαρά σου, ό,τι και να είσαι. Αλλά το queer
1: ναι,
0: τώρα
1: αλλά αυτό
0: είναι.
1: Είναι δεδομένο, δεν αυτοπροσδιοριζόμαστε. Αφού είμαστε. Κατάλαβες.
0: Όχι, όχι. Δεν είμαστε. Αυτοπροσδιοριζόμαστε.
1: Πώς αυτοπροσδιοριζόμαστε.
0: Τώρα.
1: Θα αυτοπροσδιοριζόμασταν αν λέγαμε είμαι ελέφαντας, ρε Δημήτρη. Τότε θα αυτοπροσδιοριζόμουν.
0: Και αυτό γίνεται. Είμαι γάτα και θέλω να πάω σε κτηνίατρο. Δεν το λέω στην Αμερική αυτό.
1: Λοιπόν, την Ακρόπολη βλέπουμε από πίσω.
0: Όπα.
1: Ωραία,
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Κοίτα, λες και είναι ζωγραφισμένη το. Αυτό το κίτρινο.
1: Τώρα είναι αυτό είναι λες και είναι ψεύτικο,
0: Ναι, νομίζω ότι είναι.
1: Α, πάμε να πιάσουμε λιμάνι. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε. Να το. Πού είναι, μικρολιμανό.
0: Όχι, ρε, είναι το λιμάνι.
1: Α, το λιμάνι είναι. Καλά, δεν βλέπω μέχρι εκεί τίποτα. Ναι, μην μου δίνετε σημασία.
0: Ναι. Ησυχία βλέπω. Λαδιά η θάλασσα.
1: Λάδι. Λάδι.
0: Ωραία.
1: Λάδι. Και μια Θεσσαλονίκη θα πάμε.
0: Αριστοτέλουσε. Ένας Θεσσαλονικιός να μην κυκλοφορεί. Άιντε για πλάκα, παιδιά. Α, να είναι αμάξι, ρε. Περνάει.
1: Ορίστε. Πω, πω.
0: Τρομερή είναι.
1: Δηλαδή, Αριστοτέλους βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, και είναι υπέροχο. Από το Ηλέκτρα. Φαίνεται πως είναι το Ηλέκτρα Παλάς. Ναι, σωστά. Είναι υπέροχο. Πολύ όμορφα. Εθνική θα πάμε. Πάμε και στην Εθνική.
0: Λίγο κυκλοφορία, ας πούμε. Ποτάμι είναι αυτό. Είναι ακριβώς, αυτό είναι στη συμβολή εκεί που βγαίνει η Αττική Οδός στην, από την Αττική Οδό προς Πειραιά. Η γέφυρα η πάνω που κατεβαίνει κάτω είναι, είναι Κηφισού, ας πούμε, και, είναι στο, είναι στη συμβολή Κηφισού και Αττικής Οδού. Ναι. Το σημείο αυτό, εκεί φρακάρισε.
1: Η Ακρόπολη νομίζω όμως ήταν από όλα τα πλάνα τα οποία είδαμε.
0: Εντάξει, δεν θα συγκρίνω την Ακρόπολη.
1: Όχι, όχι, από όλα τα πτώρα. Αυτό το ξημέρωμα στην Ακρόπολη είναι όνειρο. Πραγματικά όνειρο. Πραγματικά. Λοιπόν, και θα πάμε και στις ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, της σημερινής ημέρας. Τις ειδήσεις που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.
0: Λοιπόν, συνέδριο Νέας Δημοκρατίας.
1: Θα έχουμε πολύ χρόνο βεβαίως να συζητήσουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Λοιπόν, 16ο συνέδριο, μηνύματα συσπήρωσης. Ο Μητσοτάκης είπε ότι, παιδιά, μην μου λέτε τώρα Μητσοτάκης χάος. Το δίλημα θα είναι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας
1: ή οτιδήποτε άλλο.
0: Κωνσταντοπούλου, είπε ή Τσίπρας ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου.
1: Σωστά.
0: Είπε.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, κατάλαβες γιατί φωνάζουν οι Πασόκοι ότι διαλέγεις τον Τσίπρα για
1: αντίπαλο. Σωστά. Κρατήσαμε την Ελλάδα ενωμένη στα δύσκολα. Το 2027 είπε ο Πρωθυπουργός οι εκλογές. Είχε πάρα πολύ κόσμο το συνέδριο. Το κλίμα ήταν κυριολεκτικά πανηγυρικό.
0: Εντάξει.
1: Οι συζητήσεις, όπως καταλαβαίνετε, στα πηγαδάκια και όλα αυτά, ήταν εκλογές, τι γίνεται, τι κάνουμε.
0: Ο Καραμαλής έλειπε. Ο Σαμάρας, εντάξει, έχει φύγει έτσι, πάει ακόμα, αλλά ο Καραμαλής που έλειπε ήταν λίγο...
1: Ναι. Ήταν ενδεχομένως ένα από τα θέματα συζήτησης.
0: Και αυτό που μέτρησε, δηλαδή, από αυτά που είπε, ας πούμε, ήταν «Διεκδικούμε τρίτη τετραετία για να μην επιστρέψει η χώρα τρεις τετραετίες πίσω». Ναι. Ο λογογράφος ήταν μάγκας αυτός, έτσι, το φτιάξα, το βραπώ, το βραπώ.
1: Χρειάστηκε λίγο χρόνο να κάνεις τους υπολογισμούς, να λες...
0: Λοιπόν,
1: πού πάμε, πού λέει, τι εννοεί.
0: Τι είναι. Λοιπόν, για πάμε εδώ να τα δούμε αυτά. Να δούμε λίγο συνέδριο, πανηγυρική ατμόσφαιρα. High-tech εδώ μεταξύ. Πίσω την ώρα που τα έγραφε. Παλιά ήταν με ταμπέλα πίσω και έγραφε.
1: Τώρα, συνέδριο.
0: Γράφει, ναι. Τώρα τα γράμματα τα βλέπεις μπροστά σου και τι είναι. AI. Λοιπόν, για πάμε.
2: Όμως έχουμε απέναντί μας ένα πολύχρωμο μέτωπο. Λέει όχι σ' όλα, ναι στο τίποτα. Και όποιος αμφιβάλλει, δεν έχει παρά να θυμηθεί όσα έζησε και ζει. Θυμάμαι όταν εμείς προστατεύσαμε τα σύνορά μας από τις μεταναστευτικές εισβολές, δύσκολη επιχείρηση, κάποιοι μας έλεγαν ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Όταν υψώναμε το φράχτη στον Εύρο, κάποιοι ζητούσαν να κοπεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Λέγοντας για τις, θα θυμάστε, τις ανύπαρκτες μικρές Μαρίες, διασύροντας την ίδια τους τη χώρα. Κοντά τους, ωστόσο, συνασπίζονται κι άλλοι. Άκουσα έναν αρχηγό να μας κατηγορεί για τα πλεονάσματα. Προσέξτε, αυτά τα πλεονάσματα, τα οποία είναι απαραίτητα για να μειώσουμε το χρέος μας, συγκρίνοντάς τα με εκείνα του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεχνώντας όμως ότι τα πλεονάσματα τα σημερινά τα έφερε η ανάπτυξη και η καταπολέμηση της προδιαφυγής. Ενώ τα πλεονάσματα μιας άλλης εποχής ήταν πράγματι ματωμένα, γιατί προερχόντουσαν από φοροεπιδρομές. Και δεν νομίζω να έχετε ξεχάσει ή να έχει ξεχάσει η ελληνική μεσαία τάξη τι τράβηξε και τι πλήρωσε μεταξύ του 2015 και του 2019. Είναι αυτοί που το μόνο που κατάλαβαν από το παρελθόν, εντυπωσιακή η ειλικρίνειά τους, ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν νωρίτερα τις τράπεζες. Άκουσα πάλι ότι αντί των 800 εκατομμυρίων, τα οποία δίνουμε, θυμίζω, ως πρόσθετα μέτρα στήριξης για το 2026, ως αποτέλεσμα της καλής απόδοσης της οικονομίας του 2025, έπρεπε να δώσουμε, λέει, πολύ μεγαλύτερο κονδύλι. Ρωτάμε πόσο να είναι αυτό. Δεν μας απαντούν. Αγνοώντας όμως ότι πια στην Ευρώπη υπάρχει όριο δαπανών. Αν ξεπεραστεί χωρίς συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε το κράτος μέλος τίθεται σε επιτήρηση. Κάτι που συμβαίνει ήδη σε 10 καρτιμέλη. Η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ σε επιτήρηση, φίλες και φίλοι. Ποτέ! Αφήσαμε τις εποχές αυτές πίσω μας. Λέω λοιπόν... Είναι δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος. Όχι όμως και παντελώς αδιάβαστος. Γι' αυτό και λέω, το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος. Είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό. Αναμετρόμαστε με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία διεκδικούν να αναλάβουν τη βαριά ευθύνη, να καθίσουν στο γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου. Εμείς ήμασταν αυτοί που αλλάξαμε μία φορά το άρθρο 6, θα το ξαναλλάξουμε. Περιορισμό του ρόλου της Βουλής στη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών υπουργών. Και βέβαια, δυνατότητα επιτέλους συνταγματικά απολύτως στέρεοι να μπορούν να ιδρύονται μη κρατικά πανεπιστήμια. Άκουσα μάλιστα και ανοίγω μια παρένθεση εδώ το εξής οξύμορο. Το Πασόκ λέει θα καταθέσει τις δικές του προτάσεις. Κάποιες από αυτές στέλνονται και με τις δικές μας. Όταν ερωτήθηκαν λοιπόν, μα καλά, κύριε εισηγητά της σταματικής αναθεώρησης, τα άρθρα τα οποία συμφωνείτε με τη Νέα Δημοκρατία, θα ψηφίσετε την πρόταση την οποία σας καταθέτασε? Η απάντηση είναι όχι. Αυτή δυστυχώς είναι η Βουλή με την οποία πρέπει να δουλέψουμε σήμερα. Εμείς όμως θα θέσουμε τη σταματική αναθεώρηση στην κρίση των πολιτών. Διότι είναι μία από τις πλευρές του τριγώνου που στηρίζει το οικονόμημα της Ελλάδος του 2030. Και κάθε μία είναι εξίσου σημαντική. Δεν μπορεί να επιτευχθεί αποκομμένη από τις άλλες δύο. Και όλες τους στηρίζονται στις βάσεις τις οποίες θέσαμε στις δύο προηγούμενες θητείες. Ξεκινάμε λοιπόν από σήμερα, με τη δικιά σας συμμετοχή, να σχεδιάζουμε το κυβερνητικό πρόγραμμα της τρίτης τετραετίας, ξέροντας ότι οι τωρινές επιλογές καθορίζουν εν πολλής και τις αυριανές μας προοπτικές. Αλλαγή δεν είναι να γυρίσουμε πίσω. Αλλαγή είναι να απαλλαγούμε από όσα κρατούν τον τόπο πίσω. Γι' αυτό και από σήμερα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα πιο τολμηρά μπροστά. Είμαστε εγγυητές της σταθερότητας σιγουριάς. Είμαστε πολιτική δύναμη συνέχειας και συνέπειας. Είμαστε όμως ταυτόχρονα και ένα κίνημα ανατροπής κάθε εμποδίου. Γιατί αυτή η παράταξη είναι μια παράταξη δημιουργίας. Είναι μια παράταξη που έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει ρήξεις με τα κακό σκήνα.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Μητσοτάκης, εντάξει. Η πλατφόρμα είναι, εντάξει, σαφής, σαφέστατη. Ναι. Θα δούμε, σήμερα μιλάνε οι υπόλοιποι, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Υπουργοί, τα
0: κεντρικά στελέχη,
1: έχει...
0: οι δελφίνοι, οι διεκδικητές, η νεότερη έχει... γενιά, όλο το στελεχειακό δυναμικό.
1: Έχει διαφόρους οι οποίοι μιλάνε σήμερα και διάφοροι και κοινωνικές.
0: Είναι συνέδριο είναι. Λοιπόν, δεν θα δευτερολογήσει ο Μητσοτάκης και λοιπά. Εντάξει.
1: Περίμενε να σου πω. Ξεκινάει σήμερα στις 9 ο κύριος Μυρλής. Ξεκινάει ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μάφρεν Βέμπερ μιλάει σήμερα. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
0: Εντάξει,
1: ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χρυστοδουλίδης. Μάξιμος Χαρακόπουλος. Εκπρόσωποι άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων. Στις 10:35 αυτό.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα έχει ενδιαφέρον, θα το δούμε. Λοιπόν, και μετά έχουμε ομιλίες στελεχών κεντρικής διοίκησης της Νέας Δημοκρατίας. Αρκετοί μιλούν εκεί. Ο αντιπρόεδρος ή αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Αυτή είναι τώρα. Μας ενδιαφέρει ο Χατζηδάκης, μας ενδιαφέρει ο Κουτιερακάκης, μας ενδιαφέρει ο Δένδια. Αυτή μια πλατφορμίτσα να τη βγάλουν.
1: Δεν θα περιμένουμε να ακούσουμε.
0: Ναι, όχι, θα κάνει βαριά αντιπολίτευση. Θα πούνε ο καθένας στην πλατφόρμα τη γνώμη του κλπ. Λοιπόν, εντάξει.
1: Και ο κύριος Τηλιανίδης, ως ηγητής της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, μιλάει σήμερα.
0: Λοιπόν, πού πάμε τώρα, πάμε Μέση Ανατολή ή πάμε εχθιώς καλά? Λοιπόν, ωραία, για πάμε να δούμε τι γίνεται στο Λίβανο. 45 μέρες.
1: 45 μέρες εκεί.
0: Εντάξει.
1: Να δούμε το τι συμβαίνει.
0: Οι Λιβανέζοι λένε, παιδιά, θέλουμε την εγγύηση των Αμερικανών για την εκεχηρία, διότι αλλιώς οι Ισραηλοί χτυπάνε. Τα βάλανε και με τη Χεσμπολάχ όμως, διότι η Χεσμπολάχ μας οδήγησε εδώ, μας οδήγησε, εντάξει.
1: Μα το λέγαμε από την αρχή, πως ενδεχομένως και το Ισραήλ ήθελε όσο μπορεί περισσότερο, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος του Ιράν, να δει τι θα κάνει με τη Χεσμπολάχ.
0: Μα αυτό ήθελε.
1: Αυτό ήθελε, δεν ήταν. Φαινόταν, ήταν ξεκάθαρο από την αρχή.
0: Εντάξει, λοιπόν, για να δούμε τι θα του Λιβάνι, γιατί μας αφορούν άμεσα, παιδιά.

0: Ταϊβάν και στενά Ορμούζ. Διπλό διπλωματικό θρίλερ παίχτηκε στο Πεκίνο στα τέτα τέτ του Ντόναλτ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ. Μετά το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο, η Ταϊβάν βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων, με το Πεκίνο να τη θεωρεί αναπόσπαστο μέρος της επικράτειάς της. Μέσα από το Air Force One, στο ταξίδι επιστροφής από την Κίνα, ο Τραμπ έστειλε τελεσίγραφο σχετικά με το εξοπλιστικό deal της Ουάσιγκτον με την Ταϊβάν.
1: I'll make a determination over the next fairly short period. I'm going to make a determination. I'm going to say, I have to speak to the person that right now is, you know who he is, that's running Taiwan.
2: And they always raise that issue. And we understand they raise that issue. From our perspective, any forced change in the status quo and the situation that's there now would be bad for both countries.
0: Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πιο αιχμηρή στιγμή των συναντήσεων στην Κίνα ήρθε με την προειδοποίηση του Σι προς τον Τραμπ.
3: According to Chinese state media, behind closed doors, Xi delivered a stark warning to the American president: Do not interfere in China's efforts to take over Taiwan. Threatening if handled poorly, the two countries will clash or even come into conflict, pushing the entire U.S.-China relationship into a very dangerous situation.
0: Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τον Κινέζο ομόλογό του να πείσει την Τεχεράνη να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ.
4: But he said, I would love to be a help if I can be of any help whatsoever. He'd like to see the Hormuz Strait open.
5: We did discuss Iran. We feel very similar in Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open.
0: Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, Ντόναλτ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά για να υποστηρίξουν την ελεύθερη ροή ενέργειας.
6: Λοιπόν, άλλο βίντεο πασάραμε και τελικά έγινε ένα μπλοκάρισμα στα μηχανήματα. Πάντως, ότι εμείς λέγαμε για Λίβανο και έπεσε το βίντεο για τον Αμερικανό με τον Κινέζο, που ήταν η παγκόσμια είδηση αυτή ήταν χθες. Έτσι.
7: Λοιπόν και ήταν μια είδηση η οποία πραγματικά είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο τρόπος με τον οποίο πολύ απλά είπανε να σου πω τι θα γίνει με την Ταϊβάν, να σου πω υπό άλλους τι θα γίνει με το Ιράν, μια χαρά, ωραία, εγώ θέλω αυτό, εστίσαι εκείνο, έλα κάτσε κάτω να τα βρούμε.
6: Ναι, από ό,τι φαίνεται δεν πολύ συμφωνήσαμε.
7: Ναι, εντάξει.
6: Του είπανε οι Κινέζοι, λένε ότι αυτό το νησί είναι κινέζική επικράτεια τώρα.
7: Ναι.
6: Η Ταϊβάν, παιδιά, είναι ένα νησί, για όσους δεν ξέρετε γιατί πια είναι μακρά ιστορία, που όταν επικράτησε ο Μάτσο Τούγκ στην Κίνα,
7: δηλαδή
6: το κομμουνιστικό καθεστώς, η Ταϊβάν πήγαν οι εθνικιστές και κάναν ξεχωριστό κρατήδιο, ήταν κομμάτι της Κίνας και είναι, ας πούμε, ξεχωριστή χώρα. Δεν έχει όμως ανακηρυχθεί επίσημα.
7: Όχι.
6: Η Κίνα λέει ότι, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας, διότι αυτό είναι εδαφική απόσχηση και δεν θα το επιτρέψουμε. Οι Ταϊβανέζοι φοβούνται ότι οι Κινέζοι θα μπουν μέσα, θα κάνουν κατάληψη, θα κάνουν καμιά απόβαση.
7: Έχουν απειλήσει αρκετές
6: λοιπόν,
7: χώρες,
6: ναι. Οι Αμερικανοί θεωρούν ότι η Ταϊβάν όχι μόνο στρατιωτικό και εμπορικό φυλάκιό τους, είναι και στην πόρτα της Κίνας, έτσι. Η Ταϊβάν πρέπει να ξέρει ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες χώρες που παράγουν βιομηχανικά προϊόντα, ημιαγωγούς, υψηλή τεχνολογία και τέτοια.
7: Ναι,
6: δηλαδή είναι πολύ σοβαρή η ταϊβανέζικη βιομηχανία για τους δυτικούς. Οι Κινέζοι λένε ότι μην τους δίνεις όπλα, διότι από αυτό εξαντώνται καλές μας σχέσεις. Οι Αμερικανοί, θα δούμε.
7: Εμένα μου
6: έκανε εντύπωση
7: η δήλωση από τον Τραμπ τα ξημερώματα, ο οποίος πήγε στην Ταϊβάν και τους είπε μην προχωρήσετε σε επίσημη ανεξαρτοποίηση από την Κίνα.
6: Δεν νομίζω ότι το είχαν και αυτοί σκόπο πάντως.
7: Περιμένετε λίγο να δούμε ότι γίνεται. Δεν επιθυμούμε, λέει, εμείς να γίνει κάποιος, να υπάρχει κάποιος ανεξάρτητος.
6: Δεν νομίζω ότι και αυτοί εύκολα θα το κάνουν, διότι φοβούνται ότι την άλλη μέρα θα μπουν οι Κινέζοι μέσα.
7: Ναι. Σκέψου το όμως, σε τι διαφορετικά, πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή, αν λέγαμε ότι θα υπήρχε συζήτηση Τραμπ-Πούτιν για το θέμα της Ουκρανίας ή θα υπήρχε συζήτηση

0: Να, απέπλευσε από τον Περσικό κόλπο με προορισμό την Ινδία. Διέσχισε.
1: Μπράβο.
0: Ναι, μπράβο. Διέσχισε κανονικά τα στενά του Ορμούς. Ήταν από τα ελάχιστα πλοία τα οποία πέρασαν αυτή τη θαλάσσια διαδρομή την εβδομάδα που μας πέρασε.
1: Πολύ ωραία. Να, δεν φτάνει όμως να μας καλύψει.
0: Όχι, δεν φτάνει.
1: Θέλει κι άλλο. Ναι, να φτάνει. Περάσει κι άλλοι.
0: Ναι, ναι, θέλει κι άλλο.
1: Δεν φτάνει, δεν φτάνει, παιδιά. Έχουν πάει τα εισιτήρια στα ύψη.
0: Ναι. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό που λες.
1: Εγώ
0: διαβάζω και παρακολουθώ την είδηση με τα, για τα αεροπορικά εισιτήρια. Το τι ακριβώς συμβαίνει με το θέμα των πτήσεων και τη δυσκολία η οποία θα υπάρχει. Να σας πω ότι έχει χτυπήσει το καμπανάκι από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις πτήσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλά λίγο δεν δώσαμε σημασία. Λίγο το περάσαμε, λίγο εντάξει, μωρέ, θα περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει. Όπως δυστυχώς αντιμετωπίζουμε όλες τις κρίσεις που έρχονται και τις ζούμε μετά. Είναι πολύ μεγάλο θέμα οι μεταφορές. Και ιδιαίτερα οι μεταφορές με τα αεροπλάνα.
1: Αυτό θα βλάψει τον τουρισμό μας.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι το πολύ μεγάλο θέμα.
1: Πολύ σοβαρά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εγώ δηλαδή έχω βγάλει ένα εισιτήριο τώρα, επειδή πηγαίνω, έρχομαι στα Χανιά που έχω τη μάνα μου.
0: Στα Χανιά.
1: Και πάω, ρε παιδί, μια φορά το μήνα πάω, κατεβαίνω. Είναι η
0: δεν κατάλαβα, θα πας στα Χανιά έτσι όπως το έπεσε να βγάλει ένα εισιτήριο, νόμιζα λοιπόν, θα πας, ας πούμε, στις Μαλδίβες.
1: Έβγαλα το πακέτο.
0: Στον Μπαλί.
1: Όχι, στα Χανιά. Καλύτερα να τα Χανιά από τον Μπαλί.
0: Εντάξει.
1: Να με συμπαθάς.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, πώς το λέω, έβγαλα
0: το
1: πακέτο των 8 εισιτηρίων για ένα χρόνο.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Το γνωστό αυτό. Καλό είναι αυτό. Δεν συμφέρει.
1: Αυτό, βέβαια. Πώς δεν συμφέρει. Φυσικά συμφέρει.
0: Περίμενε, δεν σου αλλάξαν. Τις κλείδωσες τις τιμές. Δεν είδες κάποια διαφορά.
1: Θα σου πω, εγώ έβγαλα 8 εισιτήρια, πήγαινε έλα για Χανιά.
0: Ναι.
1: Αθήνα, Χανιά, Χανιά, Αθήνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Διότι ξέρω, θα κάνω
0: 8
1: ταξίδια
0: σωστά,
1: μέσα σε ένα χρόνο.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, με 70 ευρώ την πτήση.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι. Πολύ καλά είναι. Πολύ καλά είναι. Βάλε τώρα να δεις πόσο έχουν.
1: Ξέρω. 200, 180, 250.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ανάλογα πότε χτυπάς.
0: Και να σε ρωτήσω κάτι, με αυτό πας όποτε θες ή πρέπει να
1: όποτε θες. Πας ανάλογα την τιμή. Σου λέει άλλη τιμή έχει άμα είναι κλείνω την πτήση 30 μέρες πριν. Κλείνω 7 μέρες πριν και... ή μπορώ να την κλείσω και την τελευταία στιγμή. Αυτό την τελευταία στιγμή είναι πιο ακριβό.
0: Είναι πιο ακριβό, κατάλαβα.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, θα δούμε τα όσα συνέβησαν. Θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στη συνάντηση του Αμερικανού Πρόεδρου
1: αυτό,
0: με τον Κινέζο Πρόεδρο.
1: Τον έκανε, του έκανε βόλτα στον κήπο.
0: Ναι, αυτά τα ωραία.
1: Του δείχνει εκεί πέρα τους κήπους του.
0: Οι Κινέζοι σε αυτά είναι.
1: Ναι, ναι, Αλλά ο Τραμπ τι ρώτησε. Δηλαδή. Του αρέσανε, έβλεπε τώρα. Λέει τα δέντρα, αυτό είναι παλιό δέντρο. Αυτά είναι. Και τι ρώτησε, λέει, έχει φέρει πολλού εδώ. Του λέει ο όχι, μωρέ. Δύο-τρει πολύ εκλεκτού, τον Πούτιν, εσένα κτλ. Ευχαριστήθηκε ο Τραμπ.
0: Έτσι λέει.
1: Σου λέει δεν είμαστε τη σειρά.
0: Ναι. Είδε το βίντεο αυτό με του Κινέζου που είναι στο αεροπλάνο, είναι στο Air Force One και κλείνει το Air Force One για να φύγουν. Το είδε αυτό που μαζεύουν τα χαλιά.
1: Όχι.
0: Και μαζεύουν. Λοιπόν, είναι λε και είναι ρομπότ. Είναι 500. 100 μαζεύουν τα χαλιά. Άλλοι 100 μαζεύουν από εδώ, άλλοι 100 μαζεύουν από εκεί, άλλοι 200 δεν ξέρω.
1: Ωραία, σε ρωτάω κάτι τελευταίο και βλέπουμε το βίντεο.
0: Έλα.
1: Πες το όνομα του γιου του Μάσκ που πήρε τον πιτσιρικά και πήγανε στο.
0: Τώρα μου βάζει δύσκολα το όνομα του γιου του Μάσκ. Πού να ξέρω το όνομα του γιου του Μάσκ.
1: Τον λένε GI4.
0: Δεν ξέρω.
1: Νίταφ.
0: Έτσι πως μου το έπεσε, νομίζω θα είχε ένα ελληνικό όνομα. Έτσι πως μου το έπεσε, νομίζω θα είναι ελληνικό το όνομα.
1: Δεν είναι ελληνικό.
0: Τι είναι το GI4-1.
1: Τον έχει ονομάσει λες και είναι κανένα ρομπότ. Τέτοια ονομασία του έχει βγάλει.
0: Δεν το ξέρω, αλήθεια. Δεν το ξέρω.
1: Βίντεο.

Η τριήμερη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα για πρώτη φορά έπειτα από 9 χρόνια είχε έντονο διπλωματικό και πολιτικό βάρος. Στο επίκεντρο ήταν οι εμπορικές συμφωνίες και οι συνομιλίες για τις διεθνείς εξελίξεις, ωστόσο δεν έλειψαν και τα παρασκηνιακά γεγονότα που τράβηξαν το ενδιαφέρον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λίγο πριν την αναχώρησή του ξεναγήθηκε στους κήπους του Ζόγκνανχάι, του συγκροτήματος της ηγεσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ρωτώντας αν είναι ο μόνος που είχε αυτή την τιμή. Ανοιχτό μικρόφωνο κατέγραψε και τα σχόλια των ηγετών για τα αιωνόβια δέντρα του κήπου.

Στο επίσημο κρατικό συμπόσιο που παρέθεσε ο πρόεδρος της Κίνας, οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Tesla και της Apple δεν έχασαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν, με τον Elon Musk να τραβάει για ακόμη μια φορά τα βλέμματα με τις χαρακτηριστικές γκριμάτσες του. Ενώ λίγο αργότερα φωτογραφήθηκε και με τον διευθύνων σύμβουλο της Xiaomi, παίρνοντας ένα περιπληκτικό ύφος. Τα βλέμματα τράβηξε και η προσωπική συνοδεία του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο. Ο εξάχρονος γιος του Elon Musk έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί του προεδρικού μεγάρου του Xi. Ο μικρός φάνηκε εντυπωσιασμένος από το μέγεθος της αίθουσας, ενώ συνόδευσε τον πατέρα του πατώντας τα βήματά του. Ένα από τα πιο ωραία στιγμιότυπα κατά την τελετή υποδοχής του Αμερικανού Προέδρου ήταν και οι δεκάδες μαθητές που ανέμιζαν αμερικανικές και κινέζικες σημαίες, ζητοκραυγάζοντας. Η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα τα είχε όλα, εκτός από το κινητό του. Σύμφωνα με την New York Post, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να άφησε το προσωπικό του τηλέφωνο στο Air Force One, φοβούμενος για την ιδιωτικότητά του.

0: νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
1: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
2: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
5: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
6: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστήριων στην Ελλάδα.
3: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος. Ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να κάνει συνέντευξη σε ένα φίλο σου. Η αστερόσκονή σου συνεχίζει να πέφτει από ψηλά.
8: Και εγώ όταν ερχόμουν εδώ για αυτή τη συνέντευξη έλεγα τι μπορούμε να πούμε οι δυο μας που επιτρέπεται να πούμε στον αέρα.
9: Σε σένα μιλάω, μα εσύ δεν ακούς της καρδιάς μου τον ήχο.
8: Δεν λέω ότι έκανα το χόμπι με επάγγελμα όπως παλιά και είμαι ευτυχισμένος, γιατί δεν είμαι ευτυχισμένος
7: κάνοντας
8: το
7: είναι
8: χόμπι μου επάγγελμα. Έχασα το χόμπι μου και έγινε δουλειά, πρέπει να πάω για δουλειά. Εγώ έχω σκοπό να δουλέψω μέχρι τα 85 και μετά θα σταματήσω για να κάνω τη ζωή μου.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Απόψε στις 11 στο Action 24.
2: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
10: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
2: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
11: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
6: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
12: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνέψει.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: θα καίγα χίλια
1: σπίτια.
2: Ρέμος κάνει μια συναυλία 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Γιορτάζει τα 30 χρόνια.
1: Μια χαρά.
2: Τραγουδιού. Προβλέπεται μεγαλειώδης. Και δεν θα τραγουδήσει, λέει, αυτό το χειμώνα.
1: Δεν θα τραγουδήσει.
2: Όχι.
1: Εντάξει.
2: Έτσι διάβασα.
1: Λοιπόν, για πάμε εχθιώς καλά.
2: Να, θα μας τα πει η Αλεξάνδρα.
1: Πάμε στην Αλεξάνδρα.
2: Βρε καλώς.
1: Γεια σου, Αλεξάνδρα. Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Βρισκόμαστε στη θάλασσα Κερατσινίου, που από τα ξημερώματα φτάνουν τα καΐκια γεμάτα ψάρια, όπως μπορείτε να δείτε, έχουν απομείνει κάποια. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Σάββα Σμυρνάκη για να δούμε λίγο πού κυμαίνονται οι τιμές αυτή την περίοδο. Καλή σας μέρα.
4: Καλή σας μέρα, κυρία Μηδριάννα, κύριε Δημήτρη.
2: Καλημέρα,
4: καλημέρα.
2: Καλημέρα, κοινό. Λοιπόν, τι βλέπαμε τώρα εκεί δεξιά, τι ήταν αυτά?
4: Αυτό ήταν γάβρο στο μικρά ψωράκι, τώρα σας δείχνει ο καμεραμάν. Σφυρίδες και ένας ροφός. Μετά βλέπουμε κάτι χριστοψαράκια, κάτι σκορπινούλες, τα ποδάκια.
1: Εντάξει, βλέπω πολύ το πράγμα.
2: Πολύ πράγμα,
4: όλα
2: ναι.
4: Τα καλά, όλα τα καλά. Ο κήπος της ΕΔΕΜ.
2: Αλήθεια είναι αυτό, ο κήπος της ΕΔΕΜ. Πώς πάνε τα πράγματα, πώς πάει η κίνηση?
4: Δύσκολα, για να βλέπετε ψάρια όπως βλέπετε, σφυρίδες και σκορπίνες.
2: Τέτοια ώρα πουλήτα.
4: Το πρωί πλέον έχει ξημερώσει. Απόλυτα, σημαίνει ότι είναι κάποιο σήμα προς όλους μας.
1: Έλα μωρέ, εντάξει, θα πουληθούν πιο μετά.
4: Πολύ
1: τώρα.
4: Για το κοινό το οποίο το... Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
1: Εντάξει, θα πουληθούν μετά, ρε παιδί μου. Σιγά σιγά.
4: Ότι θα πουληθούν, δεν θα μείνουν απόλυτα. Απλά είναι το θέμα ότι δεν ήταν πάνω στο παζάρι για να σηκωθούν τα ψάκια, να πάνε στα μαγαζιά, να σηκωθούν στους πάγκους και να τα παροφήσει ο...
1: Ναι. Δεν μου λες τώρα, διαβάζω εδώ ενεργειακή κρίση και ενεργειακή κρίση. Έχει ανέβει πάρα πολύ, δηλαδή σας βαράει αλίπητα, ας πούμε, το καύσιμο.
4: Διπλάσια τιμή το πετρέλαιο, δηλαδή η κινητήρια δύναμη στη διπλάσια τιμή έχει πάει από ό,τι ήταν το Σεπτέμβριο, τον περασμένο Σεπτέμβριο, και δυστυχώς ανεβαίνει κι άλλο. Αυτό είναι ένα μείζον θέμα, όπως καταλαβαίνετε, για τα λειτουργικά έξοδα του κάθε σκάφους.
1: Πες μου κάτι, σε παρακαλώ, πες μου κάτι. Σάββα. Φεύγει να καεί και βγαίνει, ας πούμε, και κάνει το γύρο του, μαζεύει τα ψάρια και ξαναγυρίζει. Πόσο ήθελε και πόσο του κόστησε και πόσο του κοστίζει σήμερα. Πέρσι και φέτο, πες μου, για να
4: αν
1: καταλάβω.
4: Αν ήθελε μία βραδιά, καταρχήν να πούμε το εξής, ότι πλέον δεν θα πάει να ψάξει, γιατί η δουλειά μας είναι, όπως γνωρίζεις και εσύ, που σου αρέσει και το ψάρεμα και η θάλασσα, δεν θα πάει να ψάξει τόπους οι οποίοι είναι μακρινοί.
2: Ναι,
4: βέβαια. Okay. Άρα πάμε. Δεν μπορεί να κάνει το μεροκάματο που θα έπρεπε να κάνει το σκάφος αυτό, βρίσκοντας ψάρια τα οποία ήταν πιο δύσκολα.
1: Μάλιστα.
4: Ή ψάρια που δεν τα έχει αγορά.
2: Θα πάει για κάπρο.
4: Δηλαδή θα πάει κάπου το οποίο θα βρει σίγουρα το μεροκάματο για να μπορέσει να βγάλει πλέον τα έξοδά του.
1: Ωραία.
2: Υπάρχουν ψάρια που δεν.
4: Και αυτό με το στανιό που λέμε. Έτσι.
2: Υπάρχουν ψάρια που δεν υπάρχουν εύκολα τώρα λόγω καιρικών συνθήκων, λόγω της κατάστασης, λόγω κλιματικής αλλαγής. Δεν ξέρω, είναι δυσκολότερα, δεν είναι δυσκολότερα τα πράγματα.
4: Σαφώς. Πολλά ψάρια, ειδικότερα μέχρι τώρα, που αρχίζει και ζεσταίνει, ίσως θα δούμε. Αλλά μέχρι τώρα που μιλάμε δεν υπήρχαν κάποια είδη και σε ποσότητα ή αν θα ήταν πολύ λιγότερα, ας το πούμε, από ό,τι θα υπήρχαν.
1: Όχι, εγώ επιμένω, Σάββα, πέμψε παρακαλώ. Πόσο κόστιζε, ρε παιδί μου, να βγει το καίκι να πάει και να γυρίσει πέρσι και πόσο φέτο?
4: Αν βάλουμε ένα σκάφος προστασίας, μπορεί να χρειάζεται 500.000 ευρώ την ημέρα στο πετρέλαιο.
1: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή φτάνουμε στο διπλάσιο κόστος. Την ημέρα. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί κόστος μιλάμε, όχι με το μήνα, με το χρόνο πλέον. Και αν θα αντέξει αυτός ο άνθρωπος να κρατήσει μια επιχείρηση που έχει και 10-12 εργαζόμενα.
2: Και πόσο θα φτάσει να πουλήσει το ψάρι μετά, δηλαδή αν του διπλασιάστηκε το κόστος στο καΐκι, διπλασιάστηκε το κόστος και στο ψάρι.
4: Ακριβώς. Το οποίο πάμε δυσανάλογα, ότι ο κόσμος πλέον είναι και πάρα πολύ ζορισμένος, με αποτέλεσμα να μην βάζει το ψάρι εύκολα, που θα έπρεπε να το τρώει καθημερινά. Θα μου πεις και το μοσχάρι 20 κιλό έχει πάει και πάει και δίνει παραπάνω. Αλλά το ψάρι δυστυχώς, επειδή έχει και.
1: Εντάξει, εδώ δεν έχουμε μοσχάρια στην Ελλάδα λίγα.
4: Ψάρι έχουμε να περισσότερο. Πούμε την αλήθεια μας. Αυτό ακριβώς. Θα πούμε την αλήθεια μας, ότι ενώ έχουμε τη μεγαλύτερη εκτοφραμή της Ευρώπης και θα έπρεπε όπως η Ισπανία να έχει 2 και 3 φορές τη βδομάδα τη διατροφή του ψάρι, εμείς έχουμε μείνει στη μία με το ζόρι.
2: Ναι.
4: Δηλαδή χρειάζεται και μία εκπαίδευση στη νέα γενιά για τα παιδιά μα, όπω εμεί είμαστε.
1: Εντάξει, τα δέντρα, τα μικρά δέντρα είναι ψάρι. Θα μεγαλώσει λίγο για να φας ψάρι. Ανάλογα που θα το μάθει, βέβαια.
2: Αυτή την εποχή.
4: Ήδη κάτσουμε το καθαρίσμα, δεν το προσφέρουμε.
2: Αυτή την εποχή, ποια φεύγουν, ποια. Τι εποχή είναι.
4: Τώρα έχουν βγει τα γρυγρή, έχει εμφανιστεί ο Γάβρο, η Σαρδέλα. Αλλά είναι και τα υπόλοιπα σκάφη στη δουλειά, η Μαριδούλα, ο Μπακαλιάρο, η Κοτσομούρα. Έχει ψαράκι αυτή τη στιγμή.
1: Πόσο, για πες μας τώρα, πόσο, ναι, πόσο πάει, για πες μου, Κουτσομούρα που μου αρέσει εμένα, πόσο ας πούμε, θα την πάρω.
4: Ανάλογα, πάντα όπως έχω ξαναπεί και το δηλώνω, παίζει ανάλογα μεγάλο ρόλο γιατί προϊόν μιλάμε. Αν είναι αλλιευμένο με τον τρόπο αλλίευσης, με τον το μέγεθός της. Τις ώρες που είναι αλλιευμένο. Άλλο ψάρι θα πάει χθεσινό τιμή, άλλο θα πάει τις ώρες, άλλο θα πάει το προχθεσινό.
1: Ναι.
4: Το εύρος, ας πούμε, μπορεί να πει από 5 ευρώ μέχρι 15 με 13 ευρώ. Ας πούμε, μπορεί να υπάρχει μια τιμή στο προϊόν αυτό. Ναι.
1: Δεν μου λες, άμα σου...
4: Εδώ μιλώντας χοντρική, έτσι.
1: Άμα σας μείνουν ψάρια, τι τα κάνετε.
4: Αν μείνουν ψάρια τα οποία θα, λόγω πληθώρας μείνουν αδιάθετα στην αγορά, μαζί με τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλληλείας, συνδράμουμε και κάνουμε δωρεές σε ιδρύματα, στην εκκλησία, σε όποιον έχει ανάγκη. Ναι, ναι, βεβαίως. Η οποία εκκλησία τα διανέμει και τα δίνει σε
1: κατατόπους κοινωνίες.
4: Στα συσίδια τους ακριβώς.
1: Ωραία, ωραία. Για, να σου πω, η Αλεξάνδρα από έτσι που είναι, την έχεις δίπλα, πώς την κόβεις, ας πούμε. Γιατί ψαράκι είναι, για καλό
4: η
1: ψαράκι,
4: από μέτριο. Από ό,τι έχω καταλάβει, από ό,τι έχει αγαπήσει η νυχτιόσκαλα και το ξημέρωμά της. Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
2: Τι είχε, τι έπαθε.
1: Για ξαναπες το.
4: Έχει αγαπήσει, λέω, την νυχτιόσκαλα και το ξημέρωμά της που συμβαίνει εδώ.
2: Κατευθείαν ήρθε η Αλεξάνδρα.
1: Βέβαια. Αλεξάνδρα, πώς τη βλέπεις τη νυχτιόσκαλα.
2: Η Αλεξάνδρα είναι γοργόνα.
1: Ναι, ναι.
3: Αν δεν ανοίξουμε εμείς να πούμε μια καλημέρα από την νυχτιόσκαλα, να δούμε τα ψάρια,
1: πες
3: ποια ήρθαν, ποια δεν ήρθαν, που έχουμε έλλειψη,
1: πέστα,
3: πώς θα πάει καλά το Σαββατοκύριακο.
1: Πέσταρα, Αλεξάνδρα.
2: Πέσταρα, Αλεξάνδρα. Έτσι.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Εντάξει, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε, Αλεξάνδρα. Σάβα μου, να είσαι καλά. Καλές δουλειές σε
4: ευχόμαστε. Καλά, κάθε καλό εύχομαι, κάθε καλό.
2: Καλημέρα.
4: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, εντάξει.
2: Η Ιχθιόσκαλα είναι ανοιχτά, αργά το βράδυ ανοίγει. Και ναι. Η πώληση γίνεται σε αυτό
1: κόσμος,
2: που λες το.
1: Κόσμο,
2: έχει κόσμο, αλλά έχει μαγαζιά. Ξέρεις, είναι η χονδρική. Είναι τα καταστήματα που πάνε, προμηθεύονται προκειμένου μετά να πωλήσουν. Τώρα εντάξει, έχει δίκιο στο σημερών. Είναι 7 παράκι.
1: Πιο καλοκαίρι δεν έχει ψάρι. Πλακώνει το τουρισταριό εκεί.
2: Και γίνεται χάμος. Ναι. Αλλά είπαμε, κάθε πράγμα στον καιρό του.
1: Ναι.
2: Και τον άλλο. Ελάτε
1: εδώ τώρα, παιδιά, φέρτε μας και κανένα στυλό.
2: Ένα στυλό φέρτε μας, Νίκο.
1: Βασίλη, φέρε κανένα στυλό.
2: Ένα στυλό σήμερα.
1: Λοιπόν. Σαρδελίτσα πρωί-πρωί.
2: Να πήγαινα περνώντας και να φέρω και ψάρια, δεν έχω πρόβλημα, αλλά θα ψήσει.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα και θα έρθω τα στείλω.
2: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε την καθημερινή μέχρι να έρθω τα στείλω. Ναι. Μητσοτάκη σταθερά στη μάχη του μεσαίου χώρου, εδώ η καθημερινή, τα μηνύματα του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. ΑΟΣ 200 μιλίων, μόνο με μία υπογραφή Ερντογάν, εδώ. Ναι. Νέα διαρροή της Άγκυρας για υπερεξουσίες στο νέο
1: στο
2: νόμο.
1: Στο Bloomberg.
2: Ναι, στο Bloomberg.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τα βιενέζικα καφέ στο ρυθμό της Eurovision. Εδώ ορίστε, ελληνικές σημαίες, κόσμος, Έλληνες φαν της Eurovision. Ευρωπαϊκά πτυχία από ελληνικά πανεπιστήμια. Φέτος υπάρχουν 27 κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτά.
1: Πολύ ωραία. Για να δούμε εδώ. Τα νέα. Νέα Δημοκρατία, τα μυστικά ενός συνεδρίου. Οι ομάδες, τα πρόσωπα, το σύνδρομο. Πώς έπρεπε να προσδιορίζονται τα στρατόπεδα, ποιες είναι οι μετακινήσεις τελευταίας στιγμής, ποιος είναι ο ελέφαντας στο γαλάζιο δωμάτιο, ποιες είναι οι κινήσεις της Κακέρα. Γιατί όλα σκιάζονται από το φάντασμα του 12. Τα ίδια νερά θερμαίνονται η διαταγή. Έρευνες μόνο με συνοδεία φρεγάτας. Η τακτική του Πενταγώνου στο Αιγαίο. Τι ετοιμάζει η Άγκυρα.
2: Λοιπόν,
1: κατά της βίας κοινό μοντέλο ασφάλειας για όλα τα ΑΕΗ. Λοιπόν, και εδώ πάνω το πέρασμα του Τραμπ στην Κίνα. Τι άφησε. Στην Τουρκία έχουμε περιορισμένη δημοκρατία, λέει ο Ορχάνγα. Παμούχ, κάτι μας είπε. Ωραία.
2: Στον ελεύθερο τύπο θα πάμε. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα μπροστά. Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο, νέα εθνική αποστολή για το 2030. Λοιπόν, και αυτό έχει ενδιαφέρον, θα το δούμε και λίγο μετά. Νέα από Βρυξέλλες σε φοροελάφρυνση επιχειρήσεων.
1: Ναι.
2: Έχουν γίνει δεκτά τα μέτρα για κούρεμα σε προκαταβολή φόρου, αυτό που συζητούσαμε.
1: Ναι, τώρα.
2: Και εισφορές τα οποία θα συμπεριληφθούν στο πακέτο της ΔΕΘ. Θα σας πούμε περισσότερες πληροφορίες γιατί έχει ενδιαφέρον μετά. Κάμερες, αισθητήρες, drones στην Πεντέλη, αντιπυρική προστασία, τσάι και συμπάθεια, Τραμπ και εσύ. Στήριξη στα ήσυχα και μοναχικά παιδιά, ψυχολογία ανηλίκων, ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Και με στόχο την πρωτιά, ο Ακύλας στη Eurovision.
1: Μακάρι. Λοιπόν, προσκατάργησε οι πανελλαδικές εξελίξεις μετά την τραγωδία για τις δύο 17χρονες. Είμαι μαζί σας στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα του 30. Διεύρυνση του καθ' του διαδρόμου με Βόρεια Μακεδονία και Σερβία. Νόμος Ερντογάν για όσο έσουν 200 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Άσχημα ξεμπερδέματα θα έχουμε με αυτόν τον τύπο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά.
2: Στην εφημερίδα των συντακτών, επικίνδυνη συνταγματική στροφή δεξιά. Η πρόταση Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του υπέρτατου νόμου του κράτους, επικοινωνιακός αντιπερισπασμός Μητσοτάκη για να ξεφύγει από τη συνεχή φθορά, απόπειρα ελέγχου του θεσμών και των κομμάτων από την εκάστοτε κυβερνητική εξουσία. Αλέξης Τσίπρας μέσα στο Μάιο το νέο κόμμα.
1: Ναι.
2: Παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού για κόκκινα δάνεια. Λέει κρατικά εγγυημένη ληστεία. Πασόκ, βρώμικος πόλεμος, καθαρές απαντήσεις. Και ντρόουν στη Λευκάδα το ευχαριστώ της Ουκρανίας με παραβίαση κυριαρχίας.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα δημοκρατία. Ύβρις στα αρχαία ελληνικά σύμβολα. Οργισμένες αντιδράσεις σε όλο τον πλανήτη για τη μαύρη ωραία Ερλένη και τον τρανς Ελπίνορα. Ο ταλαντούχος σκηνοθέτης προσβάλλει βάναυσα τον Όμηρο και τη μυθολογία μας για να υπηρετήσει τους κανόνες της συμπερίληψης.
2: Έχει, λοιπόν. Έχει γίνει θέμα με αυτό.
1: Εντάξει, έχει γίνει θέμα. Εδώ έχουν το εξής θέμα τώρα. Να σας πω κάτι. Εδώ, ξέρεις τι κάνουν τώρα. Έχουν βάλει κάτι κανόνες περίεργους που κανείς δεν μπορεί να τους καταλάβει. Ότι για να διεκδικήσεις Όσκαρ, ναι, πρέπει να είσαι μέσα στους κανόνες συμπερίληψης.
2: Λίγο απ' όλα,
1: Άρα πρέπει να έχεις μέσα στο αυτό και κάνα τρανς και κάνα γκέι και κάνα δηλαδή κάτι τέτοια πράγματα με αποτέλεσμα. Γι' αυτό λέμε, παντού ρε παιδί μου, ναι, λοιπόν, δεν έχεις άλλη ελπίδα να μπει στο Όσκαρ, πώς να σου το πω.
2: Δεν μπορείς να πάρεις Όσκαρ, τώρα
1: όχι,
2: και αυτό
1: όχι.
2: Δεν είναι λίγο...
1: Και πολύ,
2: δεν είναι...
1: πολύ, όχι λίγο.
2: Πώς λοιπόν. Το λένε αυτό με τον τζαμπουκά,
1: ναι.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ιδού τα επίχειρα του κατευνασμού και της διακήρυξης των Αθηνών. Ο χάρτης Τέρας Γαλάζης Παντήρα δείχνει το μέγεθος της καταστροφής. Η ενδοτική κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να αντιδράσει. Για φαντάστε.
2: Πάμε στα παραπολιτικά.
1: Ναι.
2: Όλες οι προσλήψεις έως το τέλος του 2026 στα παραπολιτικά. Ο αναλυτικός χάρτης για το δημόσιο τομέα είναι ο προγραμματισμός για το τακτικό προσωπικό και το προσωπικό με έμεση εντολή για ολόκληρο το έτος. Αφορά 19.489 άτομα. Ένα συνέδριο με πολλά θέματα και ένα στοίχημα. Πώς θα κλειδώσει η τρίτη θητεία. Και θα έρθουμε εδώ, όλη η Ελλάδα με μια φωνή. Ακύλας, φέρτο.
1: Φέρτο.
2: Φέρτο.
1: Φέρτο, αλλά...
2: Σταύρος Φλώρος, το παιδί που τραυματίστηκε στο Survivor. Μαμά, αφού ζω, δεν υπάρχει λόγος σου να στεναχωριέσαι. Taylor Swift με πολύ γκλάμ σε σούπερ γάμο. Και Σοφία Δανέζη, έστειλα όλους τους κάρτους στη μάνα τους.
1: Λοιπόν, σταθμός στην πάλη του λαού ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή. Δεκάδες κινητοποίησης όλη τη χώρα στο διήμερο δράση της ΕΔΙΕ. Ο λαός και οι αγώνες του αντίπαλο δέος σε οποιαδήποτε κυβέρνηση με κουκουέ ακόμα πιο δυνατό.
2: Το αντίπαλο.
1: Ελπιδοφόρο αποτέλεσμα συμβολή στην αγωνιστική ανασυγκρότηση σοβιετικών συλλόγων. Πρώτη δύναμη πανσπουδαστική για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Όλοι έχουν βγάλει ανακοίνωση ότι
2: είναι πρώτη.
1: Όλοι.
2: Α, είναι και η πανσπουδαστική πρώτη.
1: Και η πανσπουδαστική πρώτη και η ΔΑ πρώτη.
2: Ναι. Και η ΠΑΣΠ.
1: Η ΠΑΣΠ δεν λέει ότι είναι πρώτη, αλλά λέει ότι είναι πολύ ψηλά.
2: Οπότε είναι η ΔΑΠ και η πανσπουδαστική. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου βούρκωσε όλες τις κάλπες γιατί το Μαξίμου προωθεί την πολιτική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
2: Στη Λασπία θάλασσα βουλιάζει το γαλάζιο παρακράτος. Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος παρεμβαίνει για τις πολιτικές εξελίξεις και εδώ πάνω ο δικός χάρτης του Πασόκ προς τις εκλογές. Το πράσινο σχέδιο εξουσίας περνά στην τελική ευθεία με στόχο την αλλαγή.
1: Ναι. Λοιπόν, today first. Τι μας φέρνουν η κυβέρνηση, ορόσημο η ΔΕΘ, κεντροαριστερά μεταγραφές αεροδρομίου, τα μικρά κόμματα, τα μουσεία εννοούν τον κόσμο.
2: Αύριο είναι, όχι αύριο, τη Δευτέρα, 18 του μηνός, είναι Παγκόσμια Μέρα Μουσείων. Ναι. Είναι ανοιχτά όλα τα μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Και ο Σεραίος που κέρδισε την καρδιά μας. Από τις Σέρες είναι.
2: Ο Ακύλας είναι από τις Σέρες.
1: Ορίστε. Okay.
2: Star Weekend, μαϊμού εφοπλιστής, παρουσιαστής του Α. Ποινική δίωξη για απάτη σε γνωστό παρουσιαστή ειδήσεων που παρίστανε τον πλειοκτήτη.
1: Τον πλειοκτήτη.
2: Τον πλειοκτήτη, λέει. Πώς δάγκωσε μερικά εκατομμύρια ευρώ από την ναυτιλιακή εταιρεία. Η μήνυση που μπήκε στο αρχείο και η προσφυγή του Δημητρακόπουλου.
1: Μάλιστα.
2: Τα μυστικά της ζωής του Ακύλα. Ποιος είναι ο άνθρωπος που θέλει να φέρει την Eurovision στη χώρα μας.
1: Λοιπόν, η ελεύθερη ώρα. Εδώ είμαστε, παιδιά, τώρα. Δεν... Σως. 60 μέρες μέχρι την πείνα.
2: Για πες. Για τους εξωγήινους δεν έχει.
1: Δηλαδή, τι είναι τώρα, 15 Μάη. 15 Ιούλη. 15 Ιούλη. 15 Ιούλη πιάνει πείνα. 6 προειδοποιήσεις για το επερχόμενο παγκόσμιο χάος. Η συγκλονιστική ανάλυση του ερευνητή Μάρκ Σράιοκ, που αν δεν είναι η απόλυτη θεωρία συνωμοσίας, τότε ξεχάστε τον τρόπο ζωής που ξέραμε και ετοιμαστείτε να επιβιώσετε σε ακραίες συνθήκες. Πρέκας. Η τηλεόραση παράγει πόρνους και πόρνες. Κατάλαβες. Γεμίζει η Ελλάδα με τζαμιά. Η Μενδόν θέλει να εμπεδώσει την τουρκική κατοχή στη γαλάζια πατρίδα. Λοιπόν. Και οδηγούμαστε στην ψηφιακή σκλαβιά, παιδιά. Είναι δεδομένο.
2: Ναι, καλά, αυτό είναι δεδομένο. Για την πείνα να το σημειώσουμε. Σημείωσε το 15 Ιουλίου. Λοιπόν, σήκωσέ το. Απόψε μεγάλη βραδιά του Ακύλα. Ανταπόκριση για την Εσπρέσο από τη Βιέννη. Mm. Όσα συμβαίνουν στο παρασκήνιο με τους αντιπάλους μας.
1: Μα γιατί δεν του βάζουν ένα κανονικό φουστάνι, ρούχο. Γιατί του βάζουν αυτά τα τυγρέ και τα...
2: Για να... Άμα δεν τα βάζαν αυτά θα ρωτούσες. Άμα φορούς κανονικά ρούχα.
1: Που είναι σαν τις... Αυτά εδώ.
2: Ναι, που είναι σαν... Τι?
1: Ναι, είναι σαν... Αγκ.
2: Όχι, μόνο, δεν μοιάζουμε αγκ.
1: Τι είναι?
2: Ξέρω εγώ.
1: Γίνεται για το χειμώνα, αυτά για τα χιόνια.
2: Σαν να φωνάνε Μογγόλοι.
1: Γιατί δεν είναι για τα χιόνια αυτό το πράγμα. Μα εμείς να έχουμε.
2: Ναι, εντάξει. Είναι το ντύσιμο τέτοιο. Είναι επίτηδες στημένο αυτό. Δηλαδή, είδες τώρα το σκουφάκι αυτό που φοράει. Και σε μια εφημερίδα ήταν πρωτοσέλιδο, δεν θυμάμαι πριν.
1: Okay.
2: Έχει μείνει, φοριέται. Το πουλάνε, δηλαδή έχει γίνει.
1: Δεύτερο. Ξέρεις. Το πατίνι με το οποίο κυκλοφορεί. Είναι ασφαλισμένο και έχει άδεια.
2: Έλα τώρα, το κάνει για.
1: Όχι, με συγχωρείς, διότι μέχρι την περασμένη εβδομάδα για το πατίνι λέγαμε.
2: Μου,
1: και ξαφνικά δεν έχουμε αντίπο με πατίνι να κυκλοφορεί χωρίς δίπλωμα.
2: 10 μέτρα πάει πρώτον. Δεύτερον δεν είναι, δεν φαίνεται να είναι.
1: 10 μέτρα από εδώ, 10 μέτρα από εκεί.
2: Δεν φαίνεται να είναι ηλεκτρικό. Λοιπόν.
1: Ηλεκτρικό. Α, δεν είναι ηλεκτρικό.
2: Δεν ξέρω, φαίνεται να είναι ηλεκτρικό.
1: Είναι από αυτά που είχαμε δει τα ρουλεμάν.
2: Όπως ήμασταν όταν ήμουν παλιά που είχαμε τέτοια πατίνια. Λοιπόν, το είπαμε το 20ο.
1: Λοιπόν, πάμε εδώ. Θα φύγω όταν, λέει ο Αταμάν. Παραδέχτηκε ότι αποτύχαμε για το φετινό κάζο, αλλά συνέδεσε το μέλλον του με το αν χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα ο Γιαννακόπουλος. Εντάξει. Ναι, για τούτου.
2: Τούκου.
1: Τούκου.
2: Τούκου, τούκου.
1: Μα συγγνώμη, νόμιζα ο Τούκου. Τούκου. Ναι, ο Τούκου.
2: Έρχεται ο Τούκου.
1: Παίχτης είναι αυτός.
2: Στην ΑΕΚ. Έχουμε βοήθεια από τον Νίκο εδώ στην κάμερα πίσω. Μεγάλος και τρανός.
1: Τούτος είναι.
2: Μεταφράζω γιατί δεν έχει μικρόφωνο, όχι τίποτα άλλο.
1: Ωραίος, μάγκας. Μπράβο.
2: Λοιπόν. Τα σκυλιά γαυγίζουν, το καραβάνι προχωρά. Sport day.
1: Ναι.
2: Πεισμωμένοι στον Ολυμπιακό διαβεβαιώνουν ότι δεν μασάνε από ύποπτους ορισμούς διαιτητών και λοιπές τρικλοποδιές. Και εδώ λέει πωλείται. Ο Πελίστρη δεν έχει δικαιολογήσει ούτε κατ' ελάχιστον τα χρήματα που δαπανήθηκαν για τη μεταγραφή του και ο Παναθηναϊκός θέλει να το δώσει.
1: Πώς τον είναι αυτό?
2: Πελίστρη τον λένε. Πελίστρη.
1: Πελίστρη. Μάλιστα. Αν τον πουλήσει.
2: Να τον πουλήσει.
1: Εδώ κλειδώνει. Οπλισμένα τα κόκκινα ραφάλ κλειδώνει τους Τούρκους η αεροπορία του θρύλου. Το έχει κάνει τελείως σε εθνικό πατριωτικό.
2: Πρωταθλητής, πρωταθλητής. Έτσι, έτσι.
1: Ωραίος. Έτοιμος για μάτο Μπαρτζόκας. Τα μυστικά της Φενέρ. Ελευθερία σε δύο παίχτες και άλλοι δύο σταδιωτάκια. Μάλιστα. Έχουμε...
2: Λοιπόν,
1: την έχουμε κάνει ακτινογραφία.
2: Φως. Γι' αυτό ζούμε.
1: Γι' αυτό ζούμε.
2: Ο Νικόλα Μιλουτίνοφ άνοιξε την καρδιά του στο φως και μίλησε για τον πόθο όλων στον Ολυμπιακό.
1: Μπράβο.
2: Και να τριτώσει το καλό. Η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού σήμερα παίζει με τη Σαμπαντέλ στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Καλή επιτυχία, κοριτσιά.
1: Λοιπόν, η οικογένεια πρωταθλητών για την ΑΕΚ λέει. Η παίκτηση μια πρωτοφανή κίνηση έκανε το τραπέζι στο Μάριο. αποδεικνύοντας την αγάπη και το δέσιμο που υπάρχει στην ΑΕΚ αλλά και το πόσο εκτιμά τη στήριξη και τη συμβολή του ιδιοκτήτη. Δεκάρα για κούπα πόνεσε τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα handball έκανε το 1-0 στο Καματερό με νίκη στην παράταση. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες, παιδιά. Δείτε και τον καιρό τώρα.
2: Καιρό θα δούμε.
1: Θα χαλάσει λίγο.
2: Χαλάει, λέει.
1: Χαλάει. Και...
2: όχι, χαλάει. Ναι, δεν θα είναι όπως
1: ψιλοβρέχει. Ναι.
2: Σκόνη ξανάρχεται. Αφρικανική σκόνη για μία. Καλά.
1: Εγώ με αφήνω να πλύνω το μπαρμπρίζ.
2: Ναι. Εσύ που πλύνεις τα μπαρμπρίζ, εμείς θέλουμε μπαλκόνια, αυτά, τέτοια, τα ρούχα, τα. Άσε με τώρα. Αυτό, το αυτοκίνητο δεν δε, τελείωσε. Δεν χρειάζεται να το πλένεις.
1: Ναι. Λοιπόν, για να το.
0: Επειδή είναι ο παρουσιάσει ο καιρό το Σάββατο, με βροχέ σε μεγάλο μέρο τη χώρα, καταιγίδε στα βόρεια και αφρικανική σκόνη στα νότια. Πιο αναλυτικά, το πρωί θα εκδηλωθούν βροχέ στην Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο, ενώ σποραδικέ καταιγίδε στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Από το μεσημέρι, βροχέ θα σημειωθούν και στη Στερεά, ενώ αναμένεται πέρασμα από τοπικά ισχυρέ βροχέ και καταιγίδε στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και μέχρι το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη. Λίγε σύντομε ασθενεί βροχέ θα εκδηλωθούν και στι Κυκλάδε στο Ανατολικό Αιγαίο. Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες 3 με 6 τοπικά στο βόρειο 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο πρόσκαιρα 6 με 7 μποφόρ, που από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία σε δυτική και βόρεια χώρα δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι στους 20 με 23, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει στους 24 με 27 και στην Κρήτη τοπικά τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν αρχικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και το μεσημέρι θα εκδηλωθούν ασθενείς βροχές με βελτίωση από το βράδυ. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν βροχές τοπικά ισχυρές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου, με νοτιάδες 3 με 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

0: Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και αραιή συννεφιά κυρίως στη νότια χώρα. Μόνο στα βορειοανατολικά και κυρίως στη Θράκη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν μπόρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, με τους ανέμους στα πελάγη να φτάνουν μέχρι τα 5 με 6 μποφόρ.
1: Λοιπόν, ωραία. Πάμε να δούμε. Για να μιλήσουμε με τον κύριο Νικολακόπουλο.
2: Όχι τώρα, δεν.
1: Όχι.
2: Όχι, λέω, με τον κύριο Νικολακόπουλο θα μιλήσουμε, αλλά περιμέναμε για το αυτό, αλλά δεν είναι η ώρα τώρα. Γεια σας,
1: Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έχουμε μπερδευτεί τώρα.
3: Δηλαδή, για την πρόσκληση.
1: Ο Ακύλας από εδώ, ο Νικολακόπουλος από εκεί, κατά έχουμε κάνει εδώ πέρα, δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Κατάλαβε. Γελάς.
3: Πάντως το ντύσιμό μου ταιριάζει περισσότερο με τα γούστα σου.
1: Το ντύσιμό σου είναι κανονικό.
2: Μα μπορείτε να φανταστείτε τον κύριο Νικολακόπουλο ή τον κύριο Καμπουράκη στη Eurovision. Ο άνθρωπος πήγε στη Eurovision.
1: Ναι, εντάξει, το πανηγύρι πήγε.
2: Δηλαδή, πώς θα πήγαινε ντυμένο στη Eurovision, με το κουστούμι και τη γραβάτα, γεια σας, ήρθα να πω ένα τραγούδι.
1: Εντάξει. Okay. Μακάρι να πάει καλά το παιδί.
3: Αυτό, ναι.
1: Μακάρι να πάει καλά το παιδί, αλλά αυτό που γυρίζουν γύρω-γύρω οι μπανάνες, τα ροδάκινα, τα κεράσια, τα κεράσια είναι ακριβά. Ούτε εκεί, ούτε στο τέτοιο δεν τα έχουν βάλει. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, για πάμε.
2: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις 72 δόσεις και την πρόταση η οποία υπάρχει για να ξαναγυρίσουμε στο καθεστώς των 120 δόσεων από το Δικηγορικό Σύλλογο, κύριε Νικολακόπουλε.
3: Πολύ σωστά το λέτε, κυρία Ζαρακέλη. Υπάρχει το θέμα, υπάρχει απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου, η οποία αναλυτικά λέει ότι είμαστε αντίθετοι σε αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Και βασικά, τα βασικά σημεία είναι τέσσερα. Το πρώτο είναι ότι μιλάμε για ρύθμιση οφειλών που έχουν σχηματιστεί μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. Άρα, οι τρέχουσες οφειλές δεν είναι μέσα. Επομένως, δημιουργείται μια αδικία για αυτούς που θέλουν να ρυθμίσουν τις συνολικές οφειλές. Ένα δεύτερο βασικό ζήτημα, το οποίο ζητάει ο Δικηγορικός Σύλλογος, είναι ότι υπάρχει στη ρύθμιση του 19 υπήρχε κούρεμα, υπήρχε μια μείωση των προσαυξήσεων. Τώρα δεν προβλέπεται κάποιο κούρεμα, κάποια μείωση των προσαυξήσεων. Ναι. Επομένως, ουσιαστικά είναι μια δυσμενής ρύθμιση, δηλαδή καλείται ο οφειλέτης να ρυθμίσει μια υπέρογγη οφειλή, η οποία έχει τρέξει με πολλές προσαυξήσεις. Δυστυχώς το δημόσιο εξακολουθεί να βάζει πολύ μεγάλες προσαυξήσεις, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο να ακολουθηθεί. Στη συνέχεια, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πούμε ότι η ρύθμιση του 19, η οποία είχε 85% κούρεμα στις προσαυξήσεις και πάρα πολλοί δυστυχώς την έχουν χάσει, θα μπορούσε, ήταν ένα εργαλείο, να επανέλθει αυτή η ρύθμιση για όσους την έχουν χάσει ή εν πάση περιπτώσει να γίνει μια καινούργια ρύθμιση με παρόμοιο πνεύμα, δηλαδή μείωση των προσαυξήσεων και έως 120 δόσεις για όλες τις τρέχουσες οφειλές. Και ένα τελευταίο βασικό ζήτημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρχει προϋπόθεση της συνέπειας στις τρέχουσες οφειλές, διότι πάρα πολύ εύκολα κάποιος χάνει τη ρύθμιση από τις τρέχουσες οφειλές, που σημαίνει ότι ξαναγυρνάει σε ένα πολύ δυσμενές καθεστώς.
1: Μισό λεπτό. Για να μπει σε αυτό, πρέπει οι τρέχουσες οφειλές να είναι ρυθμισμένες και εξυπηρετούμενες.
3: Ακριβώς, να είναι εξυπηρετούμενες, δηλαδή κάθε μήνα να τρέχουν κανονικά και να πληρώνονται εμπρόθεσμα,
1: okay,
3: ώστε εάν
1: εξυπηρετείς τις 72 δόσεις, αλλά δεν εξυπηρετείς τις τρέχουσες, χάνεις και τις 72.
3: Ακριβώς, χάνεις και τις 72 και μην ξεχνάμε ότι οι 72, όπως είπαμε, δεν έχουν κάποια μείωση του προσαυξήσεων, άρα μιλάμε για ένα υπέρογκο ποσό, αλλά και με τη ρύθμιση που θα κάνεις, ακόμα και αν είσαι συνεπής και στα δύο κομμάτια, δηλαδή και στις 72 δόσεις και στις τρέχουσες, το επιτόκιο που σου βάζει είναι 5,5%. Δηλαδή, όχι μόνο δεν μειώνει προσαυξήσεις, αλλά πληρώνεις και εντόκως τις δόσεις αυτές. Άρα είναι μια πολύ δύσκολη ρύθμιση.
2: Με το παλιό καθεστώς, με το καθεστώς των 120 δόσεων, εκεί, η πρόταση δική σας είναι το να, φαντάζομαι, το να συνενωθούν οι οφειλές και να μπουν συνολικά στις 120 δόσεις.
3: Ακριβώς.
1: Με
2: κομμένος ο στόχος, σωστά.
3: Ακριβώς. Να αφαιρεθούν ένα ποσοστό των προσαυξήσεων, όπως προέβλεπε ο νόμος του 19, το 85%, να μπορούν κάποιοι οι οποίοι είχαν υπαχθεί και τη χάσαν αυτή τη ρύθμιση να ξαναμπούν και φυσικά οι τρέχουσες οφειλές να προχωράνε όπως, δηλαδή, να ρυθμίζονται και να μην είναι προϋπόθεση για να ρυθμίσουν τα παλιά. Να πω το εξής. Είναι κάτι το οποίο εξυπηρετεί το δημόσιο. Σε καμία περίπτωση η οποιαδήποτε ρύθμιση που δεν είναι βιώσιμη δημιουργεί χρέη, άρα δεν εισπράττει το δημόσιο. Ένα δεύτερο, κύριε Ζαρακέλη, είναι αυτονόητο ότι είναι κρίμα για οφειλές που δημιουργήθηκαν από την κρίση, την οικονομική, από την ενεργειακή, από την όλη, από το όλο δεσμενές οικονομικό διεθνές περιβάλλον, να οδηγούνται κάποιοι στη φυλακή. Διότι όλα αυτά τα χρέη, το ξαναλέμε, είναι χρέη του δημοσίου και του ΕΦΚΑ. Αυτά ρυθμίζονται. Αυτά έχουν ποινική δίωξη. Όταν, παραδείγματος χάρη, το ΦΠΑ υπερβαίνει τις 50.000, ξεκινάει ποινική δίωξη και κινδυνεύει ο άλλος να πάει φυλακή. Ή οι συνολικές οφειλές άνω των 100.000. Αυτά είναι ποσά τα οποία με τις προσαυξήσεις γίνονται πάρα πολύ γρήγορα.
1: Κάποιος οφείλει 30. Το ΦΠΑ ειδικά το εισέπραξε από τον άλλον και αντί να το αποδώσει, το έφαγε.
3: Δημήτρη, κύριε Καμπουράκη, αυτό που λέτε είναι σωστό. Αλλά να σας πω το εξής. Πάρα πολλοί δεν το έχουν εισπράξει. Γιατί κόβουμε το παραστατικό, πληρώνουμε το ΦΠΑ.
2: Ή δεν έχεις πληρωθεί και καλείσαι να αποδώσεις ΦΠΑ.
3: Ακριβώς. Δεν έχεις πληρωθεί καθόλου ή δεν έχεις πληρωθεί το ΦΠΑ. Εγώ έχω περιπτώσεις. Να το πω απλά. Προχθές δίκαζε μια περίπτωση που κινδυνεύει ο άνθρωπος να πάει φυλακή, διότι μια μεγάλη εταιρεία η οποία είναι συνεργάτη, η δικιά μου εταιρεία που εκπροσωπώ, είναι πράκτορας μιας μεγάλης εταιρείας, πληρώνεται τα τιμολόγια μετά από 3 μήνες. Που σημαίνει ότι 3 μήνες θα πρέπει η εταιρεία να πληρώσει μισθούς, να πληρώσει ΦΠΑ, να πληρώσει όλους τους φόρους και να πάρει τα χρήματα μετά από 3 μήνες. Έτσι έχει δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος σε πολλές επιχειρήσεις. Οφείλουν το ΦΠΑ, δεν τον έχουν εισπράξει γιατί τον εισπράττουν τα τιμολόγια πολύ μεταγενέστερα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται διόγκωση. Διότι μετά, όταν είναι να τα πληρώσει, τα πληρώνει φουσκωμένα. Άρα απορροφιέται όλο το κέρδος της επιχείρησης και δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος με μεγάλες οφειλές που δεν έχουν εισπραχθεί.
1: Αν το έχεις υπόψη τώρα αυτό. Επικοινώνησε ένας τηλεθεατής μαζί μου και μου είπε ότι σε αυτή τη ρύθμιση που έχουν περάσει το τελευταίο καιρό, που μπορείς να πτωχεύσεις προσωπικά, που κηρύσεις πτώχευση.
3: Ναι, ναι.
1: Το ξέρεις, υφίσταται αυτό, δεν υφίσταται?
3: Ναι, ναι, ακριβώς. Υπάρχει η ατομική πτώχευση.
1: Η ατομική πτώχευση. Για ορισμένους λέει ήταν μια λύση. Εγώ δεν το ξέρω και πολύ καλά. Και τι μου είπε και μ' άφησε άναυδο. Μου λέει, έχουν ενταχθεί στην ατομική πτώχευση, έχουν δώσει την περιουσία τους και η ΑΔΑΕ δεν το αναγνωρίζει. Ισχύει αυτό, το ξέρεις?
3: Υπάρχουν περιπτώσεις ακριβώς δυστοκίας. Δηλαδή, τι γίνεται? Κάνουμε τη διαδικασία της πτώχευσης, αλλά μέχρι να βγουν οι τελεσίδικες αποφάσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί και η ΑΔΑΕ δεν το αναγνωρίζει και συνεχίζει τα μέτρα και τα δικαστήρια μπορεί να αναστείλουν, αλλά δεν πάγουν τις ποινικές διώξεις, με αποτέλεσμα πολλοί οφειλέτες, ακόμα όπως σωστά είπε ο τηλεθεατής σε σένα, να βρίσκονται σε αδιέξοδο. Πρέπει να επισπευθεί η διαδικασία, γιατί μην ξεχνάμε ότι κάποιος επιλέγει την ατομική πτώχευση, δίνει όλη του την περιουσία, όλα τα περιουσιακά στοιχεία.
1: Και δίνει και δεν έχει. Και μετά του λένε δεν έχει.
3: Ακριβώς. Και κάπου, και κάπου πρέπει να γίνει αντιλογισμός. Η ΑΔΕ, γενικότερα το δημόσιο, έχει μια δυστοκία στο να κάνει αντιλογισμό ή να σβήνει, να το πω απλά, τα χρέη. Γι' αυτό έχουμε και οφειλές που είναι δεκαετιών από εταιρείες που έχουν κλείσει, που έχουν πτωχεύσει. Κάποια στιγμή αυτά πρέπει να καθαριστούν. Τη στιγμή που έχει κινηθεί η διαδικασία και υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
1: Λοιπόν, άσε που τώρα μου έλεγε ένας λογιστής, θα μας τα πούνε δηλαδή, μου έλεγε ότι κάνουν, ας πούμε, κάτι ψευτοαυξήσεις που γίνονται στις συντάξεις, ας πούμε, κάθε χρόνο κτλ. Το δημόσιο δεν κάνει αντίστοιχη παρακράτηση φόρου σε συντάξεις, με αποτέλεσμα τώρα
3: ακριβώς, να έρθει ο λογαριασμός.
1: Έχει ο λογαριασμός και εκεί που ήταν να δώσει, ας πούμε, 0, του λέει ένα 500, εκεί που ήταν να δώσει 4 κατοστάρια, του λέει 1000. Λέει, γιατί ρε παιδί, γιατί
3: ακριβώς,
1: το δημόσιο δεν έκανε τις παρακρατήσεις.
2: Γιατί μπήκε η
1: δηλαδή, πρέπει τώρα κάποια, αυτά είναι για όνομα Θεού. Λοιπόν, εντάξει, καλημέρα, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σου, Γιώργο, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Να πάμε διάλειμμα.
2: Και όταν θα επιστρέψουμε να ρίξουμε μια ματιά στην αστυνομική επικαιρότητα.
1: Ευχάριστα πράγματα, πολύ ευχάριστα.
2: Δυστυχώς.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Αυτή την Κυριακή η καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
3: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mes chers enfants, de bonnes vacances.
4: Ouais! Moi, c'est Nicolas, et j'aimerais bien vous raconter mes vacances.
5: Allons, allons, les enfants, du calme.
4: Wow! Chère Marie-Edwige, j'espère que tu passes de bonnes vacances. Ici, il fait beau tous les jours. En tout cas, je me suis déjà fait un tas de copains.
6: Ça fait même pas mal!
4: Avec les copains, on joue, et c'est drôlement chouette.
7: Maman!
8: Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές. Απόψε στις 9, στο Action 24.
9: Στα play-off του φετινού Απερτούρα, η River Plate και η Rosario Central δίνουν τη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σεζόν. Απόψε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
10: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
11: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
12: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: ωραίο τραγούδι. Τραγουδάρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, ξανά.
1: Λοιπόν, η κυρία Βαρελάη Εβίτα, ποινικολόγος, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Όπως βλέπετε, γίνονται οι κυρίες, κύριε Μπαλάσκα.
3: Πάντα.
1: Ο Σταύρος ο Μπαλάσκας.
2: Καιρό έχουμε να σε δούμε από κοντά, Σταύρο.
1: Πώς τον βλέπεις,
2: πιο όμορφο.
1: Δεν ρωτάνε για την ομορφιά. Η ομορφιά είναι πεπερασμένα πράγματα. Είναι περαστικά πράγματα. Η ομορφιά της ψυχής.
2: Ανανεωμένος.
1: Μπράβο, ένα τέτοιο.
3: Αφού με βλέπεις η γη, αυτό είναι το
1: βασικό. Αυτό είναι το βασικό.
2: Εντάξει.
3: Εσύ όμως είσαι θέρας όπως είσαι να πάρει.
2: Ευχαριστώ, Σταύρο μου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Έχουν να γίνει. Έχει δει ότι σήμερα έχει βγει.
0: Αρχίσαμε τώρα πάλι.
1: Συγγνώμη. Έχει δει.
0: Πείτε μα.
1: Έχει πάει σε περιβόλι που είναι. Οι πορτοκαλιές και οι μανταριές και οι νερατζίες καλοποτισμένες, αυτό που έχει πάει. Φουντωμένες, πράσινες κτλ.
2: Ναι.
1: Τον Κυπουρό! Την ναι. ώρα που βγαίνει έξω, τον έχει δει πως σούρνεται.
3: Κοίτα να σου πω κάτι. Πέραν του ότι δεν υπάρχει πλέον καμία διαφορά και κανένα διαχωρισμό, αυτές είναι τα αφεντικά, φίλε. Πρέπει να το πάρει απόφαση.
1: Όχι, όχι. Ισότητα υπάρχει.
3: Α, όχι, δεν υπάρχει
1: ισότητα.
3: Εμένα στη ζωή μου τουλάχιστον, προσωπικού να μιλώ,
1: ναι.
3: Αυτά είναι τα αφεντικά.
1: Τα αφεντικά, εντάξει.
3: Το είσαι έξω δηλαδή και κάτσε καλά, ρε. Μην μιλάω εγώ,
1: δεν υπάρχουν αυτά.
3: Σταύρο,
2: έλα αγάπη μου.
1: Δεν υπάρχουν αυτά. Το που είσαι,
3: εντάξει, να είμαστε φιλαλληθείς.
1: Τελειώσαμε.
0: Λοιπόν. Εντάξει.
2: Ευτυχισμένος άνθρωπος.
1: Σας άρεσαν αυτά που είπαμε.
3: Όχι, αλήθειες λέμε.
2: Αυτά που
0: είπατε να λέτε ό,τι θέλετε.
3: Δεν είναι αλήθεια αυτό.
0: Ποιο?
3: Το κουμάτι το κάνετε εσείς. Στα παρασκήνια.
0: Θεωρώ ότι μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε.
3: Παρασκηνιακά, εσείς
0: το. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του.
3: Okay.
1: Λοιπόν, για πάμε στα αστυνομικά που είναι ευκολότερα, μου φαίνεται.
2: Ναι, μπήκαμε σε πολύ δύσκολο.
1: Λοιπόν.
0: Τι ευκολότερα.
1: Εκεί, τώρα. Πάμε στο αλφατάφο μονίας αυτό το περίπτωση.
0: Λοιπόν, στη 19χρονη θα πάμε και θα δούμε τα όσα είπαν στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι. Η ειδική φρουρή είναι η κατηγορούμενη. Η αστυνομική ειδική φρουρή δεν είναι.
3: Ειδική φρουρή.
0: Ναι,
3: από την ομάδα Δίας.
0: Ναι, έπρεπε να γίνει, ήταν λάθος. Ήταν συνενετικό, είπαν όμως.
3: Δεν υπάρχει συνενετικό. Ενώ ρε υπηρεσίες και μέσα σε αστυνομική υπηρεσία δεν υπάρχει. Όσον αφορά βεβαίως το πειθαρχικό δίκαιο, το οποίο η Β' το ξέρει απ' έξω και ανακατοτά, δεν το συζητάμε ότι είναι δαμόκλειο σπάθη, θα τους το πάρουν το κεφάλι. Υπηρεσιακά, ποινικά όχι. Γιατί είναι συνενετικό, όσο αποδεικνύεται, ότι δεν υπήρχε κάποια αξιόπινη πράξη η οποία να άπειρε του
1: ποινικού κώδικα. Αυτή το δέχτηκε η γυναίκα ότι ήταν συνενετικό.
0: Α, ότι ήταν συνενετικό το δέχτηκε.
3: Κοίτα να σου πω κάτι.
1: Πόσο συνενετικό είναι μέσα σε μια υπηρεσία που ο άλλος είναι ένστολος, έχει συλληφθεί ή σε έχουν φέρει. Πώς μπορεί να είναι συνενετικό.
2: Κοιτάξτε, λοιπόν, ο βιασμός τώρα, όχι για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ναι. Όταν δεν υπάρχει συνένεση, η σεξουαλική πράξη με μια γυναίκα που δεν το επιθυμεί είναι βιασμός.
1: Σωστό.
2: Τα λέει και παύλα.
1: Γι' αυτό
2: λέω. Οποιαδήποτε γενετήσια πράξη. Από εκεί και πέρα. Στην προκειμένη περίπτωση, η θέση των κατηγορουμένων είναι ότι υπήρξε συνένεση ως προς την πράξη τη γενετήσια,
1: ναι.
2: δηλαδή τη συνέβρεση. Το αν έγινε στο αστυνομικό τμήμα ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, δεν αφορά το αδίκημα του βιασμού. Αφορά πειθαρχικά αδικήματα.
0: Δηλαδή, αυτοί κατηγορούνται για πειθαρχικά αδικήματα.
3: Μόνο.
0: Μόνο. Γιατί η κοπέλα δέχθηκε τη συνένεση. Αν δεν ήταν σε αστυνομικό τμήμα και ήταν κάπου
2: αλλού. Τι ρόλο παίζει εάν ένα βιασμό γίνεται. Ο βιασμό είναι βιασμό. Είτε είναι μέσα σε αστυνομικό τμήμα, είτε είναι μέσα σε σπίτι, είτε είναι σε δρόμο. Άρα αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο.
3: Είτε είναι από σύζυγο σε σύζυγο.
2: Έτσι. Τώρα το γιατί συνέβη όλο αυτό μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα, αυτό βεβαίω είναι κάτι που θα ερευνήσουν οι αρμόδιοι.
3: Γιατί είναι στούκι. Είναι για κλωτσιές, για αστυνομική.
1: Μα τι.
3: Δεν το λες. Αντιλαμβάνομαι ότι τόσα χρόνια ιδιαίτερα στους ειδικούς φρουρούς.
2: Γιατί δεν το λέω, γιατί δεν μπορείς να κρίνεις έτσι, κάτι το οποίο δεν γνωρίζεις. Δεν χειρίζομαι αυτή
3: την υπόθεση. Μου είπε ένας αξιωματικός, ο οποίος έχουμε κάνει μαζί πισιρικάδες, στη φύλακα ήταν εδώ στο περιπολικό. Μου λέει, ρε Σταύρο, και στο περιπολικό τις βάζαμε και λέγανε, παιδιά, κάνουμε κάτι εδώ πέρα, μα αφήσετε.
1: Να μας αφήσετε.
2: Να πω λοιπόν στον αντίλογο Σταύρο ότι υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι έχουν πέσει θύματα stalking. Προσωπικά εκπροσώπησα αστυνομικό. Ο οποίος είχε πέσει θύμα stalking από γυναίκα γιατί ήταν απλώς ευγενικός. Έτσι, υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Οι αστυνομικοί είναι ευγενικοί. Από εκεί και πέρα, αυτά που μας λες για τους αστυνομικούς προφανώς αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά. Και φυσικά πρέπει να υπάρχει η απόσταση. Έτσι.
3: Είναι συνέχεια.
0: Η ίδια πάντως. Λέει, δεν λέει ότι ήταν συνενετικό. Λέει ότι είχαν συνεννοηθεί μεταξύ τους να με βιάσουν. Δεν έχει.
2: Δεν ξέρω ποια η θέση της υποστήριξης κατηγορίας, έτσι, της μάρτυρας. Ναι. Δεν τη γνωρίζω.
1: Μάλλον δεν τους πιάνανε, επειδή τους κατήγγειλε.
0: Τους κατήγγειλε. Έχουμε δύο διαφορετικά αδικήματα. Το ένα είναι αυτό που είπε νωρίτερα ο Κωνσταντίνος.
1: Δηλαδή δεν νοείται μέσα στο αστυνομικό
0: τμήμα. Το πειθαρχικό μέσα στο αστυνομικό
1: τμήμα. Ούτε συνενετικό μπορεί να είναι μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Άμα ο άλλος με τη στολή, τον πιστόλι με τώρα, σε έχει μπουζουριάσει μέσα, μπορεί να πει.
3: Δεν νοείται να είσαι εν ώρα υπηρεσίας. Και εκτός αστυνομικού τμήματος να είσαι τροχονόμος κάπου. Και να σου πει γεια σας, ναι, έχω αυτό το καφέ. Έρχεστε λίγο, κύριε τροχονόμος, κεράσω ένα καφέ. Ναι. Και σου κλείσει την πόρτα και σου πει να κάνουμε σεξ. Ναι. Επιτρέπεται να κάνω τροχονόμος.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αυτό που περιγράφω στα δίκημα είναι πειθαρχικό ή ποινικό.
2: Αυτό είναι πειθαρχικό.
0: Αυτό είναι πειθαρχικό.
2: Αυτό είναι πειθαρχικό. Προφανώς, εάν τυχόν το φερόμενο θύμα, η υποστήριξη κατηγορίας, έτσι, η γυναίκα αυτή υποστηρίζει ότι βιάστηκε, είναι κάτι το οποίο... θα διερευνήσει ένα μεικτό έργο το δικαστήριο.
1: Λοιπόν,
3: διότι αυτό... δεν πάνε, νομίζω, στην προανάκριση που έχουμε κάνει, στην έρευνα.
2: Δεν γνωρίζω σε ποιο στάδιο είναι η υπόθεση, αλλά είναι, σε αυτό θα υπάρξει κρίση από ένα ανώτατο
1: για πάμε
2: δικαστήριο.
1: Λοιπόν, να βγούμε από το στούντιο, παιδιά, να πάμε στην Αλεξάνδρα. Έλα, Αλεξάνδρα μου. Για να δούμε εδώ πέρα.
4: Αν είπε ότι η τραγωδία σημειώθηκε χθες το απόγευμα περίπου στις 7 στον Πειραιά που βρισκόμαστε, καθώς μια 24χρονη έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας. Να αναφέρουμε ότι αμέσως ήρθε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μεταφέρθηκε στο Τζένιο Νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις. Διαπιστώθηκε και ο θάνατός της. Τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για αυτοκυρία, ωστόσο να πούμε όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, καθώς έχει συλληφθεί και ο 50χρονος συντροφός, ο οποίος θα δώσει κατάθεση. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν κατ' οποιες συνθήκες, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Μπα. Ναι, ναι, αυτό ήταν μέσα εκεί.
0: Λέει ότι ήταν μέσα στο σπίτι.
4: Ήταν αυτό ο οποίο κάλεσε το ασθενοφόρο.
0: Κοιμότανε στο υπνοδωμάτιο, αν δεν κάνω λάθος. Mm. Κάποια στιγμή λέει ότι τη φώναξε, δεν απάντησε, σηκώθηκε να δει που βρίσκεται και είδε ότι αντιλήφθηκε και είδε ότι, είχε πέσει από τον μπαλκόνι.
3: Παιδιά, τον πήραν οι αστυνομικοί μόνο και μόνο και τον πήγανε στον Πειραιά επειδή είχε κάνει κάποια χρήση ουσιών.
1: Είχε κάνει χρήση.
3: Αυτοκτονία.
1: Αυτοκτονία. Mm.
3: Και από ό,τι ξέρω, εσείς δημοσιογράφοι δεν πολύ ασχολείστε και με αυτοκτονίες.
0: Η αλήθεια είναι, Σταύρο.
1: Ρε παιδί μου, αν είναι αυτοκτονία, όχι, τώρα τι να πεις. Γιατί
0: δεν τώρα, όχι, αυτό που λέει.
3: Άλλο να είναι δύο παιδάκια χέρι-χέρι, είναι όχι, κοινωνικό όχι. Πρόβλημα, κοινωνικό ναι, θέμα. Ναι. Τώρα έχουμε 10 αυτοκτονίες. Εγώ με το περιπολικό πήγαινα κάθε μέρα σε δύο. Και...
0: Σταύρο, ναι. Να ξέρεις πως κάποτε δεν παίζαμε αυτοκτονίες. Υπήρχε μία. Στάση την οποία κρατούσαμε όλοι οι δημοσιογράφοι. Ένας άγραφος δημοσιογραφικός νόμος, σωστά έχεις δίκιο, και δεν παίζαμε αυτοκτονίες. Τώρα...
1: Λοιπόν, Αλεξάνδρα μου πήγαινε, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση, θα τα ξαναπούμε.
2: Ο εισαγγελέας έχει διερευνά την ύπαρξη διαρροής διαφόρων πληροφοριών για την υπόθεση αυτή στην Ηλιούπολη. Έτσι δεν είναι.
1: Για
2: διότι
1: τις
2: αυτό το βίντεο.
1: Ναι.
2: Αυτό το βίντεο και αυτά τα σημειώματα διέρευσαν και κακώς. Διότι ο κάθε εισαγγελέας, σύμφωνα με την εγκύκλιο 11 του 2020, έχει την αρμοδιότητα αυτεπαγγέλτος να διερευνά την αλήθεια. Και επειδή υπάρχει αρνητικός μιμητισμός. Υπάρχει αρνητικός μιμητισμός σε αυτή την περίπτωση.
0: Έχεις δίκιο,
2: έτσι, όταν προβάλλεται κάτι κατ' επανάληψη και κατά κάποιο τρόπο.
1: Μα δεν επιτρέπεται, μπορεί, Βίτα μου τώρα.
2: Αυτή η θυματοποίηση. Να πω και κάτι άλλο. Επειδή έχω ακούσει όλες αυτές τις μέρες, δεν το έχω σχολιάσει αυτό το θέμα. Μόνο και ναι, με αυτό θα κλείσω. Έχουμε αναγάγει αυτή την τραγική αυτοκτονία σε κοινωνικό θέμα.
1: Ναι.
2: Άποψή μου είναι. Ότι και μάλιστα με τρόπο που πολιτικοποιείται κιόλας και έχω ακούσει διάφορα λέγονται τις τελευταίες ημέρες. Θεωρώ ότι δυστυχώς το ζήτημα είναι αμιγός της οικογένειας. Είναι θέμα της οικογένειας. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε τους πάντες για κάτι που συνέβη συγκεκριμένα σε αυτά τα δύο κορίτσια. Πρέπει να πέσουμε σίγουρα να δούμε... το τι συμβαίνει, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι ένα κοινωνικό θέμα αυτό. Και γι' αυτό δεν θα έπρεπε να προβάλλεται τόσο έντονα.
1: Εντάξει, ρε,
3: εγώ μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη, ναι. Στην Εβίτα, τη φίλη μου. Ναι. Ρε Εβίτα, να σου κάνω μια ερώτηση. Έχω 5 αυτοκτονίες να σου πω, που έχουν γίνει και μέσα σε ιδιαίτερες συνθήκες και όπου υπήρχαν και κλιματικές πράξεις και υπόνοιες που οι δημοσιογράφοι τις βγάλανε στούκι. Έτσι δεν είναι. Και εδώ δεν βγάλανε δημοσιογράφοι στούκι και ο δημοσιογράφος που το έβγαλε και το μέσο που το έβγαλε και καλά έκανε. Και αυτή είναι η δημοσιογραφική έρευνα και ο δημοσιογράφος είναι αυτός που.
2: Όχι, δεν θεωρώ ότι καλά έκανε.
3: Μπράβο, πολύ καλά έκανε, εγώ θεωρώ. Όχι. Τη δουλειά του έκανε. Αυτή είναι η δουλειά του. Να τα βγάζει όλα, γιατί αυτό είναι κοινωνικό θέμα, όσο και αν εσύ το αρνείσαι.
2: Αυτά,
3: είναι ένα κοινωνικό θέμα.
2: Ο προσεβασμός στην οικογένεια καταρχάς δεν θα έπρεπε.
1: Μιλάμε τώρα για το σημείωμα της
3: κοινωνίας. Μιλάμε για το
2: δεν έπρεπε να.
3: Απ' την άλλη όμως βγήκε ο πατέρας σε δημοσιογραφικό μέσο, σε κανάλι και έκανε ολόκληρη ανάλυση. Ο πατέρας του παιδιού, ο πατέρας του κοριτσιού. Ούτως δώσει τι μιλάμε. Θα μιλάσουμε για το δημοσιογραφικό μέσο που βγάλε 4
0: σαράδες. Ποιο είναι το πολύ μεγάλο θέμα, μισό λεπτό. Ο πατέρας του παιδιού μπορεί να ταυτιστεί με τους

0: δηλαδή. Αυτό θα έπρεπε να το θάψουμε.
1: Σεβασμό στο νεκρό και σεβασμό στην οικογένεια. Δεν έχει...
2: Και κυρίως το ζήτημά μας ποιο είναι. Η πρόληψη, Σταύρο. Να μην υπάρχουν και άλλα τέτοια περιστατικά. Τώρα, να βγαίνει κάτι το οποίο να το αναλύουν οι πάντες και να γίνεται ενώ είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Δεν συμβαίνουν συνέχεια αυτοκτονίες μικρών παιδιών και δει σε αυτή την ηλικία.
3: Και δυο μαζί.
2: Έτσι.
1: Και, δυο μαζί,
2: και τώρα, και προεξεταστικά, να αναφέρουμε συνέχεια και κατ' επανάληψη και καθημερινά ότι τα παιδιά αυτοκτόνησαν επειδή το σύστημα είναι λάθος και δεν θα βρουν δουλειά, ενώ αύριο μεθαύριο θα δώσουν εξετάσεις στα παιδιά, είναι λάθος.
3: Ναι.
2: Αυτό
3: ναι.
2: λέω.
4: Τώρα, πολιτικοποιήθηκε είναι λάθος.
1: Και πολιτικοποίηση.
2: Και αυτό κι αν είναι λάθος. Αυτό κι αν είναι λάθος.
4: Η πολιτικοποίηση
2: είναι λάθος. Φταίει η πολιτεία δηλαδή.
4: Είναι εκμετάλλευση. Okay.
1: Ναι.
3: Παιδιά, μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι.
4: Έλα.
3: Τώρα θα δίνανε εξετάσεις του χρόνου. Δευτέρα ηλικίου δεν ήταν. Του χρόνου
2: άλλο αυτό χρόνου που λέτε. Ναι, όχι, και αυτό είναι μια σοβαρή παράμετρο.
3: Κάτσε τώρα. Δεν ήταν ότι σε ένα μήνα δίνανε.
2: Κύριε Καμπουράκη, και εγώ έχω υπάρξει σε ίδια θέση.
3: Όλοι μαζί.
2: Στο εξωτερικό. Έτσι. Που ήξερα ότι έτσι και δεν επιτύχω στο πτυχίο μου. Πάνε όλα στράφη. Yeah. Η πίεση που αισθάνεται ένας νέος άνθρωπος. Αυτή την πίεση λοιπόν να τη συγχαίουμε κάθε μέρα που τα παιδιά βλέπουν τηλεόραση ή αναπαράγουν μέσα με αυτοκτονίες είναι λάθος.
4: Συγγνώμη να ρωτήσω εγώ εδώ τους έγκυρους και έγκυρους δημοσιογράφους. Mm. Ρε παιδιά, σας κάνω μια ερώτηση. Κάνετε χρόνια και οι δύο είστε παλιοί δημοσιογράφοι ρεπορτάζ. Πόσες φορές έχουμε. Στο ρεπορτάζ λέω πάντα. Όχι τώρα το ξέρουμε μεταξύ μας. Ναι. Α, εδώ τα πάμε. Ναι. Παιδιά, ιδιαίτερα για τις πανελλήνες που έχουν αυτοκτονήσει. Συνήθως για τα αποτελέσματα. Κοίτα, δεν είχε καλά αποτελέσματα.
3: Πολλά.
4: Τι θα μου κάνει ο μπαμπά.
3: Πολλά.
4: Πολλά, ρε φίλε.
1: Έχεις
4: και στην Κρήτη θυμάσαι.
3: Πολλά,
4: 16χρονο κορίτσι εκεί πέρα στην
3: και
4: Κρήτη.
3: Στην
4: στη Σιτία.
3: Στη γειτονιά
4: μου.
3: Από δύο-τρία
4: δηλαδή, δεν είναι, είναι σύνηθες όσον αφορά. Δεν μπορεί να πει φταίνει οι γονείς, φταίει η πολιτεία, φταίει το σύστημα. Είναι η ψυχή των παιδιών. Είναι η ψυχή των παιδιών.
3: Λοιπόν, κοίταξε, ένα πολύ σύνδετο πράγμα. Και οι γονείς ψιλοφταίνε και το σύστημα η πίεση ψιλοφταίει. Και ο χαρακτήρας του παιδιού πόσο αντέχει και πόσο. Όλα μαζί παίζουν.
2: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι.
2: Το μήνυμα που πρέπει να περάσει είναι ότι οι γονείς δεν πιέζουν. Πρέπει να δώσουν στα παιδιά σίγουρα την οδηγία ότι παιδί μου δεν έγινε και τίποτα. Να μην περάσει εξετάσεις.
3: Όλα... Ζωή... Ούτε αυτό... όλοι οι γονείς λένε αυτό, ούτε όλα τα παιδιά το εισπράττουν έτσι.
1: Ναι. Ξέρεις, λοιπόν, είναι πολύ εύκολο να το λες.
2: Είναι εδώ και ο γιος
3: το 54χρονο, τι ξέρουμε τώρα.
1: Πάμε στον ποταμό Λουδία. Είναι και ο δεύτερος κατηγορούμενος σε αυτή την περίπτωση προσωρινά κρατούμενος.
3: Αυτός ήταν αδεμένο τον βρήκανε. Με σύρμα και λοιπά. Τι έλασε.
4: Μπούπα. Μπούπα. Κοίτα, να σου πω κάτι. Αυτός τώρα ισχυρίζεται, λέει, ότι εγώ νευρίασα και πήρα το όπλο από την τσέπη.
1: Κι εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα πει.
4: Είναι αργό που τα λέμε από τα νιάτα μας εμείς εδώ με τον κύριο Καμπουράκη.
1: Θα μας το μεταφράσει και για μας που...
4: Μπούπα δηλαδή... Δεν λέει ψέματα.
1: Α, ψέματα. Μούς, okay. Ναι.
4: Και νευρίασα και αρπάζω από το διπλανό μου τώρα που το είχε στη ζώνη και του το βάζω και πατάω σκανδάλι γιατί ήξερα δεν έχει σφαίρες και είχε σφαίρες. Δηλαδή, εντάξει, ποιος να τα πιστέψει εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά μετά τον βάζω.
4: Αλήθεια τώρα.
3: Μετά αλήθεια. Στο ποταμό, δεν μένω.
2: Και μετά ο σύρματα κακό.
3: Ο
2: λόγος δε είναι τελείως...
4: Αυτό δεν πάει ούτε στο διάσημα των αφορμών.
2: Είναι πραγματικά για την εγκλοπή των περιστεριών, αν είναι δυνατόν.
3: Ναι, δε, αυτό τώρα είναι...
4: Βασικά αυτό, οι αστυνομικοί λένε ότι είναι μια εκτέλεση, όπου μέσα
1: πρόσχημα.
4: Υπάρχει υπόβαθρο.
3: Ναι.
4: Ψάχνουν να βρουν το υπόβαθρο και τους πραγματικούς λόγους και την αιτία.
3: Θα το βρουν.
4: Τώρα, αυτά που λέει τώρα είναι... Παρθαλές κουβέντες.
2: Περασπιστική γραμμή.
3: Λοιπόν, τα έχουμε λύσει αυτά. Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
3: Να είστε καλά. Πάμε στον κύριο Ευθυμιόπουλο, τον Μάριο.
1: Καθηγητής Διεθνούς Ασφαλείας. Κύριε και κύριοι.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και τα νεότερα. Γεια σας κύριε Ευθυμιόπουλο.
3: Είμαστε καλά, προσπαθούμε. Όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος, μας περικυκλώνει.
5: Ναι, όλα καλά.
3: Όλα καλά.
1: Λοιπόν, ο κύριος Αναστασάκης είναι κοντά μας.
5: Πού να αρχίσουμε.
1: Καλημέρα κύριε. Αντιπτέραχος εν αποστρατεία ο κύριος Αναστασάκης. Εδώ κοντά μας στο στούντιο. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε κύριε Αναστασάκη.
3: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε. Καταρχήν να ρωτήσω κάτι. Γιατί μέσα Ανατολή θα πούμε, αλλά... Τώρα κύριε Ευθυμιόπουλε, εκεί τώρα στη συνάντηση Τραμπ-Σι που είναι η συνάντηση κορυφής του παγκόσμιου πολιτικού συστήματος, έτσι δεν είναι. Οι δύο υπερδυνάμεις. Διότι η Ρωσία είναι τρίτη, δεν είναι, και η Ευρώπη, ας πούμε, είναι πιο κάτω. Είναι...

0: Οι δύο ηγέτες. Βγήκε κάτι, δεν βγήκε τίποτα. Τι καταλάβατε εσείς?
1: Κοιτάξτε, επιτοπλίστων είναι οικονομικά οι συμφωνίες. Και είναι επιτοπλίστων οι δύο. Ναι. Το οποίο κάνει αλληλεξαρτώμενες τις σχέσεις. Αγορά δημοσιονομικού ελλείμματος και επενδύσεις στο δημοσιονομικό έλλειμμα και στην άντληση χρημάτων. Από τη μια πλευρά, δηλαδή από την Κίνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρήση με χαμηλές ταρίφες για μικροϋπολογιστές, για τεχνολογία, για έρευνα και τεχνολογία στο διάστημα, για έρευνα και τεχνολογία για τα μηχανήματα τα οποία θα χρειαστούν για αυτοκινητοβιομηχανία και πολλά πολλά έξοδα και έσοδα όσο αφορά τον τουρισμό. Από εκεί και πέρα όμως, προφανώς τους επηρεάζει και το γεωπολιτικό. Γιατί τα προϊόντα θα εξακολουθήσουν να έρχονται από την Κίνα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό και είχε αυτούς τους επιχειρηματίες που είχε μαζί του. Γιατί οι ίδιοι κάνουν μεγάλες επενδύσεις στην Κίνα και η Κίνα για τις Ηνωμένες Πολιτείες τεχνολογικές αποτελεί πολύ μεγάλη επένδυση. Αλλά η γεωπολιτική πραγματικότητα τους επηρεάζει. Τους επηρεάζει στον χρόνο παράδοσης, τους επηρεάζει στη σταθερότητα μεταξύ των δύο δυνάμεων και βεβαίως τους επηρεάζει σε άλλες γεωπολιτικές προκλήσεις που υπάρχουν, είτε είναι από τα στενά, είτε είναι σε χώρες όπως είναι η Ταϊβάν, όπως είναι το Ιράν, όπως είναι η Αφρική.
0: Τώρα αυτοί οι Κινέζοι με την Ταϊβάν έχουν μία ψύχωση, έτσι. Δηλαδή, λέει, έχουν θέμα, ας πούμε, πολύ σοβαρό.
1: Είπε, έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ρούμπιο, σε σχέση με την Ταϊβάν και είχε πει το πολύ εξής και σωστό όσο αφορά την Κίνα. Η Κίνα θα ήθελε εθελούσια την Ταϊβάν να ενσωματωθεί με την Κίνα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό δεν γίνεται,
2: ναι,
1: γιατί η Ταϊβάν έχει πάρει το δικό της το ρόλο. Η Ταϊβάν από την άλλη πλευρά περιμένει διακαώσεις στις επενδύσεις των 14 δισεκατομμυρίων σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς εναντίον της Κίνας. Κάτι το οποίο επισήμως δεν έγινε. Φαίνεται λοιπόν από τις εικόνες που βγήκανε και από τα παραπολιτικά από πίσω ότι υπήρχε συζήτηση για την Ταϊβάν, θα υπάρχουν κινήσεις στην Ταϊβάν, αλλά μπήκανε σε τρίτο επίπεδο. Δηλαδή επικεντρώθηκαν σε αυτά που τους ενώνουν παρά να τους διαχωρίζουν.
2: Και λίγο τα μοιράσανε. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε τη δήλωση του Τραμπ ότι να μην προχωρήσει η Ταϊβάν σε την κήρυξη της ανεξαρτησίας της, με την προοπτική των στενών του Ορμούζ από την άλλη όσον αφορά το θέμα των Ηνωμένων Πολιτείων. Δηλαδή, αυτά είναι τα δικά μας, αυτά είναι τα δικά σας.
1: Κοιτάξτε, είναι μια πραγματικότητα ότι αυτές οι δύο χώρες, το είπε και ο κ. Καμπουράκης στην αρχή, ότι είναι δύο μεγάλες υπερδυνάμεις. Για να είναι όμως μία υπερδύναμη και να χαρακτηρίζεται υπερδύναμη, πρέπει και κάποιος άλλος να τον αναγνωρίζει. Αυτό λοιπόν το κάνει η Κίνα και το κάνει η Αμερική προς την Κίνα. Οι δύο θα διαχωρίσουν ορισμένα μέρη, τα οποία είναι από στενά, από γεωπολιτικές επιρροές, από επενδύσεις στον πλανήτη Γη και ταυτόχρονα θα φροντίσουν να έχουν έναν διάλογο μεταξύ τους. Αυτός ο στόχος ήταν ο στόχος του Προέδρου Τραμπ να κάνει αρχικά, αν θυμάστε καλά, με τον Πούτιν στην Αλάσκα και το πετυχαίνει πολύ περισσότερο με τον Σι Τζινπίνγκ για τον απλό λόγο ότι οι Κινέζοι δεν ασκούν εξωτερική πολιτική με τον ίδιο επικοινωνιακό τρόπο ή επιχειρησιακό που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά το κάνουν με πολύ πολύ διαφορετικό τρόπο, όπου η Κίνα αρέσκεται στο να την προσκαλούν να μπει στο παιχνίδι.
2: Σωστό.
1: Την κάλεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπουν στο παιχνίδι με το Ιράν και να τους βοηθήσουν για να καθίσει το Ιράν στο Πακιστάν.
2: Την αναγνώρισαν ως
0: δεύτερη υπερδύναμη. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Μην το συζητάμε.
2: Δηλαδή, λοιπόν, το εξέλαβαν έτσι οι Κινέζοι.
0: Ναι, okay.
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά που είπανε, γιατί είδα από το τσάι που τον καλέσανε, από το φαγητό που φάγανε, από το γεγονός ότι πήγε στους το λένε αυτοί οι ιερούς κήπους. Τους λένε ιερούς κήπους, γιατί δεν πατάει άνθρωπος εκεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα δείχνουν περισσότερο πολιτιστικές γέφυρες και πολιτικές γέφυρες επικοινωνίας παρά από τα αποτελέσματα τα οποία κάποιος θέλει. Όμως, να ξέρετε ότι θα αγοράσουν πετρέλαιο από την Αμερική, το οποίο η Κίνα το μεταπουλά, δεν το χρησιμοποιεί απαραίτητος. Θα αγοράσουν τεχνογνωσία αμερικανική, γιατί χρειάζονται την κινέζικη πρακτική παραγωγή.
2: Και Boeing πάλι θα αγοράσουν.
1: Και ούτως ή άλλως. Τα Boeing, κοιτάξτε, μου το έπανε για τα Boeing, αλλά αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση όταν είχα πάει στην Κίνα και είχα πει και δεν το ήξερα, είναι ότι τα Airbus, τα τρία επιτοπλίστων για την Κίνα, χτίζονται στην Κίνα.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κάποιος, η Boeing θα πουλήσει αεροπλάνα ή θα φτιάξει εργοστάσιο να τα παράγει.
2: Να παράγει για την
0: Κίνα. Σωστό αυτό.
2: Ωραίο είναι αυτό.
0: Λοιπόν, καλό για είναι. Πάμε τώρα και στο άλλο, θα μας πει ο πτέραχος εδώ πέρα, ο κ. Αναστασάκης. Τώρα, από από τη συνάντησή τους για τα στενά και για το αυτό δεν βγήκε τίποτα ιδιαίτερο. Έτσι δεν είναι? Εδώ δεν... διαβάζω τώρα ότι έχει λέει μπροστά μια πιθανή στρατιωτική επιλογή πάλι ο Τραμπ.
3: Είναι η πολιτική του το να πιέζει, να υποχωρεί. Να λέει θα επέμβω, να λέει τους δίνω κάποιες μέρες ακόμα διορία. Άντε θα επέμβω, άντε φέρνω και άλλες δυνάμεις.
0: Έχω υπομονή. Χάνε την υπομονή μου, έχω υπομονή.
3: Είναι και ένα είδος πολιτικής των διαπραγματεύσεων, θα λέγαμε. Ναι. Θα πρέπει να το δούμε και, ναι, και με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, επειδή, για το προηγούμενο θέμα, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να επισημάνω σε σχέση με την επίσκεψη στην Κίνα του Προέδρου, ναι, Τραμπ, ότι ο Κινέζος ηγέτης αναφέρθηκε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Και το λέω επειδή μας ενδιαφέρει σαν, ναι, Έλληνες.
2: Ναι, ναι. Όντως.
3: Και τι λέει η παγίδα του Θουκυδίδη? Ότι δύο υπερδυνάμεις πολέμησαν, άσχετα ποιος κέρδισε, χάσανε και οι δύο.
2: Και οι δύο. Σωστά.
0: Σωστό.
3: Άρα τι είπανε? Ότι είμαστε δύο υπερδυνάμεις. Εάν δεν τα βρούμε με κάποιο τρόπο και έρθουμε σε σύγκρουση, θα χάσουμε και οι δύο.
0: Προφανώς.
3: Αυτό ήθελα να επισημάνω, επειδή ακριβώς αναφέρεται στο Θουκυδίδη.
0: Προφανώς.
2: Πάντως... Μα είπε ο Τραμπ ότι τι να κάνουμε εμείς με την Ταϊβάν, να πάμε να πολεμήσουμε 9.500 μίλια μακριά. Εγώ λέω δεν θέλω κάτι τέτοιο. Και δεν θέλω να προχωρήσω ανεξαρτησία και ούτε εμείς πρόκειται να εμπλακούμε σε αυτό το θέμα. Δηλαδή είναι λίγο σαν να.
0: Ναι, αλλά οι Κινέζοι δεν του λένε να μην εμπλακεί. Του λένε να μην πουλάει όπλα.
2: Πουλάει όπλα. Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό το δεν πουλάει όπλα, αυτό θα πουλήσει. Ναι. Δηλαδή εκείνη τώρα το θέμα. Τώρα, εμάς μας ενδιαφέρει τα στενά, θα ανοίξουνε?
3: Τα στενά, όπως λέω τακτικά, δεν θα ανοίξουνε εάν δεν υπάρχει συμφωνία με το Ιράν.
0: Αυτό.
3: Το Ιράν, για να αποσυρθεί από τα στενά, θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει ποιος θα κυβερνήσει το Ιράν μετά τον πόλεμο. Εκεί είναι όλη η ουσία. Είναι δηλαδή ένα εσωτερικό θέμα που επηρεάζει όμως τη διεθνή
2: δεν
3: πολιτική σκηνή.
2: Δεν θέλει αυτό ποτέ, κύριε Αναστασάκη. Δηλαδή δεν φαίνεται ότι... ενδεχομένως γίνεται αυτό που θέλουν οι Αμερικανοί ή ότι υπάρχει μια λύση από το ίδιο το Ιράν?
3: Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει μια λύση clear cut, δηλαδή
2: καθαρή. Ξεκάθαρη, ναι.
3: Έτσι, εξάλλου τόσες μέρες που υπάρχει αυτό το είδος ειρήνης κατά πούμε ανάμεσα στο Ιράν,
0: πούμε, ειρήνη, ναι,
3: έδωσε δικαίωμα και στις δύο πλευρές να επανεξοπλιστούν.
0: Ναι.
3: Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν ξεκινήσει ο πόλεμος θα είναι σαν να ξεκινάει ξανά από το μηδέν. Διότι οι Ιρανοί έχουν κάνει πάλι εύχριστα, έχουν μαζέψει πυράβλους, έχουν κάνει εισαγωγή εξοπλισμού, που σημαίνει δηλαδή ότι και οι δύο πλευρές που είχαν προβλήματα αν συνεχιζόταν ο πόλεμος εδώ και δύο μήνες, εάν τύχει τώρα και δεν τα βρούνε τελικά και επανέλθουν σε συγκρούσεις, θα είναι σαν να ξεκινάμε από το μηδέν.
0: Δηλαδή τα εργοστάσια δουλεύουν τώρα πυρετοδός,
3: μην ξεχνάτε, ειδικά για τα Πάτριο, τι παραγγελίες γίνανε δισεκατομμυρίων.
0: Ναι.
3: Για να βγουν νέοι πύραυλοι.
2: Ναι,
3: ειδικά οι χώρες του κόλπου, το Κατάρ, τα Εμιράτα, έχουν κάνει τεράστιες παραγγελίες.
0: Δεν, να κινείτε το χρήμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή...
1: αφού είπαμε όλα καλά. Όλα καλά. Το εμπόριο, κοιτάξτε το εμπορικό ισοζύγιο, έχει μεγαλώσει. Η παραγωγή του παγκόσμιου ΑΕΠ έχει μεγαλώσει. Απλά έχει μεγαλώσει με βιομηχανία στρατιωτική και τεχνολογία στρατιωτική, yeah, η οποία θα χρησιμοποιηθεί αργότερα στην αγορά, σε πολιτικούς στόχους. Όμως αυτό που πρέπει κάποιος να κατανοήσει, αυτό που πολύ σωστά που είπε ο κ. Αναστασάκης, ότι για να μπορέσει να υπάρχει μία σταθερότητα, πρέπει να υπάρχει μία συμφωνία για τα στενά του ορμού στο σύνολο. Και εκεί πέρα δεν είναι μόνο το Ιράν και το καθεστώς του Ιράν. Είναι το Ομάν και θα είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα είναι και οι Αραβικές χώρες. Δηλαδή ανοίξαμε συζήτηση για τα στενά. Και προσέξτε, αυτό κολλάει με το τι κάνει η Τουρκία τις τελευταίες μέρες γενικότερα, με το πώς απολαμβάνει, ας πούμε, ανακοινώσεων τα οποία κάνει, θα κάνει, δεν έχω καταλάβει πώς θα το κάνει. Όμως έχουν ανοίξει πολύ πολύ μεγάλη συζήτηση για τη χρήση των στενών και των διάβλων επικοινωνίας. Και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν σέβεται κανένας το διεθνές δίκαιο και την UNCLOS γενικότερα. Το δεύτερο είναι γιατί φαίνεται ότι οι χώρες οι οποίες έχουν ισχυρές και στιβαρές συμμαχίες και συμμετέχουν, έχουν περισσότερα να κερδίσουν από το να χάσουν μαζί και με το πολιτικό κόστος. Και το τρίτο είναι ότι οι πόλεμοι για να σταματήσουν χρειάζεται πολιτική ηγεσία και ταπεινότητα μεν, αλλά αποφασιστικότητα δε. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει, το είναι. Βλέπουμε τι γίνεται στον υπόλοιπο
2: είναι
1: κόσμο,
2: ξεκάθαρο.
1: Βλέπουμε τι γίνεται στην Αφρική, είδατε τις δολοφονίες που κάνανε χθες στο νούμερο 2 του ISIS στην Αφρική μαζί οι Αμερικανοί με την Ιγυρία. Δηλαδή, κάτω από την, ας πούμε, από την πληροφόρηση που μπορεί να έχουν από τα διεθνή μέσα ενημέρωση ή τα εθνικά, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν. Και σε αυτό υπάρχει κόσμος που επενδύει στο να μπορέσει να υπάρχει το καινούργιο αρχιτόνιμα.
0: Συνεννοηθήκαμε. Λοιπόν.
2: Το θέμα της Τουρκίας είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια
0: της εκπομπής.
2: Όλη αυτή η ιστορία, επειδή το έθεσε, επειδή το έθεσε ο κύριος Ευθυμιόπουλος.
0: Λοιπόν, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ
0: το θέμα του Ερντογάν και της Τουρκίας είναι πολύ σημαντικό. Θα το ξαναπούμε πάντως.
2: Θα το συζητήσουμε. Διότι
0: είναι σοβαρό. Να μην το πιάσουμε λίγο έτσι.
2: Όχι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευθυμιόπουλε. Ευχαριστούμε, κύριε Αναστασάκη.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, για να δούμε τον κύριο Τσιλώνη. Χρήστος Τσιλώνης, πρώτος συνταξιούχος εμπορικής τράπεζας. Της παλαιάς εμπορικής τράπεζας. Λοιπόν, τον γνωρίζω τον κύριο Τσιλώνη. Λοιπόν, γεια σα. Λοιπόν, πώ είστε. Οι πρώοι συνταξιούχοι, ας πούμε.
4: Πόσοι είμαστε?
0: Ναι.
4: 8.000 είμαστε.
0: 8.000. Mm. Αυτοί διαμαρτύρονται εδώ και χρόνια, σας ακούω.
4: Χρόνια, χρόνια, ναι.
0: Χρόνια σας ακούω να διαμαρτύρονται για το... τα συνταξιοδοτικά
2: τους. Τα συνταξιοδοτικά.
0: Ναι,
2: τι
0: ήταν
2: γίνεται,
0: μια ειδική
2: τι...
0: περίπτωση τώρα, τράπεζα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Με δύο κουβέντες.
4: Με δύο κουβέντες και πολύ γρήγορα. Ναι. Στις 26 του Ιουνίου η Alpha Bank έχει ανακοινώσει ότι θα μοιράσει 943 εκατομμύρια κέρδη, έβγαλε.
0: Okay.
4: Έτσι. Αυτά τα κέρδη προέρχονται, δεν προέρχονται από αυτές τις ωραίες λέξεις που λένε investment και funds και ανάπτυξη και ιστορίες. Αυτά προέρχονται από τις εισφορές που καταθέταμε 8.000 άνθρωποι 30-35 χρόνια και οι οποίες καταναλώθηκαν σε ανακεφαλαιοποιήσεις της τράπεζας και εμφανίζονται τώρα ως κέρδη.
0: Yeah.
4: Η τράπεζα όφιλε να μας καταβάλει από το συνεχώς αυτές τις φορές σαν συνταξιοδοτικές παροχές.
0: Όμως
2: δεν παίρνετε σύνταξη.
4: Ναι, παίρνουμε. Πώς? Μέχρι το 2016 παίρναμε τις συντάξεις από τα χρήματα των εισφορών που είχαμε καταθέσει στην τράπεζα. Δηλαδή 100 εκατομμύρια περίπου το χρόνο επέστρεφε η τράπεζα στο λογαριασμό και πληρωνόμασταν. Από το 2016 και μετά η τράπεζα σταμάτησε να καταβάλει τις εισφορές και μεταφερθήκαμε στον ΕΦΚΑ και ανέλαβε ο ΕΦΚΑ, δηλαδή
0: το
4: υπόλοιποι,
0: ναι,
4: το
0: ναι.
4: κράτος, οι υπόλοιποι συνταξιούχοι.
0: Ναι.
4: Έτσι, το κόψιμο του ΕΚΑΣ, το κόψιμο των συντάξεων χειρίας, έγινε μια μεταφορά δηλαδή για να πληρώνονται αυτά τα 100 εκατομμύρια.
0: Την εμπορική να την πήρε η Αγκρικόλ.
4: Ναι,
0: η Αγκρικόλ έφυγε, την πήρε...
2: Η
4: Alpha Bank δημιουργήθηκε το 2013 με την πίστεως,
0: πίστεως,
4: την εμπορική,
0: εμπορική και, τα λοιπά.
4: Και την ιωνική λαϊκή που είχε πάρει. Έτσι λοιπόν εμείς είμαστε...
0: Σας μεταφέρανε, δηλαδή όταν τους πουλήσαν την τράπεζα, όταν την πήραν, σας μεταφέρανε στο δημόσιο σας. Αυτό ήταν.
4: Όταν πουλήσαν τις τράπεζες, δεν μας μεταφέραν στο δημόσιο, μεταφέραν το βάρος στο δημόσιο.
0: Ναι, ναι το βάρος.
4: Ναι. Γιατί οι εισφορές όλες,
0: τώρα,
4: ας πούμε, κατατέθηκαν. Ζητάμε ότι από αυτά τα κέρδη που έχει βγάλει η τράπεζα, επειδή το κράτος με απόφαση του ΣΤΕ είπε ότι η τράπεζα συνεχίζει να έχει εγκυητική ευθύνη, ευτυχώς βγήκε ένας δικαστής και είπε ότι η τράπεζα πρέπει... να αρχίσει να πληρώνει, βεβαίως, είπε ότι εγκυητική ευθύνη αφού καταθέτατε όλες τις εισφορές σας επί 30-35 χρόνια στο λογαριασμό που διαχειρίζονταν ο CEO της τράπεζας και συνεχίζει, αυτά τα χρήματα πάνω από 3 δις, έτσι, χρησιμοποιήθηκαν σε ανακεφαλαιοποίησεις κατά καιρούς.
0: Πώς θα έπρεπε να παίρνει το μέσος υπάλληλος, ας πούμε.
4: Ο μέσος υπάλληλος, 1.200 ευρώ, 1.300.
0: Ναι.
4: Ναι, και είναι στα 1.000. Και ζητήσαμε αυτά που δίναμε και που έπρεπε να είναι τα διπλάσια από αυτά, αυτά που... να επιστραφεί ένα μέρος αυτών των χρημάτων.
2: Δύσκολο θέμα.
4: Και όχι να εμφανίζονται...
0: Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Σούρνεται, παλεύουν οι άνθρωποι.
4: Ναι, γιατί προσπαθήσαμε το 2017 με το κράτος ανέλαβε και λέει έχετε δίκιο, εμείς θα σας δώσουμε, θα τα λύσουμε. Κάναμε μια τεράστια εκδήλωση, όπως θυμάσαι, Δημήτρη, στην Παλαιά Βουλή, όπου κατέβηκαν η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση και όλοι είπαν: έχετε δίκιο, εσείς θα τα καλύψουμε.
0: Ναι.
4: Βέβαια, θα τα καλύπτανε πώς, δεν υπόθηκε εκεί πέρα, να καλυφθεί το θέμα του ότι έγινε η μεταφορά του βάρους από την Α σε εμάς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εμείς, ενώ παίρνοντας αυτό το πράγμα, παίρνοντας και την απόφαση του ΣΤΕ που λέει ότι εμείς δεν θα σας δώσουμε άλλα, πετσοκόψανε εμάς, πετσοκόψανε τους μικρότερους, τους χαμηλόμισθους, για να πληρωνόμαστε. Τα υπόλοιπα από την τράπεζα. Αρκετά δώσαμε εμείς.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, τώρα, και έτσι πάμε στις 28 του μήνα μπροστά στην Πανεπιστημίου, αλλά το θέμα είναι δύσκολο και πρέπει να σηκωθεί από όλους. Γιατί δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το πράγμα, δηλαδή η τράπεζα να... ουσιαστικά να, να κάνει αφέμαξη 100 εκατομμύρια το χρόνο. Στις 28 του μήνα...
2: Α, 28, 27 κάναμε,
4: 28
2: λοιπόν.
4: Ιουλίου,
0: 28
2: Μαΐου,
4: έχουμε την συγκέντρωση.
2: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πανεπιστημίου.
4: Στην Πανεπιστημίου, μπροστά στην Alpha Bank. Ζητούμε συνάντηση με τον κύριο Ψάλτη, τον CEO της τράπεζας, και να καθίσουμε να συζητήσουμε γιατί πρέπει να αρχίσει να καταβάλει χρήματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Εγώ είστε
2: καλά.
0: Λοιπόν, στην Τρίπολη.
2: Αθλητικά τώρα.
0: Ο Αστέρας Άκτορ με νίκη από τις Κηφισιάς εξασφαλίζει και μαθηματικά την παραμονή του στη μεγάλη κατηγορία. Εμείς εδώ τον αγαπάμε τον Αστέρα.
2: Τον αγαπάμε.
0: Λοιπόν, μπράβο.
2: Την Τρίπολη την αγαπάμε.
0: Μια αγωνιστική πριν από το τέλος των play-out. Οπότε δείτε το βιντεάκι, διότι ο Αστέρας εδώ έχει την τιμητική του.
5: Πανέτοιμος για να σφραγίσει την παραμονή του στη Super League είναι ο Αστέρας Άκτορ. Οι Αρκάδες υποδέχονται το Σάββατο στις 7 την Κηφισιά και με νίκη εξασφαλίζουν και μαθηματικά τη σωτηρία τους και τη συμμετοχή τους για 20η συνεχόμενη φορά στη Super League. Μετά από την νίκη επί του Πασεραϊκού που τους έδωσε αέρα 4 βαθμών από την ομάδα των Σερών, ο Αστέρας θέλει να τελειώνει οριστικά από αυτή την αγωνιστική των play-out και να μην αφήσει εκκρεμότητες για την τελευταία.
6: Έχει εξασφαλίσει την παραμονή, αυτό δεν σημαίνει τίποτα όμως. Έχει, είπα, μια πάρα πολύ καλή ομάδα με ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, ένα πάρα πολύ καλό προπονητή που έχει απασχολήσει μεγαλύτερα κλαμπ. Άρα πάει να πει ότι δεν είναι τυχαία που έχει εξασφαλίσει την παραμονή της αυτή τη στιγμή. Και τα πράγματα θα είναι δύσκολα για εμάς αν εμείς επαναπαυθούμε ή μείνουμε στη σημερινή νίκη.
7: Ο Αστέρας κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτή τη βαθμολογική θέση. Η χρονιά φέτος ήταν εφιαλτική, ομολογώ να το πω. Δεν ήταν καλή για εμάς. Κάναμε πολλά λάθη, αλλά στο τέλος πιστεύω δείξαμε χαρακτήρα όλοι οι παίχτες. Καταφέραμε να πάρουμε τις νίκες, να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια μέσα στην έδρα μας. Μας μένει μόνο το Σάββατο να κερδίσουμε και να εξασφαλίσουμε την παραμονή.
5: Οι παίχτες ένιωσαν και πάλι τη συμπαράσταση του κόσμου, κάτι που περιμένουν να δουν και στο παιχνίδι με την Κηφισιά.
6: Φανταστικός, απερίγραπτος, δεν έχω λόγια για τον κόσμο. Τον θέλουμε και το Σάββατο μαζί μας. Θέλουμε την εικόνα τη σημερινή να την έχουμε και το Σάββατο και να μας σπρώξει, να μας βοηθήσει, να μας δώσει αυτή την όθηση που χρειαζόμαστε για να πάρουμε την νίκη ώστε να παραμείνουμε και μαθηματικά στην κατηγορία.
8: We have to be focused for Saturday. We know we are close and it's time. It's time to finish the season here with the win and then next year we'll see.
5: Στο μυαλό όλων είναι η παραμονή στη Super League και πλέον ο Αστέρας Άκτορ βρίσκεται ένα βήμα πριν την κάνει πραγματικότητα.

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Τιλ και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Πολύτικο τραπέζι, αυθεντικό και παραδοσιακό. 35 συνταγές με άρωμα και γεύση από την Κωνσταντινούπολη. Κρεατικά, κυμάδες, σαλάτες, λαχταριστά πιάτα με ρύζι, πίτες με πλούσια γέμιση και μπαχαρικά, σιροπιαστά γλυκά για μερακλίδες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. 29 Μαΐου 1453, η άλωση της πόλης. Από τη δόξα του Βουλγαροκτόνου στην Τουρκοκρατία. Ιωάννης Τσιμισκής, η εξολόθρευση των Ρώσων. Βασίλειο Σοβίτα, ο θρίαμβος των Σπερχιών. Η του Ματζικέρτ, η επέλαση των Σελτζούκων, η εποχή των Κομνηνών, η αναλαμπή του Ελληνισμού και το τέλος της Φραγκοκρατίας. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
3: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
4: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
5: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr. It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. I have the right to remain silent. The Rookies.
3: Will you say that again, please?
4: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Καλημέρα ξανά, κυρίες και κύριοι. Action 24 βλέπετε και επανήλθαμε.
1: Έχετε την ευγενή καλοσύνη. Γεια σας, κύριε Μπάμπη μας.
2: Χαίρετε.
0: Λοιπόν, μας λείψατε, καλώς ήρθατε, κύριε Μπάμπη.
2: Εσείς μας λείπετε.
1: Σας χάσαμε για ένα διάστημα, τέλος πάντων, όλα καλά.
2: Όλα καλά.
1: Έχετε,
2: όλα καλά.
1: Έχετε την ευγενή καλοσύνη την ώρα που θα τρώω το κουλούρι να συζητάτε εσείς οι δύο. Πολιτικά.
2: Με πολύ μεγάλη χαρά. Αντιλάνα μου, τι θες να πούμε.
0: Λοιπόν, περίμενε. Πού πάμε, έλα, συνέδριο.
2: Για τον Ακύλα.
0: Ακύλα, για πες για τον Ακύλα.
1: Για πες για τον Ακύλα. Όχι, αν για τον Ακύλα θα τα αφήσει το κουλούρι και θα επέμβω.
0: Πες και λέμε μετά για το συνέδριο.
2: Χωρίς πλάκα, πέθανα στα γέλια με τη δήλωση του Σάντσες.
0: Για τον Ακύλα.
2: Ναι, όχι με τον Ακύλα, με τη Eurovision. Αποφάσισε ότι τελικά είναι με τη
0: σωστή. Για την ιστορία με το Ισραήλ.
2: Ναι, με τη σωστή πλευρά τη ιστορία, επειδή δεν πήγε η Ισπανία κτλ. Ενώ πέρσι ήταν. Πόλεμο
0: όχι,
2: δεν είχαμε.
0: Δεν ήταν απλά. Εγώ είδα πέρσι στα αποτελέσματα της Ισπανίας. Ήταν πρώτο το Ισραήλ.
2: Βέβαια.
0: Στα αποτελέσματα της Ισπανίας, ναι. Στα αποτελέσματα κοινού της Ισπανίας. Νόμιζα ότι έκανε καμιά δήλωση ο Σάντσες. Έτσι όπως το είπες. Νόμιζα ότι σήμερα είχαμε δήλωση Σάντσες για τον Ακύλα. Λέω εντάξει,
2: όχι,
0: και αυτό
2: έκανε
0: να ακούσω
2: δήλωση για την Eurovision.
0: Eurovision, ναι, έχεις δίκιο.
2: Εντάξει, και υποτίμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Επειδή δεν πήγαμε.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
2: Δεν θα το φέρει.
0: Κοίταξε τώρα τι γίνεται. Εντάξει, κοίταξε τώρα τι γίνεται, Μπάμπη. Πάει πολύ καλά, λέει η Αυστραλία. Καλή δεν είμαστε, Δημήτρη.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Πάει πολύ καλά, Μπάμπη μου, η Αυστραλία, η Δανία και η Φιλανδία.
2: Ναι, τέλεια.
0: Αλλά εμείς ελπίζουμε πάντα, θέλουμε. Γιατί θυμάσαι εκείνη την υπέροχη εθνική ανάταση την οποία νιώσαμε.
1: Για την Παπαρίζου.
2: Με την Παπαρίζου.
0: Και όχι, και πριν την Παπαρίζου να πάτε. Πηγαίνετε, ξεκινήστε από το 2004. Ξεκινήστε από το Euro, πηγαίνετε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και κλείνουμε
2: χρονιά,
0: με την Παπαρίζου.
2: Εκείνη η χρονιά τα είχε όλα.
1: Ήταν
2: μια συναστρία η οποία δεν θα επανεληφθεί ποτέ.
1: Μια συναστρία η οποία μας χρεοκόψε μετά.
2: Εντάξει.
1: Μην με συγχωρείς.
2: Μείνανε κάποια πράγματα, ρε παιδάκι.
1: Μείνανε, έμεινε η Αττική Οδός, τα αεροδρόμια και το Ρίο Αντίριο.
2: Εντάξει, το μετρό. Άτσετε.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Και λοιπόν. Η νίκη της Παπαρίζου στην Eurovision, κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα του συνεδρίου. Είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε παλμό, είχε πολλά χειροκροτήματα. Δεν είχε ίντριγκα ενδεχομένως που έτσι αγαπάμε εμείς να παρακολουθούμε και να περιμένουμε.
2: Ίσως δεν είχε την ίντριγκα που κάποιοι περιμένανε να έχει.
0: Ναι.
2: Με βάση και τα όσα είχαν γίνει πριν με τους 15, με τους 5, με την κυρία Γκελεστάθη και πάει λέγοντας. Νομίζω πάλι κάποιοι βιαστήκανε, θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης και τα λοιπά, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά. Και το κλίμα, από ό,τι είδα και έμαθα, δεν ήταν κακό, ήταν καλό. Ήταν
0: η συζήτηση βεβαίως να πούμε ότι στο παρασκήνιο και στα πηγαδάκια και όλα αυτά βεβαίως ήταν έτσι για εκλογές. Όλοι για εκλογές μιλούσαν.
1: Εντάξει τώρα, οι εκλογές, παιδιά, δεδομένο, τώρα πια.
0: Τελειώσαμε, είμαστε.
1: Τώρα τελευταία. Δεν το πολύ λένε.
2: Άκου να σου πω τι κόλπο νομίζω ότι έχει γίνει τελικά.
0: Α, για
2: γιατί έχει γίνει ένα κόλπο εδώ.
1: Ναι. Μια πες το κόλπο.
2: Υπήρξε η διαρροή, την οποία θυμάσαι, την παίζανε τα μέσα για καμιά δεκαετία μέρες. Πάμε για εκλογές το Σεπτέμβρη, αρχές Οκτωβρίου κτλ. Αυτό δεν είναι καθόλου βέβαιο, αλλά είχε ένα αποτέλεσμα.
0: Συσπήρωση.
2: Βγήκαν στο ξέφωτο οι πάντες.
0: Ναι.
2: Ο Τσίπρας επέσπευσε.
0: Αβιάζεται, έχεις δίκιο.
2: Η Καριστιανού 21 του μηνός ανακοινώνει. Από ό,τι μαθαίνω, ο Τσίπρας 26 του μηνός. Σήμερα το πρωί έβγαλε και ένα βιντεάκι που λέει ότι το Μάρτιο ήταν νωρίς. Άρα σημαίνει ότι τώρα είναι η ώρα.
0: Είναι η ώρα, ναι.
2: Αυτό έχει ένα αποτέλεσμα το οποίο νομίζω θα παίξει και ρόλο στην πράξη. Δηλαδή, αυτό το υποβόσκον νέο πολιτικό σκηνικό
1: θα φανεί
2: και θα πάψει και αυτό το παράδοξο το οποίο ισχύει. Το είχαμε πει νομίζω σε μία από τις τελευταίες φορές πριν σας λείψω και μου λείψετε, ότι οι μετρήσεις που γίνονται τώρα για μένα δεν έχουν καμία αξία. Όταν δεν μετράνε.
0: Επειδή λες ότι δεν υπάρχουν τα κόμματα ήδη.
2: Δεν μετράνε τα κόμματα τα οποία θα υπάρχουν.
1: Δύο όμως ήδη, ρε παιδί μου, που μετρήσανε το Τσίπρα.
2: Όχι, τα μετράγανε θεωρητικά. Αν θα το ψηφίζατε κτλ. Έχει τεράστια διαφορά να έχει ανακοινωθεί επισήμως ένα κόμμα και να μετρηθεί ως τέτοιο.
0: Συμφωνήσω όμως ότι αυτές τις μετρήσεις που είδαμε δημιούργησαν ένα πολιτικό κλίμα. Δηλαδή έγινε μια συζήτηση ιδιαίτερα για το θέμα της δεύτερης θέσης.
2: θυμάστε, σας είχα πει κάποιες, για κάποιες μετρήσεις που γίνονταν και σας έλεγα ότι οι μετρήσεις, οι επίσημες με τις άλλες, δεν έχουν καμία σχέση.
0: Ναι.
2: Οι άλλες, που θα είναι και οι κανονικές, έχουν πολλές εκπλήξεις μέσα. Δηλαδή, παίζεται από τη δεύτερη μέχρι την τέταρτη θέση, παίζονται ναι. τα πράγματα.
0: Παίζονται, έχεις δίκιο.
2: Αυτό,
0: δηλαδή φαίνεται ότι είναι.
2: Αυτό έχει δύο συνέπειες.
0: Δεύτερη με τέταρτη θέση έχουμε. Τσίπρα.
1: Καριστιανού,
0: Πασόκ. Πασόκ, Τσίπρα, Καριστιανού. Ναι. Καριστιανού, Πασόκ, εκεί, Τσίπρα. Εκεί. Δηλαδή, εκεί.
2: Και αυτό εξηγεί και πολλά πράγματα. Δηλαδή, ακούω από
0: χθες. Για το Σαμαρά θέλω να σε ρωτήσω μετά, ναι. Ολοκλήρωσε.
2: Ακούω από χθες, λέει, διάλεξε αντίπαλο ο Μητσοτάκης στο Τσίπρα.
1: Mm.
2: Είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Ο Μητσοτάκης ξέρει ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Τσίπρας θα είναι δεύτερος. Άρα ο αντίπαλος θα είναι αυτός. Τώρα, τι σόι αντίπαλος θα είναι, εάν έχουν 14, 15, 16, 12 μονάδες διαφορά, δεν ξέρω. Αλλά ο δεύτερος, αν είναι σε μεγάλη απόσταση από τον πρώτο, δεν νοείται ως αντίπαλος. Γιατί άκουσα και μια άλλη θεωρία. Λέει, αν πάρει Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ, 28%. Και πάρουν μαζί το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ 28-29%.
0: Είναι μεγάλη κεντροαριστερά παράταξη.
2: Περίμενε, ότι θα γίνει κυβέρνηση άλλη. Όπα ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι.
2: Ξεχνάνε ότι υπάρχει ένας εκλογικός νόμος, ο οποίος στους συνασπισμούς δεν δίνει πόνους. Ξεχνάνε τον πόνους το παίρνει το πρώτο κόμμα. Θέλω να πω, αναπτύσσονται κάποιες θεωρίες.
1: Εντάξει, αυτά είναι μπούρδες.
2: Εντάξει, εγώ δεν ήθελα να το πω έτσι. Αλλά
1: όταν το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα, με βάση το εκλογικό σύστημα, δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση στην οποία δεν μετέχει το πρώτο κόμμα.
2: Ακριβώς.
1: Τέλος.
0: Τώρα.
1: Είναι έτσι αριθμητικά.
2: Και υπάρχει και ένα δεύτερο στοιχείο, το οποίο έχει μια αξία. Ότι σε όλα τα ποιοτικά μεγέθη, εξωτερική πολιτική, υγεία, αυτά κτλ., υπάρχει ένα ευρωπαϊκός προσανατολισμός, άμυνα κτλ. Υπάρχει ένα συμπαγές 34-36%, το οποίο, ανεξάρτητα αν λέει ότι ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, συμφωνεί με αυτή την πολιτική.
0: Ναι.
2: Και όταν πράγματι πάμε στις εκλογές, και εκεί θα ισχύσει αυτό που είπε χθες ο Μητσοτάκης, το επανέλαβε. Βεβαίως.
0: Δηλαδή ο άλλος έχει καταγραφεί, είναι γνωστό, το βλέπουμε, ό,τι και να υπάρχει. Ο άλλος θα ψηφίσει με το χέρι στην τσέπη. Ναι. Δηλαδή θα πει τι γίνεται, πώς πάμε, τι κάνουμε, ποιος μου δίνει προοπτική, ποιος αυτό, ποιος δεν φοβάμαι, ποιος.
1: Ναι.
0: Και ποιος μου έχει κόψει,
2: και
0: ποιος
2: μπορεί να με θέσει πάλι σε κίνδυνο. Έτσι.
0: Και επίσης, ναι.
2: Και δεν είναι τυχαίο ότι επανέλαβε χθες ο Μητσοτάκης, ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης Τσίπρας και,
0: τις,
2: και πάει λέγοντας.
0: Τετραετίες που λέγαμε και νωρίτερα, Δημήτρη, αυτό το πάμε για την επόμενη.
1: Είπε. Θέλουμε τρεις τετραετίες να μην γυρίσουν
2: τρεις τετραετίες πίσω.
1: Συνθηματάκι, ωραίο.
0: Καλό.
2: Χαριτωμένο.
0: Πάντως,
2: εγώ θέλω να πω ότι αυτό που είπε για το ότι νιώθει θυμό για την ακρίβεια κτλ. Για να είμαστε αντικειμενικοί. Ο θυμός είναι ωραίο πράγμα όταν εκφράζεται σε κάτι άσχημο.
0: Ναι.
2: Αλλά ο θυμός δεν μειώνει την ακρίβεια. Δεν φτάνει να τη μειώσει την ακρίβεια.
0: Δεν φτάνει. Έτσι.
2: Δεν φτάνει.
0: Δεν φτάνει και πρέπει να γίνουν πράγματα στο θέμα αυτό. Να... Διαβάζαμε νωρίτερα
1: όχι,
0: την ιστορία.
1: Ο Μητσοτάκης απάντησε και σε αυτό. Είπε. Ο μόνος ουσιαστικός τρόπος να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια είναι να αυξηθούν οι μισθοί και να πέσουν οι φόροι.
2: Να μειωθούν οι φόροι.
1: Αυτό που λέει, βγάλε σε κάθε σούπερ μάρκετ από τρεις. Σε κάθε ψυγείο μπροστά από ένα έλεγχο να δε.
2: Δεν γίνεται αυτό.
0: Διαβάζαμε το πρωί το ρεπορτάζ μαζί, εδώ διαβάζω τις εφημερίδες, για το θέμα των φοροελαφρύνσεων που περιμένουμε από την ΔΕΘ. Ναι. Είναι πολύ μεγάλο θέμα η προκαταβολή στο 80% για τις επιχειρήσεις. Είναι τεράστιο
2: αυτό.
0: Θέμα. Κάτι πρέπει να γίνει.
2: Συζητάς.
0: Η φορολογία στο 45% επίσης είναι τεράστιο θέμα. Λοιπόν, να δούμε το τι θα γίνει και το τι θα ανακοινωθεί σε αυτό. Γιατί αυτό θα βοηθήσει σε αυτό που λέτε, δηλαδή στην ύπαρξη του διαθεσίμου πλέον εισοδήματος. Θα ανέβει το διαθέσιμο εισόδημα από τη στιγμή που δεν μπορούν να μειωθούν.
2: Και μια και έλεγα για τον Τσίπρα προηγουμένως, όπως και στον κύριο Ανδρουλάκη, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών έστειλε μια εκτενή επιστολή που το απαντούσε επιχείρημα-επιχείρημα σε αυτά τα οποία είπε για τις τράπεζες.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και το βλέπω ότι από εκεί και πέρα δεν μιλάει. Όπως σταμάτησε να μιλάει και ο κύριος Ανδρουλάκης. μετά το θέμα
1: αυτό. Τώρα έχει με το μαγαζί έχει θέμα αυτό. Να ασχολείται τώρα με τις τράπεζες. Το μαγαζί είναι το θέμα τώρα που είναι και στην τουριστική αστυνομία.
2: Με το χρέπι.
1: Με συγχωρείτε λεπτό τώρα, δύο λεπτά, να καταλάβω κάτι.
2: Τον ενόχλησε.
1: Να καταλάβω κάτι.
2: Το χρέπι.
1: Εγώ μου φαίνεται. Εντάξει. Ο Άδωνης χρησιμοποιεί αυτή την ορολογία που χρησιμοποιεί. Καλός, κακός, αυτό ο καθένας κρίνεται. Ο Ανδρουλάκης λέει, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν είναι. Πόσο δύσκολο είναι να καταλάβουμε εάν το νίκη είναι 1000 ευρώ που λέει ο Ανδρουλάκης ή 10.000 που λέει ο Άδωνης.
2: Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Ένα χαρτί να μας δείξουν.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Και αν τελειώνει αυτή η ιστορία, να λέει ο καθένας τα δικά του.
0: Το δηματολόγιο δεν ήταν. Μπερδεύτηκα εγώ.
1: Το νίκη, παιδί μου, πόσο ήταν. Πόσο του πλέον το μήνα η τουριστική αστυνομία.
2: Ο Γεωργιάδης λέει 10.000 και ο Ανδρουλάκης λέει
0: 1.000.
2: Δεν γίνεται αυτό.
1: Ένας από τους δύο έχει δίκιο.
2: Ένας από τους δύο λέει αλήθεια.
1: Λοιπόν, ας βγάλει ένα χαρτί να το δείξουν.
2: Και οι συμβάσεις υπάρχουν.
1: Πούντες.
2: Έτσι. Νομίζω ότι με την τροπή που πήρε το θέμα και έτσι όπως το χειρίστηκαν και οι δύο πλευρές, δεν μπορεί παρά να βγουν. Εδώ βγήκε και μια άλλη, ένα περίεργο. Στο Γεμί, η συγκεκριμένη εταιρεία ήταν με λάθος όνομα. Τυχαία.
0: Ναι.
2: Έλειπε ένα γράμμα.
0: Καλό θα είναι.
2: Το money, το Μάρνι έγινε money.
0: Έλειπε ένα γράμμα, έχει δίκιο.
2: Έλειπε ένα γράμμα. Αυτό δυσκόλευε να δεις ακριβώς τι συμβαίνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
0: Αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν.
2: Αυτά θα τα βρει.
0: Γιατί αρχίζει μια συζήτηση και το 1 εκατομμύριο από εδώ και γιατί και έτσι. Θα και τα βρει δικαιοσύνη αυτά. Και 1000 ευρώ έτσι. Και αυτά και τέτοιο.
2: Το ηθικό ζήτημα.
0: Και πρέπει το ηθικό ζήτημα όμως
2: υπάρχει. Το ηθικό ζήτημα υπάρχει.
0: Αυτή τη στιγμή αυτό που συζητάμε για το ΠΑΣΟΚ.
1: Κατά τη γνώμη μου, δεν είμαι βέβαιος ότι υπάρχει.
2: Ηθικό.
1: Ναι, και ηθικό. Διότι όταν τον νίκιασε το αυτό, δεν ήταν τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ.
2: Όχι, ήταν...
1: Αλλά, εγώ λέω
2: ήταν
1: το εξής.
2: Ήταν κορυφαίος τέλεχος, ήταν γραμματέας.
1: Ήταν γραμματέας, εντάξει.
2: Λοιπόν, όχι,
0: εγώ άκουσα να ξέρεις τον Δημήτρη τον Τάκη εδώ που του είπε ότι η ανανέωση του συμφωνητικού έγινε το 22.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Θέλω όμως να πω το εξής.
2: Κάτσε να πει ο Δημήτρης.
1: Από τη στιγμή που το θέμα μετατέθηκε, ακόμα η κυβέρνηση είπε νόμιμο είναι.
0: Νόμιμο είναι.
1: Ναι. Ναι. Από τη στιγμή που μετατέθηκε στο ηθικό. Δεν γίνεται ένα με 10.000 και ο άλλο 1.000. Να βγάλουν τα χαρτιά να δουν ποιο έχει δίκιο. Διότι αν ο Ανδρουλάκης παίρνει 10 και λέει 1.000, τότε
2: υπάρχει
1: αυτό.
2: Θέμα κι άλλο.
1: Υπάρχει θέμα δεύτερο.
2: Υπάρχει άλλο θέμα.
1: Και βέβαια.
2: Έτσι.
1: Εάν παίρνει 1.000 και ο Άδωνης λέει 10.000, εκεί υπάρχει άλλο θέμα.
2: Μην το ξύσουμε πολύ, γιατί και αυτό που είπε εδώ στο Άξον, γιατί το σηκώσα από εμά
1: δίκαιο.
2: Ότι τα μισά λεφτά από το 1 εκατομμύριο τα έφερε μέσα.
1: Τα 500.000
0: τα μισά,
1: δηλαδή.
0: Τα μισά, ναι. Ναι.
2: Δεν προκύπτουν από το ποθενέσεις, εκτός αν έκανε αγορά, από ό,τι φαίνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι φέρνω τα λεφτά μου στη χώρα μου και εμπιστεύομαι το τραπεζικό σύστημα, αλλά αγοράζω σπίτι. Είναι δύο διαφορετικά θέματα.
1: Όχι, τώρα κάτσε ρε.
0: Ό,τι θέλει μπορεί να τα κάνει. Αλλά
1: φυσικά.
0: Το ερώτημα κατάλαβες. Δεν είναι τώρα να τα έχει παρκάρει σε μια τράπεζα. Ότι το θέμα της εμπιστοσύνης του τραπεζικού σύστημα.
2: Όταν ο κόσμος μπαίναμε στα μνημόνια και υποφέρανε.
0: Είναι πολιτικός αρχηγός.
2: Ένα πολιτικός τέλεχος κορυφαίου με προνομιακή σχέση με την εξουσία. Έπαιρνε 10.000 το μήνα.
0: Αλλά έχεις δίκιο, δηλαδή αν δεις τα ποθενές και των προηγούμενων ετών, δεν προκύπτει ότι υπάρχουν χρήματα. Δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη.
2: Υπάρχει διαφορά.
1: Εκεί τώρα τα έχει μπερδέψει λίγο.
0: Να τα ξεκαθαρίσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο λογιστής, δεν ξέρω, έτσι, κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί δεν γίνεται να κρέμεται μια συζήτηση γύρω από αυτά. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ πλέον δεν ασχολούνται
1: όμως,
0: με τίποτα άλλο. Δεν τους ρωτάς τίποτα άλλο.
1: Όμως όλο αυτό το πράγμα. Καταλήγει σε μια τοξικότητα, η οποία, έτσι, αν πάμε τώρα, αν ξεκινήσουμε έτσι...
0: Πού θα πάμε.
1: Πού θα φτάσουμε.
2: Σηκώνω τα χέρια ψηλά.
1: Υπάρχει θέμα.
2: Πραγματικά, σηκώνω τα χέρια ψηλά, διότι εγώ καταλαβαίνω και τη θέση του κ. Ανδρουλάκη και την ανάγκη του να υπερασπιστεί τον εαυτό του και πάει λέγοντας. Είπα προηγουμένως για το χρέπι, το οποίο υπόθηκε και ενοχλήθηκε. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
2: Αλλά ένας άνθρωπος που έχει πει μια ολόκληρη κυβέρνηση μαφία, εγκληματική οργάνωση, συμμορία και πάει λέγοντας, μπορεί να ενοχλείται από αυτό και να μην ενοχλείται από βαρύτατους πολιτικούς χαρακτηρισμούς οι οποίοι έχουν και προσωπικά χαρακτηριστικά.
1: Το είπαμε, γι' αυτό είναι τρέλα. Ανδρουλάκης, γι' αυτό ο Ανδρουλάκης έχει
2: αυτό θέμα. Αυτό που συμβαίνει είναι τρέλα και αυτό που έγινε χθες στη Βουλή η Κωνσταντοπούλου.
1: Καλά, αυτό.
2: Όχι, μισό λεπτό. Τσακώθηκε με όποιον βρέθηκε μπροστά
1: τη. Ναι, αλήθεια είναι.
2: Τσακώθηκε με τον Άδωνη. Τσακώθηκε με την Καραγεωργοπούλου που την ήταν και την είπε σκυλάκι. Τσακώθηκε με τον Γιώργαντά στην Επιτροπή Διοντολογίας, ναι, όπου αποφασίστηκε η άρση τη ασυλία τη για δύο υποθέσει.
0: Πρέπει να αποφασίσουμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου αυτό θα κάνει, Μπάμπη.
2: Δεν γίνεται.
0: Έτσι θα πάμε μέχρι τι εκλογέ.
2: Δεν γίνεται. Και το προεδρείο.
0: Είναι το αν θα υπάρχει συνέχιση και απάντηση. Δηλαδή, αν θα πρέπει κάποια στιγμή να πούνε ότι εντάξει, δεν απαντάμε, γιατί είναι γνωστό ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου θέλει να το κάνει.
2: Το δεν απαντάμε δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται άλλο.
2: Δεν γίνεται.
0: Θα πάμε με το ξυπνητήριο.
2: Υπάρχει κανονισμό στη Βουλή και το προεδρείο οφείλει το όποιο κύρος έχει μείνει σε αυτή τη Βουλή, που πιθανώς είναι η χειρότερη Βουλή της μεταπολίτευσης.
0: Θεσμικά.
2: Έτσι, με όλο αυτό το συρφετό που έχει υπάρξει, το πολιτικό συρφετό εννοώ. Έτσι. Είναι η χειρότερη Βουλή της μεταπολίτευσης. Εκεί το Προεδρείο έχει τεράστια ευθύνη. Δεν μπορεί να επιτρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Δεν μου λες κάτι τελευταίο.
2: Υπάρχει αποβολή.
1: Κάτι τελευταίο. Να το αποβάλει. Να είστε. Φρουρά, φρουρά και λοιπά. Να σου πω κάτι τώρα.
0: Φρουρά, φρουρά.
1: Ναι, τα θυμόμαστε όλα. Λοιπόν, ο Αυγερινός θα είναι της Γαριστιανού υπεύθυνος τύπου εκεί το στέλεχος και λοιπά.
2: Ναι, νομίζω ανακοινώθηκε επισήμως.
1: Ανακοινώθηκε επισήμως.
2: Το είπε και ο ίδιος. Ναι. Και τώρα βλέπουμε ένα άλλο. Έτσι, ότι δημιουργείται ένα κόμμα, το οποίο είναι ένα κράμα αρχαιομαρξιστών, τύπου Γαλανού.
1: Ναι.
2: Άσχετα με τη μεταξέλιξη, θρησκόληπτων ακροδεξιών και κάποιων ρωσόφιλων, οι οποίοι δεν τα πάνε πολύ καλά με την Ελλάδα. Αυτός ο συνδυασμός όλος...
1: Αυτό είναι το θέμα. Ο Βελόπουλος τι θα κάνει τώρα.
2: Ο Βελόπουλος δεν το βλέπεις ότι κοπανιέται.
1: Ναι.
2: Και τα έχει βάλει και με την Καριστιανού, τα έχει βάλει και με τη Λατινοπούλου κτλ. Γιατί εκεί θα δοθεί μια μάχη. Εντάξει, η νίκη αποχαίρετησε τον κόσμο.
0: Ναι, φαίνεται πως ναι.
2: Αλλά Λατινοπούλου και Βελόπουλος,
0: λοιπόν,
2: εσύ, θα υπάρξει σκότωμα.
0: Ότι 21 Μαΐου, εκτός από Κωνσταντίνου και Ελένης που το καταλάβαμε την πρώτη στιγμή.
2: Τυχαία.
0: Είναι λέει και της αναλήψεως.
1: Δεν μπορώ.
0: Αλήθεια, λέω,
1: δεν αντέχω.
0: Έλα ρε Δημήτρη.
2: Εγώ νομίζω
0: δεν ταιριάζει.
2: Δεν το επέλεξε λόγω αναλήψεως. Παρά το Περιστέρι.
0: Είναι ορθόδοξο συναρθή τιμή. Μην έχω κάνει λάθος, όχι τίποτα.
2: Κωνσταντίνου και Ελένη σύννεπα.
0: Είναι σίγουρα Κωνσταντίνου.
2: Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή τη Ορθοδοξία.
1: Ναι, για κάτσε τώρα, Μπάμπη. Για κάτσε εδώ να βάλουμε συζήτησή μα τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη, αναπληρωτή καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτη. Καλημέρα κύριε Τσαλάκη.
0: Γεια σας κύριε καθηγητά.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και στους συνεργάτες σας.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, θα μας βοηθήσετε λίγο, διότι βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουμε θέμα με το φυσικό αέριο με τα αποθέματα.
3: Ναι, κοιτάξτε, τα αποθέματα όσο περνάει ο καιρός και δεν διακινούνται ελεύθερα τα ενεργειακά προϊόντα, θα υπάρχει πρόβλημα στα αποθέματα, διότι τα αποθέματα έρχονται αυτή τη στιγμή να καλύψουν τις ζητούμενες ποσότητες.
2: Αυξήθηκε και γενικά η επιδύσεις... τιμή πολύ, πέρασε τα 50.
3: Βεβαίως.
2: Πρώτη φορά. Βεβαίως.
3: Ουσιαστικά...
1: Ανέβηκε.
0: Ανέβηκε.
3: Εντάξει, στην οικονομία υπάρχουν δύο βασικές διεργασίες. Η μία διεργασία είναι η παραγωγή και η άλλη είναι η διακίνηση της παραγωγής, εκεί που πρέπει να καταναλωθεί. Ναι. Οποιαδήποτε από αυτές τις δύο διεργασίες μειώνει, αντιμετωπίζει μια διαταραχή που μειώνει τις ποσότητες που φτάνουν στις αγορές, δημιουργεί αύξηση των τιμών.
1: Ναι, δεν μου λέτε αυτό κάτι,
3: φυσικά,
1: κύριε καθηγητά.
3: Κάποιοι υδρώντες το ξέρουν.
1: Να σας πω, οι χώρες έχουν στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου ή έχουν και φυσικού αερίου?
3: Έχουν και φυσικού αερίου, αλλά όλα μειώνονται, διότι όταν δεν βγαίνουν τα προϊόντα από το στενό του Ορμούς, που πρέπει να βγει περίπου το 15%, δημιουργείται πρόβλημα και επειδή πολλά παραπροϊόντα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που βγαίνουν από εκεί αφορούν τη γεωργία, τα λιπάσματα κυρίως, εάν δεν γίνει σωστή η λίπανση ή οι τιμές είναι υψηλές και λιπανθούν λιγότερο οι αγροί, τότε η εισοδιά θα είναι μικρότερη.
0: Και εκεί ενδεχομένως.
3: Θα το δούμε αυτό το φθινόπωρο.
0: Θα το δούμε.
3: Και αυτό θα δημιουργήσει έλλειψη πάλι ποσοτήτων τροφίμων που θα οθήσει τον πληθωρισμό. Γενικά οποιαδήποτε διαταραχή σε αυτές τις δύο βασικές οικονομικές διεργασίες, είτε της παραγωγής είτε της διακίνησης, δημιουργεί αύξηση των τιμών.
0: Συμφωνείτε με αυτούς που υποστηρίζουν ότι αυτό που περιγράφεται, δηλαδή τα απόνερα αυτής της κρίσης, που παραμένει βεβαίως εξέλιξη ακόμα, θα τα βλέπουμε, ας πούμε, και στους πρώτους μήνες του 27?
3: Κοιτάξτε, θα τα βλέπουμε επί πολύ καιρό, διότι ανακαλύψαμε κυρίως όταν εμφανίστηκε ο COVID και διαταράχτηκε η ομαλή διακίνηση των προϊόντων, αλλά και η παραγωγή τότε με τα lockdowns. Κάποιοι κατάλαβαν ότι το όλο σύστημα διακίνησης και εξάρτησης από τις εξαγωγές γίνεται ευάλωτο. Και αυτή η ευάλωτότητα κάποιοι την αξιοποιούν.
2: Να ρωτήσω κάτι τώρα που έχουν περάσει 2 μήνες και με τον πόλεμο. Και μπορούμε να δούμε λίγο πιο ψύχραμα τι έχει συμβεί. Όταν από εκεί, από τα στενά του Ορμούζ, διακινείται το 20% του πετρελαίου, δικαιολογείται όλο αυτό που έχει συμβεί σε όλο τον κόσμο? Μήπως υπάρχει μια υπερβολή εδώ, η οποία προφανώς τέμνεται με συμφέροντα και με παιχνίδια πολιτικά τα οποία παίζονται, γιατί αντικειμενικά οι αριθμοί, έχω την εντύπωση, δεν είμαι ειδικός, δεν βγάζουν από το 20% τόσο μεγάλη επίπτωση στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας.
3: Είναι πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Τα άρθρα μας το έχουμε αναλύσει ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει, διότι οι παραγόμενες ποσότητες αυτή τη στιγμή δεν έχουν μειωθεί, έχουν μειωθεί ελάχιστα. Η διακίνηση έχει διαταραχεί, που δεν βγαίνουν έξω τα προϊόντα. Αν σταματήσει η κατάσταση εκεί και βγουν αυτά τα προϊόντα έξω από τα στενά του Ορμούς, θα κατακλειστεί η αγορά με πετρέλαιο. Βέβαια, αυτό θα πάρει χρόνο. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δρόντες οι οποίοι σκοπίμως, εξυπηρετώντας κάποια στρατηγική πιθανόν συμφέροντα για τη χώρα τους, διαταράσσουν τη διακίνηση, και επειδή γνωρίζουν ότι θα δημιουργήσουν πληθωρισμό και πολιτική αστάθεια εν τέλει, διότι όταν ο πληθωρισμός και η οικονομία δεν διατηρούν τη συνοχή εντός των κοινωνιών, έρχεται η πολιτική αστάθεια.
1: Ναι. Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι πιο συγκεκριμένο.
3: Το γνωρίζουν κάποιοι.
1: Να σας ρωτήσω κάτι πιο συγκεκριμένο. Εσείς θεωρείτε φυσιολογική, λογική αυτή την πρόβλεψη που έκανε ο Επίτροπος, ο οποίος είπε, παιδιά, το επόμενο διάστημα θα πάνε 30% απάνω τα εισιτήρια των αεροπλάνων? Είναι λογικό αυτό, είναι αναμενόμενο?
3: Κοιτάξτε, περισσότερες εταιρείες έχουν κλείσει με μακροπρόθεσμα συμβόλαια σχεδόν όλα τα καύσιμα της χρονιάς, και το κάνουν κυρίως από την προηγούμενη χρονιά.
1: Μάλιστα.
3: Και επίσης, αν δούμε τις παραδόσεις πετρελαίου στα futures μετά από 3, 6, 12 μήνες, οι τιμές τους είναι χαμηλότερες από τις σημερινές, ή τουλάχιστον κάπου ίδιες, αλλά συνεχώς η τάση τους είναι να μειώνονται. Αυτό σημαίνει ότι οι παγκόσμιοι παίκτες σε εισαγωγικά αυτής της αγοράς διαβλέπουν ότι με κάποιο τρόπο θα δοθεί μια λύση στα στενά του Ορμούς, και δεν τρέχουν να κάνουν αγορές, να αγοράσουν ποσότητες με υψηλές τιμές με μελλοντική παράδοση. Άρα, εκείνο όμως το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι να καταλάβουμε ότι μετά από πολλά χρόνια υπάρχουν δρόντες οι οποίοι αξιοποιούν αυτή την ευπάθεια στις εφοδιαστικές αλυσίδες για να πετύχουν επιρροή. Και αυτό το βλέπουμε μετά τον COVID, το είδαμε από τη δράση της Ρωσίας, το είδαμε από τη δράση του Ιράν που θέλει να διαφεντέψει εκεί την περιοχή μέσω του στενού του Ορμούς. Το βλέπουμε και από την Τουρκία, η οποία και αυτή προσπαθεί να επεκταθεί και ονειρεύεται την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και βλέπουμε ότι έχουμε μια σειρά χωρών οι οποίες βρήκαν ευκαιρία, κυρίως μετά τον COVID, που κατάλαβαν την ευπάθεια των ροών διακίνησης και αξιοποιούν αυτή ακριβώς τη μόχλευση, γιατί είναι πράγμα μόχλευση, διότι τα στενά Ορμούς είναι το σημείο το οποίο υπερπολαπλασιάζει το αρνητικό αποτέλεσμα σε όλες τις οικονομίες του κόσμου σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο σημείο. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε την Αμερική.
2: Να πούμε και ένα θετικό.
0: Τα αποθέματα μέχρι πότε μπορούν να διαρκέσουν, συγγνώμη Μπάμπη. Πολύ σύντομα, κύριε καθηγητά. Πώς?
3: Γίνονται προσπάθειες αναπτύξεις. δηλαδή από την Σαουδική, ήδη υπάρχει ένας αγωγός και βγάζει το πετρέλαιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Το ίδιο κάνει και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οι ποσότητες είναι μικρές, αλλά αν συνεχιστεί πάνω από αυτή η κατάσταση, θα δημιουργεί πρόβλημα. Από την άλλη μεριά,
2: και κάτι μεγάλα βλέπουμε... κομβόι, τα οποία μεταφέρουν ο δικός μεγάλες
1: ποσότητες. Πόσο μεταφέρουν, ρε παιδί.
3: Μικρές ποσότητες ο δικός.
1: Ναι, με τα φορτηγά.
0: Μεταφέραν.
2: Κομβόι, κανονικά.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Καθηγητά.
3: Είναι μικρές ποσότητες.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την
2: πρόσκληση. Ένα θετικό
1: να πω. Καλημέρα. Ναι.
2: Γιατί όλο αυτό, ότι εγκρίθηκε, δηλαδή μάλλον όχι εγκρίθηκε, ήρθησαν κάποιες αντιρρήσεις που υπήρχαν για τον κάθετο αγωγό στην Ελλάδα.
1: Ωραία.
2: Ο οποίος μάλιστα θα διευρυνθεί και με τα Σκόπια και με την
1: Αλβανία
2: και θα εμπεδωθεί πια σαν κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική επιλογή. Αυτό μέσα σε όλα τα κακά, γιατί κακά είναι, είναι κάτι θετικό.
0: Βέβαια.
2: Το οποίο θα ενισχύσει και τη χώρα πολύ και την οικονομία της, η οποία γίνεται πια εξαγωγική ενεργειακή χώρα.
0: Και το σύνολο της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει περάσει τα πάνδυνα. Με πρώτο θέμα το ζήτημα της απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο.
2: Ηθελέστα και παθέστα.
0: Όχι, εγώ δεν σου λέω η ευρωπαϊκή πολιτική, σου λέω η δική μας όλων των χωρών, όχι του κεντρικού συστήματος.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω. Τη μια γίνεται πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε το αέριο κομμένο. Ή το πετρέλαιο κομμένο. Την άλλη λέμε, εντάξει, υπάρχει παιδιά το αραβικό, κλείνουν τα στενά του Ορμούς, μπουλώνει εκεί πέρα το αυτό. Έχουμε ήλιο, έχουμε αέρα.
2: Έχουμε.
1: Βάλε κανένα φωτοβολταϊκό στη στέγη.
2: Ναι, οι ανεμογεννήτες όμως συνεχίζουν να είναι μείζον πολιτικό πρόβλημα.
1: Μην το συζητάς.
2: Έτσι, είναι μείζον πολιτικό.
1: Μην το συζητάς.
2: Δηλαδή, ακούγονται...
1: Τους αρέσει όμως που το ρεύμα της ανεμογεννήτρες είναι φτηνό. Και του κατεβάζει το λογαριασμό.
2: Όχι, θέλουν και άλλο να κατεβάζει.
1: Απλώς δεν τον ενδιαφέρει.
2: Όχι.
1: Να το πει. Λοιπόν.
0: Μπάμπης, φοβάνε,
1: καλημέρα σας, κύριε Μπάμπη.
2: Καλή σας μέρα. Θα τα πούμε αύριο.
1: Λοιπόν, για πάμε εδώ πέρα στον τον κύριο Πλιατσικίδη. Είναι πρόεδρος των Μεσητών Κορινθίας. Καλημέρα, κύριε Πλιατσικίδη. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, κύριε Καμπουράκη, και σε όλη την παρέα σας.
1: Και η κυρία Ζαρακέλη είναι εδώ μαζί μας.
0: Λοιπόν, για την Golden Visa θα συζητήσουμε και για το πρόγραμμα αυτό. Φαίνεται πως η Κορινθία τα πάει πολύ καλά με την Golden Visa.
1: Ναι. Πλακώσανε οι Άραβες, οι Τούρκοι και οι Αμερικάνοι και αγοράζουν στην Κορινθό.
4: Πλέον η Κορινθία έχει γίνει πύλη για την Golden Visa. Ο λόγος είναι ότι επειδή ισχύει το 400.000 εδώ πέρα και στην Αθήνα είναι στις 800, οπότε έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά και έρχονται από την μεριά τη δική μας. Στην όμορφη Κορινθία.
0: Και όμορφη είναι και πολύ μακριά δεν είναι. Δηλαδή,
1: τι μακριά.
0: Για τα δικά τους δεδομένα δεν είναι. Είναι κοντά, δίπλα.
1: Ζητάνε δηλαδή να αγοράσουν, έτσι.
4: Ναι. Στρατηγική η θέση.
0: Βέβαια.
1: Σε ποιες περιοχές.
4: Κυρίως οι περιοχές που ζητάνε είναι όπου έχει πρόσβαση εύκολη με το αεροδρόμιο. Δηλαδή Κόρινθο, Λουτράκι... Και αναπτύσσεται εδώ πέρα, έχει ξεκινήσει σιγά σιγά.
1: Δεν τους μοιάζει η θάλασσα δηλαδή.
4: Εννοείται, τους ενδιαφέρει και η θάλασσα, τους ενδιαφέρει και η πρόσβαση. Οι περιοχές είναι πάρα πολύ ωραίες. Έχουμε το βουνό που έχει χιόνι, η Γκούρα. Υπάρχει η θάλασσα, δηλαδή ο ξένος επενδυτής μπορεί να έρθει εδώ πέρα και να εκμεταλλευτεί τα πάντα. Από χιόνι, θάλασσα, φαγητό.
1: Μεταξύ,
4: τα πάντα.
1: Τώρα θα το πω γιατί το θυμάμαι. Ένα μεσίτη. Τον καιρό της Golden Visa πριν 4-5 χρόνια που ήταν πολύ high εδώ στην Αθήνα. Ναι. Αυτός πουλάγε στους Κινέζους. Δηλαδή είχε επαφή με Κινέζους να αγοράσει, ας πούμε. Του είπε λοιπόν ένας Κινέζος πελάτης, λέει θέλω να αγοράσω, ψάχνω για ένα σπίτι κοντά στη θάλασσα. Στέλνει αυτός μήνυμα και του λέει, όταν λες κοντά τι εννοείς. 50 μέτρα, 500 μέτρα, 3 χιλιόμετρα. Και του απαντάει ο Κινέζος. Μέχρι 2,5 ώρες με το αυτοκίνητο. Λοιπόν.
0: Εντάξει, για αυτό
1: γιατί του λέω πάει, είναι δυνατόν και μου λέει ναι, διότι ήταν 6 ώρες με το αεροπλάνο από εκεί που αγόραζε. Με τη θάλασσα.
0: Κίνα τώρα, δηλαδή.
1: Οπότε μου λέει θα του πουλήσω στο Καρπενή σε ένα ωραίο και θα πάρει και για παραθαλάσσιο, κατάλαβε.
0: Καρπέ Άιλαντ. Λοιπόν, Υπήρξε μια συζήτηση και για την Golden Visa, γενική συζήτηση, πως ενδεχομένως οδηγήσει σε μια πλασματική αύξηση των τιμών των ακινήτων. Ισχύει αυτό στην Κορινθία? Τι βλέπετε εκεί?
4: Όντως υπάρχει κίνδυνος σε αυτό και οι πολιτές πολλές φορές μπερδεύονται και θέλουν να πουλήσουν ένα σπίτι το οποίο δεν αξίζει αυτά τα χρήματα. Απλέχουν στο μυαλό τους ότι μπορεί να βρουν κάποιον για να πάρει την Golden Visa. Έτσι, οπότε πρέπει να γίνονται σωστές εκτιμήσεις από τους πιθανότατα μεσίτες που είναι στη δουλειά και ξέρουν τις τιμές για να τους καθοδηγήσουν σωστά.
1: Πόσοι έχουν έρθει, έχετε καμιά εικόνα?
4: Διαφορετικά θα ξεφύγει η κατάσταση.
1: Πόσοι έχουν έρθει, πόσοι δηλαδή είναι στον ομό ή στην περιοχή σας? Είναι πολλοί που έχουν ήδη αγοράσει?
4: Εννοείται επενδυτές.
1: Ναι,
0: επενδυτές.
4: Ή γενικά κόσμος.
1: Ρε παιδί μου,
0: Golden Visa,
1: με την Golden Visa. Ο άλλος να έρθει να αγοράσει, εντάξει. Ναι.
4: Έρχονται συνέχεια. Και έρχονται το τελευταίο χρόνο, δηλαδή από την ώρα που πήγαμε τα χωριά της
1: Εθνικότητες.
0: Από πού είναι, ναι.
4: Εθνικότητες, εδώ κυρίως είχαμε Ρώσους, τώρα έχουμε Ουκρανούς και Ισραηλινούς. Και βέβαια κάποιους από Λίβανο κτλ. Και οι Κινέζοι ακόμα δεν μας έχουν ανακαλύψει.
1: Θα έρθουν αυτοί, είναι μαμούνια, έρχονται. Μη σε νοιάζει.
0: Εκεί, αν έρθει ένα, θα έρθουν όλοι μαζί.
1: Ναι. Να σας πω. Και τι ζητάνε? Τι ζητάνε, δηλαδή να αγοράσουν τι τώρα? Ένα διαμέρισμα, ένα μονοκατοικία, σε συγκρότημα? Τι τους νοιάζει?
4: Όσοι ενδιαφέρονται πολύ για να πάρουν την Golden Visa, κοιτάνε συνήθως μεγάλες μονοκατοικίες κοντά στη θάλασσα. Όταν λέμε κοντά στη θάλασσα, εννοούμε 50-100-250 μέτρα το πολύ.
1: Μάλιστα. Μονοκατοικίες, έτσι.
0: Μα αν μπορείς να πάρεις με 400.000 ευρώ που είναι η Golden Visa, μια μονοκατοικία δίπλα στη θάλασσα, στο δικό τους, στη δική τους τη χώρα, ούτε το ονειρεύονταν αυτό το ποσό.
1: Προφανώς.
0: Και αυτή τη θάλασσα, έτσι. Δηλαδή μιλάμε τώρα για... Τάξη.
1: Να σας πω κάτι τελευταίο. Με το χωροταξικό, με τον τουρισμό, τι λέτε? Τι γνώμη έχετε? Πώς το βλέπετε?
4: Είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί θα βάλει μια σειρά και δεν θα γίνει αυτή η
1: άναχη δόμηση. Έχει κάτι αντιδράσεις όμως. Θα μου πείτε και τι στην Ελλάδα δεν έχει αντιδράσεις. Έχει αντιδράσεις.
4: Πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει ότι πάνε να μπει μια σειρά. Δηλαδή εκεί που θα πρέπει να γίνει σε μια τουριστική περιοχή να γίνουν ξενοδοχεία, θα γίνουν ξενοδοχεία.
0: Ναι.
4: Ή δεν θα πάνε σε μια περιοχή που έχει ήδη κορεστεί από ξενοδοχεία. Προσπαθούν να τα βοηθήσουν. Είναι καλό. Ο κόσμος πρέπει να δείξει κατανόηση και να κάνει υπομονή και να το δει.
0: Ο τουρισμός πώς πάει στην Κορινθία?
4: Ο τουρισμός πάει πάρα πολύ καλά.

0: Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμους μέτρους.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που ελαφριά ανεβαίνει.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...
8: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες.
9: Μην αγχώνεσαι καθόλου.
7: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι, να αγχωθώ.
8: Αυτό λένε το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τάκης και Βούμπης.
11: Αυτή την Κυριακή, η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να κάνει συνέντευξη σε ένα φίλο σου. Η αστερόσκονη σου συνεχίζει να πέφτει από ψηλά.
13: Και εγώ, όταν ερχόμουν εδώ για αυτή τη συνέντευξη, έλεγα τι μπορούμε να πούμε οι δυο μας που επιτρέπεται να πούμε στον αέρα.
14: Σε σένα μιλάω, μα εσύ δεν ακούς της καρδιάς μου τον ήχο.
13: Δεν λέω ότι έκανα το χόμπι μου επάγγελμα όπως παλιά και είμαι ευτυχισμένος, γιατί δεν είμαι ευτυχισμένος
12: κάνοντας
13: το
12: χόμπι
13: μου επάγγελμα.
12: Δεν είναι
13: χόμπι. Έχασα το χόμπι μου και έγινε δουλειά, πρέπει να πάω για δουλειά. Εγώ έχω σκοπό να δουλέψω μέχρι τα 85 και μετά θα σταματήσω για να κάνω τη ζωή μου.
15: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε στις 11 στο Action 24.

Στα play-off του φετινού Απερτούρα, η River Plate και η Rosario Central δίνουν τη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σεζόν. Απόψε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Όταν ήταν ο Ακύλας, πότε τραγούδισε.
1: Να γελάσω προκαταβολικά.
0: Πότε τραγούδισε ο Ακύλας.
1: Δεν θυμάμαι πότε.
0: Την πρώτη μέρα.
1: Στο εκεί που τον κρίναμε.
0: Έκατσα λοιπόν για να. Και είδα 4-5 τραγούδια στη σειρά.
1: Τα ελληνικά και... λες τώρα.
0: Στο Eurovision τώρα, ναι. Έκατσα και τα δάρε. Είδα 3-4. Μέχρι την τρίτη ήταν, ναι. Μέχρι που ο Ακύλας, ας πούμε, τραγούδισε και μετά άλλο ένα, ίσως και μετά έφυγα. Και μετά για να συνέλθω πήγα και άκουσα 3/4 Bob Dylan.
2: Τώρα τι συγκρίνεις.
0: Μα δεν συγκρίνω, για να συνέλθω ψυχολογικά.
1: Λοιπόν, σε αυτή την υπέροχη συζήτηση που ήδη έχουμε ξεκινήσει με τον κύριο Καμπουράκη, καλημέρα ξανά. Είναι κοντά μας η κυρία Χριστίνα Αλεξοπούλου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Τόνια Αντωνίου, την ακούγατε
3: μαζί. Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Η κυρία Τόνια Αντωνίου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Τους ακούσατε πριν για τις ημερομηνίες και για τα σχόλια και όλα αυτά. Είναι ασύγκριτος ο Bob Dylan αυτό που παρακολουθούμε.
4: Δεν το κάνετε.
0: Μα δεν το συνέχρινα εγώ τον Ακύλα με τον Bob Dylan. Για όνομα του Θεού. Άμα φτάσουμε και σε τέτοια σύγκριση, μετά να πάμε να προπονηθούμε.
1: Για να συνέλθει, είπε, συγγνώμη.
0: Για να συνέλθω ψυχολογικώ.
1: Το εκλάβαμε διαφορετικά.
0: Για μένα, ναι.
1: Είναι όμω μία γιορτή τη μουσική, γιορτή του θεάματο, την οποία θα παρακολουθήσουμε. Έτσι με λίγο αυτό, λίγο θα γελάσουμε, λίγο δάω και θα περιμένουμε.
0: Μακάρι να πάει καλά, μακάρι να το κάνουμε εδώ.
2: Καλή επιτυχία, βέβαια.
0: Βάρδα, μην τυχόν και δεν πάει καλά και ό,τι το κλίμα που βλέπεις γυρίσει ανάποδα και πούνε έσχος, ντροπή, και τα... μην τα ακούς αυτά, θα γίνει χαμός.
2: Όχι, θα το φέρει, θα το φέρει.
0: Φέρτο.
5: Ούτε εθνική επιτυχία θα είναι, ούτε εθνική αποτυχία.
0: Όποιανού
5: του αρέσει.
0: Πολύ κεντρός.
5: Όποιανού του αρέσει το βλέπει, δεν είναι εντάξει.
3: Ξεκινάνε να κάνουν προπόνηση από την Eurovision για να πάμε παρακάτω στα σοβαρά ύστερα. Λοιπόν, καλή επιτυχία.
1: Βέβαια, θα συζητήσουμε Ελλάδα. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αύριο το τι θα μας έχουν δώσει οι υπόλοιπες χώρες. Αυτό θα το συζητήσουμε. Θα πάρουμε τα.
0: Πολιτικά.
1: Πολιτικά. Θα δούμε το τι θα γίνει εκεί. Από ποιους περιμένουμε.
3: Οι συμμαχίες είναι δεδομένες διαχρονικά.
0: Είδα μια γελιογραφία του Πετρουλάκη, πρέπει να ήταν στην Καθημερινή, που έλεγε δεν μ' αρέσει καθόλου. Θα πάρω μέτρα για την ιστορία του ντρόουν στη Λευκάδα. Πρώτη κύρωση 0 στην Ουκρανία στη Ισπανία. Λοιπόν. Για πάμε εδώ, κύριε Αλεξοπούλου. Πώς τα περάσατε χθες? Ωραία, ήταν στο συνέδριο.
2: Γιορτή της Δημοκρατίας. Είναι όλα τα συνέδρια όλων των κομμάτων. Ισχύει. Εγώ το λέω πάντα αυτό και για τους συναδέλφους. Είναι πολύ ωραίο όταν γίνεται ένα συνέδριο. Και ξέρετε περισσότερο
3: εδώ. Φίλους από όλη την Ελλάδα και από παλιά.
2: Αυτό ήθελα να πω. Ότι έρχεται στην καρδιά της Αθήνας όλη η περιφέρεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ξέρετε, τα κόμματα δεν είμαστε εμείς που βγαίνουμε στις τηλεοράσεις και που παλεύουμε με θεσμικούς ρόλους. Τα κόμματα είναι στην πραγματικότητα οι πολίτες, οι πολλοί, οι χιλιάδες, τα εκατομμύρια των ανθρώπων που ψηφίζουν τα κόμματά μας. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να βρεθούν σε αυτά τα συνέδρια όταν κάνουμε. Και εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ και χαίρομαι και τους ανθρώπους που περνάνε το μήνυμα από την περιφέρεια στην κεντρική πολιτική σκηνή και δείχνουν πραγματικά τον παλμό του κόμματος πέρα από αυτό που γνωρίζουμε καθημερινά.
1: Τον Πρωθυπουργό τον ακούσαμε, έθεσε το θέμα των εκλογών, είπε για το ποιοι είναι, δεν είναι το Μητσοτάκης ή Χάος, είναι το Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας και πάει λέγοντας όλο αυτό. Υπήρξε βεβαίως, να πούμε στα πηγαδάκια, μια έντονη συζήτηση για εκλογές και η κυρία Αλεξοπούλου, γκρίνια υπήρξε?
2: Κοιτάξτε, εγώ θα σας το λέω με το χέρι στην καρδιά. Δεν υπήρξε γκρίνια. Επειδή έχω να συγκρίνω πολλά συνέδρια στα οποία έχω συμμετάσχει από μικρό παιδί, θα σας πω ότι εχθές είδα ένα παλμό, μία έτσι διάθεση, δηλαδή ακόμα και ο Πρωθυπουργός, θα σας το πω σχηματικά, να μην είχε δώσει όλον αυτό τον παλμό του «είμαστε στην τελική ευθεία».
1: Θα το έδιναν οι σύνεδροι, λέτε.
2: Θα το έδιναν οι σύνεδροι, ναι. Είδα δηλαδή πολύ μεγάλη συσπήρωση, είδα πολύ μεγάλη ικανοποίηση, είδα πολύ δυνατό χειροκρότημα. Και αυτό γιατί? Γιατί εδώ θέλω να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Έχουμε 7 χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας. Έχουμε ξεκινήσει κάνοντας μια συμφωνία αλήθειας με τους πολίτες, την οποία ανανεώνουμε, ανανεώσαμε και το 23, θέλουμε να ανανεώσουμε για την Ελλάδα του 2030 και αυτό πάντα στο πλαίσιο μιας πραγματικής κατάστασης, όχι μιας πλασματικής κατάστασης. Ξέρετε κανέναν που να εργάζεται και να μην κάνει λάθη? Όχι. Ξέρετε κανέναν από τους πολιτικούς που να εργάζεται και να μην κάνει λάθη? Όχι. Τι μας ενδιαφέρει εμάς? Εμάς μας ενδιαφέρει να είναι ικανοποιημένοι οι πολίτες, να κρατάμε το πρόγραμμά μας, να τους δείχνουμε αυτό για το οποίο δεσμευτήκαμε στην προεκλογική διαδικασία και να τους ρωτάμε με ειλικρίνεια και κοιτώντας τους στα μάτια αν αυτά που υποσχεθήκαμε τα κάναμε, έτσι ώστε να μας ξαναεμπιστευτούν για την επόμενη
0: μέρα. Είναι λίγο, λίγο
2: καθόλου δεν είναι. Θα μου πείτε, ο άντρας μου το λέει μπακαλιάρος. Δεν είναι μπακαλιάρος, είναι ουσία. Η ουσία είναι ότι κάνουμε το πρόγραμμά μας, δεσμευόμαστε γι' αυτό, ψηφιζόμαστε και θέλουμε να το ολοκληρώσουμε. Ναι. Έχουμε το θάρρος να κοιτάξουμε σελίδα-σελίδα αν το πρόγραμμα το 23 το έχουμε φτάσει εκεί που έπρεπε να το φτάσουμε. Γι' αυτό θα κριθούμε. Απέναντί μας είναι τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Τα κόμματα είναι της αντιπολίτευσης, είναι για να λέμε τις
0: τώρα
2: πολιτικές
0: πάτε
2: μας διαφορές.
0: Τώρα για εκλογές Σεπτέμβρη από ό,τι κατάλαβες εσύ.
2: Εγώ
0: γιατί
2: κατάλαβα,
0: είναι βασικό αυτό τώρα.
2: Εγώ κατάλαβα ότι, ότι μπαίνουμε καταρχάς στην τελική ευθεία. Κατάλαβα ότι ο Πρωθυπουργός είναι θεσμικός και θέλει να ολοκληρώσει αυτό το πρόγραμμα για το οποίο δεσμευτήκαμε στις εκλογές του 23 και από εκεί και πέρα
0: και
2: είναι
0: θα πάει τώρα έτσι
2: ευχαίρεια.
0: Με το αυτό το νίκιασε στο το ακίνητο και η τουριστική αστυνομία και 10.000
2: αυτό
0: και είναι έσχος και είσαι με μαφία
2: αυτό
0: και είσαι αυτό και κουνιάδος. Έτσι θα πάμε.
2: Έχω τη γνώμη ότι έτσι δεν πρέπει να πάμε, σας το λέω ξεκάθαρα. Με συναδέλφους του Πασόκ που είμαστε και πολλοί φίλοι και στη Βουλή συζητάμε, τους έχω πει και σε άλλο χρονικό διάστημα ότι ανοίγεται ένα λάκκο στον οποίο θα πέσετε πρώτοι μέσα. Μην το κάνετε αυτό, διότι βλέπουμε και πολλούς νέους ανθρώπους να συμμετέχουν και στα ψηφοδέλτια και στη Βουλή στο Πασόκ. Ναι. Και λες, βρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι που το βρήκαν αυτό τον πολιτικό λόγο. Μα θα ανοίξουν το λάκκο και θα πέσουν πρώτοι μέσα. Διότι δεν είναι η original, δεν είναι η αυθεντική.
0: Αυτό ήταν λάκκος που ανοίξαν ένα λάκκο τον
2: δεν είναι η αυθεντική της τοξικότητας στο Πασόκ. Δεν είναι η αυθεντική. Κάποιος που θέλει, υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει η τοξικότητα. Δεν θα ψηφίσουν Πασόκ, μα δεν είναι η αυθεντική. Το Πασόκ διαχρονικά είχε άλλο πολιτικό λόγο.
1: Η τοξικότητα είναι
2: αυτό λοιπόν που έκανε δεν έχει και λογική.
1: Και νομίζω ότι είναι οριζοντήριο στο πολιτικό σύστημα δυστυχώς έτσι. Πώς θα ζούμε τα πράγματα. Να έρθουμε και από εδώ για να πάμε και στην κυρία Αντωνία. Θα ακούσουμε μετά και τον κύριο Ζαχαριάδη. Τώρα, ναι, αυτό το θέμα που λέει και ο Δημήτρης. Δηλαδή, συζητούμε και είμαστε και λίγο μπερδεμένοι, δεν σας κρύβω. Τα 1.000, τα 10.000, το αυτό, αν ήταν νόμιμο, αν ήταν ηθικό. Τι έγινε,
0: όχι, νόμιμο δεν λέει κανένα. Όλα είναι νόμιμο.
1: Νόμιμο είναι, ναι. Αν ήταν ηθικό, τέλος πάντων αυτό. Τι λέει ο Ανδρουλάκης, τι δεν λέει ο Ανδρουλάκης, τι κρύβει, που κρύβει, που αυτό κτλ. Κτλ. Κυρία Αντωνία.
4: Κυρία Ζαρακέλη, ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, προχθές στο κανάλι σας, προχθές το βράδυ, είπε ακριβώς το τι συμβαίνει με ένα κίνητο που νοικιάζει η οικογένειά του από το 2004 μέχρι και σήμερα. Μίλησε για όλα, ότι οι διαδικασίες είναι νόμιμες, όπως είπε και ο κύριος Καμπουράκης, το αποδέχεται και η κυβέρνηση ότι είναι νόμιμες. Απλώς συμβαίνει το εξής και αυτό το κατανοούμε, πιστεύω όλοι. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, έχει πολύ μεγάλη πολιτική και ηθική φθορά. Η ελληνική κοινωνία αμφισβητεί τις πολιτικές του, γιατί απλώς βιώνει κάθε μέρα την ακρίβεια που τσακίζει το εισόδημα. Πρέπει να πας σούπερ μάρκετ, να πληρώσεις ρεύμα και ούτω καθεξής. Βλέπει ότι το κράτος δικαίου δέχεται επίθεση, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης έχει ζητήσει σε όλα συγγνώμη και στο έγκλημα των Ντεμπών και στις υποκλοπές και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ζητάμε συγγνώμη, αλλά έρχεται πάλι ένα πέπλο κάλυψης και συγκάλυψης, το οποίο δεν βγαίνει η αλήθεια και γι' αυτό και η κοινωνία ζητά πρώτα απ' όλα.
1: Πάμε να ρίξουμε την μπάλα στην εξέδρα.
4: Ακριβώς όπως το είπατε. Ναι. Την μπάλα στην εξέδρα. Και για κάτι άλλο όμως. Και είναι ξεκάθαρο, το είπε χθες ο κύριος Μαρινάκης, βγαίνουν οι υπουργοί, στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας και λένε, όποιος παίρνει ανέμους θερίζει θύελες και δεν θα μας κουνάτε το δάχτυλο. Και την προηγούμενη εβδομάδα στη δημόσια συζήτηση ήταν από την κυβέρνηση ότι δεν μπορούμε να πάμε σε τις εκλογές με δικογραφίες και γιατί βάζει αυτά τα θέματα το ΠΑΣΟΚ, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία, όπως λέει και η κυρία Κλεξοπούλου.
0: Παιδί μου, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
4: Αυτή η κυβέρνηση, κύριε Καμπουράκη, θέλει να αλλάξει την ατζέντα. Επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ, γιατί κατά την άποψή μου φοβάται το ΠΑΣΟΚ, διότι η Νέα Δημοκρατία Επίσης, κυρία Ζαρακέλη, το πόθεν έσχες του κυρίου Ανδρουλάκη.
5: Ορίστε,
4: ορίστε.
2: Επίθεση, είναι η συμμορία που λέγατε εσείς. Σας αρμόζει εσάς να μας λέτε
4: εμάς συμμορία. Νέα Δημοκρατία. Δεν σας διέκοψα, κυρία Αλεξοπούλου. Κυρία Αλεξοπούλου, μπορείτε να το πείτε στην πρώτη σας τοποθέτηση ή στη δεύτερη. Να ολοκληρώσω. Είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση ΟΜΑ με τον κύριο Μαρινάκη βγαίνει και λέει ότι εγώ θα σας χτυπήσω διότι έχω πρόβλημα. Διότι το πρόβλημά του δεν είναι στους ανθρώπους της κοινωνίας που δεν ήταν ποτέ Νέα Δημοκρατία. Το πρόβλημα της δημοκρατίας, η αμφισβήτηση
0: επίσης πολιτικής,
4: είναι από τη βάση
0: είμαστε
4: της παράταξης του.
0: 50 χρόνια γνωστοί όλοι μας εδώ πέρα.
4: Ακριβώς, γι' αυτό.
0: Εγώ λέω λοιπόν, όταν ο Άδωνης λέει 10.000 και ο Ανδρουλάκης λέει είσαι σίγουρα 1.000, δείξε μας ένα χαρτί, μην το πω αλλιώς. Να καταλάβουμε και 10 είναι ή 1.000. Θα δούμε ποιος λέει ψέματα.
4: Επειδή εγώ εμπιστεύομαι τον πρόεδρό μου, αν ο κύριος Άδωνης λέει να τα δείξει. Να τα δείξει. Τι το λέτε σε εμάς. Θα ερχόμαστε δηλαδή να απολογηθούμε στον επαγγελματία λοσπολόγο. Τα έχουμε πει η κυβέρνηση, κυρία Καμπουράκη. Η κυβέρνηση, κυρία Καμπουράκη, μετάφορου. Κυρία Καμπουράκη, η κυβέρνηση ξέρει πάρα πολύ καλά το πόθεν έσχεσαι. Εδώ τον παρακολουθούσε. Ξέρει και πού πίνει καφέ ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν ξέρει το πόθεν έσχεσαι. Το επιλέγει σήμερα διότι ξέρει ότι είμαστε στην αρχική ευθεία. Και το σύστημα εξουσίας, κύριε Καμπουράκη, το σύστημα εξουσίας με καθεστωτική αντίληψη, όπως είναι το επιτελικό κράτος που αμφισβητείται και από τους βουλευτές του, όταν βλέπει ότι φεύγει το έδαφος από τα πόδια του, βγάζει νύχια και επιτίθεται πού? Εκεί που νιώθει ανασφάλεια. Ωραία, διότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα δομημένο,
0: λοιπόν, ο κύριος Ζαχαριάδης,
4: το οποίο μπορεί να διεκδικεί στη διακυβέρνηση και την ψήφο των πολιτών. Αυτό είναι το θέμα.
1: Απλά να πούμε κάτι για το πόθεν έσχεσαι. Το πόθεν έσχεσαι, υποχρέωση πόθεν έσχεσαι δεν είναι για την κυβέρνηση. Υποχρέωση πόθεν έσχεσαι είναι υποχρέωση πόθεν έσχεσαι για όλους και αφορά... Δηλαδή,
4: μα, δεν είπα αυτό, κυρία Ζαρακέλη. Είπα πολύ απλά, είναι κατατεθειμένο όλα τα χρόνια που είναι στο ελληνικό κοινοβούλιο και αν είχαν δει ότι υπάρχει θέμα, θα πρέπει να το είχαν αναδείξει χρόνια πριν. Μην τρελαθούμε.
5: Δύο κουβέντες σαν διάκοπα.
4: Παρακολουθούν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν ξέρουν το πόθεν έσχεσαι.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο.
4: Τι δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι το θέμα. Δεν πρέπει να κάνετε κριτική. Πρέπει να σιωπήσει το ΠΑΣΟΚ. Δεν σιωπάει. Είναι πολύ απλό.
5: Είδα χθες την ομιλία του Πρωθυπουργού από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος λέει λυπάται για την ακρίβεια.
2: Ναι. Δεν είπα αυτό.
5: Είπα ακριβώς αυτό. Λυπάτε και θυμώνει με την...
2: για αυτό που προκαλεί.
5: Δεν σας
2: εντάξει, αλλά μην λέτε κάτι που είπε, γιατί δεν είπα αυτό. Διαβάστε όλη του τη φράση.
5: Μέσα σε εισαγωγικά το έκανα copy-paste από δελτίο που
2: στείλετε.
4: Δύο λέξεις. Λυπάτε, θυμώνει.
5: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Μην λέτε στον κόσμο κάτι που δεν είπε.
0: Λοιπόν, άστον,
5: έλα. Λέω λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι ούτε σχολιαστής ούτε αναλυτής. Είναι πρωθυπουργός. Και έχει ευθύνη που η Ελλάδα έχει συγκριτικά ακριβότερα καύσιμα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχει ευθύνη που ο πληθωρισμός στη χώρα τρέχει 50% ταχύτερα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχει ευθύνη που χρειάζεσαι τα 2/3 του διαθέσιμου εισοδήματος για να βρεις ένα μεσαίο και μικρό ακίνητο για να μείνεις. Έχει ευθύνη για τα καρτέλ και για τις εναρμονισμένες πρακτικές. Είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και προφανώς δεν έχει κάνει αυτά που πρέπει, αυτά που έχουν κάνει άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πηγαίνουν καλύτερα σε όλους αυτούς τους κοινωνικούς δείκτες. Και επειδή μίλησε για το πρόγραμμα του 2023 που τον ψήφισε ο κόσμος και νίκησε καθαρά προφανώς. Θυμίζω, σε αυτό το πρόγραμμα είχε πει για τη μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 22%, από το 13% στο 11%. Είχε πει και άλλα. Τα οποία δεν έχουν γίνει. Το βασικό όμως το οποίο δεν είχε πει και δεν είχε περιγράψει είναι αυτή η εκρηκτική αύξηση των τιμών που και όποια αύξηση και όποια ελάφρυνση να έχει προκύψει όλα αυτά τα χρόνια όχι απλά την καλύπτει, την υπερκαλύπτει, την έχει καταπιεί. Πηγαίνει ο άλλος στο σούπερ μάρκετ και θέλει 80 ευρώ για να πάρει μια τσάντα η οποία δεν είναι μέχρι τη μέση.
0: Ναι.
5: Και βγαίνει η κυβέρνηση και λέει ότι λυπάται και στεναχωριέται και θυμώνει. Και σε ποιον τα λέει αυτά τα πράγματα?
4: Για να το συμπονέσω.
5: Λοιπόν, εδώ, ή λέει τα πλεονάσματα, εδώ είναι μια δικιά του αποτυχημένη πολιτική. Ο στόχος ποιος είναι?
0: Τα υπερασπίστηκε.
5: Ναι. Αποτυχία είναι τα πλεονάσματα σε τόσο υψηλό επίπεδο. Τα πλεονάσματα πρέπει να είναι στο στόχο. Γι' αυτό που υπάρχει στόχος. Αλλιώς θα ήταν όσο πάει. Όσα λεφτά είναι στο υπερπλεώνασμα λείπουν από τις τσέπες της κοινωνίας. Και δεν λείπουν από τις τσέπες των πλουσίων, λείπουν από τις τσέπες των μεσαίων και των αδύναμων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ενώ για μία σειρά ζητήματα βρίσκει εκατομμύρια και δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις, συμβουλευτικές εταιρείες, πράγματα, θάματα, για τα ζητήματα τα πραγματικά βρίσκει κουπόνια των 30 και των 50 ευρώ που με το που τα δίνει έχουν καταναλωθεί την επόμενη μέρα. Τώρα, για το ζήτημα...
2: Θυμάστε τι είχε πει ο κύριος Τσίπρας, δεν θα σας τα δώσω, όλα. Γιατί λέει θα τα φάτε.
5: Τα θυμάμαι όλα.
2: Οπότε μάλλον είστε πάλι είμαστε, στα πρόθυρα να ξαναπάτε στον κύριο Τσίπρα, κύριο Ζαχαριάδη, γιατί αυτό είχε πει. Είχε πει και να σας τα δώσω αφού δεν τα χρησιμοποιείς, δεν τα καταναλώσεις.
5: Είμαστε στα πρόθυρα που η κοινωνία καταλαβαίνει... καταλαβαίνει. Ότι αυτά,
2: μα είναι δυνατόν να λέτε αυτό το πράγμα
5: χρόνια,
2: για ανθρώπους που έχουν τεράστια ανάγκη
5: τα
2: όλα αυτά τα χρήματα που δίνονται.
5: Είπα ότι έχουν καταναλωθεί πριν τα πάρουν. Αυτό είπα.
2: Είναι σημαντικό να τα παίρνουν.
5: Φυσικά,
2: και πρέπει να
5: αλλά δεν
2: και
5: είναι...
2: άλλα και να μπορούμε και να τους δίνουμε όσα
5: περισσότερα.
3: Δηλαδή είναι τα 50 ευρώ
2: εσείς,
3: full pass.
5: Εσείς δεν ασχολείστε. Εσείς ασχολείστε. Η πολιτική σας κατατείνει στο να έχουν οι διάφορες εταιρείες πετρελοειδών και οι τράπεζες υπερπλεονάσματα. Και μετά από αυτά τα υπερπλεονάσματα δίνεται ένα, ψιχουλάκι, δίνεται ένα ψιχουλάκι και λέτε να είστε και ευχαριστημένοι. Εμείς δεν το λέμε. Αυτό
2: εσείς
5: τι να κάνουμε.
2: Εσείς και το αίμα
5: έχετε,
2: μας, κύριε
5: έχετε διπλασιάσει,
2: 82% μας φορολογούσατε.
5: Έχετε διπλασιάσει
2: και δεν έχετε πάρει
5: την ακρίβεια και τις τιμές. Την ακρίβεια και τις τιμές. Τώρα, μου φαίνεται υποκριτικό... Κυρία Ζαρακέλη, ναι. Κύριε Καμπουράκη, μείνετε μια συζήτηση εδώ πέρα. Τα ακίνητα του ενός, τα ακίνητα του άλλου. Και βγαίνει και τα λέει ποιος τώρα αυτά. Η Νέα Δημοκρατία που χρωστάει 550 εκατομμύρια το κόμμα στις τράπεζες. Δηλαδή είναι ένα κόμμα το οποίο είναι πλήρως εξαρτώμενο από τι θα του πούνε οι πιστωτές του. 550 εκατομμύρια. Και λέμε για το πόθεν έσχες. Ποιο πόθεν έσχες? Εδώ.
0: Να είναι υποκαθιστός είναι... εκβιασμού για τα χρέη της.
5: Δεν ξέρω. Ναι. Ξέρετε κανέναν ιδιώτη, καμία επιχείρηση που να χρωστάει, να χρώσταγε το 2016 260 εκατομμύρια, να χρωστάει σήμερα 550 εκατομμύρια. Ξέρετε έναν άλλο να μου πείτε. Να μου πείτε, ο Καμπουράκης, ο Ζαχαριάδης, η Ζαρακέλη. Χρωστούσε 260 εκατομμύρια, έχωσε 550. Και κυβερνάει και 7 χρόνια. Φανταστείτε να μην κυβερνούσε. Ναι. Και αυτοί τώρα μιλάνε. Και λένε στους άλλους, είσαι ηθικός, είσαι ανήθικος, το κάνεις σωστά, λάθος, δεν το κάνεις κτλ. Δεύτερον, έχουμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι αυτό το σύστημα με το πόθεν έσχες δεν είναι πόθεν έσχες, είναι μόνο έσχες. Το πόθεν, πού υπάρχει στο πόθεν έσχες?
0: Το έχουμε πει χίλιες φορές.
5: Λοιπόν, εδώ όμως πρέπει να δούμε, πρέπει να δούμε, γιατί είναι και τα χρήματα των προσώπων, είναι και τα δάνειά τους, έτσι.
1: Να τα δούμε όλα, έχετε δίκιο.
5: Όχι, αλλά... να τα δούμε. Ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε τις εξηγήσεις, τους άλλους αρέσουν, άλλους δεν αρέσουν και τα λοιπά.
1: Δηλαδή, να
5: εδώ
1: πει,
5: όμως
1: να πει,
5: γίνεται μια. Γίνεται
1: άσε,
5: μια
1: μην πεις για τον Ανδρουλάκη,
5: επί
1: γιατί
5: της ουσίας, ένα λεπτό.
1: Θα πει ο
5: ένα λεπτάκι. Ένα
1: όχι,
5: λεπτάκι,
1: αυτό σας ρωτώ.
5: Ένα λεπτάκι. Ναι. Όχι, εγώ λέω ότι έπρεπε ιδίως το κόμμα της κυβέρνησης που παίρνει ναι. 40% να έχει απαντήσει στον ελληνικό λαό και στην υγιή επιχειρηματικότητα τι θα κάνει με τα χρέη του. Αυτό δεν γίνεται να μένει αναπάντητο.
1: Συμφωνούμε.
5: Και να λέει
1: ο
5: ΤΑΔΕ, ο ΔΥΝΑ και τα λοιπά.
1: Εσείς όταν κυβερνούσατε κληθήκατε να απαντήσετε στην ερώτηση για τα χρέη
2: που μειώνονται
1: ΣΥΡΙΖΑ για την Αυγή και τα λοιπά.
2: Για να είναι τα παιδιά μας.
5: Είναι απάντηση αυτό.
3: Δηλαδή
5: το κόμμα σας.
2: Το φορτίο των παιδιών μας.
5: Ένα σπάταλο.
2: Από την ώρα που
5: κυβερνούνται
2: συνεχώς μειώνεται.
5: Θα το πείτε στη σειρά σας.
2: Είναι το πιο σημαντικό. Μειώνεται το
5: έχετε μισό δις σαν κόμμα. Ένα λεπτάκι. Δεν συζητάμε
2: μας.
5: Το χρέος της χώρας.
2: Είναι πιο σημαντικό να συζητάμε.
5: Δεν
2: αυτό,
5: συζητάμε
2: όμως.
5: Αυτό.
2: Γιατί αυτό
5: δεν
2: είναι
5: συζητάμε
2: για το μέλλον
5: αυτό.
2: Των παιδιών μας.
5: Δεν συζητάμε αυτό.
2: Αυτό επηρεάζει το μέλλον των παιδιών μας.
5: Δεν συζητάμε αυτό.
2: Ναι,
5: είστε ένα σπάταλο.
2: Χρέη.
5: Είστε ένα σπάταλο
2: ναι.
5: και χρεοκοπημένο κόμμα. Το οποίο έχετε ξεζουμίσει τον ελληνικό
2: αυτό
5: λαό.
2: Το λέτε εσείς, κύριε Ζαχαριάδη.
5: Οι τράπεζες το λένε. Ο ισολογισμός σας.
2: Εγώ απαντάω
5: ο ισολογισμός σας. Ποια Ελλάδα.
2: Ποια
5: τι
2: Ελλάδα?
5: Σχέση έχει η Ελλάδα.
2: Τι λέτε τώρα.
5: Με το αν είστε χρεοκοπημένο το κόμμα σας έχει σχέση
2: κυβερνάμε
5: η Ελλάδα.
2: Ναι.
5: Κύριε Καμπουράκη.
2: Σας
5: παρακαλώ.
0: Το χρέος των κομμάτων τώρα.
5: Συγγνώμη τώρα. Εάν χρωστάω. Το χρέος των κομμάτων έχει σχέση με το χρέος της χώρας.
0: Ήταν μια ζήτηση που
5: το χρέος του Καμπουράκη έχει σχέση με το χρέος της χώρας. Το χρέος της Ζαρακέλη έχει σχέση με
2: το χρέος. Ποιο είναι το μείζον, κύριε Ζαχαριάδη.
5: Όχι, ότι ζείτε σαν πρίγκιπες, σαν κόμμα και κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό, ότι λυπάστε για την ακρίβεια.
2: Αφήστε να το κρίνει αυτό ο ελληνικός λαός.
5: Τι να κρίνει ο ελληνικός λαός.
2: Και να ακούσει και τον Πρωθυπουργό αν είπε ότι λυπάται για την ακρίβεια. Ποια
5: τραπεζικά κρίνει.
3: Να πάμε και εμείς στο λόγο.
5: Και ξεζουμίζετε τον ελληνικό λαό με υπερβολικούς φόρους.
2: Εσείς τον ξεζουμίσατε.
3: Συγγνώμη κύριε Καμπουράκη, κύριε Ζαρακέλη, να πω και εγώ στον
2: Πρωθυπουργό. Το 82% μας ξεζουμίσατε.
5: Να τελειώσω αυτή τη φράση.
2: Χρυσόψαρα είναι ο
3: Πρωθυπουργός.
2: Είστε τη μεσαία τάξη ποιος ξεζούμισε, κύριε Ζαχαριάδη.
5: Εδώ θα αναμετρηθούμε.
2: Εννοείται θα αναμετρηθούμε. Εντάξει,
5: θα αναμετρηθούμε.
2: Είμαστε
5: έτσι
2: μεσαία τάξη, κύριε Ζαχαριάδη. Τα 1000 ευρώ μας παίρνετε τα 820.
5: Έτσι είναι η δημοκρατία.
2: Και φύγανε 500.000
3: ευρώ. Α, σκοτώ να φύγω, παιδιά. Άμα αφήνουν να λένε μετά, θα τελειώνει.
5: Εγώ.
2: Να φύγω.
0: Παιδιά, με συγχωρείτε.
5: Μπορώ να τελειώσω τη φράση μου.
3: Ναι, ωραία, να τέλειωσε. Γιατί μιλάτε 10 λεπτά. 10 λεπτά μιλάτε. Σεβόμαστε και τους συνομιλητές.
0: Έλα, Τόνια μου. Τι θες να πεις, το ξέχασες από τα νεύρα.
4: Όχι, δεν το ξέρω, ούτε είναι από τα νεύρα. Αλλά αυτό δεν είναι συζήτηση. Ούτε είναι δίκαια συζήτηση.
2: Όταν δεν συζητάτε, ούτε δεν ακούγεστε εσείς, δηλαδή είναι συζήτηση. Δεν είναι έτσι.
1: Λοιπόν, ακούσουμε την κυρία Αντωνίου.
5: Εγώ θα τελειώσω τη φράση μου. Εγώ θα τελειώσω τη φράση μου σε 10 σεκόντ.
4: Εσείς ευθύνεστε.
5: Λέω λοιπόν,
0: 10 σεκόντ.
5: 10 σεκόντ.
1: Μετρημένα.
5: Λέω λοιπόν ότι δεν μπορεί να θλίβεται κάποιο για την ακρίβεια που βγάζει τέτοια πλεονάσματα.
1: Θυμώνω, είπε
5: η Θυμώνω και θλίβομαι. Και να χρωστάει το κόμμα του 550. Είναι θέμα ηθικής τάξης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε τον Ιωάννη.
4: Πρέπει να συμπληρώσω τον κύριο Ζαχαριάδη και να πω το εξής. Ότι όταν μια δημοκρατία έχει προβλήματα τέτοιου τύπου, γι' αυτό απευθύνεται σε ιδιώτες, φτιάχνει την ομάδα αλήθειας, γιατί είναι ένας βασικός μηχανισμός προπαγάνδας για να ποινικοποιεί ή να τσακίζει πρόσωπα. Θέλω να πω το εξής. Παρακολούθησα χθες το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και από όσο γνωρίζουμε όλοι. Τα συνέδρια που θα συμφωνήσουμε με την κυρία Αλεξοπούλου σε αυτό το σημείο είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Υπάρχει, έρχονται
0: και οι κομματικά ακροατήρια.
4: Ναι, αλλά ξέρετε κύριε Καμπουράκη, τα κόμματα κάνουν τα συνέδρια και για ενότητα και για συσπήρωση και να αποφασίσουν τις στρατηγικές τους και τις πολιτικές τους. Ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία που δεν έκανε επίθεση και λασπολογία απέναντι στον πρόεδρο του Πασόκ μία μέρα πριν το συνέδριο. Και επειδή είστε έμπειρος, και εγώ απόρρισα, λέω καλά, μία μέρα πριν το συνέδριο, που αντί να επικοινωνήσουν το συνέδριο το μήνυμα συσπήρωσης, ενότητας και ούτω καθεξής, πάνε και κάνουν κεντρικό ζήτημα στο διάλογο. Το λέω αυτό γιατί η Νέα Δημοκρατία, όπως είπα και στην αρχή, το πρόβλημά της είναι δομικό όσο αφορά την ελληνική κοινωνία, την πλειοψηφία, αλλά έχει και ένα τεράστιο πρόβλημα στους ανθρώπους της παράταξής της. Χθες δεν ήταν εκεί ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Σαμαράς, δηλαδή δύο πρώην αρχηγοί και πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή η φυσική ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, απήχε από το συνέδριο λίγους μήνες πριν τις εθνικές εκλογές.
0: Καλά, εσύ θα χαιρόσουν να τους έχει.
4: Άρα, ορίστε.
0: Θα χαιρόσουν να βλέπεις τον Καραμαλή.
4: Όχι, θέλω να πω ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι πηγαίνοντας στην τελική ευθεία δεν έχει τους όρους ούτε τους εσωτερικούς, ούτε τους εξωτερικούς με μία κοινωνία να τσιγυρίσει την πλάτη. Γιατί κάθε χρονιά είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Έχουν περάσει 7 χρόνια. Και οι πολίτες αντί να βγάλουν το κεφάλι έξω από το νερό, να μπορούν να φτάσουν μέχρι το τέλος του μήνα και να έχουν καλύψει υποχρεώσεις, να μπορούν να μην παθαίνουν εγκεφαλικά στα σούπερ μάρκετ, στα πρατήρια κτλ. Φτάνει μέχρι 15. Άρα μπορεί να λέει η κυβέρνηση ότι έχω πετύχει τους στόχους του 23, αλλά αυτό δεν το ανταλαμβάνεται η ελληνική κοινωνία καθόλου.
0: Ωραία.
4: Άρα αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς ως Πασόκ είναι να απευθυνθούμε στον ελληνικό λαό και επειδή γνωρίζουν ότι είμαστε το μοναδικό, θα έλεγα, κόμμα της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή, που έχουμε κόμμα δομημένο, με απόψεις, θέσεις και στελέχη και έχουμε τη μοναδική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
1: Έχει ενδιαφέρον.
4: Γι' αυτό το λόγο δεχόμαστε αυτές
0: τις επιθέσεις. Μην κατηγορείς τώρα έναν ο οποίος τα έβαλε με τον αυτό, τη στιγμή που η δικιά σας, ας πούμε, είπε ο άλλος να βάψει τα μαλλιά, να πλύνει, να λουστεί. Δηλαδή, παντού υπάρχουν.
4: Συγκρίνεται ένα απλό στέλεχος με μία δήλωση.
0: Κάθε μέρα
4: με την επίθεση του εκπροσώπου της κυβέρνησης που είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης με τον κύριο Μαρινάκη και κάτι άλλο. Με το στήσιμο όλης υπόθεσης. σε ένα φιλικό τους μέσο, σε μια ηλεκτρονική σελίδα, με έναν μη δημοσιογράφο κτλ. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μια ατυχής δήλωση απαράδεκτη είναι... από ένα απλό στέλεχος της παράταξης. Καλά, είναι δυνατό να συμφωνήσω με αυτά. Προς Θεού. Αλλά άλλο η αστοχή στελεχών από όλα τα κόμματα. Ναι, και άλλο όταν έρχεται ο κεντρικός πυρήνας που βγαίνει ο Μαρινάκης και λέει από πίσω από τη στοχοποίηση είναι η κυβέρνηση. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Μια ξεπούλη, μια κουβέντα.
1: Να πούμε ότι έχει ενδιαφέρον ότι σιγά σιγά μπαίνουμε να ζητήσουμε για την οικονομία. Εγώ δεν σας το κρύβω.
2: Λίγο γιατί παραπάνω από μια κουβέντα.
1: Πρόβλημα των Ελλήνων πολιτών.
2: Λίγο παραπάνω από μια κουβέντα.
1: Και οι θεσμοί. Θα πάμε σε αυτά πάλι. Τα γυρνάμε.
4: Έτσι, δικαιοσύνη.
1: Έτσι θα πάει. Τοξικότητα και αυτά και τα μαλλιά του Άδωνη και δεν ξέρω πώς.
4: Όχι, εκεί το πάει η κυβέρνηση. Την ατζέντα την πάει εκεί. Γιατί λέει δεν θέλω άλλες δικογραφίες. Λες και τις δικογραφίες πάει το Πασόκ ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι εισαγγελείς της πάνε.
1: Με εσάς, κύριε Ξελεξοπούλη, πολύ λίγο.
2: Θέλω λίγο παραπάνω να σας πω γιατί. Καταρχάς, όλο αυτό ξεκίνησε και με τις συμμορίες και όλα αυτά. Ξέρετε, εγώ είμαι και μια νέα μητέρα, έρχεται η κόρη μου στο σπίτι και με ρωτάει, μαμά, τι είναι συμμορία. Δεν πολιτεύτηκα για να είμαι στη συμμορία. Επίσης, θέλω να πω κάτι άλλο που μου έχει κάνει εντύπωση αυτά τα τελευταία 24 ώρα. Εντάξει, θέλει επίπεδο. Θέλει επίπεδο ο πολιτικός διάλογος. Θέλει επίπεδο και είστε υπεύθυνοι για αυτό το χαμηλό επίπεδο. Αλλά εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο πριν κλείσουμε.
5: Για το Μαξί μου το λέω.
2: Πριν το 2019, κυρία Σαρακέλη, κύριε Καμπουράκη, κύριοι συνάδελφοι, εγώ ήμουν εργολήπτρια δημοσίων έργων. Όταν εκλέχθηκα το 2019, σε 8 μέρες μέσα έκλεισα τα πάντα, καλά, γιατί ως βουλευτής, όχι όφυλα, ναι, διότι διαφορετικά είχα ασυμβίβαστο. Κάποια, αφήστε με να τελειώσω. Είχα ασυμβίβαστο, γιατί ένας βουλευτής δεν μπορεί να έχει οπωσδήποτε αυτά που είχε ως πολίτης. Ναι. Και σε 8 μέρες, και μάλιστα, ποιος λέει ότι
1: ηθικό
2: εγώ τα έκανα.
1: Όχι
2: πρακτικό. Πραγματικό. Και ποιος λέει ότι εγώ είμαι σε όλα εντάξει.
5: Ο κύριος
2: το
5: Χιμάρας,
2: ανώτατο όμως... ειδικό δικαστήριο, ναι, στο οποίο με πήγε ο τότε επιλαχών στις εκλογές. Αυτό γιατί το λέω. Μου κάνει τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι εδώ και κάποιες μέρες δεν έχει εμφανιστεί κάποιος από αυτούς τους συνταγματολόγους, τους φοβερούς και τρομερούς, και το εννοώ,
4: αμφισβητείτε ότι είναι
2: νόμιμο. Όπως ο κύριος Βενιζέλος.
4: Μα θα τρελαθούμε,
2: εγώ βέβαια. Όχι, γιατί δεν είμαι ειδικός. Άρα, γι' αυτό
4: λέτε.
2: Μιλάω. Συγγνώμη, για
4: συγγνώμη, η κυβέρνησή σας, ο κύριος Άδωνης, μας έβριζε το πρωί και τα απόγευμα.
2: Εγώ δεν θα το έλεγα ποτέ. Ακούστε με και αφήστε με να σας πω ξεκάθαρα. Εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός, όπως ξαναείπα. Δεν είμαι καθόλου ειδική στο Σύνταγμα. Λέω λοιπόν, γιατί ο κύριος Βενιζέλος, γιατί ο κύριος Αλιβιζάτος, γιατί ο κύριος Δουδονής, γιατί ο κύριος Δουδονής που είναι έγκριτος συνταγματολόγος.
5: Εγώ
2: δηλαδή όχι, δεν είναι νόμιμο. Ξεκάθαρα,
4: δεν είναι νόμιμο,
2: ότι
4: κυρία Αλεξοπούλου.
2: Γιατί αυτοί έχουν καταπιεί τη γλώσσα
4: τώρα,
2: τους και
4: λάσπη,
2: δεν μας λένε δίτς, αν πρέπει να ρωτήστε... και μπορεί να νοικιάζεται ένα ακίνητο. Γιατί για παράδειγμα σας λέω ξεκάθαρα ότι εγώ να νοικιάζω ως βουλευτής ακίνητο από το κράτος δεν μπορώ, είναι ασυμβίβαστο. Ας μας πει ένας συνταγματολόγος αν συμβαίνει και το αντίστροφο. Γιατί αν δεν συμβαίνει το αντίστροφο και βγει ένας διαγωνισμός τώρα, θα ξαναπάει ο κύριος Ανδρουλάκης.
4: Συγγνώμη, κύριε Αλεξοπούλου.
2: Αν λήξει η σύμβασή του, θέλετε να μας το πει. Είναι ένας συνταγματολόγος. Είναι συνταγματικό. Μην επιμένετε. Είναι το άρθρο 67, γι' αυτό κρίθηκα και εγώ και γι' αυτό σε 8 μέρες έκανα.
4: Συγγνώμη, κύριε Αλεξοπούλου, να κάνω απαντήσετε.
2: Θεωρείτε.
4: Θεωρείτε ότι υπάρχει
2: γιατί
4: πρόβλημα
2: να μας
4: νομικό,
2: πει, δεν θεωρώ, ούτε
4: υπάρχει πρόβλημα,
2: γιατί είμαι μηχανικός.
4: Δεν είναι νόμιμο.
2: Δεν ξέρω.
4: Κυρία Αλεξοπούλου, δεν είναι νόμιμο.
2: Ξέρω ότι αυτοί οι συνταγματολόγοι που σας ανέφερα,
4: μάλιστα,
2: για ψήλου πίδημα βγαίνουν και μας λένε τη γνώμη τους στη συνταγματική.
4: Και
2: έχουν μερικά 24 ώρα που έχουν καταπεί τη γλώσσα τους. Περιμένουμε να τους ακούσουμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
4: Βλέπετε ποιοι δημιουργούν το πρόβλημα, κύριε Καμπουράκη.
2: Λέμε τα πράγματα κατά το όνομά τους.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμώς.
1: Για να σε ευχαριστήσουμε.
0: Ευχαριστούμε θερμώς. Λοιπόν,
1: ενδιαφέρον έχει η συζήτηση, θέλω να σου πω. Όχι, εγώ χάρηκα για λίγο, γιατί συζητήσαμε για θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κρατώ όμως αυτό που είπες, Δημήτρη.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν θα πάω. Έτσι θα πάμε.
0: Ακόμα και να μπαίνει θέμα η οικονομία ως...
1: Απλά
0: στην ατζέντα, μετά κατευθείαν θα γυρίσει το ξεκά.
1: Πιστεύεις ότι οι πολίτες αντέχουν και συνεχίζουν να ακούνε μία συζήτηση πολιτική η οποία έχει να κάνει με την τοξικότητα περιγράψαμε. Δηλαδή θα συζητάμε το αν ο Άδων... Ποιος είναι που βάφει τα μαλλιά του, ο Άδωνης,
0: Ο Τσίπρας, ναι.
1: Αν πρέπει ο Τσίπρας να αυτό, δηλαδή...
0: Να λουστεί ή να μην λουστεί.
1: Ναι. Αυτή θα είναι η πολιτική συζήτηση.
0: Το φοβάμαι.
1: Αυτό θα συζητήσουμε. Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα, κύριε Φουντουλάκη.
6: Καλημέρα σας.
0: Κυρία Έμα Φουντουλάκη, συμβουλευτική ψυχολόγος.
1: Καλώς ήρθατε.
6: Καλώς λοιπόν. Σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Όλοι χρειαζόμαστε τον ψυχολόγο μας.
6: Γιατί όχι. Γιατί βοηθάει.
0: Βοηθάει, λέτε.
6: Αφάνταστα πολύ. Ειλικρινά.
0: Τώρα, να σας πω, έχουμε. Δεν θέλω να τους συνδέσουμε τα δύο κορίτσια, αλλά αντικειμενικά όμως και εκεί. Έχουμε εξετάσει τόσο λίγο.
6: Σωστά.
0: Λοιπόν, είναι οι Πανελλήνες τώρα που τα παιδιά και οι γονείς, τα σπίτια είναι έτοιμα να εκραγούν.
6: Αυτό ισχύει, αυτό ισχύει.
0: Τα παιδιά είναι έτοιμα να σκάσουν, να πλαντάξουν,
6: ναι,
0: να πεθάνουν.
6: Ναι.
0: Οι γονείς είναι στα κάγκελα και σωστό. Τα σπίτια είναι σαν μπαρτοαποθήκες.
6: Αυτό
0: ναι.
6: Το περιγράψατε πάρα ναι, πολύ και, σωστά.
0: Για πείτε μας έτσι κάτι, δεν ξέρω.
6: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αλλά αυτό. Ναι, τα έχουμε ζήσει και τα ζούμε κάθε χρόνο.
0: Ναι.
6: Γιατί επειδή ακριβώς, και εγώ νιώθω σαν να δίνω Πανελλήνιες κάθε χρόνο, επειδή ακριβώς βοηθούμε τα παιδιά να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους, δελτίασουν επαγγελματικό τους προσανατολισμό, ξέρετε τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα παιδιά κοιμούνται με το άγχος και ξυπνούν με το φόβο. Ότι η ζωή τους κρίνεται, η ζωή τους και το μέλλον τους κρίνεται μέσα από λίγες ώρες εκστάσεων. Είναι τραγικό αυτό
0: είναι
6: το
0: τραγικό.
6: Οποίο συμβαίνει. Ειλικρινά, βάζουμε ένα τέτοιο βάρος, ένα τόσο έντονο ψυχολογικό φορτίο στους ώμους των παιδιών, τα οποία ακόμα δεν έχουν αναπτύξει ούτε τη συναισθηματική τους, ούτε την ψυχική τους οριμότητα.
1: Βέβαια, κύριε
0: ούτε οι μεγάλοι είμαι βέβαιος ότι μπορούσαν να τα αντέξουν.
6: Ναι, σωστά. Σωστά. Αυτή τη στιγμή δηλαδή το παιδί, αν συγκρίνουμε το ωράριο του παιδιού με το ωράριο ενός ενήλικα, είναι πολύ πιο έντονο το ωράριο του παιδιού.
1: Ναι.
6: Βεβαίως, ξυπνάει 7 το πρωί, πηγαίνει στο σχολείο, πηγαίνει στο φροντιστήριο, κάνει εξωσχολικές δραστηριότητες και καλείται μετά να διαβάσει. Δεν το προλαβαίνει.
1: Και δεν είναι μόνο και το άγχος για εκείνη τη στιγμή, δηλαδή ότι έχω μία ώρα, μία μισή από αυτή την ώρα κρίνεται. Είναι και το προηγούμενο. Δεν κατάφερα να βγάλω την ύλη. Δεν τα πήγα καλά στο mock test, αυτό που κάναμε.
6: Πολύ σωστά.
1: Στο τέτοιο.
6: Πολύ σωστά.
1: Δεν προλαβαίνω. Γιατί πρέπει να πάω σχολείο και να κάνω τα άλλα μαθήματα. Δεν έχω άλλες απουσίες. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω όλα τα. Δηλαδή είναι ένα μόνιμο άγχος που δυστυχώς ξεκινά από το καλοκαίρι.
0: Και τι πρέπει να γίνει.
1: Δευτέρας Λυκείου. Από τα καλοκαιρινά μαθήματα της Δευτέρας Λυκείου.
6: Καταρχάς.
1: Μετά το πέρας της Δευτέρας Λυκείου.
6: Είναι το εκπαιδευτικό σύστημα έτσι όπως
1: είναι.
6: Πρέπει να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα. Εδώ αλλάζει η αγορά εργασίας, αλλάζουν τα επαγγέλματα. Έχουν γίνει επαναστάσεις, κοσμογονικές αλλαγές και το εξεταστικό σύστημα παραμένει το ίδιο. Άρα καταρχάς πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Μετά πρέπει να αλλάξει λίγο η κοινοτροπία των γονέων προς τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, το σπίτι δεν θα πρέπει να είναι εξεταστικό κέντρο. Γιατί το σπίτι είναι προέκταση πλέον του φροντιστήριου και του εξεταστικού κέντρου. Θα πρέπει να είναι ένα καταφύγιο αγάπης, αποδοχής, ασφάλειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απ' την άλλη, οι γονείς δεν επιτρέπεται να κριτικάρουν. Ούτε να κριτικάρουν, ούτε να συγκρίνουν.
0: Να αυτή μην λένε διάβαζε, δεν διαβάζεις.
6: Κοιτάξτε, θα πρέπει να. Όχι. Γιατί εδώ το δεν διαβάζει, φτάνουμε σε συμπεράσματα.
0: Ναι.
6: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε την
0: γιατί
6: προσπάθεια.
0: Γιατί είναι, πολύ δεν διαβάζει.
6: Δεν διαβάζει.
0: Δεν διαβάζει.
6: Τι κάνουμε
0: σε
6: γι' αυτό.
0: Κοιμάσαι. Κοιμάσαι, ως 9 ώρα. Δεν διαβάζει. Ξύπνα, ψέξει να διαβάσει. Αυτό.
6: Ναι, θα πρέπει να διαβάζει το παιδί, όντως. Δεν
0: ναι.
6: έχει μόνο
0: okay.
6: δικαιώματα, έχει και υποχρεώσεις. Άρα θα πρέπει να. Καταρχάς όμως όλο αυτό πρέπει να είναι σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον.
0: Ναι.
6: Αν το περιβάλλον δεν είναι υποστηρικτικό, αν δεν νιώθει το παιδί αγάπη και αποδοχή, τότε ειλικρινά αντιδρά. Και μην ξεχνάμε, βέβαια και η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη, ο όγκος της ύλης είναι τεράστιος. Επομένως, είναι σημαντικό να, και το παιδί να διαβάζει, να έχει ένα συγκεκριμένο ωράριο, να βάζει προτεραιότητες. Ναι, προφανώς και πρέπει να διαβάζει. Αλλά αυτό το ότι διαβάζει είναι πολύ γενικό. Θα πρέπει λίγο να το εξειδικεύσουμε και να δούμε τι πρέπει να κάνει.
1: Πώς μπορούμε να περάσουμε στα παιδιά, γιατί δεν υπάρχει τρόπος να περάσουμε στα παιδιά ότι ακόμα και αν δεν πετύχεις στις πανελλαδικές.
6: Δεν χάθηκε. Μα είναι μόνο
1: δηλαδή,
6: η αρχή.
1: Λες το παιδί. Σου λέει δεν τα πάω καλά, δεν αυτό δεν θα περάσω εκεί που ήθελα. Και του λες ότι δεν πειράζει, ακόμα και αν δεν πετύχεις, πάμε στην επόμενη σχολή. Μην στεναχωριέσαι, κάτι θα βρούμε. Και σου λέει το παιδί, το λες αυτό από μέσα σου, δεν το πιστεύεις, αλλά το λες αυτό επίτηδες για να μην νιώθω εγώ άσχημα. Δηλαδή και τα παιδιά. Είναι πολύ η διαχείρισή τους πλέον. Είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Διότι δεν μπορεί ξαφνικά να είναι άλλος γονιός μέχρι τη Δευτέρα Λυκείου και στην Τρίτη Λυκείου.
6: Πολύ σωστά. Είναι αυτό. Είναι γιατί του δίνουμε εμείς διπλό μήνυμα χωρίς να το καταλάβουμε. Δηλαδή από τη μία λέμε, το βλέπω στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Λέει, εγώ το αφήνω ελεύθερο. Αρκεί να γίνει γιατρός. Το αφήνω ελεύθερο να αποφασίσει. Έτσι. Άρα καταλαβαίνουμε, είναι αυτό. Αν του δώσουμε διπλό μήνυμα, το παιδί το καταλαβαίνει.
1: Και το χειρότερο από όλα είναι ότι φέρει το δικό του βάρος. Το δικό του βάρος για τις δικές του προσδοκίες, φέρει το βάρος της οικογένειας για τις προσδοκίες που έχει η οικογένεια.
6: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή που έχει η μητέρα, ο πατέρας, ο παππούς, η γιαγιά, δεν ξέρω, ο θείος.
0: Νομίζω
1: δηλαδή
0: ότι είναι λίγο χαμηλότερα από στην εποχή μας αυτά, μωρέ.
6: Ποιο, το βάρος από την...
0: Ναι.
6: Μην το λέτε.
0: Όχι,
6: είχα μια μητέρα που με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, μπορείς σε παρακαλώ να με βοηθήσεις. Λέω, τι θέλεις. Λέει, το παιδί μου το πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι κάνει διάλειμμα αυτή τη στιγμή. Διάβαζε συνεχόμενα μόνο 3 ώρες. Τρελάθηκα. Και λέω συνεχόμενα, δεν μπορεί να διαβάσει κανείς πάνω από μία μισή ώρα. Ναι. Δηλαδή θεωρούσε ότι 3 ώρες ήταν
1: είναι
6: λίγο.
1: Λίγες. Ναι.
6: Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αλλάζει τελείως ο χαρακτήρας. Αυτό που λέμε η Ελληνίδα μάνα, όντως ισχύει. Η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Πάντως, αν του περνάς του παιδιού από την πρώτη δημοτικού ή από τον ήπιο, ότι θα γίνεις, θα κάνεις, θα πας στην τρίτη ηλικίου και να του πεις, δεν χάλασε ο χρόνος,
6: δεν
0: μωρέ,
6: ναι. Πολύ
0: είναι
6: σωστά.
0: Αργά.
6: Πολύ σωστά.
0: Έτσι.
1: Γιατί
0: έτσι
1: αλλά... έχεις δίκιο.
0: Η καθημερινότητα πώς πρέπει να είναι μες στο σπίτι, ρε παιδί μου. Ανεξάρτητα τώρα, όλα τα υπόλοιπα. Τι να του κάνει το παιδί,
6: λοιπόν,
0: να είναι εκεί.
6: Να είναι εκεί, ναι. Να μιλάει με το παιδί και όχι στο παιδί.
0: Ναι.
6: Θα πρέπει να επιβραβεύει την προσπάθεια και όχι το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
6: Και θα πρέπει να γνωρίζει το παιδί ότι ακόμα και αν αποτύχει, είναι εκεί ο γονέας που θα τον αγαπάει.
0: Ωραία.
6: Και θα τον
0: και
6: αποδεχθεί.
0: Τι σημάδια, αν υπάρχουν, να δούμε ότι το παιδί αρχίζει και τα παίζει. Τρελαίνεται, ας πούμε. Δεν ξέρεις από εκεί και πέρα.
6: Αυτό είναι που λέτε σωστά. Τα σημάδια είναι όταν αποτραβιέται, όταν δεν μιλάει, όταν σταματήσει η επικοινωνία με ναι. το γονέα. Γι' αυτό από πολύ μικρά πρέπει να έχουμε πολύ καλή επικοινωνία. Και γενικότερα αρχίζουν οι έφηβοι, είναι οξύθυμοι, φωνάζουν, δεν αντέχουν.
1: Εγώ θα πω για το οξύθυμοι, γιατί.
0: Πρώτα, την πόρτα, ρε παιδί.
1: Στο ναι, οξύθυμοι ναι. νομίζω δεν πρέπει να απαντάς. Έτσι. Πρέπει
6: σωστό.
1: Λίγο να λες υπομονή και ναι, παιδί μου. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν είναι σωστό.
6: Σωστό. Θα πρέπει εκείνη την
1: παιδί,
6: ώρα.
1: Αυτές τις ημέρες. Ναι. Αυτόν είναι... τον καιρό δεν είναι για να μαλώσεις. Δεν είναι,
6: δεν είναι για να μαλώσεις, ακριβώς. Και εκείνη την ώρα, ακριβώς, δεν θα πρέπει να ρίξεις λάδι στη φωτιά.
1: Ναι, ακριβώς.
6: Έτσι δεν είναι. Άρα θα το αφήσεις, δεν θα μιλήσεις, θα περιμένεις λίγο να περάσει, γιατί αν απαντήσουμε, ξέρετε, ο θυμός είναι ένα συνέστημα που αγαπάει τον εαυτό του. Επομένως, όσο παραπάνω απαντάμε σε αυτό, τόσο περισσότερο εκρήγνονται και οι δύο πλευρές. Άρα είναι προτιμότερο να ηρεμήσουμε και να έχουμε λίγο ποιοτικό χρόνο με το παιδί.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Φουντουλάκη. Να είστε καλά.
6: Εγώ θέλω να πω ότι οι εξετάσεις θα περάσουν, οι σχέσεις όμως του παιδιού με τον εαυτό του θα μείνει για πάντα.
1: Αλήθεια
6: και
1: είναι.
6: Αυτή τη σχέση πρέπει να προφυλάξουμε ως γονείς.
0: Καλά το πες. Μπράβο. Ωραίο ήταν από εμάς.
6: Χαίρομαι. Λοιπόν.
1: Ήταν ωραία.
6: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ
6: πολύ.
0: Ερχόμαστε μετά με την κυρία Αγαπηδάκη, παρακαλώ.

0: Το Ion UT είναι πιο πολύ από ό,τι φαντάζεσαι. Πιο πολύ design που ξεχωρίζει. Πιο πολύ αυτονομία που σε απελευθερώνει. Πιο πολύ τεχνολογία που σε καταλαβαίνει. Ion UT. Πιο πολύ κάθε μέρα. Απόκτησέ το από 22.400 ευρώ. Ion. Tomorrow feels human.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mes chers enfants, de bonnes vacances.
3: Moi, c'est Nicolas, et j'aimerais bien vous raconter mes vacances.
4: Allons, allons, les enfants, du calme.
3: Wow! Chère Marie-Edwige, j'espère que tu passes de bonnes vacances. Ici, il fait beau tous les jours. En tout cas, je me suis déjà fait un tas de copains.
5: Ça fait même pas mal!
3: Avec les copains, on joue, et c'est drôlement chouette.
6: Maman!
7: Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές. Απόψε στις 9, στο Action 24.
8: Είμαστε αερά.
9: Αθλητικό FC.
10: Πιο αέρα δεν γίνεται.
9: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
11: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
12: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
13: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
14: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
15: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
16: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
17: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
18: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
19: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
20: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
21: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
22: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, όχι, καλημέρα τώρα, κύριε Αγαπηδάκη.
1: Αν νόμιζα θα κάνει σχόλιο.
0: Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρωτής υπουργός
2: υγείας.
0: Ναι, την είδα. Η Κύπρια είναι αυτή, ε.
1: Για πες για την Κύπρια. Κάνε σύγκριση
0: με ωραία κοπέλα, ωραία κοπέλα, το τραγούδι δεν το
1: άκουσα. Δεν είναι καλυστία. Eurovision είναι.
0: Α, τώρα μη μου τα γυρίζεις. Διότι μου λες ότι είναι σόου, δεν είναι τραγούδια.
1: Ο Ακύλας
0: δεν είναι πολιτισμός.
1: Δεν του αρέσει, αυτό είναι το θέμα.
2: Ο Ακύλας αρέσει.
0: Όχι, δεν μ' αρέσει.
2: Ποιος αρέσει.
1: Ή ο Μπομπ Ντίλαν.
2: Κάποιος πρέπει να σ' αρέσει.
1: Έχουμε πρόβλημα.
0: Εντάξει. Εντάξει, δεν θα κάνουμε.
1: Η λοιπόν, Κύπρια σ' αρέσει, τουλάχιστον.
0: Αυτή δεν ήταν Κύπρια.
1: Αυτή είναι, ναι.
0: Όχι, ωραία κοπέλα είναι.
1: Το τραγούδι, το σόου.
0: Δεν
1: το
0: θυμάμαι.
1: Δεν το θυμάμαι, λέει, τα ακούσαμε πριν από 3 δευτερόλεπτα.
0: Δεν θυμάμαι το τραγούδι.
2: Θυμάται μόνο τα τραγούδια 60-70.
0: Όχι, δεν.
2: Ρεμπέτικα και τα
0: τραγούδια. Μπράβο, ναι, ναι, ναι, τέτοια.
2: Είδε που σε κατάλαβα.
1: Η πρώτη μα συμμετοχή στη Eurovision ήταν το 1976, Μαρινέλα. 74, συγγνώμη, Μαρινέλα. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Εκπληκτικό τραγούδι που τραγουδιέται μέχρι και σήμερα.
2: Το συστατικό τη ευτυχία είναι αυτό.
1: Έτσι, έτσι. Αλήθεια.
0: Λοιπόν. Για πάμε εδώ πέρα στην κυρία Αγαπηδάκη, η οποία είναι... Καταρχήν με το Χανταϊό είμαστε εντάξει, για, πριν πάμε στα προγράμματά σας
2: με
0: και τα λοιπά.
2: Με το Χανταϊό είμαστε.
0: Γιατί τρόμαξε ο κόσμος, δηλαδή ήταν
1: α,
0: λίγο ποντίκια, είδαμε, πώς το λένε, αυτές τις μάσκες, τις ολόσωμες, σου λέω, πάω, τι έγινε.
2: Δύο πραγματάκια. Λοιπόν, ναι, ο Χανταϊός, το συγκεκριμένο ξέσπασμα που είχαμε, ναι, ήταν σε μια συγκεκριμένη περιοχή, σε ένα κρουαζερόπλιο. Yeah. Το κρουαζερόπλιο αυτό, πολλοί δεν το γνωρίζουν, δεν είχε μέσα απλούς τουρίστες. Είχε επιστήμονες ορνηθολόγους, yeah, οι οποίοι κάνουν αυτή την κρουαζιέρα για να πάνε να παρατηρήσουν άγρια πτηνά.
0: Yeah. Και νυχτερίδες και διάφορα τέτοια.
2: Βρεθήκανε, επειδή συνήθως τα άγρια πτηνά πάνε σε χωματερές, βρεθήκανε ένα ζευγάρι από αυτούς, γιατί έχει ταυτοποιηθεί το κρούσμα 0.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Σε μια χωματερή, νομίζω στην Νότια Αμερική, αν θυμάμαι καλά. Και εκεί κόλλησαν οι πρώτοι άνθρωποι, μάλιστα, έγινε διασπορά μέσα στο πλοίο, οπότε δρομολογήθηκαν με ειδικές πτήσεις, το ίδιο κάναμε και εμείς, στείλαμε ειδική στρατιωτική πτήση, παρέλαβε τον Έλληνα πολίτη, συνοδεία του ΕΚΑΒ, ευχαριστώ πάρα πολύ και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ΕΚΑΒ, πάντα στην πρώτη γραμμή και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Ήρθε ο άνθρωπος, είναι σε καραντίνα, σε θάλαμο αρνητικής πίεσης.
0: Δεν δείχνει.
1: Καλά είναι όμως.
2: Είναι καλά, είναι αρνητικός.
1: Ναι.
2: Αλλά το συνεχίζουμε να το παρακολουθούμε.
0: Ναι. Ωραία,
2: ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι στις υπόλοιπες χώρες, γιατί εμείς είχαμε μόνο ένα πολίτη δικό μας εκεί, θα δούνε κάποια κρούσματα. Δεν είναι όμως για να ανησυχούμε σε επίπεδα κορονοϊού, για να το πω.
0: Σύμφωνοι. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, εσείς που έχετε αναλάβει μεγάλα προγράμματα και πολύ σημαντικά προγράμματα.
1: Διαβάζω αυτό το προλαμβάνω, το οποίο μπήκε στη ζωή μας πολύ δυναμικά και έχει αποδεδειγμένα πλέον, κύριε Υπουργέ, βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους, δείχνοντας αυτό το οποίο γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πως η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία.
0: Αυτό τι είναι τώρα, ποιο είναι αυτό, για την αντιμετώπιση
1: παχυσαρκίας.
2: Βλέπετε πως κατανέμεται ο πληθυσμός με βάση τις κυριότερες γεωγραφικές περιοχές που είναι οι ωφελούμενοι.
0: 38-94 πολίτες διαγνώστηκαν με βάση την αυτή ότι ήταν παχύσαρκοι που χρειαζόντουσαν βοήθεια ιατρική.
2: Από το πρόγραμμα των καρδιαγγειακών έχουμε περίπου 57.000 δικαιούχους. Από αυτούς, περίπου 40, όπως βλέπετε, 38.894 έχουν λάβει ιατρική φροντίδα, τα καινοτόμα φάρμακα για την παχυσαρκία. Και πρέπει να σας πω ότι ακόμα και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εχθές με σταματούσαν σύνεδροι και μου λέγανε έχω χάσει 18-35 κιλά,
0: από
2: νιώθω άλλος άνθρωπος.
0: Δεν είχαν πάει αυτοί, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Είσαι τώρα σε 120 κιλά, δεν έχεις πάει
2: είναι
0: σε ένα γιατρό.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Όχι,
2: κύριε Γαμπουράκη, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δείκτη μάζα σώματος 70 και 80. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αναπηρία.
1: Ναι,
0: στην πραγματικότητα είναι αναπηρία.
1: Η παχυσαρκία δεν είναι
2: ωφελούμενη.
1: Η εμφάνιση μόνο. Είναι αυτό που
0: για εμφάνιση. Υγεία,
2: η υγεία είναι και η καθημερινή μας λειτουργικότητα. Ξανακατακτάς τη ζωή σου, τη λειτουργικότητά σου, τον εαυτό σου.
1: Να το προλαμβάνω. 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν κάνει εξετάσεις, το προλαμβάνω.
0: Όλων των ειδών τώρα λέμε.
2: Όλων των ειδών.
0: Και η άντερο και η αίματα κτλ.
1: 200.000 έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα.
2: Και εδώ βλέπετε ειδικότερα τις κατηγορίες. Αν το σκεφτούμε.
1: Όπου 74.000 γυναίκες κοντά. Αν είναι δυνατόν.
0: Δεν είχαν καρκίνο όλες αυτές.
2: Κάποιες κάποιες έχουν κάποια ευρήματα τα οποία τα παρακολουθούν, όπως και εγώ. Κάποιες άλλες έχουν βρεθεί με προκαρκινικές αλλοιώσεις, έγιναν επεμβάσεις για να μην εξελιχθεί σε καρκίνο. είναι συνολικά οι γυναίκες οι οποίες έχουν εντοπιστεί με κάθε είδους έβριμα.
1: Δεν το γνώριζα.
0: 74.000.
2: Να είστε καλά. Θέλω να πω κάτι.
1: Πάντα,
2: είναι πολύ σημαντικό, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, μιλάμε για τις στατιστικές, μιλάμε για τους αριθμούς και δεν συνειδητοποιούμε τα μεγέθη. 6 εκατομμύρια πολίτες είναι πάνω από τη μισή χώρα. 200.000 είναι μια πόλη μεγαλύτερη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι τεράστια τα νούμερα.
1: Και ξέρεις τι γίνεται με το προλαμβάνω. Καμιά φορά θες κάποιον να σε κινητοποιήσει. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το μήνυμα, το κάντε τις εξετάσεις. Δεν ήταν μόνο το δωρεάν, δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν τα μηνύματα ότι κάντε αυτές τις εξετάσεις. Και έβλεπες ότι υπήρχε μια κοινωνική συζήτηση ότι πάμε. Σου ήρθε μήνυμα, μου ήρθε και εμένα μήνυμα. Πάμε να δούμε. Πάμε να
0: ευκαιρία
1: το κάνουμε.
0: Είναι,
1: ευκαιρία είναι να δούμε τι γίνεται.
0: Εδώ ο καρκίνος της μήτρας του τραχύλου. 1.119.000 τεστ.
2: Και εδώ μιλάμε για βιοψίες, έτσι, που σημαίνει βιοψίες, ότι υπάρχει ένα έβριμα αρκετά ύποπτο.
0: Και 12.000 κάνανε βιοψία,
1: Για HPV,
2: 12.000 κάνανε βιοψία για να διαπιστωθεί αν πάσχουν ή όχι από καρκίνο τραχύλου της μήτρας. Έχουμε νέες διαγνώσεις. Να πω ότι ο καρκίνος του μαστού, όταν εντοπίζεται έγκαιρα, γι' αυτό φωνάζουμε, σε ποσοστό πάνω από 95% είναι πλήρως ή άσημος.
0: Ναι, άρα, είναι τρομερό.
2: Δεν μιλάμε απλώς για κάτι.
0: Μα και στον καρκίνο και του τραχύλου ακόμα. Αν τον προλάβεις,
2: δεν είναι. Ακριβώς. Και πρέπει να εμβολιάζουμε κορίτσια και αγόρια και το δίνουμε δωρεάν με το εμβόλιο κατά του ιού HPV. Θέλω να πω κάτι που είναι σημαντικό και συνήθως δεν το λέμε. Το κρύβουμε κάτω από το χαλί. Η φτώχεια κόβει χρόνια ζωής. Οι άνθρωποι που είναι φτωχότεροι πεθαίνουν γρηγορότερα. Γιατί λοιπόν το προλαμβάνω, λέμε ότι είναι ίσως η μεγαλύτερη πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Γιατί πάει σε όλους, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους. Και τελικά, ποιος χρειάζεται αυτές τις πολιτικές? Ο φτωχός. Γιατί ο πλούσιος ξέρει να κάνει τα check-up του, ξέρει να πάει να περιηγηθεί στα συστήματα υγείας. Ο φτωχός είναι αυτός που πρέπει να καθοδηγηθεί, να του δώσεις δωρεάν πρόσβαση, να κινητοποιηθεί για να γλιτώσει.
0: Ωραία,
2: να
0: στο παχέντερο.
2: Αυτό είναι η μεγάλη αξία του προλαμβάνω.
1: Παχαίος εντέρου.
0: 1.220.000.
2: Βλέπετε ότι από τα θετικά τεστ
1: στον αυτοδιαγνωστικό, έτσι, βρέθηκαν 52.000
2: στις κολονοσκοπήσεις με πολυδεκτομές και βιοψίες. Επίσης, πολλοί άνθρωποι διαγνώστηκαν με καρκίνο του παχαίως εντέρου από αυτό το πρόγραμμα. Και οι χειρουργοί μας λένε ότι οι περισσότεροι δεν είχαν και κανένα σύμπτωμα.
0: Είναι.
2: Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό
0: θα πας.
2: Το ότι από τα θετικά τεστ, όχι, είχαν αίμα στα κόπρανα, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, το τσιμπήσανε με το τεστ. Και έτσι, γιατί μπορεί να είναι περιοδική αυτή η εμφάνιση του αίματος.
0: Πάνε λίγο για να το καταλάβεις.
2: Εντάξει, δεν είναι κάτι. Και μπορέσανε και το τσιμπήσανε έγκαιρα.
1: Λοιπόν, μία ακόμη κάρτα έχουμε.
2: Καρδιαγγειακά, μάλλον.
1: Καρδιαγγειακά έχουμε.
2: Εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα, γιατί τα καρδιαγγειακά είναι η πρώτη αιτία θανάτου στη χώρα μας. Και πρέπει να σας πω ότι ειδικά στους άνδρες έχουμε θέμα μεγάλο. Τους μαζεύω, κύριε Καμπουράκη, από τα καφενεία σε όλη τη χώρα με τις κινητές ομάδες υγείας, διότι δεν πάνε να κάνουν εξετάσεις. Πρέπει να μάθουμε να φροντίζουμε τον εαυτό μας.
0: Δεν πάνε να κάνουν εξετάσεις.
2: Όχι, δεν πάνε. Και μάλιστα έχω δει και ανθρώπους που ακόμα και αν κάνουν εξετάσεις, άνδρες. Δεν ξέρω, κάπως έχουμε κανονικοποιήσει το να έχουμε υψηλή χοληστερίνη, υψηλά λιπίδια στο αίμα και λέμε εντάξει, μωρέ. Κι όμως πολλοί, δηλαδή έχω δει ανθρώπους με 1000 τριγλυκερίδια. Μιλάω για πραγματικές τιμές. Ο άνθρωπος δεν τις είχε δει τις εξετάσεις γιατρός. Δηλαδή είναι ένα πράγμα να κάνεις τις εξετάσεις και ένα δεύτερο πράγμα τελικά να οδηγείς εκεί που πρέπει για να βελτιώσεις την υγεία σου. Αυτό είναι το προλαμβάνω. Δεν είναι απλά ένα βάουτσερ, για να το πω απλά, για να κάνουμε εξετάσεις.
0: Άρα μισό λεπτό να καταλάβω
2: είναι
0: κάτι.
2: Είναι ένα νέο σύστημα πρόληψης.
0: Λες εσύ, ας πούμε, κυρία Αγαπηδάκη μου, ότι εσύ που είσαι στη Δυτική Αθήνα, που κατά βάση είναι μάλλον φτωχότερος κόσμος, εξετάζονται λιγότερο από ό,τι εγώ που είμαι στη Νότια.
2: Εντάξει, ναι, έχουμε περιοχές οι οποίες έχουν ανισότητες. Ναι. Άρα και στη Δυτική Αθήνα έχουμε κατά βάση μεσαία τάξη, έχουμε και χαμηλότερα στρώματα. Ναι, το βασικό θέμα ποιο είναι? Ότι φέραμε ένα νέο πυλώνα στο ΕΣΥ. Δηλαδή, ξέρει ο κόσμος ότι θα του έρθει με μήνυμα το ηλεκτρονικό παραπεπτικό.
1: Ναι, θα του έρθει το
2: παραπεπτικό. Θα πάει δωρεάν σε ιδιωτικές και δημόσιες δομές, θα τις κάνει εύκολα και γρήγορα.
0: Ναι.
2: Μετά έχουμε το βήμα, θα του έρθει το μήνυμα να πάει στο γιατρό αν έχει ευρήματα. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς και να σκέφτεσαι ποιον θα βρω να τις δει, πού θα πάω τώρα, και αν μου πούνε αυτό και αν μου πούνε εκείνο.
0: Ωραία, αυτό τώρα έγινε μια φορά.
1: Ο δυτικός τομέας, να πούμε, είναι μια περιοχή στην οποία, κυρία Καπηδάκη, που με τα πόδια πηγαίνετε, βλέπεις ότι ο κόσμος θέλει να μιλήσει, δηλαδή θέλει να σου πει ότι αυτό έτσι, αυτό τέτοιο.
2: Έχουμε
1: φαντάζομαι,
2: την ευτυχία,
1: το ίδιο συνέβη με το προλαμβάνω. Δηλαδή,
2: έχουμε μια μεσότητα, στα δυτικά έχετε δίκιο.
1: Ναι, ναι.
2: Έχουμε μια μεσότητα, συναντιόμαστε στις γειτονιές,
1: μιλάμε. Σου λέει το καλό, σου λέει και το κακό, δηλαδή θα τα πει.
2: Βεβαίως, με αυτό θέλουμε, να μας πούνε τα προβλήματα, τις αδυναμίες, γιατί να σας πω κάτι, όπως και το προλαμβάνω, και για μένα πολιτική δεν είναι φασαρία και τσακωμή. Πολιτική είναι να λύσει τα προβλήματα του κόσμου. Άρα, με μεγάλη χαρά,
0: ωραία,
2: βρίσκομαι στους πολίτες να τα ακούσω αυτά για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε
0: περισσότερα. Ερώτηση. Τώρα, κάναμε μια γύρα. Και η Ευρώπη το είδε και ικανοποιήθηκε και το αντέγραψε και έδωσε βραβεία και είπε μπράβο.
2: Πολύ σπουδαίο.
0: Φυσικά.
2: Σπουδαίο. Φανταστείτε ότι 40 χρόνια δεν είχαμε πρόληψη.
0: Ναι.
2: Και ξαφνικά η Ελλάδα, πέρα από το ότι πήραμε βραβείο παγκόσμιο από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, σηματοδοτεί το πώς ξεκινάει να κάνει η Ευρώπη πρόληψη στα καρδιαγγειακά.
0: Ναι.
2: Με βάση το δικό μας πρόγραμμα έγινε αυτό.
0: Με βάση το δικό σας πρόγραμμα τώρα γίνεται αλλού, έτσι, στην Ευρώπη.
2: Γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Έγινε ευρωπαϊκή πολιτική.
0: Πολιτική. Ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πείτε μου κάτι. Πάει αυτό. Θα συνεχιστεί. Δηλαδή, μου ήρθε τη μία φορά. Θα μου ξανάρθει σε δύο χρόνια πάλι να κάνω εξέταση.
2: Αυτό, κύριε Καμπουράκη, δεν θα το πω εγώ.
0: Ναι.
2: Ο υπουργός θα ανακοινωθεί από αυτό που πρέπει όταν πρέπει.
0: Εννοώ, ρε παιδί μου, το πρόγραμμα πρέπει να συνεχιστεί. Δεν έχει νόημα να το σταματήσουμε τώρα.
2: Θα ανακοινωθεί από αυτόν που πρέπει όταν πρέπει.
1: Και εκτός από
2: νομίζω
1: τη συνέχεια...
2: είμαι σαφής.
1: Και εκτός από τη συνέχεια των υπαρχόντων, αυτά που γνωρίζουμε, περιμένουμε να δούμε και άλλες ενδεχομένως εξετάσεις που θα έχουν
2: ναι,
1: να κάνουμε την πρόληψη.
2: Ξεκινάμε πρόγραμμα για την υπέρταση.
1: Ωραία.
2: Γιατί έχουμε περίπου 500.000 άτομα στη χώρα μας που δεν το ξέρουν ότι έχουν υπέρταση.
0: Για την πίεση,
2: όμως έχουν. Ναι. Οπότε θα τους τσιμπήσουμε και αυτούς για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να ρυθμίσουν την πίεσή τους. Ένα είναι αυτό. Έχουμε δρομολογήσει σε συνεργασία και με τον Μάριο του Θεμιστοκλέους πρόγραμμα πρόληψη των καρκίνων του πνεύμωνα σε συνεργασία με τα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας μας.
0: Να μας στείλετε να κάνουμε ακτινογραφία πνεύμωνα.
2: Όχι ακτινογραφία. Αξονική,
0: αξονική
2: χαμηλής
0: αξονική, μπράβο, αυτό. Να μου το στείλετε, πρέπει να πάω οπωσδήποτε και όλο το αναβάλω.
2: Παρέα θα σας πάω. Κεράκι, κεράκι.
1: Με
2: όπως πάμε με τους άντρες συνήθως. Ενώ το ξέρετε ότι στην ψυχή δεν πάμε να κάνουμε. Γι' αυτό το λέω. Και βέβαια το καρκίνο του δέρματος, ο χειρονάκτης.
0: Του δέρματος.
1: Α, και καρκίνο του δέρματος.
2: Γιατί οι άνθρωποι που κάνουν αγροτικές εργασίες,
0: που
2: είναι κτηνοτρόφοι, έχουν υπουργοδόμη.
0: Τώρα εγώ θα το πω αυτό. Σας παρακαλώ θερμά. Όλες καλές αυτές οι προληπτικές αυτές. Προληπτική ψυχοθεραπεία κάντε στον κόσμο. Βάλτε ένα τέτοιο πράγμα, μελετήστε ένα τέτοιο πράγμα. Χρειάζεται.
2: Μιας μόνο αυτό, αυτό.
0: Είναι όλος ο κόσμος έχει πρόβλημα.
2: Όλοι έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι, αυτό
2: η
0: λέω.
2: Εποχή που ζούμε.
0: Αφού λοιπόν
2: πρόβλημα.
0: Όλα τα άλλα, βάλτε και την ψυχοθεραπεία μέσα στο πρόγραμμα.
2: Έχουμε αναπτύξει ένα πρόγραμμα,
0: ναι,
2: το οποίο είναι διεθνώς καλή πρακτική. Έχουμε φέρει από πέρυσι το καλοκαίρι τους Αυστραλούς ειδικούς, έχουν εκπαιδεύσει τους δικούς μας επαγγελματίες, τρέχει σε όλη τη χώρα. Συμμετέχουν πάρα πολλές οικογένειες, χιλιάδες οικογένειες με δωρεάν συνεδρίες και πάει πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία. Εγώ το είπα έτσι, καλά. Απλά έτσι, όχι, ναι, αυτό. Ναι, να σας πω κάτι.
1: Είναι υπέροχο σαν ιδέα.
0: Ναι, ρε. Παιδιά, 10%, 15% του πληθυσμού εκεί
1: έχει
0: προβλήματα.
2: Θυμάστε πριν την κρίση που ήμασταν όλοι πολύ ενοχοποιημένοι. Υπήρχε υψηλό στίγμα να πούμε ότι πάμε σε ψυχολόγο. Τι
0: είσαι καλά.
1: Ναι, τώρα
2: μετά
1: τίποτα.
2: Την κρίση άλλαξε αυτό.
0: Το άλλαξε.
2: Και ευτυχώς ζητάμε βοήθεια.
0: Οπωσδήποτε.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Λοιπόν, το συνέδριο επανερχόμενο σε αυτά τα οποία συζητούσαμε και νωρίτερα για τα όσα συνέβησαν στο συνέδριο, λέγαμε εδώ και με τους καλεσμένους νωρίτερα, ήταν φαινόταν ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Ακούσαμε τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, κυρία Καπιδάκη.
2: Μας ενέπνευσε χθες ο Πρωθυπουργός όλους νομίζω, έδωσε έτσι μια δύναμη.

0: το επιτελικό κράτος, μετά την επιστολή που είχαμε. Υπήρξε μια συνέχεια τέτοια συζήτηση. Την ακούσατε στο συνέδριο, έγινε.
1: Να πούμε δύο πράγματα. Οι βουλευτές έχουν επιλογή από τον κόσμο, από τους πολίτες.
2: Ναι.
1: Και είναι ευλογία να έχεις βουλευτές να σου ασκούν κριτική. Αυτή είναι η δουλειά τους. Οι βουλευτές γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ της κυβέρνησης, ναι, και αυτό που συμβαίνει στην πρώτη γραμμή των πολιτών. Αυτή, ναι, είναι η δουλειά του βουλευτή. Το ότι το κάνουν λοιπόν αυτό οι βουλευτές μας δεν είναι πρόβλημα. Είναι ευλογία. Αυτό πρέπει να κάνουν. Και επίσης
2: ευχαριστηθήκατε δηλαδή με την επιστολή των 5.
1: Εγώ με συγχωρείτε. Ειλικρινά σας το λέω. Κάνουν κοινοβουλευτικό έλεγχο οι βουλευτές μας.
2: Βέβαια.
1: Κάνουν κριτική. Είναι σημαντικό. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Άμα δεν γίνεται αυτό, έχουμε πρόβλημα. Δεύτερον, το επιτελικό κράτος δεν είναι ένα πρόσωπο. Είναι ένα μοντέλο διακυβέρνησης.
0: Ναι, είναι ένας τρόπος
1: διακυβέρνησης. Το οποίο ελέγχει και τους υπουργούς. Τι θέλουμε λοιπόν εδώ? Θέλουμε ένα συγκερασμό της κριτικής που ακούν οι βουλευτές μας από τη βάση και τη μεταφέρουν στην κυβέρνηση, για να μην χάνεται ο παλμός της κοινωνίας,
0: ναι,
1: και να προχωράμε να λύνουμε προβλήματα. Και ένα μοντέλο διακυβέρνησης που λογοδοτεί και στους βουλευτές και στους πολίτες και είμαστε όλοι υπό συνεχή αξιολόγηση. Αυτά είναι τα πράγματα. Τόσο απλά.
0: Ναι.
2: Πολύ ωραία. Δυτική Αθήνα θα είστε εσείς?
1: Βεβαίως. Δυτική Αθήνα.
2: Περιστέρια, Εγάλεα και όλες εκείνες τις περιοχές, έτσι.
1: Περιστέρια, Εγάλεο, Χαϊδάρι, Ήλιον, Πετρούπολη, Άγια Ανάρχητη, Καματερό.
2: Όπου πήγα προχθές στην Πετρούπολη απάνω στο θέατρο Βράχων.
0: Ναι.
2: Είναι οι περιοχές. Πέτρας και Λεωβράχων. Θέατρο Πέτρας. Πολλοί κόσμος στριμωγμένα. Δηλαδή έχει θέμα.
1: Όχι Πετρούπολη μόνο. Το έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός αυτό. Εδώ και χρόνια αναπτύξαμε πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, που ήταν ένα έλλειμμα μεγάλο για την Πετρούπολη.
2: Ναι.
1: Στο Ήλιον το ανακοίνωσε και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, γιατί με δική του πρωτοβουλία έγινε. Προχωράμε και αναπτύσσουμε παράρτημα του ΠΕΔΟΝ, Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Ήλιον.
2: Ναι.
1: Περιστέρια αποκτά Πανεπιστημιακό Κέντρο Υγείας. Έχουμε προχωρήσει με πολλές αλλαγές, θα έρθουν και άλλες, πέρα από την ενίσχυση που έχουμε κάνει στο Αττικό. Ναι. Αλλά ξαναλέω, επειδή το Αττικό τραβάει πάρα πολύ κόσμο από όλη τη χώρα, αναπτύσσουμε τις υπηρεσίες υγείας στο δίκτυο σε όλη την περιοχή. Και κάτι πολύ σημαντικό για τη φροντίδα των ηλικιωμένων στα δυτικά, στο Περιστέρι, μαζί με τα 14 ιδρύματα της χώρας, στην πρωτοβουλία, με επικεφαλή στο Ίδρυμα Ωνάση, το Κέντρο Αριστείας για την Άνοια και δομή, για να μπορούμε να έχουμε κλίνες για άτομα που έχουν άνοια, που είναι πάρα πολύ
2: μεγάλο. Είναι πολύ θέμα σοβαρό. Αυτό.
0: Πολύ σοβαρό θέμα.
2: Πολύ σοβαρό.
0: Όπως λες για την ψυχοθεραπεία και όλα αυτά, δυστυχώς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Βλέπετε άνοια, ότι πολιτική Alzheimer δεν είναι φασαρία. Είναι...
2: Πολιτική δεν είναι φασαρία, συμφωνούμε. Καλημέρα σας, κυρία Αγαπηδάκη.
1: Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας.
2: Λοιπόν, πάμε στο Φίλιππο. Μητσοτάκης στο συνέδριο. Α, να, αυτή ζωντανή εικόνα.
0: Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο βλέπουμε...
2: εντάξει το. Στα πηγαδάκια,
0: στα πηγαδάκια και τα πλάνα. Ναι,
2: εντάξει.
0: Και τα πλάνα εκεί. Λοιπόν, να πούμε σήμερα, στο συνέδριο δεν έχει... δεν είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού, ξεκινάει στις 10 με την ομιλία του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Σμυρλή, αμέσως μετά... ο κύριος Βέμπερ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ακολουθεί, ο κύριος Χαρακόπουλος.
2: Πάμε στον Φίλιππο. Φίλιππος Πιακοπάνος. Καλημέρα σας, κύριε Φίλιππε.
3: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αντριάννα. Λοιπόν, από τα πηγαδάκια της Νέας Δημοκρατίας είμαστε στο πηγάδι της λαϊκής της παραμυθιάς που βλέπετε πίσω μου.
2: Ωραίο.
3: Λοιπόν, είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς. Εδώ είναι, να πω, ένα παζάρι, ήταν η καρδιά πάντα της θεσπρωτικής αγοράς κάθε Σάββατο. Όλη η θεσπρωτεία ερχόταν εδώ στην παραμυθιά, όλα τα χωριά ερχόταν εδώ στην παραμυθιά για να ψωνίσουν. Τώρα, όσο μπορώ να πω, έχει, να πω, πέσει λίγο η έγκλη της παλιάς λαϊκής.
2: Το παλιά παζάρια τώρα, ναι, αλλά πάντα έχουν τη γοητεία τους και την ομορφιά τους. Και τον κόσμο.
3: Δημήτρη, θα σου πω ότι, άσε με λίγο να ολοκληρώσω, κάποιοι θεσπρωτοί υπουργοί αφήνανε στη μέση σχεδόν το Υπουργικό Συμβούλιο για να φύγουν από νωρίτερα την Παρασκευή από την Αθήνα και να έρθουν να παραστούν στο παζάρι της παραμυθιάς κάθε Σάββατο.
2: Ναι, αυτό σου λέω.
3: Είχε μεγάλη έγκλη. Λοιπόν, εδώ, εντάξει, δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε, μάλλον μιλήσαμε με αρκετούς παραγωγούς και εμπόρους εδώ, αλλά επειδή είναι σεμνή και ταπεινή δεν θέλησαν να βγουν στην κάμερα. Μας έχουν δώσει στη μέσα, σας πω ενδεικτικά ότι εδώ τα μήλα είναι, ξεκινάνε από 2 ευρώ, το αχλάδι στα 2,5, το πεπόνι στα 3, η φράουλα στα 2.

0: Δύο κολοκύθια, κολοκυθάκια.
1: Δύο είναι φράουλα.
2: Δύο είναι πιπεριές. Καλά είναι δύο.
1: Πλάκα μου κάνει. Τζάμπα
0: είναι. Ναι, είναι η φράουλα δύο.
2: Καλά.
0: Κολοκυθάκια, μελιτζάνες και πιπεριές είναι στα 2,5 ευρώ.
2: Και η ντομάτα είναι
0: στα 2 ευρώ. Το αγγούρι είναι το τεμάχιο στα 50 λεπτά. Τα φασολάκια είναι στα 4. Η σαλάτα το μαρούλι στο 1 ευρώ. 1 ευρώ το καρότο.
1: Λιανική τώρα είναι αυτά.
0: Στο 1,5 και η πατά. Ναι, λιανική Δημήτρη, λιανική.
1: Και είναι μισές του μέσα από την Αθήνα.
0: Υπάρχουν και βιολογικές. Ναι. Υπάρχουν και βιολογικές καλλιέργειες, Δημήτρη, οι οποίες εντάξει.
1: Μισές τιμές είναι αυτά.
2: Πιο...
1: Αυτά που μας είπες είναι μισές τιμές. Από το Μανάβικο στην Αθήνα.
0: Έχω εδώ έναν καταναλωτή, έναν Βέρο παραμυθιώτη, ο οποίος ήταν πάρα πολλά χρόνια ξενοδοχο υπάλληλο στην Αθήνα, τον κύριο Δημήτρη Τάτσι, να μας πει που είναι χρόνια εδώ τώρα στην Παραμυθιά πλέον σαν συνταξιούχος. Θα μας πει και αυτός λίγα λόγια για τις τιμές εδώ στην Παραμυθιά και την καλημέρα του βέβαια.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Κύριε Δημήτρη.
3: Καλημέρα κυρία Ζερακέλη, καλημέρα κύριε Καμπουράκη.
2: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
3: Εγώ είμαι κάτοικος Αθηνών 44 χρόνια, αλλά τα τελευταία χρόνια λόγω σύνταξη, όπως είπε και ο κύριος, ζω στην Παραμυθιά και μένω. Τώρα τι να σας πω, οι τιμές διαφέρουν, αλλά είναι το εξής μεγάλο γεγονός που συμβαίνει. Σε τι πορτοφόλια απευθύνονται? Τι παίρνει ένα συνταξιούχος για να έρθει να ψωνίσει?
1: Ναι.
3: Εγώ βρίσκω π.χ. και στην Αθήνα που μένω. Μένω Νέα Πεντέλη, αλλά ψωνίζω Βρυλίσια. Τεράστιες διαφορές.
1: Ναι, ναι, έχει, βέβαια.
3: Είναι πραγματικά, είναι ακριβά τα πράγματα, αλλά διαμαρτύρονται και οι παραγωγοί που τα φέρνουν και αυτοί που έχουν τα χωράφια, γιατί δεν είναι φτωχή να είμαι εμείς μόνο, αλλά πλήρωσε και ο αγρότης παραπάνω το πετρέλαιό του, τα λοιπάσματά του και όλα τα πράγματα.
1: Ισχύει ρε παιδί μου, αλλά τώρα γιατί να πληρώνουμε 6 ευρώ την φράουλα εδώ και στις δύο?
3: Ξέρω και εγώ, όλοι έχουν άδικο τελικά.
0: Λέει ο κύριος Καμπουράκης, είναι άδικο να πληρώνουμε στην Αθήνα τη φράουλα 6 ευρώ και εμείς να την έχουμε 3.
1: Όχι άδικο.
3: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ξέρετε τι. Είπαμε και προηγουμένως σε τι πορτοφόλια απευθύνονται. Αλλά τα πορτοφόλια ποιος τα κανονίζει? Τα κανονίζουν οι ηθήνοντες, οι μεγάλοι, αυτοί οι γίγαντες εκεί που τους καλείται κάθε φορά στα κανάλια κτλ.
1: Λοιπόν, Φίλιππε.
3: Οι ελληνικές κυβερνήσεις βοηθούν τον άνθρωπο να αναπτυχθεί. Οι παράλογες τον έχουν εγκλωβίσει και απλά τον εκμεταλλεύονται.
1: Λοιπόν, ωραία, ωραία τα λέει. Λοιπόν, Φίλιππε, ωραία. Μπράβο, ωραία η Μαραμή. Σαν κλειστή αγορά μοιάζει. Ναι. Είναι ωραία, είναι όμορφα.
0: Έχει και κλειστό μέρος. Έχει ένα κλειστό μέρος όπως είναι εδώ δίπλα. Και λίγο πιο πάνω, όπως δείχνει το χέρι μου Δημήτρη, είναι και το πρώτο εργαστήριο του Σωτήρη Βούλγαρη.
1: Του
0: γνωστού οίκου Βούλγαρη, έτσι να το λέμε.
1: Την πάτησες όμως, διότι
0: είναι
1: τώρα
0: το πρώτο εργαστήριο.
1: Έπρεπε τότε που ήταν ο Βούλγαρης εκεί να πάει να ψωνίσει. Τώρα είναι αργά, Φίλιππε.
0: Εντάξει, δεν ήξερα να κινηθώ καμιά 150 χρόνια νωρίτερα.
2: Ευχαριστούμε, Φίλιππε.
1: Να σε καλά, ευχαριστούμε, Φίλιππε. Να σε καλά. Λοιπόν,
2: πάμε στον κύριο Πουλή. Πάμε Σαντορίνη, ναι.
1: Σαντορίνη.
2: Σαντορίνη θα πάμε.
1: Α, βέβαια. Δημήτρης Τούλης, πρόεδρος Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Τηγεμόνων Σαντορίνης. Για να τον δούμε.
4: Σαντορίνη.
1: Καλημέρα, κύριε Τούλη.
4: Σαντορίνη.
1: Όχι. Δεν τον έχουμε. Αυτούς που είδαμε προηγουμένως ποιοι ήτανε?
2: Πού να πάμε?
1: Για να δούμε τον κύριο Τσακαλάκη λοιπόν.
2: Λοιπόν.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα Δημήτρη, τι κάνεις?
1: Καλώς τον Τσακαλάκη τον Μανώλη, πρώτο τον ξενοδόχο από το Ρέθεμνο. Πώς είσαι?
5: Μια χαρά. Πάμε στο αεροδρόμιο το καινούριο. Όλοι οι ξενοδόχοι μαζί να πάνε να το δούμε. Έχουμε επίσκεψη σήμερα.
1: Άντε, να σας δείξουν αυτό που το αεροδρόμιο που θα σας φέρει τον κόσμο. Μπράβο.
5: Ναι.
2: Ωραία.
1: Άμα έχετε καλό αεροδρόμιο και γαλάζια σημαία στη θάλασσα, είσαστε μια χαρά.
5: Έχουμε τις περισσότερες από όλη την Ελλάδα.
1: Για πες μας.
6: Στην τηλεόραση φαίνεσαι.
1: Τις περισσότερες.
5: Η Ελλάδα έχει 657 για το 26.
1: Ναι.
5: 657 ή 658. Μια τώρα πάνω, μια κάτω, δεν θα το κουβεντιάσουμε. Η Κρήτη έχει 154.
1: Η Κρήτη.
2: Μισό λεπτό για πολύ λίγο. Να πούμε καλημέρα και στην κυρία Μίτση Παϊδού Σευγερινού, την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου. Τη βλέπουμε ήδη. Γεια σας, καλημέρα.
7: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, κάτσε τώρα. Ο Τσακαλάκης μας λέει ότι έχει πολλές μπλες ημέρες. Μανώλη, πες μου κάτι, θα μας πει μετά και από πτυχίο. Για να πάρει την μπλε σημαία, τι και τύψ κοιτάζουνε, ποιος έχετε και τα ψάχνει αυτά τα πράγματα, ποιος δίνει δηλαδή τη σημαία?
5: Υπάρχει πλατφόρμα στην οποία μέσα υποβάλλεις όλα τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά που χρειάζονται,
1: ναι,
5: και μετά γίνεται ένας προέλεγχος διαδικτυακά και στο τέλος όταν πάρεις τη γαλάζια σημαία έχεις την υποχρέωση να σε κάθε έλεγχο που θα περάσει να τα δείξεις όλα αυτά και να υπάρχουν. Αλλιώς την...
1: Μισό λεπτό, ελέγχουν να έχει τα βαγωσώστη, να είναι η παραλία καθαρή.
5: Να είναι... να είναι η παραλία να πληρεί τις προϋποθέσεις, να έχει τα νερά κάθε μήνα έλεγχο.
1: Αυτό,
5: υγειονομικό.
1: Δηλαδή τα νερά, ότι είναι καθαρά, πώς γίνεται ο έλεγχος? Έρχονται με μπουκαλάκι και παίρνουνε.
5: Μπράβο, διαπιστευμένο εργαστήριο, παίρνει δείγματα, κάνει αναλύσεις και αυτές τις αναλύσεις είμαστε υποχρεωμένοι να τις ανεβάζουμε στην πλατφόρμα. Και πρέπει να είναι κάθε μήνα και επίσης πρέπει να υπάρχει οργανωμένη παραλία, να υπάρχουν ομπρέλες στα πρόστρες όπως ορίζει ο νόμος, να υπάρχουν υποδομές τουαλέτας, ντουζ,
1: και ναυαγοσώστες.
5: Ο ναυαγοσώστες, όλα αυτά που χρειάζονται.
1: Μπράβο, ωραία. Μάλιστα. Για δεν μου λες,
2: είναι μεγάλη
1: τι θα σε δείξουν στο αεροδρόμιο τώρα? Τι θα σε δείξουν?
5: Πάμε σαν σύνδεσμος ξενοδόχων Κρήτης.
1: Στο Καστέλι τώρα, ναι.
5: Για. Στο Καστέλι, να μας δείξουν την πρόοδο των εργασιών, να μας πούνε και το πότε θα...
1: δουλέψει.
5: Πότε θα δουλέψει, όλα αυτά.
1: Μπράβο.
5: Είναι η ξενοδόχη από όλη την Κρήτη.
1: Μπράβο. Για πάμε στην κυρία...
2: Πάμε να δούμε και τυχεία.
1: Μίτσι. Τώρα, Μίτσι Παϊδού, συγγνώμη, να καταλάβω ποιο είναι το επίθετο και ποιο είναι το όνομα.
2: Παϊδούς, το Μίτσι είναι το όνομα.
7: Το Μίτσι είναι το μικρό το οποίο βγαίνει από το πλουμί.
1: Εντάξει, συνεννοηθήκαμε τώρα. Λοιπόν, στοιχείο, είχατε μπόλικες παραλίες μπλε, με μπλε σημαία?
7: Στοιχείο έχουμε 15 γαλάζιες σημαίες αυτή τη στιγμή.
2: Μια χαρά.
1: 15 γαλάζιες σημαίες, μια χαρά.
7: 15 είναι. Γαλάζιες σημαίες, ναι.
1: Καλά ρε παιδί, και εσείς πώς να βρωμήσετε τη θάλασσα εκεί τώρα, μην τρελαθούμε κιόλας.
2: Ναι.
1: Δεν είστε και κανένα.
7: Όχι, εδώ το Αιγαίο, ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πεντακάθαρες οι παραλίες μας, η θάλασσά μας είναι πεντακάθαρη, είναι καθαρά τα νερά μας.
1: Ναι, πώς πάνε κρατήσεις, προκρατήσεις, η κίνηση τουριστική?
7: Κοιτάξτε να δείτε, σιγά σιγά έχουν αρχίσει οι κρατήσεις, ιδίως για Ιούλιο-Αύγουστο που πάντα είναι η full σεζόν μας, ναι, γιατί ως νησί λίγο πιο απομονωμένο η σεζόν ξεκινάει με το κλείσιμο των σχολείων και το άνοιγμα μετά τελειώνει. Έχουμε τον κοινωνικό τουρισμό, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ, και τώρα έχει βγει και το Χίος Πας, το οποίο αυτό βγήκε για να μεγαλώσει και η σεζόν, είναι για Μάιο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο, Οκτώβρη. Είναι 300 ευρώ το βάουτσε.
1: Ναι, είναι, είναι. Είναι βοήθεια αυτό, μεγάλη.
7: Ναι, ξεκινάει και θα πιστεύω είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάει καλά και αυτό
2: και
7: είναι
2: βοηθάει,
7: μια βοήθεια.
2: Βοηθάει.
1: Ωραία, να ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Είναι πανέμορφη.
1: Ναι, ναι, γηχείος είναι όμορφη.
2: Είναι,
1: είναι
2: επίσης πανέμορφη.
1: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι για τον ένα και τον άλλο. Ο τουρίστας το κοιτάει ότι η παραλία έχει γαλάζια σημαία ή δεν τον ενδιαφέρει? Γιατί οι Έλληνες δεν τα κοιτάζουν αυτά.
5: Τα παρακολουθούν και τα παρακολουθούν και από όλες τις μπροσούρες και από πριν κλείσουν.
1: Ναι.
5: Γιατί εγώ είμαι ένα ξενοδοχείο το οποίο παίρνει για 7η συνεχόμενη χρονιά την πιστοποίηση της γαλάζιας σημαίας.
1: Ναι.
5: Το έχουν οι μπροσούρες πάνω των tour operators και το βλέπουν αυτό. Αλλά και όταν μπουν στη ιστοσελίδα του ξενοδοχείου για περισσότερες
1: πληροφορίες,
5: θα δουν ότι με τι είναι πιστοποιημένος ο καθένας. Εγώ συμπτωματικά είμαι και από τους πρώτους που πήραν το Green Key. Και κάποτε όταν ξεκίνησε αυτό, η Κρήτη είχε τα περισσότερα Green Key από την Ελλάδα και τα περισσότερα από την Κρήτη ήταν στο Ρέθινο.
1: Εντάξει.
5: Αυτό μας βοήθησε τότε και γι' αυτό μας βοηθάει και η γαλάζια σημαία τώρα.
2: Ευχαριστούμε
1: μη
2: πολύ.
1: Μη φοβάστε τίποτα.
2: Χαιρετισμούς και στην
1: χαιρετίσματα, να είστε καλά.
7: Να μιλήσω κι εγώ από την πλευρά μας. Εδώ στη Χίο δεν το βλέπουν τόσο πολύ, γιατί οι παραλίες μας όλες είναι πεντακάθαρες. Και στο τουρίστα αρέσει να πάει και σε παραλίες οι οποίες είναι αξιοποιημένες. τους αρέσει πιο πολύ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά και δύο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Τούλη. Πάμε στον κύριο Τούλη. Ο κύριος Τούλης είναι πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Δομών Σαντορίνης. Καλημέρα, κύριε Τούλη.
2: Καλημέρα.
1: Για μίλα μας, γιατί σε βλέπουμε, αλλά δεν σε ακούμε. Βλέπω τον Πιτσιρικά δίπλα.
2: Ο Πιτσιρικάς που βλέπετε πήρε παγκόσμια διάκριση στον μαθητικό διαγωνισμό ζωγραφικής.
1: Αλλά έχουμε θέμα με την...
2: Έχουμε ένα θέμα με την...
1: Λοιπόν, πάμε στην Αλεξάνδρα.
2: Αλεξάνδρα Μερακλείδη.
1: Έλα, Αλεξάνδρα μου. Έλα μέχρι να φτιάξουμε την...
8: Καλή σας μέρα. Είμαστε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μέσα και κάναμε ρεπορτάζ. Μιλήσαμε με πολλούς τουρίστες από όλα τα μέρη του κόσμου, αλλά και με ντόπιους Έλληνες, οι οποίοι μας είπαν ότι με την αύξηση 30% στα αεροπορικά εισιτήρια θα δυσκολεύονται πάρα πολύ πλέον να ταξιδέψουν και πολλοί ταξιδεύουν και για επαγγελματικούς λόγους και αυτό θα το κάνει πιο δύσκολο και θα πρέπει να κάνουν και δεύτερες σκέψεις προκειμένου πλέον να πάνε ένα ταξίδι κάπου.
2: Κόσμο έχει το αεροδρόμιο,
1: Κόσμο έχει, μωρέ, αλλά το αεροπορικό εισιτήριο γίνεται
8: ακριβό. Αρκετό κόσμο έχει το αεροδρόμιο. Γυρνάγανε, πηγαίνανε, αλλά αυτό που μας είπαν είναι ότι τους φοβίζει γενικά αυτή η αύξηση, καθώς ήδη τα βρίσκουν ακριβά τα εισιτήρια. Σκεφτείτε και με το 30% που θα φτάσουν.
2: Λοιπόν, να το δούμε αυτό το θέμα.
1: Το 30% τώρα δεν το λέμε αυθαίρετα, παιδιά. Το είπε ο Επίτροπος.
2: Ναι, το είπε ο Επίτροπος.
1: Ως πρόβλεψη, αλλά ξέρει.
2: Είναι θέμα όμως.
1: Είναι θέμα αυτό. Είναι σοβαρό
2: θέμα. Είναι θέμα για μας, γιατί στηριζόμαστε στο θέμα του τουρισμού. Δηλαδή, μάλιστα, περιμένουμε τα αποτελέσματα του τουρισμού κάθε χρόνια.
1: Για να δούμε. Για περίμενε, Αλεξάνδρα. Περίμενε δύο λεφτά να δούμε. Για να δούμε αν μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Τούλη. Κύριε Τούλη, καλημέρα πάλι.
9: Καλημέρα σας.
1: Καλώς τον. Εδώ τώρα σε ακούμε. Μπράβο. Ποιος είναι αυτός. Ο Μπόμπυρας δίπλα τι μάτι έχει. Ποιος είναι αυτός.
9: Είναι ο εξαιρετικός Σπύρος Γκερέκος. Είναι ο... Το παιδάκι μου κέρδισε το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία του νηπιαγωγείου στον Παγκόσμιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής που διοργανώθηκε, που είχε σαν θέμα την κόρη της αρχαίας Τύρας.
1: Παγκόσμιο διαγωνισμό.
2: Μπράβο.
1: Και ναι, τι ζωγράφισε.
2: Αυτό που είδαμε πριν.
1: Μας ακούει ο μικρός τώρα.
9: Μας ακούει, δεν ξέρω αν μπορέσει, αν θέλει να μιλάει, αλλά μας ακούει.
1: Πώς τον λένε, είπαμε.
9: Σπύρο.
1: Σπύρο μου, καλημέρα.
2: Συγχαρητήρια.
9: Θες να πεις καλημέρα στον κύριο Δημήτρη.
10: Καλημέρα.
2: Παιδάκι μου. Αυτό είναι το... Αυτό που είδαμε νωρίτερα είναι το έργο,
1: Είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, Σπύρο. Ναι. Ο ζωγράφος είναι λίγο εσωτερικός τύπος. Δεν είναι πολύ της έκφρασης της λεκτικής, μάλλον ζωγραφικής. Τι ζωγράφισε. Τι ζωγράφισε τώρα ο Σπύρος. Κύριε Τούλη.
2: Α, δεν μας ακούει. Δεν έχουμε.
1: Λοιπόν,
2: νομίζω αυτό είναι, βλέπεις τη ζωγραφιά του Σπύρου.
1: Αυτό...
2: Νάτος, τώρα μας ακούει.
9: Δεν έχετε τη ζωγραφιά του Σπύρου. Θα την παρουσιάσουμε στην τελευταία αποδομή που θα γίνει το επόμενο Σάββατο.
1: Μόνος του τη ζωγράφισε ή του βοήθηξαν την
9: μεγάλη. Είναι ζωγραφιά που έχει γίνει μέσα σε σχολικό μονάδα, στο νηπιαγωγείο του Αρχιπλοκυρίου, εδώ στη Σαντορίνη. Είναι ζωγράφιση μόνος του, βέβαια πάντα με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού. Καταπληκτική εκπαίδευση που έχουμε εδώ στο Ακροτήρι. Διακρίθηκε ανάμεσα σε πάρα πολλές
1: συμμετοχές.
9: Ο διαγωνισμός έχει φτάσει περίπου στις 2.000 συμμετοχές από 15 χώρες, 215 σχολεία παντού.
1: Λοιπόν, μπράβο. Ο Σπύρος θα γίνει κάτι ανάμεσα σε Νταλί, Γκογκέν. Τέτοιο πράγμα.
9: Ο Σπύρος θα γίνει ένας καλός άνθρωπος στην κοινωνία.
1: Αυτό εντάξει, ρε παιδί μου. Αυτό εντάξει.
9: Λοιπόν,
1: μπράβο, Σπύρο μου, μπράβο.
2: Θέλω να πω ότι το Ακροτήρι είναι το δικό μου πιο αγαπημένο χωριό της Σαντορίνης και ένα από τα πιο όμορφα χωριά, νησιά, νησιών σε όλη την Ελλάδα.
1: Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Σπύρο. Να σε δούμε. Κούνα μας το χέρι, βρε.
2: Γεια σου, Σπύρο.
1: Λοιπόν, κλείσαμε.
2: Λοιπόν.
1: Διαλυματάκι ή φινάλε.
2: Με την φινάλε. Ευχή αύριο το πρωί να έρθουμε τραγουδώντας Ακύλα.
1: Μακάρι. Δηλαδή, μακάρι να έχει κερδίσει.
2: Αν έχει κερδίσει, θα τραγουδήσει.
1: Όχι, δεν τραγουδά. Δεν μου αρέσει το τραγούδι.
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε.
1: Δεν μου αρέσει, ρε κουμπάρα. Με το ζώο τραγουδί. Φέρτο. Τραγουδάω και τώρα.
2: Να το ορίστε.
1: Φέρτο. Μαμά, φέρτο.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αύριο.

0: ληστεία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
6: Πριν από λίγο γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
7: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: κοπεύσει.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mes chers enfants, de bonnes vacances.
1: Ouais ! Moi, c'est Nicolas, et j'aimerais bien vous raconter mes vacances.
2: Allons, allons, les enfants, du calme.
3: Wow !
1: Chère Marie-Edwige, j'espère que tu passes de bonnes vacances. Ici, il fait beau tous les jours. En tout cas, je me suis déjà fait un tas de copains.
3: Ça fait même pas mal.
1: Avec les copains, on joue et c'est drôlement chouette.
3: Maman.
4: Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Αυτή την Κυριακή η καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
6: Στα play-off του φετινού Απερτούρα, η River Plate και η Rosario Central δίνουν τη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σεζόν. Απόψε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
7: Λότες 96. Απλά ελληνικά.
8: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
9: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
10: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
11: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ελαφριά ανεβαίνει.
12: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
9: ΣΥΡΙΖΑ.
13: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
14: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Mike, that van just made a U-turn.
1: Let's check it out.

0: him down.
1: Don't do

0: Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να κάνει συνέντευξη σε ένα φίλο σου. Η αστερόσκονη σου συνεχίζει να πέφτει από ψηλά.
1: Και εγώ όταν ερχόμουν εδώ για αυτή τη συνέντευξη έλεγα τι μπορούμε να πούμε οι δυο μας που επιτρέπεται να πούμε στον αέρα.
2: Σε σένα μιλάω, μα εσύ δεν ακούς της καρδιάς μου τον ήχο.
1: Δεν λέω ότι έκανα το χόμπι μου επάγγελμα όπως παλιά και είμαι ευτυχισμένος, γιατί δεν είμαι ευτυχισμένος
0: και δεν είναι
1: χόμπι μου επάγγελμα. Έχασα το χόμπι μου και έγινε δουλειά, πρέπει να πάω για δουλειά. Εγώ έχω σκοπό να δουλέψω μέχρι τα 85 και μετά θα σταματήσω για να κάνω τη ζωή μου.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Απόψε στις 11 στο Action 24.
4: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
5: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
6: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
7: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
8: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
9: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οποίες προχωρούμε.
10: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
11: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
12: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
13: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
14: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
15: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Τιλ και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

come on, man. Take it easy, will you?

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

Σε αυτό το επεισόδιο, φίλες και φίλοι, οδηγούμε προς τη Θεσσαλία με προορισμό το συναρπαστικό τοπίο της λίμνης Πλαστήρα. Πρόκειται για μια πανέμορφη τεχνητή λίμνη που βρίσκεται 25 περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Καρδίτσας σε υψόμετρο 750 μέτρων. Σχηματίστηκε το 1960 μετά την ολοκλήρωση του φράγματος στο νότιο άκρο του ποταμού Ταυροπού. Η ιδέα έμπνευση για την κατασκευή της ανήκει στο στρατηγό και πρωθυπουργό της Ελλάδας Νικόλαο Πλαστήρα, που καταγόταν από το μορφοβούνι Καρδίτσας. Καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 25.000 στρεμάτων, αυτό το έργο είναι αναμφίβολα από τις σπάνιες φορές που μια ανθρώπινη παρέμβαση συμβάλλει στη δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος απαράμιλης ομορφιάς.

0: Δεν ξέρω για σας. Παρότι έχω γεννηθεί στη θάλασσα, σε νησί, αντικρίζοντας τέτοια βουνά, εντυπωσιάζομαι.
1: Στις ανατολικές πλαγιές του βουνού Βουτσικάκη αναζητήσαμε το ορειβατικό καταφύγιο Αγράφων. Πρόκειται για ένα γραφικό πέτρινο καταφύγιο που λειτουργεί όλο τον χρόνο και αποτελεί σημείο εκκίνησης για πολλές ορειβατικές διαδρομές. Εμείς βέβαια για άλλο λόγο ήρθαμε.
0: Κάποιος πεινάει, κάποιος πεινάει. Ορειβατικό καταφύγιο Αγράφων. Φήμες λένε ότι παίζει ωραία τηγανιά, λουκάνικο, μακαρονάδες, τα πάντα όλα παίζει, κύριε σκηνοθέτα, στο καταφύγιο. Πεινάς.
2: Τρέμουν τα χέρια μου.

Να βάλω λίγο λιμονάκι, παιδιά. Τηγανιά λουκάνικο και τηγανιά χοιρινή. Κοπιάστε. Κοπιάστε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε το vibe, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στο πιο ιδηλιακό φουνίσιο τοπίο. Μπροστά μου έχω τους πιο δελεαστικούς και ελκυστικούς μεζέδες. Εννοείται και χωριάτικοι, έτσι. Στο βάθος μου σφυρίζει ένας παπαγάλος. Έτσι. Και όλα αυτά έχουν στηθεί για να μπορέσουμε να απολαύσουμε αυτό το γεύμα.

Το κλείσιμο της μέρας, εκεί κατά το Σούρουπο, είχα τη χαρά να συναντήσω μια ποιήτρια που έχει ταυτιστεί με τον οικισμό της Νεράιδας. Η Ελένη Τσιρογιάννη Πράτζου βρέθηκε σε αυτόν τον μαγευτικό τόπο κυνηγώντας το όνειρο και σκαλίζοντας τους αναρρύθμιτους θρύλους για Νεράιδες. Εσείς τι λέτε, πού να βρίσκονται άραγε?

0: Συνήθως γινόταν στα ποτάμια. Δηλαδή, γιατί οι νεράιδες καθάριζαν πάντα τις πηγές. Βοηθούσαν να είναι καθαρές οι πηγές για να πίνουν οι άνθρωποι, αυτό λέει ο μύθος, έτσι. Άρα εκεί βρίσκονταν οι νεράιδες, οι οποίες δεν τις έβλεπε κανένας, δεν μπορούσαν να τις δούνε και μάλιστα λέγανε, μου είχαν πει κάποιος, ότι όταν είδε μία νεράιδα κάποτε, για λίγες μέρες δεν μπορούσε να μιλήσει. Είχε σταματήσει η φωνή του.
1: Ακούς και εγώ νομίζω αυτό.
0: Ναι, είναι φοβερό δηλαδή, έτσι, για να μην μπορεί να πει...
1: Να περιγράψει
0: πώς είναι. Και πολλοί πιστεύουν ότι οι νεράιδες ήταν λεπτές, αέρινες, ήταν πιο στρομπουλές. Δεν ήταν πραγματικά, επειδή το έχω ψάξει, δεν ήταν αυτό που φαντάζεται ο κόσμος.
1: Ναι, γιατί στις φωτογραφίες έχουμε συνηθίσει μια ξανθιά παρουσία, λεπτή. Με το λευκό το...
0: Όχι, ναι. Είναι διάφανες και συνήθως τα βράδια στριφογύριζαν, πολλοί τα έβλεπαν και γύρω-γύρω από το φεγγάρι. Να στριφογυρίζουν, να χορεύουν. Τώρα αυτά λένε οι μεγάλης ηλικία πια άνθρωποι ή ας πούμε στην Νεράιδα στο χωριό μας.
1: Όνομα και πράγμα.
0: Δεν είναι τυχαίο που βγήκε η Νεράιδα. Λέγανε ότι βρίσκανε ένα άλογο με τη χέτη του να είναι σαν κοτσίδα. Το πρωί την ξέλυναν, άντε ξανά το βράδυ. Αυτό γινόταν επί χρόνια ολόκληρα. Παρόλα αυτά, προσπάθησαν να βάλουν τσίλια στο βράδυ για να δούνε ποιος είναι. Δεν κατάφεραν ποτέ να... Αλλά η κουτσίδα γινόταν όμως. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι κάτι υπάρχει. Κάτι υπάρχει στην περιοχή. Υπάρχει, θα το πούμε κάπως αλλιώς, υπάρχει μια μεγάλη ενέργεια. Να το πούμε έτσι καλύτερα για να μπορέσει να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί τώρα από την ύλη να πάμε κατευθείαν στις νεράιδες είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι, ναι. Μεγάλο το ταξίδι
0: είναι
1: και περίεργο.
0: Μεγάλο το ταξίδι και περίεργο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά είναι πολύ ωραίο όμως να βάζουμε στο παραμύθι τους ανθρώπους και ειδικά τα μικρά παιδιά μας και να ονειρεύονται έναν άλλο κόσμο ο οποίος είναι μαγικός.
1: Και κοντά στη φύση πάντα.
0: Και κοντά στη φύση. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να αγαπήσει πρώτα τη φύση για να μπορέσει να δει πιο ελεύθερα. Αυτός ο όλος ο οικισμός κάποια στιγμή, τα παλιά τα χρόνια ήταν ένα ξέφωτο. Ήταν ένα ξέφωτο μοναχό και έρημο. Δεν το περιέλωσαν ούτε δέντρα.
1: Τίποτα.
0: Απλώς είχαν στάχια οι χωρικοί που πήγαιναν εκεί και καλλιεργούσαν κάποια χωράφια. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, αρρώστησε από φυματίωση. Η καταγωγή του ήταν από το Μεσηνικόλα. Έφερε εμπειρογνώμονες ειδικούς για να ψάξουν την περιοχή και ανακάλυψαν ότι αυτό το ξέφωτο είχε το καλύτερο κλίμα.
1: Τοπικό κλίμα το καλύτερο.
0: Τοπικό κλίμα το καλύτερο για τη φυματίωση, γιατί εκείνη την εποχή δεν είχε βγει ακόμα η πινικυλίνη. Οπότε ο άνθρωπος έπρεπε να πάει σε ένα βουνό για να ζήσει πιο καθαρά, για να μπορέσει να ζήσει περισσότερο. Οπότε έφτιαξε τον ξενώνα, που τώρα είναι ξενώνας, έφτιαξε ένα σπίτι. Το οποίο στην αρχή ήταν μόνος του, τελείως, δεν είχε κανέναν. Αποφάσισε λοιπόν να γίνει ο πρώτος οικισμός στην Ελλάδα επισκεδίου. Είναι πολύ βασικό. Γιατί είναι οικισμός, δεν είναι χωριό, ο πρώτος οικισμός επισκεδίου. Και έκοψε τα οικόπεδα και εκείνη την εποχή ήρθαν επιφανείς άνθρωποι λόγω του Πρωθυπουργού και αγόρασαν και γεννήθηκε ο οικισμός. Και οι άνθρωποι ερχόταν τα καλοκαίρια για να ζήσουν απάνω στην Νεράιδα. Πολλοί άνθρωποι μας λένε για τις Νεράιδες, για περπατησές στο δάσος, για φωτεινές οντότητες. Πολλά μας λένε, έτσι. Αλλά μπορεί να τα έχουμε δει και εμείς.
1: Ναι.
0: Μπορεί κάποια παιδιά από την Νεράιδα να έχουν δει περισσότερα πράγματα.
1: Εσύ σου έχει τύχει κάτι?
0: Κάτι τυχαίνει κάθε καλοκαίρι. Κάτι το οποίο σου λέει εδώ είναι ένα φως. Κάτι είναι.
1: Ναι.
0: Κάτι παραπάνω. Πρέπει να αφουγκραστεί στον αέρα, την ομορφιά, την αχτίδα του ήλιου, τη λάμψη του φεγγαριού.
1: Απλά πράγματα.
0: Τα οποία πρέπει να τα αισθανθείς. Άμα δεν τα αισθανθείς, πώς θα τα δεις? Δεν υπάρχει περίπτωση να τα δεις. Αρκεί, σας είπα, να αφήσετε έναν κόσμο διαφορετικό για να μπείτε σε ένα νέο κόσμο.
1: Οπότε, παιδιά, αφήστε τις νεράιδες να σας πιάσουν και να σας ταξιδέψουν νοερά στη φύση.
0: Εμένα σαν ποιήτρια και σαν στιχουργός.
1: Κάτι ετοιμάζεις, για πες.
0: Ναι, ετοιμάζω ένα, το ετοίμασα, το τελείωσα, ναι. Ένα παραμύθι, ο οποίος είναι για έκδοση. Όλο αυτό που έλαβα όλα αυτά τα χρόνια από τους ανθρώπους, θα ήθελα να το μεταφέρω μέσα από το παραμύθι μου στους ανθρώπους. Να τους μαγέψω με τη φύση πρώτα και με τις νεράιδες, δημιουργώντας μύθους, ώστε όταν έρχονται στην περιοχή να μπορούν να βλέπουν, διαβάζοντας το παραμύθι με τη μουσική του και όλα αυτά και τους χώρους που μπορούν να πάνε, να βλέπουν τις νεράιδες. Να φτάνουν εκεί.
1: Και να ταξιδεύουν.
0: Και να ταξιδεύουν θέλοντας, πιστεύοντας μέσα από το παραμύθι ότι πραγματικά υπάρχουν νεράιδες.
1: Και θα τις συναντήσουν.
0: Και θα τις συναντήσουν. Και πιστεύω ότι πραγματικά υπάρχουν νεράιδες και όταν θέλουν θα τις συναντήσουν.
1: Γιατί ανάγκη στα παραμύθια δεν έχουν μόνο τα παιδιά,
0: έχουν
1: όλοι μας.
0: Και οι μεγάλοι. Οι μεγάλοι πολύ περισσότερο μπορώ να πω, γιατί τον κόσμο τους, τον παιδικό κόσμο τους τον άφησαν πάρα πολύ πίσω.
1: Όπως καταλαβαίνετε, βλέποντας αυτό το υπέροχο τοπίο, θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Αμέσως μετά θα πας καλά.
1: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
2: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
3: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
4: Αυτή την Κυριακή η καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.

0: Σας πέτυχα. Τι κάνετε? Εγώ αισθάνομαι περίφημα. Καλή μου φίλη, βρίσκομαι στο Παγκράτη, στην πλατεία Μεσολογίου. Γνωρίζατε την ύπαρξή της? Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Έχω πάθει σοκ. Έχω ενθουσιαστεί. Ξυπνάω λοιπόν το πρωί και έχω μια τρομερή διάθεση για εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Έτσι είμαι σαν σφουγγάρι, σαν τα μικρά παιδιά. Θέλω να μάθω καινούργια πράγματα. Και όχι μόνο καινούργια, και παλιά που συνήθως τα ξεχνάμε. Λοιπόν, σήμερα, καλή μου φίλη, θα μάθουμε πολύ καλά τι πρέπει να τρώμε, τι δεν πρέπει να τρώμε όσον αφορά τα φρούτα και τα λαχανικά. Φύγαμε για το Ποστάνι! Ναι, παρακαλώ, το Ποστάνι εδώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Αλέκομαι, τι κάνεις?
1: Καλά, Σωτήρη μου, τι κάνεις?
0: Εγώ εσένα, ρε άδελφε, σε θυμάμαι να πούμε με τις μουσικές ασχολιώσουνα. Είχες τα CD δεξιά και αριστερά.
1: Παλιά, άστο.
0: Θυμάμαι τον Αλέκο εκεί στο Σταυρό του Νότου. Ερχότανε και είχε CD ο άτομος μου. Τρομερός.
1: Τώρα μπλέξαμε με τα ζαρζαφάτια εδώ.
0: Με τα ζαρζαφάτια.
1: Ναι, καλύτερα.
0: Δεν είχες καμία επαφή με αυτά?
1: Όχι, τελείως τυχαία.
0: Στην πορεία όμως έχεις εκπαιδευτεί.
1: Ναι, εννοείται, με από τόσα χρόνια.
0: Ό,τι ρωτήσω, ξέρεις να μου πεις.
1: Ναι. Ό,τι θες, ό,τι δεις.
0: Τώρα με συγχωρείς, ας πούμε, να μια ερώτηση που μου έρθει στο κεφάλι. Τι, ντομάτα, είναι η εποχή τους?
1: Είναι η εποχή τους. Έχουν αλλάξει εποχές, Σωτήρη, άστα. Δεν έχουμε χειμώνα, δεν έχουμε καλοκαίρι, δεν έχουμε άνοιξη.
0: Ναι.
1: Όταν βγάζει το χωράφι, είναι η εποχή του. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Μάλιστα. Δεν είναι θερμοκηπείο, δηλαδή.
1: Θερμοκηπείο είναι σχεδόν τα πάντα. Υπαίθρια παλιά. Με τέτοια παραγωγή που έχουμε τώρα, όλα σχεδόν θερμοκηπείου. Ούτε οι φράουλες, ούτε οι ντομάτες, έχουν και τιμή και όλες έχουν λεφτά οι άνθρωποι. Για να μην τα χάσουν, τα καλλιεργούν σε θερμοκήπια για να τα βρίσκουν.
0: Και κολοκυθόνθους βλέπω αμαλιάδα.
1: Αμαλιάδα. Ντομάτες, μπατάλες από Κρήτη. Από εδώ ροζ.
0: Οι πράσινες.
1: Οι πράσινοι είναι εισαγωγή.
0: Εισαγωγή και.
1: Βγάζουμε κι εμείς, βγάζουμε πράσινες μαύρες, αλλά θέλουν καμιά 20-25 μέρες τώρα.
0: Θέλουν και άλλο χρόνο.
1: Ναι.
2: Ντομάτα. Το αναπόσπαστο κομμάτι κάθε μεσογειακής κουζίνας. Δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε την ελληνική ή την ιταλική κουζίνα χωρίς την ντομάτα. Όμως πριν από 200 χρόνια ήταν παντελώς άγνωστη στη Μεσόγειο και μας ήρθε από την Αμερική σαν καλοπιστικό φυτό, μιας και τότε ο καρπός της ντομάτας θεωρούταν δηλητηριώδης. Πρόκειται για ένα από τα πιο ευπροσάρμοστα φυτά και γι' αυτό μπορεί να καλλιεργηθεί από την Κεντρική Ευρώπη μέχρι τη Βόρεια Αφρική. Αυτή η προσαρμοστικότητα μας έχει δώσει πάνω από 1.200 ποικιλίες ντομάτας παγκοσμίως και η Ελλάδα έχει τις δικές της μοναδικές ποικιλίες. Από τις πιο γνωστές είναι η μπατάλα βραβρώνας και η χοντροκατσαρή καλαμάτας με το πολύ χαρακτηριστικό του σχήμα και τρώγονται κυρίως ομές σε σαλάτες. Η αυγουλάτη Κρήτης κατάγεται από τα πομοντόρια του Ιταλικού Νότου, αλλά με τα χρόνια έφτιαξε το δικό της μοναδικό γευστικό προφίλ και δίνει καταπληκτικές σάλτσες. Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το παγκοσμίως γνωστό ντοματάκι Σαντορίνης, που είναι προϊόν pop. Η άνυδρη καλλιέργειά του δίνει γεμάτη και πυκνή γεύση και γι' αυτό δίνει τον καλύτερο πελτέ.
0: Ναι, ξέρεις και τους φίλους μου στη Θεσσαλονίκη, τον Νίκο και τη Λίλια, Chili Factory εκεί πέρα.
1: Τρομερή δουλειά τα παιδιά. Τρομερή δουλειά και τρομερά πράγματα.
0: Αλλά από τα παιδιά παίρνεις πράγματα.
1: Δεν φτάνουν εδώ κάτω. Αυτό είναι μεγάλο τέτοιο με την Αθήνα. Η Αθήνα βασικά τροφοδοτείται από την Κρήτη, από τα Μέγαρα, από τη Χαλκίδα, Πύργο, Πελοπόννησο λίγο μέχρι εκεί.
0: Τελικά με τους φίλους μου, τον Νίκο και τη Λίλια, Chili Factory, παιδί μου, έχουν κάνει πολύ καλή δουλίτσα. Όλοι τους έχουν μάρκα σε όλο τον κόσμο. Τις προάλλες δεν πήγα στην Ομογένεια και με πάνε στο καζίνο εκεί πέρα στην Αμερική. Και μπαίνουμε μέσα και λέει, εσύ δεν είσαι ο φίλος του Ιούγκη της Λίλια. Εσείς κάθεστε εδώ και σας τα φέρνουνε ή πηγαίνετε, ας πούμε, λαχαναγορά, ας πούμε.
1: Λαχαναγορά, παραγωγούς, τα ψάχνουμε από παραγωγούς μέσω ίντερνετ, τώρα που είναι πιο εύκολο.
0: Ναι.
1: Μιλάμε, δοκιμάζουμε. Παίρνουμε, χάνουμε, βρίσκουμε.
0: Πώς λέει το σύστημα, δηλαδή, όπως τα ξέρουμε
1: όχι,
0: από παλιά,
1: το φαντάζεσαι
0: το ξημέρωμα.
1: Καθόλου. Η λαχαναγορά δουλεύει τις ώρες που δουλεύει ένα κανονικό μαγαζί, δηλαδή ξεκινάει σε 9 η ώρα το πρωί.
0: Α.
1: Πιο πριν έχουν πάει λίγο οι παραλαβές της, πάμε και εμείς τσουκουτσούκου. Στη διάρκεια της μέρας έρχονται και άλλες παραλαβές. Και πας σε ένα χάος τώρα, Σωτήρη, που μπαίνεις μέσα.
0: Γιατί είναι χάος, εκεί γίνεται μακελιό.
1: Είναι γύρω στα 300-350 μαγαζιά και μπορεί να λέω και λίγα. Στα οποία πηγαίνουμε καθημερινά. Πηγαίνουμε εκεί.
0: Κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Ανανεώνουμε.
1: Μοιραζόμαστε στο μαγαζί και κάποιος πάει λαχαναγορά, κάποιος πάει.
0: Να φύγει από εδώ, να πάει.
1: Μπράβο, κάπως έτσι το κάνουμε. Έχει ένα χάος εκεί πέρα γιατί έχει ένα παζάρι.
0: Ένα παζάρι.
1: Και έχει 2-3 παζάρια ουσιαστικά γιατί είναι. Οι μανάβηδες, οι λαϊκές.
0: Και τα ψάρια.
1: Άστα τα ψάρια. Τα ψάρια είναι χώρια. Είναι άλλο πάλι αυτό.
0: Άλλο.
1: Η λαχανοαγορά είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς του Ρέντι.
0: Ναι.
1: Άμα πας να το δεις. Ουσιαστικά έχει τρία παζάρια γιατί είναι οι μανάβιδες, οι λαϊκές και οι υπερχοντρικές. Οπότε γίνεται ο χαμός. Να προλάβεις να βάλεις ένα κολοκυθάκι. Το έχεις χάσει και έχεις πάρει μια ντομάτα. Όλα με τις υγείες μας.
0: Ναι, να είμαστε καλά.
1: Οπότε είναι αυτό το χάος. Να προλάβεις την τιμή, να προλάβεις το προϊόν.
0: Και τι γίνεται και έτσι που φωνάζομαι μακριά και.
1: Ναι, να σε φωνάζουν, να σε τραβάνε. Oh. Έλα εδώ να σου δείξω εγώ τι σου έχει δώσει ο σαβούρης ο άλλος για τέτοια.
0: Α, ναι. Έχει τέτοιο χαβαλέ. Αλλά δεν χάνεις χρόνο, ας πούμε.
1: Χάνεις. Είναι τουλάχιστον ένα πεντάωρο τη μέρα.
0: Για να μπορέσεις όμως
1: να πάρεις. Να πάρεις να διαλέξεις αυτά που θες. Και φαντάζομαι ότι εμείς όλα αυτά εδώ πέρα είναι σχεδόν δύο προϊόντα ένα μαγαζί. Φαντάσου τώρα.
0: Α, δεν είναι ότι τα έχει ένα
1: σωτήρι και τα παίρνω.
0: Και παίρνει από το σωτήρι. Πρέπει να πάρει το σωτήρι, τα κολοκυθάκια και τα κίτρινα να φύγει να πάρει.
1: Πρέπει να περιμένω το σωτήρι να του φέρει ο παραγωγός τα κολοκυθάκια στις 2 η ώρα και να κάνω βόλτες έτσι γύρω-γύρω και να κοιτάω τα άστρα και τον ουρανό.
0: Πω.
1: Και αυτό.
0: Έχει δύσκολο, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Εντάξει, τρώγεται. Είναι ζωντανό πράγμα.
0: Τρώγεται, δεν τρώγεται.
1: Είναι ζωντανό.
0: Βασικά είναι και η επικοινωνία με τον άνθρωπο και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Πάντα παίζει ρόλο. Και στη λιανική και στη χοντρική.
0: Κατάλαβε, γιατί όπως και εδώ, το να έρχεσαι να ψωνίζεις από ένα ουσιαστικά μπακάλικο. Παρεμπιπτόντω, πότε είναι το μαγαζί.
1: Το μαγαζί είναι τώρα 20 χρόνια.
0: Ναι, δεν είναι και.
1: Όχι, τόσο ο μπαμπάς της Μαρίας εδώ πέρα που είμαστε με τα παιδιά. Πέρασε τα παιδιά και από τότε είμαστε μαζί σχεδόν.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πιο πριν είμαστε λαχαναγορά δουλεύα, αλλά τώρα είμαστε 6 χρόνια, 6,5 κάπου εκεί.
0: Σε καπάρισε το μαράκι από τη λαχαναγορά.
1: Ο Στέλιος με καπάρισε.
0: Με σένα,
1: έγινε. Να... Μου έκανε κόρτε ο Στέλιος.
0: Ναι.
1: Ερχόταν κάθε μέρα που είσαι, τι κάνεις από εδώ.
0: Από εκεί. Έλα από το μαγαζί, ναι, έλα, για να έχει άνθρωπο λίγο, ναι. Μέσα ουσιαστικά.
1: Ναι. Κάπως έτσι.
0: Ναι, είσαι insider εσύ.
1: Ήμουνα.
0: Λοιπόν, θέλω να μου δώσεις και κανένα tip για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν.
1: Ωραία.
0: Ας πούμε τώρα, μου ήρθε επειδή είδα πριν τα καρπούζια από εκεί.
1: Ναι.
0: Το κοπανάζει το καρπούζι. Τι ακούν αυτοί που το χτυπάνε το καρπούζι.
1: Άκου να δεις ιστορία με το καρπούζι. Το καρπούζι.
0: Και αν έχει νόημα,
1: Έχει νόημα. Το καρπούζι είναι το φρούτο που έχει σύνδεση με το κεράσι. Είναι τα δύο φρούτα που δεν οριμάζουν μετά το κόψιμό τους. Όπως τα κόψεις, έτσι θα τα φας.
0: Αυτό δεν το ήξερα.
1: Το χτυπάς για να δεις αν είναι κρουστός ο ήχος και δεν είναι πούφιος, ότι είναι, έχει σάρκα μέσα.
0: Αυτό δηλαδή ψάχνω.
1: Ένα είναι αυτό.
0: Κοιτάς
1: το κοτσανάκι του να δεις αν είναι φρέσκο κομμένο. Και μετά κοιτάς και το χρώμα του. Πρέπει να έχει μια κιτρινίλα, όχι πάρα πολύ. Στην
0: από
1: κάτω μέρα.
0: Πλευρά, εκεί που ακουμπάει το χώμα.
1: Okay. Αυτό είναι ένδειξη ωριμότητας. Και μετά να έχει ένα ομοιόμορφο χρώμα. Πράσινο με τις ριγούλες του όμορφες, να μην έχει χτυπήματα.
0: Ναι.
1: Γιατί επηρεάζει ουσιαστικά, φαντάζομαι ότι είναι σαν ένα τύμπανο. Αν χτυπήσει κάτι το καρπούζι, φτάνει μέχρι την άλλη άκρη.
0: Μάλιστα.
1: Το χαλάει μέχρι μέσα. Έχει τέτοια.
0: Από αυτά τα Ιαπωνέζικα, τα Κινέζικα, τα τετράγωνα φέρνετε.
1: Όχι, ήθελα κι εγώ, αλλά δεν. Άντε να το φέρνει. 150 ευρώ χοντρική. Και λίγα μπορεί να λέω.
0: Χωράνε λίγο στο κοντέινερ πιο πολλά όπως έτσι.
1: Μπαίνει, του βάζω.
0: Τελικά είδατε, αυτό με τα καρπούζια δεν ήταν αστικός μύθος. Είναι μία αλήθεια. Το χτυπάς λέει και άκουγε. Απλά τώρα μην πλακώσετε τα καρπούζια στις καρπαζιές. Γιατί είπε ο άνθρωπος, αν το χτυπήσει μία από τη μία, πάει μέχρι την άλλη. Μην τα καταστρέψουμε όλα πριν την ώρα τους. Για να ξαναγυρίσω στη φάση της γειτονιάς και της πελατείας που εδώ, αναμφισβήτητα δεν είναι όπως ένα σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, δεν έχει καμία σχέση.
0: Θα το γνωρίσεις τον άνθρωπο, θα σου πει δηλαδή.
1: Είναι
0: εγώ το κάνω.
1: Καθαρά έρχομαι, προσωπική επαφή.
0: Ναι, έρχομαι μια μέρα και σου λέω αρέσει, Αλέκο, θέλω να κάνω ένα φρικασέ.
1: Πρώτα απ' όλα, η μούρλα μου είναι ότι θα έρθεις εσύ εδώ πέρα, θα πιάσεις αυτό και θα σου πω τι θα το κάνεις. Αδιάκριτα, κατευθείαν.
0: Από πριν.
1: Κατευθείαν, τι θα
0: πριν
1: το
0: κάνεις. Προλάβω εγώ.
1: Και από εκεί ξεκινάμε τη συνδιαλλαγή που θα μου πεις. Εσύ θέλω να φτιάξω αυτό, να σου προτείνω εγώ κάτι. Επίσης, επειδή τα έχω φάει όλα αυτά και τα τρώω. Δεν σταματάμε. Είναι ποιοτικό έλεγχο, έτσι. Δεν γίνεται. Να ξέρουμε τι πουλάμε και στο.
0: Όχι, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, τώρα θα μπορούσες αυτό που είπαμε να μην το έχεις δοκιμάσει.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις και για είναι πολύ σημαντικό. Ναι, που μου λες, ας πούμε, ότι
1: όλα,
0: αυτό
1: όλα,
0: να φρικάσαι.
1: Ό,τι έχει περάσει από το μαγαζί, το έχω δοκιμάσει.
0: Ναι, μόνο να το κάνω.
1: Και εγώ και ο Στέλιος, και η Μαρία που το τρώνε σπίτι, είμαστε δηλαδή οι δοκιμαστές επί τούτου.
0: Δοκιμαστές.
1: Και αναγκαστικά εκεί στην κουβέντα πάνω, του προτείνεις πράγματα, του δημιουργείς μια σχέση και θα του δώσεις, ας πούμε, εγώ του δίνω, ας πούμε, μια συνταγή. Θα του πω, πάρ' τα σπαράγγια, κάντα έτσι, κράτα τα κοτσανάκια, κάντα ένα ριζότο, κράτα το άλλο. Θα του δώσω και ένα δωράκι στο τέλος που θα φύγει, που να κολλάει με αυτό που θα πάρει. Οπότε δημιουργούμε προσωπική επαφή. Έρχονται ανά δύο μέρες, ανά τρεις. Κάθε Σάββατο, αναλόγως.
0: Μπράβο, αυτό ήταν τώρα η άλλη ερώτηση, η οποία έχει να κάνει γενικότερα. Είναι καλό τα λαχανικά μας τα ψωνίζουμε, ας πούμε, μια φορά τη βδομάδα, ή καλύτερα κάθε δύο μέρες, ρε
1: παιδί. Κοίταξε, αυτό είναι συγκεκριμένο τώρα να το πούμε. Είναι αναλόγως και πώς είσαι στη διάρκεια της εβδομάδας. Το καλύτερο είναι να ψωνίζεις ανά δύο μέρες. Μπορείς. Ό,τι χρειάζομαι σιγά σιγά να το φτιάξω.
0: Αυτά ουσιαστικά έχω να κάνω σήμερα αυτό και αύριο θα μαγειρέψω εκείνο. Να πάρω αυτά και μετά τα άλλα.
1: Μπράβο. Τώρα το βδομαδιάτικο βοηθάει λιγάκι. Αλλά το να μαγειρεύω, να κάθομαι να μαγειρεύω 7 φαγητά το Σάββατο δεν υπάρχει περίπτωση εγώ.
0: Ναι.
1: Προσωπικά. Έχει ξαναγυρίσει μια κουλτούρα ότι μαζεύεται ηλικιακά το 30 με 40 και πιο πάνω και ξανακάνει τραπέζια. Που δεν κάναμε.
0: Ναι.
1: Μαζευόμαστε και τρώμε. Και αυτό είναι σημαντικότερο να βρισκόμαστε γύρω από ένα τραπέζι.
0: Είσαι με τα καλά.
1: Να μαγειρεύουμε απέναντι.
0: Μα αυτό είναι το πιο μιλάμε. Σημαντικό. Ναι. Δεν θέλω να κλείσουν τα εστιατόρια. Προς Θεού,
1: το
0: έχουν ανοίξει και πολλά. Αλλά είναι μεγάλη χαρά να έρθουν οι φίλοι στο σπίτι και να κάτσουμε να φάμε,
1: και
0: να πιούμε,
1: το άλλο σημαντικό πάλι με εμάς είναι ότι είμαστε ένας λαός που μοιράζεται φαΐ. Που σπάς το ψωμί και το δίνεις στον άλλον.
0: Ναι.
1: Βάζεις το φαΐ σου απέναντι και το μοιράζεσαι με το πιρούνι. Είναι πολύ συνδιαλλαγή. Πολύ πληροφορία.
0: Τσιμπάμε ναι. Το πιάτο. Πού να το κάνω αυτό. Το κάνω Γερμανό.
1: Να
0: πέσει να πούμε κανένα μπαλτάκι.
1: Αυτό δεν κάνει.
0: Ο καθένα το δικό του έχει. Μα έτσι.
1: Πολύ καλό.
0: Έτσι θα μα κάνουν. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Τι ωραία που γυρνάμε σε αυτό πάλι ξανά. Καλέσματα στο σπίτι. Καλέσματα. Να έρθουν οι φίλοι να μαγειρέψει, να φάνε. Αλλά πριν φύγουν, να πλύνουν τα πιάτα. Ωραία. Και σε ρωτάω τώρα εγώ εσύ, Αλέκο, γιατί μπορώ να το καταλάβω. Υπάρχουν άνθρωποι που όντως δεν μπορούν να ψωνίζουν κάθε δύο μέρες.
1: Ναι.
0: Τα παίρνουμε στο σπίτι. Τα βασικά λάθη που κάνουμε, γιατί νομίζω ότι κάνουμε πολλά, ας πούμε, για τη συντήρηση μιλάω. Παίρνουμε ντομάτες, τις βάζουμε στο ψυγείο. Αυτό δεν είναι κοτσάνα.
1: Είναι κοτσάνα, γιατί θα σου πω τώρα. Παίρνεις ένα προϊόν το οποίο έχει έρθει από το χωράφι, έχει μια θερμοκρασία, το πας εσύ, το βάζεις στην ψήξη, το βγάζεις έξω να το φας. Το έχει σοκάρει. Δηλαδή είναι σαν να βάζεις, φαντάσου πώς είναι να ξεπαγώνει μια μπριζόλα. Πώς είναι αυτό που λέμε να βγάλει την μπριζόλα και τη βάζουν κάτω από το νερό. Την έχεις χαλάσει.
0: Είναι μάλιστα.
1: Χαλάς τη γεύση της. Το καλύτερο, ρε παιδί μου, είναι τα προϊόντα που έρχονται από το χωράφι και δεν είναι στο ψυγείο να μένουν εκτός ψυγείου και όσο διατηρηθούν.
0: Και όσο διατηρηθούν.
1: Ναι.
0: Άρα, όταν έρχομαι εγώ να πάρω ντομάτες και ξέρω ότι παίρνω για μια εβδομάδα, θα φροντίζω να είναι και λίγο.
1: Σκληρές, να είναι μισές-μισές. Μην να είναι, σήμερα, να
0: μην
1: αύριο.
0: Είναι όλες.
1: Μπράβο.
0: Καλή μου ντομάτα. Ήρεμη να σου. Όχι, δεν θα σε βάλω στο ψυγείο. Κλεχαζός είμαι. Να σε σοκάρω. Να κάνεις έτσι. Θυμάστε, μη σοκάρετε τις ντομάτες. Στο τέλος θα γίνουνε...
1: Αυτό ας πούμε το κάνουμε με το αβοκάντο και δεν το κάνουμε με τα άλλα προϊόντα. Σου λέει να αναφάω σήμερα, να φάω αύριο.
0: Άσε με το αβοκάντο, είναι μεγάλος καημός. Γιατί πηγαίνεις και είναι όλα πέτρες.
1: Όχι, εντάξει, εμείς είμαστε μονίμως.
0: Εσύ τα έχεις οριμάσμενα.
1: Τα φέρνουμε, τα οριμάσουμε για να μπορώ να έχω να δίνω τον κόσμο.
0: Τα αβοκάντο δεν είναι όπως το καρπούζι και το κεράσι.
1: Όχι, όχι, αυτό γίνεται.
0: Αυτό γίνεται.
1: Αυτό γίνεται.
0: Άρα επειδή έρχονται πολλές φορές και από μακριά.
1: Έρχονται μακριά και έρχονται άγουρα όλα.
0: Όλα
1: δεν τα στέλνουν.
0: Μα το νιώθεις, είναι τα πέτρινα χρόνια.
1: Πρέπει να το κρατήσεις, να το οριμάσεις. Ναι, έξω.
0: Έξω. Πολλές αν θες να το καθυστερήσεις, το βάζεις
1: ψυγείο,
0: μέσα.
1: Του κόβεις την ανάπτυξη.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, κάπως έτσι είναι ένας γενικός κανόνας. Στα πράσινα, ας πούμε.
0: Στα πράσινα.
1: Ας πούμε, παίρνεις σπαράγκια.
0: Okay.
1: Μόλις πάρεις το σπαράγγι, αν δεν το φας σήμερα, κάνεις αυτό. Αυτό εδώ πέρα το κοτσανάκι μπορεί να το κόψεις λίγο.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι έχεις ένα λουλούδι.
0: Okay.
1: Αυτό είναι ένα λουλουδάκι.
0: Ναι.
1: Το βάζεις ένα βαζάκι στο ψυγείο σου με το νεράκι.
0: Με λίγο νεράκι.
1: Δύο εβδομάδες.
0: Μπράβο. Και τα τέτοια θέλω. Άνηθο, μαϊντανό. Που συνήθως παίρνουμε το ματσάκι, τα ματσάκια
1: αυτό είναι
0: για πέντε φαγητά.
1: Είναι ένα πρόβλημα που το κάνουν και τα εστιατόρια.
0: Κάνεις ένα φαγητό. Και μετά έχω δει διάφορα.
1: Το ματσάκι ήταν... πάλι τέτοια πράγματα.
0: Άλλο κάτι. Οι μπανάνες που μαυρίζουν. Πες μου.
1: Μπανάνες που μαυρίζουν. Κοίταξε να δεις τι γίνεται με τις μπανάνες. Όταν παίρνεις μια διμηχανοποιημένη μπανάνα, αυτό εδώ πέρα που κάνουν όταν τις κόβουν, τις περνάνε ένα φάρμακο για να μην οριμάζουν.
0: Εδώ πάνω.
1: Αυτό το μαύρο που βλέπεις είναι φάρμακο.
0: Ωραία.
1: Οπότε τι γίνεται. Αν θες να τις οριμάζεις. Κόβεις λίγο το κοτσανάκι και τις αφήνεις. Δεν βάζεις ούτε ακτινίδια ούτε μήλα τίποτα γύρω-γύρω. Ή τις πας μία-μία για να οριμάσουν λίγο πιο γρήγορα.
0: Ψυγείο.
1: Όχι.
0: Έξω.
1: Έξω.
0: Λοιπόν, και για να τελειώνουμε, να σε αφήσω να πιεις και καφέ. Γιατί βλέπω ότι δουλεύουν οι άλλοι τους.
1: Εντάξει, δεν μαθαίνω τίποτα.
0: Λοιπόν, θέλω μια ιστορία. Ό,τι θες. Θες με πελάτη, θες με στη λαχανογορά που σου κάτσε.
1: Ω, λαχανογορά, να σου πω.
0: Να μου πεις μια ωραία ιστορία έτσι, να τη μοιραστούμε.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Υπάρχουν πολλές ιστορίες στη λαχανογορά, αλλά μια συγκεκριμένη μου έχει μείνει. Οι πιπεριές όταν ανθίζουν και πάνε να βγάλουν το καρπάκι τους.
0: Για ποιες πιπεριές μιλάμε?
1: Οι φλωρίνες, οι τακέρα, okay, αυτά είναι κανονικές. Αν έχεις όμως δίπλα καυτερά,
0: ναι,
1: και περάσει μέλισσα και πάει και γονιμοποιήσει και την άλλη, γίνεται και αυτή καυτερή.
0: Άκου τώρα.
1: Και είμαστε στη λαχαναγόρα, μας έχουν φέρει τρεις παλέτες πιπεριές κέρατα γλυκές από εδώ από εκεί, τις έχουμε ξαναδουλέψει, τον ξέρουμε τον άνθρωπο. Πράσινες, καλά πράσινες. Λέμε εντάξει, θα τις βάλω. Και πάμε και δίνουμε σε κέτερινγκ. Και μας τις φέραν στο κεφάλι όλες. Όλες, όχι καυτερές. Χειρότερες από τσίλι.
0: Κάνανε. Έγινε τέτοιο μπόλιασμα, ναι, ναι, ναι. Άρε, η μέλισσα, τι.
1: Πολύ τέτοιο μέλισσα.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Πολύ μεγάλη δουλειά η μέλισσα.
0: Αυτό είναι να μην ξέρεις από πού σου ήρθε.
1: Ναι, δεν το περιμένεις.
0: Είναι και είναι και άλλο. Δεν αλλάζει το σχήμα του.
1: Όχι, όχι, είναι ίδια. Όπως
0: είναι η ίδια. Απλά ξαφνικά καίει.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Να τραβάει τα μαλλιά του και ο.
1: Άλλα περίεργα είναι ότι φέρνουν διάφορα περίεργα εδώ πέρα.
0: Παραγωγός.
1: Δηλαδή, φέρνουμε, μας πιάνει και εμένα και το Στέλιο τρέλα και μπορούμε να δούμε ένα κολοκύθι που είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Ένα καλαμπόκι που είναι μπλε. Και είναι η μόνη μας ιστορία που βάζουμε. Το βάζουμε στο κέντρο του πάγκου και ξεκινάμε τώρα τα στοιχήματα. Ποιος θα περάσει να μας ρωτήσει. Και αρχίζουμε να λέμε: τι το κάνουμε αυτό το καλαμπόκι, καλαμπόκι είναι αυτό. Και αρχίζουμε την μπάρλα και μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, επειδή ακούσετε τώρα αυτή την ιστορία με τις πιπεριές, μην κόψετε τις πιπεριές, διότι η πιπεριά μπορεί να είναι κέρατο και να μην καίει. Αν την έχεις όμως δίπλα-δίπλα, μπορεί και να καίει. Επίσης, μπορείτε να κάνετε γεμιστή πιπεριά κέρατο με τσίλι. Ναι, είναι δύσκολο. Τι και είναι κάτι, κατάλαβε. Πού το πάει. Όταν την κόψεις όμως, θα καταλάβεις τη διαφορά. Ωραία, και μια που μου είπες αυτό με τις πιπεριές, και εγώ λάτρης,
1: ναι, λόγω κάτι
0: και βορειοελλαδίτης και έχω τις μανίες μου κι εγώ, έχουμε την πιο καυτερή πιπεριά, έχεις δει ποια είναι.
1: Έχω εδώ, αλλά πάμε και μέσα.
0: Τσίλι.
1: Πάμε μέσα να σου δείξω, έχω άλλες.
0: Πάμε μέσα.
1: Έχω
0: ωραία.
1: Καλά.
0: Να ψωνίσω και τα υπόλοιπα.
1: Ό,τι θες.
0: Για δύο μέρες.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα που σε βρήκα θα.
1: Ανά δύο μέρες εδώ.
0: Εδώ θα είναι. Την πατήσαμε όλοι. Καλή μου φίλη, σας χαιρετώ. Ελπίζω κάτι να πήρατε από το σημερινό μας αυτό μάθημα. Τα λέμε.
1: Ατού τα λέρπα.
0: Περπάτα. Αλερετούρ.

0: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mes chers enfants, de bonnes vacances.
1: Ouais ! Moi, c'est Nicolas, et j'aimerais bien vous raconter mes vacances.
2: Allons, allons, les enfants, du calme.
1: Wow ! Chère Marie-Edwige, j'espère que tu passes de bonnes vacances. Ici, il fait beau tous les jours. En tout cas, je me suis déjà fait un tas de copains.
3: Ça fait même pas mal.
1: Avec les copains, on joue et c'est drôlement chouette.
3: Maman.
4: Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές. Απόψε στις 9, στο Action 24.
5: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery.
6: Αυτή την Κυριακή η καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Διαδικασίες που παλιά ήθελαν χρόνο και κόπο, με την ψηφιοποίηση στο κτηματολόγιο, στις πολεοδομικές άδειες και στα υποθηκοφυλακία, τώρα γίνονται γρήγορα και απλά. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Σε Σωτήρης. Ή αλλιώς, ο Σωτήρης Καλυβάτσης σας υποδέχεται στην κουζίνα του, όπως λέμε και στο χωριό μας.
2: Φίλοι μου καλοί, καλώς ήρθατε στο μοναδικό Chef's Table, που το Chef's Kiss δεν είναι μεταφορική χειρονομία, αλλά ένα φιλιπάθος. Σήμερα λοιπόν στην κουζίνα μου θα σας δείξω την πιο viral από όλες τις viral συνταγές. Θα δοκιμάσουμε και θα δούμε αν είναι μύθος ή πραγματικότητα ένα κόλπο που υπόσχεται δραματική μείωση των εγκαυμάτων από το τηγάνισμα. Και τέλος θα σας δείξω ένα ακόμη tip πολυήμερης συντήρησης στο ψυγείο. Πάμε να τα δούμε όλα.
1: Do it like the influencers. Ο Σωτήρης δοκιμάζει τη viral συνταγή της εβδομάδας.
2: Καλή μου φίλη, γνωρίζετε ότι θέτω όλες τις viral συνταγές εκεί έξω κάτω από τη δαμόκλειο σπάθη των μαγειρικών μου ικανοτήτων. Και δεν κάνω εκπτώσεις σε κανέναν διάσημο εκεί πέρα έξω, όσο μεγάλο όνομα κι αν είναι. Γι' αυτό και σήμερα θα τσεκάρω την πιο viral από τις viral συνταγές. Θα δοκιμάσω λοιπόν το περίφημο κοτόπουλο του Ζακ Τσόι με πάνω από 50 εκατομμύρια θεάσεις. Ζακ Τσόι, ήρθε η ώρα να γνωρίσεις το Σωτήρη Καλυβάτση.

0: Μύθος ή πραγματικότητα. Ο Σωτήρης δοκιμάζει αν λειτουργούν ή όχι τα μαγειρικά κόλπα που βλέπουμε στο ίντερνετ.
1: Κυρίες και κύριοι, δεν αντέχετε άλλο να καίγεστε όταν τηγανίζετε με τις καυτές σταγόνες λαδιού που πετάγονται δεξιά και αριστερά και πάνω στα πανέμορφα και καλοσχηματισμένα χέρια σας. Και εγώ το ίδιο τραβάω. Μαζί σας είμαι. Γι' αυτό αποφάσισα να δοκιμάσω ένα κόλπο που είδα στο ίντερνετ. Και υπόσχεται ότι μπορούμε να τηγανίζουμε ανώδυνα, χωρίς εγκάβματα. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι 2 μπουκάλια πλαστικά από το νερό που πίνουμε. Νερό, 1,5 λίτρο, ξέρετε. Και ενώ είμαι σχεδόν σίγουρος ότι το κόλπο προστατεύει, δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι πολύ βολικό για τις κινήσεις μας. Πάμε να το δοκιμάσουμε παρέα. Παρακαλώ.

0: ρίγανίζω και δεν καίγομαι. Και είναι και μια ευχαριστηνότητα στην κουζίνα. Καλή μου φίλη, δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Το σίγουρο είναι λοιπόν ότι δεν μιλάμε για ένα μύθο. Μιλάμε για μια πραγματικότητα.
1: Cooking Tips. Η ζωή στην κουζίνα είναι πιο απλή όταν ακολουθείτε τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση.
0: Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, ξέρετε αυτό το κρύο αστείο που λέει «Μου είπε ο γιατρός να τρώω ένα φρούτο την ημέρα και γι' αυτό τρώω ένα ολόκληρο καρπούζι». Αν για κάτι φημίζομαι, είναι ότι δεν κάνω κρύα αστεία. Και για το ότι συχαίνομαι να πετάω τρόφιμα που δεν έχουν συντηρηθεί σωστά. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω ένα κόλπο για να διατηρείτε πολλές μέρες στο ψυγείο το καρπούζι που έχει περισσέψει όταν κόψατε και φάγατε μία ποσότητα που θέλατε. Τι θα χρειαστείτε? Σίγουρα ένα καρπούζι, ένα μαχαίρι, μεμβράνη και σκόρδο. Πάμε λοιπόν. Κόβουμε το καρπούζι. Α, ωραίο καρπούζι. Ποιος σας το έφερε? Λοιπόν, και ας υποθέσουμε ότι αυτό το κομμάτι του καρπουζιού το έχουμε φάει. Και μας έχει περισσέψει αυτό για να το αποθηκεύσουμε και να το διατηρήσουμε. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε μια ωραία έτσι μπαμπάτσικια σκελίδα σκόρδο, να την κόψουμε στη μέση. Παρακαλώ. Δύο ωραία κομματάκια. Τα τοποθετούμε με την κομμένη τους πλευρά επάνω στο καρπούζι, δεξιά και αριστερά, σας δείχνω, και στη συνέχεια τυλίγουμε με τη μεμβράνη. Αυτό το λίγο σκορδάκι είναι αρκετό, καλή μου φίλη, για να διατηρήσει το καρπούζι σας για πολλές περισσότερες ημέρες από ό,τι συνήθως διατηρείται όταν το βάζουμε μόνο του μέσα στο ψυγείο. Κόβω, σφραγίζω, αποθηκεύω και μετά από καμιά δεκαριά μέρες ανοίγω και τρώω φρεσκότερο καρπούζι. Σκορδάτο. Καλή μου φίλη, γεια σας και χαρά σας. Όπως βλέπετε, είναι ήδη στη θέση της η φίλη μου η Μαριλού, που μαζί σήμερα έχουμε να μαγειρέψουμε ένα φαγητό που, αν θυμάστε και παρακολουθείτε έτσι όπως πρέπει να παρακολουθείτε την εκπομπή μας, είχαμε συμφωνήσει από την προηγούμενη φορά που ήταν κοντά μου τι θα φτιάξουμε την επόμενη φορά, που η επόμενη φορά είναι σήμερα. Όλα αυτά θα τα δείτε μετά. Σας αφήνω στην αγωνία. Αυτή θα είναι η τιμωρία σας. Να θυμηθείτε τι φαγητό θα φτιάξουμε με τη Μαριλού. Αυτό βέβαια που θα είναι πολύ σημαντικό για τη σημερινή ημέρα θα είναι ποιος θα φάει αυτό το φαγητό. Καλή μου φίλη, είμαι στην ευχάριστη θέση σας. Σας ανακοινώσω ότι σήμερα θα έρθει καλεσμένος μας ο Γιώργος Μητσικώστας και θα του κάνουμε μια σούπερ έκπληξη. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε όλα αυτά και τα λέμε στην πορεία. Μαριλού μου!
2: Τι γίνεται?
0: Πάρα πολύ καλά.
2: Τελευταία μας συνταγή για φέτος.
0: Άσε, έχει αρχίσει να με πιάνει στεναχώρια.
2: Τι θα τρως, πού σ' αφήνω.
0: Θα τρώω όλα αυτά που μου έμαθες να φτιάξω.
2: Σωστά.
0: Λοιπόν, επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται,
2: σωστά,
0: συμφωνήσαμε κάτι και υποσχεθήκαμε ένα στον άλλο την προηγούμενη φορά και να τώρα που καλούμεθα να το ετοιμάσουμε.
2: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
0: Μπάμιες.
2: Το φαγητό που έχει φανατικούς και φανατικούς εχθρούς.
0: Ναι, δεν κατάλαβα. Εντάξει, τα παιδιά πιο πολύ που τους φαίνεται λίγο περίεργο, λίγο η γλίτσα.
2: Αυτή η μίξα.
0: Αλλά άμα μαγειρευτεί όπως πρέπει, ούτε μίξα έχει.
2: Τίποτα.
0: Και είναι και τραγανή, ωραία. Και να χαίρεσαι να τρως.
2: Έτσι. Λοιπόν, σήμερα θα δείξουμε πώς θα βγάλουμε την γλίτσα από την μπάμια, είτε είναι φρέσκια είτε είναι κατεψυγμένη.
0: Okay.
2: Και μετά θα τη φτιάξουμε στην κατσαρόλα με λιαστές ντομάτες.
0: Τέλειο.
2: Θα μας δώσει μια τέλεια γεύση για στην ντομάτα.
0: Ακούγεται πολύ ωραίο.
2: Ξεκινάμε.
0: Βέβαια, τι το ρωτάς.
1: Μπάμιες με λιαστές ντομάτες. Υλικά: 600 γραμμάρια μπάμιες φρέσκες ή καταψυγμένες. 4 με 5 κουταλιές της σούπας ξύδι. 100 ml ελαιόλαδο. ένα μεγάλο ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 6 με 8 λιαστές ντομάτες ελαιόλαδο ψιλοκομμένες, 2 σκελίδες σκόρδο κομμένες σε φέτες, 150 ml ζωμό λαχανικών ή νερό καυτό, 200 γραμμάρια τριμμένες ντομάτες, 3 με 4 κλωναράκια μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
2: Λοιπόν, το κόλπο για τη γλίτσα λοιπόν είναι να έχεις καθαρίσει καλά την μπάμια. Εμείς σήμερα έχουμε κατεψυγμένη, γιατί ακόμα δεν έχουν βγει οι φρέσκες. Βγαίνουν τον Ιούλιο οι φρέσκες καλές. Θα τη βάλουμε στο ταψάκι μας.
0: Μάλιστα.
2: Θα την αλατίσουμε καλά, θα έλεγα.
0: Ναι.
2: Θα ρίξουμε ένα καλό αλάτισμα.
0: Το παίρνει το αλάτι, δεν έχει.
2: Το παίρνει. Απλά μετά αυτό να το θυμόμαστε στο μαγείρεμα ότι το έχουμε αλατίσει.
0: Σωστά. Βάλουμε άλλο τόσο.
2: Ακριβώς. Και θα πασπαλίσουμε με λίγο ξυδάκι.
0: Το γνωστό που κάνανε και οι γιαγιάδες και οι μαμάδες.
2: Ακριβώς.
0: Μας.
2: Έτσι, λίγο τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ.
0: Ωραία.
2: Τώρα, εάν είσαι κάπου ωραία με ήλιο και αυλή,
0: ναι,
2: το παίρνεις αυτό όπως είναι, του βάζεις ένα ωραίο από πάνω διχτάκι,
0: ναι,
2: και το αφήνεις στον ήλιο.
0: Α, ναι.
2: Για ώρες.
0: Αγιαστές μπάμις θα κάνεις.
2: Ακριβώς.
0: Εντάξει, μπορώ να το κάνω στο μπαλκόνι.
2: Μπορείς να το κάνεις στο μπαλκόνι. Με καυσαέριο.
0: Λίγο καυσαέριο. Το θέλει το καυσαέριο. Μπάμια βέβαια.
2: Θα του δώσει καπνιστό άρωμα.
0: Βοηθάει στην γλίτσα.
2: Εμείς που είμαστε στα καυσαέρια, τώρα θα το βάλουμε στο φούρνο. Μια ωρίτσα.
0: Φούρνα, μια ωρίτσα σε χαμηλή φαντάζομαι.
2: 180.
0: 180.
2: Για να γίνουν έτσι τραγάνες όπως αρέσουν.
0: Οκ. Χωρίς τίποτα άλλο. Αλάτι, ξύδι δηλαδή.
2: Τίποτα.
0: Και φούρνιτεκ.
2: Και ένα ανακάτεμα. Στη μέση, στη μισή ωρίτσα, ας πούμε.
0: Okay.
2: Να το πάω.
0: Άσε, θα το πάω εγώ.
2: Πήγαινε εσύ.
0: Εσύ συνέχισε να λες στους ανθρώπους το επόμενο βήμα.
2: Ωραία. Θα βάλω λοιπόν να σοτάρω το μπόλικο κρεμμύδι μου. Και εδώ τώρα θέλω πάλι λίγο υπομονή στο κρεμμύδι. Θέλω να το αφήσουμε να σοτάρετε, ρε παιδί μου. 10 λεπτά. Κανονικά λέμε 5-6 λεπτάκια. Αλλά θα μου άρεσε επειδή κάνουμε ένα ωραίο παραδοσιακό λαδερό να το αφήσουμε να μελώσει.
0: Άρα, και εδώ δεν μιλάμε για δυνατή φωτιά.
2: Χαμηλή.
0: Χαμηλή.
2: Χαμηλή.
0: Και να γυαλίσει.
2: Να γυαλίσει, έτσι να μαλακώσει.
0: Ωραία.
2: Οπότε θες να πάμε να πιούμε ένα σπρεσάκι μέχρι να γίνει εδώ το κρεμμυδάκι, να το αφήσουμε. 10 λεπτά, έλα.
0: Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο.
2: Τίποτα.
0: Να δείξουμε τα υπόλοιπα υλικά τότε.
2: Θα τα δείξουμε.
0: Άρα, όσο είναι οι μπάμιες μέσα, ξεγλιτσιάζονται.
2: Έτσι.
0: Είναι το κρεμμυδάκι αργοσοτάρεται.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία. Έχουμε να προσθέσουμε στη συνέχεια κρεμμύδι.
2: Σκόρδο.
0: Σκόρδο, μπαρντών, κυρίες και κύριοι.
2: Και όχι απλά σκόρδο, πολύ σκόρδο
0: το
2: και
0: θέλει.
2: Σε φέτες.
0: Φετούλες, όχι κομματάκια, ούτε νιανιά.
2: Και να το μασάς, να το okay. Να το νιώθεις. Αν θέλετε τώρα, αν δεν θέλετε, κάντε το νιανιά. Δεν μας νοιάζει.
0: Τι δεν θέλετε, τώρα θα θέλετε.
2: Λιαστή.
0: Λιαστή ντοματούλα.
2: Προτιμώ να είναι από ελαιόλαδο. Λιαστή, όχι την ξερή.
0: Κατάλαβα.
2: Την αποξηραμένη.
0: Να είναι λίγο ζουμερή κι αυτή.
2: Φρέσκια ντοματούλα τριμμένη στο χέρι γιατί είναι καλοκαίρι και θα είναι φοβερή.
0: Ωραία.
2: Μαϊντανά.
0: Και στο τέλος μαϊντανό. Και να σου κάνω μία ερώτηση. Αφού οι μπάμιες θα περάσουν μία ωρίτσα στους 180, είναι σχεδόν μαγειρεμένες.
2: Ναι, μωρέ.
0: Άρα, αφού γίνει όλο αυτό το, όλη αυτή η κατάσταση,
2: τίποτα,
0: με τα κρεμμύδια, τις σάλτσες, το σκόρδο, τη λιαστή, ρίχνουμε και τις μπάμιες και μετά...
2: Σε ένα τεταρτάκι είναι έτοιμο.
0: Μάλιστα.
2: 20 λεπτά.
0: Οκ. Okay.
2: Εξαρτάται και την ντομάτα σου λίγο, αλλά ναι, είναι γρήγορο φαγητό. Μετά.
0: Εντάξει.
2: Μετά τώρα... από αυτό το στάδιο,
0: ναι,
2: μπορείς να τις βάλεις κατάψυξη.
0: Α, μπορώ να τις ξεγλιτσιάσω δηλαδή και να τις μαγειρέψω άλλη μέρα.
2: Το χειμώνα.
0: Τις καταψύχω. Α, και αυτό ωραίο.
2: Καταλαβες. Δηλαδή, εμένα το χειμώνα η γιαγιά μου η Μαλία μου φτιάχνει μπάμιες από το καλοκαίρι.
0: Τώρα μπορούμε να πιούμε ένα εσπρεσάκι πάμε μέχρι να σοταριστεί το τέτοιο.
2: Για πάμε, παρακαλώ.
0: Και
2: για
0: το καλό του δουλεύει μόνο.
2: Ναι, μωρέ.
0: Κράτησε το καφεδάκι μας λίγο παραπάνω. Σε αυτό
2: ωραία
0: το σημείο πρέπει να ενημερώσω τους φίλους μας ότι κάναμε μία μικρή καθυστέρηση στο σοτάρισμα προκειμένου να προλάβουμε τις μπάμιες. Καταλάβατε, να έρθουν.
2: Να έρθουν στα ίσα
0: τους. Και τώρα που είναι όλα στα ίσια τους, έχει σοταριστεί το κρεμμυδάκι. Εγώ πηγαίνω να βγάλω από το φούρνο τις μπάμιες και σας αφήνω στα χέρια της αγαπημένης μας Μαριλού προκειμένου να μας πει τα καθέκαστα.
2: Λοιπόν, παρακαλώ. Έχω ξαναβάλει εδώ το κρεμμύδι να ζεσταθεί πάλι. Κοίτα τώρα τι θα κάνουμε. Θα σοτάρουμε μαζί με το κρεμμύδι. Θα βάλω το 1.000.000 σκορδάκι που έχω εδώ. Το ρίχνω μέσα.
0: Ωραία, μπάμια.
2: Φέρ το εδώ κατευθείαν, Σωτήρη, θα μου τσιρίξεις εδώ.
0: Τώρα επί τόπου.
2: Λιαστή ντομάτα και αυτή τη σοτάρω λίγο να βγάλει τα αρώματά τη. Και σοτάρω και την μπάμια όλα μαζί ένα λεπτό.
0: Οκ. Okay. Άρα.
2: Έλα.
0: Έλα.
2: Θα σε βοηθήσω εγώ εδώ. Κοίτα τώρα εδώ. Μυρωδιές, λιαστή ντομάτα, σκόρδο εδώ, τα κρεμμύδια αυτά. Σοτάρω ένα λεπτό. Δεν θα αλατίσω.
0: Γιατί είχαμε βάλει αλάτι, είχε και τοξίδι, οπότε έχει μια οξύτητα.
2: Ακριβώς.
0: Θέλεις μήπως βάλεις... λίγο να δυναμώσω τη φωτιά.
2: Δυνάμωσε
0: γιατί
2: λίγο
0: στο
2: φωτιά.
0: Χαμηλό,
2: ναι.
0: Λόγω του...
2: Και θέλω πιπεράκι. Μου βάλεις λίγο πιπεράκι.
0: Βεβαίως. Πιπέρα εγώ.
2: Να σοταριστεί και αυτό, να κάνει έτσι, να καψαλιστεί. Τέλεια. Μην το τσιγκουνευτείς, γιατί εμείς το τρώμε το καυτερό μας.
0: Εντάξει.
2: Τέλεια. Τέλεια. Και τώρα, απλά τα πράγματα. Θα βάλουμε τη σάλτσα ντομάτας και θα την αφήσουμε.
0: Φρέσκια σάλτσα ντομάτας.
2: Φρέσκια, ολόφρεσκη σάλτσα ντομάτας. Σοταρίστηκε εδώ για να δω. Άστο λίγο ακόμα.
0: Λίγο ακόμα. Να σε ρωτήσω λίγο, γιατί μου έκανε κλικ. Η γιαγιά, είπαμε, τη λένε Αμαλία.
2: Μαλία, χωρίς αλφ.
0: Α, κάτι κατά. Μαλία.
2: Μαλία.
0: Και από πού βγαίνει το Μαλία.
2: Γιατί όταν ήμουν μικρή δεν τη φώναζα γιαγιά, τη φώναζα Μαρία. Αλλά δεν μπορούσα να πω Μαρία και έλεγα Μαλία.
0: Έλα, Μαλία, Μαλία, Μαλία, Μαλία και
2: ναι.
0: Έμεινε...
2: Και έμεινε και τώρα τη φωνάζουν όλοι Μαλία, ενώ και οι φίλοι της και εμείς και όλοι, και τα τζιντζεράκια.
0: Την έχεις κάνει γνωστή στα τζιντζεράκια.
2: Βέβαια. Υπάρχουν μέσα στο blog συνταγές της γιαγιάς Μαλίας, γεμιστά. Μπάμιες, ρεβίθια, φασολάδες, γίγαντες, όλα, όλα τα λαδερά.
0: Και όπως σου έμαθε αυτό το τυπάκι για να βγάζουμε, να ξεγλιτσιάζουμε τις μπάμιες, σου έχει μάθει και άλλα κόλπα η γιαγιά.
2: Λοιπόν, τα δύο πιο σημαντικά κόλπα που μου έχει μάθει είναι στη ρεβιθάδα. Όταν γίνει η ρεβιθάδα, βγάζει μερικά ρεβίθια, έτσι μια κουπίτσα στο μούλτι, τα μπλεντάρει και τα ξαναβάζει μέσα και κάνει χύλωμα. Και το δεύτερο πιο σημαντικό που μου έχει μάθει είναι ότι όλα τα φαγητά, θα το κάνουμε και εδώ σήμερα, τα κλείνεις, βάζεις ομολάδι και τα αφήνεις άλλα 10 λεπτά.
0: Μόνο τους, έτσι, μόνο να κάτσουν τους. Να έρθουν στα
2: ίσια. Να μελώσει λίγο με το λάδι. Αυτά.
0: Μάλιστα. Χωρίς φωτιά εννοείται.
2: Χωρίς φωτιά, τίποτα. Αυτό. Σαλτσούλα.
0: Σαλτσούλα, να πέσει. Οπ.
2: Τώρα θα χαμηλώσω αρκετά.
0: Ναι.
2: Ωραία. Θα κλείσουμε και λίγο το καπάκι, να βγάλει εδώ και τα δικά του νεράκια και αυτά. Θες εντωμεταξύ να ψιλοκόψουμε το μαϊντανό.
0: Έτσι,
2: λίγο έτσι.
0: Να
2: κόψουμε και το μαϊντανό.
0: Παρακαλώ.
2: Ψωμάκι έχεις.
0: Έχουμε φέρει ψωμάκι.
2: Τυράκι έχεις.
0: Έχουμε πάρει και φετούλα.
2: Τέλεια.
0: Ορίστε. Μαϊντανός.
2: Μαϊντανός. Θα βγάλω εδώ τα...
0: Κλωναράκια.
2: Τα κλωναράκια. Αυτό μπορείς να το κάνεις και στο φούρνο το φαγητό. Δηλαδή, σε αυτό το στάδιο... μπορείς να το πετάξεις και λίγο στο φούρνο, να γίνει έτσι λίγο πιο...
0: Να τα σοτάρουμε όλα μαζί και μετά να τα ξαναβάλουμε σε ένα ταψάκι, να το χώσουμε στο φούρνο δηλαδή.
2: Ναι, μόνο και μόνο επειδή τον έχεις ανοιχτό...
0: Από πριν.
2: Από πριν.
0: Okay.
2: Δεν αξίζει αν δεν έχεις ήδη τις μπάμιες...
0: Ναι, μόνο για αυτό το λόγο, αυτό δηλαδή το λόγο. Να ανοίξεις για να...
2: Λίγο για να πάρει έτσι το καψάλισμα του φούρνου, αυτό. Χοντρό ψιλοκόβο, δεν μας νοιάζει και πολύ εδώ.
0: Ναι, είναι η κλασική περίπτωση χόντρο ψιλοκοψίματος.
2: Αυτό. Και σε ένα τεταρτάκι τρώμε, Σωτήρη.
0: Οπότε είμαστε έτοιμοι.
2: Πανέτοιμοι. Ένα βήμα ακόμα.
0: Να βάλουμε το μαϊντανό και το κόλπο της γιαγιάς.
2: Ναι, λοιπόν, βάλουμε σε ελαιόλαδο.
0: Okay.
2: Βάζω εγώ μαϊντανάκι. Μην το τσιγκουνευτείς. Ανακάτεμα. Κλείνουμε φωτιά. Καπάκι. Θα τα αφήσεις 10 λεπτά.
0: Ωραία, μπορεί να χρειαστεί λίγο παραπάνω. Δηλαδή, μέχρι να έρθει ο Γιώργος, εγώ να ετοιμαστώ.
2: Τέλεια.
0: Είμαστε
2: έτσι κι αλλιώς είναι από τα φαγητά που τρώγονται και σε θερμοκρασία δωματίου. Γιατί είναι καλοκαίρι.
0: Εντάξει, τώρα που θα έρθει ο καλεσμένος, να είναι λίγο σε μια θερμοκρασία έτσι πιο. Ότι τώρα το φτιάξαμε, κατάλαβες.
2: Λες να του αρέσουν οι μπάμιες.
0: Θα το δούμε. Το κρατάω για έκπληξη.
2: Θα μου στείλει μήνυμα.
0: Με μεγάλη μου χαρά.
2: Φιλάκια. Καλά να περάσετε.
0: Να είσαι καλά, καλά. Σε ευχαριστώ και πάλι. Το ξέρεις το δρόμο.
3: Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να κάνεις συνέντευξη σε ένα φίλο σου. Η αστερόσκονή σου συνεχίζει να πέφτει από ψηλά.
4: Και εγώ όταν ερχόμουν εδώ για αυτή τη συνέντευξη έλεγα τι μπορούμε να πούμε οι δυο μας που επιτρέπεται να πούμε στον αέρα. Σε σένα.

0: για να κάνω τη ζωή μου.
1: Έπνιξε.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε στις 11 στο Action 24.
3: Κολλιόστραγγιστό 5%. Κολλιόστραγγιστό 2%. Κολλιόστραγγιστό High Protein. Κολλιόστραγγιστό Lactose Free. Τώρα και κολλιόστραγγιστό 0%. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στα play-off του φετινού Απερτούρα, η River Plate και η Rosario Central δίνουν τη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σεζόν. Απόψε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Γιώργο, τι σε περιμένει. Φας την μπάνια σου. Να γουστάρεις. Έχει το κρασάκι μας. Και τυράκι. Και ψωμάκι. Οχ, ήρθε. Γρήγορα. Αυτό. Αλάτι, πιπέρι.
8: Βρε, καλώς.
9: Ε, το Σωτήρι.
10: Να, επιτέλους.
9: Θα φάω καλά, είπα και
7: ήρθες. Θα φας καλά.
9: Έτσι. Τι φτιάξε εδώ, πω.
7: Καθίστε.
9: Σωτήρι μου.
7: Έτσι.
10: Ναι, ναι, ναι.
7: Το αγαπημένο σου, πες το μου, μπάμιες.
10: Μπάμιες, ναι, ξέρεις τι, έχω πολύ καιρό να φάω, είναι αλήθεια αυτό. Ένα φαγητό αδικημένο. Το οποίο θέλει, γιατί θέλει δουλίτσα.
7: Μ' αρέσει αυτό που
10: ναι,
7: μου λες.
10: Θέλει δουλίτσα.
7: Άρα δεν είσαι από αυτούς που συχαίνονται τις μπάμιες
10: και όχι, δεν θέλουν. Απλώς θέλει δουλίτσα. Θυμάμαι τη συγχωρεμένη τη μητέρα μου, έπαιρνε τις μπάμιες.
7: Ναι.
10: Και τις έβαζε με αλάτι και ξύδι και τις έβαζε στην ταράτσα εκεί στο σπίτι στη Φιλαδέλφια.
7: Στον ήλιο.
10: Ναι. Για να μαραθούνε, κάτι λέει, και μετά.
7: Για να φύγει η γλίτσα.
10: Για να φύγει η γλίτσα. Αυτό. Και εντάξει, γιατί τώρα το κάνεις στο φούρνο.
7: Τώρα το κάναμε στο φούρνο. Ήρθε εδώ για να μαγειρέψουμε παρέα για σένα η Madame Ginger, η Μαριλού.
10: Ξέρω. Και... μαγειρεύουμε με τη.
7: Τι, είσαι τζιτζεράκι.
10: Ναι, είμαι τζιτζεράκι.
7: Α, ναι. Τώρα, έτσι όπως το έφερε η κουβέντα, καταρχάς μπορούμε να ξεκινήσουμε
10: ναι, ναι.
7: Και
10: στην
7: να ξεκινήσουμε.
10: Σωτήρι μου, σου εύχομαι τα καλύτερα. Πάντα επιτυχίες θεατρικές, τηλεοπτικές και.
7: Ευχαριστώ
10: και
7: πάρα πολύ.
10: Με νέες ιδέες, όπως και αυτή εδώ
7: το
10: πέρα.
7: Το ίδιο πέρα. Εύχομαι και για το άτομο σου να είναι όλα καλά.
10: Όλα καλά.
7: Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες.
10: Κι εγώ, είπα, θα έρθω και θα.
7: Λοιπόν, αφού το πήγαμε έτσι, μαγειρεύεις.
10: Πάρε τρώμε τώρα ή...
7: Ναι, ναι. Πάρε και ψωμάκι.
10: Όταν λέγανε παλιότεροι, όταν τρως λέει δεν μιλάνε. Τώρα εδώ τι κάνω.
7: Εντάξει, παίρνει μια μπουκιά, ναι. Ακούς την ερώτηση που εγώ δεν έχω πάρει την μπουκιά ναι. Και τώρα που εγώ θα φάω γιατί έκανα την ερώτηση...
10: Μαγειρεύω. Μαγειρεύω και μαγειρεύα και μόνος μου και τώρα με τη σύντροφό μου μαγειρεύουμε. Και εντάξει, τώρα η μαγειρική για μένα είναι χρόνος, δηλαδή χρόνος. Τώρα με τη χύτρα, γιατί ίσως εδώ μαγειρεύεται με κατσαρόλα, ναι. Άλλη νοστιμιά, ξέρεις, είναι τώρα η κατσαρολική και η χυτρική, ξέρεις, είναι
7: εσύ
10: λίγο...
7: Εσύ είσαι χυτρικός, δηλαδή.
10: Τώρα ναι, χυτρικός.
7: Κοίταξε τώρα, πιο πολύ χρόνο μας πήρε ουσιαστικά να την η μπάμια που ήταν.
9: Ωραία, ρε.

0: Πω, πώς δεν σε μ' αρέσει, θα σου πω.
1: Για πες, γιατί σε βλέπω, άλλαξε το ύφος.
0: Όχι, όχι. Θα σου πω, εμένα μου αρέσει η μπάμια.
1: Ναι.
0: Τώρα τρώω κιόλας.
1: Ναι,
0: καταρχήν εδώ η ντομάτα, έχετε βάλει λιαστή ντομάτα, φρέσκια.
1: Ναι, φρέσκια και λιαστή.
0: Μ' αρέσει πολύ, κοίταξε να δεις, πριν το, το φαγητό που θυμίζει τη μαμά, ξέρεις, είναι οι μνήμες που καταγράφει το παιδί.
1: Ναι.
0: Που είναι και στο αλάτι ωραίο και στα κόλπα.
1: Αν θες αλάτι πιπέρι, αλλά είναι ωραίο που θέλω. Ναι.
0: Πέσαμε μπάμ, δηλαδή.
1: Πέσαμε μπάμια.
0: Γιατί εδώ, κοίταξε να δεις, εσύ ξέρεις περισσότερα, σου πω.
1: Όχι, δεν ξέρω τίποτα, εσύ θέλω να μου πεις.
0: Η ντομάτα, στο λάδο και δύο στην μπάμια. Τώρα δεν έχετε βάλει και λιαστή. Έχετε...
1: Έχουμε βάλει λιαστή και έχουμε βάλει και φρέσκια την ντομάτα.
0: Εδώ ξέρεις πολύ καλά, εσύ καλύτερα γιατί μαγειρεύεις. Είναι ισορροπία. Αν η ντομάτα παραπάνω ή όλα αυτά έχει μια οξύτητα, σε, ναι, σε ξυνίζει και σε ξενίζει. Ξέρεις, είναι αυτό, σε
1: πετάει. Γι' αυτό βάζανε και παλιά λίγο ζάχαρη όταν
0: κάνανε
1: φρέσκια ντομάτα και η πελτέα, ας πούμε.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Για να ισορροπούν αυτό.
0: Και γενικά είχα ακούσει ότι εγώ μεγάλο στη Φιλαδέλφεια που ήταν πολύ από την πόλη. Και στη σαλάτα, εκτός από αλάτι, βάζανε και λίγο ζάχαρη. Πάντα μαζί με το αλάτι έμπαινε και ζάχαρη. Δεν ξέρω σε όλα τα φαγητά. Μη σου πω και στα γεμιστά, ξανά είχαν τις μελιτζάνες, πάλι ζάχαρη και πιπεριά για να μην πικρίζει. Γενικά το πικρό, τώρα μιας και μιλάμε για το. Ο Ιπποκράτης έλεγε ότι πρέπει στη μέρα σου να υπάρχει εξής ισομέρεια. Να τρως αλμυρά, γλυκά, ξινά και πικρά. Εμείς είχαμε μάθει μόνο αλμυρό και γλυκό.
1: Άσε τι είχατε μάθει. Πες μου τι κάνεις τώρα εσύ, τι κρατάς από αυτά που είπε, ας πούμε, ο Ιπποκράτης.
0: Κρατάω όλα.
1: Κρατάς προσπαθώ, μέσα, δηλαδή, σε επίπεδο πικρού τι κάνεις δηλαδή.
0: Χόρτα, είναι κάτι πικρό, ωραία. Η ρόκα.
1: Ρόκα,
0: είναι, ναι, ναι, ρόκα, ναι, φουλ ρόκα.
1: Άρα να βγάλω το συμπέρασμα ότι δεν παίρνετε delivery.
0: Όχι.
1: Παίρνεις...
0: Εγώ αν θυμηθώ τα χρόνια που ήμουν γέννης, έπαιρνα από μαγειρία. Έβλεπα όμως πώς πήγαινα από μαγειρία που δεν ήταν, ό,τι έβρισκα, ξέρω και τα λοιπά. Εκεί έβλεπα ότι. Γιατί και το μαγειρίο για μένα έχει σχέση και με την ενέργεια. Δηλαδή, άμα πας σε ένα μαγειρίο ή σε ένα εστιατόριο και είναι ο σεφ ωραίος και είναι χαμογελαστή το προσωπικό και έτσι το φαγητό θα αντικατοπτρίσει ακριβώς αυτό το.
1: Ναι.
0: Τώρα έχω παρατηρήσει ότι ας πούμε σε ένα. Υπάρχουν πολλά μαγειρία, σε ένα που πήγαινα παλιά, τα οποία κλείνουν, αυτό θέλω να το πω, γιατί δεν υπάρχουν νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το. Γιατί το να έχει ένα μαγειρίο και να βγάζει πολλά φαγητά να δίνει, θέλει μια.
1: Είσαι καλά, θέλει προετοιμασία.
0: Θέλει προετοιμασία. Είναι σκλαβιά, μου λέει, και δεν έχουμε. Μεγαλώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Τα παιδιά μας δεν θέλουν να ασχοληθούν με αυτό και δεν υπάρχουν κάποιοι να το πάρουν. Υπάρχουν κάποια εταιρείες και catering που δεν ενδιαφέρονται να κάνουν αυτά τα. Και δεν ξέρω αυτό που θα οδηγήσει.
1: Για πες μου πώς θα βλέπεις όλα αυτά τα πράγματα. Σ' αρέσει, πηγαίνεις ας πούμε σε τέτοιου είδους εστιατόρια, σε κάποιο fine dining με αυτά, με τα.
0: Εγώ είμαι πιο παραδοσιακός. Okay. Δηλαδή με τη σύντροφό μου θα πάμε σε μαγαζιά που να έχει το καλό ψαράκι. Μέχρι εκεί ξέρεις αυτό ή το ωραίο κρεατικό. Επίσης το καλό κρασί. Εγώ είμαι λίγο της αρχαϊκής σχολής.
1: Δηλαδή, ποια είναι η αρχαϊκή σχολή.
0: Ότι κοίταξε να δεις. Να ρέει άφθονα ο ίνος, καλό κρασί και από εκεί και πέρα να υπάρχει και μια καλή κουζίνα, αλλά το πάνω είναι το καλό κρασί.
1: Α, ξεκινάμε δηλαδή από, το, από την βρώση.
0: Α, ναι, από την πόση.
1: Από την πόση.
0: Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχουν και κρασιά, μπορεί να έχει ένα εστιατόριο πολύ καλό κρασί και να είναι χύμα. Από κάποιο γεωματάρι, από τον Μαρκόπουλο λόγο, από κάποιο που είναι από την Εμέα, δεν παίζει ρόλο, αλλά είναι καλό κρασί. Είναι το καλό κρασί, φτιάχνει και ωραία διάθεση μετά ότι και να φας είναι. Για αυτού και σε εκδικείται. Αν είναι άσχημο το κρασί, ό,τι καλό να φας, θα σου κάτσει στο στομάχι.
1: Είναι, άμα πίνει κανένα ξυδιά, θα το βρει μπροστά σου λίγο αργότερα.
0: Είναι πολύ παλαιωμένο και έχει ξυνήσει και αυτά.
1: Με αυτά που τρώμε στα γυρίσματα, στο κεντρινά. Τώρα καλή ώρα με το Μιτσιβάρ. Είναι η τρίτη σεζόν που τελειώνει τώρα και σιγά σιγά. Είσαι ικανοποιημένος με το.
0: Εμένα με θυμάσαι, εγώ έφερα ένα φαγητό από.
1: Ναι, άλλο, την πρώτη σεζόν.
0: Και μου λέει να το πάλι φέρνεις τυρόπιτες, φωλιάτες κτλ. Ναι, τώρα φέρνω σαλάτας.
1: Τώρα φέρνει σαλάτες, έχω παρατηρήσει. Τις έχεις κόψει, τις φωλιάτες και.
0: Τις έχω κόψει. Σαλάτα και ένα σαντουιτσάκι με λίγο μαρουλάκι και λίγο τυράκι, τέτοιο με ψωμί ολικής.
1: Και λίγο ντοματούλα και αυτό.
0: Απλά πράγματα.
1: Εκείνα που τρώγαμε πέρυσι πρόπερσι δεν με τίποτα. Φέτος όμως τρως.
0: Φέτος τρώω λίγο.
1: Τι θα προτιμούσα.
0: Θα προτιμούσα να είναι η Madame Ginger.
1: Να έρχεται στο στούντιο και να μαγειρεύει.
0: Στο στούντιο. Η Μαριλέν, πώς το. Μαριλού. Η Μαριλού να έρχεται στο.
1: Τι σύνταγες κάνεις από τη Μαριλού που είπες ότι.
0: Τώρα δεν θυμάμαι. Κάποιο γλυκό ήταν. Κάποιο γλυκό. Το οποίο βέβαια εμείς στα γλυκά πειράζουμε λίγο γιατί και τη ζάχαρη όταν λέει δύο ποτηριά το κάνουμε στο ένα ή στο μισό. Δεν μπορώ τη ζάχαρη πολύ στα γλυκά.
1: Λοιπόν, και αφού είπαμε τόσα πράγματα για το φαγητό και αποκάλυψες τις συνήθειες και τις ιδιαιτερότητες σου, να μιλήσουμε και λίγο για την κωμωδία. Πώς βλέπεις την εξέλιξή της και για τη σάτυρα και για την κωμωδία, τους νέους κωμικούς ηθοποιούς, αν κάποιον τον έχει στα μπάρ και γουστάρεις, αν θες να πάψεις να συνεργάσεις μαζί μου και να πάρεις κάποιον άλλο, πώς θα βλέπεις.
0: Βλέπω ότι, να σου πω κάτι, βλέπω ότι τη κωμωδία, ότι μεγαλώνουμε εμείς και βλέπω ότι μένουμε μόνο εμείς στο να υπηρετούμε τη σάτρια εβδομαδιαία εκπομπή. Εμένα μου αρέσουν και τα παιδιά που κάνουν το stand-up comedy, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Παίρνουν το ίδιο κείμενο και το πάνε, είναι όπως το θέατρο που κάνεις.
1: Ναι, είναι μια παράσταση.
0: Κάθε εβδομάδα όμως, πες μου τώρα, έτσι, και εμείς που έχουμε απομείνει, μεγαλώνουμε, αλλά δεν υπάρχουν νέα παιδιά που να κάνουν εβδομαδιαία, νέα παιδιά, να κάνουν εβδομαδιαία σατρική εκπομπή. Βρες μου. Και δεν σου λέω μόνο στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο. Ναι. Εβδομαδιαία, δηλαδή να παίρνουν, γιατί εδώ απαιτεί και τα κείμενα που έχουμε το Μάκη τον Ριγάτο και εσύ το μυαλό σου, ξέρεις.
1: Ναι, θέλει και εντάξει.
0: Μιλάμε, βλέπεις κάτι.
1: Το εβδομαδιαίο ραντεβού είναι και 45 λεπτά καθαρός τηλεοπτικός χρόνος. Τα παιδιά στο διαδίκτυο κάνουν πράγματα, αλλά δεν έχει αυτό τη συνέπεια αυτή. Δηλαδή, ότι
0: τη έκθεση σε εβδομαδία και σε κείμενο.
1: Κάθε εβδομάδα πρέπει οπωσδήποτε να βγει στον αέρα την τάδε μέρα, την τάδε ώρα.
0: Με άλλο κείμενο, άλλες μεταφιέσεις.
1: Οι νέες τεχνολογίες που μπαίνουν στη ζωή μας, πώς τις.
0: Τις υποδεχόμαστε.
1: Είσαι, πρέπει να το πούμε.
0: Είμαι της τεχνολογίας. Ναι.
1: Ότι είσαι.
0: Κοίτα, είμαι της τεχνολογίας, αλλά και εκεί θέλει μέτρο. Δηλαδή, νομίζω ότι εσύ ξέρεις, εγώ δεν έχω κάνει θέατρο, ξέρεις και στο θέατρο, αλλά γενικά ο καλλιτέχνης όπου και να εκτίθεται πρέπει να βάζει ψυχή. Ναι. Το AI δεν έχει ψυχή. Έχει βέβαια από πίσω το τέτοιο, αλλά είναι ένα προσωπείο, είναι σαν να μιλάμε συνέχεια με μάσκα.
1: Σιγά σιγά φοβάσαι ότι ουσιαστικά δεν θα χρειαζόμαστε οι ηθοποιοί, ας πούμε. Δεν θα χρειαζόμαστε. Γιατί ακόμα και την εικόνα μας μπορεί να την πάρει το AI, για, σου λένε εσένα. Κινηματικό, θέλετε να παίξετε στην τάδε ταινία.
0: Ναι, μόδα. Άμα θέλετε, παίρνουμε τη φάτσα, τη βάζουμε σε ένα τέτοιο.
1: Βάζουμε και τελείωσε. Το φοβάσαι αυτό ότι θα έρθει κάποια στιγμή. Και ας μην είμαστε εμείς στη ζωή. Θα είναι. Η κόρη που τυχαίνει να είναι και η ηθοποιός.
0: Ναι, η Μάρθα. Κοίταξε, μπορεί να περάσει. Θα περάσει, θα γίνει αυτό. Αλλά νομίζω ούτω ή άλλω θα χωριστούν.
1: Θα βρούμε τι ισορροπίε. Πάει και θα έρθει.
0: Ναι, θα πάει και θα έρθει. Αλλά ούτω ή άλλω η κοινωνία τώρα έχει χωριστεί σε δύο. Αυτοί που είναι tech freak, που εξακολουθούν να είναι, που θα πάρουν τα ρομπότ οδηγού, ρομπότ υπηρέτε, ρομπότ εραστέ, ερωμένε και όλα αυτά. Και άλλοι που θα μείνουν στο φυσικό, ότι μαγειρεύω εγώ, καλλιεργώ εγώ στο χωράφι αυτό που μου επιτρέπουν και έχει απομείνει.
1: Αν υπάρχει.
0: Αν υπάρχει, ψαρεύω μόνο στο ψαράκι εγώ στη θάλασσα. Και πάω στο βαρκάκι μου και δεν τα κάνει το ρομπότ μου που μου το φέρνει μετά με ντρόν.
1: Έχεις ένα μικρό ρομαντισμό μέσα σου που δεν ξέρω πού το βρίσκεις. Γιατί όπως είπες θα στέλνεις ρομποτική μπετονιά να πάει να βρει το ψάρι κατευθείαν μόνη της, να το βγάλει έξω, να το δέσει στο τέτοιο που τα λένε αυτά το ντρόν, να το πας σπίτι. Και στη διάρκεια που θα το πηγαίνει τον ντρόν στο σπίτι, θα το ξελεπιάζει κιόλας, θα τελειώνει.
0: Θα είμαστε άνθρωποι χωρίς χέρια, χωρίς πόδια και χωρίς μυαλό. Δηλαδή, αν και εσύ τώρα το τρεχαντήρι το έχει ένα ρομπότ για σκίπερ.
1: Τι να κάνω.
0: Τι να, σε έχει καταργήσει.
1: Πολύ ωραία. Και με αυτή την ευχάριστη και αισιόδοξη κουβέντα, κυρίες και κύριοι, να σας χαιρετήσουμε με τον Γιώργο.
0: Ευχαριστώ. Σωτήρη.
1: Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Εμείς θα συνεχίσουμε να τρώμε τις μπάμιες.
0: Και να πω κάτι.
1: Να πεις.
0: Λοιπόν, με το Σωτήρη να ξέρετε πάντα, αγαπητοί μου τηλεθεατές, ότι και θα τρως καλά και θα γελάς καλά και θα δακρύζεις καλά και θα διασκεδάζεις καλά, εκτός από μαγειρικές και υποκριτικές ικανότητες. Τον ευχαριστώ για αυτό που είμαστε μαζί 3 χρόνια και θα είμαστε και τα επόμενα 43.
1: Λέμε τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, Γιώργο. Έχω πολλά να σας πω για τον Γιώργο. Θα το πω όταν δεν είναι μπροστά, για να μην τον κάνω να ντρέπεται. Καλή συνέχεια. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας, και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: κοπεύσει.
1: Πιο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
3: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
4: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
5: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
6: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
7: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
8: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
9: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Τιλ και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με στρατηγική εκλογών, η ομιλία Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα διλήμματα της κάλπης, η αποτίμηση του κυβερνητικού έργου και οι επιθέσεις σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Διαξηφισμοί για το ακίνητο Ανδρουλάκη. Εκατέρωθεν βολές Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Στη δικαιοσύνη θα προσφύγει ο πρόεδρος του Πασόκ. Νέα υπόθεση παιδιών που ζούσαν σε ακατάλληλες συνθήκες στους Αγίους Αναργύρους. Συνελήφθησαν οι γονείς τους για ιατρικές εξετάσεις σε νοσοκομείο τα παιδιά. Επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο μετά τη συνάντηση Τραμπ και Σι. Σαφές μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου για την Ταϊβάν μετά το τέτα τέτ με Σι Τζινπίνγκ. Δεν θέλουμε πόλεμο με την Κίνα.

0: Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών, διεθνών προσωπικότητων και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξώνων για την Ελλάδα του 2030, συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε αμέσως στην Τζέννη Κρουσταλακίδου. Τζέννη, στο συνέδριο, το οποίο άνοιξε χθες την αυλαία του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα διλήμματα στα οποία θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες στις εκλογές, σε μία ομιλία με προεκλογικό άρωμα και επιθέσεις στην αντιπολίτευση, ενώ σήμερα το λόγο θα πάρουν κορυφαίοι υπουργοί.
1: Πράγματι, Ιωάννα, ο Πρωθυπουργός χθες άνοιξε τις εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας εδώ από το Εκθεσιακό Κέντρο, στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα αλλά και θέτοντας πολιτικά διλήμματα, τονίζοντας ότι η πολιτική σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα, αλλά κινητήρια δύναμη για να υπερβούμε τις παθογένειες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες περιέγραψε με σαφήνεια την προεκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα αλλά και τα επιχειρήματα με τα οποία το κόμμα θα φτάσει στις κάλπες στις επόμενες εκλογές. Σήμερα, όπως είπες και εσύ, η μέρα είναι αφιερωμένη στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις ομιλίες κορυφαίων υπουργών που μέχρι αυτή την ώρα έχουν ξεκινήσει. Ξεκινούν σιγά-σιγά.
0: Πάμε να δούμε το βίντεο με όλα όσα έγιναν χθες και επανέρχομαι σε σένα.
2: Σε προεκλογικό πνεύμα και θέτοντας τα διλήμματα της επόμενης κάλπης, άνοιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Την ώρα που το πολιτικό τοπίο παραμένει αχαρτογράφητο, ο Πρωθυπουργός θέλησε να χαράξει τη στρατηγική της κυβέρνησης εν ώψη των ερχόμενων εκλογών.
3: Το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό. Αναμετρόμαστε με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία διεκδικούν να αναλάβουν τη βαριά ευθύνη να καθίσουν στο γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τα επιχειρήματα στο ερώτημα ποιο κόμμα της αντιπολίτευσης θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πολιτών αλλά και τις εθνικές προκλήσεις.
3: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
2: Με το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε», ο Πρωθυπουργός έκανε τον απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής, συγκρίνοντας τις προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας με τα αποτελέσματα λίγο πριν ξανανοίξουν οι κάλπες το 2027.
3: Έχω εδώ πέρα, στα χέρια μου, αυτό το πρόγραμμα. Θα θυμίζει κάτι. Είναι το πρόγραμμά μας του 2023. Αξίζει, φίλες και φίλοι, να το ξαναδιαβάσετε. Και θα φροντίσουμε να σας δώσουμε όλο το σχετικό υλικό. Γιατί έχει σημασία αυτό. Διότι όταν το διαβάσετε θα διαπιστώσετε ότι μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας και με το παραπάνω. Και θα επιμείνω σε αυτό. Το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε» είναι κάτι παραπάνω από 4 λέξεις. Είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε αύριο.
2: Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε εχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τόνισε την πρόθεση της κυβέρνησης να μην επενδύσει στην τοξικότητα, αλλά στις λύσεις για τα προβλήματα της κοινωνίας.
3: Επιλέξαμε αντίπαλο τα προβλήματα της κοινωνίας. Δεν επιλέξαμε να συγκρουστούμε με την αντιπολίτευση, η κυβέρνηση το 2019, ούτε να επενδύσουμε στην τοξικότητα. Ναι, όμως έχουμε απέναντί μας ένα πολύχρωμο μέτωπο. Λέει όχι σ' όλα, ναι στο τίποτα, και όποιος αμφιβάλλει δεν έχει παρά να θυμηθεί όσα έζησε και ζει.
2: Μάλιστα, αναφέρθηκε εμέσως και στις επιλογές του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα να κλείσει τις τράπεζες, υπενθυμίζοντας και τις δύσκολες εποχές του 2015 και 2019.
3: Τα πλεονάσματα μιας άλλης εποχής ήταν πράγματι ματωμένα. γιατί προερχόντουσαν από φόρο επιδρομές και δεν νομίζω να έχετε ξεχάσει ή να έχει ξεχάσει η ελληνική μεσαία τάξη τι τράβηξε και τι πλήρωσε μεταξύ του 2015 και του 2019. Είναι αυτοί που το μόνο που κατάλαβαν από το παρελθόν, εντυπωσιακή η ειλικρίνειά τους, ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν νωρίτερα τις τράπεζες.
2: Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου περιλαμβάνει τις ομιλίες των κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και θεματικά πάνελ, όπως αυτό που περιλαμβάνει και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Τζέννη, στο συνέδριο πριν από λίγο μίλησαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ.
1: Πράγματι, η Ιωάννα και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Χριστοδουλίδης, ευχαρίστησε εγκάρδια τον Πρωθυπουργό για την στάση που κράτησε όταν η Κύπρος βρισκόταν σε ανάγκη, χαρακτηρίζοντας τον ως φίλο και αναφέροντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανταποκρίθηκε αμέσως, στέλνοντας δύο υπερσύγχρονες φρεγάτες και δύο ζεύγη F-16, ενώ μετέφερε και την αδελφική αγάπη του κυπριακού λαού. Τώρα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Μάνφρεντ Βέμπερ, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως ευρωπαϊκό πρότυπο ανάπτυξης, ασφάλειας και μεταναστευτικής πολιτικής. Ο κύριος Βέμπερ άφησε μάλιστα εχμές προς τον Αλέξη Τσίπρα, αντιπαραβάλλοντας τη σημερινή πορεία της χώρας με τα σκοτεινά χρόνια της οικονομικής κρίσης και της επικίνδυνης διακυβέρνησης Τσίπρα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Επιπλέον τόνισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέλαβε μια στάσιμη χώρα και τη μετέτρεψε σε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρώπης. Τέλος, να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός παρενέβη μετά τις ομιλίες των κυρίων Χριστοδουλίδη και του κυρίου Βέμπερ, ευχαριστώντας και τους δύο, ενώ ζήτησε από τον κύριο Βέμπερ σε χιουμοριστική διάθεση να τηρήσει την υπόσχεσή του για την στήριξη της ελληνικής συμμετοχής απόψε στη Eurovision, τη στήριξη δηλαδή του Ακύλα.
0: Να παρακολουθήσουμε τι είπαν και επιστρέφω σε σένα, Τζένι.
4: Όταν επικοινώνησα μαζί σου για να σου ζητήσω βοήθεια, κυρίες και κύριοι, χωρίς δισταγμό, χωρίς δεύτερη σκέψη, ο φίλος Κυριάκος ανταποκρίθηκε αμέσως, στέλνοντας στην Κύπρο δύο ζεύγη μαχητικών της ελληνικής αεροπορίας και δύο υπερσύγχρονες φρεγάτες.
5: Your policies are an example for the whole of Europe. You have ensured fiscal and budgetary stability, bringing back jobs and prosperity and raising wages. Today, Germany, Austria, and also the Netherlands can learn from Greece. Greece is the European role model, bringing economy back.
3: Manfred, τα λόγια σου σημαίνουν πολλά για εμάς και το γεγονός ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου της χώρας μας τα τελευταία χρόνια μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Να σε ευχαριστήσω επίσης που δεσμεύθηκες ότι τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision. Παρότι είμαστε ανταγωνιστικοί με την αδερφή Κύπρο, αγαπητέ μου Νίκο, είμαι σίγουρος ότι η αμοιβαία στήριξη η οποία πάντα εκδηλώνεται στο πλαίσιο της Eurovision θα συνεχιστεί και σήμερα, μόνο που η παρουσία σου εδώ σηματοδοτεί κάτι πολύ περισσότερο. Η αναγνώριση των πολύ στενών δεσμών Ελλάδας και Κύπρου ως αποτέλεσμα μιας αυτονόητης ενέργειας στήριξης της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ελλάδα πιστεύω ότι έδρασε ως καταλύτης έτσι ώστε οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, Κύπρου και Ελλάδος, να μην είναι ποτέ πιο ισχυροί από ό,τι είναι τώρα.
0: Τζένι, τι ανέφεραν πριν από λίγο ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης?
1: Έστειλαν, Ιωάννα, μηνύματα ενότητας προς την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας οι δύο αντιπρόεδροι της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης, των οποίων η ομιλία ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη και έχει προηγηθεί του κυρίου Χατζηδάκη. Ενδιαφέρον φυσικά θα έχει στο εξής και η ομιλία του Υπουργού Οικονομικών και Πρόεδρου του Eurogroup, του κυρίου Κυριάκου Πιερακάκη, αλλά σαφώς αναμένουμε και αργότερα εντός της ημέρας και την τοποθέτηση, την ομιλία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κυρίου Νίκου Δέντια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Τζένι, και να παρακολουθήσουμε τι είπαν.
6: Νέα Δημοκρατία είναι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο οποίος επέστρεψε από το Παρίσι, αποκατέστησε τη δημοκρατία και έβαλε την Ελλάδα στην Ενωμένη Ευρώπη. Νέα Δημοκρατία. Είναι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος έδινε συνεχώς μάχες απέναντι στον κρατισμό και τις συντεχνίες. Νέα Δημοκρατία. Είναι ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος είπε το περήφανο όχι της Ελλάδας στο Βουκουρέστι. Νέα Δημοκρατία. Είναι ο Αντώνης Σαμαράς, που έδωσε τη μάχη για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Νέα Δημοκρατία. Είναι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, που το δραματικό καλοκαίρι του 2015 έβαλε πλάτη για να μην βυθιστεί με την ψήφο μας στη Βουλή η Ελλάδα στο χάος. Νέα Δημοκρατία. Είναι ο πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έχει αντιμετωπίσει με μεγάλη επιτυχία αλλεπάλληλες κρίσεις, που έχει ανορθώσει το κύρος και την ισχύ της χώρας διεθνώς και που έχει κάνει την ελληνική οικονομία παράδειγμα επιτυχίας σε όλη την Ευρώπη. Το πρώτο που θέλω να σας πω σε αυτή τη δύσκολη εκλογική μάχη που έρχεται σε εκλογές του 2027. Πρέπει να είστε πολύ υπερήφανοι που είστε σε αυτή την παράταξη. Στην παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στην παράταξη που κράτησε την Ελλάδα όρθια. Δεν θα σας κουράσω για να απαριθμίσω τι έχουμε πετύχει αυτά τα 7 χρόνια. Διότι όποιος απλώς διαβάζει διεθνή τύπο ή κάνει ταξίδι στο εξωτερικό και ακούσει πώς μιλούσαν για την Ελλάδα πριν από 7 χρόνια έξω και πώς μιλάνε για την Ελλάδα σήμερα, δεν το λέω προσωπικά για τον Κυριάκο τον Πιερακάκη, γιατί πραγματικά τον αγαπώ, είναι αλήθεια αυτό. Το λέω για το σύμβολο που εκπροσωπεί έχοντας αυτή τη θέση. Εάν λέγαμε ότι ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών πριν από 10 χρόνια θα ψηφιστεί ως ο πρόεδρος του Eurogroup, θα μας περνάγανε για παλαβούς. Αυτό δεν είναι επιτυχία μόνο του Πιερακάκη, είναι προφανώς Πιερακάκη, να μην παρεξηγηθώ, αλλά είναι στην πραγματικότητα συλλογική εθνική μας επιτυχία. Είναι η διαφορά του πώς βλέπουν την Ελλάδα μετά από αυτά τα 7 χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
0: Πάμε να δούμε τώρα πώς αντέδρασε η αντιπολίτευση στα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός, με τα κόμματα να εστιάζουν, Ραφαήλ Κάμπερ, στη δήλωση του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια.
7: Με αιχμηρή δήλωση, ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε τις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη λύπη του για την ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική. Ενώ και ο ΣΥΡΙΖΑ μια ανακοίνωση του εξαπείλησε πειρά προς τον Υπουργό, αναφέροντας «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια ο κύριος Μητσοτάκης». Μα ποιον δουλεύει? Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή συγκριτικά. Η Ελλάδα έχει μία από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ραφαήλ. Τώρα, το προεκλογικό κλίμα στην ομιλία του Πρωθυπουργού οδηγεί τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού να επιταχύνουν τις ανακοινώσεις για τα νέα κόμματα, Θεοδόρα Ζαγανάκου.
8: Ναι, και παρότι ο Αλέξης Τσίπρας προημερών στην ομιλία του είχε προαναγγείλει ουσιαστικά πως οι ανακοινώσεις θα γίνουν τον Ιούνιο, στην ανάρτησή του οι περισσότεροι διαβάζουν πως αυτές θα γίνουν μέσα στον Μάιο. Ο Αλέξης Τσίπρας ανήρτησε ένα σύντομο βίντεο γράφοντας τον Μάρτι ήταν νωρίς, με στιγμιότυπα με θερμά μηνύματα που δέχεται από πολίτες να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο. Ταυτόχρονα ακούγεται μία φωνή υποστηρικτή του πρώην Πρωθυπουργού που λέει ανακοίνωσε το. Παράλληλα, έχουμε και την ανακοίνωση της Μαρίας Καριστιανού για το νέο κόμμα στις 21 Μαΐου. Το σύνθημα «Όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή».
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζεται η σφοδρή κόντρα Νίκου Ανδρουλάκη και Άδωνη Γεωργιάδη για το ακίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μετά την κόντρα των δύο, οι διαξυφισμοί συνεχίστηκαν και στον αέρα του Action 24 μεταξύ βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ραντεβού στα δικαστήρια δίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης τη Δευτέρα.
7: Ένταση επικράτησε στο πάνελ του Action 24 ανάμεσα σε κυβέρνηση και το Πασόκ, με φόντο τη νέα πολιτική κόντρα για το ακίνητο που νοικιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δημόσιο. Η αντιπαράθεση του Προέδρου του Πασόκ με τον Άδωνη Γεωργιάδη ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο, καθώς στο επίκεντρο μπαίνουν το ύψος του ενοικίου, η επιλογή του ακινήτου και η νομιμότητα της σύμβασης.
9: Επειδή εγώ εμπιστεύομαι τον Πρόεδρό μου, αν ο κύριος Άδωνης λέει να τα δείξει. Να τα δείξει. Τι το λέτε σε εμάς. Θα ερχόμαστε δηλαδή να απολογηθούμε στον επαγγελματία λοσπολόγο. Τα έχουμε πει.
10: Η κυβέρνηση, κυρία Καμπουράκη.
9: Η κυβέρνηση, κυρία Καμπουράκη. Μετάφορου. Κυρία Καμπουράκη, η κυβέρνηση ξέρει πάρα πολύ καλά το πόθεν έσχεσαι. Εδώ τον παρακολουθούσε. Ξέρει και πού πίνει καφέ ο κύριος Ανδρουλάκης.
7: Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε απαντήσεις για τον τρόπο με το οποίο επιλέχθηκε το ακίνητο, αλλά και για τους όρους της σύμβασης. Στη Χαριλάου Τρικούβη υποστηρίζουν ότι όλα έγιναν νόμιμα και διαφανώς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να μεταφέρει την πολιτική συζήτηση σε προσωπικό επίπεδο.
11: Το μηντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έσαι ένα δημοσίευμα σε ένα φιλικό του μέσο, το πήρε μετά ο κύριος Γεωργιάδης και τα φιλικά μίντια και η ομάδα αλήθειας και οργάνωσαν με συγκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία, μια ηθική εξόντωση.
7: Οι εξηγήσεις που έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το ποσό του ενοικίου φαίνεται πως δεν έπεισαν τον Υπουργό Υγείας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε άμεσα και σε υψηλούς τόνους, θέτοντας ερωτήματα για τα χρήματα που λαμβάνει ο πρόεδρος του Πασόκ από τη συγκεκριμένη μίσθωση.
12: Δύο πολιτικοί αρχηγοί μου έχουν φρεώσει ότι είμαι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης για την πολιτική δολοφονία. Η κυρία Ζωή Θεοδοπούλου και ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Τι να σας πω, όλοι μας κρίνει το μεγάλο αφεντικό. Ο κύριος Ανδρουλάκης πλέον δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Είμαστε αυτό ξεκάθαροι. Ο ένας βαθύπλουτος. 1 εκατομμύριο από εδώ, 1 εκατομμύριο από εκεί. Τον έπιασε τώρα τον Ανδρουλάκη ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα.
7: Η κόντρα πήρε νέα διάσταση όταν ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης έθεσε ζήτημα νομικής διερεύνησης της σύμβασης του Νίκου Ανδρουλάκη με το δημόσιο. Η αναφορά αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση από το Πασόκ που κάνει λόγο για στοχοποίηση και πολιτική επίθεση κατά του Προέδρου του κόμματος.
13: Λέει λοιπόν το άρθρο 57 του Συντάγματος, και νομίζω αυτό είναι προς νομική διερεύνηση, ότι απαγορεύεται για βουλευτή να έχει επιχειρηματική δραστηριότητα με πελάτη το δημόσιο. Αυτό λοιπόν το ακίνητο μισθώνεται με κάποιον άλλο τρόπο, δεν είναι επιχειρηματική δραστηριότητα.
14: Ο κύριος Κυρανάκης είναι νομικός και κάνει βαρύγδουπες αναλύσεις για το άρθρο 57 παράγραφος 1. Επειδή μάλλον ήταν ασθενής εκείνη την παράδοση στο αμφιθέατρο της νομικής, ας του το εξηγήσουμε. Το άρθρο 57 παράγραφος 1 αναφέρεται σε συμβάσεις επενδυτικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα. Η εκμίσθωση εκ μέρους ιδιώτη ακινήτου του δεν συνιστά τέτοια σύμβαση.
7: Πλέον η αντιπαράθεση φαίνεται πως θα μεταφερθεί και στις δικαστικές αίθουσες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται τη Δευτέρα να καταθέσει αγωγή κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, δίνοντας συνέχεια σε μια σύγκρουση που ξεκίνησε πολιτικά, αλλά παίρνει πλέον και νομικό χαρακτήρα.
0: Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Νέα υπόθεση με διαβίωση παιδιών σε άθλιες συνθήκες έρχεται στη δημοσιότητα, αυτή τη φορά στους Αγίους Εναργύρους. Συνελήφθησαν δύο γονείς, καθώς διαπιστώθηκε πως ζούσαν κάτω από άθλιες και ανθυγιεινές συνθήκες τα τρία τους παιδιά. Βασιλεία Μανοπούλου, το περιστατικό, να θυμίσουμε, έρχεται μόλις λίγα 24 ώρα μετά την παρόμοια υπόθεση στο Περιστέρι, όπου 6 παιδιά ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες με ακαθαρσίες σε δώμα πολυκατοικίας.
15: Πράγματι, και η αντίστροφη μέτρηση για την διάσωση των παιδιών ξεκίνησε μετά από μια καταγγελία στις αρχές. Οι αστυνομικοί, όταν μπήκαν στο σπίτι, αυτό που είδαν ήταν μια αποκαρδιωτική εικόνα. Ήταν ένα διαμέρισμα το οποίο είχε μετατραπεί.
0: Όσο μας μιλάς, Βασιλεία, βλέπουμε τις σχετικές φωτογραφίες, ναι.
15: Ακριβώς, έχει μετατραπεί σε πραγματική τρόγλη, γεμάτη ακαθαρσίες, σκουπίδια και χωρίς καμία απολύτως πρόβλεψη για τη στοιχειώδη καθαριότητα και υγιεινή των μικρών παιδιών ηλικίας 7, 5 και 3 ετών. Οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη των δύο γονέων με την κατηγορία της έκθεσης σε ανηλίκου σε κίνδυνο και της παραμέλησης, ενώ τα ανήλικα αδελφάκια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδών Αγία Σοφία, όπου εκεί παρακολουθούνται και από γιατρούς αλλά και από ψυχολόγους. Είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγα 24 ώρα. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε αυτή την φρικιαστική εικόνα με τα 6 παιδιά τα οποία ζούσαν σε 27 τετραγωνικά μέτρα στο Περιστέρι, και εκεί οι γονείς συνελήφθησαν. Να πούμε ότι αυτά τα περιστατικά και η επαναλαμβανόμενη θέασή τους στο φως της δημοσιότητας έχουν θορυβήσει τόσο τις αρχές αλλά και τις κοινωνικές υπηρεσίες.
0: Και κάτι πρέπει να γίνει. Σε ευχαριστώ πολύ. ήταν συνενετική σεξουαλική συνέβρεση, ισχυρίστηκαν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας, που κατηγορούνται για βιασμό 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022, οι οποίοι απολογήθηκαν χθες ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Οι τρεις ενστολή, σύμφωνα με τη δικογραφία, οδήγησαν τη 19χρονη στο αστυνομικό τμήμα, όπου οι δύο τη βίασαν μέσα στα αποδυτήρια, ενώ υπήρξε καταγραφή των πράξεων σε βίντεο. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 18 Ιουνίου.
16: Κολακεύτηκα, επειδή με φίλησε πρώτη. Ήταν συνενετική σεξουαλική συνέβρεση.
17: Με αυτή τη φράση ξεκίνησε την απολογία του στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο ένας από τους τρεις αστυνομικούς της ομάδας Δίας, που κατηγορείται για ομαδικό βιασμό μιας 19χρονης κοπέλας στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας το 2022.
18: Είχατε σχέση, μας είπατε.
19: Όχι, δεν είπα κάτι. Με έπιασε και με φίλησε και κολακεύτηκα. Καμία κοπέλα δεν με έχει φίλησει πρώτη. Και εγώ κολακευμένος το συνέχισα και εξελίχθηκε σε συνενετική σεξουαλική συνέβρεση.
18: Δεν καταλαβαίνατε δηλαδή ότι είστε σε λάθος χώρο?
19: Ήταν λάθος. Δεν έπρεπε να γίνει εν ώρα υπηρεσίας. Το έχω παραδεχτεί από την πρώτη στιγμή.
17: Ο κατηγορούμενος περιέγραψε στο δικαστήριο ότι η 19χρονη τους προσέγγισε εκείνον και τον συνάδελφό του στο θυσίο, προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την εργασία της, αλλά και να κάνει καταγγελία. Όπως είπε, ήταν φιλικοί μαζί τους και αντάλλαξαν στοιχεία επικοινωνίας και όταν επέστρεψαν στο τμήμα, τη βρήκαν εκεί να τους περιμένει.
18: Πότε αντιληφθήκατε ότι υπήρχε, όπως ισχυριστήκατε, ερωτικό ενδιαφέρον εκ μέρους της?
19: Στο αστυνομικό τμήμα, όταν φτάσαμε, μας ζήτησε να τη συνοδεύσουμε στον αξιωματικό υπηρεσίας για να κάνει την καταγγελία. Περιμέναμε το σανσέρ για να την πάμε στο γραφείο του και εκεί μας είπε πως τελικά δεν θα κάνει την καταγγελία. Μας ρώτησε τι είναι το δωμάτιο απέναντι. Της είπαμε ότι είναι αποδυτήρια. Πήγαμε εκεί και μας είπε ότι της αρέσουν ερωτικά οι ένστολοι και ότι όλο αυτό με την καταγγελία ήταν μια πρόφαση για να μας προσεγγίσει.
20: Δεν υπάρχει συνενετικό. Εν ώρα υπηρεσίας και μέσα σε αστυνομική υπηρεσία δεν υπάρχει.
17: Ήταν λάθος, αλλά υπήρχε συνένεση, ισχυρίστηκε και ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο οποίος κατηγορείται επιπλέον ότι κατέγραφε με κάμερα που έφερε στο Αλεξή Σφαιρογυλαίκο του τις σεξουαλικές πράξεις.
21: Μέσα στο δωμάτιο μας είπε ότι έχει αδυναμία στους ενστόλους.
18: Γιατί δεν της απαντήσατε «έχω σχέση»? Μας είπατε ότι ήσασταν αραβωνιασμένος.
21: Ήταν λάθος και το λάθος, αν και συνενετικό, πληρώνεται. Της πρότεινα να φύγουμε ξεχωριστά από το τμήμα για να μην φανεί ότι κάτι έγινε μεταξύ μας. Δεν ένιωθα καλά με αυτό που έγινε. Συνενετικό μεν, αλλά εν ώρα υπηρεσίας.
22: Ο βιασμός είναι βιασμός. Είτε είναι μέσα σε αστυνομικό τμήμα, ναι, είτε είναι μέσα
23: ασφαλώς
22: σε σπίτι, είτε είναι
23: σίγουρα
22: σε δρόμο.
23: Αυτό
22: είναι, άρα
23: ναι,
22: αυτό
23: ναι,
22: δεν πες κανένα
23: ρόλο.
22: Είτε
23: είναι από σύζυγο σε σύζυγο.
22: Έτσι. Ναι, ναι. Τώρα το γιατί συνέβη όλο αυτό μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα, αυτό βεβαίως είναι κάτι που θα ερευνήσουν οι αρμόδιοι.
17: Στη συνέχεια της σκυτάλης στο Εδόλιο πήρε ο τρίτος κατηγορούμενος, επικεφαλής της ομάδας Δίας.
24: Ήξεραν και οι δύο ότι αν μου έλεγαν κάτι θα τους είχα συλλάβει και θα τους είχα οδηγήσει εκεί που έπρεπε. Εγώ δεν μπήκα σε διαθεσιμότητα ποτέ. Με κάλεσε ο ανακριτής και κατέθεσα. Μετά από αυτό ζήτησα να φύγω από την ομάδα Δίας και έφυγα.
17: Η δίκη διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 18 Ιουνίου.
0: Εξαρθρώθηκε από τις αρχές δίκτυο δύο εγκληματικών οργανώσεων, αποτελούμενο από 24 μέλη, με αλληλένδετη εγκληματική δράση, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στις κλοπές οχημάτων και τη διακίνηση ναρκωτικών σε Αττική και Βιωτία. Η Μαρίζα Λιναρδάτου έχει το ρεπορτάζ.
25: Και μετά από μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, όπως βλέπουμε και στα χαρακτηριστικά πλάνα, Ιωάννα, σε χώρους λοιπόν και σε σπίτια που τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν ως καβάντζες, βλέπουμε και το χαρακτηριστικό πλάνο από τη στιγμή όπου αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε συνολικά 18 άτομα ηλικίας από 18 έως και 40 ετών, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Η έδρα τώρα της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης ήταν στη Θήβα. Τι έκαναν? Τα μέλη της οργάνωσης έκλεβαν αυτοκίνητα από όλες τις γειτονιές της Αθήνας και στη συνέχεια τα έκρυβαν σε σπίτια συνεργών τους. Είναι χαρακτηριστικό της δράσης τους ότι η εγκληματική οργάνωση είχε στρατολογήσει και κλειδαρά, ενώ τις εντολές της έδινε έγκλειστος των φυλακών Μαλανδρίνου, γνωστός με το προσωνύμιο Γέρος. Στη δεύτερη περίπτωση, στη δεύτερη εγκληματική οργάνωση, τα μέλη είχαν εξειδίκευση στη διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Βιωτίας. Τα ναρκωτικά αποθηκεύονταν σε σπίτι Καβάντζα στη Θήβα, όπου ο αρχηγός εκείνη την περίπτωση ήταν ένας αλλοδαπός 31 ετών, ο οποίος ετοίμαζε τα πακέτα, ενημέρωνε τους συνεργούς του και κανόνιζε τις αγοραπολισίες. Μέχρι στιγμής, από την έως τώρα προανακριτική έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί 12 υποθέσεις κλοπής οχημάτων σε όλη την Αττική, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίζα. Πάμε εκτός συνόρων. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανεξαρτησία από την Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί κάποιος να γίνει ανεξάρτητος μετά τη συνάντησή του με τον Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Ο Τραμπ ξεκαθάρισε πως η κυβέρνησή του δεν έχει λάβει ακόμα οριστικές αποφάσεις για την έγκριση πωλήσεων όπλων στην Ταϊπέη. Μπορεί να το κάνω, μπορεί και να μην το κάνω, ανέφερε χαρακτηριστικά, υιοθετώντας μια ενιγματική στάση που αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
1: Μετά τις ευάθος συνομιλίες μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιμπίνγκ στο Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος κλείνει το μάτι στον Κινέζο ομολογό του, προειδοποιώντας αυστηρά την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της.
2: Should the people of Taiwan feel more or less secure after your meetings with President Xi?
3: Neutral.
2: Has the policy changed at all?
3: No, nothing's US changed.
2: US policy.
3: No, nothing's changed. I will say this. I'm not looking to have somebody go independent and, you know, we're supposed to travel 9,500 miles to fight a war. I'm not looking for that. I want them to cool down. I want China to cool down. It's always been the biggest thing for him, Taiwan. Now, with me, I don't think they'll do anything when I'm here. When I'm not here, I think they might, to be honest with you.
1: Το αυτοδιοικούμενο νησί της Ταϊβάν είναι de facto ανεξάρτητο με δική του κυβέρνηση, θεσμούς, νόμισμα και πολίτευμα. Ωστόσο, η Κίνα το θεωρεί μέρος της επικράτειάς της και επιδιώκει την επανένωση υπό το όραμα μιας μεγάλης ενωμένης Κίνας.
4: Taiwan, he doesn't want to see a movement for independence. He says, look, you know, we've had it for thousands of years and then at a certain period of time it left and we were going to get it back.
1: Το μεγάλο διαπραγματευτικό χαρτί του Αμερικανού Προέδρου απέναντι στον Κινέζο ηγέτη, το deal για την προμήθεια Αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν αξίας 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
3: Depends on China. Depends. It's a very good negotiating chip for us, frankly.
5: President Xi wanted to impress upon President Trump that decisions such as around arms sales or support for Taiwan's existing leadership would call into question the United States level of commitment to the US-China relationship.
1: Το πρόγραμμα έχει ήδη εγκριθεί από το Κογκρέσο, όμως μετά τη συνάντησή του με τον Σι, ο Τραμπ δείχνει να αμφιταλαντεύεται.
3: I haven't approved it yet. We're going to see what happens.
2: What are you looking
3: for? I may do it, I may not do it.
1: Μετά τη διπλή προειδοποίηση προς την Ταϊβάν, ο Αμερικανός πρόεδρος επέτρεψε τη διέλευση κινέζικων δεξαμενόπλων από το στενό εν μέσω αποκλεισμού, σε μια ακόμα ένδειξη καλής θελήσεως απέναντι στο Πεκίνο.
2: China got three tankers out this week. Filled with Iranian oil.
3: Because we allowed that to happen.
2: You did.
3: We let that to happen.
1: Σχετικά με τις ανοιχματικές προθέσεις του Τραμπ για την προμήθεια όπλων στην Ταϊπέη, η Ταϊβάν διεμήνησε πως η ολοκλήρωση της εμπορικής συμφωνίας αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου για την αποστολή όπλων στην Ταϊβάν θα κρίνει τόσο τις συνοαμερικανικές σχέσεις, όσο και την ουσιαστική ή μη συμβολή της Κίνας στη λήξη του πολέμου στο Ιράν.
0: Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλάντιμιρ Πούτιν δεν έχασε χρόνο και μόλις σε 4 ημέρες μετά ανακοίνωσε πως θα πάει και εκείνος στο Πεκίνο, Εμμανουέλα Τσουδέρου, για να συναντήσει τον Σι Τζιμπίνγκ.
8: Ναι, ο Κινέζος πρόεδρος έχει φορτωμένο πρόγραμμα, καθώς ο Βλάντιμιρ Πούτιν θα συναντήσει τον Σι Τζιμπίνγκ για διήμερη επίσκεψη στις 19 και 20 Μαΐου. Οι δύο ηγέτες εκεί θα συζητήσουν για τις διμερείς σχέσεις προφανώς και όλα τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, ενώ θα υπογράψουν και κοινή δήλωση σε ανώτατο επίπεδο, καθώς και συμφωνίες σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Κρεμλίνου. Τώρα, η επίσκεψη του Πούτιν στο Πεκίνο συμπίπτει με την 25η επέτειο της συνθήκης καλής γειτονίας και φιλικής συνεργασίας, ενώ στο πρόγραμμα θα περιλαμβάνεται και η συνάντηση του Βλάντιμιρ Πούτιν με τον Κινέζο Πρωθυπουργό. Να σου πω τέλος κλείνοντας πως Σι Τζιπίνγκ και Βλάντιμιρ Πούτιν έχουν συναντηθεί συνολικά κατά τη θητεία τους πάνω από 40 φορές και η τελευταία τους συνάντηση ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Εμμανουέλα. Για να δούμε τώρα τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Χρυσάνθη Μπουρούτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την παράταση της εκεχηρίας Ισραήλ-Λιβάνου για 45 ημέρες ακόμα.
25: Μετά τις συνομιλίες λοιπόν στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου συμφωνήθηκε η παράταση της εκεχηρίας. Ωστόσο, ήδη ρητό ζητά εγγυήσεις από τους Αμερικανούς, ζητώντας μάλιστα τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης για την εδραίωση της εκεχηρίας. Λίγη ώρα αργότερα, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο, όπως είπε, και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών. Στο μέτωπο του Ιράν τώρα, το Ισραήλ παραμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη και ετοιμάζεται για
15: έναρξη του πολέμου που θα διαρκέσει από ημέρες έως εβδομάδες. Όπως αναφέρει ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, περιμένουν την τελική απόφαση του Τραμπ και θα έχουν περισσότερες πληροφορίες εντός 24 ωρών, ενώ την ίδια ώρα το Ισραήλ εξαπολύει νέα επίθεση στη λωρίδα της Γάζας με στόχο τον αρχηγό της Χαμάς, τον οποίο δεν ξέρουμε αν βρήκε στόχο η επίθεση αυτή. Ως αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος 7 ανθρώπων, μεταξύ τους και ένα παιδί. Mm-hmm. Ενώ μάλιστα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε νέες του δηλώσεις είπε πως οι Ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος το 60% των περιοχών γύρω από τη λωρίδα της Γάζας. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με δήλωσή του ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο νούμερο 2 της ιεραρχίας του ISIS παγκοσμίως εξοντώθηκε σε μια κοινή επιχείρηση Ηνωμένων Πολιτειών και Νιγηρίας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσάνθη. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Στα Αλφαβήτα θα τα βρεις όλα και κάτι παραπάνω για τις εκδρομές και τα ταξίδια σου με προϊόντα French Pool. Απόκτηση έως 60% φθηνότερα, βαλίτσα καμπίνας, μεσαία και μεγάλη, μαζεύοντας κουπόνια με τις αγορές σου. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
3: Σταμάτα, σου μιλάω.
4: Παράτα με.
2: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Κάθε μέρα που ξεκινά, ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στην ολοκλήρωση ενός σπουδαίου έργου. Εργαζόμαστε με ταχύτητα και συνέπεια. Με τήρηση χρονοδιαγράμματος έχουμε περάσει τη μέση της διαδρομής και συνεχίζουμε με ταχύτερους ρυθμούς μέχρι να φτάσουμε στον προορισμό μας. Μέχρι να ανοίξουμε νέους δρόμους που θα οδηγήσουν την πόλη σε ένα πιο σύγχρονο και ασφαλές αύριο. Νέα εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης. Ο δρόμος που οδηγεί τη Θεσσαλονίκη στο αύριο.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ξέρουμε καλά τι θέλει και η εποχιακή επιχείρησή σου. Θέλει προτέρια value seasonal. Με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
9: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Γι' αυτό οδηγούμε τις εξελίξεις. Για περισσότερες από 2 δεκαετίες, με όραμα και συνέπεια, αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο διαρκώς. Δημιουργούμε εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς και εμπειρίες που βελτιώνουν την καθημερινότητά μας. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με υπερσύγχρονες μαρίνες διεθνούς βεληνικούς. Αλλά δεν σταματάμε εκεί. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη. The Ellinikon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, στη Λάμδα παράγουμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον και κυρίως για τη ζωή όλων μας. Δεν αναπτύσσουμε ζήσουμε απλώς χώρους. Επανασχεδιάζουμε και διαμορφώνουμε το σήμερα και το αύριο. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Joker. Πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin. Winning awaits.

0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα.
1: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
2: Το Ion UT είναι πιο πολύ από ό,τι φαντάζεσαι. Πιο πολύ design που ξεχωρίζει. Πιο πολύ αυτονομία που σε απελευθερώνει. Πιο πολύ τεχνολογία που σε καταλαβαίνει. Ion UT. Πιο πολύ κάθε μέρα. Απόκτησέ το από 22.400 ευρώ. Ion. Tomorrow feels human.
3: Καλησπέρα σας. Συνεχίζεται σήμερα η δράση για τα play-out της Super League με την ένατη και προτελευταία αγωνιστική. Να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας. Στις 7 η ώρα και οι τρεις αναμετρήσεις, Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Ο Αστέρας Άκτορ λοιπόν φιλοξενεί την Κηφισιά στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και με δική του νίκη σφραγίζει την παραμονή στην κατηγορία. Να ακούσουμε όσα δήλωσαν ο προπονητής των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος αλλά και ο αρχηγός της ομάδας Νίκος Καλτσάς.
4: Πανέτοιμος για να σφραγίσει την παραμονή του στη Super League είναι ο Αστέρας Άκτορ. Οι Αρκάδες υποδέχονται το Σάββατο στις 7 την Κηφισιά και με νίκη εξασφαλίζουν και μαθηματικά τη σωτηρία τους και τη συμμετοχή τους για 20η συνεχόμενη φορά στη Super League. Μετά από την νίκη επί του Πασεραϊκού που τους έδωσε αέρα 4 βαθμών από την ομάδα των Σερών, ο Αστέρας θέλει να τελειώνει οριστικά από αυτή την αγωνιστική των play-out και να μην αφήσει εκκρεμότητες για την τελευταία.
5: Έχει εξασφαλίσει την παραμονή, αυτό δεν σημαίνει τίποτα όμως. Έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα με ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, ένα πάρα πολύ καλό προπονητή που έχει απασχολήσει μεγαλύτερα κλαμπ. Άρα πάει να πει ότι δεν είναι τυχαία που έχει εξασφαλίσει την παραμονή της αυτή τη στιγμή και τα πράγματα θα είναι δύσκολα για μας αν εμείς επαναπαυθούμε ή μείνουμε στη σημερινή νίκη.
6: Ο Αστέρας κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτή τη βαθμολογική θέση. Η χρονιά φέτος ήταν εφιαλτική, ομολογώ να το πω. Δεν ήταν καλή για μας. Κάναμε πολλά λάθη, αλλά στο τέλος πιστεύω δείξαμε χαρακτήρα όλοι οι παίχτες. Καταφέραμε να πάρουμε τις νίκες, να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια μέσα στην έδρα μας. Μας μένει μόνο το Σάββατο να κερδίσουμε και να εξασφαλίσουμε την παραμονή.
4: Οι παίχτες ένιωσαν και πάλι τη συμπαράσταση του κόσμου, κάτι που περιμένουν να δουν και στο παιχνίδι με την Κηφισιά.
5: Φανταστικός, απερίγραπτος, δεν έχω λόγια για τον κόσμο. Τον θέλουμε και το Σάββατο μαζί μας. Θέλουμε την εικόνα τη σημερινή να την έχουμε και το Σάββατο και να μας σπρώξει, να μας βοηθήσει, να μας δώσει αυτή την όθηση που χρειαζόμαστε για να πάρουμε την νίκη ώστε να παραμείνουμε και μαθηματικά στην κατηγορία.
7: We have to be focused for Saturday. We know we are close and it's time. It's time to finish the season here with a win and then next year we'll see.
4: Στο μυαλό όλων είναι η παραμονή στη Super League και πλέον ο Αστέρας Άκτορ βρίσκεται ένα βήμα πριν την κάνει πραγματικότητα.
3: Στην ΑΕΚ οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος καλά κρατούν με διήμερο πάρτι τίτλου στη Νέα Φιλαδέλφια. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ δίνουν τη δική τους μάχη για τη δεύτερη θέση, ενώ στον Παναθηναϊκό ο Χουάν Ραμόν Ρότσα επισκέφθηκε το νέο υποκατασκευή γήπεδο των Πράσινων στο Βοτανικό.
4: Η ώρα της τέψης πλησιάζει για την ΑΕΚ με τους κιτρινόμαυρους να γιορτάζουν την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Από σήμερα και για το επόμενο διήμερο, η Νέα Φιλαδέλφια μπαίνει σε εορταστικούς ρυθμούς, με την πόλη να είναι στολισμένη με λάβαρα από τους 14 τίτλους, ενώ στην ανοιχτή προπόνηση που θα γίνει στις 5.30 αναμένεται πλήθος κόσμου για να αποθεώσει τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς. Χθες οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ έκαναν την έκπληξη στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Μάριο Ηλιόπουλο, και του έκαναν το τραπέζι. Οι εορτασμοί θα ολοκληρωθούν με την απονομή του τροπέου το βράδυ της Κυριακής και τη φιέστα που θα ακολουθήσει. Όμως η τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League με τους αγώνες της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ έχει και βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται

0: Το επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην ιστορική του έδρα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται στο Βοτανικό τα έργα με τον Χουάν Ραμόν Ρότσα να επισκέπτεται συγκινημένο στο χώρο.
1: Στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός Άκτορ νίκησε τη Μύκονο για τα play-offs της Greek Basketball League μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό στην Ευρωλίγκα. Ο Εργίν Αταμάν μίλησε στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου για την πορεία των πράσινων στη σεζόν, χαρακτηρίζοντάς την ως αποτυχημένη. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ έβγαλε την υποχρέωση με τη Μύκονο νικώντας με 99-75 μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια στα play-offs της EuroLeague. Ο Εργίν Αταμάν στη συνέντευξη τύπου μετά τον αγώνα για τα play-offs της GBL έκανε τον απολογισμό της χρονιάς μέχρι στιγμής και παραδέχτηκε πως η ομάδα του απέτυχε, τονίζοντας όμως ότι τα τελευταία τρία χρόνια η Πράσινη είναι η δεύτερη πιο επιτυχημένη ομάδα μαζί με τη Φενέρμπαχτσε.
2: We were unsuccessful this season in the EuroLeague. This happened on the sport. But I insist and I say that in the last three seasons, with Fenerbahce, we have the best record in the Europe, in all European basketball clubs, to win one EuroLeague title, to win one Greek league title.
1: Με το μέλλον του στο τριφύλι να παραμένει πιο αβέβαιο από ποτέ, ο Τούρκος τεχνικός κατέστησε σαφές το πότε θα αποχωρήσει από την ομάδα.
2: Like me, that I came in this club with the big trust of our president Dimitris Yannakopoulos, and I will left this club when Dimitris Yannakopoulos will lost the trust.
1: Οι πράσινοι επικεντρώνονται πλέον στο στόχο του πρωταθλήματος με μοναδική επιθυμία το double. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7:10 στο κεντρικό δελτίο με την Αθηνά Σούτζου. Καλό απόγευμα σε όλους.
3: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
6: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με βροχές, σποραδικές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη στην νότια χώρα θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στην Πελοπόννησο, τη Στερεά, τη Θεσσαλία, ενώ καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και σταδιακά και στη Μακεδονία. Μέχρι το βράδυ, τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται και στη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο. Ασθενείς βροχές θα σημειωθούν και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες 3 με 5 και στο βόρειο από το απόγευμα 6 με 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο, αρχικά νοτιοδυτική 3 με 5 και στο βόρειο 6 με 7, που θα στραφούν από το απόγευμα σε βορειοδυτικούς. Τη νύχτα, η θερμοκρασία σε δυτική και βόρεια χώρα θα πέσει στο 13 με 16, στην ανατολική και νότια στο 16 με 19 και στη βόρεια Κρήτη όχι κάτω από τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, θα σημειωθούν ασθενείς βροχές που θα εξασθενήσουν από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει κάτω από τους 17 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, θα αυξηθούν οι νεφώσεις και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στο 16 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 5 και πρόσχερα 6 μποφόρ.

0: Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και αραιή συννεφιά κυρίως στη νότια χώρα. Μόνο στα βορειοανατολικά και κυρίως στη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν μπόρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, με τους ανέμους στα πελάκι να φτάνουν μέχρι τα 5 με 6 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Max Emanuel Čenčić από τους σημαντικότερους

0: Τους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το Μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megano.gr.
1: Where all rookies belong, back in school.
2: Αμέσως μετά, The Rookies.

0: Στα play-off του φετινού Απερτούρα, οι River Plate και η Rosario Central δίνουν τη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σεζόν. Απόψε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Είμαστε αερά.
0: Αθλητικό FC.
2: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή, στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
4: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
5: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
6: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
7: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
8: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
9: Διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
10: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
11: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
12: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
13: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
14: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
15: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1929 λαμβάνει χώρα στο ξενοδοχείο Roosevelt στο Hollywood η πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ. Την τελετή παρακολούθησαν 270 άτομα, το εισιτήριο κόστιζε 5 δολάρια. Υπήρχαν 12 κατηγορίες βραβείων και καλύτερη ταινία αναδείχθηκε το Wings.

Στον τελικό του κυπέλου κυπελούχων που έγινε στο Καφτατζόγλιο στάδιο της Θεσσαλονίκης μία ημέρα σαν και αυτή το 1973, η Μίλαν νικά 1-0 την Λίντς. Πάνω από 40.000 κόσμου βρέθηκαν στις εξέδρες και παρακολούθησαν το μάτς που κρίθηκε με τέρμα του Κιαρούτζι μόλις το 5ο λεπτό για τους Ρωσονέρη, ενώ οι Άγγλοι είχαν πολλά παράπονα από τη διαιτησία του Χρήστου Μίχα. Μια ημέρα σαν την σημερινή το 1986 γεννιέται στο Τένεση η Αμερικανίδα ηθοποιός και μοντέλο Μέγαν Φόξ. Η καριέρα της στο μόντελινγκ ξεκίνησε το 1999, ενώ δύο χρόνια αργότερα, το 2001, πέρασε στο χώρο της υποκριτικής έχοντας αρχικά μικρούς ρόλους. Το 2004 έπαιξε στην ταινία Hope and Faith, η οποία ήταν ένα σκαλοπάτι ώστε να συνεχίσει δυναμικά στο χώρο του θεάματος. Έγινε ευρύτερα γνωστή με τη συμμετοχή της στην ταινία του Michael Bay Transformers και έκτοτε έχει πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες παραγωγές. Σαν σήμερα, το 1998, ο Νίκος Νταμπίζας γίνεται ο πρώτος Έλληνας που παίζει σε τελικό του κυπέλου Αγγλίας όταν με τη φανέλα της Newcastle αντιμετωπίζει στο κατάμεστο Wembley την Arsenal. Οι κανονιέριδες με τέρματα των Offermars και Ανελκά επικράτησαν με 2-0.

Μία ημέρα σαν και αυτή, το 2010, φεύγει από τη ζωή μία από τις εμβληματικότερες μορφές της metal σκηνής, ο Αμερικανός Ronnie James Dio. Η φωνή του, η σκηνική του παρουσία και η στίχη του με τις αιώνιες μάχες μεταξύ του καλού και του κακού άνοιξαν νέους δρόμους στη heavy metal. Συμμετείχε μεταξύ άλλων στα συγκροτήματα Elf, Rainbow, Black Sabbath, Dio και Heaven and Hell. Μεγάλες επιτυχίες του τα τραγούδια Rainbow in the Dark, The Last in Line και Holy Diver.

0: ληστεία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
8: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
9: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
10: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
11: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
12: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
13: Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που ελαφριά ανεβαίνει.
14: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
15: Το ΣΥΡΙΖΑ.
16: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
17: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
18: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
19: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
20: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
19: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
21: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να κάνει συνέντευξη σε ένα φίλο σου. Η αστερόσκονη σου συνεχίζει να πέφτει από ψηλά.
1: Και εγώ, όταν ερχόμουν εδώ για αυτή τη συνέντευξη, έλεγα τι μπορούμε να πούμε οι δυο μας που επιτρέπεται να πούμε στον αέρα.
2: Σε σένα μιλάω, μα εσύ δεν ακούς της καρδιάς μου τον ήχο.
1: Δεν λέω ότι έκανα το χόμπι μου επάγγελμα όπως παλιά και είμαι ευτυχισμένος, γιατί δεν είμαι ευτυχισμένος κάνοντας το χόμπι μου επάγγελμα. Έχασα το χόμπι μου και έγινε δουλειά, πρέπει να πάω για δουλειά. Εγώ έχω σκοπό να δουλέψω μέχρι τα 85 και μετά θα σταματήσω για να κάνω τη ζωή μου.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε στις 11 στο Action 24.
4: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Αυτή την Κυριακή η καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
4: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin, winning awaits.
6: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
7: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
8: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
9: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
10: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
11: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
12: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Lieutenant, they're gonna run some more tests on her, but they're sure she's gonna be okay.
5: Oh, well, then there's no brain damage.
4: No, no irregularities in any of the tests. As a matter of fact, she's anxious to get to the composite.
6: That's right.
4: Now the mouth.
6: Full lips. Fuller than that. He had kind of a petulant lower lip.
4: Want some more? Mrs. Danko? How about the eyes?
6: Brown. Kind of close together. How's the Warren baby?
4: All we were able to come up with was 2 pints.
6: When was it transfused?
4: Over 5 or 6 hours ago. Mrs. Dango?
6: No, they weren't quite that shape. What time is it?
4: It's almost 1 a.m.
6: So she had 1 unit 6 hours ago, then she'll need another one within the next 6 hours.
4: That's all we've got.
6: Mike.
4: Everybody's doing what they can, babe. Mrs. Dango?
6: The Rh factor in our blood bank would have been more than enough.
4: Miss Danko.
6: No, his nose was longer than that, and it was straighter.

0: the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Αμέσως μετά, EQ.
5: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mes chers enfants, de bonnes vacances.
6: Ouais! Moi, c'est Nicolas, et j'aimerais bien vous raconter mes vacances.
7: Allons, allons, les enfants, du calme!
6: Wow! Chère Marie-Edwige, j'espère que tu passes de bonnes vacances. Ici, il fait beau tous les jours. En tout cas, je me suis déjà fait un tas de copains.
8: Ça fait même pas mal!
6: Avec les copains, on joue et c'est drôlement chouette.
8: Maman!
9: Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές. Απόψε στις 9, στο Action 24.
10: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
11: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
12: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
13: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
14: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
15: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
16: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
17: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
18: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
19: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
20: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
21: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευχθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Κύριε Βαρότσο, υπάρχει κάτι που φοβάστε να πείτε δυνατά για τον εαυτό σας?
2: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι και εγώ φοβάμαι.
1: Ο Κώστας Βαρότσος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955 και μεγάλωσε με την ένταση ενός ανήσυχου πνεύματος που αρνιόταν να χωρέσει σε καλούπι. Στη Λιβαδιά έστησε παράνομο μουσικό κλαμπ, αποβλήθηκε από γυμνάσια της Βιωτίας, αλλά τελικά βρέθηκε εκεί που έπρεπε, στη Σχολή Καλών Τεχνών στη Ρώμη, που διαμόρφωσε αμετάκλητα την καλλιτεχνική του ταυτότητα. Μολονότι ξεκίνησε από τη ζωγραφική, βγήκε γρήγορα από το τελάρο για να κατακτήσει τον χώρο. Το γυαλί, σκληρό και εύθραυστο, διαφανές και αιχμηρό, έγινε το υλικό που μίλησε τη γλώσσα του. Αρμονία ανάμεσα στο ορατό και το άειλο, ανάμεσα στον χώρο και τον χρόνο. Το 1988, ένας γερανός έκλεισε λίγες ώρες την Πανεπιστημίου και ο Δρομέας στήθηκε στην Ομόνοια σχεδόν παράνομα. Οι Αθηναίοι αγκάλιασαν αμέσως το έργο. Ο ίδιος, τρομαγμένος από τη δημοσιότητα, τράπηκε σε φυγή, ταξιδεύοντας ως νομάδα στην Ιταλία για χρόνια, δημιουργώντας εκεί που βρισκόταν. Σήμερα, με πάνω από 80 δημόσια έργα σε όλο τον κόσμο, ζει στην αγαπημένη του Αίγινα, παιδί της θάλασσας, όπως αποκαλεί τον εαυτό του, κυνηγώντας αυτό που για δεκαετίες υπήρξε η πηξίδα του. Η αλήθεια είναι πάντα κάποια άλλη.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Σήμερα υποδέχομαι έναν καλλιτέχνη, έναν σπουδαίο Έλληνα γλύπτη. Περίπου 80 έργα που έχει φιλοτεχνήσει βρίσκονται σε δημόσιους χώρους ανά τον κόσμο. Έχει μια γοητευτική προσωπικότητα και εύχομαι να προσπαθήσουμε να ξεδιπλώσουμε κομμάτια της προσωπικότητας του ανθρώπου πίσω από τον καλλιτέχνη. Με πολύ μεγάλη χαρά υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Χαίρομαι πραγματικά πολύ που είστε εδώ κοντά μας.
1: Κι εγώ χαίρομαι.
0: Και θέλω να σας ρωτήσω, αν σας ρωτούσα, όχι τι κάνετε, αλλά ποιος είστε, τι θα μου απαντούσατε?
1: Είμαι ένας τύπος που στη ζωή του κατά καιρούς είχε πολλά κέφια.
0: Τις στιγμές που δεν είχε κέφια, τι συνέβαινε?
1: Άστα, καλύτερα να μην μιλήσουμε για τότε. Είπα κατά καιρούς, είχε πολλά κέφια. Ναι. Είχα πολλά κέφια.
0: Πάντως σήμερα σας βλέπω κεφάτο.
1: Είμαι.
0: Είστε.
1: Είμαι.
0: Θα μου επιτρέψετε να πάρω την ιστορία σας από την αρχή?
1: Ναι.
0: Πώς ήσασταν σαν παιδί, ήσασταν ανήσυχο πνεύμα?
1: Ήμουνα ένα παιδί που δεν θα ήθελα να είχα εγώ, ας πούμε.
0: Άρα δύσκολο.
1: Δύσκολο παιδί, ναι. Δύσκολο παιδί εκ των πραγμάτων. Γιατί έτυχε η εφηβεία μου να είναι μέσα στη Χούντα. Mm. Και έτυχε ο χαρακτήρας μου και έτσι πως ήμουνα σαν παιδί να μην ταιριάζει πολύ με τη Χούντα. Ναι, δηλαδή ήταν...
0: Δεν αντέχατε τους περιορισμούς.
1: Υπήρχε μια περίοδος που ακατανόητη τότε για μένα, που δεν ταιριάζαμε καθόλου. Δεν ταιριάζαμε καθόλου. Και υπήρξε μια μεγάλη αντίδραση σε όλο αυτό το σύστημα, το οποίο κόστησε πολλά προβλήματα στους γονείς μου.
0: Οι γονείς τα τραβάνε.
1: Δεν την πληρώσαν αυτοί.
0: Είναι αλήθεια αυτό που είχα διαβάσει σε συνέντευξή σας, ότι σας είχαν αποβάλει και από όλα τα σχολεία της βιωτείας?
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Αυτό είναι κομμάτι αυτής της
1: κατάστασης. Αλήθεια είναι, νομίζω ότι είμαι από τους ελάχιστους. Δεν νομίζω να έχουν αποβάλει ποτέ ένα παιδί από το νομό.
0: Εσάς σας πλήγωσε αυτό ή όχι?
1: Δεν μπορώ να πω ότι δεν με πλήγωσε. Βέβαια, είχα μια τεράστια υποστήριξη από τους γονείς μου.
0: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
1: Ναι. Τη στιγμή εκείνη, δηλαδή, μου σταθήκανε.
0: Για ποιο λόγο σας απέβαλαν?
1: Τότε εγώ ήμουν αντιδρώντας στο σύστημα. Ακολουθούσα αυτές τις επιθυμίες που είχα. Ζωγράφιζα πολύ. Είχαμε φτιάξει ένα παράνομο κλαμπ. Έπαιζα κιθάρα. Είχαμε φτιάξει ένα παράνομο συγκρότημα. Ροκ τότε. Μας κυνήγαγε η αστυνομία. Είμαστε παράνομοι σε όλα. Δηλαδή, στην επαρχία τότε απαγορευόταν να κυκλοφορήσεις μετά τις 7. Εμείς είμαστε, βγαίναμε στις 7.
0: Και έβραζε το αίμα και σε αυτήν την ηλικία.
1: Μια μόνιμη παρανομία, η οποία με ακολούθησε σε όλη μου τη ζωή, βέβαια. Δηλαδή, και τα μετέπειτα πράγματα που κάνω και αυτά που κάνω, ας πούμε, έχουν την έννοια της παρανομίας μέσα. Δεν είναι όλα νόμιμα. Αυτά που κάνω, ναι.
0: Θυμάμαι και μια ιστορία. Δηλαδή και σήμερα υπάρχουν παράνομα κομμάτια.
1: Βεβαίως. Μα κοιτάξτε, όταν κάνεις πρωτογενή πράγματα, έχουν ένα περιθώριο εκτός πλαισίου. Όταν κάνεις ένα πράγμα εκτός πλαισίου, που δεν υπάρχει ένα σημείο αναφοράς σε αυτό που έκανες, έτσι. Είναι άγνωστο. Είναι εντελώς καινούριο. Οπότε, εκ των πραγμάτων, δεν υπάρχει ένα πλαίσιο να το αντιμετωπίσει. Άρα είναι παράνομο. Δεν υπάρχει ένα πλαίσιο.
0: Ναι. Πιστεύετε ότι αν κάποιος δεν είναι επαναστάτης, δεν μπορεί να είναι πραγματικός καλλιτέχνης?
1: Δεν πιστεύω στους κανόνες του τι ορίζει ένα καλλιτέχνη. Υπήρχαν καλλιτέχνες οι οποίοι ξυπνούσαν το πρωί, βάζαν τη γραβάτα τους, το κουστούμι τους. Πηγαίνανε στο ατέλειο και ζωγραφίζανε με το κουστούμι και τη γραβάτα. Λέω τώρα. Υπήρχαν και άλλοι που ήταν τελείως διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν κανόνες στη συμπεριφορά του καλλιτέχνη και το τι είναι τέχνη. Είναι δύσκολα αυτά να τα προσδιορίσεις. Έτσι. Ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι έτσι ή αλλιώς. καλλιτέχνης πρέπει να είναι έτσι όπως θέλει. Δηλαδή, όπως...
0: Είχατε καταλάβει από εκείνη την ηλικία ότι η ζωή σας θα είναι η τέχνη και ότι δεν θα ζήσετε μια συμβατική ζωή?
1: Η τέχνη άρχισε σαν μια δικαιολογία για να ξεφεύγω από την πραγματικότητα τότε. Να γλιτώνω από το, από το πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο της καθημερινότητας. Οπότε κλεινόμουν στο δωμάτιο και ζωγράφιζα. Όλοι λέγανε δεν διαβάζει αυτό το παιδί, αλλά τουλάχιστον έχει ένα ταλέντο, κάτι κάνει, ας πούμε, αυτές τις ζωγραφιές κτλ. Οπότε ήταν ένας τρόπος να γλιτώνω. Μετά, εκ των πραγμάτων, οδηγήθηκα, γιατί δεν με ευχαριστήσω τίποτα άλλο, να κάνω τέχνη. Ήταν φυσιολογική εξέλιξη, δηλαδή. Ήταν και το μόνο πράγμα που ήθελα να κάνω. Όμως, όταν κατάλαβα τι σημαίνει να κάνεις τον καλλιτέχνη, ξέρεις, άλλο να είσαι ζωγράφος, μπορείς να είσαι ζωγράφος, είναι ωραίο να βγαίνεις με το καβαλέτο σου και να ζωγραφίζεις τη φύση. Το να κάνεις τέχνη, το να αντιμετωπίσεις δηλαδή τον μηχανισμό, τον πραγματικά δημιουργικό, δηλαδή να ταυτιστείς με τον πραγματικό χρόνο, να μπορέσεις να εκφράσεις μια ιστορική στιγμή, να μπορέσεις να μπεις μέσα σε μια διαδικασία του να κυνηγήσεις το αριστούργημα, το να κυνηγήσεις την αλήθεια, να κυνηγήσεις όλα αυτά τα πράγματα, συνειδητοποίησα κάποια στιγμή ότι το κόστος ήταν τεράστιο. Και προσπαθούσα, ήταν σκοπός μου μετά, να την κοπανίσω, που λένε, να φύγω.
0: Σοβαρά. Ναι. Αλλά σας τραβούσε πίσω.
1: Ναι, λέω, τώρα δείστε καλά. Εμένα μου άρεσε η ζωή. Μου άρεσε να περνάω καλά. Είμαι ένας καλοπερασάκιας, τρομερός. Και άρχισα να ψάχνω να βρω άλλα επαγγέλματα να κάνω, γιατί με την τέχνη λέω δεν θέλω. Πάντα έλεγα ότι το όνειρό μου είναι να σταματήσω να κάνω τέχνη.
0: Απίστευτο να το ακούω αυτά, χείλη σας.
1: Γιατί κοστίζει.
0: Τι είναι αυτό που σας κόστησε περισσότερο,
1: πιστεύετε? Τελικά γράφτηκε αρχιτεκτονική, άρχισα να κάνω την αρχιτεκτονική.
0: Στην Ιταλία, πήγατε Ιταλία.
1: Στην Ιταλία ήμουν, ναι.
0: Και εκεί γραφτήκατε αρχιτεκτονική.
1: Μετά την καλό τεχνών που έκανα, ναι, γράφτηκε αρχιτεκτονική. Άρχισα να κάνω την αρχιτεκτονική. Όσο έκανα αρχιτεκτονική, όμως έκανα συγχρόνως τέχνη. Δηλαδή δεν μπορούσα να ξεφύγω από αυτό το πράγμα.
0: Είναι σαν δύο δυνάμεις να σας τραβούσαν. Απ' τη μία ήταν η λογική, θα πάω να ζήσω, και απ' την άλλη δεν μπορώ, η τέχνη, θέλω να εκφραστώ.
1: Ναι, δηλαδή ήταν μια διπολικότητα μεταξύ λογικής και συναισθήματος. Όμως, συνειδητοποιείς κάποια στιγμή ότι την έχεις πατήσει. Η τέχνη σε αρπάζει εδώ από το σβέρκο, από πίσω έτσι. Σε πιάνει και σου λέει προχώρα, άσε τα κόλπα. Και είσαι, και καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή ότι είσαι τελειωμένος. Δεν μπορείς να ξεφύγεις από εκεί. Προσπάθησα να κάνω τα πάντα και μέχρι και καθηγητής πανεπιστημίου έγινα.
0: Για 22 χρόνια. Θα πει κανείς ότι ήταν, ναι, μεγάλη πορεία και εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Απολαμβάνατε έτσι να μοιράζετε την ενέργειά σας και να διδάσκετε τα νέα ταλέντα?
1: Ναι, και το πανεπιστήμιο είναι μια δύσκολη υπόθεση. Έτσι, για μένα. Ήταν πολύ δύσκολη υπόθεση. Δηλαδή το πλαίσιο το πανεπιστημιακό.
0: Είχε πολλά πρέπει.
1: Εγώ είχε πολλά πρωτόκολλα και πρέπει και τέτοια, και με τα οποία συγκρούστηκα, εννοείται δηλαδή. Και κάποια στιγμή έκλεισα την πόρτα του αμφιθεάτρου και βρέθηκα μόνος μου με τους φοιτητές. Είχα πει σε όλους ότι κοιτάξτε να δείτε, μην με μπλέκετε με το πανεπιστήμιο, σας παρακαλώ. Και έκλεινα την πόρτα και ήταν το μόνο που με ενδιέφερε. Διότι κατάφερα μαζί με τους φοιτητές μου να καταφέρνουμε, κατάφερα να έχουμε κάποιες στιγμές όλα αυτά τα 20 χρόνια, αρκετές στιγμές που τους έπαιρνα αγκαλιά και πετάγαμε μαζί.
0: Πνευματικά, τι ωραίο. Αναρωτιέμαι, το υλικό που εσείς έχετε επιλέξει είναι το γυαλί. Και αναρωτιέμαι τι σημαίνει και πόσο χαρακτηρίζει έναν καλλιτέχνη η ύλη που επιλέγει.
1: Α, δεν έχει σημασία η ύλη.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Το υλικό είναι ένα υλικό σαν το πυλό. Υπάρχουν πολλά υλικά Τα υλικά είναι πάρα πολλά. Το υλικό είναι ένα μέσο το οποίο πρέπει να ξεπεράσεις. Παραδείγματος χάρη, ο Ερμής του Πραξιτέλη, έτσι, έχει φτιαχτεί από μάρμαρο. Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμή του Πραξιτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, καταρχήν ανατριχιάζεις με την τελειότητα, την αρμονία, την ομορφιά. Ε? Δεν λες τι ωραίο μάρμαρο.
0: Όχι, αυτό που σου περνάει από το μυαλό.
1: Τι μαρμαράκι ωραίο είναι αυτό.
0: Αυτή είναι αλήθεια.
1: Έτσι δεν το λες αυτό. Το μάρμαρο, το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Όταν κοιτάς το δρομέα, δεν λες, α, τη γυαλιά.
0: Όχι.
1: Παθαίνει σοκ.
0: Ναι.
1: Ναι, στο γυαλί έφτασα ψάχνοντας άλλα πράγματα. Προσπαθούσα να ξαναβρω την ισορροπία του χώρου και του χρόνου. Και έπαιρνα διαφανή υλικά, προσπαθούσα να κάνω και έψαχνα να βρω τρόπους να χρησιμοποιήσω το κενό, το χώρο ως υλικό. Το κενό. Και έλεγα πώς θα πάρω το κενό. Οπότε χρησιμοποιούσα ζελατίνες, χρησιμοποιούσα διαφανή υλικά, πολυεστέρα. Είχα κάνει τα φυσήματα τότε με τους πολυεστέρες το 1976-77, τότε που ήμουν πολύ νέος. Και προσπαθούσα να βρω αυτή την ισορροπία. Και βέβαια ήταν λογικό, διότι έφτασα στο σημείο όταν έπρεπε να κάνω το πορτρέτο του ποιητή, να φτιάξω έναν ποιητή, άρχισα να λέω τι είναι ο ποιητής. Ο ποιητής είναι εύθραυστος, ο ποιητής είναι επιθετικός, ο ποιητής είναι κοφτερός, ο ποιητής είναι εκρηκτικός. Έκανα ένα κατάλογο και τα έγραφα τι είναι ο ποιητής. Και κάποια στιγμή λέω, ποιο υλικό είναι αυτό που ταιριάζει. Το γυαλί. Έτσι ανακάλυψα το γυαλί. Το οποίο γυαλί το πήρα, μόλις πήρα το γυαλί στο χέρι μου, έβαλα ένα γυαλί, μετά έβαλα ένα άλλο γυαλί, μετά έβαλα ένα άλλο γυαλί και συνειδητοποιώντας ότι το γυαλί είναι ένα κενό χώρου, ένα κοντέινερ χώρου. Μόλις το βάλεις το ένα πάνω στο άλλο, είναι ο χρόνος. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Έφτιαχνα δηλαδή με τον χώρο χρόνο. Τότε υπήρχε πολύ αφηρημένη ζωγραφική, τότε την εποχή εκείνη έπρεπε να είσαι.
0: Δεχτήκατε πάρα πολύ κριτική. Και, για τον, και για τον δρομέα είχε γίνει λογικό. Χαμός.
1: Είναι λογικό. Είναι λογικό διότι όταν δεν μπορείς να αποκωδικοποιήσεις ένα φαινόμενο, το φοβάσαι. Οπότε ενστικτοδός το επιτίθεσαι. Και επιτίθεσαι και στον καλλιτέχνη.
0: Εν τω μεταξύ ο κόσμος όμως το αγκάλιασε, νομίζω ειδικοί ήταν αυτοί
1: λέω για τους ειδικούς, λέω για τους ειδικούς. Οι ειδικοί είναι συνηθισμένοι να λειτουργούν με αναφορές. Όταν βλέπεις ένα έργο, κοιτάει στο μυαλό του με τι μοιάζει.
0: Και γιατί φοβάται για κανείς τόσο το καινούριο.
1: Για να ησυχάσει. Δηλαδή.
0: Και θέλει το παλιό, γιατί φοβάται κανείς το καινούριο.
1: Ο άνθρωπος πάντα φοβόταν το καινούριο. Είναι ένα ίδιο του ανθρώπου.
0: Η ασφάλεια είναι το ίδιο.
1: Το μη ένα πράγμα που δεν έχει αναφορές υπαρξιακές. Βλέπουμε ένα δέντρο, διότι έχει κι άλλα δέντρα γύρω-γύρω. Είναι διαφορετικό, αλλά έχει κι άλλα δέντρα. Όταν βλέπεις ένα UFO, το οποίο δεν μπορεί να το αποκωδικοποιήσεις, δεν είχαν γίνει αγάλματα 10 μέτρα από γυαλί το 1983, ας πούμε, έτσι.
0: Στον κόσμο, παγκόσμια
1: πρωτοτυπία. Ναι, στον κόσμο. Οπότε, η ιστορική τέχνη, η κριτική τέχνη, οι οποίοι δουλεύουν με αναφορές συνεχώς, δεν μπορούσαν να το αποκωδικοποιήσουν, δεν μπορούσαν να το εντάξει σε μία ιστορική στιγμή. Ήτανε μη ιστορικό.
0: Αυτό εσάς όμως δεν σας συγκλώνησε εκείνη τη στιγμή μέσα σας, όταν υπήρξε κάποια μορφή επίθεσης.
1: Ναι, δεν το περίμενα, να σας πω την αλήθεια. Περίμενα να μου πούνε μπράβο. Εγώ ήμουν πολύ χαρούμενος.
0: Ναι.
1: Ζούσα την εφορία ότι έβρικα, ας πούμε, ότι έκανα μια ανακάλυψη. Ήμουνα συγκλονισμένος με την ανακάλυψη αυτή, η οποία έγινε κιόλας στην Κύπρο. Μέσα στην πύλη της Αμοχώστου, τη χρονιά που γινόταν το κράτος του Ντεκτάς. και μου είχαν φέρει φαντάρους και με φυλάγανε. Ήμουν πάνω στην πράσινη γραμμή. Και άκουγα τα πολυβόλα το βράδυ των Τούρκων που χτυπάγανε και γιορτάζανε το καινούριο κράτος του Ντεκτάς τότε. Και τότε εγώ ήμουνα μέσα στην πύλη της αποχώρησης του και έχτιζα τον ποιητή. Η ατμόσφαιρα που χτίστηκε ο ποιητής ήταν αυτή.
0: Πω, πω.
1: Ο οποίος έγινε μετά διάφορα πράγματα. Έγινε φρουρός, έγινε πολεμιστής, έγινε εκτός από ποιητής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απέκτησε άλλα νοήματα.
0: Ε? Πολλά, που
1: πολλά νοήματα.
0: Κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της εποχής.
1: Ναι, εκείνη την εποχή έπαιξε ένα ρόλο αντίστασης ο ποιητής. Και η ατμόσφαιρα που φτιάχτηκε ο ποιητής ήταν συγχρόνως. Η ανακάλυψη δικιά μου, η σχέση μου με το γυαλί, η σχέση μου με το χώρο και το χρόνο, ότι είχα βρει μια άκρη να μπορέσω να λειτουργήσω, να μεταφέρω δηλαδή την ενέργεια από το έργο, να τη μεταφέρω στο χώρο. Να κάνω αυτό που καταφέρνανε οι αρχαίοι Έλληνες, ας πούμε. Δηλαδή ότι η ενέργεια του έργου δεν είναι στο έργο, αλλά είναι γύρω στο χώρο.
0: Και επηρεάζει την καθημερινότητά μας αυτό που βλέπουμε, αυτό που συναντάμε και τι μας κάνει να σκεφτούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, διότι τα έργα αυτά, λόγω του μεγέθους και λόγω του ότι είναι μέσα σε πολυδομικό ιστό, τα βλέπεις πάντα με την άκρη του ματιού σου.
0: Mm.
1: Γιατί οδηγείς εκείνη τη στιγμή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ή περπατάς κάπου. Τα βλέπεις με την περιφερειακή ζώνη των ματιών. Οπότε τον νιώθεις ουσιαστικά το δρομέα ή τα γλυπτά αυτά. Νιώθεις και νιώθεις και σου κάνουν παρέα. Σου δίνουν μια σιγουριά. Γιατί η ενέργεια τους βρίσκεται στην περιοχή. Το νιώθεις απάνω σου. Είναι η μεταφορά της ενέργειας στο χώρο. Δηλαδή σκορπίζεται η ενέργεια.
0: Πώς σας φαίνεται η πόλη της Αθήνας και πώς εμπνέεστε, ώρες-ώρες θα το πω πολύ απλά, από μία τσιμεντούπολη και φτιάχνετε και δημιουργείτε τόσο φως.
1: Κοιτάξτε, η Αθήνα είναι λίγο παρεξηγημένη. Είμαστε λίγο μπερδεμένοι όταν κοιτάμε την Αθήνα. Ξέρετε, εγώ που έχω ζήσει σε πολλές πόλεις, κάνουμε ένα βασικό λάθος με την Αθήνα. Ποιο είναι το λάθος? Το έχω πει και άλλες φορές. Ότι την Αθήνα τη συγκρίνουμε με το ιστορικό κέντρο της Ρώμης.
0: Mm.
1: Και λέμε, ναι, η Αθήνα χάλια είναι. Τη συγκρίνουμε με το Παρίσι και τη συγκρίνουμε με το κέντρο του Παρισιού. Τη συγκρίνουμε με το Λονδίνο, που είναι το κέντρο του Λονδίνου. Θα πρέπει να τη συγκρίνουμε με πόλεις που έγιναν την ίδια περίοδο. Ιστορικά. Δηλαδή με τα περίχωρα της Ρώμης. Όχι με τη Ρώμη. Με τα περίχωρα του Παρισιού. Με τα περίχωρα του Λονδίνου.
0: Εντάξει, αλλά δεν είναι λογικό να θέλουμε να συγκρίνουμε με το πιο ωραίο. Αλλά έχετε δίκιο, το ιστορικά δεν γίνεται.
1: Δεν μπορείς να το συγκρίνεις.
0: Ναι,
1: δεν μπορείς να συγκρίνεις δύο ανώμια πράγματα.
0: Ναι,
1: δεν μπορείς
0: ναι.
1: να πεις, εγώ προτιμώ την μπριζόλα από το καρπούζι.
0: Ναι, ισχύει.
1: Δεν γίνεται. Πρέπει να είναι όμοια τα πράγματα που συγκρίνουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Αθήνα πρέπει να τη συγκρίνουμε με πόλεις που γίναν την ίδια περίοδο.
0: Εσείς τη θεωρείτε όμορφη πόλη?
1: Αν τη συγκρίνεις λοιπόν την Αθήνα με τα περίχωρα της Ρώμης, τότε θα καταλάβεις ότι θα σοκαριστείς, διότι θα καταλάβεις την ομορφιά της Αθήνας. Η Αθήνα είναι μια πόλη η οποία έχει γειτονιές, έτσι, πράγμα που δεν έχουν αυτές οι πόλεις, οι περιφερειακές. Δεν ξέρω αν έχετε πάει και τις έχετε δει αυτές τις πόλεις, γύρω από το Παρίσι.
0: Αυτό θα πω. Η αλήθεια είναι ότι πάμε συνήθως πάντα στα πιο γνωστά σημεία.
1: Στα κεντρικά. Ναι. Πρέπει να βρεις τις πόλεις που έχουν γίνει εκείνη την εποχή. Ναι. Θα καταλάβεις το πρόβλημα που είχαν αυτές οι πόλεις γύρω-γύρω από τη Ρώμη. Αν δεις το Ορντικουίν, το Τσέλε στη Ρώμη, τις περιοχές που έχω ζήσει εγώ, είναι περιοχές προβληματικές. Αν δεις Παζολίνη, Φελίνη, είναι γυρισμένα όλα τα φιλμ του νεορεαλισμού, είναι γυρισμένα σε αυτές τις πόλεις. Με τους κλέφτες, με τα αυτά, με τα προβλήματα, με τα κοινωνικά προβλήματα τεράστια. Η Αθήνα ήταν μια πόλη που έγινε με την αντιπαροχή, την οποία όλοι την κατηγορούν. Αλλά η αντιπαροχή μας έδωσε αυτή την πολυκατοικιούλα, που συνήθως έχουν ή κάθετες ρίγες ή οριζόντιες,
0: ναι,
1: δεν έχει τίποτα.
0: Ναι.
1: Και βέβαια, μόλις κατεβείς από την πολυκατοικία, έχεις δίπλα το μανάβι, τον ηλεκτρολόγο, τον χασάπι, το αυτό. Ε? Και έχεις μια γειτονιά που σε χαιρετάνε, γεια σου Κώστα.
0: Τι γειτονιά δηλαδή, είναι το ωραίο.
1: Είναι μια χαρά. Έχεις δηλαδή μια ανθρώπινη διάσταση. Εκεί μένεις στο διαμέρισμα 2158, σκάλα 302, όροφος 52.
0: Θα πάμε για ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά κοντά σας.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Νότες 96. Απλά ελληνικά.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτή την Κυριακή η καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
2: Στα play-off του φετινού Απερτούρα, η River Plate και η Rosario Central δίνουν τη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σεζόν. Απόψε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Θέλω να σας πάω για λίγο. Θέλω να πάμε στον Δρομέα. Ο Δρομέας ήταν για να κοσμήσει την Ομόνοια για ένα συγκεκριμένο διάστημα.
1: Ναι, δεν ήταν για πάντα, δεν ήταν μόνιμο έργο. Δεν ήταν μόνιμο έργο, ήταν στα πλαίσια των δρόμενων που έκαναν τότε, τα είχε φτιάξει τότε ο Ξαρχάκος, μαζί με τον Εύερτ, τον Μιλτιάδη Εύερτ ως
0: Ναι.
1: δήμαρχο της Αθήνας. Και τότε ήταν μια μεγάλη επανάσταση στην πόλη της Αθήνας. Ο Εύερτ ήταν ένας καταπληκτικός δήμαρχος.
0: Υποστήριζε τις τέχνες. Υποστήριζε τις τέχνες.
1: Υποστήριξε τις τέχνες και είχε ένα μεγάλο όραμα. Ήτανε και μπορούσε να το εφαρμόσει. Ήξερε να διαλέγει συνεργάτες. Ήταν ένας ταλαντούχος άνθρωπος στην υπόθεση αυτή. Και κατάφερε να δημιουργήσει ένα κλίμα, έχοντας τον Ξαρχάκο κιόλας δίπλα του,
0: Που είστε και πολύ φίλοι.
1: που μετά γίναμε από τότε
0: Από
1: πολύ
0: τότε
1: φίλοι.
0: γίνετε φίλοι.
1: Ναι. Αλλά
0: Ισχύει ότι η Μελίνα Μερκούρη ενθουσιάστηκε με το έργο και επέμενε πολύ να μείνει.
1: Όταν το κάναμε, αυτό ήταν εφήμερο έργο. Πήρε τηλέφωνο τον Εύερτ και του είπε: «Ξέρεις, μπορεί να διαφωνούμε, ξέρεις,
0: Ναι,
1: πολιτικά,
0: ναι.
1: αλλά αυτό που έκανες μ' αρέσει και θέλω να μείνει στην Αθήνα». Οπότε άρχισε η διαδικασία πώς θα κρατήσουμε το δρομέα μόνιμο στην Αθήνα. Και κάναμε ενισχύσεις, κάναμε πράγματα. Βέβαια μετά ήταν άτυχο γιατί ήρθε το μετρό
0: Και
1: και έπρεπε
0: τέριαζε
1: να
0: τόσο
1: γκρεμιστεί. Και
0: πολύ στην
1: έπρεπε να γκρεμιστεί.
0: πλατεία.
1: Έπρεπε να γκρεμιστεί.
0: Πω, πω.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ είχα μείνει με την ιδέα τότε. Εγώ νόμιζα ότι απλά μεταφέρθηκε ο
1: Όχι,
0: δρομέας, ενώ
1: ξαναφτιάχτηκε.
0: είναι, ξαναφτιάχτηκε και είναι και
1: Από την αρχή.
0: μεγαλύτερος.
1: Ναι, είναι και μεγαλύτερος. Ναι. Είναι και μεγαλύτερος. Είναι, ο Δρομέας έπαιξε, πραγματικά εντυπωσιάζομαι. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Ταυτίστηκε πολιτισμικά με το υποσυνείδητο του Έλληνα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας. Είναι ένα ζεμπέκικο ο Δρομέας, να το πω έτσι. Είναι μια κίνηση προς τα μπροστά. Είναι αυτό που σε κάνει να σηκωθείς.
0: Αναρωτιέμαι αν όλη αυτή η δημοσιότητα και η αναγνώριση νωρίς στην καριέρα σας, πέρα από τα πολλά θετικά, αν είχε και μεγάλες δυσκολίες, αν σας πίεσε, αν ήταν ίσως και ένας λόγος που μπορεί να ταξιδεύατε παραπάνω, πέρα από την διάθεση να ανακαλύψετε άλλα μέρη.
1: Ναι, ο Δρομέας και η αρνητικότητα που δέχτηκα κιόλας κάποια στιγμή με έκανε να φύγω και να κάνω καριέρα στο εξωτερικό. Με βοήθησε αυτό η δύναμη, το σπρώξιμο προς τα έξω που μου κάνανε. Με βοήθησε να φύγω στο εξωτερικό. Όσον αφορά τη διασημότητα, είναι ένα θέμα το οποίο, πραγματικά είναι ένα θέμα, το οποίο πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ, θέλει προσοχή. Διότι κινδυνεύεις να χάσεις τον εαυτό σου και να νομίζεις ότι είσαι αυτό που νομίζουν.
0: Άρα τον αυθεντικό σας εαυτό, εσείς
1: Ναι.
0: κινδυνεύσετε να τον χάσετε.
1: Όχι, γιατί εγώ αντιστεκόμενος κατέρευσα. Και πέρασα μια καθαρτική περίοδο, καθαρτική να το πω έτσι, που με ξανά έκανε πάλι νορμάλ. Είμαι πάλι ο Κώστας. Αλλά αυτό θέλει μια προσοχή για τους νέους, το λέω. Το λέω για τους νέους. Θέλει μια προσοχή αυτή η υπόθεση της αναγνωρισιμότητας.
0: Έχει
1: Έτσι.
0: κόστος και
1: Το
0: αυτό.
1: παθαίνουν και οι ηθοποιοί πολύ αυτό. Που είναι πιο...
0: Τι σας βοήθησε να κρατήσετε σε αυτές τις στιγμές τις αξίες σας και να καταλάβετε όταν βυθιστήκατε, όπως μας περιγράφετε, το τι τελικά έχει σημασία και να γυρίσετε στον Κώστα.
1: Πολλά πράγματα. Όταν κατάλαβα ότι τα πράγματα που με στηρίζουν, που μπορούν να με στηρίξουν στη ζωή, δεν είναι αυτό. Είναι άλλα πράγματα. Έτσι. Οπότε ξεκόπηκα από αυτή τη φιγούρα που όλοι θέλανε να με κάνουν. Δηλαδή, γιατί ο κόσμος θέλει να σε τοποθετήσει κάπου.
0: Ναι.
1: Και σε φτιάχνει κάπως στο μυαλό του. Οπότε σε προκαλεί να παίξεις αυτό το ρόλο.
0: Αυτό που έχουν ανάγκη το προβάλλουν πάνω σε θέλουνε, δημόσια προπευμένα
1: θέλουν
0: πρόσωπο.
1: Να, θέλουν έτσι. Εμένα πολλές φορές, ας πούμε, συναντάω κόσμο, επειδή εγώ δεν βγαίνω και πολύ στις τηλεοράσεις, συναντάω κόσμο που δεν με ξέρουν και λένε, συστήνομαι και με κοιτάνε έτσι με μια απογοήτευση και λέει, εσύ είσαι ο Βαρόσος.
0: Σοβαρά το.
1: Ναι, γιατί είχαν μια άλλη ιδέα για το πώς μπορεί να είναι ο Βαρόσος.
0: Ναι.
1: Εσύ είσαι ο Βαρόσος. Με μεγάλη απογοήτευση. Λέω, εγώ είμαι, λέω, λυπάμαι πολύ, τι να κάνω, τι να κάνω.
0: Το αντιμετωπίζετε με τέτοια ευγένεια όμως, ε.
1: Εντάξει, τώρα πια
0: και
1: είμαι λίγο ρουτίνα. Ξέρετε, η πραγματικότητα, όταν την κοιτάς με zoom in,
0: ναι,
1: είναι μια τραγωδία. Όταν την κοιτάς με zoom out, είναι κωμωδία. Αυτό ισχύει και για τον εαυτό μας. Όταν κάνω zoom out στον εαυτό μου, πολλές φορές τον βλέπω, είναι αστείος.
0: Άρα μπορείτε να γελάτε
1: με τον εαυτό μου.
0: Και με τις δυσκολίες, ε.
1: Έχω γελάσει πολλές φορές με τον εαυτό μου και μάλιστα έχω ξεκαρδιστεί και στα γέλια μια φορά με τον εαυτό μου. Είχαμε κάνει ένα θεατρικό στην Επίδαυρο με τον Τζακίρη. Είχαμε κάνει Προμηθέα, μια καταπληκτική παράσταση. Την είχα διασκεδάσει τόσο πολύ. Και ήμουν στην Επίδαυρο, οπότε ήταν μεγάλη ένταση. Έβαζες έργο, δούλευε στην Επίδαυρο. Ήτανε, για μένα ήταν μεγάλη, μεγάλη σημασία. Και κάποια στιγμή μου λένε πρέπει να σηκωθείς να κάνεις υπόκληση. Και εγώ ήμουν τόσο χαρούμενος που σηκώθηκα και ήμουν σαν ένα παιδάκι. Δηλαδή ήμουν ενθουσιασμένος. Και μόλις είδα το βίντεο μετά,
0: ναι,
1: που μου είχαν τραβήξει φίλοι κτλ. Και τρελάθηκα στα γέλια. Τρελάθηκα στα γέλια, δηλαδή. Ήμουν πολύ αστείος. Ναι. Έως γελίος, θα έλεγα, λιγάκι. Ντράπηκα λίγο κιόλας. Ήμουν τόσο χαρούμενος που είχα φύγει.
0: Εξτασιαστήκατε και δεν... Δεν κρατήσατε τη σοβαρότητα που καμιά φορά είναι συνηθισμένη.
1: Ναι, σοβαρότητα. Είχα χάσει τον έλεγχο.
0: Ξέρετε τι αναρωτιέμαι. Έχω διαβάσει κιόλας ότι έχετε πει ότι όταν δημιουργείτε ένα έργο, γίνεστε το έργο. Σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει μεγάλη απομόνωση, γιατί αναρωτιέμαι πώς είναι και η ζωή ενός ανθρώπου δίπλα στον Κώστα Βαρότσου.
1: Δίπλα στον... Πώς είναι η ζωή δίπλα... Ναι, είναι... Η αλήθεια είναι ότι άνθρωποι που έρχονται δίπλα μου, μαζί μου, στην αρχή ενθουσιάζονται. Γιατί είναι μια ζωή με μεγάλες αναλλαγές. Μεγάλα ταξίδια, μεγάλα γεγονότα, με δυσκολίες μεγάλες, αλλά ωραίες. Ναι. Έχει το θετικό. Και μετά από λίγο αρχίζουν να φοβόνται, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει μια κούραση. Αυτό είναι κουραστικό όλο. Δηλαδή, για έναν άνθρωπο που δεν είναι μέρος αυτού του πράγματος.
0: Ναι.
1: Είναι απλώς δίπλα στον Κώστα. Ε? Είναι δύσκολο αυτό. Πρέπει να το πιστέψεις. Πρέπει να βρεις τον τρόπο να γίνεις μέρος κι εσύ. Είναι δύσκολο αυτό.
0: Όταν είστε σε μια δημιουργική κίνηση και αυτό έχει και μεγάλη ένταση και ενέργεια, σίγουρα είναι δύσκολο για έναν άλλον άνθρωπο.
1: Βέβαια.
0: Εκ των πραγμάτων.
1: Ναι, είναι δύσκολο. Και το καταλαβαίνω. Και είναι πώς να το πω, και άδικο.
0: Άδικο, ε. Άρα είστε δίκαιος για να βλέπετε και το άδικο.
1: Ναι. Γιατί είναι τόσο δυνατό όλο αυτό και τόσο βίαιο πολλές φορές. Ε? Είναι πόλεμος, ένα είδος, είναι μάχη. Οπότε, αλλά είναι μια δικιά μου μάχη. Έτσι, ο άλλος μπορεί να συνθλιβεί δίπλα μου. Κινδυνεύει να συνθλιβεί, ας πούμε, καταλαβαίνετε. Και αυτό είναι άδικο. Το καταλαβαίνω εγώ όμως.
0: Το καταλαβαίνετε.
1: Βέβαια.
0: Η τέχνη σας στέρισε στιγμές και μακριά από την οικογένεια που ίσως θα θέλατε να είχατε περισσότερο.
1: Ναι. Ναι, είναι αλήθεια ότι η τέχνη με οδήγησε, ο τρόπος που δούλευα, ήταν συνδεδεμένος με το ταξίδι. Οπότε έλειπα πολλές φορές μεγάλες περιόδους. Mm. Και η υπόθεση αυτή υπέφερε, η υπόθεση της οικογένειας. Ήτανε δύσκολα. Ήταν αλήθεια, ήταν δύσκολα, γιατί ήμουν συνεχώς σε ένα αεροπλάνο. Οπότε θυμάμαι την προσδοκία της κόρης μου ή την τραγωδία της κόρης μου όταν έφευγα. Και η προσδοκία όταν γύριζα να της φέρω τα δώρα της. Ας πούμε, γιατί είχα βρει αυτό το παιχνίδι που θα φεύγω, θα σου φέρω δώρα. Ξέρεις. Πάντα κάτι της έφερνα. Αυτή η σχέση ζωή και τέχνη είναι δύο πράγματα που εγώ λατρεύω. Και τη ζωή.
0: Και τη ζωή.
1: Και προσπάθησα πάντα να χαρώ και τη ζωή.
0: Εσείς έχετε κάνει τα όνειρά σας πραγματικότητα.
1: Είχα κι εγώ όνειρα. Αλλά τελικά τα όνειρά μου ήταν πολύ, πολύ μέτρια. Μέτρια. Δηλαδή δεν φανταζόμουν ποτέ στη ζωή μου ότι θα βρισκόμουν στα μέρη που βρέθηκα και ότι θα έκανα όλα αυτά τα πράγματα που έκανα.
0: Άρα ξεπεράσατε και τα όνειρά
1: σας. Δεν υπάρχει δηλαδή. Έχω ξεπεράσει τα όνειρά μου κατά πολύ δηλαδή. Είμαι ένας άνθρωπος ευγνώμων. Είμαι ευγνώμων για αυτά όλα που έτυχε να ζήσω, ας πούμε.
0: Άρα νιώθετε πολύ γεμάτος.
1: Έχει ακόμα χώρο.
0: Έχει
1: ακόμα χώρο. Ναι.
0: Υπάρχει κάποιο έργο που θα θέλατε πολύ να κάνετε ή δεν το σκέφτεστε έτσι? Πώς συλλαμβάνετε μία ιδέα και σας βγαίνει για να δημιουργήσετε?
1: Η ιδέα είναι... Συνήθως βγαίνει γρήγορα. Δηλαδή, όταν μου λένε, έλα να δεις ένα χώρο, μήπως κάνουμε κάτι και τα λοιπά. Στα πρώτα λεπτά, αν δεν μου έρθει η ιδέα, είναι τραγωδία.
0: Α, ναι.
1: Συνήθως μου έρχεται αμέσως. Το yes, παραδείγματος χάρη, γυρίζοντας, τους είπα, θα το σκεφτώ. Είπα, εκεί. Η αλήθεια, εκεί δεν μου είχε έρθει καμία ιδέα. Αλλά γυρίζοντας με το αυτοκίνητο, οδηγώντας, είδα το έργο μπροστά μου. Δηλαδή, πολύ γρήγορα δηλαδή, μου ήρθε η ιδέα.
0: Το έργο στο Υπουργείο Αμήνης είναι το πιο πρόσφατο.
1: Το πιο πρόσφατο, ναι.
0: Και έχει και έναν μεγάλο συμβολισμό, γιατί έχετε γράψει τα ονόματα.
1: 122.000 ονόματα.
0: 122.000 ονόματα.
1: Είναι 122.000 ονόματα που είναι οι νεκροί των πολέμων από το 1830 μέχρι το 1974. Είναι δηλαδή σε όλους τους πολέμους. Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ήταν Επανάσταση, Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
0: Συγκλονιστικό.
1: Μέχρι την Κύπρο. Μέχρι και την Κύπρο. Και είναι συγκλονιστικό, γιατί πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι δώσαν την ψυχή τους για να υπάρχει η Ελλάδα. Ναι. Για να υπάρχουμε, έτσι. Δηλαδή, ήταν ένα από τα πιο συγκλονιστικά, μάλλον ήταν από τα έργα που με συγκλονίσανε πιο πολύ. Διότι είχαν ένα στοιχείο μέσα πολύ έντονο που είναι η εθνική συνείδηση.
0: Mm.
1: Που την έχουμε παρεξηγημένη. Ότι είχα στα χέρια μου τους νεκρούς που πέσανε στους πολέμους.
0: Άρα νιώσατε ευθύνη μεγάλη,
1: Βέβαια. Βέβαια. Ήτανε μεγάλη ευθύνη, διότι δεν ήταν ένα αστείο. Ήτανε σοβαρό και έπρεπε μέσα εκεί να περάσω όλο αυτό μέσα στη δουλειά μου. Και δεν έπρεπε να φανώ εγώ, έπρεπε να φανούν αυτοί. Οπότε αποφάσισα το υλικό της δουλειάς μου, δεν θα είναι το γυαλί. Το γυαλί θα είναι απλώς ένα στατικό πράγμα.
0: Θα είναι ο καμβάς αυτή τη φορά.
1: Είναι τα ονόματα.
0: Που είναι ο πρωταγωνιστής.
1: Ναι. Είναι τα ονόματα που είναι οι πρωταγωνιστές. Οπότε έφτιαξα αυτό το λαβύρινθο που μπορείς να μπαίνεις μέσα και να έχεις γύρω σου όλα τα ονόματα των πεσόντων. Αυτό όμως είναι ένα πράγμα το οποίο γίνεται δημιουργείται μια εμπειρία μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Περπατάς, έχεις την ιστορία, αλλά έχεις και το παρόν, εσένα που περνάς μέσα σε αυτούς τους δύο αιώνες. Ο στόχος όμως ήτανε, βγαίνοντας από αυτό το λαβύρινθο, να καταλαβαίνεις τη σημασία της ειρήνης και όχι του πολέμου.
2: Ο πατέρας μου είχε μάθει από μικρή να είμαι έξω από τα κουτάκια. Μου είχε μάθει να φαντάζομαι, μου έλεγε ιστορίες οι οποίες είχαν να κάνουν με φεγγάρια, με δράκους. Μου έλεγε ότι όταν μεγαλώσεις και γίνεις 18 θα πάρουμε μια σκάλα για να πάμε στο φεγγάρι και θεωρούσα ότι είναι πάρα πολύ φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Το μόνο που μου φαινόταν διαφορετικό ήταν η αντιμετώπιση του στα πράγματα. Σε πράγματα που άλλοι μπαμπάδες μπορεί να θεωρούσαν σημαντικά και υποχρεωτικά, όπως το σχολείο, τα εξωσχολικά μαθήματα, ο μπαμπάς μου έλεγε «Δεν πειράζει να κάνουμε και μια κοπάνα, δεν θα πας σήμερα σχολείο». Κάτι διαφορετικό για τον μπαμπά μου που ίσως δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι παρόλο που φαίνεται ένας πολύ κοινωνικός και ανοιχτός και είναι ένας πολύ καλός ανοιχτός και κοινωνικός άνθρωπος, έχει επίσης και μια μοναχικότητα, το οποίο είναι πολύ ρομαντικό, ειδικά όταν έχει στο μυαλό του κάτι το οποίο θέλει να δημιουργήσει, έχει ένα έργο μεγάλο που πρέπει να κάνει. Του αρέσει πάρα πολύ να κλείνεται στον εαυτό του και να σκέφτεται πολύ. Θα μπορεί να κλείνεται στο σπίτι για 3 μέρες και είναι σαν να κάνει επανεκκίνηση σε όλο το πρόγραμμα. Και σαν να δημιουργεί σε μία σιγή μέσα. Το οποίο μου το έχει μάθει και εμένα να το κάνω. Με έχει μάθει σε στιγμές κρίσης, σε στιγμές που θέλει πολύ συγκέντρωση, μια απόφαση, ίσως κάτι που περνάμε στη ζωή, να κλείνομαι λίγο, να παίρνω λίγο τις δυνάμεις μου και τις σκέψεις μου σε μια σειρά και μετά να ξαναβγαίνω στον κόσμο και να δίνω όλη την ενέργεια που χρειάζεται η δουλειά και ό,τι άλλο χρειάζεται να κάνουμε.
0: Σκέφτομαι την έννοια της φιλίας και πιστεύω ότι καμιά φορά η φίλη είναι και η οικογένεια που επιλέγουμε. Και ξέρω ότι σας συνδέει μια μεγάλη φιλία με τον Σταύρο Ξαρχάκο.
1: Ναι. Έχουμε περάσει πολλά με τον Σταύρο. Καταρχήν με τον Σταύρο μαζί κάναμε το Δρομέα. Ήταν τότε αντιδήμαρχος πολιτισμού στο Δήμο της Αθήνας και με τον Σταύρο είχε φτάσει, ήταν τόσο ενθουσιασμένος τότε ο Σταύρος με το έργο που κάθε βράδυ έστελνε τους υπαλλήλους του πνευματικού κέντρου του Δήμα Αθηναίων να δουλεύουν μαζί μου, γιατί δεν είχαν λεφτά να πληρώσουν εργάτες. Και ερχόντουσαν οι υπάλληλοι και ερχόταν και ο Σταύρος μαζί και κολλάγαμε τζάμια στο δρομέα της Ομόνιας τότε, το 1988. Έχω φωτογραφίες που είμαστε εκεί και κολλάγαμε τζάμια. Ήτανε αυτή η εμπειρία και αυτή η περιπέτεια, ας πούμε, εκείνης της περίοδου, ας πούμε.
0: Αυτό σας έδεσε.
1: Μας έφερε πολύ κοντά και στην πορεία γίναμε πολύ φίλοι και περάσαμε τα επόμενα χρόνια πολύ κοντά.
0: Τι ξεχωρίζετε σε εκείνον?
1: Ο Σταύρος ήταν μεγαλύτερος από μένα και είχε μεγαλύτερη πείρα από μένα. Και την περίοδο τη δύσκολη με στήριξε και με προστάτευσε από κάποια πράγματα. Μπορώ να πω ότι του χρωστάω. Του Σταύρου του Ξαρχάκου. Έτσι, δηλαδή, γιατί είχε περάσει κάποια πράγματα που παίρναγα εγώ εκείνη τη στιγμή ήδη. Γιατί ήταν και αυτός προώρο. Είχε ξεκινήσει και αυτός πολύ νωρίς, όπως και εγώ. Οπότε αντιμετωπίζαμε όμοια προβλήματα.
0: Τώρα, τι μεγάλο έργο μπορεί να ετοιμάζετε?
1: Αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε το Πεντάγωνο, κάνουμε και το πίσω μέρος, γιατί κάνουμε βάζουμε θερμομόνωση σε όλο το κτίριο, γίνεται και μια προστασία του κτιρίου. με πάνελς θερμομόνωση και φτιάχνουμε και το υπόλοιπο κτίριο με την ίδια τεχνική. Κάνουμε και ένα άλλο κτιριάκι πίσω. Ολοκληρώνουμε το Πεντάγωνο.
0: Πότε θα είναι έτοιμο?
1: Ο στόχος είναι να είναι έτοιμο 25 Μαρτίου, τον επόμενο χρόνο. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι το πίσω. Αλλά παράλληλα κάνουν διάφορα άλλα πράγματα. Ετοιμάζω μια μεγάλη έκθεση στη Ρώμη. Έχω κάποιες άλλες προτάσεις στην Αμερική για μια έκθεση. Είμαι πάντα σε μια εγρήγορση.
0: Δημιουργικός και σε εγρήγορση.
1: Σε εγρήγορση πάντα, ναι. Όσο αντέχω.
0: Τι συμβουλή θα δίνατε έτσι στα νέα παιδιά που θέλουν να κυνηγήσουν τα όνειρά τους?
1: Τη συμβολή που θα τους έδινα είναι να μην φοβόνται. Πρέπει οι νέοι να καταλάβουν γρήγορα τη σημασία της έννοιας της εξελικτικότητας, της προσωπικής εξελικτικότητας. Πρέπει να μάθουν να καίνε τις γέφυρες πίσω τους. Πρέπει να μάθουν να πηγαίνουν μπροστά. Πρέπει να σπρώχνουν τον εαυτό τους σε μια εξελικτική πορεία. Η έννοια της εξέλιξης είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο για την Ελλάδα, για μας, γιατί είμαστε Βυζαντινοί. Η μεταβυζαντινή περίοδος είναι αυτοαναφορική και στατική. Δεν έχει επέλθει η αναγέννηση. Οπότε, μη έχοντας αυτή την κουλτούρα και αυτή στο παρελθόν μας, η έννοια της εξελικτικότητας είναι πάντα προβληματική. Γι' αυτό λέω για εξελικτικότητα. Η έννοια της εξέλιξης είναι συνδεδεμένη στην κεντρική Ευρώπη και γενικότερα στον δυτικό κόσμο μέσω της αναγέννησης.
0: Ναι, ισχύει. Και εμείς...
1: Ουσιαστικά.

0: της εξελικτικότητας και να καταλάβουν και να μπορέσουν να κάνουν καλή διαχείριση του φόβου. Δηλαδή, ο φόβος δεν είναι για μας. Δεν μπορεί να είναι ένα κράτημα. Έτσι, αυτό θα έλεγα στους νέους. Και να είναι και διαθέσιμοι. Έτσι. Θα μπορούσα να πω πολλά για τους νέους. Έχω κατά καιρούς στο Πανεπιστήμιο μιλούσα. Ήμουνα και παρλαπίπας και ανέβαινα πάνω και δεν σταμάταγα. Ναι.
1: Πέρα από την τέχνη, σας ζητούσαν και συμβουλές για τη ζωή.
0: Ναι. Αυτό ναι. Συνέβαινε καμιά φορά. Προσπαθούσα να τους κρατήσω σε απόσταση. Γιατί δεν ήθελα να εμπλακώ στη ζωή τους. Τα παιδιά είναι πεινασμένα και βλέπουν σε σένα ένα σωσίβιο. Ενώ δεν είσαι σωσίβιο. Δηλαδή...
1: Θέλετε να βρουν το δικό τους δρόμο.
0: Ναι, πολλές φορές ερχόταν, είχε θυμάμαι ένας φοιτητής μου, ήρθα. Μου λέει, κύριε καθηγητά, με παράτησε. υπάρχει...
1: Και τι του είπατε που είχε ερωτική απογοήτευση?
0: Του λέω ότι γλίτωσες. Για να φύγει, είπα να πει ότι γλίτωσες. Σκέψου να μενε, ότι είχες πατήσει.
1: Άρα πιστεύετε ότι ό,τι αξίζει είναι για να μείνει. Ενώ
0: ναι.
1: Ό,τι έχει κλείσει, καλώς έκλεισε.
0: Ναι. Μπορεί να πονάει ή να... αλλά είναι νομοτελειακό. Δηλαδή, η ζωή είναι κύκλη.
1: Κύκλη.
0: Και είναι πολύ δύσκολο να κάψεις γέφυρες πίσω σου, πολλές φορές. Είναι δύσκολο.
1: Εσείς την αγάπη πώς την ορίζετε?
0: Πώς ορίζω την αγάπη?
1: Ναι.
0: Η αγάπη είναι μια υπόθεση πολύ σοβαρή.
1: Είναι.
0: Δεν έχει... έχει μια τοταλιτά, θα έλεγα, μια ολότητα. Έτσι, η αγάπη. Η αγάπη είναι... έχει μια ολότητα. Δηλαδή, εμπεριέχει μέσα τα πάντα η αγάπη. Είναι σαν να δίνεις την ψυχή σου, είναι σαν να δίνεις το όλον. Αλλά όταν συναντήσεις την αγάπη, είναι πολύ σπάνιο. Είναι πολύ σπάνιο. Μπορεί να τη συναντήσεις μεταξύ πατέρα και γιου ή μάνας και παιδιού. Ας πούμε, αυτή η χωρίς όρους αγάπη, ανεφόρων αγάπη, ας πούμε, δεν υπάρχει. Αν το ξανασυναντήσεις με κάποιον άλλον άνθρωπο, είναι συγκλονιστικό. Αλλά αυτό είναι σπάνιο. Όμως πρέπει να είναι πάντα ένας στόχος. Εγώ πάντα ελπίζω. Η κόρη μου το δίνει αυτό.
1: Εκεί νιώθετε ολοκληρωτική αγάπη.
0: Ναι, είμαι ανεφόρον παραδομένος στην κόρη μου. Δεν μπορώ να της πω όχι σε τίποτα.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Κι εγώ.
1: Απόλαυσα πολύ την συζήτησή μας.
0: Κι εγώ.
1: Να ευχηθώ όλα τα όνειρά σας και στη συνέχεια να τα κάνετε πραγματικότητα και ανυπομονώ να δω και πώς θα ολοκληρωθεί το έργο στο Υπουργείο Μήνης.
0: Μπράβο, θα σας καλέσουμε να το δείτε.
1: Με πολύ μεγάλη μου χαρά.
0: Ναι. Μεγάλη χαρά. Και σας εύχομαι και εσάς, που είσαστε νέα γυναίκα, να αντιμετωπίσετε το φόβο και να είστε διαθέσιμοι. Απέναντι στη ζωή εννοώ.
1: Το κατάλαβα.
0: Σας εύχομαι.
1: Και φυσικά, να ευχαριστήσουμε εσάς που ήσασταν εδώ κοντά μας. Εύχομαι έτσι να σας δώσαμε έμπνευση να αντιμετωπίσετε τη ζωή εξελικτικά και με λιγότερο φόβο, όπως μας είπε και ο κύριος Βαρότσος και πολύ μου άρεσε. Να περνάτε όμορφα. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
1: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
5: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
6: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ.
2: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
8: Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να κάνει συνέντευξη σε ένα φίλο σου. Η αστερόσκονή σου συνεχίζει να πέφτει από ψηλά.
9: Και εγώ, όταν ερχόμουν εδώ για αυτή τη συνέντευξη, έλεγα τι μπορούμε να πούμε οι δυο μας που επιτρέπεται να πούμε στον αέρα.
10: Σε σένα μιλάω. Μα εσύ δεν ακούς της καρδιάς μου τον ήχο.
9: Εγώ... Δεν λέω ότι έκανα το χόμπι με επάγγελμα όπως παλιά και είμαι ευτυχισμένος, γιατί δεν είμαι ευτυχισμένος
8: και δεν είναι χόμπι
9: επάγγελμα. Έχασα το χόμπι μου και έγινε δουλειά, πρέπει να πάω για δουλειά. Εγώ έχω σκοπό να δουλέψω μέχρι τα 85 και μετά θα σταματήσω για να κάνω τη ζωή μου.
4: Έπνιξε.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε στις 11 στο Action 24.
11: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχω σήμερα εδώ έναν ηθοποιό. Αρέσει σε όλους, είναι από αυτές τις περιπτώσεις. Θα σας πω μόνο ότι αυτό που φοράει λέει πάρα πολλά πράγματα για αυτόν, γιατί έχει έναν τρόπο που αυτά που έχει διαλέξει να βάλει σήμερα μπορεί να τα βάλει μόνο αυτός. Ο Αλέκος Ισοφίτης είναι εδώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση καταρχάς και μετά για το πολύ ωραίο έτσι θετικό και ζεστό σχόλιο. Μακάρι να έχω αυτό το ταλέντο και να συνδυάζω ωραία τα πράγματα.
0: Ναι. Είναι ρούχα τα οποία εντάξει μπορεί να δοκιμάσουν να τα βάλουν πολύ, αλλά εσύ έχεις, αισθάνεσαι και σίγουρος. Θα βάλω το καρό που κάμισο, θα βάλω τη μονόχρωμη γραβάτα, θα βάλω το τζιν, το εργατικό κάπως και το παπούς. Και τύφλα να έχουν οι Peaky Blinders.
1: Να σου πω, αυτή η σειρά ήταν καταπληκτική.
0: Είναι καταπληκτική.
1: Ναι, η αισθητική της ήταν μοναδική.
0: Ναι, τελείως.
1: Μοναδική, ήταν καθελωτική.
0: Τι θα βλέπουμε?
1: Πού?
0: Θα βλέπουμε τα σύρια από τα δικά σου.
1: ναι, το αμήχανο που προέρχεται από το ότι πόσο πολύ θαυμάζουμε και θα θέλαμε και εμείς να μπορούσαμε να φτάσουμε αυτό το επίπεδο των παραγωγών, το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί ξέρεις, το χρήμα κινεί τον πλανήτη και το ξέρουμε και πολιτικά. Αλλά πέραν αυτού και το έμψυχο υλικό, αυτό δηλαδή που γράφει ένας συγγραφέας, ένας σεναριογράφος και μεταφέρεται. Το Peaky Blinders τόλμησε, παρόλο που ήταν από τις 5 καλύτερες σειρές στο Netflix.
0: Δεν ξέρω, ναι.
1: Σε τηλεθέαση μεγάλη.
0: Τεράστια.
1: Ναι,
0: και η ταινία. Η ταινία είναι φανταστική να τη δείτε.
1: Αλλά βούτυξε στα άδυτα, έτσι. Ναι. Δηλαδή, τόλμησε πράγματα που δεν γράφονται εύκολα στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Και αυτό για μας θα ήταν ζητούμενο, αλλά ναι, πραγματικά εξαρτάται ποιο είναι και το αγοραστικό κοινό. Mm-hmm. Άλλο το Peaky Blinders που πάει σε όλο τον κόσμο και άλλο τα σειρία τα δικά μας πάνε, ας πούμε, στο Μέσο Έλληνα.
0: Ναι. Πάντως θα πας πάρα πολύ καλά. Μόνο 2 σειρία φέτος. Νομίζω είναι ένα καλός αριθμός. Να τα πούμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Καταρχάς, προβάλλονται και τα 2 τώρα, αλλά το 1 είχε γυριστεί πέρυσι και ήταν να προβληθεί πέρυσι. Είναι το Πόρτο Λεόνε το οποίο κάναμε με τον Α, που βασίζεται ουσιαστικά σε μια ιστορία της Τρούμπας το 1964. Και έχει ένα γνήσιο και αυθεντικό υλικό που στις μέρες μας είναι και ελκυστικό αλλά είναι και νοσταλγικό με έναν τρόπο, αλλά επίσης πιστεύω ότι καταγράφει πάρα πολύ έντονα και τη δική μας ψυχολογία.
0: Ναι. Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί
0: μια ιστορία που είναι πολύ της μόδας αυτό. Δηλαδή να φέρνουμε πράγματα από το παρελθόν. Ταινίες, προσωπικότητες, καταστάσεις. Και όλοι έχουμε αυτή την αίσθηση ότι είναι ψυχογράφημα εθνικό, αν και δεν είναι τωρινό.
1: Δεν είναι τωρινό. Φυσικά το 64 δεν είναι πολύ μακριά. Το 64 γεννήθηκα εγώ. Το Νοέμβριο του 64. Mm-hmm. Άρα είναι κοντά, είναι 62 χρόνια.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν μια πολύ έντονη περίοδο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αυτό που συνέβαινε μέσα στην Τρούμπα δεν συνέβαινε εύκολα αλλού. Πιστεύω ότι αυτές οι πολύ χαρακτηριστικές και έντονες στιγμές καταγράφουν την ψυχολογία των ανθρώπων. Τι θα θέλαμε? Θα θέλαμε να βγούμε από ένα διέξοδο, από μια οικονομία ασφυκτική, από μια φτώχεια και να διασκεδάσουμε με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό συνέβαινε στην Τρούμπα. Mm. Η Τρούμπα ήταν ένας τόπος που πραγματικά εκτονώθηκε μια καταπίεση κοινωνικοπολιτική. Εκείνη την περίοδο βρήκε τον δρόμο της. Πώς είναι, παιδί μου, το καλό ροκ, ας πούμε, της δεκαετίας του 60, τα παιδιά του Woodstock και αυτό το ρεύμα, το κίνημα των λουλουδιών, το οποίο φαίνεται πολύ οικείο και στο σήμερα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι μια ψυχολογία που μας αφορά.
0: Μας αφορά.
1: Θα θέλαμε.
0: Ονειρευόμαστε όπως τότε, όπως ονειρευόταν ο κόσμος τότε?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, με άλλον τρόπο. Γιατί δεν είμαστε στο τότε και είμαστε στο τώρα. Mm. Ο άνθρωπος πάντα θα ονειρεύεται, αυτή είναι η φύση του, να ονειρεύεται. Αλλάζει μορφή ανάλογα με την περίοδο που διανύει. Mm. Σίγουρα ονειρευόμαστε να φύγουμε από την οποιαδήποτε πραγματικότητα.
0: Τι μορφές έχεις αλλάξει εσύ? Γιατί ήσουν εδώ την άλλη φορά, δεν θέλω να κάνω την ίδια συνέντευξη. Γι' αυτό σήμερα έχω έρθει με σκονάκι, κυρίες και κύριοι, γιατί να μην τον ρωτήσω τα ίδια πράγματα. Λέγαμε την προηγούμενη φορά που είχες έρθει πόσες πολλές φάσεις ζωής έχεις περάσει και έχεις μιλήσει γι' αυτό, έτσι. Από ένα παιδί το οποίο πουλούσε φελιζόλ έξω από το γήπεδο ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Μετά έκανες διάφορες δουλειές, βρέθηκες στη Μύκονο, Τιερί Μιγκλέρ, γνώρισες ανθρώπους αδιανόητα διάσημους, ηθοποιία, δεν ξέρω αν έχω αφήσει κάτι απ' έξω, νύχτα, επιχειρηματίας, τα έχεις κάνει όλα. Αυτά πώς έχουν αλλάξει, πώς έχουν διαμορφώσει, δηλαδή πώς ήταν ο Σισοβίτης πριν από 30 χρόνια, ας πούμε. Πάλι δεν είναι πολύ μακριά.
1: Όχι, δεν είναι, γιατί ακριβώς πριν 30 χρόνια, παραδείγματος χάρη, άρχισε το θέατρο. Οπότε, πώς λένε ότι η ζωή είναι ένα κλείσιμο του ματιού, έτσι νιώθω και εγώ. Ακόμα άγουρος, ακόμα προτάρης, παρόλο τις εμπειρίες, παρόλο την τεχνική βελτίωση και την οποιαδήποτε διαδρομή μέσα στα κείμενα ή στους ρόλους, μ' αρέσει που νιώθω έτσι, την έκπληξη δηλαδή του ανθρώπου που θέλει να ανακαλύψει πράγματα.
0: Νιώθεις λίγο outsider, δηλαδή λίγο εκτός.
1: Τώρα πλέον όχι τόσο πολύ, αλλά συνεχίζω με έναν τρόπο και νιώθω. Συνεχίζω, αλλά αυτό είναι μάλλον η φύση μου. Όχι ότι, όπως ένιωθα παλιότερα, ότι επειδή δεν έχω περάσει μέσα από τις σχολές και ερχόμουν από το χώρο του modeling, ότι ήμουν απαρίσακτος, αλεξιπτωτιστής μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο χώρο.
0: Σε σνομπάρανε γι' αυτό.
1: Τότε ναι. Ναι, κάτι που δεν το αντιλαμβανόμουν. Είμαι λίγο αφελής. Και μάλλον επειδή είμαι και κάπως καλοπροαίρετος με τους ανθρώπους.
0: Δεν έχεις λόγο να είσαι πονηρός. Είναι διαφορετικό αυτό. Δεν είσαι αφελής. Δεν έχεις λόγο να έχεις ξέρεις, αυτή την πονηρό κουταμάρα.
1: Χαίρομαι που το λέει που το θέτεις έτσι. Ναι. Πολύ χαίρομαι που το θέτεις έτσι. Αλλά αν πάω αναδρομικά πολύ πιο πίσω όπως πήγες και θυμηθώ, ας πούμε, τα κουλούρια που λες και τα φελιζόλ που πούλαγα στο γήπεδο, στον ΠΑΟΚ, απ' έξω 10 χρονών. Κοιτώντας μετά την πορεία μέσα από τις οικοδόμες που με πήρε το καλοκαίρι ο πατέρας μου, επειδή ήταν οικοδόμος, τελείωσα τεχνικός μηχανικός αυτοκινήτων. Δούλευα σε συνεργεία, δούλευα σε φανοποιία, έκανα δηλαδή πράγματα.
0: Πιάνε τα χέρια σου ακόμα?
1: Κάπως ναι, κάπως ναι.
0: Κάπως ναι.
1: Πέρασα μέσα από τις οικοδόμες, δούλεψα στη λαχαναγορά, δηλαδή χειρονακτικές εργασίες έκανα αρκετές. Ναι. Και κάποια στιγμή. Μετά μπήκα στη νύχτα. Για να ξεφύγω από κάτι τέτοιο, μπήκα στη νύχτα. Πέρασα μία περίοδο στη νύχτα, αυτές τις πανηγυρικές εποχές της Μικόνου, της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, γιατί είμαι Θεσσαλονικιός.
0: Θεσσαλονικιός, ναι.
1: Οπότε αυτή η δεκαετία του 80 ήταν μία δεκαετία παγανισμού. Λες και ζούσαμε σε όνειρο και όχι στην πραγματικότητα.
0: Ότι όλοι θα γίνουν rock stars, τέλος πάντων, και ότι μπορεί να γίνει κάτι με την περίπτωσή σου. Εσύ βέβαια το έζησες αυτό. Γι' αυτό σε ρωτάω τι αλλαγές. Δηλαδή λες. Δεν ήμουν ένας άνθρωπος πονηρεμένος. Άρα ο Σισοβίτης εκείνης της εποχής που δεν ήταν πονηρεμένος έχει γίνει πονηρός τώρα? Δεν το πιστεύω.
1: Όχι. Όχι. Νομίζω κυταρικά η ιδιοσυγκρασία μας κουβαλάει και ένα DNA από τους προηγούμενους, τους γονείς μας. Ναι. Και αν τους δω αναδρομικά θα δω ότι ήταν καθαρές ψυχές. Και το λέω με συγκίνηση. Καμία πονηράδα. Δεν υπήρχε πονηράδα μέσα στο σπίτι, ούτε από τον πατέρα μου, ούτε από την μάνα μου. Και οι δύο ήταν ντόπιοι, αυθεντικοί και ντόμπροι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Ντόπιοι είπα, ντόπιοι. Ναι. Λοιπόν, αυτό με χαρακτήρισε. Δεν εκπαιδεύτηκα στην πονηριά. Ναι. Φεύγοντας σιγά-σιγά από το σπίτι ή βγαίνοντας, ας πούμε, στην παρέα και στον δρόμο, είδα την πονηριά. Κατάλαβα τι σημαίνει, πόσο χρήσιμη είναι και πόσο άχρηστη είναι. Το έκανα αυτό. Αλλά δεν την υιοθέτησα. Ναι. Θεωρούσα πάντα ότι καλύτερα καθαρό κούτελο, φτωχότερος θες, όπως θες πες το, στην αφάνεια. Αλλά δεν είχα αυτή την ανασφάλεια, γιατί για μένα περί αυτού πρόκειται.
0: Η πονηριά, λες, είναι ανασφάλεια.
1: Βαθιά. Ή είναι ένας στόχος, υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι ανασφαλείς, έχουν τεράστια αυτοπεποίθηση και τη χρησιμοποιούν και κάνουν μια διαδρομή καταπληκτική για τα δικά τους δεδομένα. Δεν ξέρω αν είναι αγαπητή.
0: Ένστικτο ή μυαλό?
1: 50-50.
0: Ένστικτο ή λογική. 50-50 λες.
1: Ναι. Νομίζω ότι στην Αθηνά και χείρα. Γιατί αν έχεις ένα από τα δύο, πες ότι έχεις δυνατό ένστικτο. Ωραία. Κάποια στιγμή θα τσαλαβουτάς, αλλά θα πρέπει να έρθει και αυτή η λογική να σε βάλει σε μία τάξη. Γιατί η σοφία χρειάζεται ένα πνεύμα εκπαιδευμένο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άρα νομίζω πνεύμα και σώμα.
0: Έχω εδώ τις ερωτήσεις που έχω ετοιμάσει.
1: Χαίρομαι για σένα,
0: κύριε μου. Λοιπόν, σου έχουν, επειδή λες ότι ήσουν μία περίπτωση ηθοποιού που μπορεί και να σε σνόμπαρα λίγο στην αρχή, αυτός ήταν μοντέλο. Σου έχουν πει ποτέ κάτι, σε έχουν κριτικάρει με τρόπο που σε τσάκισε, δηλαδή που σου είπανε κάτι, δεν είναι όλες οι κριτικές ίδιες, που κάτι εσένα σου χτύπησε πάρα πολύ άσχημα?
1: Θα πρέπει να το θυμηθώ. Σίγουρα θα συνέβη.
0: Δεν πρέπει να σε τσάκισε για να μην το θυμάσαι.
1: Α, να με τσάκισε. Κοίταξε. Θα σου πω ότι. Ναι. Και είναι και η πρώτη φορά που θα το πω, δηλαδή, αλλά έχει. Μ' αρέσει. Κάποια στιγμή γύρω στα 23, 24, 25, εγώ είχα δύο κολλητούς. Όπου με την πάροδο των χρόνων, ενώ θαυμάζαμε ο ένας τον άλλον και πιστεύαμε ο ένας τον άλλον, και αν θέλεις, βοηθάγαμε ή εκπαιδεύαμε ο ένας τον άλλον, κάποια στιγμή ο ένας από τους δύο με απέρριψε. Με ακύρωσε και μου είπε ότι ξέρεις κάτι, εσύ δεν είσαι για μας. Έδειξε μια υποτιθέμενη ανωτερότητα. Εμείς είμαστε καλλιτεχνικές φύσεις, εσύ είσαι κάτι άλλο.
0: Άρα ήταν καλλιτέχνες, φίλοι. Ναι.
1: Ναι.
0: Ότι εσύ τώρα, άντε καλέ, θα ζήλευε.
1: Και ο χρόνος απέδειξε τι και ποιος και πού. Αλλά εμένα αυτό μου...
0: Τι δουλειά κάνει τώρα. Καμία σχέση.
1: Καμία.
0: Είναι εκτός. Λοιπόν, εσύ είσαι εντός.
1: Εμένα
0: όμως
1: αυτό μου στήξε πάρα πολύ. Έλα όμως από τις πληγές μας μαθαίνουμε και από τις σίτες μας και εκεί πλάθουμε χαρακτήρα και νομίζω ότι τελικά μου έκανε καλό, όπως μου έκανε καλό και ο στρατός που με τσάκισε και με γονάτισε, γιατί ήμουν κακομαθημένος, αν θέλεις. Λοιπόν, και τα λοιπά.
0: Περίμενε, κακομαθημένο ένα παιδί που είχε κάνει ένα σωρό χειρονακτικές εργασίες από παιδάκι. Δεν είναι ότι έκανες χειρονακτικές εργασίες άντρας, έτσι. Ναι. Γιατί λες.
1: Γιατί δεν μου πατήσανε κάτω το τζαμπουκά και το εγώ μου. Ναι. Ενώ στρατό το κάνανε. Mm. Και έτσι θα έπρεπε. Άμα βγεις, ας πούμε, στον πόλεμο, δεν μπορείς να βγεις με μία αντίσταση και να, α, εγώ ρε παιδιά, δεν θα το κάνω αυτό. Στο σπίτι μου δινόταν το περιθώριο να έχω μία αυτονομία, έτσι, μία προσωπικότητα και να μην δέχομαι.
0: Ναι.
1: Όχι να μην δέχομαι τις συμβουλές των γονέων, αλλά να μην δέχομαι προσβολές.
0: Είχες τα προνόμια του μοναχογιού, έχεις μια αδερφή, έχεις μιλήσει για την οικογένειά σου πάρα πολύ, για τη μαμά σου, για τα προβλήματά της, αλλά για τη φοβερή αγάπη που σου είχε. Οπότε δεν ξέρω, ήσουν ο μοναχογιός, ο ευνοημένος, ότι δεν πειράζει, ότι και να κάνει το παιδί μια χαρά κάνει.
1: Κοίταξε, ευτυχώς έγινε σωστή εκπαίδευση. Ήμουνα ναι, μην τον αγγίζετε, αλλά από την άλλη μεριά έτρωγα και ξύλο. Γιατί τότε ήταν οι εποχές τέτοιες. Και επειδή φαίνεται ότι σε ένα κάποιο βαθμό έχω μια διάσπαση προσοχής.
0: Πώς το κατάλαβες αυτό?
1: Στην πορεία. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκεντρωθώ όταν διαβάζω. Δηλαδή τώρα θα πιάσω ένα ρόλο και θα κουραστώ. Ενώ έχω καταλάβει το περιεχόμενο πολύ καλά. Θα κουραστώ να συγκεντρώσω το μυαλό μου πάνω σε αυτό που διαβάζω. Την ώρα που διαβάζω θα σκεφτώ άλλα δύο, τρία, τέσσερα ή πέντε πράγματα παράλληλα.
0: Πώς μαθαίνεις τα λόγια σου?
1: Με την επανάληψη, μήτρη μαθήσεως.
0: Ναι.
1: Και ενώ στην αρχή προσπαθώ να παρατηρήσω εγώ τι λέω, πρέπει να τελειώσω σύντομα με αυτό για να δω ο άλλος τι μου λέει. Okay. Γιατί εγώ θα απαντήσω σε σένα. Mm-hmm. Εσύ θα θέσεις τα πολύ ωραία ερωτήματα που έχεις γράψει. Εγώ θα απαντήσω. Αν δεν προσέξω τι θα μου πεις, δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Άρα δεν έχεις διάσπαση, βαριέσαι. Γιατί αν είχες διάσπαση, φαντάζομαι, δεν ξέρω η δουλειά σας τι απαιτεί, φαντάζομαι θα δυσκολευόσουν, γιατί είναι πολύ αποστήθηση αυτό που κάνετε εσείς και το παίζετε κιόλας. Δεν είναι μόνο ότι μαθαίνετε τα λόγια, πάτε και τα λέτε παπαγαλία. Μήπως βαριέσαι εύκολα?
1: Κοίταξε, δεν είναι ότι αν βαριόμουν θα τα παράταγα.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ενώ μήπως βαριέσαι εξής, τη στιγμή, θες εναλλαγή.
1: Νομίζω ότι μπορεί να είναι κομμάτι της διάσπασης αυτό.
0: Οκ, okay. Οπότε είναι διάσπαση λες.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή φαντάσου ότι για να διαβάσω φόραγα τη μάσκα του Ζωρό όταν ήμουν μικρός. Και μου έλεγε η μάνα μου...
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι, αλεκάκι μου, ναι, είσαι ο Ζωρό, αρκεί να διαβάζεις. Έπρεπε να έχω ένα άλοθη.
0: Ναι.
1: Αλλιώς με το που χτύπαγε, ας πούμε, το τηλέφωνο από το παραδίπλα διαμέρισμα ή άκουγα το ασανσέρ, θα παρατούσε αυτό που διάβαζα να πάω και καλά να ανοίξω την πόρτα γιατί κάποιος έρχεται. Βαριόμουν όπως το λες, αλλά αυτή η βαρεμάρα νομίζω ήταν ουσιαστικά από μια ανικανότητα να συγκεντρωθώ, η οποία όμως η επιστήμη λέει ότι τέτοιου είδους άνθρωποι μπορούν, ναι μεν κουράζονται, ναι μεν ταλαιπωρούνται, αλλά μπορούν να διεισδύσουν πολύ πιο βαθιά σε κάτι της.
0: Ναι, όταν θέλουν να προσέξουν κάτι, το προσέχουν για τα καλά. Πολύ ωραία. Κανόνας που ακολουθείς πιστά ό,τι και να γίνει, υπάρχει?
1: Η σωματική μου υγεία. Ναι, μπορώ να το πω. Πιστά τη γυμναστική. Την αγαπώ. Πιστότατα. Δηλαδή, αν δεν έχω κάποιο ατύχημα και έχω χρόνο, μπορώ να τα παρατήσω όλα και να θέλω μόνο να γυμνάζομαι. Και...
0: Αυτή είναι μία από τις φωτογραφίες. Υπάρχει και μία άλλη, νομίζω, πάρα πολύ πρόσφατη. Δεν ξέρω αν την έχουμε. Να τη. Λοιπόν, εδώ είναι πολύ πρόσφατη φωτογραφία, πρέπει να πω. Δεν έχεις λίπος, ρε παιδί μου. Τι, δηλαδή, είναι μπράβο σου, πραγματικά. Πώς τα καταφέρνεις? Δεν ρουφιέσαι εδώ, είσαι πολύ χαλαρός.
1: Σκέφτομαι, κοιμάμαι.
0: Έχει τύχει ποτέ να έχεις πάρει λίγο και να πεις, κάτσε να ρουφίξω λίγο την κοιλιά?
1: Ναι, βέβαια.
0: Α, το έχεις κάνει, το έχει κάνει ο Σισοβίτης, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Κανείς δεν είναι τέλειος. Το έχει κάνει και άνθρωπος ο οποίος ζει με κοιλιακούς συνεχώς.
1: Το έχω κάνει και πλέον αποδέχομαι και τις ατέλειες πάνω μου. Παλιότερα θα ήμουν πιο ανασφαλής και θα ήθελα να έχω πιο τέλεια εικόνα. Αλλά με την πάροδο του χρόνου φαίνεται ότι αποδέχομαι τα λάθη και τα εκτιμώ και τα χαίρομαι κιόλας.
0: Ναι. Λες, εντάξει, φάγαμε λίγο παραπάνω.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Είμαι πολύ πιο χαλαρός. Ας φαίνεται αυστηρό το σώμα.
0: Ναι.
1: Έχω περάσει περίοδο που μπορεί να πει ένα μπουκάλι μόνος μου το βράδυ. Στη νύχτα δούλευα.
0: Αυτό είναι. Έχεις αισθανθεί ποτέ ότι έχεις ανάγκη να το πιεις αυτό το μπουκάλι, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει?
1: Τώρα όχι. Καθόλου.
0: Έχεις περάσει από εξάρτηση δηλαδή αλκοόλ?
1: Όχι εξάρτηση, αλλά.
0: Μπορεί να είναι ψυχολογική εξάρτηση.
1: Ναι, ναι, ναι. Επειδή ήταν η δουλειά μου τότε και δούλευα στα μπαρ που τότε ο κόσμος, αν δεν έπινες εσύ, δεν έπινε και αυτός και σε κέρναγε συνέχεια, χωρίς να το καταλάβεις, έφευγες τύφλα. Ναι. Τύφλα. Αν βάλεις δε ότι δεν κοιμόμασταν πριν από τις 9 το πρωί, αυτό που λέμε πειθαρχία πάνω στη σωστή υγιεινή, δεν υπήρχε. Υπήρχε μια τρελή αντίφαση ανάμεσα σε μια ασυδοσία, αλλά και σε μια πειθαρχία. Δηλαδή, μπορεί να ξενυχτάγαμε, να μεθάγαμε, να κάναμε ό,τι παλαβό μπορείς να φανταστείς και το μεσημέρι της επόμενης και μεθυσμένοι να πηγαίνουμε στο γυμναστήριο.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Πολύ. Σε τι άλλο είσαι αυστηρός?
1: Μάλλον έχω. Αυτομαστιγώνομαι και είμαι πέραν του δέοντος που αρχίζω και το περνάω με τον καιρό. Επικριτικός με τις αποδόσεις μου. Παίζω κάτι, το κοιτάω στην τηλεόραση, στο θέατρο, νιώθω κάπως ότι δεν το πέτυχα. Αυτού του είδους την τελειομανία, την οποία όμως με το χρόνο τη βελτίωσα πάρα πολύ και δέχομαι να βλέπω τα λάθη μου, γιατί νομίζω ότι ο θεατής μέσα από αυτά τα λάθη χτίζει χαρακτήρα, το χαρακτήρα που του παρουσιάζεις.
0: Ναι.
1: Οπότε πλέον δεν είμαι τόσο αυστηρός όσο ήμουνα. Γιατί οι υπόλοιποι δεν μου φταίνε για να πω ότι είμαι πολύ αυστηρός με σένα ή με τον άλλον.
0: Ναι. Όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα έχεις προγραμματίσει. Δεν ξέρω αν είσαι άνθρωπος που προγραμματίζει, έχει σχέδιο, αν είσαι αυθόρμητος άνθρωπος. Όταν λοιπόν συμβαίνει κάτι απρόοπτο, τι τύπος είσαι τότε?
1: Πιστεύω ανάλογα με τις συνθήκες. Είμαστε όλοι μας. Μπορεί να ακουστώ συντηρητικός και κάποιες στιγμές να ακουστώ και πολύ φιλελεύθερος.
0: Ναι.
1: Με έναν μαζοχισμό δέχομαι μερικές φορές αυτό το οποίο συνέβη αλλιώς από ό,τι το φανταζόμουν. Ναι. Δίνω χώρο στην έκπληξη και στο άγνωστο και εμπιστεύομαι ότι αυτό το πράγμα θα είναι ένα μάθημα και θα με πάει και κάπου αλλού. Και μ' αρέσει τα πράγματα να μην είναι όπως τα φαντάζομαι. Κάποτε μου δημιουργούσε μεγαλύτερη ανασφάλεια, αλλά όχι σε βαθμό να με εγκλωβίσει. Δεν ήμουν ποτέ άνθρωπος που θα με εγκλώβιζε το ότι αν δεν συνέβαιναν όπως τα φανταζόμουν τα πράγματα, εγώ δηλαδή, ξέρεις, θα έπεφτα σε μια κατάθλιψη. Ναι. Δεν το κάνω αυτό.
0: Μου έλεγε στην προηγούμενη συνέντευξη ότι δεν αγχώνεσαι γενικά. Δεν είσαι αγχώδης.
1: Είπα τέτοιο πράγμα εγώ,
0: ναι, δεν ξέρω. Μπορεί να έχεις χαλαρώσει. Στις συνεντεύξεις λέμε διάφορα πράγματα που δεν ισχύουν.
1: Θα το πω πρακτικά.
0: Ναι.
1: Πέρασα 10 χρόνια γαστρίτιδα. Από τη στιγμή που περνάει το στομάχι πρόβλημα, έτσι, που είναι η πεμπτουσία εδώ και είναι ο δεύτερος εγκέφαλος, πάει να πει ότι αλεκάρα αγχώνεσαι.
0: Ναι. Τι σε άγχωνε? Είπες ότι η απόδοσή σου, το θέατρο, ενδεχομένως οι επιχειρήσεις, γιατί είσαι και επιχειρηματίας.
1: Ναι, όλα μαζί. Η καθημερινότητα, το αν πετύχαινα το στόχο μου στο βαθμό πως εγώ τον προσδοκούσα, η συμπεριφορά μου με τους άλλους, το πώς αντιμετώπιζα τα γεγονότα στη ζωή, θανάτους γονέων, σχέσεις και χίλια δύο άλλα πράγματα. Γιατί τώρα είμαι πιο ήσυχος, επειδή και οι γονείς μου έχουν φύγει εδώ και χρόνια. Ξέρεις, που είναι αυτή η περίοδος που είναι μεταβατική και κόβεται ο εμφάλιος, είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είσαι αγχωμένος και να μην το γνωρίζεις, αλλά υποσυνείδητα συμβαίνουν πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Και βγαίνουν από μέσα πράγματα, έτσι.
0: Ποια είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου? Είναι πολύ ανοιχτό ερώτημα.
1: Η καλύτερη.
0: Σε ποιες συνθήκες θα συναντήσω τον καλύτερο σου Σοβίτη?
1: Επειδή μου αρέσουν τα λογοπαίγνια, η καλύτερη μπορεί να είναι και η χειρότερη.
0: Δηλαδή.
1: Και έχει βάση αυτό που λέω. Πάντα μου αρέσει η άλλη όψη του νομίσματος. Μπορεί αυτή που εγώ θεωρώ καλύτερη να μην είναι για τους άλλους.
0: Ναι.
1: Και μπορεί αυτή που εγώ θεωρώ χειρότερη, που με κάνει πιο εγκρατή, λιγότερο εκδηλωτικό,
0: να είναι καλύτερη για τους άλλους που εισπράττουν τη συμπεριφορά.
1: Και για μένα. Μπορεί δηλαδή να οριμάζω μέσα από την χειρότερη εκδοχή του εαυτού μου. Που αυτό, ναι. Δηλαδή η φιλοσοφία το λέει ως έτσι και έχει το δίκιο της. Πρέπει να φάει τα χαστούκια του άνθρωπος για να καταλάβει Τι σημαίνει ζωή.
0: Παίρνεις ικανοποίηση από τα όχι που λες.
1: Άλλοτε ναι, άλλοτε όχι, γιατί πάντα αφισβητώ τον εαυτό μου. Μ' αρέσει η αφιβολία.
0: Ναι.
1: Είναι σοφό συνέστημα.
0: Λένε ότι οι καριέρες φτιάχνονται από τα όχι. Είναι το γνωστό κλισέ. Εσύ έχεις πει όχι, που είπες τελικά δικαιώθηκα και έκανα πολύ καλά που δεν έκανα αυτές τις δουλειές.
1: Ναι, το έχω πει αρκετές φορές. Αλλά ευτυχώς έχω μετανιώσει.
0: Ναι.
1: Που δεν είμαι χαρακτήρας που μετανιώνω συχνά, αλλά έχω μετανιώσει που είπα όχι σε κάτι.
0: Ναι.
1: Έτσι, το οποίο αποδέχτηκε ότι ήταν καλό. Και επίσης, αυτό δεν είναι και ωραίο. Μα μην μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον.
0: Ναι. Δεν παντρεύεσαι, εντάξει, το έχεις πει, δεν έχεις αποκλείσει τίποτα. Οι γονείς σου έχουν φύγει από τη ζωή, το έχεις πει και το έχεις συζητήσει πολύ ανοιχτά. Ποιος είναι ο σταθμός σου, η ασφάλειά σου, πού πας, όταν χρειάζεται κάπου να πας, να κρυφτείς, να αγκαλιάσεις, να σε αγκαλιάσουν.
1: Πάντα έχω κάποιο σύντροφο μαζί μου. Επίσης, βασίζομαι πολύ, καλός ή κακός, στους πολύ κοντινούς μου ανθρώπους και φίλους, γιατί είμαι κοινωνικότατος και είμαι και δοτικός, άρα παίρνω και εγώ μια μεγάλη αγάπη από πολύ κόσμο. Τα βαφτιστήρια μου, τα μωρά, τα οποία εγώ δεν έχω, αλλά είναι εκεί, ψυχολογικά δηλαδή, με στηρίζουν. Αλλά έχω χτίσει καλές σχέσεις, καταρχάς, με την αδερφή μου και την οικογένειά της στη Θεσσαλονίκη και τα νύψια μου, που πλέον είναι και μεγάλα, είναι 30-33 χρονών. Αλλά με τους πολύ κοντινούς ανθρώπους που εδώ δεν έχω και λίγους. Οι πολλοί φίλοι είναι λίγοι, αλλά οι κοντινοί άνθρωποι είναι αρκετοί. Πιστεύω ότι την κατάλληλη στιγμή, ξέρεις, θα υπάρχει άνθρωπος
0: δίπλα μου. Θα υπάρχει.
1: Και τώρα υπάρχει. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν έχουμε άνθρωπο. Επειδή δεν παντρεύεται κανείς, δεν σημαίνει ότι θα δυστυχήσεις την πορεία.
0: Δεν το είπα αυτό.
1: Όχι.
0: Εγώ είπα, επειδή δεν έχεις το λιμανάκι το κλασικό, ποιο είναι το λιμανάκι. Υπάρχει λιμανάκι, υπάρχει. Μου λες πολλά λιμανάκια.
1: Ναι, γιατί πολλές φορές υπάρχουν πολλοί που κάναν παιδιά και δεν βρήκανε λιμάνι εκεί.
0: Καλά, ναι.
1: Γεράσανε μόνοι τους και στην ψάθα.
0: Εννοείται.
1: Αλλά νομίζω, αν δεν ξέρω να σε διακόπτω, νομίζω ότι το σημαντικότερο λιμάνι είναι ο εαυτός μας ο ίδιος. Φυσικά, πρακτικά, αν μείνεις παράλυτος και πρέπει κάποιος να σε φροντίσει, χρειάζεται ανθρώπους.
0: Είσαι πολύ αυτάρκης πάντως. Είσαι ανεξάρτητη φύση.
1: Μας αρέσουν αυτοί οι Ασιάτες, οι γκουρού, που ξέρουν να μένουν σε ένα δέντρο και να. Δεν είμαι αποστασιοποιημένος, αλλά μ' αρέσει όταν ένας άνθρωπος μπορεί να πιστέψει στον εαυτό του και είναι ολιγαρχής.
0: Σ' αρέσει. Αυτάρκης, δηλαδή να μην ότι εγώ είμαι αυτό που είμαι και δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι. Γιατί από τις απαντήσεις σου αυτό φαίνεται, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να μην καταλαβαίνω ακριβώς.
1: Όχι, πολύ καλά καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι είμαι ευχαριστημένος με αυτό.
0: Είσαι ευχαριστημένος με την πάρτι σου,
1: που
0: λένε. Θυσία που έχεις κάνει για άλλον άνθρωπο. Μεγάλη.
1: Μεγάλη. Τώρα, μάλιστα. Τώρα μας έπιασες. Όχι, μεγάλη. Δεν θα θεωρούσα θυσία το ότι κάθισα και στάθηκα πολύ στους γονείς μου όταν φεύγανε. Δεν είναι θυσία. Είναι μια κίνηση γενναιόδορη για αυτό που μας δώσανε μια ζωή. Και στεναχωρέθηκα που όταν φύγανε δεν μπορούσα, όχι δεν μπορούσα, μέχρι να φύγουνε ότι δεν έδωσα το χρόνο που θα μπορούσα να τους δώσω. Αλλά έπρεπε και εγώ να ανεξαρτοποιηθώ και να πλάσω χαρακτήρα. Να έχω τις δουλειές μου και να μένω και στην Αθήνα και όχι στη Θεσσαλονίκη. Αλλά θυσίες για άλλους, δεν ξέρω πώς ορίζει κανείς τον όρο θυσία.
0: Σκέψου το στο διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια αυτές, δεν σε χάλασε.
3: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
4: Στην Cosmote TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs στη Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Cosmote Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Cosmote TV. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Άλλη μια μέρα στην κίνηση, εκεί που θα συναντήσεις όλα αυτά που κάνουν το πονοκέφαλο ανυπόφορο. χρειάζεσαι το Deponin Sticks Maximum. Σε πρακτική μορφή που διαλύεται απευθείας στο στόμα χωρίς νερό για να κουφίσει από τον πόνο. Deponin Sticks. Παντού μαζί σου, χωρίς νερό.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Αυτή την Κυριακή η καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας, αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Επιστρέψαμε, εδώ είναι ο Αλέκος Σοβίτης και σκεφτόσου να είπες, θα σκεφτείς τι μεγάλη θυσία έχεις κάνει, δεν ξέρω αν τίποτα.
7: Όχι, μας πήρε η κουβέντα μας και τι εννοώ με τον όρο θυσία που λες. Ναι. Πιστεύω ότι ό,τι κάνουμε, η άλλη είναι αφορμή, αλλά ουσιαστικά το κάνουμε για μας.
6: Εννοείται.
7: Λοιπόν, οπότε όταν κάποιος λέει ότι εγώ έκανα θυσία, είναι σαν να θεωρεί ότι δεν πήρε κάτι από αυτό, έδωσε το μέγιστο δυνατό, αλλά και το έκανα για τον άλλον, ανιδιωτελώς, αλλά εγώ νομίζω ότι υπάρχει κάποιο προσωπικό όφελος πίσω από κάθε μας κίνηση.
6: Υπάρχει.
7: Οπότε η απόλυτη ανιδιοτέλεια για μένα δεν ξέρω αν υφίσταται.
6: Ναι, ποιος ξέρει.
7: Είμαστε λίγο ιδιωτελείς. Αυτός είναι ο ορισμός της φύσης μας.
6: Ναι.
7: Και ωραία. Δεν είναι κακό.
6: Όχι, δεν είναι κακό. Ωραία, κάτσε, θα σε ρωτήσω, επειδή λες ότι από τη φύση μου είναι έτσι. Από τη φύση σου τι τύπος είσαι? Από τη φύση σου. Αν έπρεπε να περιγράψεις το πώς είσαι τελείως φυσικάς, πριν σε διαμορφώσει η ζωή, πριν σε διαμορφώσει η νύχτα, η μέρα, το θέατρο. Τι τύπος είσαι, ποια είναι η φύση σου?
7: Παρορμητικός και τολμηρός.
6: Ναι.
7: Γενναίος με μία, να μην παρεξηγηθεί έννοια, μ' αρέσει η ανοιχτή θάλασσα, οπότε παίρνω ρίσκα. Δεν πρέπει να έχω πάντα στεγανά για να πάρω μία απόφαση.
6: Ναι.
7: Μ' αρέσει το άγνωστο με αλφα κεφαλαίο. Και ας έχει κόστος. Δηλαδή θα κάνω κάτι που κάποιος μπορεί να μου έλεγε, ω παρεμάκα, πού πας? Πας στην Αφρική με τα λιοντάρια? Θα πάω. Θα τα κάνω αυτά. Μεγαλώνοντας ίσως λιγότερο, αλλά μεγαλώνοντας μπορείς να είσαι πιο τολμηρός σε άλλους τομείς. Αλλά μ' αρέσει να χαίρομαι τη ζωή και τον ήλιο, μεταφορικά ή κυριολεκτικά. Και η ολιγορία δεν είναι κάτι που με χαρακτηρίζει.
6: Ναι.
7: Όχι. Δηλαδή νομίζω στον πόλεμο θα ήμουν της πρώτης γραμμής και ασφάω τα μούτρα μου.
6: Θα πήγαινες. Δεν θα ήσουν από αυτούς που θα ψάχναν τρόπο να την κάνουν και να φύγουν εκτός Ελλάδος?
7: Εξαρτάται. Ξέρεις, οι ιδεολογίες πεθάνανε, λέω, στο θεατρικό που κάνουμε και κάποτε ήταν αρκετά ισχυρές για να σου πούν, να σε κάνουν να νιώσεις ότι πεθαίνεις για τη σημαία.
6: Ναι.
7: Τώρα, επειδή το συμφέρον είναι ξεκάθαρο πίσω από οποιοδήποτε πόλεμο γίνεται, νιώθω ότι θα πιαστώ μαλάκα και ότι θα θυσιαστώ, ας πούμε, για τα συμφέροντα κάποιων άλλων.
6: Ναι.
7: Τα πάντα είναι σχετικά. Γιατί άμα θα έρθει η ώρα του πολέμου...
6: Υπερβομών και αιστιών.
7: Ναι. Και εδώ έρχεται το λογική ένστικτο που πες. Έτσι. Που είναι πολύ ωραίο, γιατί άμα πάντα μπαίνει η λογική, δεν θα πάει να πολεμήσει κανείς.
6: Ναι.
7: Και η ιστορικότητά μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Οι άνθρωποι εν γέννη.
6: Κορόιδο έχεις πιαστεί?
7: Όχι.
6: Σε ποιο τομέα?
7: και στα ερωτικά και πιστεύω στα επαγγελματικά. Ίσως έχω προδοθεί από φίλους, αλλά όχι πολύ έντονα. Ένα παράδειγμα σου είπα στην αρχή που μου στήχησε πάρα πολύ. Και τελικά όλες αυτές οι απογοητεύσεις, δεν ξέρω αν γινόταν από πρόθεση για να πω ότι με κοροϊδεύανε. Εμείς μερικές φορές νιώθουμε ότι κοροϊδευόμαστε. Ο άλλος εκεί ήτανε. Το σήμα και το μήνυμα το είχε περάσει. Εμείς εθελοτυφλούμε.
6: Άρα να υποθέσω ότι όταν λες πιάστηκα κορόιδο και στα ερωτικά, είναι όταν τρως κέρατο.
7: Όταν τρως κέρατο πιάνεις κορόιδο, ναι, συνέβη. Ναι, συμβαίνει.
6: Τεράστιο το τραύμα ή εντάξει συνήλθες και...
7: Έφαγα κανένα δυο κατραπακές που μου στήχησαν, αλλά επειδή δεν είμαι και το πιο φρόνιμο παιδί ή δεν ήμουνα, τώρα είμαι.
6: Την είχες κάνει κι εσύ.
7: Τις κουτσουκέλες.
6: Την είχες κάνει
7: τις κουτσουκέλες. Αρκετά πολλές φορές. Και όπως έλεγε η θεία μου κάποτε, άχα λεκάκι, θα κάψεις καρδιές.
6: Περίμενε. Την είχες κάνει εσύ και στην κάνα, ναι. Καλά να πάθεις άμα ήταν έτσι.
7: Όχι, όχι. Την έκανα εγώ φαίνεται σε άλλους, ενώ νόμιζα ότι...
6: Κάρμα.
7: Ναι.
6: Ναι.
7: Ότι ξέρεις κάτι, εγώ έχω άλοθη. Εγώ σου είπα ότι έτσι είμαι σαν άνθρωπος.
6: Ναι.
7: Έτσι. Και επειδή είμαι φιλελεύθερο παιδί και πολυγαμικός.
6: Α, έλεγες τέτοιες λεβαδιές.
7: Ναι, τέτοιες μαγικές διάφορες.
6: Λοιπόν. Ωραία. Οπότε... Ωραίος. Πιες νερό, θα μιλάω εγώ. Λοιπόν, τώρα, μεγαλώνοντας, η λέξη μεγαλώνοντας, τι σου λέει εσένα, τι αισθάνεσαι, το μεγαλώνοντας, μεγαλύτερος, 60+, τι σου λέει?
7: Πάντα, επαναλαμβάνω, βλέπω και τις δύο όψεις του νομίσματος. Ναι. Αντιφατικά τα συναισθήματα.
6: Το σώμα τι λέει που έχεις καλή σχέση με το σώμα σου?
7: Ναι, δηλώνει ότι πλέον αρχίζει και χάνει την δύναμη που είχε. Αυτό σίγουρα. Αλλά να, που, γι' αυτό λέω οι δύο όψεις του νομίσματος. Καλά το έθεσες. Απ' την άλλη όμως έρχεται η σοφία. Έρχεται ένα πνεύμα το οποίο ασκείται περισσότερο και βελτιώνεται περισσότερο. Και είχε ενδιαφέρον κάποτε σε ένα ταξίδι που είχα κάνει στην Αφρική, ένας Αφρικανός μου είχε πει, ξέρεις κάτι, ο χρόνος δεν φεύγει από εμάς. Ο χρόνος έρχεται προς τα εμάς. Οπότε είναι καθαρά οπτική ματιά.
6: Ναι.
7: Πώς βλέπει κανείς τη ζωή, την ύπαρξη αυτή καθεαυτή. Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν φιλοσοφήσει και σου λέει ότι έτσι αντιμετωπίζουν την παροδικότητα.
6: Ναι.
7: Ότι πάμε προς κάπου, εδώ μιλάμε για 1,5 δισεκατομμύριο μουσουλμάνους που πιστεύουν ότι το ρύζι και οι γυναίκες είναι στη μεταθάνατο. Οι δικοί μας οι χριστιανοί πιστεύουν ότι είναι ο Άγιος Πέτρος και τους περιμένει εκεί να τους πει θα πας δεξιά-αριστερά.
6: Καλύτερο είναι
7: έτσι.
6: Αυτό.
7: Και τα λοιπά.
6: Ναι.
7: Εγώ νομίζω ότι επειδή είμαι και έτσι λίγο αγνωστικιστής, οι πολυθεϊστές και οι... έχουν έναν άλλο τρόπο που αποδέχονται την παροδικότητα του χρόνου. Το ζηλεύω.
6: Ναι.
7: Το ζητούμενο είναι αυτό. Να μπορέσεις να συμβιβαστείς με το τώρα.
6: Ναι, για να το ζηλεύεις σημαίνει ότι αισθάνεσαι λίγο άσχημα. Το μεγαλώνοντας είναι λίγο.
7: Όλοι μας.
6: Σε φλερτάρουν.
7: Τι με βοηθάει η δουλειά μου. Η δουλειά μου με βοηθάει ακόμα.
6: Αν δούλευες σε μια τράπεζα, νομίζω πάλι θα σε φλερτάραν, αλλά ίσως να ήταν διαφορετική ποσότητα.
7: Βέβαια. Αν τώρα με φλερτάρουν δύο, τότε θα ήταν ένας ή μισός.
6: Ναι, ναι.
7: Γιατί έχουμε μια δημόσια εικόνα. Οπότε είναι φυσιολογικό. Αυτό να συμβαίνει.
6: Πώς το διαχειρίζεσαι αυτό, παίρνεις την ευχαρίστηση, γιατί το έχεις αντιμετωπίσει πολλά χρόνια. Είσαι από τους ανθρώπους που μπορούν να μιλήσουν για αυτό το θέμα, φλερτ.
7: Ναι, νομίζω ότι όλοι θέλουμε την κοινωνική αποδοχή.
6: Ναι.
7: Όλοι επιζητούμε τα μάτια του κόσμου πάνω μας. Όλοι. Όλοι. Αν πει κάποιος ότι δεν, νομίζω ότι αυταπατάτε.
6: Ναι.
7: Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός.
6: Τι φλερτ
7: και δεν νομίζω ότι ήταν ποτέ τόσο, σε τέτοιο βαθμό.
6: Τι φλερτ αρέσει να σου κάνουν?
7: Νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε, είναι περισσότερο εδώ. Κάποτε ήταν η τεσοστερόνη και τα ιστρογόνα, τα οποία, ξέρεις, αυτά κάνανε πάρτι και δεν μπορούσες να πεις τίποτα. Έβλεπες τον άλλο να λες χαζομάρες να μου λέει, εγώ, ξέρεις, να κοιμηθώ μαζί του. Αλλά όσο μεγαλώνουμε, και κάπου διάβασα μια στατιστική που λέει ότι πλέον στις εποχές που ζούμε, το φλερτ έχει μετακινηθεί από κάτι, γιατί εμείς μεγαλώσαμε σαλάνες. Οπότε επικοινωνούσαμε, γεια σου, τι κάνεις, πώς είσαι, δεν είδα, έτσι. Λοιπόν, τώρα, λόγω της τεχνολογίας από το Millennium και μετά, λένε, οι στατιστικές λένε ότι οι άνθρωποι φλερτάρουν περισσότερο με την πνευματικότητά τους.
6: Εσύ φλερτάρεις με αυτόν τον τρόπο? Το πάω τώρα από την άλλη πλευρά.
7: Ναι. Ναι. Εγώ βαριέμαι πλέον και δεν μπορώ αν ο άλλος δεν έχει να μου πει κάτι.
6: Δεν, ναι, ψάχνεις να στείλεις μήνυμα στο Instagram, ξέρω εγώ, δεν ξέρω όλα αυτά. Είσαι παραδοσιακός. ζητάς να βγεις έξω.
7: Όλα τα έχω κάνει.
6: Τα έχεις κάνει
7: και
6: όλα.
7: Τα Instagram και ναι. την παραδοσιακότητα και
6: το... Το καλύτερο ποιο είναι.
7: Δεν έχω συνταγή σε αυτό.
6: Ανάλογα με την περίπτωση.
7: Ναι, μ' αρέσει να μπαίνεις σε ένα σασέρ και ξαφνικά σου μιλάει κάποιος και να γυρνάς και να λες όπα και να τσιμπάς και να γίνεται και να.
6: Ναι. Το οποίο μπορεί να μην οδηγεί και κάπου, αλλά σου έχει φτιάξει την ημέρα, έτσι όχι. δεν είναι. Δηλαδή, αλλά... ωραίο.
7: Πολύ.
6: Ναι.
7: Και το Instagram δεν είναι μαθηματικά αποδειγμένο θα οδηγήσει κάπου. Μπορεί να φλερτάρεις, ας πούμε, με 15 ανθρώπους και να μην γίνει ποτέ τίποτα.
6: Ναι. Θα πατήσεις like σε μία γυναίκα που σου αρέσει πολύ και είναι σε μία ωραία πόζα, θα το κάνεις, θα το εκδηλώσεις.
7: Ναι, όπως το κάνω σε μένα. Ναι, νιώθω ότι πρέπει σε αυτά τα πράγματα, ασχέτως άμα έχουμε πονηρή, άμα έχουμε προθέσει φλερτ ή όχι, νομίζω ότι κειμενικά το ωραίο είτε είναι, ξέρεις, εικόνα, είτε είναι γραπτός λόγος, γιατί κάνω like και σε αυτά που διαβάζω.
6: Βεβαίως, ναι.
7: Και διαβάζω ούκο λίγα, τα οποία πλέον με την ταχύτητα που ζούμε τα παίρνεις μέσα από το Instagram και όχι μέσα από τις ειδήσεις. Θα κάνω like και σε ένα γνωμικό. Mm-hmm.
6: Ωραία. Αν σου έλεγα το ερωτικό κομμάτι είναι η προσωπικότητά σου, πώς είναι αυτές οι δημοσκοπήσεις που κάνουν με τους, για τους πολιτικούς ηγέτες. Αν λοιπόν έχουμε την πίτα της προσωπικότητάς σου, τι ποσοστό είναι το ερωτικό κομμάτι?
7: Πλέον.
6: Γενικά, όπως θέλεις το απαντάς.
7: Όχι, όχι. Παλαιότερα νομίζω ότι με καθόριζε πάρα πολύ.
6: Το 80% ας πούμε.
7: Θα μπορούσε. Θα μπορούσε, γιατί όταν λέμε το ερωτικό κομμάτι και δεν προσπαθώ να... Δεν είναι η υπεκφυγή.
6: Είναι και το σεξ, είναι όλα μαζί.
7: Ναι, αλλά έρωτας είναι ένα ταξίδι στη φύση, μια θάλασσα, ένα λουλούδι και άλλα πράγματα για όλους μας.
6: One night stand είναι.
7: Είναι βεβαίως. Και είναι και πολύ γλυκό.
6: Γλυκό one night stand δεν είχα ξανακούσει.
7: Ναι,
6: ένα one night stand έχει και την ομότητα της μιας βραδιάς.
7: Πολύ ωραία.
6: Εσύ βρίσκεις γλυκά σε αυτό?
7: Βέβαια. Γιατί αρέσει τόσο πολύ, πιστεύεις?
6: Δεν ξέρω αν αρέσει όλος.
7: Για να υπάρχει
6: είναι
7: και για να
6: είναι
7: τόσο δημοφιλές.
6: Μπορεί το σεξ στο one night stand να είναι πραγματικά καλό?
7: Μέγιστο. Και χείριστο. Δεν ξέρεις, ζαριά είναι.
6: Σου έχουν τύχει και τα δύο.
7: Και τα δύο.
6: Και τι, one night stand που να εξελίχθηκε σε σχέση χρόνων.
7: Χρόνων πολλών.
6: Ξέρεις.
7: Κοίταξε, δεν θα ήταν one night stand. Ναι, ξεκινάς και λες, δεν τρέχει τίποτα, ρε παιδί μου.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Ας πάμε να κοιμηθούμε παρέα και βλέπουμε που θα πάει. Αυτό ναι, συνέβη. Όπως επίσης και εδώ σε εκπλήσει ζωή. Έτσι. Και το ανάποδο. Λες για μεγάλες υποσχέσεις και λες, α, είσαι ο άνθρωπος της ζωής μου και κοιμάσαι μαζί του και δεν θες να τον ξαναδείς.
6: Τα έχεις πει αυτά εσύ?
7: Όχι, ο άνθρωπος της ζωής μου δεν το λέω, γιατί εγώ δεν νομίζω ότι είμαι ο άνθρωπος της ζωής κανενός και γιατί δεν μου αρέσουν οι τελεσίδικες θέσεις, γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι όπως αλλάζει ο καιρός, αλλάζει ο άνθρωπος και όχι μόνο. Ναι. Ζούμε σε ένα σύμπαν μεταβλητό.
6: Ναι.
7: Να νομίζω εγώ ότι ο άνθρωπος είναι σε σταθερές.
6: Ναι, απλώς ξέρεις κάτι. Μπορεί να είσαι στη ζωή μιας γυναίκας, στη ζωή ενός ανθρώπου, μπορεί να είναι φίλος σου. Μπορεί να είσαι ένας από τους ανθρώπους της ζωής τους.
7: Σίγουρα.
6: Στο κάνω για να σου βγάλω τη μονιμότητα που σε φοβίζει.
7: Okay, ναι, σε αυτό, επειδή σου είπα ότι έχω καταφέρει να έχω αρκετά καλούς δυνατούς ανθρώπους γύρω μου. Ναι, πραγματικά για τους κολλητούς μου κόβω το χέρι μου.
6: Ναι.
7: Είμαι εκεί και θα είμαι εκεί, έτσι, γιατί αυτό χτίστηκε σε βάθος χρόνου και επίσης γιατί δεν υπάρχει διαδικότητα και κτητικότητα μεταξύ αντρός και γυναικός. Τα δύο φύλλα, πάρα πολύ δύσκολο να συνεχίσουν και να είναι μαζί. Οι στατιστικές λένε 8 στα 10 χωρίζουν τα ζευγάρια.
6: Και δεν ξέρω, το 8 στα 10 δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά φαντάσου πόσοι άλλοι υπομένουν χωρίς να χωρίζουν μία σχέση που δεν τους αρέσει καθόλου.
7: Πάρα πολύ κόσμος πολύ. Και το καταλαβαίνω γιατί.
6: Υπάρχουν όμως ερωτευμένα ζευγάρια για δεκαετίες, πιστεύεις?
7: Δεν ξέρω αν είναι. Νομίζω ότι είναι εξαίρεση τον κανόνα. Και είναι ζηλευτό, γιατί πραγματικά τόσο σταθερά συναισθήματα και με ιδιαίτερα δυνατό παλμό, με αυξομοιώσεις που θα έχουν, που είναι πολύ φυσιολογικό, είναι περιζήτητα. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Κάποτε το αφισβητούσα. Ήμουν πιο μηδενιστής και ήμουν πιο σαρωτικός, γιατί ένιωθα μάλλον μια ασφυξία στο όλον. Αλλά νομίζω ότι είναι μεγάλη ευτυχία να μπορέσει να βρεθεί κανείς σε τέτοια συνθήκη. Αλλά να είναι αληθινή, έτσι.
6: Άρα το θέλεις, το σκέφτεσαι.
7: Νομίζω ότι όλοι το θέλουν.
6: Το ιδανικό θα ήθελες να σου συμβεί?
7: Κοίταξε, αμήχανος είμαι σε αυτό. Δεν μπορώ να δώσω μια καθαρή απάντηση.
6: Ναι.
7: Γιατί αυτά είναι ρευστά.
6: Μήπως έχεις όμως και άρνηση και άμυνες, δεν ξέρω πώς θέλεις, πες το. επειδή είσαι άνθρωπος ο οποίος είναι αυτάρκης, είσαι άνθρωπος που τώρα μπορείς να πεις ότι κοίταξε να δεις, είσαι εργένης, είσαι αιώνιος εργένης. Όχι σαν κάτι άλλο που λένε αιώνιος εργένης και τώρα έχουν 7 παιδιά. Έτσι, ναι. Πραγματικά μπορείς να το λες αυτό. Αλλά σε ενδιαφέρει, θα ήθελες να το ίσως.
7: Δεν ξέρουμε άμα το συντηρώ και το κάνω κιόλας.
6: Ωραία, εντάξει, ερωτηματικό. Ερωτηματικό. Γιατί τα προσωπικά τα προσέχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί ο κόσμος δεν ασχολείται μετά με τίποτα άλλο. Α, μας αρέσει αυτή που είναι με τον Αλέκο, δεν μας αρέσει αυτή που είναι με τον Αλέκο. Δηλαδή, να κάνω πράγματα. Προς τι, γιατί.
6: Βέβαια.
7: Τα έχω περάσει. Δηλαδή, ναι. Έχω εμφανιστεί και ξέρανε με ποιες ήμουνα και πώς και τι και το ένα και το άλλο. Μια ταλαιπωρία ήταν.
6: Γιατί? Για σένα ή για την.
7: Και για τους δύο. Και για τους δύο. Γιατί επίσης δεν δινόταν μεγάλη σημασία στη δουλειά που κάνεις πάνω, στη ζωή σου. Τη δουλειά σου αυτή καθεαυτή. Δηλαδή, εμένα με κούραζε να μην βλέπει κανείς τον κόπο που κάνω εγώ για να παίξω στο θέατρο ή στην τηλεόραση. Όπου είναι, αυτή είναι η δουλειά που με έκανε αναγνωρίσιμο και να σκέφτεται αν πήγα με σένα ή με την άλλη.
6: Προχωρώ στις ερωτήσεις αυτές που έχω φυλάξει για σένα. Τι είναι αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκουν πάρα πολύ σημαντικό? Γιατί τώρα συζητάμε θέματα συνεχώς, υπάρχει πολύ δημόσια συζήτηση και εσύ το θεωρείς μεγάλη μπούρδα, μεγάλη βλακεία.
7: Μπούρδα.
6: Ναι, βλακεία. Στα κλαμάρα, ρε παιδί μου, ότι γίνεται πολύς λόγος για το τίποτα. Ή μπορεί απλώς να μην συμφωνείς. Όπως θες, μπορείς να το βάλεις.
7: Νομίζω ότι καταρχάς μπορεί να είναι πολύ βαθύ το ερώτημα που θέτεις και μου αρέσει πολύ.
6: Ναι. Μπορεί να είναι και ρηχό. Όπως θες.
7: Νομίζω ότι βάζοντας και τον εαυτό μου μέσα, αθέσως θύμα,
6: ναι,
7: έχουμε μία κατεύθυνση σε ένα σχετικά λάθος τρόπο ζωής. Είμαστε μεγάλα θύματα του καταναλωτισμού και του καπιταλισμού και των φράγκων και τα λεφτά και τα Χάνουμε πάρα πολύ χρόνο σε ανούσια πράγματα για τη δική μας εκπαίδευση, ευχαρίστηση. Γιατί βρίσκω ότι είναι μεγάλο το δώρο για την ψυχή όταν ανακαλύπτουμε τον κόσμο και τον εαυτό μας. Και πολλές φορές ο χρόνος μας χάνεται σε τελείως ανούσιες διαδρομές και δεν ευαθύνουμε. Δεν δίνουμε δηλαδή, δεν καθόμαστε να διαβάσουμε ένα βιβλίο, να κλείσουμε πέντε βλακίες κτλ.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, και με στεναχωρεί το ότι βλέπω πως ο άνθρωπος πηγαίνει όλο και περισσότερο σε αυτό το θολοκατευθυνόμενο τοπίο, πραγματικά κατευθυνόμενο
6: από
7: τοπίο.
6: Ποιους?
7: Από τον εαυτό, από τον άνθρωπο εν γέννη. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κάποιους.
6: Ναι.
7: Είναι το ανθρώπινο όλο.
6: Okay.
7: Η παρατήρηση είναι πολύ πιο ουμανιστική. Μιλάμε για την υπαρξιακή μας διαδρομή ως είδος. Όχι για σένα ή για μένα.
6: Ναι.
7: Ή αν είναι ο τάδε πολιτικός ή ο Δίνας. Αυτά είναι μικρότητες.
6: Ναι.
7: Έτσι. Εμείς τους επιλέγουμε, άρα είναι προβολή της δικής μας ψυχολογίας. Είμαστε εμείς ατελείς με λάθη. Είμαστε κλεφτρόνια, είμαστε ήρωες, είμαστε προδότες, είμαστε μαχητές, είμαστε όλα μαζί. Εκεί είναι. Και φαίνονται. Και αν τυχόν μας κοροϊδεύουν, έτσι, που λέμε ότι μας κοροϊδεύουν, προφανώς ικανοποιούν μια μερίδα του κόσμου και αφήνουν κάποια μερίδα άλλη ανικανοποίητη, αλλά πάλι καθρέφτης της δικής μας ψυχολογίας είναι. Το ζητούμενο είναι ότι όσοι ηγούνται της ανθρωπότητας δίνουν μια τροφή, τουλάχιστον στη Δύση. Η Ασία είναι λίγο διαφορετική.
6: Ναι.
7: Έτσι. Στη Δύση. Αυτή τη στιγμή η Δύση παρακινείται από κάτι το οποίο δεν την βοηθά. Και δεν βοηθά και την ίδια, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Η Αφρική πάσχει, ο φτωχός κόσμος, ο τρίτος κόσμος είναι πάνω από τα 2/3 του πληθυσμού. Έχουμε λάθος κατεύθυνση. Αυτό με πονά και με προβληματίζει.
6: Ναι.
7: Γιατί είμαι κι εγώ μέρος αυτού του πράγματος. Κι εγώ πέντε μηχανές έχω και εγώ, ας πούμε, δουλεύω για να βγάλω λεφτά πολύ και όσο βγάζω θέλω και περισσότερα. Και πάει λέγοντας.
6: Μία από τις ερωτήσεις θα ήταν αυτή. Τι σχέση έχεις με την πολυτέλεια? Αλλά νομίζω ότι την απάντησες μόνος σου. Δηλαδή, έχεις πάρει τις μηχανές, έχεις τις μηχανές, εκεί είσαι καταναλωτικός και αχάριστος. Το βάζω μέσα σε εισαγωγικά. Και παραδέχεσαι ότι δουλεύεις για το χρήμα, έτσι?
7: Όλοι μας δουλεύουμε για το χρήμα. Έτσι. Βλέπω μερικούς που το παίζουν αναρχικοί και είναι, ξέρεις, κεφάλαιο.
6: Λεφτά.
7: Κεφάλαιο με κάπα.
6: Καλά.
7: Κεφάλαιο με κάπα, έτσι.
6: Ναι. Λεφτά έχεις βγάλει?
7: Όχι όσα μου αξίζουν για τα τόσα χρόνια που έχω δουλέψει, αλλά αρκετά για να νιώθω ότι είμαι αυτάρκης που χρησιμοποίησαμε την ίδια λέξη πριν. Και επίσης δεν θα εξαγόραζα κι άλλο το χρόνο μου.
6: Ναι.
7: Κάποτε ταξίδευα αρκετά. Τώρα τα τελευταία 15 χρόνια λόγω πίεσης και όπως είπες και επαγγελματικά, γιατί είχα το Φάουστ, ευτυχώς πλέον έκλεισε τον κύκλο του και τελείωσε αυτή η ιστορία.
6: Ευτυχώς λες, ε.
7: Ναι, γιατί έκλεισε τον κύκλο του. Και ευτυχώς το λέω γιατί. Γιατί η νύχτα υποφέρει. Μετά τη σωστή επιλογή των αλκοτέστ, γιατί είδαμε πολλούς νεκρούς στην άσφαλτο, αυτό έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στη νύχτα. Ο κόσμος δεν βγαίνει να πιει όπως έβγαινε.
6: Τώρα μιλάς σαν μαγαζάτορας, έτσι. Ναι. Το Φάουστ έκλεισε και λόγω της μείωσης της κατανάλωσης.
7: Σαφέστατα. Μετά τον κορονοϊό, η μουσική σκηνή υπέφερε.
6: Υπέφερε.
7: Τα μισά γκρουπ που είχαμε και φιλοξενούσαμε στη μουσική σκηνή διαλύθηκαν.
6: Ναι.
7: Το θέατρο πάνω που ήταν ένα μικρό θέατρο, άρα για μικρές ομάδες, και αυτό δεν είχε τα κότσια. Mm. Και επίσης δεν υπάρχει και στήριξη, βαθιά στήριξη από το κράτος για το θέατρο και τη μουσική σε όλα τα επίπεδα.
6: Ναι.
7: Έτσι, υπάρχει μερικώς και σε ένα κάποιο βαθμό.
6: Ναι. Εσύ όμως τα χαίρεσαι τα αλκοτές. Δηλαδή, παρά το ότι είσαι ο μαγαζάτορας ο οποίος. Η πώληση του αλκοόλ είναι σημαντικό για σένα. Λες καλά, καλά κάνουν και γίνονται αλκοτέστ. Τις έχουν πιάσει ποτέ σε αλκοτέστ?
7: Όχι. Όχι, δεν με έχουν πιάσει γιατί πλέον δεν οδηγάω μεθυσμένος. Ναι. Πιτσιρικάς οδηγούσα.
6: Κάνει.
7: Και ήμουν κίνδυνος και για τον εαυτό μου και για τους άλλους. Θες να πεθάνεις, πήγαινε, πέθανε. Δεν σου φταίει σε τίποτα ένας άνθρωπος που περπατάει στον δρόμο, τον πάρεις μαζί σου.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, οπότε σε αυτό ο συντηρητισμός του αλκοτέστ νομίζω ότι είναι γόνιμος και αποδοτικός.
6: Να σε σέβονται ή να σε αγαπούν? Πρέπει να διαλέξεις ένα από τα δύο. Σου έχω βάλει το πιστόλι στον κρόταφο.
7: Νομίζω ότι αν σε αγαπάει ο άλλος, σε σέβεται. Και σε αφήνει να είσαι αυτός που είσαι.
6: Ναι.
7: Αν δεν σε σέβεται και θέλει να είσαι αυτός που νομίζει, δεν σε αγαπάει. Είναι ξεκάθαρη φιλοσοφία πάνω σε αυτό και πιστεύω ακράδαντο ότι έτσι είναι.
6: Πώς ξέρεις ότι κάποιος θα γίνει φίλος σου?
7: Πλέον. Ξέρεις, τις φιλίες κάνουμε σε μικρές ηλικίες.
6: Τώρα δεν κάνεις καινούριους φίλους?
7: Συνυπάρχουμε με τους ανθρώπους. Και αυτό χτίζεται. Μαζί τα όνειρα, μαζί οι απογοητεύσεις, μαζί οι χαρές, όλα μαζί. Και εκεί χτίζεται η φιλία. Όσο μεγαλώνουμε, επειδή έχουμε υποχρεώσεις όλοι. Όλοι.
6: Όλοι.
7: Είναι πολύ δύσκολο. Τώρα σε πάρω τηλέφωνο και θα πούμε θα βρεθούμε και θα βρεθούμε σε δύο εβδομάδες και άλλο. Κάποτε ήταν τι, γελάγαμε.
6: Και δεν είχαμε και κινητά και κάπως βρισκόμασταν με τους άλλους ανθρώπους.
7: Το ήταν άστο.
6: Ναι. Αν ήξερες ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχεις, έτσι. Σου έκανα ένα μαγικό, δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχεις. Τι θες να δοκιμάσεις να κάνεις? Τι θα επιχειρούσες?
7: Να πάω σε πρακτικά θέματα.
6: Βεβαίως, σε πρακτικά.
7: Ελεύθερη πτώση. Μ' αρέσει αυτή η αίσθηση που τους βλέπω που φεύγουν από πάνω από τον ουρανό, δεν έχουν ανοίξει τα αλεξίπτωτα και και γυρνοβολάνε.
6: Και να πέφτεις ώρα.
7: Και να πέφτεις ώρα και τελευταία στιγμή.
6: Αλλά θες τη σιγουριά ότι εντάξει, δεν πρέπει να πάει.
7: Ναι, γιατί οι μεγάλοι αλεξίπτωτα δεν ανοίξανε και γίνανε σκόνη.
6: Ωραία, ωραίο. Αν έπρεπε να περιγράψεις την ιδανική ζωή, πώς θα την περιέγραφες, τι θα έβαζες, τι είναι απαραίτητο?
7: Την τόλμη κανείς να μπορέσει να αποδεχτεί το μη ιδανικό. Ξαναγυρνάω σε αυτή τη γενικότητα, αλλά ναι, η ιδανική ζωή, πάλι θα φύγω από μένα.
6: Ναι.
7: Και θα πω ότι η βία, η οποία δυστυχώς είναι έμφυτη στο ανθρώπινο όν, όπως και στο ζωικό βασίλειο, έχει πολύ πόνο και αίμα. Mm. Οι πόλεμοι δεν μ' αρέσουν. Θα προτιμούσα μια ζωή άνευ πολέμων και με μεγαλύτερη κατανόηση προς τον άλλον. Δεν το κάνουμε. Είμαστε αβυσσαλαίοι, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε ποτέ, γιατί αυτή είναι η διαολεμένη φύση μας.
6: Όλοι έχουμε ταλέντα. Ικανότητες, ταλέντα, δεξιότητες. Πες μου κάτι που εσύ κάνεις καλά και δεν το ξέρουμε.
7: Και δεν το ξέρουμε,
6: Ναι, ναι, ναι. Είπαμε, είσαι καλός επιχειρηματίας, είσαι καλός ηθοποιός. Προκομμένος θα έλεγα, προκομμένος. Τι άλλο κάνεις που δεν ξέρουμε εμείς το κάνεις καλά?
7: Νομίζω ότι ό,τι κάνω είναι σε ένα βαθμό γνωστό. Μάλλον

0: τα κούνια στο Βάλτο. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Κλαμπέτη. Α, εδώ είναι ο φίλος μου ο Εμίλιος. Για πες τι γίνεται εκεί, τι θα γίνει.
1: Είναι ένα έργο του Άκη του Δήμου. Το λέει pop πολιτική κωμωδία.
0: Ναι.
1: Λίγο μας παραπέμπει σε ένα ψυχογράφημα του Αλμαδόβαρ. Ότι είναι κάπως καμένες αυτές οι προσωπικότητες. Εδώ έχουμε ένα καθαρά σατυρικό πολιτικό πλαίσιο. Ένας νυν υπουργός περιβάλλοντος με τη γυναίκα του γιορτάζουν τα 10 χρόνια του γάμου τους και επί τη ευκαιρία καλούν και τον πολιτικό κόσμο, γιατί έχουμε εδώ πέρα τώρα σύντομα η πολιτική σκηνή αλλάζει.
0: Ναι.
1: Γίνεται ανασχηματισμός. Οπότε άρα πρέπει να υπάρχουν δημόσιες σχέσεις.
0: Σε μια αντίστοιχη περίοδο με αυτή που βρισκόμαστε είναι το
1: ακριβώς
0: έργο. Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
1: Και στο σπίτι αυτό θα έρθει μια φίλη της γυναίκας, η οποία είναι μια συγγραφέας που έχει ένα όνειρο να γίνει το βιβλίο της Serial, με ένα δημοσιογράφο, έτσι, ο οποίος θα θέλει να αναρχηθεί, και έναν πρώην υπουργό γεωργίας, ο οποίος έρχεται και ζητάει κάτι από τον υπουργό περιβάλλοντος, γιατί όταν ήταν αυτή η κυβέρνηση...
0: Και ρουσφέτη δηλαδή.
1: Του έκανε μια χάρη. Και βασικά είναι ένα μέγιστο ρουσφέτη.
0: Ναι.
1: Γιατί του λέει, κοίταξε, όπως εγώ σου έδωσα, τώρα είσαι εσύ υποχρεωμένος να μου δώσεις. Να μπαζώσουμε, να αποχαρακτηρίσουμε, να καταστρέψουμε, να διώξουμε τα πουλιά, να κάνουμε το Βάλτο, να κάνουμε αυτό, εκείνο, το άλλο, συμφέροντα.
0: Ναι.
1: Και εδώ θα, ξέρεις, θα έρθουμε σε κάποιος, σε έναν βαθμό συγκρούσεως.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ελπίζω να πέρασες καλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Χαίρομαι. Αν πέρασε καλά ο καλεσμένος που είναι στην πιο δύσκολη θέση, συνήθως περνάνε καλά και οι υπόλοιποι. Ελπίζω να ήταν έτσι για σας. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: αθλητικό FC.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς ακριβώς? ΣΥΡΙΖΑ.
6: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
1: Σταμάτα, σου μιλάω.
2: Παράτα με.
0: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Άλλη μια μέρα στην κίνηση. Εκεί που θα συναντήσεις όλα αυτά που κάνουν το πονοκέφαλο ανυπόφορο. Χρειάζεσαι το Deponent Sticks Maximum σε πρακτική μορφή που διαλύεται απευθείας στο στόμα χωρίς νερό και ανακουφίζει από τον πόνο. Deponent Sticks. Παντού μαζί σου, χωρίς νερό.

0: κουφονίσια. Χωρίς χάρτη στα κουφονίσια.
1: Πήγαμε για κάτω κουφονίσι. Ελπίζω μόνο να μην μας πιάσει το μπουρίνι εν πλώ. Αλλά δεν πειράζει. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Χωρίς χάρτη, χωρίς κανόνες.

0: χάσαμε το κάτω κοφονήσι. Κάπτεν, τα λέμε. Σαν ναυαγή, σαν Ροβινσόνες, δίχως νόμους και κανόνες, σε ένα νησί μαζί.
1: Στο κάτω κοφωνήσι πάω γιατί θέλω να μιλήσω στο Μιχαλιό, κτηνοτρόφος και ο μοναδικός κάτοικος του νησιού. Ελπίζω να είμαι τυχερός και να τον συναντήσω την ώρα που γυρίζει από τα ζώα για να ξεκουραστεί.
0: Γεια, ο Μιχαλιός είναι κάτοικος εδώ στα κάτω κοφωνήσια και είναι και κτηνοτρόφος. Καλά τα λέω.
2: Μόνιμο στο κάτω νησί κτηνοτρόφος και στην Κέρο αγρίου κάτσικα.
0: Πάνω στην Κέρο, Πόσα είσαι και αμολαρτά?
2: Δεν ξέρω πόσα είναι.

0: Πώς είναι η ζωή εδώ το χειμώνα?
1: Το χειμώνα είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο το χειμώνα.
0: Να σου πω τώρα, εδώ στο Κουφουνί ηρεμείς εσύ, ε?
1: Ναι, εδώ τώρα έχουμε ησυχία.
0: Δεν θα τα άλλαζες το νησί με τίποτα?
1: Αφού δεν ήρθε νέος, τώρα πού να πας? Τώρα για να φύγω πρέπει να πάω για ξεκούραση.
0: Δεν έχεις φύγει ποτέ από εδώ?
1: Όχι, στρατείο της Ουκουπία, 2-3 φορές που πήγα για γιατρό. Για να πας διακοπές δεν πας. Δεν έχω πάει καθόλου.
0: Παιδιά έχεις?
1: Έχω 4.
0: Να σου ζήσουνε. Εγγόνια?
1: 10.
0: 10 εγγόνια! Να σου χιλιοζήσουνε!

0: Όταν κάθεσαι και βοσκάσεις, τι σκέφτεσαι?
1: Σκέφτομαι πώς θα τα ίσω τα ζωντανά, τι έξοδα έχουν, πώς θα φέρω με καλαμπόκια, τέτοια. Εγώ εδώ που κάθομαι θέλω να έχω φαΐ να ταΐσω τα ζωντανά. Άμα δεν έχω φαΐ είναι κακιά μου μέρα.
0: Οπα, τηλέφωνο.
2: Οπα. Α, Θικούλα βλέπω, Μιχαλιός. Special. Ο αρχηγός.
1: Η γυναίκα μου. Ναι. Έλα. Έβρεξε, έβρεξε. Πολλά νερά. Με βγάλουν πάλι στην τηλεόραση. Ναι.

0: Εδώ παλιά είχε κόσμος, το νησί, κατοίκους.
1: Είχε. Εδώ ήταν 5-6 οικογένειες. Κάτω, το, κάτω πάντα από εκεί, τα δικά μας μέλη ήταν άλλες τόσες.
0: Και με τι ασχολιόταν εδώ ο κόσμος τότε, παλιά? Κτηνοτροφία.
1: Με τα... Πρώτα κάναμε καλοκαιρινά, κάναμε ντομάτες, κάναμε...
0: Είχατε μποστάνια.
1: Βέβαια. Άνυδρα, άνυδρα.
0: Και είχε παραγωγή, βγάζατε?
1: Για τα σπίτια.
0: Για τα σπίτια, για να ζήσετε, να φάτε.
1: Σιτάρια, κρυθάρια, παίρναμε τέτοια, φάβατα. Όλα τα όσπρια τα είχαμε. Αγοράζαμε μόνο κάτι ζυμαρικά, κάτι

0: Και πώς θα φύγουμε από το κάτω κουφονίσι? Με το Μιχαλιό εννοείται. Θα μπούμε στη βάρκα του και θα επιστρέψουμε στο πάνω κουφονίσι. Είμαστε έτοιμοι!
1: Όχι ρε Μητσού.
0: Εδώ με το Μιχαλιό, το μάχη μου, έλα.
1: Φέρ' την κότα, φέρ' την κότα, φέρ' την κότα.
0: Έλα τα εργαλεία.
1: Πιάστε καλά.
0: Έλα το.
1: Εντάξει. Όπα, όπα.
0: Το έχουμε, το έχουμε.
1: Φύγε, φύγε.
0: Έλα κύριε σκηνοθέτα.
1: Γεια σου Μιχαλιό. Μπράβο ρε καμπτά.
0: Μπράβο ρε.
1: Γιατί είμαι και λίγο φλόρος εγώ. Ωραία πράγματα.
0: Μάζε τα μαλλιά σου ρε.
1: Άντε ρε.
0: Μάζε τα μαλλιά.
1: Άρε.
0: Τώρα νιώθεις ότι είσαι πιο όμορφος?
1: Όχι. Δεν με καίει ο ήλιος.

0: πάμε.
1: Ωραία.
0: Ωραία πάμε.
1: Και να
0: χαμός, ε.

0: Κράτη.
1: Να δέσουμε παλαμάρια.
0: Να δέσουμε τώρα.
2: Ε, όχι όλο βίντεο.
3: Όλο λούπα.
2: Να κάνει και καμιά δουλειά, όλο κάθεται. Μιχαλιός, ευχαριστούμε.
1: Κάτσε καλά.
4: Γεια σου ρε Μιχάλη.
0: Τα λέμε. Καλές θάλασσες.
1: Επίσης, κάτσε καλά.
0: Τα λέμε, γεια.
1: Θα πάτε στο Μιχαλιό.
0: Θα πάμε. Τα λέμε. Ήρθε η ώρα να απαντήσουμε στις ερωτήσεις του κοινού. Πριν από κάθε μας ταξίδι, θα ανεβαίνει ένα story στο Instagram, όπου μπορείτε να μπείτε και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε για τον εκάστοτε προορισμό, είτε για μας. Ξεκινάμε λοιπόν, έχουμε επιλέξει 5 ερωτήσεις. Η Μαρία ρωτάει το εξής. Στα Κουφονίσια χρειάζεται αυτοκίνητο? Λοιπόν, όπως ήδη καταλάβατε παιδιά, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μέρος, οπότε δεν χρειάζεται καθόλου το αυτοκίνητο. Αφήστε το εκεί που το έχετε, ελάτε και θα μετακινηθείτε με πόδια, ποδήλατο και καϊκάκια. Δεύτερη ερώτηση, Στέλιος. Πες μας κανένα φτηνό δωμάτιο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, τα Κουφονίσια τα τελευταία χρόνια έχει μεγάλη ζήτηση. Αυτό αναγκαστικά έχει εκτοξεύσει τις τιμές στα ύψη. Ωστόσο, αν επιλέξεις να έρθεις τον Ιούνιο ή το Σεπτέμβριο, θα βρεις σίγουρα πάρα πολύ καλές τιμές. Οπότε γιατί όχι να ταξιδέψεις τον Ιούνιο, μεγάλη κημέρα, και να απολαύεις το νησί περισσότερο. Ερώτηση της Ελένης. Ο Θάνος σε αντέχει? Λοιπόν, Ελένη, θα σου απαντήσω ο ίδιος. Θάνο, μ' αντέχεις?
5: Αν δεν με γράψουν εφημερίδες μια μέρα, τυχερός θα είμαι.
0: Αυτή είναι η απάντηση, ε.
5: Τι άλλο να πω.
0: Οκ, συνεχίζω. Ο Νίκος μας ρώτησε, με εστιοπλοϊκό στα Κουφονίσια, πού μπορώ να δέσω για να έχω κοντά ταβέρνες, μπαράκια. Παιδιά, η πιο ασφαλής επιλογή είναι εδώ, στο λιμάνι στα Κουφονίσια, το οποίο, παιδιά, όπως σας είπα και πριν, είναι πεντακάθαρο πραγματικά, οπότε μπορείς να δέσεις εδώ, να κάνεις τον μπανάκι στην παραλία που βρίσκεται μπροστά, και πίσω υπάρχουν εννοείται εστιατόρια, μπαράκια, ταβέρνες, ό,τι επιθυμείς.

Δεν ξέρετε πόσο αγαπώ αυτά τα άγρια τοπία. Οπότε από αυτό εδώ το σημείο, από τη βόρεια πλευρά, στα Κουφονίσια, θα σας αποχαιρετήσω.

Καλώς ήρθατε στους φούρνους Κορσεών. Οι φούρνοι ανήκουν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Βρίσκονται νότιο-ανατολικά της Ικαρίας και νοτιοδυτικά της Σάμου.

0: από τα πρώτα λεπτά στο νησί νιώθεις μια εξαιρετική ενέργεια, χαράς, ηρεμίας, ο κόσμος χαμογελαστός να σε χαιρετήσει. Ζεστάθηκες, ε! Πώς πάνε οι εργασίες?
1: Καλά,
0: ωραία. Άγιος Ταξιάρχης, ε!
1: Ναι.
0: Πότε θα είναι έτοιμο?
1: Θέλει κάποιο δύο πάλι.
0: Άντε, με το καλό! Βρίσκομαι στο λιμάνι και κάνω την πρώτη αναγνωριστική βόλτα. Κινούμαι παράλληλα με τις βάρκες, οι περισσότερες βέβαια είναι εκτός, αφού ετοιμάζονται για την καλοκαιρινή περίοδο. Υπάρχει πολλής κόσμος εδώ στο λιμάνι που κάνει εργασίες συντήρησης, ώστε να μπουν οι βαρκούλες μέσα και να ξεκινήσουν τις εξερευνήσεις. Η Φούρνη είναι το ιδανικό νησί για όσα αναζητούν διακοπές για να ηρεμήσουν, να χαλαρώσουν και να γαλινεύσουν. Αποτελούνται από μια συστάδα νησιών και βραχονησίδων που τις χαρακτηρίζουν οι απόκριμνες ακτές. Το σχήμα των φούρνων από ψηλά θυμίζει αστακό. Και ενώ περπατάς εδώ στο λιμάνι πλάι με τις βαρκούλες με αυτά τα ωραία έντονα χρώματα που κυριαρχεί το μπλε, το κόκκινο και το κίτρινο και έχεις έτσι τη μυρωδιά από τη θάλασσα, είναι το κάτι άλλο. Και η Φούρνη είναι ένα τέτοιο νησί που έρχεσαι εδώ για αυτό το λόγο. Να απολαύσεις την ηρεμία της φύσης. Έρχεται η Σπυριδούλα, καΐκι σχολικό και όχι μόνο, και ασθενοφόρο. Το πιδάλιο, ο καπετάν Λευτέρης Κοταράς, ο καπετάν Σώστης απ' τη Θήμενα. Γοργόνα μου!
2: Έφτασα!
3: Καλώς τον, ναι! Μα τη Γοργόνα να έρθει μέσα, να πιλοντάρει!
2: Εγώ είμαι ο Γοργόνα.
3: Δεν είσαι εσύ Γοργόνα.
2: Όχι, κάνεις λάθος, εγώ είμαι ο Γοργόνα.
3: Ο Γοργόνος είσαι εσύ.

0: Καπετάνι, τι καιρό έχει σήμερα?
1: Νοθιαδάκι είναι ο καιρός, τριαράκι και βλέπετε αεράκι λιγάκι.
0: Την κάνει συχνά τη διαδρομή?
1: Την εγκάνω, τη γραμμή αυτή είναι από το 77. Το πρώτο σκάφος η Ευαγγελίστρια και το δεύτερο σκάφος ο Κοταράς. Και τώρα με τη Σπυριδούλα.
0: Από οικογένεια καπετανέων είσαι?
1: Και ο πατέρας μου και η θεή μου ήταν ναυτικοί. Γι' αυτό και εμείς ακολουθήσαμε αυτά. Και εγώ και ο αδερφός μου.
0: Άκουσα να σε λένε σώστη.
1: Ναι. Πηγαίνουμε τα περιστατικά από φούρνους Σάμο ή από Ικαρία Σάμο. Το ΕΚΑΒ είναι μέσα σε αυτή τη, όλη την υπόθεση που μας συντονίζει και μεταφέρουμε τα περιστατικά και το λιμεναρχείο.
0: Κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη?
1: Και με 7 και με 8 έχουμε πάει. Και με το άλλο σκάφος και με 9 έχω πάει. Σου είπα από το 77 αυτή τη δουλειά κάνουμε. Την άγωνο γραμμή και τα περιστατικά του νησιού και αν χρειαστεί μεταφέρουμε τον κόσμο επινάβλωση, Ικαρία, Σάμο, όπου θέλει, Πάτιμο.
0: Τι θα πει άγωνη γραμμή?
1: Άγωνη γραμμή είναι που είναι επιδοτόμενη από το κράτος και μεταφέρουμε τον κόσμο από θύμενα φούρνη δωρεάν.
0: Το πιο δύσκολο περιστατικό σου?
1: Όλα είναι δύσκολα. Άμα είναι φουρτούνα είναι όλα δύσκολα είναι. Έχει φορές που πάμε το περιστατικό και έχει χαθεί και άνθρωπος μέσα στο σκάφος και από εκεί αισθάνεσαι τύψεις γιατί δεν τον εμπρολάβαμε. Μου έχουν τύχει 4-5 περιστατικά που έχουν χαθεί μέσα στο σκάφος, όχι σε αυτό και στα άλλα σκάφη που είχαμε.
0: Χαίρεσαι όμως όταν σώνεις
1: κάποιον? Χαίρομαι, χαίρομαι. Ποιος δεν χαίρεται άμα δεν βλέπει τον άνθρωπο και τον εσώνυμο και δεν χαίρεται?
0: Έχεις φοβηθεί?
1: Όχι, δεν έχω δηλιάσει ακόμα. Γιατί άμα δηλιάσω ύστερα δεν πρέπει να μπω μέσα στο σκάφος να το κυβερνήσω.
0: Έχω μπει σε πολλά καϊκιά, αλλά σε σχολικό πρώτη φορά.
1: Το σχολικό το κάνουμε από το 90. Τι με ένα φούρνι. Με την Ευαγγελίστρια και ύστερα με αυτό εδώ το καϊκί.
0: Πόσοι ζουν στη Θήμενα σήμερα?
1: Στη Θήμενα είμαστε 120 άτομα.
0: Και στους φούρνους πόσοι ζουν?
1: Στη φούρνη πρέπει να είναι 1800 κάτοικοι.
0: Και παίρνεις τα παιδιά κάθε πρωί από τα Θήμενα?
1: Από τα Θήμενα στις 7.30 ώρα και τα φέρνουμε στους φούρνους και στις 2 η ώρα τα μεταφέρουμε πάλι στη Θήμενα.
0: Τα παιδιά τι σου λένε κάθε πρωί?
1: Χαίρονται. Μόλις έρχονται μέσα και έχει θάλασσα, στην αρχή φοβόνται. Ύστερα εξοικειώνονται με τη θάλασσα και έχουν τραβήξει πολλά βιντεάκια τα μικρά με φουρτούνες που ταξιδεύουμε από φούρνη Θήμενα και από Θήμενα φούρνη και τα βλέπουν τα παιδιά και λένε για πώς ταξιδεύουμε.
0: Εσύ τα αγαπάς τα παιδιά?
1: Πώς δεν τα αγαπάω? Η ζωή μας είναι για τα παιδιά, γιατί είναι. Όπως αγαπάω την κόρη μου, αγαπάω και αυτά τα παιδιά που μεταφέρω.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
1: Είμαι 67 χρονών.
0: Δεν την άφησε τη θάλασσα?
1: Όχι, την αγαπάω τη θάλασσα και όλοι στην ηλικία μου έχουν βγει στη σύνταξη από τα 50 τους. Εγώ όμως δεν θέλω να βγω. Με γεμίζει η θάλασσα. Γιατί άμα βγω στη σύνταξη, ύστερα δεν μπορώ ούτε να κυβερνήσω σκάφος ούτε τίποτα. Η θάλασσα, άμα την αγαπάς, σε αγαπάει. Άμα δεν την αγαπάς, δεν τη σε αγαπάει και εκείνη. Γιατί η θάλασσα είναι ένα βιβλίο ατελείωτο. Δεν μπορείς να την εμάθεις ποτέ. Γιατί κάθε μέρα σου παρουσιάζει κι άλλα.
0: Σου δίνει σκοπό δηλαδή?
1: Ναι, με γεμίζει, με ευχαριστεί.
0: Τη στιγμή που θα φύγει το καραβάκι από τα Θήμενα και δεν θα είσαι μέσα, την έχεις σκεφτεί?
1: Ναι, με έχω σκεφτεί πολλές φορές, γιατί είμαστε όλοι περαστικοί. Πρώτα ήταν άλλοι, ύστερα βρεθήκαμε εμείς. Μετά από εμάς θα πιάσουν κάποιοι άλλοι πάλι. Ο κάθε ένας με τη σειρά του και με το χρόνο του. Δεν μπορεί να είμαστε επάπειροι εμείς. Όσο μπορώ εγώ και στελειώνω και μπορώ να μπούμε στο καίκι, θα κάνω αυτή τη δουλειά. Άμα κουραστώ, κι εγώ θα βλέπω από μακριά και θα στεναχωριέμαι.

0: Η ζωή σε ένα τόπο είναι τα παιδιά. Παιδιά να παίζουν, να κυνηγούνται, να γελούν, να τραγουδούν. Ποιος δεν θα ήθελε να γίνει ξανά παιδί. Πολύ ωραίο σχολείο.
1: Ναι, είναι ωραίο το σχολείο μας. Είναι παλιό, χτίστηκε το 1927 και το διατηρούμε. Σχεδόν τίποτα δεν έχουμε αλλάξει, μόνο κάποιες επισκευές που κάνουμε.
0: Εσύ εδώ πήγες σχολείο?
1: Ναι, εδώ μεγάλωσα. Εδώ πήγα σχολείο, έβγαλε και τις τρεις τάξεις του γυμνασίου σε αυτό εδώ το κτίριο, γιατί τότε το γυμνάσιο συστεγαζόταν με το δημοτικό και μετά πήγα στο Λύκειο στην Ικαρία 3 χρόνια. Μέναμε εκεί, οικογενειακώς.
0: Διάλεξε να γίνεις δασκάλα για να γυρίσεις εδώ?
1: Όχι, μ' άρεσε να γίνω δασκάλα και εντάξει, βόλευε να μένω και στον τόπο μου και ήταν επιλογή μου να γυρίσω και να δουλεύω εδώ.
0: Εδώ στην άκρη του Αιγαίου παραμένει το επάγγελμά σου λειτουργήμα?
1: Νομίζω ναι. Εμείς οι δάσκαλοι είμαστε ένα πρότυπο για αυτά τα παιδιά. Βλέπουν κάτι διαφορετικό. Έπειτα οι καλύτεροι αξιολογητές μας είναι τα παιδιά και όλα τα άλλα χαρτιά και τι προσόντα έχουμε και τι μεταπτυχιακά δεν μετράνε. Τα παιδιά μας αξιολογούν και αν κάναμε καλά τη δουλειά μας τα παιδιά το ξέρουν. Και εγώ θέλω να με θυμούνται ότι έκανα καλά τη δουλειά μου και νομίζω ότι το έχω καταφέρει.
0: Πόσα παιδιά έχει το σχολείο σήμερα?
1: Σήμερα έχει 38. Κάποτε είχε 120 και πιο παλιά λέει ακόμα πιο πολλά παιδιά. Εντάξει, λιγοστεύουμε. Έζησα πολύ όμορφα παιδικά χρόνια στους φούρνους.
0: Πώς ήταν τότε δηλαδή?
1: Η ζωή μας ήταν όπως και τώρα, τα παιδιά και τώρα ζουν όμορφα.

0: ζουν ελεύθερα στη θάλασσα, στις πλατείες, στα βουνά, παντού. Έτσι ήταν και τότε. Είχε κόσμο, το χειμώνα, περνούσαμε ωραία, γλεντούσαμε. Από το 2000 και μετά λιγόστεψαν οι κάτοικοι, έφυγαν, πήγαν στον Πειραιά για δουλειές, για σπουδές των παιδιών. Και έτσι άλλαξε η ζωή μας. Το χειμώνα είμαστε πολύ λίγοι και το καλοκαίρι είμαστε πάρα πολύ πια.
1: Τι σε κρατάει από τους φούρνους και έμεινες εδώ?
0: Δικοί μου άνθρωποι. Ήμουν δεμένη πάρα πολύ και είμαι δεμένη με την οικογένειά μου, την ευρύτερη οικογένεια, όχι μόνο τους γονείς και την αδερφή μου. Όλοι, τους αγαπάω όλους. Είμαστε πολύ δεμένοι.
1: Έχει να κάνει με το ότι ο τόπος είναι μικρός?
0: Σίγουρα, γνωριζόμαστε όλοι. Και είμαστε όλοι δεμένοι στις χαρές, στις λύπες. Είμαστε όλοι μαζί. Ακόμα και να μαλώσουμε, δεν κρατάμε κακία. Είμαστε ένας λαός πολύ ανεκτικός, όλα τα δεχόμαστε, δεν παραξηγούμε. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει ένα κουτσομποϊό και αυτά, αλλά δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό.
1: Περισσότερα τα καλά.
0: Είναι περισσότερα τα καλά, ναι, να ζεις εδώ. Τώρα όσο μεγαλώνω βέβαια βλέπω ότι δεν είναι και εύκολο να ζεις στους φούρνους, αν έχεις προβλήματα υγείας, ας πούμε. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που μας αναγκάζει να φεύγουμε. Γι' αυτό και πολλοί ηλικιωμένοι το χειμώνα φεύγουν, ενώ θα έπρεπε να είναι εδώ, στο σπίτι τους. Πάνε στην Αθήνα, έχουν διαμερίσματα και στην Αθήνα. Πάντα επόμενος σταθμός για μας είναι ο Πειραιάς, όχι η Αθήνα. Περνάει ένα καράβι και τρέχει σαν τον τρελό, γιατί συμβαίνει κάτι έκτακτο. Γενικά όταν συμβεί κάτι, κάποιο πρόβλημα υγείας, εκεί δεν είναι. Είναι δύσκολη η απόφαση να μένει στους φούρνους.
1: Είμαστε όλοι ίσοι, λέει εκεί. Ότι όλοι μέσα στο σχολείο είναι ίσοι.
0: Φυσικά.
1: Και έξω από αυτό.
0: Και έξω από αυτό. Εδώ στους φούρνους όλοι ίσοι είμαστε πραγματικά. Καμιά φορά με ρωτάνε, κυρία, εμείς είμαστε πλούσιοι ή φτωχοί, τι είμαστε? Λέω, αν δεν δουλέψουμε, δεν θα έχουμε να φάμε. Οπότε δεν ξέρω αν είμαστε πλούσιοι ή φτωχοί. Πλούσιοι σίγουρα δεν είμαστε. Τους το λέω. Πραγματικά οι φούρνοι δεν έχουν ούτε πλούσιους ούτε φτωχούς. Εντάξει, δουλεύουμε για να ζούμε. Έχουμε και βαθμολογία σήμερα.
1: Χειρότερη μέρα.
0: Χειρότερη μέρα.
1: Πάντα είχαμε φακές εκείνη τη μέρα.
0: Δεν ήσουν καλός μαθητής.
1: Ήμουνα, μωρέ, αλλά υπήρχαν και περιπτώσεις, κάποια εξάμηνα που ξέρεις, έπεφτε η απόδοση και αντί για καρμπονάρα είχαμε φακές.
0: Καλά σου κάνανε.
1: Ακούω τώρα τα πουλιά εντωμεταξύ και θυμάμαι ότι εγώ όταν πήγαινα εγώ σχολείο, δεν είχα καθίσει ποτέ να ακούσω τους ήχους της φύσης. Γιατί και εγώ μεγάλωσα σε χωριό στη Σκόπελο και είναι, πιστεύω, περνάει στο παιδί όμως.
0: Βέβαια.
1: Παρότι μπορεί να μην το προσέχει εκείνη τη στιγμή.
0: Βέβαια. Μα το κτίριο αυτό έχει γύρω-γύρω φωλιές. Που τα πουλιά είναι, ναι, έρχονται στην αυλή. Όταν μπαίνουμε εμείς μέσα, τα πουλιά έρχονται να φάνε τα ψίχουλα. Γίνεται. Και έχει γύρω-γύρω, αν το δείτε, έχει φωλιές.
1: Μαθητές και αυτά.
0: Μαθητές και αυτά.
1: Πρωινό ξύπνημα, νωρίς το πρωί, έχουμε αφήσει πίσω μας τη χώρα και κινούμαστε προς την Χρυσομιλιά. Διανύουμε το μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου για να δούμε έτσι το ανάγλυφο του νησιού, το οποίο παρουσιάζεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Απόκρημνη, βράχη, βουνά και κάτω η θάλασσα.

0: Στον δρόμο προς τη Χρυσομιλιά πέφτω πάνω στον Κυρμανόλη που επιστρέφει με τα πόδια από το Μαντρί του.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Για πού το έβαλες?
2: Στο χωριό πάω.
1: Πήγες στο Μαντρί?
2: Ναι, πήγα στο Μαντρί και τώρα γυρίσαμε και πάμε.
1: Εδώ πού είμαστε τώρα?
2: Πού είμαστε, στα καλύβια.
1: Δηλαδή?
2: Έτσι λέγεται εν ονομασία.
1: Είχε καλύβια εδώ?
2: Είχε, το λέγανε οι πρωτινοί. Το πήραμε από τις παππούδες. Εκείνο και απάνω, απάνω το βουνό, αυτό το μαύρο, είναι σε Ελλάδα.
1: Σε Ελλάδα, όντως σαν σέλα είναι.
2: Ναι, απάνω είναι ο Κόρακας, εκείνο το βουνό.
1: Και το χωριό η Χρυσομιλιά που βλέπω,
2: ναι.
1: Ε.
2: Ναι.
1: Εδώ γεννήθηκες?
2: Εδώ γεννήθηκα.
1: Κάθε μέρα πας το πρωί στο Μαντρί?
2: Ναι, κάθε μέρα.
1: Πόση ώρα το κάνεις από το χωριό?
2: Τώρα πάω πιο σιγά. Μπρι.
1: Τώρα πόσο ώρα το
2: κάνεις? Τώρα δεν φτώνω γιατί το πρωί πάω με τα μάξι. Ύστερα δεν πάνω ώρα. Αλλά έρχομαι γρήγορα.
1: Κάθε μέρα βλέπεις αυτή τη θέα? Δεν την έχεις βαρεθεί?
2: Κάθε μέρα, όχι. Άμα είναι, λένε πρωτινή, όπου γεννηθεί λέμε στη φυλακή, πάντα ό,τι να βλέπει τη φυλακή λέει θυμάται. Έτσι λένε οι παλαιοί.
1: Και εσύ συνέχεια αυτό θυμάσαι?
2: Βέβαια.

0: την Αθήνα ολόκληρη να βγουν πάρκινγκ και κάτι εδώ να. Όχι. Δεν το κάνω εγώ. Θα φύγω από εδώ που γεννήθηκα να πάω να βλέπω. Κι άσχετο και στην έχω όλη την Αθήνα και πού δεν έχω πάει.
1: Πόσο χρόνο είσαι, Μανώλη, σε βλέπω.
0: Από το 35 στις 4 Απρίλη γεννήθηκα.
1: 35. 89. Μπράβο.
0: Το έχω το κουράγιο. Δεν ζήσω σε τίποτα. Δεν έχει να κάτσω να. Μ' αρέσει όλο να προσπαθώ.
1: Πώς ήταν τα πράγματα στη Χρυσομιλιά?
0: Είχε πολύ, αλλά τώρα άδειασε καλά-καλά. Φεύγουνε και πάνε η νεολαία όλοι. Φεύγουνε, πάνε με τα καράβια. Μπαρκέρανε, πέρανε σπίτια στην Αθήνα, στον Πειραιά και απομείνανε εκεί. Και τώρα μας φύγει. Το καλοκαίρι μόνο μας έρχονται. Έρχονται, κάνουν καλοκαίρι 2-3 μήνες, κάνουν τα μπάνια τους, ξέρω εγώ τι, και ύστερα φεύγουνε. Και πάνε και απομένουν όλη η Γερουσία. Οι παλαιοί, οι παππούδες μας, μένανε στους φούρνους, είχαν σπίτια. Και επειδή ήταν κτηνοτρόφοι, έρχονταν εδώ. Και κάμανε το χωριουδάκι αυτό. Και μένανε εδώ, κατασταθήκανε πια. Είχανε σπίτια στη σφούρνη, κάμανε παιδιά, βρεθήκανε στον κάμπο, πήρανε τα σπίτια, δηλαδή τα συγγενικά. Ναι.
1: Ήταν εκτινοτρόφοι, και ναι. Εδώ και φτιάξαμε μετά το χωριό για να είναι κοντά στα ζώα.
0: Ναι, ναι. Άντε, άντε. Μείναν κοιτά, γεννηθήκαμε εμείς εκεί και πού μείναμε κοιτά.
1: Με τα ζώα ή με τους άνθρωπους θα πήγες καλύτερα στη ζωή σου?
0: Με όλοι καλά πρέπει να τα έχεις. Να μην είσαι κακός, γιατί θα βάλεις είσαι κακός, θα βαριούνται.
1: Τη γυναίκα σου πώς τη λένε?
0: Σεβαστή.
1: Προξενιό ή έρωτας με τη Σεβαστή?
0: Έρωτα πανάθεμα. Λέει, είναι άλλη παλέη. Τι έκαμε τώρα, γεράσαμε και δυο.
1: Περάσατε ωραία.
0: Μόνο αυτό δεν έχω παράπονο. Περάσα η ζωή και πας, ο ένας από τον άλλον δεν κάνει.
1: Πόσα χρόνια είστε μαζί?
0: Από το 62 σε 15 Αυγούστου την έχω.
1: Με το πανηγύρι δεν πέρες. Μεγάλο γολέντ.
0: Όλα με το πανηγύρι.
1: Τη χαϊδεύεις ακόμα?
0: Καλά τα κλείσουμε από το 90 χρόνια θα παρατήσουμε στην
1: πέρα. Όχι, όχι, όχι, ποτέ. Ευχαριστούμε. Με μπροστάρι το Μάνο, που ξέρει το νησί απ' έξω και ανακατοτά, φτάσαμε μέχρι το Πετροκοπιό, μια από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού.

0: Είμαστε μέσα στο λατομείο του Πετροκοπιού. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους των Φούρνων. Είναι ένα λατομείο που δούλεψε κυρίως στην αρχαϊκή εποχή. Κάποιοι αρχαιολόγοι λένε και τη ρωμαϊκή. Έχουν πάρει πάρα πολύ υλικό από εδώ μέσα. Πληροφορίες μας λένε ότι τα μάρμαρα από εδώ πήγαιναν στη Μίλητο και την Έφεσο. Έχουν μείνει κάποια ημίεργα κάτω στην παραλία, τα οποία δεν τα έχουν πάρει ακόμα. Δεν τα πήραν για κάποιο λόγο, μάλλον. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και επιβλητικό. Έχει μια φοβερή ενέργεια εδώ ο τόπος. Βλέπεις λαξεύσεις πάνω στα βράχια. Μπορείς να αισθανθείς εδώ τους δούλους που πελεκούσαν τότε τα μάρμαρα πριν από τόσες χιλιάδες χρόνια. Είναι και ένα από τα πιο όμορφα μέρη του νησιού, μία από τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού και φέρει και μία πολύ σημαντική ιστορία για τον τόπο.
1: Τι δεν ξέρουμε για τους Φούρνους?
0: Οι Φούρνοι έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία έχουν αρχίσει και χάνονται από την υπόλοιπη Ελλάδα. Κρατάει κάποια χαρακτηριστικά, θα λέγαμε, μιας Ελλάδας παλιότερων δεκαετιών. Η κοινωνία είναι πάρα πολύ δεμένη, πάρα πολύ φιλόξενη. Οι Φούρνοι έχουν πολύ εντυπωσιακά τοπία, έχουν φοβερές περιπατητικές διαδρομές. Έχουν εξαιρετικά τοπικά προϊόντα, ένα εξαιρετικό θυμαρίσιο μέλι, βότανα, τυριά. Έχουν έναν μεγάλο αλευτικό στόλο και μια μεγάλη αλευτική παράδοση.
1: Το είδα και στο λιμάνι. Πολλά καϊκιά.
0: Ακριβώς.
1: Μέσα και έξω.
0: Τεράστιο στόλο. Οι Φούρνοι τα παλιότερα χρόνια είχαν έναν από τους μεγαλύτερους αλευτικούς στόλους στην Ελλάδα και ήταν από τις περιοχές που βγάζαν τους περισσότερους τόνους ψάρι. Όπως θα παρατηρήσατε στη διαδρομή, οι Φούρνοι έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο σχήμα, μια εντυπωσιακή ακτογραμμή και πάρα πολλούς κρυμμένους ορμίσκους που ευνοούν και για τους κολυμβητές που θέλουν να πάνε να κολυμπήσουν μια όμορφη ερημική παραλία, αλλά και για τα διερχόμενα σκάφη που βρίσκουν ένα ασφαλές μέρος να προσδέσουν με όλους τους καιρούς.
1: Θησαυρό δεν έχουμε βρει, αλλά έχουν βρεθεί πολλά ναυάγια νομίζω εδώ.
0: Ναυάγια έχουν βρεθεί πάρα πολλά. Ο βυθός των Φούρνων είναι πραγματικά πολύτιμος για την υποβρύχια αρχαιολογία. Οι υποβρύχιες έρευνες εδώ ξεκίνησαν το 2015. Ξεκίνησαν από την εφορία εναλλήλων αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και του RPM Nautical Foundation. Από το 2015 μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί 58 αρχαία ναυάγια εξαιρετικής σημασίας, με ένα τεράστιο χρονολογικό εύρος από την αρχαϊκή περίοδο μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Έχουμε δηλαδή ναυάγια από όλες τις εποχές της ιστορίας. Έχουμε αρχαϊκά, έχουμε κλασικά, έχουμε ελληνιστικά, έχουμε βυζαντινά, έχουμε ρωμαϊκά και επίσης με φορτία από διάφορα μήκη και πλάτη της Μεσογείου.

0: Από τους βυθούς των φούρνων έχουν βρεθεί και έχουν βγει πάρα πολύ σημαντικά ευρήματα. Όλα βρίσκονται προς το παρόν στις αποθήκες του Υπουργείου Πολιτισμού, τα οποία συντηρούνται από συντηρητές αρχαιοτήτων και εργοτέχνης. Ο σχεδιασμός είναι να επιστρέψουν κάποια από αυτά τα ευρήματα στο Μουσείο των Φούρνων, το οποίο είναι στα Σκαριά. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να υλοποιήσουμε ένα μουσείο ενάλλειων αρχαιοτήτων εδώ στον τόπο μας και κάποια από αυτά τα σημαντικά ευρήματα να τοποθετηθούν εδώ. Σημαντικά ευρήματα όπως ένα ναυάγιο με σαμιακούς αμφορείς, που είναι και το αρχαιότερο ναυάγιο που έχουμε βρει μέχρι τώρα. Βρίσκεται στον Άσπρο Κάβο και είναι περίπου 6ου 7ου αιώνα π.Χ. Το φορτίο του ναυαγίου που κάνουμε ανασκαφή τώρα, που έχει ένα εξαιρετικό φορτίο με αμφορείς από περιοχές της Μαύρης Θάλασσας, όπως η Κρυμαία, η Φωκαία, η Σινόπη κτλ. Έχουμε βρει συλλογές από λιχνάρια, πύληνα, με τις σφραγίδες των κατασκευαστών, με αναπαραστάσεις θεών απάνω κτλ. Πολλά από αυτά τα ευρήματα δεν έχουν βρεθεί ποτέ ξανά σε κανένα άλλο ναυάγιο της Ελλάδας ή της Μεσογείου και γι' αυτό είναι εξαιρετικά για τους αρχαιολόγους.
1: Εσύ από εδώ είσαι,
0: Είμαι από εδώ. Είμαι από εδώ. Ζω εδώ τα τελευταία 18 χρόνια. Γεννήθηκα στη Θήμαινα, έζησα εκεί περίπου μέχρι 3 ετών. Πήγαμε στην Αθήνα οικογενειακώς. Μόλις τελείωσα σχολείο σπουδές και φανταριλίγη, επέλεξα να ζήσω πίσω στον τόπο μου. Μία απόφαση που την πήρα σε ηλικία 23 ετών και μέχρι και σήμερα δεν το έχω μετανιώσει ποτέ μου.
1: Αγαπάς τους φούρνους, μεγάλωσες εδώ, έζησες εδώ, αλλά ένα διάστημα γύρισε στον κόσμο.
0: Το έκανα και αυτό. Τους φούρνους αγαπάω πάρα πολύ. Είμαι ερωτευμένος με τον τόπο μου. Νομίζω δεν μπορώ να ζήσω πουθενά αλλού. Παρ' όλα αυτά, κάποια χρόνια είχα την ευκαιρία και έκανα ένα πολύ μεγάλο και φιλόδοξο project στο εξωτερικό, ένα κινηματογραφικό project, ανθρωποκεντρικό θα έλεγα, το οποίο μου έδωσε πάρα πολλά, πάρα πολλές εμπειρίες, με έκανε ωριμότερο, σοφότερο και γύρισα πίσω στον τόπο μου πλουσιότερος ψυχικά και όχι οικονομικά. Ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία, γύρισα σε 4 υπήρους περίπου 30 χώρες. Νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα συμπεράσματα που έβγαλα από όλο αυτό το ταξίδι είναι ότι στον τόπο μου είμαι πιο ευτυχισμένος από οπουδήποτε αλλού.
1: Ήρθε η σφραγίδα.
0: Έκανα το γύρο του κόσμου για να το επιβεβαιώσω και να πω ότι τελικά εδώ είμαι πιο ευτυχισμένος από οπουδήποτε αλλού. Μ' αρέσουν τα ταξίδια, συνεχίζω να ταξιδεύω. Ταξιδεύω κάθε χρόνο στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Αλλά η βάση μου είναι και θέλω να παραμείνουν για πάντα οι φούρνοι.

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Τα εκλογικά διλήμματα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα εύσημα Βέμπερ, το ευχαριστώ Χριστοδουλίδη και τα μηνύματα των υπουργών στο δρόμο προς τις κάλπες. Εγκληματική οργάνωση πολλούσε μαϊμού φάρμακα σε ασθενείς στην Ευρώπη. Έκαναν τζίρο 240 εκατομμύρια ευρώ. Έρευνες και στην Ελλάδα. Συνελήφθησαν γονείς για παραμέληση των τριών ανήλικων παιδιών τους στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Ζούσαν σε άθλιες συνθήκες. Η ώρα του μεγάλου τελικού της Eurovision. Ο Ακύλας με το Φέρτο στα δυνατά φαβορί. Απευθείας σύνδεση με τη Βιέννη. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Η αλήθεια σε πρώτο πλάνο. It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. You have the right to remain silent. The Rookies. Will you say that again, please? The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Δεν θα μπορούσα να αφήσω πίσω μου την Αρεόπολη χωρίς να δοκιμάσω κάτι από την τοπική της κουζίνα. Η μαγειρική είναι σαν τη ζωγραφική. Αναρρύθμιτες οι γεύσεις, όπως και τα χρώματα.
1: Βασιλής, μαγειράς.
2: Έτσι λέμε. Προσπαθούμε κι εμείς.
0: Αυτό που ξεχωρίζει όμως τον καλό μάγειρα είναι ο τρόπος που τα συνδυάζει.
1: Τι θα φτιάξουμε?
2: Θα φτιάξουμε συγκλινόπιτα. Ας ξεκινήσουμε από το συγκλινό.
1: Ωραία.
2: Όσο πιο λεπτές φέτες μπορούμε.
1: Ωραία.
2: Και σε πολύ μικρά κομματάκια.
1: Έτσι θα δοκιμάσεις το ρεμάς τώρα λίγο. Το λες, αλλά...
3: Θα μας δώσεις τίποτα εδώ?
1: Μετά θα φας.
2: Λιαστές.
1: Το ίδιο και εδώ.
2: Τα ίδια. Φετούλα.
1: Χέρι θα το παίξεις εδώ?
2: Έλα. Ένα εσύ, ένα εγώ.
1: Ωραία. Χέρι. Ναι, βέβαια.
2: Τις ελιές στις ροδέλες μας.
1: Ωραία, κερίτσα.
2: Και ριγανίτσα.
1: Θέλω έτσι, ξέρεις, να πετάει η ρίγανη. Γιατί
2: να
1: αν δεν πετάξει, ναι, αυτό.
2: Πάω να φέρω κι άλλο ένα υλικό που είναι μια τύπου μουρνέι που φτιάχνουμε για να ενώσει όλα και να δέσει όλα τα υλικά μαζί.
1: Ωραία. Οκ. Okay. Σας περιμένω. Ένα σώμα.
3: Μια ψυχή.
1: Μανιάτικη ψυχή. Έτσι. Έλα, γιατί κάτι ακούω εσωτερικούς ήχους και...
2: Βάζουμε μια σημαντική ποσότητα για να μπορέσουν να δέσουν όλα τα υλικά αυτά και να κατέβουμε.
1: Απαλά, δώσ' το αγάπη για να σου δώσει και αυτό αγάπη.
2: Πάντα αγάπη.
1: Ναι. Φιλό κρουστάς.
2: Φιλό χωριάτικο.
1: Χωριάτικο.
2: Μόλις τελειώσουμε από εδώ θα σε βάλω να κάνεις μία μόνος.
1: Βοηθώς είμαι, ρε φίλε.
2: Έλα. Πάμε. Και πατάς.
1: Ωραία.
2: Που οικοδομία έχεις κάνει.
1: Ναι, με. Εξυλουργείο. Να πούμε ότι έχουμε ανάψει φούρνο. Καίει. Okay.
2: Ξυλόφουρνο.
1: Ξυλόφουρνο.
2: Φούρνο απλό. Αυτό θα το βάλουμε στη μέση.
1: Ωραία.
2: Εδώ, μάζεμα. Σιγά σιγά. Να μην σπάσουμε και τα υπόλοιπα φύλλα από μέσα. Και είμαστε στο τελικό στάδιο. Λαδώνουμε. Μπόλικο λαδάκι από πάνω. Παίρνουμε. Πάμε ξυλόφουρνο να ψήσουμε.
1: Πόση ώρα την αφήνουμε μέσα?
2: Στο ξυλόφουρνο θα πάρει περίπου μια μισή ώρα. Είναι στους 140 με 150 βαθμούς.
1: Ωραία, ωραία.
2: Θα σιγοψηθεί, θα γίνει το καλύτερο πράγμα που έχεις φάει εδώ στη Μανίκα.

0: Πριν είναι πολύ καλή.
1: Σιγά, θα φας και το πιάτο.
0: Πον. Μπράβο, ρε φίλα. Μπράβο.

Το λιμάνι της Μάνης είναι ένας μικρός παράδεισος που συνδυάζει όλες τις αποχρώσεις του μπλε με τη γοητεία της πέτρας. Ιδανικό για βουτιές, απόμερα βραχάκια για ρομάντσο και αν πεινάσεις, τσούπιο ταβερνάκι πάνω στο κύμα.

Περπατώντας αργότερα στο πολυφωτογραφημένο λιμένι, θυμήθηκα τα λόγια του γιατρού Μαριόλη. Όταν διαβαίνεις τη Μάνη, νιώθεις σαν να επιστρέφεις στο ειδήλιο, εκεί που ο ήλιος, η αποχρώση του μπλε και τα στοιχεία της άγριας φύσης συμφιλιώνονται καθημερινά.

0: Θάνο, με έχεις δει να ρίχνω βέλη.
1: Άσε μας, ρε Μητσάκο.
0: Σαν και εκείνο το φτερό του αγγελάκι που καρφώνει τις καρδιές και του λιτώνει κανείς.
1: Αχ, καρδούλα.

0: Και εκεί που είπα να χαλαρώσω, να σου ο Βασίλης.
1: Δημητράκη, τι θα γίνει? Όλη μέρα θα παίζουμε ταξιβολία.
2: Τι θα κάνουμε?
1: Πάμε να κάνουμε καμία δουλίτσα, λέγω, να βοηθήσεις λίγο. Να δεις εδώ να κλάδεψουμε καμία ελίτσα.
2: Πάλι στο μεροκάματο, ρε παιδιά, πάλι στο μεροκάματο.
0: Ιδιοκτήτης του κτήματος και ελαιοπαραγωγός. Βέβαια, μη δείτε άνθρωπο να ευχαριστιέται το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, αυτά είναι τα λέμαργα που λέμε, έτσι. Και αυτά πρέπει να αφαιρεθούν όλα. Τα ψηλά εγώ με το κλαδευτήρα και εσύ με το πυριόνι κάποια πιο χοντρά, πιο ψηλά. Γιατί έρχεται και η περίοδος της ελιές και πρέπει να αφαιρεθούν αυτά, γιατί είναι, τρώνε το φαγητό της ελιές, δηλαδή τους χυμούς, έτσι. Για να έχουμε καλύτερη απόδοση, ας πούμε. Μετά από 1-2 μήνες που έχουμε το ελαιομάζωμα.
2: Έχεις μεγάλο κτήμα όμως μας τώρα.
1: Υπομονή. Ξεκινάμε, γιατί όσο το κουβεντιάζουμε. Λοιπόν, ό,τι μπορείς κόβεις. Όπου είναι πολλά, συνήθως, ή όταν είναι 2-3 μεγάλα, κόβουμε τα δύο, αφήνουμε ένα. Ένα που θα μεγαλώσει και θα είναι το μελλοντικό νέο, ας πούμε.
2: Κλονάρι.
1: Κάποια στιγμή θα κόβουμε τα μεγάλα.
2: Ας πούμε, εδώ τι κάνουμε.
1: Και μένουν κάποια. Εδώ αυτό το αφήνουμε.
2: Ωραία.
1: Τα μικρούλια έτσι λίγο. Και αυτό εδώ, έτσι από τη μέση να ανοίγει, γιατί η ελιά πρέπει να παίρνει και αέρα και φως.
2: Σωστό.
1: Οι πιο παλιοί λέγανε, ας πούμε, ότι να περνάει το πουλί από μέσα.
2: Το καταφέρουμε, μάστορα. Τα εργαλεία κάνουν το μάστορα ή ο μάστορας τα εργαλεία.
1: Λοιπόν, Δημητράκη, εγώ φεύγω τώρα γιατί έχω μια δουλίτσα. Έτσι φρόντισε, όπως ήτανε. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
2: Πού τα πετάω μετά. Πού τα πετάω.
1: Θα τα πάμε κάτω στο κτήμα εκεί που είναι ένα άνοιγμα μεγάλο.
2: Ένα χιλιόμετρο από εδώ.
1: Ναι, αλλά μόνο εκεί μπορούμε να βάλουμε φωτιά. Εδώ δεν μπορούμε, κοντά στις ελιές απαγορεύεται.
2: Απ' τα αλόνια στα σαλόνια και απ' τα σαλόνια στα αλόνια. Χωρίς χάρτη, μόνο.

0: Ψάχνοντας τα απόκοσμα μυστικά της λεγόμενης και μέσα Μάνης, ανακάλυψα το χωριό Έρημος, που επαληθεύει απόλυτα το όνομά του. Πέτρες, χαμηλή βλάστηση και ένα καλά κρυμμένο μυστικό.
1: Ελάτε να σας δείξω κάτι που δεν θα έχετε ξαναδεί.

Αυτό, φίλοι μου, είναι το βαθύ μουζί, η μυστηριώδης τρύπα της Μάνης. Ένα σπηλαιοβάραθρο. Το βάθος του ξεπερνά τα 50 μέτρα. Στο εσωτερικό του υπάρχει βλάστηση που δεν θα συναντήσεις πουθενά αλλού στην ευρύτερη περιοχή. Δέντρα που ψηλώνουν μέρα με τη μέρα, θέλοντας να βρουν μια αχτίδα φωτός. Άλλη μια απόδειξη ότι η Λακωνική γη κρύβει πολλές εκπλήξεις.

0: Αφήνουμε πίσω μας τη δυτική πλευρά και κατευθυνόμαστε προς την προσιλιακή Μάνη. Αυτή που ανατεύει το λακωνικό κόλπο, στραμμένη προς την Ανατολή. Υπήρξε πάντοτε ο τόπος γοητευτικών αντιθέσεων, συνδυάζοντας τους μεγάλους ορεινούς όγκους με τις υπέροχες παραλίες και τα κρυστάλλινα νερά.
1: Έχω έρθει πολλές φορές στη Μάνη και αγνοούσα την ύπαρξη αυτής της παραλίας. Η Αλίπα είναι τόσο όμορφη που δεν ξεφεύγεις από τα δίχτυα της.
2: Έλα, αυτά τα δίχτυα πίσω!

Ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός αυτής της πλευράς είναι ο Κότρονας. Διάσπαρτη, πετρόχτιστη πύργη ανάμεσα σε ελιές, πορτοκαλιές, ακόμη και κυπαρίσια.

0: Λεωνίδα, αρχικά ευχαριστούμε και ελπίζω να μην σε διακόψαμε από την εργασία
1: σου. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά, δεν είναι αλίμονο.
0: Πολύ ωραίο το σπίτι σου και ο χώρος τριγύρω. Πραγματικά πολύ ωραίος. Βρισκόμαστε στον Κότρονα.
1: Εγώ είμαι από εδώ, γεννήθηκα στον Κότρονα. Δεν έχω γεννηθεί σε αυτό το σπίτι. Αυτό ήταν παππουδικό και προέκυψε σε μένα. Αυτό είναι κιόλας ένα πυργόσπιτο που το παλιό του κομμάτι αυτό, δηλαδή που καθόμαστε εδώ, είναι ενυπόγραφο 1830. Και το βόρειο είναι ενυπόγραφο και αυτό 1877, νομίζω 79, κάτι τέτοιο.
0: Πώς ήταν η ζωή εδώ παλιά στο Κοντρονάτιο σαν παιδί?
1: Εντάξει, μια χαρά ήταν. Καταρχήν ήμασταν πολλά παιδιά. Το σχολείο ήταν, ήμασταν στο δημοτικό γύρω στα 50. 55, κάναμε παρέες, παίζαμε, πήγαμε στη θάλασσα. Το σχολείο είναι πάνω από τη θάλασσα, καμιά φορά στα διαλύματα κατεβαίναμε στα βράχια.
0: Πότε έφυγες από εδώ?
1: Εγώ έφυγα από εδώ το 71 και πήγα στο Γήθιο. Καθίσαμε με την οικογένεια εκεί και το 77 φύγαμε από το Γήθιο, πήγαμε στην Αθήνα. Συνεχίσαμε εκεί τέλος πάντων για κάνα δύο χρόνια και εγώ το 80 βρέθηκα στην Σχολή Καλών Τεχνών της Τίνου. Και τώρα έχω συνταξιοτηθεί και είμαι εδώ και ένα χρόνο από τον περασμένο Ιούνιο. Είμαι ένα χρόνο και κάτι δηλαδή.
0: Πέστευσε στα πατρία.
1: Μόνιμος Κοτρονιώτης. Ναι. Βασικό μου μέλημα είναι να έχω σε ενεργό το εργαστηριό μου, το οποίο το είχα στην Αθήνα δηλαδή, έκανα εκθέσεις με ζωγραφικής περισσότερο και κάποιες πέτρες που πελεκώ, αυτές που είδατε ας πούμε.
0: Ποιες είναι οι διαφορές του Κότρονα του τότε με το σήμερα?
1: Ότι το χωριό με έναν τρόπο αδειάζει, δηλαδή δεν είναι ο Κότρονας που ξέραμε εμείς. Δεν είναι ο Κότρονας που εμείς μεγαλώσαμε σαν παιδιά. Ο Κότρονας που μεγαλώσαμε σαν παιδιά ήταν ένα χωριό με συγκρότηση, με δική του μικρή μεν, αλλά οργανωμένη κοινωνία, με υπηρεσίες, σχολείο, ταχυδρομείο, ιατρείο, τελωνείο παλαιότερα, ας πούμε. Το τελωνείο εγώ το πρόλαβα πάρα πολύ λίγο. Έκλεισε όταν ήμουν μικρός, αλλά το θυμάμαι. Ένα χωριό που το χειμώνα διασκέδαζε, έκανε επισκέψεις από σπίτια σε σπίτια, γινόντουσαν γιορτές οικογενειακές, γλέντια, μασκαράδες ξέρω εγώ, να ντύνεται όλο το χωριό μασκαράδες και να πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι.
0: Έχεις δημιουργήσει κάτι για τη Μάνη που τόσο αγαπάς?
1: Έκανα μια σειρά από εκθέσεις η οποία ονομάστηκε «Η Εμή Μάνη», κύκλος Α, Β, Γ και Δ, τέσσερες εκθέσεις δηλαδή, με το τίτλο «Η Εμή Μάνη», η δική μου Μάνη τέλος πάντων. Η προσπάθεια εκεί ήταν πώς μέσα από το μυρολόι, πώς να πάρει κάποιος ένα μανιάτικο μυρολόι και να το αποδώσει ως εργοτέχνης. Εγώ έκανα κάποια στιγμή στην Αθήνα στο Παλαιογραφικό Αρχείο. Έκανα το μάθημα της ελληνικής παλαιογραφίας, μάθαμε δηλαδή να διαβάζουμε βυζαντινή γραφή του 7ου-8ου ένατου αιώνα και αυτό με είχε συγκινήσει κιόλας, δηλαδή γι' αυτό είχα πάει τότε στα μαθήματα, να μάθω τι γράφουν αυτά τα πολύ ωραία περγαμινά κθέματα που βλέπουμε σε μουσεία, σε μοναστήρια, σε βιβλία τέχνης κλπ. Ας πούμε. Οπότε εξαιτίας αυτής της μάθησης, εκπαίδευσης, να το πω έτσι, ασχολήθηκα πια μετά σαν καλλιτέχνης πώς, ξέροντας τη βυζαντινή γραφή, μπορεί να αποδώσει κανείς ένα μανιάτικο μυρολόι. Και σιγά σιγά πέρασα σε ποιητές και κυρίως σήμερα αυτό που με απασχολεί κυρίως είναι οι ποιητές, ας πούμε. Να διαβάσω ένα ποίημα δηλαδή, να μου δημιουργηθεί μια εικόνα, να κάτσω να γράψω ένα μικρό κομμάτι του ποίηματος, όχι όλο αναγκαστικά, και να ζωγραφίσω με τον παραδοσιακό τρόπο, με αυγοτέμπερες, χρυσάφια, original χρυσό δηλαδή, κολλητό χρυσό, ασίμι κλπ.

Σε αυτό εδώ το μαντίλι βλέπουμε να είναι αποτυπωμένο ένα μανιάτικο μυρολόι. Είναι το μυρολόι του Πιέρο Βοηδή Μαυρομιχάλη, το οποίο λέει «Μαύρε πηγαίρο μου Βοηδή, που δεν εχόρτενε στιμή, νητόκαμε σπινεργοντής, ο μπαζαντές να χαλαστεί, όπου σκλάβο τον είχασι, κάτω στα μοθοκόρονα. Θυμήθη τα παλαιικά, που είχατε από τους πρώτους σας, τις συμφωνίες είχασι, μπραήμις με πετρόμπεοι, στράτεμα για να μην ευγεί από τη μάνη στο Μοϊριά, ανάθεμα τους εδικούς που σένα εξορίσασι μέσα στου νίκλου τα βουνά, μέσα στου νίκλου τα χοϊριά, πολλά κορμιά που χάθηκαν και μερδικά που σβήσανε, σπίτια ξεσπιτωμένα μου, κλειδιά παραδομένα μου». Αυτοί όλοι είναι αυτοί που σκοτωθήκανε στη μάχη. Το μυρολόι ήταν της στιγμής. Δεν ήταν ούτε προσχεδιασμένο, ούτε προμελετημένο, ούτε τίποτα. Πολλές φορές αυτοί που καθόταν στο κεφάλι του νεκρού, που ήταν ας πούμε σαν αρχηγός στο χορό, σε αρχαίο χορό, σαν πρώτιστον σε αρχαίο χορό, ξεκίναγε να μυρολογάει, σταμάταγε και έδινε σήμα στην επόμενη. Και έπρεπε αυτή που θα συνεχίσει, να συνεχίσει από εκεί που τα άφησε η προηγούμενη. Και έκανε κύκλο, τον κύκλο τον όριζε η πρώτη, με το δάχτυλο, έδειχνε στην επόμενη, στην επόμενη, στην επόμενη και ξανά σε αυτήν. Και συνέχεια αυτό το πράγμα. Και μην λαθέψεις, μην ξεφύγεις, μην υπάρχει ασυνέχεια από τον ένα στον άλλον.

Ανηφορίζοντας την πλαγιά του βουνού Αραβίκια, καταλήξαμε σε ένα απίστευτο καστρομονάστηρο με καθηλωτική θέα. Πρόκειται για τη μονή της μεταμορφώσεως του Σωτήρα που χτίστηκε πιθανότατα το 14ο αιώνα από την οικογένεια των Καλέργηδων. Λέγεται ότι κυνηγημένοι από τους Τούρκους εγκατέλειψαν την Κρήτη και αφού του βρήκαν ασφαλές καταφύγιο στον οικισμό της γονέας, έχτισαν τη μονή προς τιμήν του κυρίου.

Αυτή ήταν μια απόπειρα να δούμε τη Μάνη. Λυτή, σαγηνευτική και τελικά ανεξίτηλη. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Αμέσως μετά, Έρε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
1: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Τα εκλογικά διλήμματα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα εύσημα Βέμπερ, το ευχαριστώ Χριστοδουλίδη και τα μηνύματα των υπουργών στο δρόμο προς τις κάλπες. Εγκληματική οργάνωση πολλούσε μαϊμού φάρμακα σε ασθενείς στην Ευρώπη. Έκαναν τζίρο 240 εκατομμύρια ευρώ. Έρευνες και στην Ελλάδα. Συνελήφθησαν γονείς για παραμέληση των τριών ανήλικων παιδιών τους στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Ζούσαν σε άθλιες συνθήκες. Η ώρα του μεγάλου τελικού της Eurovision. Ο Ακύλας με το Φέρτο στα δυνατά φαβορί. Απευθεία σύνδεση με τη Βιέννη. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Η αλήθεια σε πρώτο πλάνο.
2: Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να κάνει συνέντευξη σε ένα φίλο σου. Η αστερόσκονή σου συνεχίζει να πέφτει από ψηλά.
3: Και εγώ, όταν ερχόμουν εδώ για αυτή τη συνέντευξη, έλεγα τι μπορούμε να πούμε οι δυο μας που επιτρέπεται να πούμε στον αέρα.
4: Σε σένα μιλάω. Μα εσύ δεν ακούς της καρδιάς μου τον ήχο.
3: Δεν λέω ότι έκανα το χόμπι μου επάγγελμα όπως παλιά και είμαι ευτυχισμένος, γιατί δεν είμαι ευτυχισμένος
2: και
3: κάνοντας
2: δεν
3: το χόμπι μου επάγγελμα.
2: Έπαψε
3: να
2: είναι
3: έχασα το χόμπι μου και έγινε δουλειά, πρέπει να πάω για δουλειά. Εγώ έχω σκοπό να δουλέψω μέχρι τα 85 και μετά θα σταματήσω για να κάνω τη ζωή μου.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Απόψε στις 11 στο Action 24.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Αλεξάνδρα! Αλεξάνδρα! Αλεξάνδρα! Τι δηλαδή, Αλεξάνδρα. Άκυρο όλο, ε. Όλο fail. Fail όλο.
2: Καλά σε λέει.

0: Ρε κόσμε!
1: Το σταυροδρόμι των πολιτισμών, εκεί όπου Ρωμαίοι, Άραβες, Φίνικες, Τούρκοι και Γάλλοι άφησαν το στίγμα τους και δημιούργησαν τη σύγχρονη Τινησία. Όπως καταλάβατε, το ταξίδι μας σε αυτό τον γοητευτικό τόπο συνεχίζεται. Άλλωστε, δεν είναι δυνατόν να χωρέσει η ιστορία 3.000 χρόνων σε ένα μόνο επεισόδιο.

0: Ομάδα είμαστε έτοιμοι.
1: Αυτοί είμαστε. Όπως καταλάβατε, είμαστε μέσα σε ένα Jeep 4x4 και πάμε να οργώσουμε την έρημο Σαχάρα. Λέτε να το μισήσω λίγο, να μου το δώσει μέσα στους αμόλοφους, να σηκώσω λίγο άμμο, όπως έκανα παλιά, στη Φλόρινα και στη Θεσσαλονίκη, ως Γνήσιος Χάγκουρας. Ξεκινάμε από την Όση Ογκμέλ, μετά πάμε στην Τσεμπίκα και καταλήγουμε στην Νεύτα. Αυτές τις τρεις ώρες θα γυρίσουμε. Φοβερές είναι. Και θα δούμε και το σκηνικό των Star Wars, παιδιά. Από την πρώτη ταινία του 1970 που γυρίστηκε εδώ πέρα στην έρημο Σαχάρα. Του George Lucas η ταινία. Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun d

πρώτη στάση στην Όαση Τσεμπίκα. Θα γίνει χαμός. Άκουσε τι είπε, Μουσταφά. Super view. Ε, δυνατός ο Μουσταφά, ε. Φορτσάρι. Πω, δεν σε άρε, φίλε.

0: What is this?
1: Stone from the moon, not expensive. It's crystal. Crystal Gorski.
0: Gorski, crystal. Δεν υπάρχει η Όση Τσεμπίκα, καταπληκτική. Τρομερή θεά, μπορείς να βγάλεις εδώ φοβερές φωτογραφίες. Εδώ παλιά μας είπανε ήταν καλυμμένο όλο από θάλασσα. Και έχω βρει απολυθωμάτα ψαριών, δόντια καρχαρία και διάφορα τέτοια. Και τώρα είναι σε ελληνιακό το τοπίο. Σαν ένα άλλο πλανήτη είναι. Δεν υπάρχει. Και εδώ πέρα έχουμε το αγριοκάτσικο, να φορτσάρει εδώ πάνω. Τραβάω σε αυτή την εκπομπή, δηλαδή δεν γίνεται. Δεν σε αφού θα περάσουμε τώρα. Το τέτοιο στενό είναι. Normal. What normal. I'm a big man. It's okay. Sure. Δες το πως είναι καταρχήν, πριν πω. Δες εδώ. Μιλάμε για την κλεισοφοβία του αιώνα, ε. Σας πάρουμε μερικές βασικές ανάσες. Τώρα εδώ βλέπεις την ωραία θεά και θα μπεις σε αυτό το στενό. Γιατί ρε φίλε, γιατί. Να το κάνω. Μισοφοβία, ψοφοβία, σε ένα λεπτό. Αυτά, διαφορά. Καλό, ε. Κοντάριο άλλος εκεί. Κονταρωτός. Είναι το αυτό που βγάζουν, η τελευταία selfie που βάλει στο ίντερνετ που βγάζουν. Η τελευταία selfie, θα μπεις στη τελευταία selfie. Θα γίνεις διάσημος.
2: Δεν μας το έπρεπε να πηδήξουμε κι εμείς.
0: Κομμάτω. Βρήκαμε νερό, παιδιά. Βρήκαμε νερό! Νερό! Που δεν μπορούμε να πιούμε.

0: παλιά που ψάχνει νερό στην έρημο, στην Όαση. Αυτό ακριβώς. Απλά μας είπαν ότι έχει λίγο αλάτι μέσα. Το πίνουν, λέει, οι locals εδώ. Εμάς μας είπαν να πιούμε, λέει, πολύ λίγο.
1: Σιγά μη πιούμε.
2: Wow. 5 minute cameraman.
3: Από εκεί καλό.
0: Το ήπιες, ε?
2: Yeah.
0: You drink it.
2: Yeah.
4: Γενναίος, δεύτερος γενναίος. Αλλά αυτός είναι Έλληνας, αυτό το θέμα. Για να σε δούμε. Ήπιες. Θα δείξουμε το μετά σε λίγο.
2: You drink.
4: Ναι.
2: 5 minutes you can fly.
4: Oh, yes.
2: 5 minutes.
5: Η Όαση Τσεμπίκα είναι μία από τις ομορφότερες της Τινησίας. Τα βουνά στο χρώμα της όχρας, οι πηγές, οι χουρμαδιές, οι μικροί καταράκτες συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό.

0: εγώ. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Έχει ένα αέρος. Δεν είναι τίποτα.
1: Δεν είναι τίποτα ακόμα.
0: Δεν είναι τίποτα, λέει ο άλλος.
1: Δηλαδή, τι. Λάστιχα και αναρτήσεις τώρα.
0: Χειρότερα θα είναι από αυτό που ζούμε τώρα. Τώρα αυτή είναι η μικρή αμόλεφη που βλέπουμε. Α, έχει πιο μεγάλους.
1: Συγχρονεύει και ανακατεύει μετά έτσι.
0: Θα κάνουμε τέτοιο πράγμα.
1: Τις μπάρες γιατί νομίζεις έχει εδώ πάνω.
0: Για να κρατάμε.
2: Όχι, άμα το πάρεις να φέρει το κατάλημα σε ροφή.
0: Την Καμίλα κρατιόμουν έτσι και εδώ τώρα το ίδιο, δες. Φοβερό, ε. Όλο το ταξίδι στην Ινησία το βγάλαμε έτσι, τεντωμένοι. Διατάσεις. Ελάτε στην Ινησία να κάνετε διατάσεις.
3: Ξεκινήσαν τα δύσκολα τώρα.

0: May the Force be with you. Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε το σπίτι του Luke Skywalker. Εδώ μέσα στην έρημο Σαχάρα είναι τα σκηνικά ακριβώς όπως ήταν από την ταινία της δεκαετίας 70 του Star Wars, την πρώτη ταινία που γυρίστηκε, του George Lucas. Εδώ πέρα, μέσα. Δεν υπάρχει το μέρος. Μαγικό. Δείτε εδώ. Ελάτε, ελάτε να δείτε. Η ταινία που γυρίστηκε εδώ ήταν η πρώτη ταινία, αλλά στη σειρά των ταινιών είναι η τέταρτη, γιατί μετά γυρίστηκαν κι άλλες που δείχναν την ιστορία πριν από αυτή την ταινία. Εδώ πέρα υποτίθεται ότι ήταν ο τόπος του Anakin Skywalker. Μια διαστημική πόλη γεμάτη εξωγήινους, διάφορες είδη ανθρώπων, τεράτων. Yeah. Το σημείο αυτό σώθηκε από μια παγκόσμια καμπάνια που κάνανε για να μαζευτούν χρήματα ώστε να μην καλυφθούν όλα αυτά τα σκηνικά από την άμμο της ερήμου. Ο Han Solo, ο Harrison Ford δηλαδή, στην ταινία Star Wars, δεν έκανε την αμυντική στάση αυτή όταν έκαναν hop! Hop! Επέτσα εξφασκία παγιά, γι' αυτό τα ξέρω αυτά, καταλαβαίνεις.
1: May the Force be with you.

0: Εμπειρία, παιδιά, φεύγει το τζιπ μας. Αυτός είσαι, thank you. Αν βρεθείτε εδώ, οπωσδήποτε στη Σαχάρα με 4x4 τζιπ. Μαγικό ήτανε. Πάμε τώρα να κάνουμε μια βόλτα στην πόλη. Σε ποια πόλη μας είπαμε τώρα εδώ, το Ζαρ ή το Ζαρ. Το Ζαρ, για πες το.
1: Το
0: Ζαρ. Το Ζαρ. Το Σερ. Είμαστε στο Ζερ. Πάμε βόλτα στο κέντρο. Και αν βρούμε κάτι καλό, local, θα φάμε. Με δική μας ευθύνη. Βρήκαμε ένα ωραίο μαγαζί εδώ. Να το ρισκάρουμε.
2: Να το ρισκάρουμε.
0: Έχει local φαγητά πάντως.
2: Να το ρισκάρουμε.
0: Μια ζωή την έχουμε. Τι να κάνουμε.

0: Το καροτάκι ήρθαμε. Καροτάκι. We want the local food. Local. Και πεινά πάρα πολύ τώρα. Μου άνοιξε η όρεξη. Από την έρημο σου ανοίγει η όρεξη.
1: Αυτός είσαι.
0: Τινησιακό σπαγκέτι με αρνί. Νούμερο ένα φαγητό εδώ πέρα. Παραδοσιακό φαγητό. Εδώ τρώω πάρα πολύ αρνί. Δεν τρώω χοιρινό. Οπότε θα το δοκιμάσουμε λίγο. Έχει ένα μικρό σκόρδο εδώ. Δες. Τούμπανο. Φαίνεται πολύ ωραίο. Λοιπόν, κόβουμε λίγο από εδώ. Έτσι, λίγο αρνάκι. Και το βάζουμε μαζί με μία μπουκιά σπαγκέτι. Τέλειο. Πραγματικά είναι τέλειο. Καλή μας όρεξη, παιδιά. Και τούμπανο το πιάτο μεγάλο. Εν τω μεταξύ κάνει αυτό το πιάτο 29 στο... Το νόημά τους ποιο είναι? 29 δινάρια. Δηλαδή, πόσο ευρώ? 9 ευρώ. 9 ευρώ. Τίποτα. 9 ευρώ αυτό το πιάτο.

0: μέρη για σήμερα. Περάσαμε καταπληκτικά. Φάγαμε αρκετή άμμο από τη Σαχάρα, στη μύτη, στα αυτιά, στο στόμα. Αλλά το 4x4 ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε. Όχι, πραγματικά ήταν τρομερή εμπειρία. Φάγαμε με τα local, ήπιαμε, κάναμε βόλτα στο κέντρο της πόλης και μόλις φτάσαμε στο ξενοδοχείο, πάμε να χαλαρώσουμε λίγο και θα κάνουμε μια βουτίτσα. Γιατί το νερό φέρνει και χαλάρωση για να είμαστε έτοιμοι για αύριο που συνεχίζονται οι διαδρομές μας. Οι διαδρομές μας.
1: Έλα ρε, καλησπέρα, πώς από εδώ.
2: Όλα καλά.
3: Τι κάνετε,
1: ε? Μια χαρά, εσείς?
3: Μια χαρά κι εμείς.
1: Τέλεια. Φεύγω, πάω Ελλάδα. Είμαστε το ΖΕΡ και ξεκινάμε να πάμε για Cairo One. Δηλαδή, χάρτης εδώ της νησίας, είμαστε εδώ πέρα, έρμου Σαχάρα, ανεβαίνουμε εδώ, Cairo One, και μετά πάμε Χαμαμέτς. Και εδώ πάνω είναι η Τίνιδα και σε λίγο θα πέσω. Φοβερός χάρτης, ε, παραγωγάρα.
0: Μιλάμε για μία από τις πιο σημαντικές πόλεις για τον Ισλαμισμό. Χαρακτηρίζεται ως η τέταρτη ιερή πόλη μετά τη Μέκα, τη Μεδίνα και την Ιερουσαλήμ.

0: Φτάσαμε Cairo One και πρώτη στάση κάναμε στις δεξαμενές των Αγλαβητών. Δεν έχω ιδέα τι είναι, θα μάθουμε μέσα. Πάντως έχει κάνει ένα κανόνι εδώ πέρα, λες να παίζει κάτι. Yeah.
1: Ένα ακόμη σημαντικό αξιοθέατο στην περιοχή είναι οι δεξαμενές των Αγλαβητών. Κατασκευάστηκαν περίπου τον 9ο αιώνα με σκοπό την υδροδότηση της πόλης. Οι δεξαμενές που υπάρχουν σήμερα είναι δύο, αλλά λέγεται ότι παλιότερα υπήρχαν πολλές παραπάνω.

0: να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος απέναντι στις ασθένειες, σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού, μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μία εκστρατεία ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού.
1: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Καλημέρα Γιαννάκη. Τι έγινε αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες δεν σε χάλασε?
3: Καλή Super League μου, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
4: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα playoffs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυτα η πολιτική.
6: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
7: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Το μεγάλο τζαμί του Ούγκμπα, εδώ στο Ακάριο Ουάν. Καϊρό Ουάν. Yes.
2: Later, as you like, you want to let tips for cleaning. So this is the Giorgio Armani for you.
1: Giorgio Armani.
3: Povero.
2: It's okay for you, underneath.
1: Okay. I'm ready, boss. Εδώ στο Cairo One βρίσκεται αυτό το ιστορικό και εντυπωσιακό τζαμί του Ούγκμπα. Και μόλις μπήκαμε μέσα. Και είμαι πολύ δυνατός. UNESCO παίζει εδώ. Εννοείται, πολύ στην Τινησία UNESCO, όπως και παντού. Είναι εντυπωσιακό πάντως, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μέσα στο τζαμί, εδώ σε αυτήν εδώ την κολόνα, έχει ένα σταυρό και ρωτήσαμε γιατί τον έχει. Και μας είπαν ότι έχουν βάλει αυτό το σταυρό και κάποια στοιχεία από Ιουδαϊσμό, ώστε να μην υπάρχει αντιπαλότητα με τις άλλες θρησκείες. Εδώ πέρα, επειδή είναι καλοκαίρι και έχει ζέστη, έχουν βάλει άλλα χαλιά. Για να μην ζεσταίνονται, δείτε πώς είναι. Ξεκινάμε να εξερευνήσουμε τη Μεντίνα του Cairo One. Στο προηγούμενο επεισόδιο μέσα στη Μεντίνα της Τίνιδας και τώρα εδώ. Έχουμε λιώσει τη Μεντίνα. Έχουμε γίνει επαγγελματίες. Βλέπουμε Μεντίνα και μπαίνουμε. Δείτε τι ωραία που είναι, πολύ γραφικά. Και ωραία χρώματα, μπλε, πράσινα. Αυτό εδώ πάνω το μπαλκόνι, παράθυρο, έτσι όπως το έχουν κάνει, το έχουν κάνει για τις γυναίκες. Γιατί ουσιαστικά από μέσα η γυναίκα βλέπει τα πάντα, αλλά όταν είσαι απ' έξω δεν βλέπεις τίποτα μέσα. Ο παλιός τρόπος να χτυπάς την πόρτα, εδώ δες, και η εξέλιξη αυτού είναι το χέρι της Φάτιμα. Νάτος. Αυτό το χτυπάω γιατί έχει κόσμο μέσα. Το Cairo Ουράν φημίζεται για τα χαλιά του. Θα κάνω ένα τσεκ να δω, αν και τους κόβω πολύ δυνατούς αυτούς, δες εδώ. Φορτσάρουνε. Θες να μας κοροϊδέψουνε. Πάρω τη μοιραράκι τηλέφωνο μου. Μη.
4: Απίθεση. Απίθεση. Εσύ τρισούλη. Εσύ άλλη τα χείμπερ.
1: Δεν τα έχετε να πάθετε σε λίγο. Του γινώ μοιραράκι.
4: Μοιραράκι.
1: Μοιραράκι. Μοιραράκι. Του γινώ χέρι. Μοιραράκι. Μοιραράκι.
4: Μουι.
1: Μοιραράκι.
4: Μοιραράκι.
1: Του γινώ χέρι. Μοιραράκι.
4: Ναι.
1: The best seller of carpets in whole Europe. This. Yes. I call him now.
4: No.
1: Prepare yourself. Μια χαρά. Τέλεια. Έχει κολλήσει λίγο, νομίζω.
5: Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, μια χαρά. Αλλά να σας δούμε κιόλας.
5: Όμως δεν σας ακούω. Η κλίση είναι δυτικομένη.
1: Δεν πρέπει να έχει καλό σήμα. Δυστυχώς, παίρνουμε την κυρία Μαραράκη. Μπήκαμε σε βιντεοκλήση, αλλά δεν έχει καλό σήμα, γιατί είναι προφανώς κάπου σε ένα υπόγειο, βλέπει χαλιά, όπως εμείς. Αλλά εμείς είμαστε σε πρωτόροφο. Οπότε της έστειλα κάτι φωτογραφίες στα χαλιά που μου άρεσαν και θα την πάρω τηλεφωνικό για να μου εξηγήσει για αυτά και να μας πει μερικά tips.
6: Μπορεί να μην καταφέραμε να μιλήσουμε με την Δέσποινα Μοιραράκη, αλλά που θα πάει, κάπου θα την πετύχω για να μάθω τα μυστικά των χαλιών από τη βασίλισσα του είδους.

0: Μόλις φτάσαμε στο παραθαλάσσιο θέρετρο Σους ή Σούσα. Έχει δύο ονόματα, το λες όπως θες. Σους, Σούσα. Είμαστε στην κεντρική πλατεία. Έχει δύο φοίνικες εδώ. Έχει πολύ ωραίο ήλιο. Έχει ωραία καταλήματα. Έχει θάλασσα. Εκεί πέρα. Πειρατές Καραϊβικής. Εκεί πέρα. Και έχει και το Σούλα Shopping Center. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, ανεβήκαμε στο Σούλα Shopping Center. Γιατί έχει την καλύτερη θέα από εδώ. Βλέπουμε από τη μια πλευρά αυτή την πλευρά της πόλης. Και από την άλλη πλευρά θα δούμε το λιμάνι και τη θάλασσα. Να και άλλη πλευρά. Βλέπεις εδώ πέρα πιάτο όλο το λιμάνι. Ωραία είναι και εδώ. Έχει και μπλε καρεκλίτσα και κλαδίτικη, ό,τι πρέπει.
1: Πέρα από τον τουρισμό, που είναι ένα από τα βασικά προϊόντα της πόλης, η Σους φημίζεται για το καλό ελαιόλαδο, το οποίο και εξάγει απευθείας από το λιμάνι της στην Ευρώπη. Εκτός από το λάδι, τα ψάρια, το αλάτι και τα υφάσματα είναι και αυτά μέρος της τοπικής οικονομίας.
0: Εδώ είμαστε.
2: Yes.
0: From here, this or this?
3: This is the new oil.
0: This is the new oil. The old oil, the new oil.
3: Yeah, yeah. Λέμε... That's why green color.
0: Ah, okay. Για να δοκιμάσουμε το νέο λάδι. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Και με έκαψε και λίγο. Μπράβο, μπράβο. Very good, my friend. Παραγωγάρα the olive oil. And the prices?
3: Here, yeah, for example, this one 27.
0: Enough,
3: yeah.
0: Euros?
4: 9.
0: 9. Κόβε το έχω μαζί.
3: Less than, yeah, 8 euros.
0: Ποιο φθηνά δεν είναι. 9 ευρώ κάνει αυτό.
4: Σε εμάς κάνει 15.
0: Πώς να πάρουμε ένα λαδάκι. Φεύγουμε από Σους και πάμε στο λιμάνι El Kadawi. Αν το είπα σωστά. El Kadawi. Σωστά το είπα. Είμαι πολύ δυνατός.

0: Πριν είδαμε το εμπορικό λιμάνι της Σούσα ή όπως θέλετε να την πείτε, από εκεί πέρα φεύγουν όλα τα αγαθά για την Ευρώπη. Δηλαδή, ό,τι πηγαίνει στην Ευρώπη είναι από τα μεγαλύτερα λιμάνια εδώ. Εδώ τώρα ήρθαμε στο άλλο λιμάνι, το πιο κυριλέ, το ωραίο. Μικρό λίμανο, σαν η Χαλκιδική δεν έχει, Μάλτα. Πάρα πολύ ωραίο, πανέμορφο. Έχει πολύ ωραία καραβάκια, πολύ ωραία μαγαζιά. Έχει να κάνει tour εδώ πέρα αν θέλει. Δεν ξέρω που πάει αυτό το tour, αλλά κάπου θα πηγαίνει. Εγώ Ντουμπάι. Yes, εγώ είναι καταμαράν. Α, εγώ this. Can I buy this?
1: You can buy, you can call the number. I know the number, you can call.
0: And I can buy it?
1: Yes, it's for sale that one. Ah, that's the number.
0: Ah, okay, how much?
1: I don't know how much. Yeah, call them and they give you the price.
0: Okay, okay.
2: 30,000 euros.
0: 30,000 euros?
2: Hey.
0: It's very good. Είσαι υποβρύχιο, υποβρύχιο είναι αυτό, υποβρύχιο είναι, δεν είναι κανονικό, υποβρύχιο, αλήθεια είναι υποβρύχιο. Οπ, ένας ζωγράφος. Hello. Mr. Bean, Rocky, Obama, Madonna, Καλομήρα, Καλομήρα, Britney Spears, John Wayne, you, you. You paint yourself, my friend. I'm a painter, a very good painter. Do you want to paint you? Me to paint you. I paint in Montmartre, in Paris.
3: Yeah.
0: Yes. I paint you for free. Do you want? Κάτι. Τι κάνουμε τώρα. Καλά πουλήσαμε το παπατζηλίκι μας. Τώρα ήρθε η ώρα της απόδειξης. Δεν έχουμε κανένα ζωγράφο στο group.

0: Ταν ταν ταν ταν. Σε η παραγωγάρα. Παραγωγάρα.
1: Παραγωγάρα.
0: Παραγωγάρα. Καλημέρα καταρχήν. Free day σήμερα. Θα παίξω λίγο πιανάκι για καλημέρα.

0: Hey! Φύγαμε από την ασφάλεια του ξενοδοχείου και πρέπει να βρούμε ταξί τώρα. Γιατί πάμε να ξενευρίσουμε την Χαμαμέτ. Είμαστε Χαμαμέτ. Πάρα πολύ ωραία πόλη, αλλά την έχουμε δει έτσι γενικά. Τώρα πάμε να τη δούμε ειδικά. Τι θα κάνουμε τώρα, δεν πάμε τα πόδια. Είναι 10 λεπτά, πρέπει να πάμε. Πριν, κάτσε να δεις, θα σου πω πού θα πάμε. Κάρθα Γκέλαντ. Είναι top μέρος εδώ στη Χαμαμέτ.
1: Σαν γερμανική πόλη ακούγεται.
0: Κάρθα Γκέλαντ. Δες εδώ πέρα οι άλλοι γη φορτσάρουνε, τους ελέφαντες. Ομάδα! Ομαδάρα! Νατάσα, ήρθαμε εδώ πέρα σε ένα πάρκο γκάδερ, κάπως έτσι, πώς λέγεται, φίλε. Ούτε εσύ το ξέρεις, ωραίοι. Ένα πάρκο που έχει την Κάκουαλαν μέσα, τι θα κάνουμε, τι λες.
2: Να κάνετε τρέλες, να κάνετε. Να κάνετε ό,τι γράψει καλέτα, βασικά.
0: Κάνετε ό,τι γράψει καλέτα. Την τάκτηριά μας, όλη τη μέρα μας online, τη πρίζουμε και μας πρίζει, περνάμε τέλεια. Τίποτα, λέω ότι περνάμε φανταστικά μαζί σου, είσαι ό,τι καλύτερο υπάρχει.
2: Μαζί μου.
0: Ναι.
2: Κάνετε τη σκαλέτα και μετά αυτοσχεδιάζετε.
0: Λοιπόν, αυτοσχεδιάζουμε με βάση τη σκαλέτα. Αυτοί είμαστε. Μεράκι. What? Μεράκι, hello, what does mean μεράκι? Α, this is μεράκι. Μπαίνουμε στην αγορά. Hello, hello. Χρήστος Ανθόπουλος. Νάτι! Νάτι! Και εκεί που ρουχράμε τυχαία, όλοι εδώ! Όλοι μαζί! Φορτσάρουμε!

0: are the barber. Hey, my friend. Hey, my friend. We find the barber. Και έχουμε και μοντέλο. How much? The haircut, yes.
1: 25.
0: 25. And the Tunisian style is?
1: Tunisian style.
0: This is the Tunisian style. Yes. Ωραίος αυτός, eh? My friend, very good. In Greece, when the haircuts, yeah. After the haircuts, we do this.
2: Pop.
0: Αυτοί είμαστε. Μόλις μπήκαμε μέσα στο Carthas Land, εδώ πέρα είναι και η Aqualand, αλλά μας είπαν ότι η Aqualand τα περισσότερα είναι κλειστά λόγω καιρού και χειμώνα, αλλά δεν έχει χειμώνα εδώ πέρα, παιδιά.
3: Έχει 36
0: βαθμούς, αλλά για αυτούς προφανώς είναι χειμώνας τώρα. Πάντως έχει πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε εδώ πέρα, αξίζει. Το ένα εισιτήριο έκανε περίπου 9 ευρώ, πήραμε 2, παραγωγάρα, τόσοι είμαστε. Και πάμε να φορτσάρουμε, όπα, ακούω φωνές. Καλό αυτό. Καλό.

0: Ωραίο ήταν αυτό. Πλάκα είχε. Καλτ πάλι φάση, αλλά είχε ενδιαφέρον, εντάξει.
1: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Τα εκλογικά διλήμματα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα εύσημα Βέμπερ, το ευχαριστώ Χριστοδουλίδη και τα μηνύματα των υπουργών στο δρόμο προς τις κάλπες. Εγκληματική οργάνωση πολλούσε μαϊμού φάρμακα σε ασθενείς στην Ευρώπη. Έκαναν τζίρο 240 εκατομμύρια ευρώ. Έρευνες και στην Ελλάδα. Συνελήφθησαν γονείς για παραμέληση των τριών ανήλικων παιδιών τους στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Ζούσαν σε άθλιες συνθήκες. Η ώρα του μεγάλου τελικού της Eurovision. Ο Ακύλας με το Φέρτο στα δυνατά φαβορί. Απευθείας σύνδεση με τη Βιέννη. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Η αλήθεια σε πρώτο πλάνο.
2: Είμαστε αερά. Αθλητικό Pepsi.
3: Πιο αέρα δεν γίνεται.
2: Νέα δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
4: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
5: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
6: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
7: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
8: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
9: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
10: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
11: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Για να δούμε τι παίζει εδώ. Είναι κλειστό, αλλά να δούμε τι είναι.

0: Can you teach me something?
1: An Indian?
0: Yes.
1: Indo? Yes. Okay, I'm gonna teach you Shiva move. You're gonna point on your left leg.
0: Yes.
1: And the right leg up.
0: Yes. Karate Kid.
1: Yes. Then the right hand is gonna down. Then the left hand up. That's Shiva move. This one called Shivlanga. Yeah. Shivlanga move.
0: Shivlanga move. Yes. Shivlanga move.
1: Yes. This is Shivlanga move. This is Shiva move.
0: Shiva move.
1: Yes. Shivlanga move.
0: Shivlanga move. Shiva move. Do you know Greek dance?
1: No, I watch it only on Insta. I don't see it in real life.
0: Ah, two dance. Is this dance? And the other is. Το πιες κατευθείαν, ε! Thank you very much. You are very, very good. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too. Thank you.
2: Πίνασα το μεταξύ και λέω να φάω κρέπα. Γιατί η κρέπα είναι local φαγητό εδώ. Κάνουν τις τέλειες κρέπες. Τώρα το μάθα που ήρθαμε εδώ, δεν το ήξερα. Μας το είπαν προχθές, φάγαμε λίγο και ήταν καταπληκτική. Τώρα θα φάμε και on camera. Ήρθε η κρεπάρα μας, ωραίο στυλάκι, δεν έχω ξαναδεί τέτοια ορθογωνία. Με ζαμπόν, κασέρι ή τυρί, όπως θέλετε πέστε το. Και μία με σοκολάτα. Τέλεια ζύμη, τέλεια ζύμη. Και μου έλεγε και λίγο καυτερό μέσα. Πολύ καυτερό μέσα. Πάρα πολύ καυτερό μέσα. Ρώτησα πώς λέγεται η σάλτσα καυτερή που έχουν δώσει στην Ισία και βάζουν παντού μέσα και εδώ. Και γενικά τη συναντήσαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, αν θυμάστε καλά. Λέγεται χαρίσα. Είναι καυτερή σάλτσα τσίλι, πυριές κόκκινες. Αλλά τι να καταλάβω εγώ από πυριές κόκκινες. Που είμαι φλωρινιώτης ρε παιδιά. Είμαι ο μπαμπάς της κόκκινης πιπεριάς. Την έχω μεγαλώσει από μικρή πιπεριά φλωρίνης κόκκινη. Τι να μας πούμε τώρα για αυτή από κόκκινες πιπεριές. Πλάκα μας κάνετε. Δεν καίει καθόλου. Μια χαρά είμαι. Τέλεια. Γλυκά κρέπα φανταστική. Πάμε μια βόλτα. Ήρθαμε στο Σουλτάνο εδώ πέρα στη Μεντίνα. Δεν υπάρχει αυτό που έχουμε κάνει. Hello.
3: Hello.
2: Nice to meet you.
3: Nice to meet you too. Σουλτάνε.
2: Φοβερό, με το Σουλτάνο, ε.
3: Thank you.
2: Hello,
4: great friend. Strapi, hello. Founder, conceptor, conferencer's guide of Medina and trainee Yasmin Hamed and the Museum of Civilization and Religion, Men of Peace and Culture.
2: Man, you burn my head. You speak very, very, very quickly.
4: Yeah, I'm the consultant guide of
2: okay.
4: Culture of Museum of Civilization and Religion and Medina Mediterranean Yasmin.
2: Perfect. Nice to meet you.
4: Nice to meet you.
2: So, you are the Sultan in Medina.
4: Yeah.
2: What does it mean to be a Sultan?
3: Sultan in Medina, هو اللي يقوم بالدور الاستقبال تعرفوا انت تفسر لي.
4: Every Medina have Sultan in the past, and this Medina is not old. Was built 2006. It's like old city. So Sultan of Medina, like middle age style, who make protocol. He symbolized the Medina. The when he give this to.
2: Ah, the key! The key of the town! The key of Medina! This is the key of your haremi.
4: Key of Medina, Mediterranean, Yasmin Ahmed. Today, Sultan, no harem. Harem is finished. Tunisian, one lady, one man. Sultan have one lady, yes?
2: One lady.
4: Why?
2: Because only one.
4: One.
2: One, two, three.
3: Erukesmi Paraguara.
4: Welcome. Marhaba.
2: Topi Sultanos.
4: We are very proud to receive in Media Greece in Medina, Mediterranean, Yasmin Hammamet. And we give you the
2: ξανά.
4: Key of Medina, Yasmin Hammamet.
2: Thank you. Το έχω πάρει 20 φορές. The key of Medina. Yeah!

0: Ευτυχώς αράξαμε στο ξενοδοχείο σήμερα, δηλαδή ξυπνήσαμε λίγο πιο αργά εννοώ. Γιατί το ξενυχτήσαμε λίγο χθες, τελευταία μέρα, όλοι μαζί παρέα. Πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Περάσαμε φανταστικά. Δεν υπάρχει την νησία, παιδιά. Τρομερή εμπειρία.
1: Είμαστε έτοιμοι. Τεστούρ σήμερα στην Ibu Said, γεύμα και μετά αεροδρόμιο.
0: Τρελό, ε. Τεστούρ, πόσο είναι το τεστούρ?
1: Είναι δύο ώρες και κάτι.
0: Ω, τέλεια, πολύ μουσικούλα, άραγμα. Λίγο ύπνος εκεί πέρα να πέφτει το κεφάλι μπροστά. Να με τραβάς και να μου λες, έλα, έλα, φορά τη ζώνη, μην χτυπήσεις.
1: Μα, και κοιμόταν και πήγα να το ξυπνήσω. Πήγα πάω σιγά σιγά το βέλα, σαν από τα μωράκια. Και μετά, ερχόντουσαν ταλίκες, καμίλες, άλογα, κάρα, ο Χρήστος ήταν έτσι.

φτάσαμε The Store. Πολλοί κόσμος εδώ στην πλατεία. Και νέοι και μεγάλοι, όλη μια παρέα. Τι φάση. Α, έχει και ρόδια εδώ, να δεις. Δες ρόδια, ρε φίλε. Τέρατα. Είναι η νούμερο ένα παραγωγή ροδιού εδώ πέρα σε όλη την νησία. Και αυτές τις μέρες εδώ που είμαστε έχει φεστιβάλ ροδιού. Όλη την νησία θα είναι εδώ.

0: Έτσι, απάτη. Και αυτό είναι παραδοσιακό εδώ πέρα στην Ισία. No, δεν κρίνω αν. Όλοι δει.
1: Ένα ευρώ το ένα έκανε. Το ένα τσαπάτι κάνει ένα βρουλάκι. Το σημαίνει θα είναι ή καλά, είναι local.
0: Yes.
1: Έτοιμοι να κάνουμε το γυρισματάκι μας. Ομελέτα, ζαμπόν, local κασέρι. Είναι πολύ καλό. Μπράβο. Να φάτανε βέβαια.
2: Η Τεστούρ είναι μια μικρή πόλη στο βόρειο μέρος της χώρας, σκαρφαλωμένη στους λόφους της κοιλάδας Μερτζέντα. Εκτός από την ανδαλουσιανή αρχιτεκτονική, πολλοί ταξιδιώτες έρχονται για να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο Άιν Τούγκα, από μινάρια του βυζαντινού πολιτισμού που πέρασε και από την Τινησία.
0: So, 1 dinar.
3: Yes, why?
0: 1 dinar.
4: 1 dinar 500.
3: That's a good play, but...

Perfect. Παραγωγάρα, δες εδώ πώς το έχουνε, σαν καρπεδάκι. Δεν υπάρχει, πάρα πολύ ωραίος. Γρήγορη στάση μας εδώ στη Τεστούρ, αλλάξιζε. Αποχαιρετούμε την πόλη του Ροδιού και φεύγουμε για Τίνιδα. Θα πάμε λίγο πιο έξω από την Τίνιδα, σε μια περιοχή φανταστική και πολύ γραφική.

0: Φτάσαμε Σίντι Μπουσαΐντ, μια πανέμορφη περιοχή, 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της Τίνιδας. Είναι πάνω σε βράχο, οπότε έχει καταπληκτική θέα και ωραία ηλιοβασιλέματα, τα οποία εμείς δεν θα δούμε σήμερα, γιατί θα πάμε να εξερευνήσουμε μέσα λίγο την πόλη και αυτό που θα δούμε, κάτι θα σας θυμίσει.
1: Σιν Μπουσέντ. Μια πανέμορφη περιοχή, 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της Τίνιδας. Σκαρφαλωμένη σε βράχο, εξασφαλίζοντας έτσι την θέα και τα μαγικά ηλιοβασιλέματα.
0: Για εμάς τους Έλληνες, η αίσθηση όταν βρεθείς εδώ είναι γνώριμη. Θυμίζει Κυκλάδες. Πρωτοστατούν το λευκό και το γαλάζιο. Όλα τα σπίτια είναι έτσι και βάσει νόμου, όποιος μένει εδώ, απαγορεύεται να βάλει άλλο χρώμα στα σπίτια του. Φοβερό. Που έχει πολύ ωραίες πόρτες, πολύ ωραίες αυλές. Στολίζουν βουκαβίες, όπως τα νησιά του Αιγαίου. Όπω δεν είσαι τι ωραίο, το στενάκι. Και θέα θάλασσα. Σαν να είσαι Σαντορίνη. Ακριβώς όμως. Χρώματα, θάλασσα. Το πιο διάσημο καφέ εδώ πέρα στην περιοχή είναι το καφέ De Delis. Καταπληκτική θέα. Ωραίο τσάι δικό τους και ωραία γλυκά. Πάμε να τσεκάρουμε να δούμε τι γίνεται.

0: Πριν σας είπα, δεν θα δούμε ούτε θεά ούτε ήλιο βασίλεμα. Κάνα λάθος. Γιατί ήρθαμε σε αυτό το τέλειο μαγαζί, το πιο διάσημο καφέ. Πιάσαμε πάρα πολύ ωραίο τραπέζι, πετρούλα, χαλάκι, θέα καταπληκτική στη θάλασσα. Το ήλιο βασίλεμα από εκεί και πήραμε φυσικά το κλασικό τους τσάι, δικό τους εδώ πέρα, με ξηρούς καρπούς μέσα και δυόσμο. Για να δούμε. Δεν υπάρχει. Απίστευτο. Μας φέραν την νησιακά γλυκά, το γνώριμο εδώ πέρα με τον χουρμά μέσα που μοιάζει με μελομακάρονο. Τα άλλα τα έχω δει αλλά δεν τα έχω φάει, θα τα δοκιμάσουμε τώρα. Δεν υπήρχε καλύτερο μέρος για να κλείσουμε αυτό το μαγικό ταξίδι. Από εδώ που είμαστε, νύχτωσε, καταπληκτική θέα. Την Τινησία τη βάζω στα καλύτερα ταξίδια που έχω κάνει, πραγματικά. Περάσαμε τέλεια και να θυμάστε, δεν στεναχωριόμαστε ποτέ όταν τελειώνει το ταξίδι. Γιατί σκεφτόμαστε το επόμενο.
1: Τι ταξίδι ήταν και αυτό. Μια διαδρομή στον χρόνο. Από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Βυζάντιο, τους Φοίνικες στην Καρχιδόνα, στους Άραβες και το Ισλάμ. Από το θρηλυκό Star Wars και τους αχανείς αμόλοφους στις Μεντίνες με τα στενοσόκακα και τον παλμό των πόλεων. Μερικά διαμάντια κρύβονται τελικά πολύ κοντά μας.

0: Είμαστε στην κεντρική πλατεία εδώ πέρα. Είμαστε στην κεντρική πλατεία εδώ πέρα. Έλα, πάμε. Μόλις φτάσαμε στο παραθαλάσσιο θέλετρο.
1: Θέλετρο.
0: Θέλετρο. Θέλετρο. Θέλετρο.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να κάνεις συνέντευξη σε ένα φίλο σου. Η αστερόσκονή σου συνεχίζει να πέφτει από ψηλά.
7: Και εγώ όταν ερχόμουν εδώ για αυτή τη συνέντευξη έλεγα τι μπορούμε να πούμε οι δυο μας που επιτρέπεται να πούμε στον αέρα.
8: Σε σένα μιλάω, μα εσύ δεν ακούς της καρδιάς μου τον ήχο.
7: Δεν λέω ότι έκανα το χόμπι με επάγγελμα όπως παλιά και είμαι ευτυχισμένος, γιατί δεν είμαι ευτυχισμένος
6: κάνοντας
7: το
6: είναι
7: χόμπι μου επάγγελμα. Έχασα το χόμπι μου και έγινε δουλειά, πρέπει να πάω για δουλειά. Εγώ έχω σκοπό να δουλέψω μέχρι τα 85 και μετά θα σταματήσω για να κάνω τη ζωή μου.
9: Έπνιξε. Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε στις 11 στο Άξιο 24.
10: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
11: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
12: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με προεκλογικό άρωμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα διλήμματα στο δρόμο προς τις κάλπες που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα μηνύματα ενότητας και η κριτική σε χαμηλούς τόνους από κομματικά και κυβερνητικά στελέχη. Διεθνές κύκλωμα πουλούσε πλαστά φάρμακα σε σοβαρά ασθενείς και στην Ελλάδα. Στα 240 εκατομμύρια ευρώ ο τζίρος. Σοκ από σπίτι Τρόγλη στους Αγίους Αναργύρους, όπου τρία παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες. Χειροπέδες τους γονείς. Η ώρα του μεγάλου τελικού της Eurovision. Ο Ακύλας με το φέρτο στα δυνατά φαβορί. Απευθεία σύνδεση με τη Βιέννη.

0: 2030. Συνεχίζονται σήμερα για δεύτερη ημέρα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Να συνδεθούμε κατευθείαν με τον συνεδριακό χώρο Metropolitan Expo. Εκεί βρίσκουμε τους συναδέλφους Τζένι Κρουσταλακίδου και Δημήτρη Τάκη, που παρακολουθούν από νωρίς τις εργασίες. Και να ξεκινήσω με σένα, Τζένι, για να μας δώσεις το κλίμα. Ο Πρωθυπουργός έθεσε ξεκάθαρα διλήμματα εν ώψη των εκλογών, ενώ το λόγο πήραν πλήθος κορυφαίων στελεχών και υπουργών.
1: Πράγματι, η Αθηνά, ο Πρωθυπουργός έδωσε συνέχεια στην τακτική των πολιτικών διλημάτων σήμερα κατά την ομιλία του στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έπειτα των όσων ανέφερε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επανήλθε σήμερα το πρωί, σημειώνοντας ότι στις επόμενες εκλογές οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν και το ποιος θα ηγηθεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο και ο Πρωθυπουργός θέλει από τώρα να ανοίξει τα χαρτιά του. Κατά τα άλλα, από το συνέδριο δεν έλειψε και η κριτική, όμως σαφώς σε χαμηλούς τόνους. Ξεχώρισε, να σου πω, η παρέμβαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένδια, και οι αναφορές του στις δημοσκοπήσεις, αλλά και το προσκλητήριο συστράτευσης που απίφθηναν οι δύο αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης και ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Δημήτρη, τώρα ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε αποφασισμένος να πάει σε εκλογές με συγκεκριμένα διλήμματα.
2: Ακριβώς. Είναι προφανές, το έχουμε καταλάβει εδώ και καιρό, Αθηνά, ότι οι επόμενες εκλογές θα είναι εκλογές διλημματικού χαρακτήρα και τα διλήμματα που θα αρθρωθούν θα είναι πολλά. Ένα από αυτά που έχει να κάνει και με την Ευρωπαϊκή Προεδρία, μας είπε και η Τζένι νωρίτερα, το έθεσε ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα για να ακουστεί τόσο εντός όσο και εκτός των τυχών, γιατί στο συνέδριο έδωσε το παρόν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Βέμπερ, και ο κύριος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στον κύριο Βέμπερ, είπε ότι στις εκλογές του 2027 η Ελλάδα θα έχει, μάλλον το 2027 η Ελλάδα θα έχει την εξάμηνη Προεδρία. Και στις εκλογές αυτές οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει να επιλέξουν ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός και ποια θα είναι η κυβέρνηση που θα χειριστεί αυτή τη σημαντική Προεδρία. Το δίλημα είναι σαφές και νομίζω ότι θα είναι ένα από τα κυρίαρχα και κεντρικά διλήμματα που θα απευθύνει η Νέα Δημοκρατία όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών.
0: Μια ανωτελεία θα σας βρούμε και σε πολύ λίγο για να παρακολουθήσουμε τα διλήμματα των επερχόμενων εκλογών που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδέοντας την επόμενη κάλπη με την σταθερότητα και τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως το ερώτημα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, αλλά ποιος μπορεί να κυβερνήσει σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας, υπερασπιζόμενος το κυβερνητικό έργο με το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε».
3: Τα μεγάλα διλήμματα της κάλπης έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με έμφαση στην επόμενη ημέρα για τη χώρα μετά τις εκλογές του 2027. Με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός έβαλε ακόμη ένα διακύβευμα της εκλογικής διαδικασίας.
4: Η Ελλάδα με τη σειρά της θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του, αναφερόμενος στους πολιτικούς του αντιπάλους, έθεσε ξεκάθαρα ερωτήματα τα οποία θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες πάνω από την κάλπη.
4: Το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοσδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό. Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
3: Με Με όχημα το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε», ο Πρωθυπουργός έκανε έναν απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής σε συνάρτηση με τις προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας.
5: Έχω εδώ πέρα, στα χέρια μου, αυτό το πρόγραμμα. Σας θυμίζει κάτι. Είναι το πρόγραμμά μας του 2023. Γιατί έχει σημασία αυτό? Διότι όταν το διαβάσετε θα διαπιστώσετε ότι μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας και με το παραπάνω. Το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε» είναι κάτι παραπάνω από 4 λέξεις. Είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε αύριο.
3: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός στην στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο, στην κρίση του κόλπου, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να τον ευχαριστεί για την αποστολή ελληνικών δυνάμεων στο νησί.
6: Χωρίς δισταγμό, χωρίς δεύτερη σκέψη, ο φίλος Κυριάκος ανταποκρίθηκε αμέσως, στέλνοντας στην Κύπρο 2 ζεύγη μαχητικών της ελληνικής αεροπορίας και 2 υπερσύγχρονες φρεγάτες.
3: Εύσημα για την Ελλάδα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που σημείωσε ότι η Ελλάδα από ουραγός εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης.
7: Your policies are an example for the whole of Europe. You have ensured fiscal and budgetary stability, bringing back jobs and prosperity and raising wages. Today, Germany, Austria and also the Netherlands can learn from Greece.
3: Οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας θα ολοκληρωθούν αύριο με ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Είμαστε πάντα συνδεδεμένοι με το Συνεδριακό Κέντρο και τους συναδέλφους. Να δώσω το λόγο σε εσένα, Δημήτρη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε σε πρώτο πλάνο τα διλήμματα της κάλπης, θέτοντας ξεκάθαρα ερωτήματα τα λεγόμενα διακυβεύματα.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός θεωρεί ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα με όλους τους άλλους αρχηγούς και αυτό έχει να κάνει με το ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για Πρωθυπουργός. Με βάση λοιπόν αυτό το πλεονέκτημα, ο κύριος Μητσοτάκης θέτει 3 διλήμματα κυρίαρχα. Τα 2 έχουν ευρωπαϊκή και γεωπολιτική διάσταση και το 1 εσωτερική. Το πρώτο λοιπόν δίλημα έχει να κάνει με την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 2ο εξάμηνο του 2027. Οι εκλογές θα γίνουν το 1ο εξάμηνο και θα είναι πιεστικό το αίτημα και το δίλημα ποια θα είναι η κυβέρνηση, γιατί προφανώς δεν είναι δυνατόν μια υπηρεσιακή κυβέρνηση να διαχειριστεί μια προεδρία. Θεωρεί επιπλέον η Νέα Δημοκρατία ότι η δική της κυβέρνηση και ο δικός της πρωθυπουργός θα μπορούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο να χρησιμοποιήσουν αυτή την προεδρία και προς όφελος της χώρας. Το δεύτερο δίλημα είναι γεωπολιτικό. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει οι πολίτες να αποφασίσουν ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τη νύχτα, αν υπάρχει κάποια γεωπολιτική κρίση, και τι θα απαντήσει, πώς θα τη χειριστεί δηλαδή. Και εκεί έρχεται στο μυαλό η κρίση που διαχειρίστηκε η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση όλα τα προηγούμενα το προηγούμενο διάστημα και ο Πρωθυπουργός λέει ότι αυτή η διαχείριση ήταν αποτελεσματική. Το τρίτο δίλημα είναι το περίφημο δίλημα που έχουμε ακούσει πολλές φορές, το Μητσοτάκης ή χάος. Η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης αυτό το τουμπάρει και λέει πως το πραγματικό δίλημα δεν είναι αυτό, αλλά είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος ή οποιοδήποτε άλλος πολιτικός αρχηγός διεκδικεί τη θέση του Πρωθυπουργού. Αυτό το δίλημα λοιπόν έχει και ένα εσωτερικό χαρακτήρα, δηλαδή ποιο κόμμα έχει μία σαφή και εμπεριστατωμένη κυβερνητική πρόταση και ποιος πολιτικός αρχηγός μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως πρωθυπουργός και τον εμπιστεύονται οι πολίτες.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Προεκλογική χρειά είχαν, Τζένι, ομιλίες κορυφαίων στελεχών και υπουργών, για να περάσουμε τώρα σε αυτούς. Κυριάρχησαν μηνύματα ενότητας και η όποια κριτική έγινε κινήθηκε σε χαμηλούς τόνους.
1: Πράγματι, Αθηνά, και προκάλεσε αίσθηση κριτική, αν και σε χαμηλούς τόνους, όπως ανέφερες και εσύ, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Με αφορμή λοιπόν της δημοσκοπήσης, που βρίσκονται μακριά από τα εκλογικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας του 41%, ο κύριος Δένδιας επεσήμανε πως πρέπει να προβληματίσει το γεγονός αυτό όλους. Ενώ αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του στην επανίδρυση του κράτους και στον Κώστα Καραμανλή, που είχε χρησιμοποιήσει αυτό σύνθημα την περίοδο 2004 με 2009. Σε διαφορετικό μήκος Προέδρου κύματος κινήθηκαν οι κύριοι Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης και οι δύο αντιπρόεδροι της κυβέρνησης κάλεσαν όσους έφυγαν από την παράταξη να επιστρέψουν, ενώ πιο δυναμικά ο Υπουργός Υγείας ζήτησε από τα στελέχη να απαντούν στο πολιτικό μπούλινγκ. Τέλος, αίσθηση προκάλεσε και η παρέμβαση του Κυριάκου Πιερακάκη, του Υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup, ο οποίος είπε ότι οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για ψιθύρους, ναρκισισμούς και μικρούς εγωισμούς.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ και εσένα, Τζέννη, για το ρεπορτάζ και να παρακολουθήσουμε τώρα τα μηνύματα ενότητας και τις προσκλήσεις συσπήρωσης και πολιτικής υπευθυνότητας που απίφθηναν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη και υπουργοί από το βήμα του συνεδρίου με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές του 2027.
8: Μήνυμα ενότητας αλλά και κριτική σε χαμηλούς τόνους εξέπεψαν υπουργοί και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης κατά τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μίλησε για τα επιτεύγματα της 7χρονης διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, υπογράμμισε όμως ότι οι δημοσκοπήσεις προβληματίζουν την κυβερνητική παράταξη, στέλνοντας μήνυμα πολιτικής εγρήγορσης και επιστροφής στη βάση.
9: Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολύ από τις μεγάλες νίκες του 19 και του 23. Οι ευρωεκλογές ήχησαν σαν καμπάνα κινδύνου. Απολέσαμε το 55% περίπου της εκλογικής μας δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000.
8: Ο Υπουργός Άμυνας περιέγραψε τη Νέα Δημοκρατία όχι απλώς ως ένα κομματικό μηχανισμό, αλλά ως μια παράταξη με ιστορική αποστολή, που στηρίζεται στους θεσμούς, στη λογοδοσία, στο κράτος δικαίου και στη δημοκρατική κανονικότητα.
9: Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στη λογοδοσία, πιστεύει στο λαό. Η Νέα Δημοκρατία δεν πάσχει από ηθική δυσχρωματοψία. Πιστεύει στην ισότητα, πιστεύει στην αυθεντία των θεσμών. Πιστεύει στο κράτος δικαίου, πιστεύει στην εφαρμογή των νόμων, στην εφαρμογή της δικαιοσύνης, στην απονομή της. Το απέδειξε όταν επί Πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά στείλαμε εκεί που ανήκει την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.
8: Της Χατζηδάκης έδωσε τον τόνο της κομματικής εγρήγορσης, ζητώντας από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας να αφήσει πίσω την εσωστρέφεια, επιμένοντας την ανάγκη να κινηθεί η Νέα Δημοκρατία ξανά με όρους αυτοδυναμίας.
10: Χαρίζουμε την τοξικότητα σε όσους δεν έχουν προτάσεις, όπως είχε πει άλλωστε Winston Churchill. Δεν φτάνεις ποτέ στον προορισμό σου αν πετάς συνέχεια πέτρες στα σκυλιά που γαυγίζουν δεξιά και αριστερά. Για να πετύχουμε το στόχο η Νέα Δημοκρατία να είναι ξανά αυτοδύναμη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης Πρωθυπουργός, χρειαζόμαστε τη μεγαλύτερη δυνατή κομματική συσπήρωση.
8: Ο Άδωνης Γεωργιάδης έστειλε επίσης μήνυμα ενότητας και διεύρυνσης, μιλώντας για την ανάγκη μιας πλατιάς Νέας Δημοκρατίας.
11: Και πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω στη μεγάλη παράταξη. Σε αυτή την παράταξη που πάντα έδινε τις μάχες και τις κέρδιζε για να είναι η Ελλάδα σπουδαία.
8: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Κυριάκος Πιερακάκης, βάζοντας στο επίκεντρο την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να κοιτάζει μπροστά.
12: Οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν διαρκώς κοιτάζουν τον καθρέφτη τους. Νικούν όταν κοιτάζουν τον ορίζοντα της χώρας. Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για ισοκομματικούς ψιθύρους, δεν ενδιαφέρεται για ναρκισισμούς και μικρούς εγωισμούς.
8: Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι οι πολίτες θα πρέπει να σταθούν πίσω από την κυβέρνηση.
13: Αυτή τη στιγμή να σταθούμε όλοι μαζί στα εθνικά μας θέματα, στα μεγάλα ζητήματα τα οποία πρόκειται να τεθούν. Πρέπει όλοι ομόθυμα να σταθούμε πίσω από την κυβέρνηση. Όχι γιατί είναι η δική μας κυβέρνηση, αλλά γιατί είναι η μόνη κυβέρνηση η οποία γνωρίζει τι θα πει να είσαι γνήσιος πατριώτης, όλοι μαζί πιο ψηλά για την Ελλάδα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
14: Να βάζουμε τις όποιες πικρίες, αντιρρήσεις στην άκρη για την πατρίδα.
8: Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρη στην ομιλία του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας έδωσε έντονο ιδεολογικό στίγμα συνδέοντας την πολιτική κυριαρχία της παράταξης με τις αρχές της ασφάλειας, της εθνικής ταυτότητας και της προστασίας των συνόρων.
15: Εγώ είμαι ένας πολιτικός ο οποίος είμαι δεξιός. Πολλές φορές στον περίγυρό μας έρχονται και λένε μήπως υπάρχει κάποιο αξιακό θέμα. Μήπως η παράταξή μας έχει κάνει εκπτώσεις. Κυρίες και κύριοι συνέδροι, αυτό που γίνεται στην άμυνα της χώρας, αυτό που γίνεται στην ασφάλεια της χώρας, αυτό που γίνεται στη μεταναστευτική πολιτική της χώρας, δεν είναι δεξιές πολιτικές.
8: Με αναφορές στην οικονομία, στους θεσμούς και στην ανάγκη κομματικής συσπήρωσης, τα κυβερνητικά στελέχη έστειλαν ένα κοινό μήνυμα. Η μάχη της επόμενης μέρας θα κριθεί στην ενότητα, στο κυβερνητικό έργο και στην ικανότητα της παράταξης να πείσει ξανά ότι μπορεί να οδηγήσει τη χώρα με σταθερότητα.
0: Σε μια έκτακτη είδηση, Θεοδώρα Ζαγανάκου είναι μαζί μας. Έχουμε εξελίξεις στην κεντροαριστερά, Θεοδώρα. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης.
16: Ακριβώς. Μετά από μια επιθετική, θα λέγαμε, ανάρτηση προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, όπου αναφέρει χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, μετά από αυτά τα δημοσιεύματα του αχαρακτήριστου Χατζησοκράτη που προτείνει αναστολή λειτουργίας και την αναγγελία δημιουργίας του κόμματος Τσίπρα μετά την επίσπευση και του κόμματος Καριστιανού, ακόμα να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία και βέβαια και η Κεντρική Επιτροπή μετά. Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα. Συγκάλεσε πολιτική γραμματεία άμεσα. Άμεση ήταν και η αντίδραση του Σωκράτη Φάμολου, ο οποίος αποφάσισε να αφήσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τον Παύλο Πολάκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Θεοδώρα, και να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τη συνάδελφο, την Ελένη Καλογεροπούλου. Ελένη, ακούσαμε την ανάρτηση που έκανε ο Παύλος Πολάκης προλίγου και ήταν αυτή που ξεχύλισε το ποτήρι τελικώς, ήταν σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι.
17: Ακριβώς. Καλησπέρα σε όλους. Να πούμε ότι ο Σωκράτης Φάμελος, όταν σήμερα το πρωί είδε την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, πραγματικά θεώρησε ότι ο βουλευτής Χανίων πέρασε κάθε όριο. Mm-hmm. Ιδιαίτερα η φράση που λέει «Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα», ο Σωκράτης Φάμελος θεώρησε ότι τον κατηγορεί ότι έχει κάποιο άλλο σχέδιο, το οποίο δεν το γνωρίζουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και από εκεί και ύστερα αποφάσισε να θέσει τον βουλευτή του εκτός κόμματος. Πρέπει να πούμε ότι είναι το τέλος μια δύσκολης σχέσης όλο το τελευταίο διάστημα. Ο Παύλος Πολάκης, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, πυροβολούσε το Σωκράτη Φάμελο, ζητούσε δηλαδή σχεδόν καθημερινά να συγκληθούν τα όργανα. Ο Σωκράτης Φάμελος, ωστόσο, δεν αποφάσισε ακόμα να συγκαλέσει ιδιαίτερα την πολιτική γραμματεία, καθώς δεν είχε ανοίξει και τα χαρτιά του ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα λέγαμε ότι είναι ο ρυθμιστής της ιστορίας. Έτσι λοιπόν φτάσαμε σε αυτό το σημείο, στη διαγραφή του κυρίου Πολάκη, και από εδώ και πέρα θα έλεγα ότι ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο ιδιαίτερα εκρηκτικό για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ακριβώς, με φόντο φυσικά και την ίδρυση των κομμάτων, των κυοφορούμενων κομμάτων, όπως έχει προαναγγελθεί, καταιγιστικές για εξελίξεις στην κεντροαριστερά. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Ελένη, για το άμεσο σχόλιο. Τώρα, στο κόκκινο παραμένει η πολιτική κόντρα Νίκου Ανδρουλάκη και κυβέρνησης με αφορμή το ακίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μετά την κόντρα των Ανδρουλάκη και Άδωνη Γεωργιάδη, οι διαξηφισμοί συνεχίζονται και στον αέρα του Άξιον 24 μεταξύ βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ραντεβού στα δικαστήρια δίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης τη Δευτέρα.
8: Ένταση επικράτησε στο πάνελ του Άξιον 24 ανάμεσα σε κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, με φόντο τη νέα πολιτική κόντρα για το ακίνητο που νοικιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δημόσιο. Η αντιπαράθεση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τον Άδωνη Γεωργιάδη ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο, καθώς στο επίκεντρο μπαίνουν το ύψος του ενοικίου, η επιλογή του ακινήτου και η νομιμότητα της σύμβασης.
18: Επειδή εγώ εμπιστεύω τον Πρόεδρό μου, αν ο κύριος Άδωνης λέει να τα δείξει. Να τα δείξει. Τι το λέτε σε εμάς. Θα ερχόμαστε δηλαδή να απολογηθούμε στον επαγγελματία λοσπολόγο. Τα έχουμε πει. Η κυβέρνηση, κυρία Καμπουράκη. Η κυβέρνηση, κυρία Καμπουράκη. Μετάφορου. Κυρία Καμπουράκη, η κυβέρνηση ξέρει πάρα πολύ καλά το πόθεν έσχιος. Εδώ τον παρακολουθούσε. Ξέρει και πού πίνει καφέ ο κύριος Ανδρουλάκης.
8: Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε απαντήσεις για τον τρόπο με το οποίο επιλέχθηκε το ακίνητο, αλλά και για τους όρους της σύμβασης. Στη Χαριλάου Τρικούβη υποστηρίζουν ότι όλα έγιναν νόμιμα και διαφανώς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να μεταφέρει την πολιτική συζήτηση σε προσωπικό επίπεδο.
19: Το μηντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έσαι ένα δημοσίευμα σε ένα φιλικό του μέσο, το πήρε μετά ο κύριος Γεωργιάδης και τα φιλικά μίντια και η ομάδα αλήθειας και οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία, μια ηθική εξόντωση.
8: Οι εξηγήσεις που έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το ποσό του ενοικίου φαίνεται πως δεν έπεισαν τον Υπουργό Υγείας. Ο Αδωνής Γεωργιάδης απάντησε άμεσα και σε υψηλούς τόνους, θέτοντας ερωτήματα για τα χρήματα που λαμβάνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από τη συγκεκριμένη μίσθωση.
20: Δύο πολιτικοί αρχηγοί μου έχουν φρεώσει ότι είμαι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης για την πολιτική του δολοφονία. Η κυρία Ζωή Θεοδοπούλου και ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Τι να σας πω, όλοι μας κρίνει το μεγάλο αφεντικό. Ο κύριος Ανδρουλάκης πλέον δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Είμαστε αυτό ξεκάθαροι. Το ένας βαθύπλουτος. 1 εκατομμύριο από εδώ, 1 εκατομμύριο από εκεί. Τον έπιασε τώρα τον Ανδρουλάκη ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα.
8: Η κόντρα πήρε νέα διάσταση όταν ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης έθεσε ζήτημα νομικής διερεύνησης της σύμβασης του Νίκου Ανδρουλάκη με το δημόσιο. Η αναφορά αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ που κάνει λόγο για στοχοποίηση και πολιτική επίθεση κατά του Προέδρου του κόμματος.
21: Λέει λοιπόν το άρθρο 57 του Συντάγματος, και νομίζω αυτό είναι προς νομική διερεύνηση, ότι απαγορεύεται για βουλευτή να έχει επιχειρηματική δραστηριότητα με πελάτη το δημόσιο. Αυτό λοιπόν το ακίνητο μισθώνεται με κάποιον άλλο τρόπο, δεν είναι επιχειρηματική δραστηριότητα.
22: Ο κύριος Κυρανάκης είναι νομικός και κάνει βαρύγδουπες αναλύσεις για το άρθρο 57 παράγραφος 1. Επειδή μάλλον ήταν ασθενής εκείνη την παράδοση στο αμφιθέατρο της νομικής, ας του το εξηγήσουμε. Το άρθρο 57 παράγραφος 1 αναφέρεται σε συμβάσεις επενδυτικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα. Η εκμίσθωση εκ μέρους ιδιώτη ακινήτου του δεν συνιστά τέτοια σύμβαση.
8: Πλέον η αντιπαράθεση φαίνεται πως θα μεταφερθεί και στις δικαστικές αίθουσες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται τη Δευτέρα να καταθέσει αγωγή κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, δίνοντας συνέχεια σε μια σύγκρουση που ξεκίνησε πολιτικά, αλλά παίρνει πλέον και νομικό χαρακτήρα.
0: Στο διεθνή χώρο, μετά τις πολύ ωραίες συνομιλίες με το Xi Jinping στο Πεκίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει σαφές μήνυμα προς την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε κινήσεις ανεξαρτησίας, επιχειρώντας παράλληλα να κρατήσει ανοιχτούς διάβλους με την Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παγώσει ακόμη και το εξοπλιστικό πακέτο προς την Ταϊβάν, δηλώνοντας πως δεν θέλει ένα νέο πόλεμο χιλιάδες μίλια μακριά, υιοθετώντας έτσι μια ενηγματική στάση που αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
23: With me, I don't think they'll do anything when I'm here. When I'm not here, I think they might, to be honest with you.
24: Μετά τις ευάθος συνομιλίες μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπινγκ στο Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος κλείνει το μάτι στον Κινέζο ομολογό του, προειδοποιώντας αυστηρά την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της.
25: Should the people of Taiwan feel more or less secure after your meetings with President Xi?
23: Neutral.
25: This has the policy changed at all?
23: No, nothing's
25: US
23: changed.
25: U.S. policy.
23: No, nothing's changed. I will say this. I'm not looking to have somebody go independent and, you know, we're supposed to travel 9,500 miles to fight a war. I'm not looking for that. I want them to cool down. I want China to cool down.
24: Το αυτοδιοικούμενο νησί της Ταϊβάν είναι de facto ανεξάρτητο με δική του κυβέρνηση, θεσμούς, νόμισμα και πολίτευμα. Ωστόσο, η Κίνα το θεωρεί μέρος της επικράτειάς της και επιδιώκει την επανένωση υπό το όραμα μιας μεγάλης ενωμένης Κίνας.
25: Taiwan, he doesn't want to see a movement for independence. He says, look, you know, we've had it for thousands of years and then at a certain period of time it left and we were going to get it back.
24: Το μεγάλο διαπραγματευτικό χαρτί του Αμερικανού Προέδρου απέναντι στον Κινέζο ηγέτη, το deal για την προμήθεια Αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν αξίας 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
23: Depends on China. It depends. It's a very good negotiating chip for us, frankly.
2: I think President Xi wanted to impress upon President Trump that decisions such as around arms sales or support for Taiwan's existing leadership would call into question the United States' level of commitment to the U.S.-China relationship.
24: Το πρόγραμμα έχει ήδη εγκριθεί από το Κογκρέσο, όμως μετά τη συνάντησή του με τον Σι, ο Τραμπ δείχνει να αμφιταλαντεύεται.
23: Haven't approved it yet. We're going to see what happens.
24: Μετά τη διπλή προειδοποίηση προς την Ταϊβάν, ο Αμερικανός πρόεδρος επέτρεψε τη διέλευση κινέζικων δεξαμενόπλων από το στενό εν μέσω αποκλεισμού σε μία ακόμα ένδειξη καλής θελήσεως απέναντι στο Πεκίνο.
3: China got three tankers out this week filled with Iranian oil.
23: Because we allowed that to happen.
3: You did.
23: We let that happen.
24: Σχετικά με τις ανοιχματικές προθέσεις του Τραμπ για την προμήθεια όπλων στην Ταϊπέη, η Ταϊβάν διεμήνυσε πως η ολοκλήρωση της εμπορικής συμφωνίας αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου για την αποστολή όπλων στην Ταϊβάν θα κρίνει τόσο τις Ινοαμερικανικές σχέσεις, όσο και την ουσιαστική ή μη συμβολή της Κίνας στη λήξη του πολέμου στο Ιράν.
0: Στις οικονομικές επιπτώσεις τώρα, ακριβότερα αναμένεται να πληρώσουν φέτος οι ταξιδιώτες στα αεροπορικά τους εισιτήρια, καθώς η κρίση στα στενά του ορμούς και η εκτόξευση της τιμής της κυροζήνης προκαλούν ισχυρές πιέσεις στις αεροπορικές εταιρείες. Οι αυξήσεις στους ναύλους εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσουν ακόμη και το 30%, ενώ ήδη καταγράφονται ακυρώσεις πτήσεων και πρόσθετες χρεώσεις για αποσκευές και επιλογή θέσης. Την ίδια ώρα έντονη είναι η ανησυχία και στον τουριστικό κλάδο, λίγο πριν την κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου.

0: Αναπόφευκτες θεωρούνται οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια, με την παρατεταμένη κρίση στα στενά του Ορμούζ να εντείνει τους φόβους για ελλείψεις αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη εν μέσω καλοκαιριού.
1: Πιθανώς θα εξετάσω και περιπτώσεις με τρένο, ταξίδι με τρένο, με αυτοκίνητο, με φίλους, να μοιραζόμαστε τα έξοδα, δηλαδή τρόπος θα βρεθεί.
2: Αφού όλα ακριβαίνουν, δεν θα ακριβαίνουν και αυτά.
3: Στην πορεία του χρόνου, αν οι συνθήκες είναι οι ίδιες, αν συνεχίσουν οι αυξήσεις, θα υπάρχουν πιέσεις στις τιμές.
0: Η εκτόξευση της τιμής των αεροπορικών καυσίμων πιέζει ασφυκτικά τις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες απαντούν με ακυρώσεις πτήσεων χαμηλής ζήτησης και αύξηση των τιμών των εισιτηρίων. Η κυροζήνη, το βασικό καύσιμο των αεροσκαφών, από τα 90 δολάρια το βαρέλι που διαμορφωνόταν πριν την ενεργειακή κρίση, έχει πλέον εκτιναχθεί στα 200 δολάρια το βαρέλι.
4: Τα ευρωπαϊκά αποθέματα σε τζετ Α1, την κυροζήνη δηλαδή, εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου για 6 εβδομάδες, δηλαδή μέχρι τέλους Ιουνίου. Υπάρχει μεγάλη όμως αβεβαιότητα, επειδή δεν υπάρχει πλήρης εικόνα για τα πραγματικά εμπορικά αποθέματα που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί.
0: Οι αεροπορικές εταιρείες αδυνατούν να απορροφήσουν το αυξημένο κόστος των καυσίμων και το μετακυλίουν στους επιβάτες μέσω υψηλότερων ναύλων, επιπλέον χρεώσεων και αυξημένων τελών για αποσκευές και επιλογή θέσης. Το κόστος των εισιτηρίων αναμένεται να αυξηθεί από 15 έως και 30%.
5: Αν είναι το 30%, σίγουρα είναι απαγορευτικό για κάποιους να μετακινηθούν με αυτή την αύξηση. Σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει, να βρεθεί μια λύση.
6: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο τώρα. Σίγουρα υπάρχουν αυξήσεις, αλλά δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που να είναι απαγορευτικό.
7: Θα δούμε αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, που θα κυμανθούν εκεί από 15 έως 30%. Εμείς λέμε στις αεροπορικές εταιρείες ότι αυτό πρέπει να το κάνουν νωρίς. Mm-hmm. Να ενημερώσουν τους επιβάτες νωρίς και όχι να προβούνε σε ακυρώσεις τελευταία στιγμή.
0: Την ίδια ώρα, οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια και το κύμα ακυρώσεων πτήσεων προκαλούν ανησυχία και στον τουριστικό κλάδο.
8: Πιθανές μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των εισιτήριων προς και από τη χώρα μας ενδεχομένως να οδηγήσουν σε μείωση του τουριστικού ρεύματος ή και πιθανές ακυρώσεις κρατήσεων που ήδη έχουν γίνει.
0: Όσο η ενεργειακή κρίση παρατείνεται, το κόστος των αεροπορικών ταξιδιών συνεχίζει να ανεβαίνει και το βάρος πέφτει στους επιβάτες τη χειρότερη δυνατή στιγμή, λίγο πριν την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν.
9: Να αλλάξουμε κλίμα. Την εφιαλτική καθημερινότητα που ζούσαν τρία παιδιά σε ένα σπίτι γεμάτο μπάζα, σκουπίδια και μούχλα αποκάλυψαν οι αρχές μετά από καταγγελίες κατοίκων στους Αγίους Αναργύρους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα ανήλικα αφήνονταν υποσιτισμένα, συχνά και γυμνά. Οι γονείς συνελήφθησαν για τα παιδιά και τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Παίδων Αγία Σοφία. Και το περιστατικό έρχεται μόλις λίγα 24 ώρα μετά την παρόμοια υπόθεση στο Περιστέρι, όπου 6 παιδιά ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες με ακαθαρσίες σε δώμα πολυκατοικίας.
10: Σκουπίδια, μούχλα, μπάζα, βρωμιά και αφόρητη δυσοσμία. Αυτές τις εικόνες αντίκρισαν αστυνομική και κοινωνική λειτουργία όταν μπήκαν σε διαμέρισμα Τρόγλη στους Αγίους Αναργύρους. Εκεί ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες τρία παιδιά ηλικίας 3, 5 και 7 ετών μαζί με τους γονείς τους.
11: Τώρα είχαν ξαναέρθει από την αστυνομία πριν κάνα χρόνο περίπου. Και τους είχαν στείλει και το υγειονομικό, γιατί ήταν μέσα άθλιες οι συνθήκες, από ό,τι κατάλαβα. Τους καθαρίσανε. Προφανώς δώσανε μια ευκαιρία.
10: Η επέμβαση των αρχών μετά από καταγγελίες κατοίκων αποκάλυψε την εφιαλτική καθημερινότητα των τριών παιδιών στο διαμέρισμα της οδού Κερκύρας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα παιδιά κυκλοφορούσαν γυμνά και υποσιτισμένα, ακόμη και στο κρύο, ενώ τα κλάματά τους ακούγονταν μέσα στη νύχτα.
12: Από τις αρχές του προηγούμενου έτους, συγκεκριμένα το δεύτερο του 2025, η κοινωνική μας υπηρεσία είχε λάβει εισαγγελική εντολή να παρακολουθεί τη συγκεκριμένη οικογένεια. Εμείς προβήκαμε σε όλες τις διαδικασίες. Συγκεκριμένα υπήρχε και εβδομαδιαία επίσκεψη από κοινωνικό λειτουργό, χωρίς πάντα η συνεργασία να είναι εύκολη.
10: Οι γονείς, ένας 36χρονος και μία 31χρονη, συνελήφθησαν με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο και της παραμέλησης ανηλίκων. Τα τρία αδελφάκια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία για προστατευτική φύλαξη, όπου υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις και παρακολουθούνται από γιατρούς και ψυχολόγους.
13: Δεν είναι και τόσο άσχημη η κατάσταση. Λίγο ακατάστατο είναι το σπίτι.
14: Τα παιδιά είναι
13: λίγο ζημιάριδες και πάνε και με τα χέρια απά στο τοίχο.
10: Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα που διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα παιδιά, ενώ οι κοινωνικές υπηρεσίες θα αποφανθούν για την τύχη τους.
14: Και δεύτερη τρόγλη κολαστήριο, όπου ζούσαν παιδιά μέσα σε απορρίμματα και σε ακαθαρισίες, βρέθηκε στους Αγίους των Αργύρους μετά το περιστέρι. Αμέσως η εισαγγελία παρήγγειλε να συλληφθούν οι γονείς, οι οποίοι όμως αντιστάθηκαν στεναρά στη σύλληψη από την ελληνική αστυνομία. Τα παιδιά ήδη είναι στο νοσοκομείο, ήδη η προανάκριση τρέχει και η εισαγγελία θα αποδώσει ποινές.
10: Ο εφιάλτης που ζούσαν τα τρία μικρά παιδιά στους Αγίους Αναργύρους έγινε γνωστός λίγα 24 ώρα μετά από την αποκάλυψη της φρίκης των 6 παιδιών που έμεναν σε δώμα τρόγλη 47 τετραγωνικών στο Περιστέρι.
9: Ήταν συνενετική σεξουαλική συνέβρεση, ισχυρίστηκαν ενώπιον του μεικτού ορκωτού του δικαστηρίου οι τρεις αστυνομικοί της ομάδας Δίας που κατηγορούνται για βιασμό 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας τον Οκτώβριο του 2022. Οι τρεις ένστολοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, οδήγησαν τη 19χρονη στο αστυνομικό τμήμα, όπου οι δύο τη βίασαν μέσα στα αποδυτήρια, ενώ υπήρξε καταγραφή των πράξεων σε βίντεο.
15: Κολακεύτηκα επειδή με φίλησε πρώτη. Ήταν συνενετική σεξουαλική συνέβρεση.
16: Με αυτή τη φράση ξεκίνησε την απολογία του στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο ένας από τους τρεις αστυνομικούς της ομάδας Δίας που κατηγορείται για ομαδικό βιασμό μιας 19χρονης κοπέλας στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας το 2022.
17: Είχατε σχέση, μας είπατε.
18: Όχι, δεν είπα κάτι. Με έπιασε και με φίλησε και κολακεύτηκα. Καμία κοπέλα δεν με έχει φιλήσει πρώτη. Και εγώ κολακευμένος το συνέχισα και εξελίχθηκε σε συνενετική σεξουαλική συνέβρεση.
17: Δεν καταλαβαίνατε δηλαδή ότι είστε σε λάθος χώρο?
18: Ήταν λάθος. Δεν έπρεπε να γίνει εν ώρα υπηρεσίας. Το έχω παραδεχτεί από την πρώτη στιγμή.
19: Δεν υπάρχει συνενετικό. Εν ώρα υπηρεσίας και μέσα σε αστυνομική υπηρεσία δεν υπάρχει.
16: Ήταν λάθος, αλλά υπήρχε συνένεση, ισχυρίστηκε και ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο οποίος κατηγορείται επιπλέον ότι κατέγραφε με κάμερα που έφερε στο Αλεξίσφαιρο γυλαίκο του τις σεξουαλικές πράξεις.
20: Μέσα στο δωμάτιο μας είπε ότι έχει αδυναμία στους ενστόλους.
17: Γιατί δεν της απαντήσατε «έχω σχέση»? Μας είπατε ότι ήσασταν αραβωνιασμένος.
20: Ήταν λάθος και το λάθος, αν και συνενετικό, πληρώνεται. Της πρότεινα να φύγουμε ξεχωριστά από το τμήμα για να μην φανεί ότι κάτι έγινε μεταξύ μας. Δεν ένιωθα καλά με αυτό που έγινε. Συνενετικό μεν, αλλά εν ώρα υπηρεσίας.
21: Ο βιασμός είναι βιασμός. Είτε είναι μέσα σε αστυνομικό τμήμα, ναι, είτε είναι μέσα ασφαλώς σε σπίτι, είτε είναι σίγουρα σε δρόμο.
16: Στη συνέχεια της σκυτάλης στο εδόλιο πήρε ο τρίτος κατηγορούμενος, επικεφαλής της ομάδας Δίας.
22: Ήξεραν και οι δύο ότι αν μου έλεγαν κάτι θα τους είχα συλλάβει και θα τους είχα οδηγήσει εκεί που έπρεπε. Εγώ δεν μπήκα σε διαθεσιμότητα ποτέ. Με κάλεσε ο ανακριτής και κατέθεσα. Μετά από αυτό ζήτησα να φύγω από την ομάδα Δίας και έφυγα.
16: Η δίκη διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 18 Ιουνίου.
9: Με ψεύτικες υποσχέσεις θεραπείας και βιτρίνα γνωστά ονόματα γιατρών και διασήμων, διεθνές κύκλωμα κατάφερε να εξαπατήσει χιλιάδες πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Οι αρχές, μέσα από μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση σε 6 χώρες και 113 σημεία, αποκάλυψαν δίκτυο διακίνησης πλαστών φαρμάκων και συμπληρωμάτων με παράνομο τζίρο που ξεπερνά τα 240 εκατομμύρια ευρώ.

0: Με βιτρίνα ονόματα γιατρών και διάσημων προσώπων υπόσχονταν θαυματουργές θεραπείες για σοβαρές ακόμα και ανίατες ασθένειες.
1: Η επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας σε συνεργασία με την Europol, η οποία είχε πληροφορίες και ξύλωσε τεράστιο κύκλωμα σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Το διεθνές κύκλωμα εμπόρων πλαστών φαρμάκων εξαπατούσε εκατομμύρια ασθενείς. Πουλούσε ψεύτικα θεραπευτικά σκευάσματα, πείθοντας πολλά από τα θύματα τους να διακόψουν τις κανονικές θεραπείες τους.
2: Ο κίνδυνος φυσικά και είναι μεγάλος. Το μόνο ασφαλές κανάλι διακίνησης των φαρμάκων είναι το φαρμακείο. Φαρμακεία έχουμε παντού, έχουμε σε κάθε γειτονιά, έχουμε σε κάθε χωριό. Οπότε δεν χρειάζεται κανένα να καταθέτει στο διαδίκτυο, όπου οι κίνδυνοι παραμονεύουν στο παραμικρό.
0: Οι αρχές πραγματοποίησαν ταυτόχρονες εφόδους σε 113 σημεία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όλα ξεκίνησαν από το Βουκουρέστι, όπου οι ρουμανικές αρχές εντόπισαν τα πρώτα ίχνη της εγκληματικής οργάνωσης. Αμέσως ενημερώθηκε η Αθήνα και το ελληνικό FBI ξεκίνησε άμεσα έρευνες και εφόδους σε χώρους που χρησιμοποιούνταν από μέλη της οργάνωσης. Στη Σόφια εντοπίστηκε μια μεγάλη αποθήκη με μαϊμού φάρμακα και συμπληρώματα, ενώ στη Βουδαπέστη οι Ουγγρικές αρχές έκαναν φύλο και φτερό εγκαταστάσεις και προχώρησαν σε συλλήψεις. Έρευνες πραγματοποιήθηκαν και στη Βαρσοβία και στο Κισινάο με τις Ευρωπαϊκές αρχές να αποκαλύπτουν τελικά το πολυπλόκαμο δίκτυο που διακινούσε πλαστά φάρμακα σε ολόκληρη την Ευρώπη.
3: Χρησιμοποιούσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστότοπους εκεί όπου παρουσίαζαν φωτογραφίες γνωστών προσώπων ή και γιατρούς που δεν υπήρχαν προκειμένου να δελεάσουν και να πουλήσουν το παράνομο εμπόρευμά τους.
0: Παράλληλα, οι αρχές απενεργοποίησαν 196 ιστοσελίδες στη Ρουμανία, μέσω των οποίων διακινούνταν τα παράνομα προϊόντα.
1: Φάρμακα τα οποία δεν είχαν τα συστατικά που πρέπει να έχουν, με αποτέλεσμα ασθενείς να κινδυνεύουν σοβαρά για την υγεία τους. Η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας αλλά και της Europol σε όλη την Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα συνεχίζεται και επεκτείνεται σε φαρμακαποθήκες και άλλους ανθρώπους.
0: Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα επίσημα στοιχεία της Eurojust, της Europol αλλά και των πολωνικών εισαγγελικών αρχών, έχουν γίνει τουλάχιστον 15 συλλήψεις βασικών μελών του κυκλώματος, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με τις αρχές να εξετάζουν τον ρόλο των εταιριών και προσώπων που εμπλέκονταν στη διακίνηση και προώθηση των παράνομων προϊόντων.
4: Η Μαρίζα Λιναρδάτου είναι μαζί μας για να δούμε, Μαρίζα, τη δομή και την ιεραρχία του κυκλώματος.
5: Μιλάμε, Αθηνά, για ένα διεθνές εγκληματικό δίκτυο που καθημερινά έθετε σε κίνδυνο τη ζωή αλλά και την υγεία δεκάδων εκατομμυρίων πολιτών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Πάμε λοιπόν να δούμε την δομή αυτού του κυκλώματος. Τις εντολές φέρεται να τις έδινε ο πυρήνας, τον οποίο αποτελούσαν μέλη από διάφορες χώρες της Ευρώπης, όπως από τη Ρουμανία, από την Ουγγαρία, από την Πολωνία και από άλλες χώρες, όπου είχαν στήσει, θα λέγαμε, τις εικονικές αυτές εταιρείες βιτρίνες. Συνεργάζονταν τώρα πάρα πολύ στενά με άλλα δύο τμήματα. Το πρώτο ήταν τα τηλεφωνικά κέντρα, όπου εκεί οι μέλη τηλεφωνούσαν στα υποψήφια θύματα τους, προσπαθούσαν να τα πείσουν προκειμένου να αγοράσουν τα σκευάσματα και τα δίθεν φάρμακα, αλλά και με το τμήμα marketing, το οποίο είχε αναλάβει την εικόνα των εταιριών αυτών στο διαδίκτυο. Δηλαδή, ψεύτικες ιστοσελίδες, οι οποίες προσομοίαζαν πάρα πολύ σε πραγματικές, από γιατρούς, από διάσημα πρόσωπα, προκειμένου να προσελκύσουν τα υποψήφια θύματά τους.
4: Να προωθήσουν τα παράνομα σκευάσματα.
5: Ακριβώς. Ένα ακόμα στάδιο στην ιεραρχία τους ήταν η εφοδιαστική, θα λέγαμε, αλυσίδα, το δίκτυο δηλαδή της παραγωγής και της αποθήκευσης, όπου εκείνοι ήταν επιφορτισμένοι με αυτόν τον ρόλο, δηλαδή να παράγουν και να αποθηκεύουν τα φάρμακα και αυτά τα παρασκευάσματα και στη συνέχεια τα διένυμαν, το τελευταίο δηλαδή σκέλος αυτής της πυραμίδας, οι εικονικοί πολιτές.
4: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαρίζα. Τώρα, ποντιακό γλέντι κατέληξε σε πεδίο μάχη στην Νικόπολη Θεσσαλονίκη. Η Βασιλεία Μανοπούλου για τις λεπτομέρειες.
6: Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 12 το βράδυ, όταν περισσότερα από 20 άτομα μετέτρεψαν ένα ποντιακό γλέντι σε πεδίο μάχης. Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο, οι εμπλεκόμενοι εκτοξεύουν πλαστικές καρέκλες, τραπέζια και άλλα αντικείμενα, ενώ ανταλλάσσουν κλωτσιές και μπουνιές. Και ακόμη και εκείνοι που προσπαθούσαν να τους χωρίσουν, μπλεκόντουσαν και αυτοί στον καυγά και ουσιαστικά όλο το σκηνικό θύμιζε ring. Να πούμε ότι δύο νεαρά κορίτσια την ώρα που διασκέδαζαν και προσπαθούσαν να φύγουν φώναζαν «Θα μας σκοτώσουν», ενώ στο γλέντι μεταξύ άλλων βρίσκονταν μαθητές αλλά και οικογένειες με μικρά παιδιά που προσπαθούσαν άρον-άρον να φύγουν από το σημείο. Συνολικά τραυματίστηκαν 4 άτομα, ηλικίες 18 έως 36 ετών. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Έγιναν 2 προσαγωγές, ωστόσο οι 2 στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθεροι.
4: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Βασιλεία. Εκτός συνόρων βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία, με τον Πρωθυπουργό κ. Στάρμερ να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, Χρυσάνθη Μπουρούτη, με τις πιέσεις για παρέτησή του να είναι ασφυκτικές πλέον.
7: Ο Πρωθυπουργός Βρετανίας δέχεται ολοένα και περισσότερες πιέσεις, ενώ ξεκινά μια χαοτική και σκληρή μάχη για να κρατήσει τη θέση του.
4: Μάλιστα, το πολιτικό θρίλερ όμως εντείνεται με την ανάδειξη νέων προσώπων πλέον. Έχουμε φτάσει στην επόμενη μέρα.
7: Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, λοιπόν, ο Άντι Μπέρναμ, φαίνεται να είναι αυτός που κοντράρει τον Στάρμερ, αφού εγκρίθηκε και η υποψηφιότητά του για τις επικείμενες επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρεια Μέικερφιλντ. Ωστόσο, για να τον αντικαταστήσει, θα πρέπει πρώτα να εκλεγεί βουλευτής. Mm-hmm. Η εκλογή του ως δήμαρχος του Μάντσεστερ το 2017 τον ανέδειξε σε βασιλιά του Βορρά, χάρη στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις του. Ενώ από τότε που εξελέγει, ο Μπέρναμ δωρίζει το 15% του ετήσιου μισθού του, περίπου δηλαδή 110.000 λίρες Αγγλίας, για την ενίσχυση των αστέγων. Εντάχθηκε στο Εργατικό Κόμμα σε ηλικία μόλις 14 ετών, ενώ διεκδίκησαν επιτυχώς την ηγεσία των εργατικών το 2010 και το 2015, προωθώντας τη φιλοσοφία του φιλοδοξιακού σοσιαλισμού, την οποία περιέγραφε ως αναδιανεμητική και διεθνιστική. Ωστόσο, έχει κατηγορηθεί ότι μετακινήθηκε και πιο αριστερά για να κερδίσει περισσότερους ψηφοφόρους. Στο παρελθόν, οι δηλώσεις του ότι η Βρετανία πρέπει να ξεπεράσει την εξάρτησή της από τις αγορές ομολόγων είχε θορυβήσει τους επενδυτές, με τις αγορές ήδη να προεξοφλούν αύξηση των κρατικών δαπανών σε περίπτωση ανατροπής του Στάρμερ. Ενώ αυτή, να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που ένας εν ενεργεία πρωθυπουργός των εργατικών, στην περίπτωσή μας ο κ. Στάρμερ, δέχεται εσωκομματική πρόκληση κατά τη διάρκεια της θητείας του.
4: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν και τα επόμενα 24 ώρα είναι κρίσιμα για τη Βρετανία. Σε ευχαριστώ πολύ. Όλα είναι έτοιμα για τον μεγάλο τελικό της Eurovision για να αλλάξουμε κλίμα, με τον Ακύλα να διεκδικεί την πρωτιά με το Φέρτο. Στις 10 το βράδυ θα ανέβει στη σκηνή της Βιέννης και θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Ενώ στην 21η η Αντιγόνη με τον Τζάλα, η οποία εκπροσωπεί την Κύπρο. Ο Ακύλας είναι πανέτοιμος να εντυπωσιάσει το κοινό, ενώ το Φέρτο βρίσκεται σταθερά στην κορυφή των προγνωστικών. Ο καλλιτέχνης με τη σαρωτική του ενέργεια και τη σκηνική παρουσία που υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός αναμένεται να δώσει τον καλύτερο του εαυτό, στοχεύοντας να φτάσει όσο ψηλότερα γίνεται στην τελική κατάταξη.
8: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πίθια να σφαίγω. Νουκά, βρακάσω. Το αλήνητε, το δολό αράσω. Κυνηγά τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.
9: Ο Ακύλας είναι πανέτοιμος να φωνάξει Φέρτο και να ξεσηκώσει την Ευρώπη.
8: Real estate, εδώ, σαν σύνητούνα φετώ. Χρυσό ρολόγια, designer, σου λέω φετώ.
9: Με το Φέρτο να βρίσκεται σταθερά στην κορυφή των προγνωστικών και το κοινό της Ευρώπης να μιλά για την ελληνική συμμετοχή, η Ελλάδα μπαίνει απόψε στο μεγάλο τελικό με στόχο τη διάκριση. Το βίντεο της εμφάνισης του Ακύλα στο πρώτο ημιτελικό ξεπέρασε τον 1 εκατομμύριο προβολές μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, ενώ στα social media το όνομά του παραμένει δημοφιλές. Απόψε ο Ακύλας ανεβαίνει στη σκηνή της Βιέννης έκτος στη σειρά εμφάνισης με το πατίνι του και μια δυναμική σκηνική παρουσία που έχει ξεχωρίσει. Η Φιλανδία παραμένει το μεγάλο φαβορί του διαγωνισμού, εμφανίζεται 17η στη σειρά, ενώ δυνατή άνοδο στα στοιχήματα καταγράφει η Αυστραλία. Ψηλά στις προβλέψεις βρίσκονται επίσης το Ισραήλ, η Δανία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ιταλία, και η Γαλλία.

0: Τη δική της μάχη δίνει και η Κύπρος με την Αντιγόνη Μπάξτον να εμφανίζεται 21η στη σειρά και να διεκδικεί μια καλή θέση στο διαγωνισμό. Στο μεγάλο τελικό της Eurovision διαγωνίζονται συνολικά 25 χώρες σε μια βραδιά που αναμένεται να καθυλώσει εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλη την Ευρώπη. Ο μεγάλος τελικός ξεκινά στις 10 με το ελληνικό κοινό να περιμένει να δει αν ο Ακύλας και το Φέρτο θα καταφέρουν να οδηγήσουν την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης.
1: Έχουμε συνδεθεί με την Αυστριακή πρωτεύουσα και με τη συνάδελφο Ιόλη Βάρτσου. Ιόλη, όλα έτοιμα για τη μεγάλη μουσική βραδιά. Και φυσικά όλα τα βλέμματα στρέφονται στην ελληνική αποστολή, ένα από τα φαβορί του διαγωνισμού. Καλησπέρα.
2: Πολύ σωστά, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο Press Center της Eurovision. Μεταφέρουμε ένα πάρα πολύ ευχάριστο κλίμα. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι των χωρών εδώ είναι ενωμένοι, τραγουδάνε, κάνουν βίντεο στο TikTok μαζί. Ο Ακύλας έκανε την καλύτερη του πρόβα μέχρι στιγμής χθες το βράδυ στην πρόβα Generale, στο Dress Rehearsal. Είναι πανέτοιμος. Έχει φοβερή ζήτηση από τα ξένα μέσα. BBC, Deutsche Welle, βγήκε σήμερα άρθρο στο New York Times για τον Ακύλα. Είναι πολύ καλά τα πράγματα. Σίγουρα θα είναι μια πολύ ανατρεπτική βραδιά. Η Βουλγαρία έχει ανέβει πάρα πολύ στα στοιχήματα. Εμείς πέσαμε στην 4η θέση στα στοιχήματα. Με τη Βουλγαρία από τη 13η πρωτού έρθουμε εδώ στην Βιέννη. Να πηγαίνει στην 8η μετά το δεύτερο εξελικό. Και σήμερα να ανεβαίνει στην 3η θέση.
1: Μάλιστα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλη η αποστολή θα δώσει τον καλύτερο της εαυτό. Να ευχηθούμε λοιπόν επιτυχία στην ελληνική αποστολή αλλά και στην Κύπρο. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Ιόλη. Και εμείς θα συνδεθούμε με τη Θεόδωρα Ζαγανάκου. Έχουμε μια εξέλιξη. Έχουμε απάντηση του Παύλου Πολάκη μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θεόδωρα.
3: Με μια ακόμα αιχμηρή ανάρτηση Αθηνά, ο Παύλος Πολάκης απαντά ουσιαστικά στη διαγραφή τους από τον Σοκράτη Φάμελο από τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας χαρακτηριστικά «έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος χωρίς απολύτως καμία δικαιολογία». Και συνεχίζει λέγοντας «δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει». Και καταλήγει στην ανάρτησή του «εγώ, ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία ήμουν και θα είμαι, όλους ο λαός θα μας κρίνει στο τέλος, όπως έκρινε και στο παρελθόν και τους προηγούμενους προέδρους και εμένα, θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία».
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Θεοδώρα. Και εμείς στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Άξιον 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου.

0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα.
1: Εδώ, τώρα, είναι το μόνο σημείο που χτίζεται το μέλλον. Για κάθε νέα οικογένεια που γεννιέται, για κάθε νέα επιχείρηση που ανοίγει, για κάθε νέο κεφάλαιο που ξεκινάει, όπου και αν συμβαίνει η ζωή, είμαστε εδώ. 140 χρόνια φροντίζουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Τζενεράλ Ασφαλιστική. 140 χρόνια. Εδώ.
2: Άλλη μια μέρα στην κίνηση. Εκεί που θα συναντήσεις όλα αυτά που κάνουν το πονοκέφαλο ανυπόφορο. Χρειάζεσαι το Deponin Sticks Maximum σε πρακτική μορφή που διαλύεται απευθείας στο στόμα χωρίς νερό για να κουφίσει από τον πόνο. Deponin Sticks. Παντού μαζί σου, χωρίς νερό.
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
4: Ξέρουμε καλά τι θέλει και η εποχιακή επιχείρησή σου. Θέλει προτέρια value seasonal. Με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισέ το με εγγύηση χαμηλότερης τιμής.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και υγιεινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο τίποτα δεν σε σταματά. Ούτε καν η πιτηρίδα. Ultrex Man. Έως 100% προστασία από την πιτηρίδα και με δύναμη φρεσκάδας. Ζήσε το παιχνίδι με τον επίσημο χορηγό του FIFA World Cup 2026. Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
10: Γεια σου, παππού!
11: Παππού!
12: Σιγά μην είχες ένα εγγονό.
13: Και δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
14: Μπλέξαμε.
0: Καλησπέρα σας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αναμετρήσεις της τελευταίας αγωνιστικής, το play-out της Super League, η οποία μπορεί να κρίνει τις δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν, με την ΑΕΛ να βρίσκεται στη χειρότερη θέση. Ενώ το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό ανεβλήθη λόγω ακραίων καιρικών συνθήκων. Ο Γιώργος Παπαϊωάννου παρακολουθεί την αναμέτρηση του Αστέρα Σάχτορ με την Κηφισιά και μας ενημερώνει από την Τρίπολη. Γιώργο.
15: Απέχουμε 5 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Αστέρας Άκτορ και η Φυσιά είναι στο 0-0. Σε ένα παιχνίδι που ο Αστέρας είναι καλύτερος, έχει χάσει αρκετές ευκαιρίες. Ο Αστέρας, ο οποίος, αν παραμείνει αυτό το ισόπαλο σκορ, θέλει τον Πανσεραϊκό να μην κερδίσει στον Πανετολικό στις Σέρες. Ότι για την ακρίβεια έχει αναβληθεί το συγκεκριμένο παιχνίδι. Επομένως, θα διεξαχθεί αύριο σε 7 η ώρα. Πρέπει να κάνει υπομονή λίγες ώρες. Ωστόσο, έχει την ευκαιρία να καθαρίσει από σήμερα την υπόθεση παραμονή, αρκεί να κερδίσει την Κηφισιά σε ένα παιχνίδι, Σταύρο, που ο κόσμος έχει γεμίσει το στάδιο του Θεοδωρός Κολοκοτρώνης.

0: και κέρδισαν στη Ρόδο με 97-58 και τώρα στρέφουν απολύτως την προσοχή τους στον ημιτελικό της Παρασκευής με αντίπαλο τη Φενέρμπαξε για το Final Four της Ευρωλίγκας. Πρώτος σκόρο για τους Ερυθρόλευκους ήταν ο Χολ με 21 πόντους, ενώ τον ακολούθησε ο Πίτερς με 18.
1: Δεν αλλάζει τίποτα από τη ρουτίνα του. Γιατί οποιαδήποτε προσπάθεια κάνεις να κάνεις διαφορετικά πράγματα, σε βγάζουν από αυτό που σε έχει συνηθίσει να κάνεις. Όπως και η ομάδα μας τα ίδια πράγματα κάνει, την ίδια ρουτίνα έχει. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να διατηρήσουμε την ίδια ζωή που κάνουμε και μέσα στο γήπεδο και απέξω από αυτή, έτσι ώστε να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται.
0: Αποτυχημένη χαρακτήρισε τη σεζόν για τον Παναθηναϊκό άκτορο Εργίνα Ταμάνο. Προπονητής των Πράσινων τόνισε ότι θα φύγει από την ομάδα μόνο όταν καταλάβει ότι δεν τον εμπιστεύεται άλλο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
2: Ο Παναθηναϊκός άκτορ έβγαλε την υποχρέωση με τη Μύκονο νικώντας με 99-75 μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια στα playoffs της EuroLeague. Ο Εργίνα Ταμάν στη συνέντευξη τύπου μετά τον αγώνα για τα playoffs της GBL έκανε τον απολογισμό της χρονιάς μέχρι στιγμής και παραδέχτηκε πως η ομάδα του απέτυχε. Τονίζοντας όμως ότι τα τελευταία 3 χρόνια η Πράσινη είναι η δεύτερη πιο επιτυχημένη ομάδα μαζί με τη Φενέρμπαχτσε.
3: We were unsuccessful this season in the EuroLeague. This happened on the spot. But I insist and I say that in the last three seasons, with Fenerbahce, we have the best record in the Europe, in all European basketball clubs, to win one EuroLeague title, to win one Greek league title.
2: Με το μέλλον του στο τριφύλι να παραμένει πιο αβέβαιο από ποτέ, ο Τούρκος τεχνικός κατέστησε σαφές το πότε θα αποχωρήσει από την ομάδα.
3: Like me, that I came in this club with the big trust of our president Dimitris Yannakopoulos, and I will left this club when Dimitris Yannakopoulos will lost the trust.
2: Οι Πράσινοι επικεντρώνονται πλέον στο στόχο του πρωταθλήματος με μοναδική επιθυμία το double.
0: Επιστρέφει στην Ελλάδα για να αγωνιστεί τη νέα χρονιά ο Νικ Καλάθης. Ο 37χρονος γκάρντ συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ για να συνεχίσει την καριέρα του, αποτελώντας μία από τις πρώτες επιλογές του Αντρέα Τρινκέρι. Φέτος ο Καλάθης αγωνίστηκε στην Παρτιζάν, ενώ παραμένει πρώτος σε ασίστ και κλεψίματα στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Το συμβόλαιό του θα φτάσει το 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο και θα είναι διαιτές. Νέα εποχή ξεκίνησε για το Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο στο Σχοινιά. Σήμερα έγιναν τα εγκαίνια των ανακαινισμένων χώρων και παραδόθηκαν για χρήση σε αθλητές και αθλήτριες, ενώ έγινε και αγώνας επίδειξης.
4: Σε μια τελετή με έντονο συμβολισμό και ισχυρό μήνυμα για το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πλήρως ανακαινισμένου Ολυμπιακού Κοπηλατοδρομίου Σχοινιά, σηματοδοτώντας την επιστροφή ενός εμβληματικού χώρου στην καρδιά της αθλητικής δραστηριότητας.
5: Πραγματικά σήμερα είναι μια εμβληματική μέρα, θα έλεγα. Το Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο της χώρας έχει ξανά ανάσα, πνοή, είναι ζωντανό.
4: Η εγκατάσταση που δημιουργήθηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 παραδίδεται πλέον εξυγχρονισμένη και λειτουργική, έτοιμη να φιλοξενήσει την προετοιμασία των κορυφαίων Ελλήνων αθλητών της Κοπηλασίας και του Κανόε Καγιάκ, αλλά και σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις.
6: Είναι μια λαμπρή μέρα για το κοπηλατοδρόμιο, αυτή την εμβληματική αθλητική εγκατάσταση που γέννησε πρωταθλητές, που γέννησε Ολυμπιονίκες, που γέννησε ανθρώπους οι οποίοι θα συνεχίσουν αυτή την καινοτόμα και δυνατή παράδοση της Ελλάδας μας στην Κοπηλασία.
4: Στην τελετή έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι της πολιτείας, του Ολυμπιακού και Αθλητικού Κινήματος, Ολυμπιονίκες, ενεργοί αθλητές και παράγοντες διεθνών ομοσπονδιών, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του έργου για τον ελληνικό και διεθνή αθλητισμό.
7: Σήμερα είναι μεγάλη μέρα, η ανακαίνιση του κοπηλατοδρομίου μας. Το δεύτερο μας σπίτι, όπως έχω πει πολλές φορές, περνάμε πάρα πολύ καιρό εδώ μέσα και χαιρόμαστε που μετά από 22 χρόνια η πρωτοβουλία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με τη στήριξη της Alphabank ξαναέκαναν το κοπηλατοδρόμιο σχεδόν σαν καινούργιο.
4: Από τον καθαρισμό της λίμνης και των καναλιών μέχρι τις υποβρύχιες εργασίες αποκατάστασης, τον έλεγχο των θυροφραγμάτων και την αναβάθμιση των υποδομών, στόχος ήταν η πλήρης επαναφορά της λειτουργικότητας και της ασφάλειας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Παράλληλα, αναβαθμίστηκαν οι κερκίδες με νέα καθίσματα, ενώ πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη ανακαίνιση στους χώρους προπόνησης και διαμονής των αθλητών, εξασφαλίζοντάς τους τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για νέες διακρίσεις και μετάλλια.
0: Στην Αγγλία, πριν από λίγο, στον τελικό του κυπέλου, η Manchester City ήταν η νικήτρια με 1-0 απέναντι στην Chelsea. Το μοναδικό τέρμα ήρθε στο 72. Εκπληκτικό τακουνάκι από τον Σεμένιο. Έμελε να είναι και τον γκολ που έδωσε τη νίκη και το τρόπαιο στη Manchester City του Pep Guardiola από την ασίστ του Haaland. Φοβερό το τακουνάκι του Σεμένιο.

0: για τον τίτλο της City. Είναι το 8ο κύπελλο που κατακτά. Έχει κατακτήσει φέτος και το League Cup και βρίσκεται ακόμα σε πορεία κατάκτησης Premier League στην Αγγλία. Τώρα στη Σκωτία είχαμε δραματικό φινάλε. Σε έναν τελικό ουσιαστικά κρίθηκε το πρωτάθλημα. Celtic Hearts με τη Hearts να προηγείται με ένα 0 με τον Sunderland. Ο Angels με πέναλτι ισοφαρίζει για την Celtic, η οποία ήθελε μόνο τη νίκη για να κατακτήσει τον τίτλο, τελευταία αγωνιστική. Ο Μαέντα εδώ πετυχαίνει τον γκολ στο 87. Αρχικά υποδεικνύεται το offside, όμως τον γκολ μετράει και έτσι δίνει τη νίκη ουσιαστικά, η οποία σφραγίστηκε με ένα τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Στο 98 φεύγει στην κόντρα επίθεση χωρίς τερματοφύλακα η Hearts. Η Celtic θα πετύχει το τρίτο γκολ με τον Οσμάντ για το τελικό 3-1. Ο Κιζηρίδης με την Hearts δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο. Έτσι, το κύπελο Σκωτίας 56η φορά πήγε στην Celtic. Να πούμε ότι στο ημίχρονο των αγώνων που είναι σε εξέλιξη για τα play-out της Super League έχουμε Αστέρας Άχτορ Κηφισιά 0-0 και ΑΕΛ Ατρόμητος 2-0. Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση από το αθλητικό και τεχνικό επιτελείο του Action 24. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
1: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βελτίωση του καιρού αναμένει την Κυριακή, με την αστάθεια να είναι περιορισμένη κυρίως στη βορειοανατολική χώρα. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, μαρές νεφώσεις πιο πυκνές στην νότια χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν νεφώσεις γύρω από τα ορεινά υπηρετικά, αλλά μόνο στη Θράκη, τα βόρεια τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και πιθανόν τα βόρεια τμήματα της Ηπείρου θα σημειωθούν μπόρες και στη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες. Πιθανότητα για λίγες ασθενείς ζωχές. Υπάρχει και συνόδευση κυκλάδες για την Κρήτη από το απόγευμα. Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι με ένταση 3-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί με ένταση 4-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 20-23, στη Βόρεια τους 23-25, ενώ στην Ανατολική και Νότια θα φτάσει 25-28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται γενικά ήθρος καιρός με αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Με δυτικούς ανέμους κυρίως 3-5 και στα δυτικά 6 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 3-5 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Max Emanuel Cencic, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου, το μπαρόκ επιστρέφει, όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megano.gr.
1: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
2: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mes chers enfants, de bonnes vacances.
3: Moi, c'est Nicolas, et j'aimerais bien vous raconter mes vacances.
4: Allons, allons, les enfants, du calme.
3: Wow! Chère Marie-Edwige, j'espère que tu passes de bonnes vacances. Ici, il fait beau tous les jours. En tout cas, je me suis déjà fait un tas de copains.
5: Ça fait même pas mal.
3: Avec les copains, on joue, et c'est drôlement chouette.
6: Maman!
7: Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές. Απόψε στις 9, στο Action 24.
8: Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να κάνεις συνέντευξη σε ένα φίλο σου. Η αστερόσκονή σου συνεχίζει να πέφτει από ψηλά.
9: Και εγώ όταν ερχόμουν εδώ για αυτή τη συνέντευξη έλεγα τι μπορούμε να πούμε οι δυο μας που επιτρέπεται να πούμε στον αέρα.
10: Σε σένα μιλάω, μα εσύ δεν ακούς της καρδιάς μου τον ήχο.
9: Δεν λέω ότι έκανα το χόμπι με επάγγελμα όπως παλιά και είμαι ευτυχισμένος, γιατί δεν είμαι ευτυχισμένος κάνοντας το χόμπι μου επάγγελμα. Έχασα το χόμπι μου και έγινε δουλειά, πρέπει να πάω για δουλειά. Εγώ έχω σκοπό να δουλέψω μέχρι τα 85 και μετά θα σταματήσω για να κάνω τη ζωή μου.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε στις 11 στο Action 24.

0: Στα play-off του φετινού Απερτούρα, η River Plate και η Rosario Central δίνουν τη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σεζόν. Απόψε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
2: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
3: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
4: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
5: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
6: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
7: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
8: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: απόψη.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Joker. Πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin. Winning awaits.
3: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε?
4: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
5: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη συνέντευξη την περίμενα πώς και πώς, γιατί έχω ένα καλεσμένο ο οποίος δεν δίνει συχνά συνεντεύξεις. Και εγώ είμαι τελείως άσχετη στα αθλητικά. Αλλά η ζωή του έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, όχι μόνο γιατί άφησε ιστορία στο ποδόσφαιρο, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και επειδή έχει ζήσει τα πάντα. Θα μπορούσε να γίνει σειρά. Ο Γιώσεφ Βάντσικ είναι μαζί μας.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και ξέρω ότι δεν δίνετε εύκολα συνεντεύξεις.
1: Σε αυτό είμαι δύσκολος.
0: Γιατί, δεν μπορείτε?
1: Όχι, δεν το μπορώ. Μπορώ, αλλά να μην κουράζει κόσμος φίλατλοι, συνέχεια να με δουν στη τηλεόραση.
0: Δεν νομίζω. Εγώ σας είπα ότι θα έρθετε. Θέλω πάρα πολύ να δουν τη συνέντευξη.
1: Τότε πρέπει να βγω πιο συχνά τώρα.
0: Εδώ. Στο καλύτερο αργά, γενικά. Να ξεκινήσουμε από πού? Από την αρχή-αρχή? Να πάω στην Πολωνία? Λοιπόν, έβλεπα συνεντεύξεις σας για το πώς ήταν εκεί τα πράγματα εκείνη την εποχή. Μιλάμε για εποχή σοβιετική, έτσι. Δύσκολα χρόνια.
1: Όχι, η Πολωνία ήταν πιο ανοιχτή.
0: Είμαστε ήταν πιο ανοιχτή.
1: Πιο πολύ με τους Αμερικάνους εκεί. Είχαμε το κομμουνισμό, αλλά όχι τόσο πολύ κομμουνισμό όπως ήταν στη Ρωμανία, Αλβανία. Ήμασταν πιο άνετη χώρα.
0: Πιο άνετη χώρα. Μπαμπάς Ανθρακορίχος.
1: Ναι.
0: Μαμά στο σπίτι.
1: Στο σπίτι. Ανθρακορίχοι είναι πάντα γυναίκες στο σπίτι. Του περιμέναν ότι δούλευαν πολύ σκληρά. Και πάντα ήθελε ότι δούλευαν στο χωριό και γύρω-γύρω. Πάντα οι γυναίκες ήταν σπίτι, δεν δούλευαν. Ότι...
0: Ναι. Είχατε όνειρα τότε?
1: Όνειρα, όπως είναι όλα τα παιδιά έχουμε όνειρα. Παίξαμε μπάλα στο χωριό, βλέπαμε το ποδόσφαιρο. Τότε ήταν η ομάδα που μετά στην Πολωνία που έπαιζα, την Górnik Zabrze. Τότε πήγε στο τελικό κύπελο Ευρώπης με τη Μάντσεστερ. Όλοι ήθελαν να γίνουν ποδοσφαιριστές τότε αυτές οι εποχή. Και έτσι στο χωριό παίξαμε μπάλα.
0: Ναι.
1: Είχα στη ζωή τύχη ότι πάντα έβρισκα καταλλήλους άνθρωπους του καταλλήλη στιγμή.
0: Την κατάλληλη στιγμή. Άρα τυχερός άνθρωπος.
1: Είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός.
0: Ναι.
1: Με τη ζωή, με την οικογένεια μου, αυτά είμαι τυχερός.
0: Σεντερφοράρα στην αρχή.
1: Σεντερφοράρα από αρχή.
0: Σεντερφοράρα
1: αρχηγός στη ομάδα και τέτοια.
0: Ναι.
1: Και στο ομάδα την K14, 16 και μέχρι K18, 14 χρόνων έπαιζα,
0: ναι.
1: 13. Αλλά τότε...
0: Αλλά ψηλός.
1: Ψηλός. Αλλά τότε είχαμε στην πρώτη ομάδα που ήταν αλφα τοπικό, ένα προπονητή, το Χένρι Χάιντα, φοβερός άνθρωπος. Ήταν δεύτερος μου πατέρας.
0: Ναι.
1: Όλα τα χρόνια που πήγαινα εκεί, πάντα είμαστε και όλη η μέρα μαζί.
0: Κάνετε και τουρνουά, νομίζω, για το
1: Ναι, έκανα και το τουρνουά προς τιμή του κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Και αυτός μία μέρα που αυτός έκανε, ήταν πρώην τερματοφυλάκας και ήταν πρώτη προπονητής στην πρώτη ομάδα.
0: Ναι.
1: Και με έβλεπε που παίξαμε, μου λέει, δεν τελείς μικρέ να γίνεις τερματοφυλάκας. Λέω, τι τα τερματοφυλάκας. Αλλά δεν είχαμε να κάνουμε τίποτα όλη μέρα στον γήπεδο με ποδήλατα και αυτά. Και αυτοί είχαν τη τρίτη, πέμπτη ατομικές προπονήσεις, τερματοφύλακες.
0: Ναι.
1: Μου λέει, έλα εδώ να μπεις λίγο να δεις άμα σου αρέσει. Από το μπήκα, μου αρέσει, ήμουν γυμνασμένος και έτσι έμενα.
0: Στην Πολωνία κάνετε και καλή γυμναστική, έτσι,
1: ναι,
0: στα
1: τότε,
0: σχολεία.
1: Το σχολεία, ό,τι πούμε για το κομμουνισμό αυτό, αλλά σχολεία, γυμναστική, όλοι οι ίδιοι αντιμένοι, κάθε μέρα γυμναστική. Και άμα δεν πέρασες γυμναστική, δεν πήγε, πέρασες στη άλλη τάξη.
0: Άρα, ήσασταν αρκετά αθλητικός.
1: Όλα τα σπορτ, συγγνώμη. Όλα
0: τα σπορτ
1: κάναμε.
0: Ναι. Γιατί χρειαζόταν συνδυασμός για τον καλό τερματοφύλακα. Γιατί σας άρεσε το τέρμα?
1: Εμένα πολύ μου άρεσε βόλεϊ. Έπαιξα βόλεϊ και μέχρι ομάδα αλφα κατηγορία με ήθελε τότε να με πάρει στους εφήβους.
0: Ναι.
1: Αλλά αποφασίζε το ποδόσφαιρο ότι...
0: Ναι, οπότε...
1: Μου έλεγαν φίλοι, πού να πας μακριά αυτά, κάτσε εδώ.
0: Ναι, άρα οι φίλοι,
1: ναι.
0: Οι φίλοι το...
1: Μετά με έκανε προπονητής, μπήκα στο τέρμα. Έκανε κάποια παιχνίδια και στα 14 και κάτι έκανε το ντεμπούτο σε αλφα τοπικό.
0: Ναι.
1: Άμα έκανε το ντεμπούτο σε αλφα τοπικό, που ήταν δύσκολη, κάτι 30-35, κάτι μικρό, ναι. Κάτι τέτοια, του λέγε. Ήμουν τόσο λεπτός.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, καλά ήταν.
0: Ναι. Τώρα, ας πούμε, ο τερματοφύλακας είναι κάτι περίεργο, έτσι. Όλοι οι άλλοι τρέχουν, έχουν ένα ρόλο. Ο τερματοφύλακας μπορεί να είναι ήρωας και μπορεί να είναι και αυτός που φταίει για όλα. Αυτό δεν σας έπεσε βαρύ 14 ετών παιδί να έχετε και την ευθύνη που έχει ο τερματοφύλακας?
1: Και υπήρχε κλάμα. Ήρθα μία μέρα, παίξαμε παιχνίδι. Τότε ήμουν 14 χρόνων ούτε. Και έπαιξα με την K18. Πάγαμε 16-0, εντάξει.
0: 16-0.
1: Ναι, με 9 παίκτες είμαστε πολύ μικροί. Αυτοί ήταν πολύ μεγάλοι. Να μην φάμε πρόστιμο, μας έστειλαν με, εντάξει, 16. Ήρθα σπίτι, κλάμα. Και η μάνα μου λέει, πού τα πας, παιδί μου, κάτσε εδώ να σου σπάσουν τα πόδια, τα αέρια. Μην πας εκεί, εδώ σπίτι.
0: Αυτή η μαμά όλο εκπλήξεις είχε από το γιο. Μοναχοπέδι?
1: Όχι, είχα δύο αδελφές, αλλά μία πετάνε που ήταν μικρή. Μεγάλη ήταν πιο μεγάλη, 11 χρόνια πιο μεγάλη από μένα ήταν.
0: Ναι.
1: Μεγάλωσε μαζί.
0: Ναι.
1: Είχα στο χωριό τη τύχη ότι πάντα ήμουν με τους μεγάλους. Μεγάλη. Αδελφοί μου πάντα με έλεγε, μάνα, έχουμε δουλειά, πάρ' το μαζί. Έπαιρνε. Ήμουν πάντα με τους πιο μεγάλους. Μετά έπαιζα 14 με τους μεγάλους, με παίρναν και αυτοί.
0: Ναι. Όριμο παιδί δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι. Οπότε η μαμά σας είχε συνεχώς εκπλήξεις, γιατί κάποια μέρα εμφανιστήκατε στο σπίτι και με λεφτά από το ποδόσφαιρο.
1: Αυτό ήταν άλλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Τότε παίξαμε σχολικό πρωτάθλημα και πήγαμε στους τελικούς.
0: Ναι.
1: Και με είδαν τα σκάουτερ αυτά και με είδε σκάουτερ από Ρουχόζουφ, ήταν τότε πρωταθλήτρια Πολωνία. Ήρθαν στην προπονήση που είχαμε στο χωριό, μας πήγαν για δοκιμαστικά, μας έβαλαν εμένα, το πρέδρο, αντιπρέδρο, όλους εκεί. Πήγαμε εκεί για τότε, την πρωταθλήτρια, τα κύπελα αυτά.
0: Εντυπωσιακά όλα, πολύ.
1: Έκαναν και εκεί άλλο βρήκα ένα προπονητή τερματοφυλάκων που με βοήθησε στην καριέρα. Αλλά να το πω μετά.
0: Ναι.
1: Και μας πήγαν εκεί, έκαναν το δοκιμαστικά και λένε καλώς, αλλά να έρθει άλλη μέρα. Ήρθαν στο ωριό, με πήραν με το αμάξι. Με είδαν τη δεύτερη μέρα, πήραν τους πρέδρους, συμφωνήσαν. Και μου λένε, τώρα υπόγραψε, δεν υπήρχαν συμβούλια τότε, ότι σαν συμβούλια, σαν επαγγελματίες, δεν υπήρχε στην Πολωνία λόγω κομμουνισμού.
0: Δεν ήταν επαγγελματικό.
1: Μας είχαν στα εργοστάσια, σαν... δουλεύουμε στο εργοστάσιο.
0: Άρα ήταν σαν να είχατε προσληφθεί στο εργοστάσιο για να κάνετε δουλειά στο εργοστάσιο.
1: Ναι.
0: Ήταν πρόσληψη δηλαδή, όχι συμβόλαιο.
1: Ναι. Και λένε αυτά, του λέω, τι να σας πω, τα λεφτά, μου δίνουμε ένα ποσό, του λέω, τι είναι αυτά τα λεφτά, μου λέει, να απογράψεις. Το κοιτάω, μου λέει, εντάξει, μου λέει, άμα τα έτσι κοιτάς, εγώ δεν το κοιτάω ότι ήταν λίγα, κοιτάω ότι
0: πού
1: να το πάρω τα λεφτά.
0: Ναι. Δηλαδή, όταν λέμε πολλά λεφτά, τι μπορούσατε να αγοράσετε εκείνη την εποχή με αυτά τα λεφτά?
1: Τότε που ήταν πατέρας μου που είχε πολύ μεγάλο μισθό, μόλις το έφερα αυτά λεφτά στο σπίτι, ήρθα στο σπίτι και το βάζω στο τραπέζι και το μετράει, ναι, η μάνα μου τα βλέπει τα λεφτά. Παιδάκι μου, που το έκλεψες, πήγε να το δώσεις πίσω, να σε πάνε φυλακή. Του λέω, όχι, μα είμαι από τη ομάδα που τώρα να παίζω αυτά.
0: Πολλά λεφτά δηλαδή για εκείνη την εποχή και για την κατάσταση, έτσι.
1: Ναι. Ναι. Πολλά λεφτά για τα δεδομένα τότε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο πατέρας δούλευε τόσα σκληρά και...
0: Ναι.
1: Και πρέπει μήνες να δουλεύει να το φέρει.
0: Έπρεπε λοιπόν ο μπαμπάς σας μήνες να δουλέψει για τα λεφτά που εσείς φέρατε στο σπίτι και ακουμπήσετε στο τραπέζι. Άρα έκπληξη για την οικογένεια.
1: Έκπληξη.
0: Ναι.
1: Του λέω, μου λέει, εγώ δεν να σου το πειράξω, να σου κρατάω. Να το έχεις. Του λέω, κράτα το.
0: Οικονόμος ο μπαμπάς. Καλός.
1: Όχι, η μπαμπάς, μάνα έκανε το κομμάντο σπίτι.
0: Α, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν εσείς αρχίζετε, πληρώνετε καλά. Αρχίσατε να γίνεστε αυτό που λέμε στάρ. Γνωστός, καλός.
1: Όχι, από αρχή εγώ ξύπναγα κάθε μέρα που πήγαινα στην προπονήση, ξύπναγα 6:30, πήρα ένα λεωφορείο, πήγα σε μια πόλη, μετά αλλάξα άλλο λεωφορείο, άμα δεν προλάβα πήρα ένα άλλο λεωφορείο, πέτα τρίτο, άμα προλάβα το ένα λεωφορείο πήγα με δύο λεωφορεία και 10 η ώρα είχαμε άλλο προπονήσει. Δηλαδή έρχομουν 9 η ώρα εκεί.
0: Όλη αυτή την ώρα μέσα στα λεωφορεία.
1: Ναι, 9 η ώρα προπονήσε. Άμα είχαμε άλλη προπονήση, έμενα εκεί. Είχαμε ένα μικρό ξενοδοχείο, είχαμε ένα δωμάτιο. Ναι. Μένα εκεί και βράδυ έρχομαι πάλι με τα λεωφορεία. Και πάλι την άλλη μέρα.
0: Και πάλι την άλλη μέρα τα ίδια. Ναι. Μάλιστα. Οπότε φαντάζομαι ότι γινόσασταν συνεχώς καλύτερος.
1: Τα πρώτες μέρες ήταν πολύ δύσκολες. Δηλαδή, τόσο δύσκολη προπονήση που είχαμε τότε στην Πολωνία δεν υπήρχε.
0: Και από όσο ξέρω, μετά σας φάνηκαν πολύ εύκολες οι προπονήσεις στην Ελλάδα. Πολύ. Δεν είχαν καμία σχέση με αυτό που κάνατε εκεί.
1: Όχι, εδώ εκεί η προπονήση ήταν πολύ σκληρά. Τρεξίματα και άλλα. Ήρθα τρίτη μέρα από προπονήση. Με ξυπνάει η μάνα να πάω για το λεωφορείο. Όπως ξύπναγα, πήγα με τις σκάλες και γυρίζα. Όπως γκρίζα σπίτι, δωμάτιο ξάπλωσα. Και δεν πήγα προπονήσει.
0: Ναι.
1: Δεν πήγα προπονήσει, ήρθε γενικός αρηγός μεσημέρι, που είναι Ιώζεφ, αυτά. Μάνα, πάρτε τα λεφτά να μου σκοτώνετε το παιδί μου και αυτά, δεν μπορεί να περπατήσει.
0: Ναι.
1: Και μετά μιλούσα με τον προπονητή, με έβαζαν σιγά σιγά στο πρόγραμμα. Δηλαδή,
0: αλλά ήταν σοκ στην αρχή.
1: Ναι, ναι, ήταν μεγάλη διαφορά.
0: Η μαμά γλυκιά μανούλα, έτσι.
1: Μάνα είναι πάντα μάνα.
0: Τελείωσε. Απλά τα πράγματα.
1: Άμα είσαι ματημένος από το σπίτι να σέβεσαι τη μάνα και πατέρα, να έχεις και εσύ στο σπίτι το ίδιο.
0: Ναι. Είχατε αρχίσει να σκέφτεσαι ότι θα κάνετε και καριέρα στο εξωτερικό σε αυτή τη φάση, όσο περνούσε ο καιρός?
1: Όχι, αυτή τη φάση. Για μένα ήταν ένα όνειρο που λες... Πού είμαι τώρα,
0: τι ζω,
1: εδώ και
0: αυτό,
1: τι ζω, ναι.
0: Ναι.
1: Πήγαμε προετοιμασία στο Βουνά, μεταγυρίζαμε, ήμουν σαν τέταρτος τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Μετά τρίτος τερματοφύλακας έφυγε, ότι είδε ότι δεν παίζει, και εγώ σαν τρίτος.
0: Ναι.
1: Και είχαμε πρώτα παιχνίδια 2 νίκες, 2 σοπαλίες, και μετά 9 ήττες. Έπαιζε πρώτος, δεύτερος, και διώχνει τον προπονητή. Και αυτό λέω, κατέλειους ανθρώπους, κατάλληλη στιγμή. Για ένα παιχνίδι το προπονητή τερματοφυλάκων κάνουν πρώτο προπονητή. Για ένα παιχνίδι.
0: Οπότε λέει...
1: Και πάμε στη Βίσλα Κρακοβία που ήταν πρωτοπόρος και σε αποδυτήρια που κατσόμασταν. Με πήρε αποστολή αυτά, κατσόμαστε. Βλέπω τώρα εκεί αυτή η πρωταθλήτρια, ήταν παλιά και τέτοια, φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όχι τώρα που είναι τώρα τα στάδια, αλλά τότε ήταν
0: καλό. Τότε είχε
1: καλό.
0: Μεγάλη όλο αυτό, έτσι.
1: Και κοίταγες αυτά και κάνει ομιλία προπονητής, πώς να παίζουμε, εντεκάδα, αυτά. Και λέει, μπροστά να παίζει αυτός, κέντρο αυτός, αυτά. Και εγώ ήμουν αλλού. Και τέρμα Ιώζεφ. Ούτε καν δεν το άκουσα. Και με χτυπάει ο διπλανός φίλος. Συγγνώμη για τη λέξη. Λέει, ρε παίζεις. Του λέω, τι, πάμε παιδιά. Και άλλοι γέλαγαν, ότι η Σοφία γέλαγαν και λένε, μπράβο, πάμε.
0: Σοκ, σοκ μεγάλο, άγχος.
1: Βγήκαμε στο ζέσταμα, κάνω ένα έτσι, τρώω εύκολα γκολ στα τελειώματα, φωνάζει κόσμος, σούταρε από μακριά, είναι μικρός. Και στο παιχνίδι μου βγήκε φανταστικό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Ένα-ένα.
0: Ναι.
1: Ένα-ένα. Μετά βράδυ σε κομπή σαν αθλητή Κυριακή ήταν στην Πολωνία. Ήταν ένας που μιλούσε όλο το ποδοσφαίρο, ένα μεγάλο Τσισεύσκι, μεγάλο όνομα τότε, speaker.
0: Ναι.
1: Και λέει, βρήκαμε ένα ταλέντο ένα τερματοφυλάκας που είναι γίγαντας, να το κοιτάμε στη συνέχεια. Και μετά πάμε στη...
0: Από το πρώτο παιχνίδι δηλαδή σας πρόσεξαν. Από το πρώτο παιχνίδι
1: όχι,
0: που βγήκατε έτσι
1: μου έκανε κάνει... διαφήμιση ότι έκανα πολύ καλό παιχνίδι και πήραμε 1-1 σοπαλία.
0: Ναι.
1: Και μετά παίζουμε μέσα σε έδρα μας, κερδίζουμε. Μετά προπονητής πώς να σε βγάζει.
0: Ναι, οπότε
1: μετά,
0: σας πήγε
1: μετά,
0: καλά.
1: Μετά κόσμος, έχουμε το Ιώζεφ.
0: Σας πήγε καλά από την αρχή δηλαδή,
1: ναι,
0: με
1: ναι,
0: λίγα
1: ναι,
0: λόγια.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέγατε θα μείνω όμως στην Πολωνία και θα παίζω εδώ, έτσι.
1: Όχι, τότε δεν μπορούσαμε. Εμείς στην Πολωνία δεν μπορούσαμε να βγούμε.
0: Δεν μπορούσα να ταξιδέψω.
1: Άμα δεν τελειώσες 28-29 χρόνια, δεν σε αφήναν.
0: Δεν γινόταν.
1: Σαν κράτος.
0: Ναι. Και ήθελα να σας ρωτήσω γιατί είχα αυτή την περιέργεια. Γιατί διάβασα ότι ο Βαρδινογιάννης τότε είδε βιντεοκασέτα.
1: Είδε βιντεοκασέτα.
0: Είδε βιντεοκασέτα και είπε αυτόν τον θέλω.
1: Ότι εγώ είχα πιο εύκολο. Να έρθω στο Παναθηναϊκό. Ότι ναι. Πρώτα ήρθε ο Χρήστος Βαζέχα,
0: ναι.
1: Δεκέμβριο.
0: Ναι, ναι, ήταν εδώ.
1: Τότε Χρήστο ήταν πρώτο σκόρερ. Με τον Χρήστο στη Ρουχόζουφ παίξαμε. Εγώ ήμουν 5 χρόνια στη Ρουχόζουφ.
0: Ναι.
1: Που παίξαμε με τον Χρήστο ήταν στι εφήβους, αλλά παίξαμε μετά τα 2 τελευταία ή 3 τελευταία χρόνια μαζί στην πρώτη ομάδα. Και εγώ μετά πάω στη Γκόρνικ, τη ομάδα που υποστηρίζα από μικρό, που,
0: ναι.
1: Ήταν, που πήγαινα από μικρό στα παιχνίδια και τέτοια.
0: Ναι. Και η ομάδα είχα... σας, ας πούμε,
1: ναι.
0: Η δική σας ομάδα.
1: Και μου έκανε προτάσεις, ούτε καν δεν το σκέφτηκα και πήγα εκεί. Και λόγω ότι ήταν σαν Ολυμπιακός με το Παναθηναϊκό, κόντρα,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Με ήθελα να με τιμωρήσουν για 3 χρόνια.
0: Άμα.
1: Αλλά τελικά έφαγα 8 μήνες.
0: Εντάξει.
1: Αλλά 6 μήνες έπαιξα.
0: Ναι.
1: Μετά μου το...
0: Οπότε Βαζέχα στην Ελλάδα.
1: Και μετά μέσα στο Χρήστο παίξαμε στη Εθνική. Και στη Εθνική είχαμε ένα πρόεδρος, είχαμε ένα... ο κύριος Γιώργος Βαρδιάνης, καπιτάνιος, είχε ένα...
0: Καπετάνιος, ναι.
1: Φίλο, τον mm-hmm. Τάσο Πρίντσι.
0: Ναι.
1: Που έκανε το κονέ με, το, με τη... Πρεσβεία Ελλάδος στην Πολωνία.
0: Μπορούσατε έτσι.
1: Που ήταν ένας που πρότεινε τον Χρήστο, ένας που του άρεσε το ποδόσφαιρο, λέει έχουμε στην Πολωνία, είναι τσέντρο φόρο αυτά. Και μετά λέει ότι είναι ένας τερματοφυλάκας πολύ καλός, στην Εθνική. Και έτσι με έκαναν προτάσεις.
0: Ναι.
1: Ήρθαμε εδώ, είχα προτάσεις από Τουρκία, από Βέλγιο και από Γερμανία, αλλά... Ήρθαμε εδώ με τους πρόεδρους, μας κάλεσε.
0: Λόγω Βαζέχα προτιμήσετε την Ελλάδα.
1: Ήταν πιο εύκολο για
0: μένα. Τι σας
1: έλεγε. Ότι με τον Χρήστο το ήξερα και από τη Ρουχ και από το Εθνική.
0: Είπατε, είναι πιο εύκολα στην Ελλάδα οι προπονήσεις και όλα αυτά, είναι πιο ωραία η ζωή.
1: Όχι, δεν ήξερα για το ζωή. Πιο κοντά ήμουν από τη Γερμανία, από τη Βέλγιο που είχα προτάσει.
0: Ναι. Να πάτε εκεί, λέγατε.
1: Ναι. Αλλά μετά βρήκαν πρέδροι τα οικονομικά και με λένε πάμε, μας έκλεισαν εισιτήρια, πήγαμε στην Πολωνία, στην πρεσβεία, δηλαδή βγάζουμε τα βίζες και τέτοια.
0: Άρα έτσι μπορούσατε να φύγετε, αν γινόταν κάποια διαδικασία
1: ναι,
0: μέσω πρεσβείας.
1: Μετά, για να φύγεις, ήταν 28-29, αλλά... Ένα χρόνο πριν που βγήκε κάποια απόφαση από την πολωνική κυβέρνηση, έδωσαν ελευθερία.
0: Ένας
1: από τους πρώτους ήταν Χρήστο και μετά εγώ που φύγαμε.
0: Δεν είχατε ταξιδέψει ποτέ μέχρι τότε στο εξωτερικό.
1: Στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Εγώ μισή ζωή μου στο ταξίδι.
0: Όχι εννοώ, πέρα από το ποδόσφαιρο. Πηγαίνατε για αγώνες, αλλά δεν είχατε σκεφτεί ότι μπορεί να μετακομίσω, ότι να πάω ένα ταξίδι.
1: Όχι,
0: πηγαίνατε ταξίδια αναψυχή στο εξωτερικό.
1: Εντάξει, πήγαμε διακοπές στη Βουλγαρία, στη Βάρνα και τέτοια.
0: Ναι.
1: Αλλά στη Γερμανία πήγαμε. Ότι έχουμε οικογένεια στη Γερμανία, αλλά μόνο τα ταξίδια μετά έκαναμε στη Ρωσία και σε αυτά.
0: Στη Ρωσία κάνατε και ρώσικα στο σχολείο, έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Επομένως, έρχεται λοιπόν η εξωτική Ελλάδα ξαφνικά. Κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Ήταν, μόλις είπα η γυναίκα ότι μπορεί να πάμε εκεί, μου λέει πού να πάμε καλύτερα Γερμανία.
0: Α, δεν ήθελε.
1: Δύσκολο ήταν.
0: Ήθελε κάπου πιο κοντά, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, πολύ καλή γυναίκα μου λέει ότι να αποφασίσεις, είμαστε δίπλα σου.
0: Για αυτή τη σύζυγο μιλάτε πάντα πάρα πολύ καλά. Πρώτη φορά χτυπάει ξύλο καλεσμένος, παιδιά, για τη σύζυγό του. Παιδικός έρωτας από μικρή μαζί.
1: Όχι, εγώ ήταν περιπέτεια.
0: Ήταν περιπέτεια.
1: Δηλαδή είχαμε, αυτή είχε ένα ξαδελφό στο χωριό, ναι, που έμενε αλλού. Και είχαμε, αυτός έπαιζε στη ομάδα.
0: Ναι.
1: Και έρχονταν αυτή ο ξαδελφό.
0: Να τον δει.
1: Επίσκεψη. Ναι. Και έρχονταν στο γήπεδο. Και πήγαμε μία φορά που τελειώνει το σεζόν, κάναμε ομάδα πάρτι και έρχομαστε όλοι με... όλοι ήρθαμε γυναίκες ή με κοπελίτσες, ναι, που είμαστε, ναι, ναι, νεαροί. Χορεύαμε αυτά. Και εκεί βλέπω αυτά. Μιλούσαμε, αλλά η γυναίκα μου είναι 2 χρόνια πιο μεγάλη.
0: Ναι.
1: Μου λέει αυτά, δεν μπορεί, είσαι πιο μικρός, 2 χρόνια.
0: Α, είχε και τέτοια.
1: Και τέτοια, του λέω εντάξει, να σε φτιάξω.
0: Ναι.
1: Και τυχε, ήμουν τυχερός ότι μετά πήγα στη Ρουχ, ούτε είχαν, δεν ήξερε ότι παίζω μπάλα, ξέρεις, στο,
0: ναι,
1: Ρουχ.
0: Νομίζω... Άρα εσείς την κυνηγούσατε.
1: Μετά ήρθε αυτή με το ξαδελφό να δει το ξαδελφό πώς παίζει, με το τείο.
0: Ναι.
1: Και εγώ ήμουν στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Μήπως με άλλη γομένα.
0: Α!
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μόλις τη είδα, του λέω, α, εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε.
1: Πήγα εκεί, μιλήσαμε και,
0: ναι,
1: το καίνζουμε το ραντεβού για καφέ και μετά...
0: Και μετά όλα έγιναν γρήγορα.
1: Όχι γρήγορα, αλλά, ναι, αρκετά.
0: Άρα από πολύ νέοι μαζί, ε.
1: Ναι.
0: Είναι ένα από τα μυστικά της επιτυχίας μια καλή σύζυγος, μια καλή οικογένεια για έναν αθλητή.
1: Άμα, νομίζω, άμα αθλητής έχει σπίτι ήρεμο, ήρεμο, καλό, καλή ατμοσφαίρα στο σπίτι με τα γυναίκα, με τα παιδιά, πιο εύκολα ξεκουράζεται και πιο εύκολα περνάει τα κακά,
0: ναι,
1: αποτελέσμα και δύσκολα.
0: Ναι.
1: Εγώ ευτυχώς έχουμε 2 φαντασία κορίτσια και ό,τι κάναμε σε έπτυξε. Λες να πάω στο σπίτι να κάτσω, ότι ήμουν άνθρωπος που πάντα συζητήσαμε
0: τα κορίτσια κάθε βράδυ, μου λέγατε πριν.
1: Ναι, ναι. Πήγα να ξάπλωνα. Στο δωμάτιο μου έλεγαν πώς ήταν στο σχολείο και τέτοια. Και εγώ πολλές φορές κοιμήθηκα και με...
0: Αυτές μιλάγαν όμως.
1: Όχι, κοιμήθηκαν και αυτές και κοιμήθηκα εγώ. Μετά με γυναίκα με ξύπνησε. Λέει, να πας, πήγε στο κρεβάτο κάμερα.
0: Ναι. Ωραίες σκηνές. Περιμένετε, πέρασε η μισή εκπομπή. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: κάνω μούτρα στον Τάκη. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιανού το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
1: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκάς. Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.
2: Τάκης και Μπούμπις.
3: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Πολύτικο τραπέζι. Αυθεντικό και παραδοσιακό. 35 συνταγές με άρωμα και γεύση από την Κωνσταντινούπολη. Κρεατικά, κυμάδες, σαλάτες. Λαχταριστά πιάτα με ρύζι. Πίτες με πλούσια γέμιση και μπαχαρικά. Σιροπιαστά γλυκά για μερακλείδες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. 29 Μαΐου 1453. Η άλωση της πόλης. Από τη δόξα του Βουλγαροκτόνου στην Τουρκοκρατία. Ιωάννης Τσιμισκής. Η εξολόθρευση των Ρώσων. Βασίλειο Σοβίτα. Ο θρίαμβος στο Σπερχιό. Η εποχή του Μαντζικέρτ, η επέλαση των Σελτζούκων, η εποχή των Κομνηνών, η αναλαμπή του Ελληνισμού και το τέλος της Φραγκοκρατίας. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
4: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
6: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε?
7: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League. Ξέρεις.
8: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
11: Δεν νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
12: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
13: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
15: Μαζί μας ο Γιώσεφ Βάντσικ, εδώ μας λέει για φοβερές ιστορίες, όχι μόνο ποδοσφαιρικές, αλλά και προσωπικές. Και κάποια στιγμή ξεκίνησε η περιπέτεια, το σπίτι ήταν ήσυχο, όλα ήταν καλά, και η αγάπη που λέγεται Παναθηναϊκός, έτσι.
16: Αγάπη, θα... αγάπη, πρώτα είναι αγάπη η Νέκα και τα παιδιά.
15: Πρώτα αυτή, ναι.
16: Ναι, ναι. Οικογένεια αυτά. Αλλά ναι. Άμα έρχεσαι στη ομάδα, σαν Παναθηναϊκός, ναι. Και τόσα χρόνια παίζεις σε αυτό το σύλλογο, μεγάλο σύλλογο. Ναι. Και σου φέρτηκαν πολύ καλά. Και σαν εγώ, σαν ποδοσφαιριστής, νομίζω ότι βοήθησα και το Παναθηναϊκό και αυτοί με βοήθησαν. Και πέρναγα φανταστικά με τις χαρές, με λύπες. Αλλά σου μένει. Ό,τι να πούμε, δεν αλλάζει η ζωή.
15: Δεν αλλάζει. Το φανταστικά πώς το λέτε, γιατί από τη μία έχω μάθει ότι κάνατε προπονήσεις και παραπάνω από τους άλλους. Ισχύει?
16: Όχι, είναι άμα θέλεις να είσαι σε φόρμα σε αυτή τη θέση, μπορεί να έχεις 2-3 κακές στιγμές και να σε παίρνει από κάτω. Τερματοφύλακας πρέπει να είναι δυνατός σε χαρακτήρα.
15: Ναι.
16: Δηλαδή, για παράδειγμα, είχαμε κάποιο με το μεγάλο προπονητή, με το Όσιμ, δύο κακά αποτέλεσμα. 3-1 χάσουμε με το ΠΑΟΚ, στη Τούμπα, και ένα με το Άρη στο ΆΚΑ. Και στα δύο παιχνίδια δεν ήμουν κακός. Ήμουν καλός, αλλά έφαγα 3 γκολ στη Τούμπα και ένα με το Άρη, κάτω από τα πόδια με το Άρη. Αλλά ήταν σούτ από κοντά και δεν έβλεπα την μπάλα και δεν προλάβα να κλείσω τα πόδια. Αλλά και εγώ πάντα έμενα με τα προπονήσεις, άμα βλέπω ότι θέλω λίγο να φορμαριστώ.
15: Και κάνατε το παραπάνω. Αυτά.
16: Και με βοήθησε ο δάσκαλος, ο Όσιμ. Κάναμε προπόνηση αυτά, ξεκίνησαν και γράφουν. Θέλει να ξεκουραστεί, ψυχολογική πρόβλημα και τέτοια. Με φωνάζει στο γραφείο, μου λέει, έχεις ψυχολογικό πρόβλημα, δεν θέλεις να παίξεις. Του λέω, μίστερ, εγώ ψυχολογικό πρόβλημα.
15: Ποτέ, δεν έχω ψυχολογικό πρόβλημα.
16: Μου λέει, εγώ σε βλέπω αυτά. Και κάνει μία ομιλία εκεί και λέει, Ιώζεφ είναι από τους καλύτερους τερματοφυλάκες στη Ευρώπη, να παίζει πάντα ότι είναι καλύτερος αυτά. Με έφτιαξε ψυχολογία και μετά είχα 10 παιχνίδια στο πρωτάθλημα και 4 στο κύπελλο, νομίζω, χωρίς να φάω γκολ.
15: Ρεκόρ.
16: Ναι, κάποιος, κάτι ρεκόρ, ναι.
15: Κάτι ρεκόρ. Έχετε πολλά ρεκόρ, έτσι δεν είναι? Και με την Εθνική Πολωνία δεν έχετε ρεκόρ?
16: Με έσπασαν το ρεκόρ ότι είχα 25 παιχνίδια χωρίς να φάω γκολ στην Εθνική Πολωνία. Αλλά σε 52 παιχνίδια.
15: Και έσπασε τέτοιο ρεκόρ.
16: Ναι, Φαμπιάνσκι το έσπασε το ρεκόρ δικό μου, πήγε 50-20 τόσα, αλλά με 90,
15: ναι.
16: 90 τόσα παιχνίδια.
15: Ναι. Ο τερματοφύλακας, τι σκέφτεται την ώρα που έχει κάποιον απέναντί του, τι κοιτάζει, τι βλέπει? Κοιτάζει στα μάτια, κοιτάζει την μπάλα, τι? Αν έπρεπε να το περιγράψετε κάποιον που είναι άσχετος, όπως είμαι εγώ, τι θα λέγατε?
16: Τι να κοιτάει, άμα είναι στιγμή, πρέπει να αποφασίσεις γρήγορα.
15: Ναι.
16: Αποφασίσεις γρήγορα, ναι, στιγμή, τι φάση είναι.
15: Με ένστικτο.
16: Ένστικτο, φάση, πως μερικές φορές με τα βράδια κάποια παιχνίδια που ήσουν μόνο στο σπίτι και σκέφτηκες και λέει γάμο το... Καλά ήμουν από αρχή, γιατί πήγα ένα μέτρο δεξιά, μπορούσα να το πιάσω.
15: Να.
16: Είναι λεπτομέρειες. Είναι
15: λεπτομέρειες που δεν μπορείτε να τις αποκωδικοποιήσετε.
16: Δεν μπορείς, εκεί, ξέρω εγώ, πως κοιτάς το άλογα, το ντόντια, άμα είναι καλά αυτά, είναι
15: στιγμή. Εκείνη τη στιγμή.
16: Ό,τι αποφασίζεις.
15: Ό,τι αποφασίζεις στιγμιά. Άρα θέλει κάτι, θέλει ένα ταλέντο περίεργο να είσαι καλός τερματοφύλακας, έτσι. Μπορείτε αυτό να το εξηγήσετε στα παιδιά τώρα?
16: Τα παιδιά, κάνω προπονήσεις με μικρά παιδιά με αυτά. Έχουμε φοβερό ταλέντο.
15: Στην Ελλάδα.
16: Ναι, φοβερό ταλέντο. Αλλά μετά χάνονται ότι λίγοι παίρνουν ευκαιρίες και χάνονται στο τότε που έχουν εξέταση σε αυτά. Σταματάνε. Μερικοί σταματάνε ένα χρόνο το ποδόσφαιρο που δεν κάνουν προπονήσεις.
15: Άρα είναι πανελλήνιες πρόβλημα, έτσι. Θα μπορούσαν, ας πούμε, να υπάρχουν αθλητικά σχολεία, να υπάρχει κάτι άλλο για να μπορούν τα παιδιά να συνηθίσουν.
16: Εμείς στην Πολωνία είχαμε, που πήγα στη Ρουχόζουφ, είχαμε τάξη αθλητική, αθλητές.
15: Ναι.
16: Δηλαδή τώρα, παράδειγμα, ένας παίκτης που παίζει στο Πόρτο, Πιετρουσεύσκι, που το Πόρτο αγοράζε φέτος με 12 εκατομμύρια, 17 χρόνων είναι. Ναι. Και τώρα ήρθε να γράψει τα Πανελλήνια στην Πολωνία. Μόλις τελειώσε το πρωτάθλημα εκεί, ήρθε να γράψει τα Πανελλήνια.
15: Ναι.
16: Δηλαδή,
15: προσαρμόστηκε το σύστημα
16: ναι,
15: σε αυτόν.
16: Ναι.
15: Ναι.
16: Δηλαδή, άμα είναι έτσι, πιο εύκολο να περάσεις και να μαθαίνεις.
15: Τι μυστικό λέτε στα παιδιά?
16: Μυστικό στα παιδιά. Ένα παράδειγμα να σου πω. Τώρα έχω ένα που είναι 11 χρόνων. Μην το ματιάζουμε το παιδί.
15: Ναι. Φτού-φτού λοιπόν στο παιδάκι.
16: Καλύτερα πέφτει από μερικούς τερματοφυλάκες που είναι σε μεγάλες κατηγορίες.
15: Ναι. Του το έχετε πει ότι είναι τόσο καλός.
16: Και το ήρθε με αποτύχει. Ένας φίλος μου μου λέει, έχω ένα φίλο, είναι ένα 9 χρόνων, θέλει να γίνει τερματοφυλάκα αυτά. Πάρ' το μία προπονήση, δύο και πες ότι είναι μικρός ακόμα αυτά. Mm. Του λέω, δεν κάνω. Μου λέει, κάν' το αυτά.
15: Ναι, με το ζόρι λοιπόν.
16: Του λέω, ναι, στείλ' το. Και μετά το είδα μία προπονήση. Του λέω, κάνεις προπονήση. Όχι, τώρα είναι.
15: Ναι.
16: Πρώτη φορά. Ναι, δεύτερη, τρίτη. Mm-hmm. Mm. Του λέω, όπα, εδώ είμαστε.
15: Εδώ είμαστε, ταλέντο.
16: Εδώ
15: λοιπόν.
16: Είμαστε.
15: Πόσο συχνά βρίσκεται ταλέντο, είναι σπάνιο, έτσι.
16: Όχι, τα ταλέντα, μπορεί το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει δυνατότητες να γίνει μεγάλος ποδοσφαιριστής ή μπασκετμπολίστας και αυτά, το ταλέντο δεν φτάνει.
15: Δεν
16: πρέπει
15: φτάνει.
16: Και δουλειά και εδώ να έχεις καλό. Ότι άμα χωρίς δουλειά, μένεις ίδια στο ίδιο επίπεδο.
15: Πρέπει να λέμε στα παιδιά ότι έχουν ταλέντο ή να τους το κρατάμε λίγο, να μην πάρουν πολύ θάρρος.
16: Ανάλογα τι χαρακτήρα είναι,
15: ναι.
16: Και τι γονείς. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί γονείς να αγχώνουν το παιδί φοβερά και άλλοι το στηρίζουν.
15: Ναι.
16: Δηλαδή έχω ένα τερματοφυλάκα που είναι πολύ καλός, αλλά μόλις έρχεται με τον μπαμπά, χαμένος.
15: Ο μπαμπάς είναι
16: στον στο μπαμπά, κάτσε στο αμάξι, μην βγαίνεις. Άμα έρχεται μάνα που δεν έχει ιδέα, μπράβο παιδί μου, είναι το καλύτερο. Μπαμπάς, μόλις κάνει κάτι λάθος, κοιτάει.
15: Ναι.
16: Και άλλος.
15: Ο μπαμπάς τιμώνει προσωπικά.
16: Και του λέω, κάτσε στο αμάξι, μην βγαίνεις.
15: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε για τα παιδιά που μας ακούνε τώρα. Λέτε ότι περάσατε πάρα πολύ ωραία. Παίζατε γιατί περνούσατε ωραία ή για τα λεφτά.
16: Να σου πω, είναι... Εγώ είμαι τυχερός.
15: Ναι.
16: Ότι σαν άνθρωπος έπαιζα ποδόσφαιρο, αυτό που μου άρεσε. Έκανα αθλητισμό που μου άρεσε και τώρα το ίδιο κάνω. Σαν κάνω το χόμπι και παίρνω λεφτά.
15: Τόσο ωραία.
16: Και αλλά εγώ... τώρα τα βλέπουμε έτσι ή το βλέπουμε αλλιώς.
15: Ναι.
16: Εγώ έτσι το βλέπω.
15: Ότι κάνατε αυτό που αγαπούσατε, έτσι.
16: Ναι.
15: Τι στοιχείο του χαρακτήρα σας έκανε τόσο αγαπητό. Δεν είχατε αντιπάθειες καθόλου, μόνο συμπάθειες.
16: Εγώ δεν ξέρω τι χαρακτήρα είμαι.
15: Ναι.
16: Αλλά...
15: Έχουν αλλάξει ποδοσφαιριστές σήμερα.
16: Α, μεγάλο.
15: Τι βλέπετε δηλαδή σε αυτούς.
16: Βλέπουμε ότι τώρα με τα μάνατζερ, με ανθρώπους που το κάνουν το ιμάτζ και τέτοια.
15: Ναι.
16: Ό,τι θέλουν να πουλήσουν, να πουλάνε. Παλιά ήταν πιο ζεστή ατμόσφαιρα.
15: Ναι.
16: Δηλαδή, απαραίτητα στο Παναθηναϊκό, άμα χάναμε ντέρμπι με το Ολυμπιακό, ξέρω εγώ. Δύο-τρεις μέρες που έμενα στα Βρυσία, δύσκολο να έβγαινα την πρώτη, δεύτερη μέρα. Την τρίτη, εντάξει.
15: Ναι.
16: Τώρα χάνουν και βράδυ βλέπεις τα μπουζούκια. Εντάξει τώρα.
15: Ναι, μπουζούκια. Πολύ μπουζούκια παίζει.
16: Μερικές φορές στο φίλο μου, του Ιάννη Καλιτζάκη, λέω, μην λες βαρές κουβέντες, αλλά μία φορά τα έριξε καλά.
15: Ναι. Εσείς τι κάνατε, γιατί λέτε τώρα ότι χρειάζονται μάνατζερς, παίζουν πάρα πολλά λεφτά, social media, όλα αυτά. Εσείς τα χρήματα που βγάλατε, πώς τα διαχειριστήκατε? Γιατί είναι ένα πρόβλημα αυτό που ποδοσφαιριστέ, δεν είναι?
16: Ναι, από όλα η πρόβλημα, άμα είχα κάποιους ανθρώπους που μπορούσαν να σου πούν αγοράζε 10 οικόπεδα, αυτό...
15: Ναι. Σύμβουλο.
16: Εγώ μια χαρά. Τα παιδιά μου τέλειωσαν σχολεία, είναι καλά. Εμείς φτιάξαμε το σπίτι. Έχουμε υγεία, μια χαρά είμαστε. Αυτό κοιτάμε.
15: Κορυφαία στιγμή στην καριέρα, κορυφαία.
16: Κορυφαίες πολλές ήταν.
15: Εσείς ποια θεωρείτε ότι αυτή ήταν η καλύτερη μου στιγμή?
16: Πολλές. Πήγα μούντια, άλλες. κάτι παιχνίδια. Αλλά αυτό πρέπει να πω. Mm. Μία μέρα ξυπνάω, μένα στο Ολύμπου τότε, στα Βελίσια. Mm-hmm. Ξυπνάω πρωί που πίναμε με την Νέγα καφέ. Του λέω, είχα ένα όνειρο. Μου λέει, τι όνειρο πάλι είχες. Του λέω, έπιασα πέναλτι στο τελευταίο λεπτό με το Ολυμπιακό. Μου λέει, άρε τρελέ, τι μου λες τώρα πρωί για το πέναλτι. Του λέω, ναι, στο ΆΚΑ, εδώ στο τέρμα, πιάνω το πέναλτι στη αριστερή γωνία και όπως είναι εκεί που βγαίνει το έξοδο κινδύνου, βγαίνω εκεί, τρέχω στον δρόμο και πάω για Ομόνια, τρέχω. Μου λέει, τι όνειρα. Και σε δύο εβδομάδες παίζουμε στο Καρασκάκι και πιάνω πέναλτι στο τελευταίο λεπτό.
15: Κάτι συνέβαινε εκεί, υπήρχε διέστηση.
16: Και λέω τώρα, ήταν από το όνειρο και έπεσα τη αριστερή.
15: Άρα προφητικό.
16: Ναι.
15: Προφητικό όνειρο.
16: Άρα περίμενα το όνειρο, μήπως να κερδίζω 8 κατά 10 κατά στο τζόκερ.
15: αυτό δηλαδή μετά ούτε
16: ακόμα δεν είναι για το όνειρο.
15: Ούτε ποδόσφαιρο ούτε τίποτα.
16: Αμα το έχω να σου πω για τα νούμερα.
15: ναι, περιμένω τηλεφώνημα. Λοιπόν, είχατε μία πολύ καλή οικογένεια, είχατε ηρεμία, ήσασταν πολύ αγαπητός, έτσι, στους συμπαίκτες σας.
16: Εντάξει, υπήρχε... πρέπει αυτούς να ρωτήσετε.
15: Όχι, είναι γνωστό. Έχω κάνει έρευνα, έχω ρωτήσει παντού. Υπήρχε κάτι που κάνατε λάθος στην καριέρα σας?
16: Πολλά λάθη κάναμε.
15: Όπως?
16: Για μιλάγαμε τώρα για τα παιδιά που είναι τώρα που κάνουν αθλητισμό.
15: Ναι.
16: Τώρα έχουν το γυμναστήρια, διαιτολόγους, γονείς που τους στηρίζουν, ό,τι θέλουν.
15: Ναι.
16: Εμείς δεν είχαμε.
15: Μήπως ήταν καλύτερα έτσι όμως.
16: Και εμείς καλύτερα περνάγαμε.
15: Ναι.
16: Εμείς, να σου πω παράδειγμα, και βγαίναμε και πίναμε και αυτά, ναι. Αλλά το δίναμε όλα μέσα στο γήπεδο.
15: Δεν τα δίνουν όλα τώρα οι ποδοσφαιριστές?
16: Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που λέω, εμείς τότε παίξαμε και αυτά. Το είπα στη γυναίκα, άμα να με ακούσει σπίτι να λέω, εμείς τότε παίξαμε, διώξε με.
15: Ναι.
16: Ακόμα δεν το λέω. Αλλά άλλο ήταν τότε το ποδόσφαιρο, άλλο τώρα. Άλλο ήταν τότε που εμείς παίξαμε, άλλο το ποδόσφαιρο ήταν που έπαιζε, ξέρω εγώ, Ντομάζος και αυτοί.
15: Άλλο, πιο παλιά, ναι.
16: Και το ποδόσφαιρο συνέχεια πάει μπροστά.
15: Εξελίσσεται. Φιλίες. Με το Βαζέχα είστε ακόμα φίλοι?
16: Ναι, βέβαια. Το Χρήστο, με το Νίντζα.
15: Ναι.
16: Εγώ είμαι άνθρωπος, με όλους μιλάω, αλλά φίλους έχω λίγους.
15: Ναι.
16: Λίγους αλλά καλούς.
15: Λίγους και καλούς.
16: Ότι φίλοι φαίνονται στα δύσκολα.
15: Mm-hmm.
16: Στα δύσκολα, μόλις τελειώσαμε το καριέρα, έβλεπες ποιοι απομακρύνονται.
15: Φεύγαν οι άνθρωποι μετά το...
16: Πώς να, τώρα δεν αυγούν στην τηλεόραση αυτά, δεν αυγούν στα βράδια αυτά. Καλύτερα.
15: Άρα υπήρχαν άνθρωποι που σας κάνανε παρέα και ήταν κοντά σας?
16: Όχι, σε όλο το κόσμο. Δεν
15: σε όλο το κόσμο σημαίνει έτσι.
16: Αλλά εγώ είμαι τέτοιο, είμαι λεοντάρης, είναι δύσκολο. Αλλά άμα αποκτώ φίλο, είναι φίλος.
15: Το κρατάτε. Καλύτερος τερματοφύλακας όλων των εποχών. Ποιος θα λέγατε ότι είναι?
16: Όλων εποχών τερματοφύλακας. Εντάξει, τώρα πρέπει να πάμε στο παλιά. Το Ιάσιν και τέτοια, αλλά αυτούς δεν τους ξέραμε και δεν τους... Αλλά ήταν πολλοί και που έπαιζα και αντίπαλο.
15: Δεν βρίσκεται έναν ξεχωριστό, να
16: εμένα
15: ξεχωριστώ.
16: Ήμουν μικρός. Μου άρεσε ένας τερματοφυλάκας, Ρένε Χέλστρεμ από Εθνική Σουηδία. Στο Μούντιαλ 1974. Στη Γερμανία. Μετά είχα στη Πολωνία, είχα το Κόσκα, Χούμπερ Κόσκα που ήταν και πρώην προπονητής. Το Μαρσέφσκι, Εθνική Πολωνία, Κούκλα που ήταν και στο Απόλλωνα. Αλλά έβλεπα κάποιους τερματοφυλάκες που παίξαμε αντίπαλοι.
15: Ναι.
16: Από μικρά, δηλαδή με το Σμάιχελ, με το Πίτερ Σμάιχελ, παίξαμε Εθνική Νέων, Ελπίδων, συνέχεια με την Εθνική Δανία,
15: ναι,
16: και αυτά.
15: Ναι.
16: Αυτούς εύκολο ήταν να κάνουν καριέρα σε μεγάλα κλαμπ. Εμείς μέναμε μέχρι 28 στη Πολωνία.
15: Ναι.
16: Δύσκολα.
15: Ήταν πιο δύσκολα.
16: Αλλά ήταν δύσκολο να σου πω ένα τερματοφύλακας που ήταν top.
15: Ναι, top.
16: Ήταν top, αλλά δύσκολο να πεις αυτός είναι καλύτερος. Άμα να μου πεις από το σφαιριστή, να πω ότι ο Θεός, ο Μαραντόνα, μόνο ένας Θεός.
15: Ο καλύτερος ήταν αυτός.
16: Είχα την τύχη να παίζω αντίπαλο.
15: Πώς ήταν αυτό.
16: Μια παιχνίδι παίξαμε εθνική Πολωνία με στανιέρους τότε, που ξένους που παίζαν στην Ιταλία, στο Σαν Σίρο.
15: Ναι.
16: Κάναμε ζέσταμα κάτω από το Κερκίδαμ σε ένα γηπέδο πλαστικό. Mm. Δηλαδή, όπως βλέπεις στο YouTube αυτά, με τις κορδόνια ανοιχτά, με την μπάλα.
15: Και ναι, που έκανε
16: δηλαδή,
15: τα κόλπα.
16: Δηλαδή, τι ζέσταμε να κάνεις, όλοι κοιτάγαμε εκεί εμείς, εθνική, όλοι μαζί τα χέρια, σκύπινγκα.
15: Και αυτός έκανε τα σταριλίκια.
16: Και ήταν τότε Μπρέμε, Κλίνσμαν, αυτοί, Ματέους, Γερμανοί ήταν, Ζίκο.

0: Δηλαδή αυτός έχει το ταλέντο από Θεό.
1: Πιστεύετε ότι ήταν έτσι?
0: Ναι, είναι, λέει, Θεός, να, μία φορά κάτι 50 χρόνια αυτός να είναι καλύτερος. Ναι.
1: Άρα πιστεύετε ότι αυτό δεν έχει επαναληφθεί, το φαινόμενο?
0: Εντάξει, δεν το είδα ποτέ το Πελέ στη ζωή αυτά.
1: Γιατί
0: κάθε,
1: συνήθως...
0: κάθε εποχή έχει δικό του, ναι. Αλλά...
1: Εσείς λέτε ο καλύτερος όλων των εποχών, γιατί συνήθως λένε Πελέ ή Μαραντόνα, αλλά εσείς λέτε Μαραντόνα.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να πω, ναι. Το Πελέ δεν το είδα.
1: Τον έχετε δει από κοντά.
0: Εδώ, Μαραντόνα, με το χέρι του Μαραντόνα. Θεός έβαλε το χέρι στο παγκόσμιο που ήμουν στο 86 στο Μούντιαλ Μεξίκο. Έβαλε γκολ με χέρι και δεν το ακυρώσαν. Δηλαδή, Θεός του έδωσε τη ευκαιρία.
1: Προσωπικότητα, το χέρι του Θεού. Πάρα πολύ ωραία. Γυμνάζεστε ακόμα?
0: Είμαι σε ομάδα του Μαρκού, που είμαστε στο Super League 2.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Αντώνης Πικούλας, που είναι πρόεδρος, κάνει φοβερή προσπάθεια για ομάδα να πάει πιο καλύτερα που μπορούν. Πριν 3-4 χρόνια ήμασταν στο τοπικό.
1: Ναι.
0: Και τώρα είμαστε στο Super League 2.
1: Ναι.
0: Με τον προπονητή, με τον Σούλη Παπαδόπουλο, έχουμε πολύ καλή ομάδα. Νομίζω φέτος να πάμε όπως πέρσι καλά.
1: Ναι.
0: Και άλλο. Ναι. Άλλο, κάνω προπονήσεις στους μικρούς, που το αγάπη μου είναι τα παιδιά τα μικρά. Μερικές φορές η γυναίκα μου λέει, 11 ώρα και ήρθες από προπονήσεις. Πού πας, 9 ώρα σε κοινάς προπονήσεις βράδυ. Του λέω, να φοβάσαι, άμα να μην πάω. τότε να με έχεις στο σπίτι με γκρίνια και τέτοια.
1: Τότε συμβαίνει κάτι. Αν τώρα μπαίνατε σε έναν αγώνα, ένα ημίωρο το βγάζατε?
0: Άμα να μου δώσεις 3-4 μέρες να κάνω λίγο προετοιμασία, κάτι να πιάνω ακόμα.
1: 3-4 μέρες δεν είναι πολύ. Σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι.
0: Όχι έτοιμοι, αλλά να έκανα και 2-3 μέρες πεσήματα τα κανονικά.
1: Ναι, και το έχουμε.
0: Ότι τώρα το δείχνεις. Δείχνεις με χαλαρούς ρυθμούς.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλεις, άμα να αγώνα, θέλεις λίγο πιο γρήγορο.
1: Ναι. Τι σας λείπει άλλο από το ποδόσφαιρο τώρα? Είστε πολύ μέσα σε αυτό, κάθε μέρα και μέχρι αργά, όπως λέει και η σύζυγος. Υπάρχει κάτι που σας λείπει από την εποχή που παίζατε?
0: Στη Ελλάδα σίγουρα λείπουν γήπεδα. Καλά γήπεδα. Δηλαδή τώρα όλα το κόσμο έχουν τόσο ωραία γήπεδα, ξέρουν παντού. Στην Ελλάδα είχαμε την ευκαιρία με τις Ολυμπιακές Αγώνες να φτιάξουμε κάποια γήπεδα που μπορούσαν να έχουν ομάδες τώρα. Εντάξει, ήταν άλλα παιχνίδες. Αλλά λείπει, νομίζω ότι παλιά, άμα ήταν ομάδες από δύο, φιλάθλοι από δύο ομάδες,
1: ναι.
0: Ήταν ωραία. Όλα τα τραγούδια άκουγες αυτά.
1: Ήταν ωραία.
0: Άλλη ατμόσφαιρα.
1: Άλλη ατμόσφαιρα.
0: Μπορεί να σε έβριζαν αυτό, αλλά μέσα στο πρόγραμμα είναι.
1: Ναι. Ωραία, εγώ δεν θα πάω όταν βρίζουν και πετάνε βρύσεις,
0: ναι,
1: και
0: τέτοια. Ναι, αλλά φιλάθλος δεν είναι όλοι. Είναι λίγοι αυτοί που το κάνουν. Άλλοι φιλάθλοι από 10, ναι. 8 θέλουν να πάνε στο γήπεδο να δουν το παιχνίδι και να περάσουν.
1: Ναι. Όταν αποθεώνεται ο τερματοφύλακας, πώς είναι η αίσθηση που το πιάσε? Που ο κόσμος τρελαίνεται και είναι...
0: Από αρχή το ακούει. Δηλαδή έπιασα στο Καραϊσκάκη το πέναλτι και πήγα στους φιλάθλους και έριξα ένα βολέ με την μπάλα, μετά πετάξαμε φανέλες αυτά. Μετά στα αποδυτήρια, μετά βλέπω τα Κυριακή Αθλητική, βλέπω πώς αποκρούσα, τι αντιδράσεις, ούτε καν δεν το θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντα δεν ακούω τους φιλάθλους που κάνουν, που σε βρίζουν, που σε αποτεώνουν, ότι πρέπει το μυαλό να έχεις πάντα στο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Άμα δεν είσαι στο παιχνίδι, στη δουλειά,
1: ναι.
0: Χαλαρώνεις.
1: Εγώ θα υπέθετα ότι τουλάχιστον τα καλά μπορεί να τα ακούγατε και να παίρνατε χαρά από αυτό. Αλλά όχι.
0: Όχι, εγώ...
1: Συγκέντρωση.
0: Εγώ τα άκουγα τα ωραία τραγούδια που στο ΆΚΑ που παίξαμε ή στο Καραϊσκάκη, στην Τούμπα και ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια, που δεν ήταν φάση δίπλα στο τέρμα μου, που ήταν μακριά η διακοπή, η διαφάουλ. Ήταν ωραία.
1: Ήταν ωραία.

0: μπορούν σήμερα τα παιδιά που έχουν διάφορα προβλήματα, έχουν ίντερνετ, έχουν πειρασμούς, με το ποδόσφαιρο να λύσουν κάποια θέματα, να περάσουν τις δυσκολίες αυτές? Είναι το ποδόσφαιρο μια λύση για τα παιδιά που είναι πολλές ώρες στους υπολογιστές?
1: Νομίζω ότι τα παιδιά έφυγαν από το αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Όχι, το βλέπω και αν πάω Πολωνία και αυτά. Έφυγαν από εδώ. Εμείς από πρωί μέχρι βράδυ ποδήλατα τρέξαμε. Τώρα όλα φροντιστήρια και γονείς δουλεύουν. Δεν, εντάξει, προς Θεό δουλεύουν, ναι, για να έχει οικογένεια.
0: Ήτανε και η κρίση τώρα. Ναι.
1: Αλλά δεν έχουν τη τσίμπα για αθλητισμό. Η κόρη μου μένει στην Αγγλία. Άμα στην Αγγλία πολλά πάρκα, πολλά γηπέδα και εκεί έχει ακόμα αθλητισμό.
0: Εκεί παίζουν τα παιδιά. Ναι. Οι κόρες μένουν μακριά, ε. Ναι. Σας λείπουν?
1: Κόρες και τα εγγόνια λείπουν πολύ.
0: Ναι.
1: Αλλά ό,τι μπορούμε το κάνουμε. Με τα Skype και τέτοια.
0: Υπάρχει και αυτό.
1: Ναι. Πήγα να δω την κόρη μου καλοκαίρι, πέρσι. Και η κόρη μου έχει... Τα εγγόνια μου, Αντώνης, είναι 7 χρόνων.
0: Ναι.
1: Μόλις ήρθα εγώ, είναι σε ακαδημίες, παίζει μπάλα και παίζει ράγμπι. Σε ακαδημίες, μόλις έρχομουν, λέει, παππούς να με κάνει τερματοφυλάκα. Πήγα εκεί, κάναμε στο κήπο προπόνησης αυτά. Μπαίνει στο παιχνίδι, στο προπονήσι, που είχα προπονήσει 1, 2, 3.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι τόσο... με επικονία αυτός,
0: ναι,
1: ότι συνέχεια πάει και εκεί που είναι κάτι, αυτός είναι μέσα.
0: Είναι μέσα
1: σε
0: όλα.
1: Να εξηγήσει αυτά. Δηλαδή παίζουν στην προπονήση δίτερμα, έρχονταν κάτι άλλο γκρουπ στο άλλο γηπέδο να πάνε.
0: Ναι.
1: Βγαίνει από το τέρμα, γεια σου, τι κάνεις αυτά. Του λέω, Αντώνη, παίζουν.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή αυτό ήταν. Το κάναμε ένα μήνα τερματοφυλάκας, τώρα δεν είναι.
0: Εντάξει, ο καθένας στον τομέα του.
1: Τα κάναμε την προσπάθεια.
0: Κάναμε την προσπάθεια, κάτι έμεινε. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Να κλείσουμε, γιατί με έχουν φάει με πρόβλεψη για το Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ, όπως τώρα κάνουν στις μισές ομάδες του κόσμου, πάνε Μουντιάλ, να γίνεται συμφερόντα. Μακάρι να το πάρει... Ισπανία, που,
0: ναι,
1: είναι νεαρή ομάδα και εκεί έχει ποδόσφαιρο, έχει κουλτούρα ποδόσφαιρου.
0: Ναι, λέτε μακάρι, δεν είστε σίγουρος ότι δεν κάνετε πρόβλεψη ότι θα είναι Ισπανία?
1: Μουντιάλ, πολλές φαβορί δεν παίρνουν ποτέ το Μουντιάλ, πάντα είναι κάποιο έκπληξη, αλλά για μένα μακάρι Ισπανία.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Αγγλία που από τότε μόνο φτάνει.
0: Και δεν το παίρνει,
1: να το παίρνει
0: ποτέ.
1: Από το 66 που δεν το πήρε, εντάξει, ναι, αυτά είναι.
0: Ελπίζω να μην περάσατε δύσκολα σε μια εκπομπή που δεν είναι ποδοσφαιρική. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν εδώ.
1: Όχι, αλλά αυτές οι εκπομπές μπορώ να έρθω, ότι μου αρέσει.
0: Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ.
1: Εντάξει, και εσύ να είσαι καλά.
0: Δεν ξέρω αν τα πήγα καλά. Ελπίζω να περάσατε εσείς καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να κάνει συνέντευξη σε ένα φίλο σου. Η αστερόσκονη σου συνεχίζει να πέφτει από ψηλά.
1: Και εγώ όταν ερχόμουν εδώ για αυτή τη συνέντευξη έλεγα τι μπορούμε να πούμε οι δυο μας που επιτρέπεται να πούμε στον αέρα.
2: Σε σένα μιλάω, μα εσύ δεν ακούς της καρδιάς μου τον ήχο.
1: Δεν λέω ότι έκανα το χόμπι με επάγγελμα όπως παλιά και είμαι ευτυχισμένος, γιατί δεν είμαι ευτυχισμένος
0: κάνοντας
1: το
0: είναι
1: χόμπι με επάγγελμα. Έχασα το χόμπι μου και έγινε δουλειά, πρέπει να πάω για δουλειά. Εγώ έχω σκοπό να δουλέψω μέχρι τα 85 και μετά θα σταματήσω για να κάνω τη ζωή μου.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Απόψε στις 11 στο Action 24.

0: ληστεία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
0: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
8: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
9: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
10: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
11: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
12: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: στα play-off του φετινού Απερτούρα. Η River Plate και η Rosario Central δίνουν τη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σεζόν. Απόψε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

Ήλκε! Ήλκε! Ήλκε!

Oh, meu.

0: Kleenex Power Foam Spray με νέα πιο αποτελεσματική σύνθεση. Με ακόμα πιο πλούσιο αφρό που ψεκάζει και ανάποδα.
1: Ανάποδα.
0: Απομακρύνει τα άλατα και δεν επιστρέφουν.
1: Πάει άλατα.
0: Έως και για 5 ημέρες.
1: 5.
0: Kleenex Power Foam για απολύμανση παντού στο μπάνιο.
1: Μπάνιο.
0: Τώρα και σε μεγαλύτερο μέγεθος. Kleenex.
2: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
3: Σταμάτα, σου μιλάω. Παράτα με.
2: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτή την Κυριακή η καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, τίποτα δεν σε σταματά. Ούτε καν η πιτηρίδα. Ultrex Man. Έως 100% προστασία από την πιτηρίδα και με δύναμη φρεσκάδας. Ζήσε το παιχνίδι με τον επίσημο χορηγό του FIFA World Cup 2026.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να κάνεις συνέντευξη σε ένα φίλο σου. Η αστερόσκονη σου συνεχίζει να πέφτει από ψηλά.
10: Και εγώ όταν ερχόμουν εδώ για αυτή τη συνέντευξη έλεγα τι μπορούμε να πούμε οι δυο μας που επιτρέπεται να πούμε στον αέρα.
11: Σε σένα μιλάω, μα εσύ δεν ακούς της καρδιάς μου τον ήχο.
10: Δεν λέω ότι έκανα το χόμπι με επάγγελμα όπως παλιά και είμαι ευτυχισμένος, γιατί δεν είμαι ευτυχισμένος
9: κάνοντας
10: το
9: χόμπι μου
10: επάγγελμα. Έχασα το χόμπι μου και έγινε δουλειά. Πρέπει να πάω για δουλειά. Εγώ έχω σκοπό να δουλέψω μέχρι τα 85 και μετά θα σταματήσω για να κάνω τη ζωή μου.
12: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Απόψε στις 11 στο Action 24.
13: Είμαστε αερά.
12: Αθλητικό FC.

κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Στα play-off του φετινού Απερτούρα, η River Plate και η Rosario Central δίνουν τη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σεζόν. Απόψε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
2: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
3: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
4: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
5: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
6: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
7: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
8: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
9: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
10: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
11: Σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
12: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
13: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
14: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
15: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
16: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
17: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

Καλώς ήρθατε στο Μπόρο, το νησί που βρίσκεται στην νοτιοανατολική άκρη του Αργοσαρονικού κόλπου. Τόσο μικρό, αλλά και τόσο γραφικό. Ζωηρά χρωματισμένο από το πράσινο των δέντρων και το μπλε της θάλασσας. Ένα νησί που κρατά αναλύωτο το χαρακτήρα και το χρώμα του μέσα στα χρόνια. Σου δίνει την εντύπωση ότι μπορείς να το περπατήσεις όλο. Κοιτάξτε τριγύρω, όπου και να δεις, μια όμορφη φωτογραφία. Μια ανάσα από την Αθήνα, αφού μπορείς να φτάσεις εδώ είτε ακτοπλοϊκός από τον Πειραιά, είτε μπαίνοντας στο αυτοκίνητο και κάνοντας 2 ώρες διαδρομή για να φτάσεις μέχρι το Γαλατά. Κάθε μισή ώρα έχει φεριμπότ για να φτάσεις μέχρι εδώ. Η βόλτα μας ξεκινά από εδώ, από το λιμάνι, από την Προκυμαία, με τα αμέτρητα κατάρτια να με περιτριγυρίζουν και τα νεοκλασικά κτίρια που άλλα είναι σπίτια και ξενώνες και άλλα καφέ και εστιατόρια. Αυτό το μέρος έχει κάτι ιδιαίτερο που με καλεί να το εξερευνήσω. Ελάτε μαζί μου.

Γνωρίζετε ότι η περιοχή του Αργοσαρονικού συγκεντρώνει τα περισσότερα εστιοφόρα σε ολόκληρη τη χώρα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Βρίσκομαι στη βραχώδη κορυφή της Φερίας. Πάνω σε αυτό το ύψωμα και στο μικρό οχυρό που λέγεται Καστέλι δεσπόζει ο πύργος του ρολογιού. Το πιο πολυφωτογραφημένο και πιο χαρακτηριστικό σημείο ολόκληρου του πόρου. Χτίστηκε το 1927 και προσφέρει μια πανέμορφη πανοραμική θέα 360 προς όλες τις κατευθύνσεις. Απέναντί μου τα αμέτρητα εστιοφόρα, από κάτω μου, ακριβώς από τα πόδια μου, μια θάλασσα από κεραμοσκεπές και αυλές γεμάτες λουλούδια. Αξίζει τον κόπο να περπατήσετε λίγα λεπτά μέσα από τα όμορφα σοκάκια, τα δεδαλώδια ανηφορικά στενά και να φτάσετε εδώ και να δείτε όλη αυτή τη θέα προς το Γαλατά και τον υπόλοιπο πόρο. Αυτή εδώ είναι η πλατεία του Αγίου Γεωργίου με τον ομώνυμο ναό που είναι και η Μητρόπολη του πόρου.

0: Η Πούντα τη μέρα κοιμόταν και το βράδυ ζωντάνευε. Όπως μου περιέγραψε ο Τάσος Παγώνης, Βέρος Ποριανός, που τον συνάντησα έξω από το εστιατόριό του. Περπατώντας τον πόρο, άκουσα για μια ασίδωτη γειτονιά.
1: Ναι, είναι η περιοχή της Πούντας. Πούντα λέμε το άκρο και τις αμμώδεις παραλίες. Αυτή η περιοχή λοιπόν παλιά ήταν πιο πολύ με άμμο και πέτρες και υπήρχαν δύο καρνάγια. Ήταν κατεξοχή η γειτονιά των ψαράδων. Όλοι οι ψαράδες δηλαδή, τα καΐκια τους, τα γρυγρή, τις ανεμότρατες, τις μικρές βάρκες, τα παραγαδιάρικα, τα είχαν στην περιοχή της Πούντας, η οποία ξεκινάει από την εκκλησία, την Ευαγγελίστρια, και τελειώνει στο Σταυρό. Στα καρνάγια βγάζαν τις βάρκες, τις καλαφατίζανε, τις βάφανε, τις καίγανε, και το βράδυ η Πούντα είχε τρεις ταβέρνες. Η μία ήταν του Κερά, η άλλη ήταν του Κληροδοντάκου και η άλλη ήταν του Μεταξά. Σε αυτή γίνονταν τότε, τη δεκαετία του 60, απίστευτα χλέντια. Κυριαρχούσε ο χορός, ο χασάπικος, ο ποριώτικος, το χασαποσέρβικο. Αλλά μετά τα ποτάκια αυτά γινόντουσαν και τσαμπουκάδες.
0: Γι' αυτό ασίδωτη.
1: Ναι, γι' αυτό λέγεται ασίδωτη, ναι. Αλλά ήταν πολύ καλοί άνθρωποι, καθαροί νησιώτες. Και επειδή όλοι το πρωί δουλεύανε με τα γρυγρή, με τα καΐκια, με τα ψάρια, υπήρχε ησυχία, δηλαδή η Πούντα κοιμόταν το πρωί και ζωντάνευε το βράδυ.

0: Αυτό κράτησε μέχρι τη δεκαετία του 75 με 80. Μετά δημιουργήθηκε μια περιοχή άλλη έξω από τον πόρο που λέγεται Ασκέλη, που έχει μια πολύ ωραία παραλία. Χτίστηκαν εκεί ενοικιαζόμενα πάρα πολλά δωμάτια και ο πόρος ξεκίνησε και δούλευε με groups. Δηλαδή, ερχόντουσαν 15ήμερα Εγγλέζοι, ξέρω εγώ, και μέναν εκεί για 15 μέρες. Και άλλαξε η μορφή της διασκέδασης. Δημιουργηθήκαν πάρα πολλά μπαρ και είχε πολύ μαζικό τουρισμό τότε.
1: Τα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν, αγαπήθηκε η Πούντα όπως παλιά.
0: Και κοίταξε, τα επόμενα χρόνια η Πούντα σιγά σιγά ερήμωνε. Γιατί πέρασε η εποχή τότε που γίνονταν αυτά. Και ο μαζικός τουρισμός ήταν πιο πολύ στα μπαρς και σε ταβέρνες που ήταν σε στενά και στο Ασκέλη πάρα πολύ.

0: 4 και το πήρα το 92-93 και το έχω από το 96. Και δεν μπορούσα να πάω κάπου διαφορετικά γιατί αγάπαγα πολύ την Πούντα. Μ' άρεσε που είχε, εδώ μεγάλωσα, ήταν όλοι φίλοι μου, εδώ παίζαμε ποδόσφαιρα μικρή. Και κατέληξα σε αυτό το μαγαζί και λόγω της οικογένειάς μου, επειδή ήταν ψαράδες και ο πατέρας μου και ο αδερφός μου και τα δύο αδέρφια μου μάλλον, μετά ο ένας έγινε καπετάνιος στα καράβια.
1: Όλοι στη θάλασσα.
0: Όλοι, όλοι, εκτός από μένα. Εγώ είμαι...
1: Στεριανός.
0: Στεριανός θαλασσινός. Κατάλαβες, δίπλα δηλαδή. Και σιγά σιγά η Πούντα άρχισε ξαναπαίρνει ζωή, γιατί γίνανε πολλά μαγαζιά μετά από μένα, είναι όλα εξαιρετικά και τώρα πια έρχεται κόσμος.
1: Δεν ξέρετε πόσο αγαπάω τις ιστορίες που μοιράζονται μαζί μου ανοιχτόκαρδοι άνθρωποι όπως ο Τάσος. Εσύ έζησες στην Πούντα?
0: Εγώ έζησα μικρό παιδάκι, γιατί του πατέρα μου το σπίτι είναι στην Πούντα και επειδή ήταν ψαράς, όλη η οικογένειά του γυρνούσε γύρω από αυτόν. Και εγώ μεγάλωσα εκεί πέρα. Ο αδερφός μου ασχολήθηκε με το καΐκι από 12 χρονών. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου με αυτό. Αλλά απλώς κοντά τους έμαθα τα ψάρια, την αγάπησα αυτή τη δουλειά, αγάπησα τα ψάρια, αν και δεν πήγα ποτέ μαζί, δεν μ' άρεσε δηλαδή. Και έκλεινα προς το εστιατόριο δηλαδή.
1: Αγαπάς τη θάλασσα αλλά από τη στεριά.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ούτε να δώσω βάρκα δεν ξέρω.
1: Τι πιστεύεις ότι διαφοροποιεί τον Πόρο από τα υπόλοιπα νησιά του Αργοσαρονικού?
0: Κοίταξε, ο Πόρος είναι ένα μέρος, λέγεται Πόρος που σημαίνει πέρασμα δηλαδή. Είναι κοντά στην Πελοπόννησο. Είναι γεμάτο πεύκα, έχει ωραίες παραλίες. Είναι ένα πολύ μικρό νησί, πολύ προσεγμένο, καθαρό. Αλλά η διαφορά του είναι ότι, ας πούμε, η Αίγινα έχει πολύ κόσμο. Η Ίδρα είναι μοναδικό μέρος. Οι Σπέτσες, Αρχοντόνησο. Ο Πόρος έχει μια ομορφιά που τα πέκτα φτάνουν μέχρι τη θάλασσα και δεν αποκλείεσαι ποτέ. 10 μποφόρνα και δεν μπορείς να αποκλειστείς. Βγαίνεις απέναντι και με το αυτοκίνητό σου πας όπου θες. Αυτή είναι η διαφορά του Πόρου.
1: Γι' αυτό και εσύ στεριανός, θαλασσινός.
0: Ναι, ναι.
1: Ποτέ απαγορευτικό.
0: Ποτέ απαγορευτικό εδώ, γεγονός. Ναι.

0: Οι μυρωδιές στη γειτονιά του Αγιώργη πολλές. Τα ανηφορικά σκαλοπάτια με έβγαλαν σε μια λουλουδιασμένη βεράντα.
1: Σπύρο, αλίμονο σε ένα τέτοιο νησί να μην έχουν φρέσκο ψάρι.
2: Καλώς όρισες στον Πόρο. Έχουμε πάντα φρέσκο ψάρι, μιας και είναι δίπλα μας η θάλασσα. Σήμερα θα φτιάξουμε τσιπούρα λασπετσιώτα. Είναι κάτι τοπικό, με φρέσκες ντοματούλες από τον τόπο.
1: Οι μυρωδιές με έφεραν εδώ, αλλά ξέρεις τι θα κάνουμε τώρα.
2: Είμαι σίγουρος.
1: Θα μαγειρέψουμε για να τους γεμίσουμε τώρα εμείς μυρωδιές.
2: Τέλεια.
1: Και γιατί διαλέξαμε αυτή τη συνταγή?
2: Είναι μια συνταγή από τις Σπέτσες που είναι πολύ κοντά σε εμάς και γίνεται με διάφορες παραλλαγές στις γύρω περιοχές.
1: Σπύρο, εγώ θα μαγειρέψω σήμερα.
2: Τέλεια. Ξεκινάμε με λαδάκι.
1: Ωραία, πόσο βάζουμε?
2: Όλο.
1: Περιμένουμε να.
2: Τέλεια.
1: Εδώ μεγάλωσες?
2: Μεγάλωσα εδώ, πήγα σχολείο εδώ τα πρώτα χρόνια και τέτοια. Έφυγα στην Αθήνα λόγω δουλειάς, ήθελα να ακολουθήσω τη μαγειρική και αυτά και έχω 3 χρόνια που έχω επιστρέψει. Επιστροφή στις ρίζες.
1: Ωραίος ο Πόρος.
2: Μαγικός.
1: Μέσα στο πράσινο.
2: Το καλό εδώ είναι ότι έχουμε φρέσκα υλικά, τοπικά υλικά. Μπορούμε να βρούμε τα πάντα, μιας και είμαστε μόλις 60 μέτρα από την Πελοπόννησο. Οπότε συνδυάζουμε και τα πάντα.
1: Όλα αυτά που βλέπουμε είναι από εδώ γύρω.
2: Είναι από απέναντι από το Γαλατά, από τα γύρω χωριά, από την Τριζημία.
1: Τι θα χρειαστούμε?
2: Λοιπόν, θα χρειαστούμε ξερό κρεμμυδάκι, μαϊντανό, σκόρδο, κάπαρι, φρέσκο κρεμμύδι, φρέσκια ντομάτα και πατάτα.
1: Τέλεια.
2: Απλά και όμορφα.
1: Ξεκινάμε με σοτάρισμα.
2: Ναι, σοτάρουμε το κρεμμυδάκι.
1: Ωραία, όταν είναι έτοιμο. Θες να φιλετάρεις το ψαράκι?
2: Εννοείται.

0: Άρα λασπετσιώτα στην ουσία είναι ο τρόπος που φτιάχνουμε.
1: Ναι. Είναι ουσιαστικά ένα τοπικό γιαχνί.
0: Και επιλέξαμε φρέσκια τσιπούρα.
1: Επιλέξαμε ότι έβγαλε ο ψαράς.
0: Μπράβο.
2: Μανούλα στο φιλετάρισμα ο Σπύρος.
0: Αυτές οι όμορφες αναμνήσεις που σε έφεραν πίσω, τι περιλαμβάνουν?
1: Ωραίες γεύσεις, ωραίες εικόνες, απλοί άνθρωποι, θάλασσα, αέρας, ήλιος.
0: Χορταίνεται αυτό εδώ?
1: Ποτέ.

0: Λοιπόν, συνεχίζω κρεμμυδάκι Σπύρο. Ωραία. Μου αρέσει τώρα γιατί είμαστε γειτονιά, μαγειρεύουμε, ακούω τους γειτόνους, περνάνε από κάτω, επισκέπτες. Θα κεράσουμε, παιδιά!
1: Ήρθε η ώρα για το φρέσκο κρεμμυδάκι και το σκόρδο.
0: Φρέσκο κρεμμυδάκι.
1: Θα συνεχίσουμε με την ντοματούλα. Δεν σβήνουμε με αλκοόλ, δεν κάνουμε κάτι.
0: Ούτε νερά, με τα νερά τα δικά του.
1: Τα δικά του νερά.
0: Παίζουμε ντομάτα τριμμένη ή ολόκληρη.
1: Ντομάτα τριμμένη.
0: Ωραία.
1: Θα συνεχίσουμε με αλατάκι και μαϊντανό. Πώς πάμε?
0: Καλό. Ρε παιδί μου, όταν έχεις την πρώτη ύλη σωστή, δεν δες κάτι ρε παιδί μου, γίνεται το φαγητό μόνο του. Δε...
1: Αλατάκι και τέρμα.
0: Τίποτα, ναι.
1: Στην τρίτη φάση, μόλις είναι έτοιμη η σάλτσα μας, θα στρώσουμε τις πατάτες στο ταψί μας, θα βάλουμε το ψαράκι και θα καλύψουμε με τη σάλτσα. Είμαστε έτοιμοι για το φούρνο.
0: Φούρνο στους πόσους βαθμούς?
1: Παραδοσιακά έμπαινε σε ξυλόφουρνο, πλέον μιλάμε για τεχνολογία, οπότε πάμε στους 200 με 220 για 15 λεπτά.
0: Και η ντοματούλα αυτή?
1: Η ντοματούλα θα πέσει πάνω από το κρεμμύδι για να το προστατέψει από τη θερμοκρασία.
0: Α, για να κρατήσει από κάτω.
1: Να κρατηθεί ζουμερό και θωρακισμένο.
0: Απλή συνταγή και νόστιμη. Να την κάνετε. Η μυρωδιά της φρέσκιας ντομάτας έφτασε μέχρι εδώ.
1: Πάμε για φούρνο.
0: Καλό τάξιδο, φίλε. Να σου πω, εγώ δεν φεύγω εδώ. Θα στήσω το τραπεζάκι μου εδώ.
1: Εννοείται.
0: Με τη θέα μου. Και σε περιμένω.
1: Το πάω στο φούρνο και έρχομαι για φαγητό.

Ποριώτες και ποριώτισες, σας ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, πάνω από αυτή εδώ την προβλήτα, με θέα τον πόρο, θα σας αποχαιρετήσω. Δες τα υπόλοιπα ταξίδια του Χωρίς Χάρτη στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Μέχρι τότε, να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Και απόψε είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Έρχεται και είναι καθηλωτική στο Action 24.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
7: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
8: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
10: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
3: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
11: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
12: The night Ellen was attacked, I saw you.
13: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
14: I could have you arrested for attempted murder.
15: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't
3: we? Damages. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
16: Έλα, έλα,
17: έλα πως είσαι.

0: επιχειρήσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Τιλ και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευχθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Θα πρέπει να αποβάλεις από το λεξιλόγιο σου δύο λέξεις. Τη λέξη κουράστηκα και τη λέξη βαριέμαι. Προσπαθώ να μην τα περνάω από το μυαλό μου, να μην τα περνάω από μέσα μου, να μην τα εξωτερικεύω, να μην τα σκέφτομαι και να μην τα υπολογίζω. Εγώ έχω σκοπό να δουλέψω μέχρι τα 85 και μετά θα σταματήσω για να κάνω τη ζωή μου. Εγώ δεν χαρίστηκα σε κανέναν ποτέ στη ζωή μου και στη δουλειά μου. Ένας άνθρωπος πολύ περίεργος και πολύ παράξενος γενικότερα. Είμαι δίστροπος χαρακτήρας. Έχω την ικανότητα να ελίσω με μουσικά και να πηγαίνω όπου θέλω και όπως θέλω. Αυτή την ικανότητα την έχει ο Σαμπάνης και δεν το περίμενα. Όπως παράδειγμα με τον Βασίλη τον Καρά, ανεβαίναμε 4,5 ώρα και κατεβαίναμε με 7 παρά 20.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη. Όση ώρα κάθομαι εδώ με τον Νίκο Μακρόπουλο, παίζουν στο μυαλό μου χιλιάδες εικόνες μιας ζωής κοινής σε πολλά επίπεδα. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να κάνεις συνέντευξη σε ένα φίλο σου σε πρώτη φάση και απ' την άλλη σε ένα καλλιτεχνικό μέγεθος τέτοιο, λαϊκό, το οποίο ανά τα χρόνια μας έχει αποδείξει ότι δεν έχει ούτε ένα πτωτικό σημείο. Η Αστερόσκονη σου συνεχίζει να πέφτει από ψηλά.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ όταν ερχόμουν εδώ για αυτή τη συνέντευξη έλεγα τι μπορούμε να πούμε οι δυο μας που επιτρέπεται να πούμε στον αέρα.
0: Τίποτα. εγώ θυμάμαι μια εικόνα, η πρώτη, γιατί πάντα όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο έχεις μια εικόνα στάνταρ πρώτη. Εγώ έχω την πρώτη εικόνα μια καφετέρια στο Παγκράτη που εγώ ήμουνα μέσα σε δικαστήρια και σε προβλήματα και σε πράγματα και εσύ χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος ιδιαίτερος ήρθες και μου είπες προχώρα και θα σε βοηθήσω εγώ. Και θα δούμε στην πορεία. Δεν ήθελες τραγούδι. Είχες μόλις βγάλει δίσκο με τον Γιώργο Θεοφάνους και την Εύη Τρούτσα. Αυτό το δίσκο, δηλαδή, ο οποίος ήταν με σου ξέρω πώς το μέκαψες, εγωιστή μη με λες. Τραγούδια που παίζονται και σήμερα άνετα. Απορώ που δεν τα έχουν κάνει επανεκτέλεση πολλοί καλλιτέχνες.
1: Ναι, είναι η εποχή.
0: Αλλά δεν είναι και εύκολο να κάνει κάποιος επανεκτέλεση δικά σου τραγούδια. Ναι, δηλαδή.
1: Μην το λες. Υπάρχουν, βλέπω προσπάθειες διάφορες.
0: Εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα θυμάμαι. Έναν άνθρωπο που πάντα ήταν πρώτα άνθρωπος και μετά καλλιτέχνης. Ήταν πρώτα φίλος, ήταν μετά τραγουδιστής.
1: Η αλήθεια είναι ότι πρώτος άξονας δεν ήμουν εγώ. Ήταν ο Νότσος Φακιανάκης που είχε δώσει δύο τραγούδια, όσοι ήσουν μέσα. Και ήρθε ο συγχωρεμένος ο Χάρης ο Καλούδης. Και μου λέει: εσύ έχω έτσι και έτσι. Έχω ένα πολύ καλό καινούριο στιχουργό, ο οποίος έχει μια ανάγκη. Του λέω: εντάξει, ό,τι θέλει. Σίγουρα, ρε, λέω σίγουρα. Ήπιαμε καφέ τότε στο Παγκράτη.
0: Δεν είχες λεφτά, Νίκο, τότε. Δηλαδή, Νίκο, συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν είχες λεφτά τότε. Και ήρθες και μου έδωσες. Δηλαδή, για να πάω εγώ στο δικαστήριο, πού με ήξερες, τι με έκανες.
1: Κοίταξε. Εγώ λειτουργούσα πάντα όπου μπορώ να βοηθήσω ένα φίλο. Ο Χάρης ο Καλούδης ήταν πολύ φίλος μου. Εφόσον λοιπόν ο Χάρης έβαλε το στήθος του μπροστά για σένα τότε.
0: Ο Χάρης ήταν... Καλούδης, για να πούμε για τον κόσμο, που μπορεί να μην ξέρει. Ήταν ένας μεγάλος μπουζουξής της εποχής, ο οποίος είχε γράψει
1: και συνθέτης.
0: Τραγούδια από τη Σάτζελα Δημητρίου τη Θυσία μέχρι. Τι να πω και εγώ, το χθες το βράδυ στον ηρώ μου του Σταμάτη Γονίδη.
1: Έτσι ακριβώς. Ο Χάρης, λοιπόν, στο πρόσωπο του Χάρη τότε, εγώ είδα εσένα. Και εφόσον ο Χάρης εγγυήθηκε για σένα τότε, δεν μπορούσα να κάνω πίσω. Τελικά όμως δικαιώθηκα. Δικαιώθηκα γιατί το δικό σου τοπιόν, η δική σου υπένα και ο δικό σου τρόπο. Αποδεικνύεται ότι ακόμα μέχρι και σήμερα αυτά που έγραψε, όχι για μένα, για όλο τον κόσμο, αυτό που έχεις γράψει, ήταν πάνω από το 70-80%. Εγώ σε θεωρώ ότι, χωρίς να σου πλέκω εγκόμιο, γιατί είμαστε φίλοι, ότι είσαι μέσα στο top 10 των Ελλήνων στιχουργών που είναι διαχρονικοί και θα παραμείνουν και θα αφήσουν έργο πίσω τους.
0: Διαφωνώ με την αξιολόγηση από την άποψη.
1: Εντάξει,
0: ότι...
1: στο top 5. Στο top 5.
0: Το top 50. Το top 50 θα είμαι μέσα.
1: Όχι στο top 10. Εγώ είπα top 10 γιατί ξέρεις, είμαι πάντα με τους φίλους μου. Είμαι...
0: Υπήρξαν μεγάλες στιχουργάρες. Εγώ μια τρίχα που λέει
1: στην
0: από.
1: Στην εποχή μας, λέω. Ναι. Μιλάω για την εποχή μας. Δεν μιλάμε για στιχουργάρες. Σαφώς υπήρχαν και στιχουργάρες. Η εποχή δική μας όμως τώρα, οι στιχουργοί οι οποίοι. Κατ' εμέ πάντα, έτσι, γιατί προς Θεού είναι υποκειμενικά τα πάντα, κατ' εμέ. Νομίζω ότι εσύ, ίσως, αλήθεια έκανες την ένσταση αυτή που έκανες για το top 10, είσαι στο top 5.
0: Τότε έχεις κάνει τον πρώτο σου δίσκο με δύο κορυφαία ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας, τον Γιώργο Θεοφάνους και την Εύη Δρούτσα. Η Εύη Δρούτσα ήταν ένα τεράστιο μέγεθος εκείνης της εποχής, με δικό της πορτφόλιο στην εταιρεία, τη δισκογραφική που ήταν. Έλεγε σε μια συνέντευξη η Ελένα Βραχάλη, λέει. Πήγα, λέει, στη Universal, αλλά ήταν η Εύη Δρούτσα, λέει. Και αν δεν με παίρναγε ο Χατζηγιάννης, δεν θα είχα γράψει ούτε ένα τραγούδι. Δηλαδή, η Εύη Δρούτσα ήταν ένα τεράστιο μέγεθος. Και φυσικά και στη συνέχεια Χρυσοβέργης, Γιατράς, Καπύρης, πράγματα τα οποία δεν τα έκανε εύκολα ένας νέος καλλιτέχνης, να το πω έτσι. Αλλά εσύ είχες και τη φωνή, αλλά κυρίως το ηθικό ανάστημα και το φυσικό ανάστημα να σταθείς, να μην σε καταπιεί καμία πίστα. Σε θυμάμαι το 2000 δούλευες με την Άννα Βύση στα Αστέρια της Γλυφάδας, ξέρω εγώ, σαν νέος καλλιτέχνης και είχε μείνει η Αθήνα κάτω με το στόμα ανοιχτό.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Μια εποχή όμως που υπήρχαν τουλάχιστον άντρες τραγουδιστές βουνά και μεγαθύρια, έτσι. Δεν ήταν εύκολο.
0: Καράστερζης.
1: Όλοι. Σφακιανάκης και δεν συμμαζεύεται.
0: Και Αδαμαντίδηδες και πράγματα πολλά.
1: Υπήρχε ο Μητροπάνος, ο Μητσάρας συγχωρεμένος και πολλοί κόσμος υπήρχε στο προσκήνιο τότε. Δεν ήταν εύκολο για να τραγουδιστεί.
0: Αυτό λέω.
1: Την εποχή, με τα μέσα της τότε εποχής. Μην κοιτάς τώρα, όποιος θέλει, τσακώνει μια βούρτσα από τα μαλλιά, βγαίνει και κάνει τον τραγουδιστή και βλέπεις τι γίνεται.
0: Τότε και η δισκογραφία ήταν ένα άλλο εντελώς παιχνίδι, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, αλλά και το ραδιόφωνο και τα νυχτερινά κέντρα. Νυχτερινά κέντρα που δουλεύανε 6 φορές τη εβδομάδα, 5, 6, 7 φορές τη εβδομάδα.
1: 6 φορές και 7 φορές. Αλήθεια είναι.
0: Πώς αντιμετωπίζεις, είσαι ένας άνθρωπος που κατάγεται από Βόρεια, από τη Χαλκιδική, από τη Θεσσαλονίκη τα παιδικά σου χρόνια. Ήσουν βολεϊμπολίστας στον Ηρακλή. Ήσουν ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε από εκεί πέρα. Και
1: ένα ετό έπαιζα στη Θεσσαλονίκη και μετά στο Μήλωνα εδώ κάτω πήρα μεταγραφή. Πολλά ήθελα να κάνω στη ζωή μου. Τελικά με κέρδισε αυτό που έκανα καλύτερα. Νομίζω.
0: Ναι, αλλά έκανες και τα υπόλοιπα για να επιβίωσεις.
1: Τα έκανα και τα υπόλοιπα. Όλα τα έκανα.
0: Δηλαδή και τεχνικές δουλειές και ό,τι μπορούσε να φανταστεί ο καθένας.
1: Και ακόμη κάνω. Και ακόμη.
0: Και ακόμα, ε.
1: Και ακόμη. Μ' αρέσουν τα εργαλεία, μ' αρέσει να παίζω με τα εργαλεία.
0: Κατασκευές φτιάχνεις και φωτιστικά μέσα από αλκοολούχα, ποτά και τέτοια.
1: Μπουκάλια. Παίρνω οποιοδήποτε μπουκάλι, οποιοδήποτε αυτό και το φτιάχνω και το κάνω φωτιστικό. Δεν είναι τίποτα δύσκολο, αλλά εγώ έχω τον τρόπο μου να περνάει η ώρα μου.
0: Εσύ δεν σταμάτησες ποτέ να έχεις αυτή την ένταση μέσα σου σε σχέση με το τραγούδι. Αυτή την. Πώς να την πω τώρα και να μην παρεξηγηθώ. Αυτή την αγάπη, τον έρωτα, να το πω έτσι, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα ασταμάτητος. Σε παρακολουθούσα με τον Γιώργο Σαμπάνη στο Βοτανικό που εμφανίζεστε και νομίζω ότι καλυτερεύει το προϊόν σου πάνε με τα χρόνια, καλυτερεύει και ξανακαλυτερεύει. Και δεν είναι μόνο αποτέλεσμα υγιεινής ζωής. Δηλαδή ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχεις εθισμούς, δεν καπνίζεις, δεν πίνεις, δεν. Αλλά μπορείς με μια ψυχολογία η οποία δεν ξέρω από πού πηγάζει, κάθε φορά να δείχνεις απροβλημάτιστος και να δείχνεις ο πιο άνετος τραγουδιστής λαϊκός που υπάρχει σήμερα για μένα. Δηλαδή.
1: Ξέρεις, μου πήρε χρόνο να καταλάβω ότι. Από τη στιγμή που εκτίθεσαι και από τη στιγμή που κάνεις αυτή τη δουλειά, θα πρέπει καταρχήν, μάλλον όποια δουλειά και να κάνεις, θα πρέπει να αποβάλεις από το λεξιλόγιο σου δύο λέξεις. Τη λέξη κουράστηκα και τη λέξη βαριέμαι. Και κουράζομαι και βαριέμαι, εννοείται. Αλλά προσπαθώ να μην τα περνάω από το μυαλό μου, να μην τα περνάω από μέσα μου, να μην τα εξωτερικεύω, να μην τα σκέφτομαι και να μην τα υπολογίζω. Γιατί αν κουράστηκα και αν βαρέθηκα, θα πρέπει να σταματήσω. Με αυτό το γνώμονα, εγώ πορεύομαι εδώ και αρκετά χρόνια. Μου πήρε καιρό να το καταλάβω. Επίσης, μου πήρε καιρό να καταλάβω ότι αυτός που έρχεται από κάτω να σε ακούσει και δίνει τα λεφτά του, μπορεί να είναι το όνειρο της ζωής του. Μπορεί να έχει μαζέψει τα λεφτά του εδώ και ένα χρόνο. Μπορεί να ήταν το όνειρο της ζωής να σε ακούσει, να έχει προγραμματίσει τα γενεθλιά του, να έχει προγραμματίσει τα πάντα. Να είναι η πρώτη φορά που σε βλέπει.
0: Να πω κάτι πιο σημαντικό. Να είναι από τις τελευταίες μέρες της ζωής του, το έχει σκεφτεί αυτό.
1: Όλα.
0: Γιατί
1: όλα.
0: Εκεί έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία.
1: Όλα παίζουν αυτά. Όλα αυτά. Εσύ λοιπόν δεν δικαιούσε να του χαλάσεις την εικόνα που έχει δημιουργήσει στο μυαλό του για σένα. Άρα δεν πρέπει να έχεις κακό εαυτό, ρε φίλε. Εκεί πάνω. Άρα πρέπει να αποβάλεις πατώντας την πίστα όταν βγαίνεις εκεί. Θα πρέπει να αποβάλεις όλη την κακή και αρνητική ενέργεια που έχεις μέσα σου και να τη μετατρέψεις να την κάνεις θετική. Γιατί το οφείλεις αυτό το πράγμα στον ακροατή σου, στο fan club σου, στο θαυμαστή σου, στον άνθρωπο ο οποίος έχει προγραμματίσει. Όπως πρόσφατα πέρασα μια ασθένεια, κόλλησα έναν ιό, τον RSV, ο οποίος γύρισε σε βροχίτιδα, από βροχίτιδα και βροχιολίτιδα, γύρισε σε πνευμονία.
0: Καταστροφή για τραγουδιστή αυτό.
1: Καταστροφή, θα λέγα, η μεγαλύτερη για τον οποιοδήποτε άνθρωπο, όσο μάλλον για ένα τραγουδιστή. Δεν στεναχωρέθηκα που μετά από 40 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, δεν θα πήγαινα μόνο να κλείσει το μαγαζί, γιατί θα χάναν το μεροκάματό του 150 άνθρωποι. Γιατί μην ξεχνά ότι εμεί κάναμε μια δουλειά που. Είναι περιορισμένων εμφανίσεων πλέον. Άρα το κάθε μεροκάματο, γιατί με μεροκάματο λειτουργεί η δουλειά μας, το κάθε μεροκάματο έχει αξία και σημασία για κάποιον άνθρωπο, για την οποιαδήποτε οικογένεια που δουλεύει μαζί μας.
0: Και δεν μιλάμε μόνο για μουσικούς, ούτε μόνο για ανθρώπους του μαγαζιού.
1: Για μακηγέ,
0: για χορευτές.
1: Ένα μαγαζί για να δουλέψει χρειάζονται 150-200 άνθρωποι, οι οποίοι θα πρέπει να λειτουργήσουν για να γίνει όλο αυτός ο κύκλος. Λοιπόν, άρα δεν στεναχωρήθηκα μόνο για αυτούς που μην ξεχνάς ότι μία εβδομάδα μη δουλεύοντας είναι το 25% του μηνιαίου εισοδήματός τους, έτσι. Στεναχωρήθηκα για αυτούς που μου γράφαν στα μηνύματά τους. Όχι ρε φίλε, ερχόμαστε από Ρόδο και έχουμε κάνει εισιτήρια, έχουμε κάνει ξενοδοχεία, έχουμε κάνει αυτό για να σε ακούσουμε. Ερχόμαστε από την ΚΟ, ερχόμαστε εδώ. Σε αυτά τα παιδιά ειλικρινά σου μιλάω πιο πολύ στεναχωρήθηκα, όχι γιατί ήμουν άρρωστος εγώ. Όχι γιατί δεν θα άνοιγε το μαγαζί και θα χάνανε, όπως σου είπα. Για αυτά τα παιδιά που πάρα πολύ, γιατί αυτό είναι το μέλημά μου και ζητώ ειλικρινά ταπεινά συγγνώμη, αλλά δεν μπορούσα να ήταν πέρα από τις δυνατότητές μου.
0: Και τώρα είναι πιο σημαντικό ακόμα, γιατί με δύο μέρες εμφανίσεων είναι πιο σπάνιο και πιο δύσκολο ο άλλος να το ταιριάξει, να έρθει, να κλείσει, να μην βρει το μαγαζί τίγκα.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν και έχω αυτή τη διάθεση κάθε φορά, γι' αυτό είμαι πάντα χαρούμενος, γι' αυτό είμαι πάντα. Γιατί πραγματικά αυτό που κάνω, καταρχήν κάνουμε μια δουλειά που είναι ευλογημένη. Δεν λέω ότι έκανα το χόμπι μου επάγγελμα όπως παλιά και είμαι ευτυχισμένος, γιατί δεν είμαι ευτυχισμένος κάνοντας το χόμπι μου επάγγελμα. Έχασα το χόμπι μου και έγινε δουλειά, πρέπει να πάω για δουλειά. Όμως κάνω μια δουλειά πραγματικά ευλογημένη. Όπου δεν δικαιούσε, φίλε, να είσαι στεναχωρημένος, ούτε να βαριέσαι και να κουράζεσαι. Διαφορετικά, κάτσε σπίτι σου και κάνε κάτι άλλο. Ασχολήσου με κάτι άλλο. Ειδικά για τη δική μου δουλειά. Πόσο μάλλον για τις υπόλοιπες δουλειές.
0: Πιστεύεις ότι και άλλοι τραγουδιστές το αντιμετωπίζουν έτσι?
1: Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει, πίστεψέ με, ούτε τους κρίνω. Ούτε τους αυτό. Σου μιλάω για μένα, καθαρά για μένα, πώς βλέπω εγώ τα πράγματα.
0: Και μετά από τόσα χρόνια δουλειά, δηλαδή τώρα πόσα είναι αυτά έτη χρόνια?
1: Κοίταξε, δεν θα σου πω πόσα, αλλά εγώ έχω σκοπό να δουλέψω μέχρι τα 85 και μετά θα σταματήσω για να κάνω τη ζωή μου.
0: Έπληξε, βλέπεις, είπαμε να μην τα λες. Ο Νίκος
1: είναι
0: χιουμορίστας, δυνατός χιουμορίστας. Δεν θυμάμαι μια στιγμή που να έχω στεναχωρηθεί μαζί σου. Αλλά αυτό είναι μια αντιστασιακή πράξη ζωής. Μέσα σε μια ζωή η οποία είναι στενάχωρη από την αρχή. Με κλάμα έρχεσαι σε αυτή τη ζωή, με κλάμα φεύγεις.
1: Εγώ δεν το είδα ποτέ έτσι. Είναι το μισοάδιο και το μισογεμάτο ποτήρι. Εγώ πάντα το βλέπα μισογεμάτο.
0: Θέλω να πω ότι, όπως λέει και ο Μαγιακόφσκι, δεν έχεις ούτε μία άσπρη τρίχα στην ψυχή σου. Αν και εδώ πέρα έχουν βγει γκρίζι κρόταφοι, άσπρες τριχούλες.
1: Κοίταξε, υπάρχουν δύο ηλικίες. Υπάρχει η βιολογική ηλικία και η ηλικία η αριθμητική, μου είπε κάποιος φίλος πρόσφατα. Καμιά φορά δεν συνάδουν, είναι αντίστροφα. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μικρός αριθμητικά, αλλά βιολογικά να είναι γερασμένος. Και το αντίστροφο. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι βρίσκομαι στο αντίστροφο εκεί.
0: Και θα βρίσκεσαι για πάντα. Γιατί όπως το πεις, μέσα στα 85 και μετά,
1: θα
0: σταματήσω. Στο 86 μην πεις τραγουδάω.
1: Όχι, τελειώσαμε.
0: Έχεις μια πολύ πετυχημένη χρονιά με τον Γιώργο Τσαμπάνη. Ένα σχήμα που φαινόταν ατέριαστο στην αρχή, φαινόταν εξής κάπως, αλλά το οποίο είχε την απόλυτη επιτυχία όχι μόνο για τον κόσμο που ήρθε, αλλά και το πώς εξελίσσεται ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Το έχετε δηλαδή φτιάξει τόσο ωραίο και διασκεδαστικό, αλλά και δείχνοντας προς τα πίσω όλα τα κομμάτια της ελληνικής μουσικής. Τραγούδια τώρα από το Βρέχει στη Φτωχογειτονιά μέχρι τι έχετε πει στο λαϊκό, δεν το πιστεύω. Και ο κόσμος από κάτω δείχνει να τα αποκρίνεται. Δεν είναι το κλασικό μοτίβο ενός καλλιτεχνικού προγράμματος. Να, πέντε καινούργια, πέντε παλιά, πέντε κλασικά, ξέρω εγώ. Δεν βασιστήκατε σε αυτό. Ήταν κάτι που το δουλέψατε με το Σαμπάνι?
1: Όχι, ήταν το μέγεθος του Γιώργου τόσο. Ήταν ίσως παραπάνω από αυτό που περίμενα και φανταζόμουν. Γιατί εγώ τον Γιώργο τον ήξερα και σαν συνθέτη και σαν τραγουδιστή από την παρουσία του, γιατί ξέρω τους περισσότερους συναδέλφους, θέλοντας και μία μέσω της δουλειάς. Δεν ήξερα όμως το μέγεθος των γνώσεών του και το μέγεθος της ικανότητάς του. Ο Γιώργος είναι ένας καλλιτέχνης με το κάπα κεφαλαίο, σε όλα τα επίπεδα, είτε ξέροντας μουσική ιστορία, γιατί έχει, για μένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί και εγώ δίνω σημασία πολύ στο ποιος έγραψε, τι έγραψε και ξέρω ποιος και πού και πώς, όσο μπορώ βέβαια. Ο Γιώργος είναι υπέρμετρο αυτό. Αυτές οι γνώσεις του είναι απίστευτες. Ρεπερτοριακά ήταν κάτι το ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει με το Σαμπάνι. Οπότε βρήκα το άλλο μου μισό. Μουσικά. Άσχετα αν ο καθένας μπορεί να έχει μια στάμπα και μια ταμπέλα και να υπηρετεί το pop ή το κλασικό, το λαϊκό ή το οποιοδήποτε τραγούδι. Μουσικά ο Σαμπάνης είναι τεράστιος. Γι' αυτό ίσως είναι και τεράστιος συνθέτης. Γιατί έχει μέσα του πολύ λαϊκή μουσική, πάρα πολύ λαϊκή μουσική και γενικότερα έχει πολύ μουσική μέσα του και έχει γνώσεις. Λοιπόν, σταθήκαμε τυχεροί, δεν προγραμματίσαμε τίποτα. Τον κυνηγούσα κάνα δύο μήνες να κάνουμε πρόβες, να βρεθούμε, να βάλουμε τα πράγματα σε ένα χαρτί. Μέχρι που δεν σου κρύβω ότι πήγαμε να ψιλοπαρεξηγηθούμε. Τι θα γίνει, ρε φίλε, θα βρεθούμε? Τελικά κάναμε ένα μπούσουλα στο χαρτί, βάλαμε κάποια πράγματα στο χαρτί, αλλά τηρήσαμε μόνο 3-4 τραγούδια στην αρχή και μετά από εκεί πέρα. Φεύγει και κυλάει νερό, ό,τι μας βγει και όπως μας βγει κάθε βράδυ, η διάθεση του κόσμου και η δική μας διάθεση.
0: Ο Γιώργος είναι λίγο επικριτικός στην παρέα. Δηλαδή, σε μένα που είμαι φίλος, θα κάτσει και μου πει αυτός ο καλλιτέχνης, εκείνος ο άλλος. Για σένα δεν έχω ακούσει μισή κουβέντα. Και ξέρεις, έμπαινα στη διαδικασία να σκεφτώ, ρε παιδί μου, ότι δεν τον πιάνει η ιδιοτροπία του στο στυλ, ξέρω εγώ, του τραγουδιού ή στο λαϊκό πρόγραμμα, ξέρω εγώ, που μέχρι σήμερα το πήγαινε μόνος του ως ένα βαθμό, ξέρω εγώ. Και τώρα έχει ένα μέγεθος λαϊκό, βάλει μέσα στα πόδια του, να το πω έτσι λαϊκά, το οποίο θα μπορούσε να θεωρήσει κάποιος ότι του δημιουργεί και πρόβλημα καλλιτεχνικό. Και όμως δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή. Δηλαδή δεν υπήρξα, μου λέει, ποτέ πιο ευτυχισμένος. Θες μου το πει, ποτέ πιο ευτυχισμένος, μου λέει, με έναν καλλιτέχνη πάνω στη σκηνή. Ποτέ.
1: Και όχι αυτός μόνο, και εγώ είναι από τις σπάνιες φορές που πραγματικά απολαμβάνω αυτό που συμβαίνει στη δουλειά, γιατί σου είπα, βρήκα έναν άνθρωπο που είναι ίδιος με μένα, στον τρόπο που λειτουργεί πάνω σε αυτή τη δουλειά. Ξέρεις, υπάρχουν τραγουδιστές οι οποίοι έχουν ένα πρόγραμμα και ένα πλάνο, το οποίο τηρούν κατά γράμμα και παίζουν αυτό το πρόγραμμα κάθε βράδυ, είτε έχει από κάτω 100 άτομα, είτε έχει 1000, είτε 1500. Στα πλαίσια. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα βλέπω από κάτω και αντιμετωπίζω το κοινό ανάλογα με το τι θα δω από κάτω και τι θα πάρω από εκεί. Δηλαδή, τι διάθεση θα δω και τι θα πάρω. Και έχω την ικανότητα να ελίσω με μουσικά και να πηγαίνω όπου θέλω και όπως θέλω. Αυτή την ικανότητα την έχει ο Σαμπάνης και δεν το περίμενα.
0: Δεν θες να τελειώσει, το λέω για μένα γενικότερα και για τον κόσμο που ακούει αυτό το σχήμα. Και ξέρεις, παίρνεις σε μια στενάχωρη διαδικασία, σκεφτείς ότι, άρε παιδί μου, μέχρι το Πάσχα δεν θα τελειώσει. Και από εκεί και μετά τι, δηλαδή λες, θα μου λείψει αυτό. Αυτό και από μόνο του είναι επιτυχία, σοβαρή επιτυχία. Του να σκέφτεσαι κάτι το οποίο υπάρχει τώρα, ότι όταν θα τελειώσει στο μέλλον, το άμεσο, ξέρω εγώ, τι θα κάνουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι το σχήμα το δικό σας, παρέα με το σχήμα του Ρέμου με το Μάστορα, ήταν τα δύο που δώσανε boost στην Αθηναϊκή Νύχτα και τους δώσανε ένα λόγο ύπαρξης ακόμα φέτος. Σε σχέση με τις παλιότερες συνεργασίες σου, έχεις δουλέψει με όλους.
1: Όχι, έχω δουλέψει άριστα και με την Μπέγκη, έχω δουλέψει και με το Σταμάτη.
0: Με όλους, αυτό
1: θέλω. Με τον Βασίλη, άριστα τον Καρά. Έχω δουλέψει και με τη Δέσποινα Διβάνδη, έχω δουλέψει με όλα τα παιδιά.
0: Με και όλους τους συναδέλφους. Έχεις δουλέψει.
1: Και με την Γκέτη και με όλους τους συναδέλφους σχεδόν έχω δουλέψει. Αλλά αυτό με το Σαμπάνη ήταν απρόσμενο. Γιατί τους άλλους λίγο πολύ τους ήξερα. Ναι, τους ήξερα περίπου, ας πούμε. Όπως παράδειγμα με τον Βασίλη τον Καρά, ανεβαίναμε 4,5 ώρα και κατέβαιναμε 7 παρά 20. Εποχή που ακόμα κάπνιζα και πίναμε γι' αυτό, βάζαμε ένα τραπεζάκι στη μέση. Υπάρχουν βίντεο έτσι κι αλλιώς άλλο στο YouTube. Και βάζαμε τα τσιγάρα μας και ένα μπουκάλι ουίσκι πάνω και τραγουδάγαμε μέχρι τις 7 παρά 20. Έχουν γίνει και αυτά. Έχω περάσει υπέροχα στη δουλειά, στις αρκετές συνεργασίες. Αυτό με τον Γιώργο ήταν απρόσμενο.
0: Υπήρξαν συνεργασίες που δεν πέρασες καλά.
1: Οι συνεργασίες με τις οποίες δεν τέριαζα.
0: Δεν ξεκίναγες καν.
1: Όχι, δεν βρισκόμουν επί σκηνής. Έκανε ο καθένας τη δουλειά του στην πίστα και δεν βρισκόμασταν από κοινού.

0: πιο.
1: Ολυμπιακή χρονιά κατέβηκε στην Αθήνα.
2: Με τους Ολυμπιακούς και εγώ μαζί.
1: Κανονικά και κλείνεις τώρα 22 χρόνια, απίστευτο, με επιτυχία, γιατί αυτό έχει σημασία μεγάλη. Και μέσα από την Αθηναϊκή νύχτα είδες κάτι να αλλάζει, έχουν γίνει τα πράγματα πιο ρομποτικά, ή ακόμα προσπαθεί η Αθηναϊκή νύχτα να κρατήσει κάτι από την παλιά της στην Έγλη. Όσον αφορά τη διασκέδαση, όσον αφορά τη λεζάντα, όσον αφορά όλο αυτό που μπορεί να προσφέρει μια πίστα.
2: Κοιτάξτε, τα χρόνια που προαναφέρεις ξεπερνάνε μία γενιά. Είναι μία γενιά και κάτι. Κάθε γενιά που αλλάζει δεν γεφυρώνονται τα χάσματα των γενιών, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, από γενιά σε γενιά υπάρχει ένα χάσμα γεφύρωτο πάντοτε. Σαφώς άλλαξε ο τρόπος. Αλλά όχι της νυχτάς, άλλαξε ο τρόπος της καινούργιας γενιάς. Η καινούργια γενιά δεν υπήρχε τραπ όταν βγήκα τότε στην Επουλές το 2004, δεν υπήρχε ραπ, δεν υπήρχε τίποτα. Και αν υπήρχε η ραπ, υπήρχε στα τραπ, στα σπάργανα.
1: Active member.
2: Ναι, υπήρχε στα σπάργανα. Δεν υπήρχε τραπ, δεν υπήρχε αυτός ο τρόπος. Όμως αυτά είναι σημεία των καιρών, έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς άλλαξαν τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ακούσματα έχουν αλλάξει. Το ευτύχημα είναι ότι τα καινούργια παιδιά ψάχνονται και ανακαλύπτουν και τα παλιά τραγούδια, ανακαλύπτουν τη λαϊκή μουσική. Και αυτό είναι που εμένα προσωπικά με χαροποιεί ιδιαίτερα.
1: Ναι, γιατί οι πιτσιρικάδες τώρα πάνε και στα πανηγύρια, ακούνε και δημοτικό τραγούδι.
2: Πάνε παντού. Πάνε παντού, παντού.
1: Στα πάρτι των γιών μου, ξέρω εγώ, ξαφνικά ακούω Βρέχει φωτιά στη στράτα μου και γυρίζω και κοιτάω. Δηλαδή εκεί που έχεις ακούσει πριν το τραπ και έχεις ακούσει τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ξαφνικά ακούς το Βρέχει φωτιά στη στράτα μου.
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και αυτό είναι ελπιδοφόρο, σου λέω πολύ.
1: Το
2: πόσο χαίρομαι, ειδικά όταν βλέπω πιτσιρικάδες που παίζουν μπουζούκι και τραγουδάνε παλιά λαϊκά. Δεν μπορείς να. Σου λέω, με κάνει χαρούμενο. Βλέπω βιντεάκια σε TikTok, σε Instagram για αυτά που πιτσιρικάδες που παίζουν και τραγουδάνε. Με τα όποια λαθάκια τους και την απειρία τους και τους καταυχαριστούμε ειλικρινά.
1: Γυρνάνε στο αυθεντικό, έχουν την ανάγκη της επιστροφής στο αυθεντικό. Όταν όλα τα υπόλοιπα είναι γυαλατζή, από το ρούχο μέχρι το αμάξι, το να γυρίσω στο αυθεντικό, το οποίο αυθεντικό είναι των πατεράδων μου, υποτίθεται η έκφραση, ή και των παππούδων μου προς τα πίσω, αλλά σε καινούργιες εκτελέσεις ή σε εκτελέσεις παλιές που στέκουν μέχρι σήμερα. Αυτό είναι φοβερό δηλαδή. Και απ' την άλλη, χωρίς να έχουν την ψυχοσύνθεση του παλιού του Έλληνα. Ο οποίος παλιός Έλληνας είχε ζήσει κάποιες άλλες καταστάσεις, δικτατορίες, αυτό, πολιτικές καταστάσεις, ζυμώσεις.
2: Φτώχεια, πείνα.
1: Ναι, όλο το πακετάκι.
2: Κακουχία και δεν συμμαζεύεται. Ναι. Και αυτά τα τραγούδια τα παλιά είχαν λόγο. Είχαν η γραφή των παλιών στιχουργών, ήταν λόγοι οι περισσότεροι. Δεν ήταν απλά στιχουργοί, ήταν λόγοι. Δεν βάζανε AI στιχάκια.
1: Ήταν λαϊκοί ποιητές, δεν ήταν τεχνικοί κατασκευαστές στίχου.
2: Έτσι ακριβώς. Οπότε ίσως αυτό ψάχνουν ορισμένα παιδιά. Μακάρι να το βρουν και να το βρουν και άλλοι μπροστά τους.
1: Θα ξαναγραφτούν μεγάλα κομμάτια, εγώ αυτό πιστεύω. Αρκεί όπως είπες, ο χειρισμός της ελληνικής γλώσσας, η οποία είναι ένα πανάρχαιο αντικείμενο 1000 μετά Χριστόν. Υπάρχει η δημοτική γλώσσα.
2: Δεν μας βοηθάει πουθενά παγκόσμια η γλώσσα μας και βλέπεις ότι αναγκαστήκαμε όλοι να πάμε στα αγγλικά, άρα στα γκρίκλις εκ των πραγμάτων, γιατί ο τρόπος και η γλώσσα επικοινωνίας των υπολογιστών είναι τα αγγλικά. Οπότε παραμερίστηκε η ελληνική γλώσσα, γιατί δυστυχώς δεν μας βοηθάει να βγούμε παρέξω. Όμως και μόνο σαν ιστορία, αν κρατάγαμε αυτό, είναι πραγματικά ένας θησαυρός, ο οποίος δεν πρέπει να χαθεί. Η ελληνική γλώσσα είναι ένας θησαυρός που δεν πρέπει να την αφήσουμε να χαθεί, δεν πρέπει να επιτρέψουμε κάτι. Αυτό φωνάζω στα καινούργια παιδιά. Είμαι λάτρης της ελληνικής γλώσσας, έτσι κι αλλιώς, και το ξέρεις καλύτερα. Δεν πρέπει να χαθεί η γλώσσα μας, δεν πρέπει να χαθεί ο πλούτος αυτής της γλώσσας.
1: Ναι, να το διαβάσουν όμως τους παλιοποιητές, άμα δεν θέλουν να χαθεί λιγάκι. Και για να συμβαδίσεις με την τεχνολογία, πρέπει να βάλεις και λίγη λογοτεχνία, το ανάποδο μέσα.
2: Πρέπει λοιπόν να κάνουμε αυτό. Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή και να τους διαβάζουμε εμείς και να κάθονται να ακούνε. στο TikTok και να ανεβάζεις εσύ προσωπικά που σ' αρέσει η ποίηση και το ξέρω. Θα πρέπει να διαβάζεις λοιπόν ποίηση και να ανεβάζεις αποσπάσματα ποίησης και να λες αυτό είπε αυτό. Πάρτε και αυτό και ακούστε το, γιατί για να το διαβάσουν μόνοι τους αποκλείεται. Στο λέω υπεύθυνα, όμως να δω ένα βιντεάκι που θα, κάτι άλλο θα τους κινήσει το ενδιαφέρον
1: αυτό
2: και την προσοχή μαζί με το στίχο, θα το βρεις τον τρόπο να το κάνεις.
1: Ναι, γιατί αν τους πεις ότι ο Καριωτάκης, ρε παιδί μου, έγραψε αυτό τώρα, θάνατος είναι οι κάριες που χτυπιούνται στους μαύρους στίχους και τα κεραμίδια, θάνατος είναι οι γυναίκες που αγαπιούνται καθώς να καθαρίζανε κρεμμύδια. Όπα, σου λέει, όπα, τι
2: είναι. Βάλε δύο κορίτσια λοιπόν να καθαρίζουν με μια ποδιά μόνο κρεμμύδια και λέγει από πίσω το στίχο.
1: Όχι, εκεί πρέπει να τους πεις ότι ο Καριωτάκης όμως κατηγορήθηκε ότι έφερε 1 κιλό κόκα από το Παρίσι και τον πήγανε για μέσα και αυτοκτόνησε μετά για αυτόν τον λόγο. Όπα, σου λέει, θα το διαβάσω τώρα. Γιατί σε βάλε σε μια διαδικασία τη ζωή του, ενό κομματιού τη ζωή του. Όταν βλέπει το Ρίτσο, ξέρω εγώ, και έχει βγάλει τη μισή του ζωή στη φυλακή και στην εξορία, μπορεί να κάτσει να τον ακούσει εκείνο το στίχο. Που λέει: αδερφέ μου, πέρα από μένα και από σένα, πέρα από το θαμπό μα βλέμμα, πέρα από τη θαμπή γραμμή τη γη, εκεί, στη ρίζα του παντό, άκου το κύμα τη ορμή. Αυτό που υπέροχο, ανεξήγητο και αλεξέλεκτο μα έπλασε και μα εξουσιάζει. Άνοιξε με έντρομο θαυμασμό τι πύλε τη αυριανή δημιουργία και μετέτρεψε την οδύνη σε έκσταση και την κραυγή σε προσευχή. Τότε μπορεί να το διαβάσει. Αλλά μέχρι εκείνη την ώρα δεν πρόκειται να κάτσει να διαβάσει το τραγούδι τη αδερφή μου που ο Κωστής Παλαμάς του είπε μόλι το διάβασε. Μεριάζω για να περάσει τη μεγάλη ποιητή. Ο Κωστής Παλαμάς. Καταλάβες. Δηλαδή πρέπει να του βάλουμε με ενδιαφέρον και στο σχολείο. Αυτό είναι το βασικό λάθος που κάνουν. Δηλαδή, πιάσε τον Καβάφη, αλλά εξήγησε του για λίγο. Πώς ένιωθε ο Καβάφης, εξήγησε του για λίγο γιατί έγραψε αυτό ο Καβάφης, εξήγησε του για ποιο λόγο πρέπει να μπει στη διαδικασία να ταυτιστεί με τον Καβάφη. Και όταν θα ανακαλύψει αυτά, σιγά σιγά θα μπει και στη διαδικασία της ελληνικής γλώσσας, που νομίζω είναι μια απαραίτητη συνθήκη για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε, να κρατήσουμε τη γλώσσα. Δεν έχουμε άλλο πολιτιστικό στοιχείο. Και αν παίρναμε πνευματικά δικαιώματα για την ελληνική γλώσσα, για κάθε λέξη στην επιστήμη που έχει βγάλει, σαν ρίζα, πιστεύω θα είμαστε πλούσιο κράτος. Έτσι είναι.
2: Πολύ. Πολύ. Πολύ.

στα play-off του φετινού Απερτούρα. Η River Plate και η Rosario Central δίνουν τη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σεζόν. Απόψε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: 100 χρόνια ταξίδια. 100 χρόνια ποιότητα. 100 χρόνια χιλιάδες στιγμές.
1: Πίνασα.
2: Πού πάτε?
3: Καλό δρόμο.
0: 100 χρόνια Shell στην Ελλάδα. 100 χρόνια μπροστά.
4: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
5: Έλα, έλα.
6: Έλα πως είσαι

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Αυτή την Κυριακή η καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
2: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Joker, πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin, winning awaits.
4: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
5: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
6: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
7: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
8: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
9: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
10: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
11: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
12: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
13: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
14: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
15: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
0: The Rookies.
16: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
17: Αστερόσκονη.
18: Φυσικά και οι μελωδίες παίζουν το ρόλο τους και είμαστε μια χώρα η οποία έχει όλες τις ανατολικές επιρροές. Έχει μέσα της Τουρκιά, έχει μέσα της Αίγυπτο, έχει μέσα της Μέση Ανατολή, έχει Βαλκάνια, έχει Ιταλία, έχει πράγματα. Δηλαδή τα οποία όλα αυτά έχουν συγκεραστεί σε ένα βαθμό που λες εντάξει και η παγκόσμια γλώσσα, η μουσική και από εκεί και πέρα εμείς εδώ στο κέντρο υποτίθεται μιας ακτίνας πραγμάτων εξάγουμε κιόλας μουσική. Όπως δεχόμαστε δάνεια, έτσι δίνουμε και δάνεια. Στο Λίβανο, στην Αίγυπτο, στο Ισραήλ. Αγαπημένη γλυκερία, ο Νταλάρα στο Ισραήλ.
19: Όλοι οι Έλληνες τραγουδιστές.
18: Αυτό.
19: Όλη η ελληνική μουσική έτσι κι αλλιώς.
18: Και τι δείχνει αυτό, ότι η δύναμη είναι εκεί. Η δύναμη είναι στο πνεύμα, η δύναμη είναι στην τέχνη. Αλλά η τέχνη που είναι σήμερα. Η τέχνη σήμερα μπορεί να είναι ένα πίνακα. Η τέχνη σήμερα μπορεί να είναι, ξέρω εγώ. Ένα συνειρμικό σχέδιο το οποίο ο άλλος μπορεί να το αντιλαμβάνεται έτσι και ο άλλος αλλιώς. Αλλά η ξεκάθαρη λαϊκή τέχνη που είναι για κατανάλωση προς τα κάτω θα έπρεπε να είναι σοβαρή. Όχι αστεία, όχι επαναληπτική, όχι φτηνή. Θα έπρεπε να είναι σοβαρή, όχι να μου γυρίσει και να μου γράψει, ξέρω εγώ, το ένα το χελιδόνι άνοιξε ακριβή. Γιατί τώρα πια δεν συντρέχει ο λόγος. Αλλά πες μου κάτι ωραίο. Πες μου κάτι δικαιολογημένο να το καταλάβω και να μου μείνει σαν έκφραση. Αυτό λέω εγώ στοιχουργικά.
19: Και δίκιο έχεις.
18: Και τι να τα κάνουμε, να γράψουμε 1500 τραγούδια και τι έγινε. Ένα μπορείς να περάσεις. Ένα τραγουδάκι. Ένα πέρασε ο Διονύσης ο Σολωμός. Εντάξει, εκεί ένα τραγουδάκι. Τα άλλα ήταν. Την είδα την Ξανθούλα, την είδα Ψεσαργά. Που μπήκε στη Βαρκούλα να πάει στην Ξενιτιά. Διονύσης Σολωμός, έτσι. Ποια είναι τούτη που κατεβαίνει ασπροντημένη Οχτωβουνό, τώρα που τούτη η κόρη φαίνεται, το χόρτο γίνεται Ανθία Παλό. Ρε Διονύση, τον ευτυχό ύμνο έγραψε. Δηλαδή, αγόρι μου, δηλαδή, τι, ποια είναι τούτη που κατεβαίνει. Δηλαδή, ξέρεις, μπαίνει σε μια διαδικασία τέτοια.
19: Ποια είναι τούτη που κατεβαίνει.
18: Ασπροντημένη από το βουνό. Γιατί ήταν Παρθένος, πέθανε Παρθένος ο Διονύσιος.
19: Έλα.
18: Ναι, ήτανε, είχε ένα κύκλο απολόγιους γύρω-γύρω. Του λέγανε εσύ, ποια γυναίκα εσύ τώρα, εσύ Θεός, εσύ. Γιατί ήταν εν ζωή εθνικός ποιητής. Δεν υπήρξε άλλος εθνικός ποιητής εν ζωή. Λοιπόν, οπότε τις έβλεπε όλες για κάτι ψιλογέρασε. Και κατέβαινε η Ξανθούλα, έφευγε με τη Βαρκούλα στην Ξενιτιά. Η άλλη ασπροντημένη κατέβαινε από το βουνό. Του γύρισαν τα μάτια του Διονύσου. Ο ποιητής για μένα πρέπει να έχει και τη ζωή και το έργο ίδιο. Δηλαδή θα μπει στη διαδικασία να γράψεις αυτό που θα γράψεις. Ο Καβάφης το έφτασε σε ένα βαθμό αυτό δηλαδή και το πήγε όπως πρέπει. Θα έπαιρνες ένα ζεμπέκικο που θα έγραφε από κάτω στίχους Κωνσταντίνος Καβάφης.
19: Μα τι λες τώρα, εννοείται.
18: Θα έπαιρνες στη διαδικασία να το τολμήσεις.
19: Εύκολα. Εύκολα. Και μόνο και μόνο για την ιστορία. Χωρίς να με ενδιαφέρει αν θα κάνει επιτυχία ή όχι, σου ξέρω, άλλωστε εγώ αποδεδειγμένα δεν το κυνήγησα αυτό ποτέ στη δισκογραφία μου. Γιατί τα περισσότερα τραγούδια με μένα ήταν βραδιφλεγή. Αργούσαν να πάρουν μπρος, αργούσε ο κόσμος να τα καταλάβει.
18: Το σωστό λαϊκό τραγούδι.
19: Πρόσφατα ένα τραγούδι μου κάνει τώρα.
18: Τι κάναμε.
19: Το τι κάναμε.
18: Κάνει κακομοίρα.
19: Μετά από 25 χρόνια, ας πούμε. Αυτό είναι ευχή και κατάρα, αλλά εγώ αυτό ήμουνα. Στα τραγούδια μου και στην επιλογή των τραγουδιών μου και των στίχων μου.

0: Και το καινούργιο τραγούδι του Τσαμπάνη μου άρεσε πολύ, του Βασίλη του Γιαννόπουλου, δηλαδή κομματάρα και λειτουργεί με τα μπούνια, νομίζω. Που δεν πιστεύω όμως ότι αν θα το λέγει κάποιος άλλος καλλιτέχνης θα λειτουργούσε έτσι. Δεν μπορείς να
1: Μπορεί
0: ξέρεις.
1: και περισσότερο, μπορεί και λιγότερο. Δεν ξέρεις ποτέ.
0: Εγώ
1: Δεν
0: δεν
1: μπορείς να
0: ξέρω.
1: ξέρεις ποτέ, δυστυχώς.
0: Η δυναμική έχει σημασία μεγάλη. Και το τι αποδέχεται ο κόσμος, γιατί όταν του έχεις πει τους παπάδες από πίσω και έχεις μέχρι σήμερα του έχεις παρουσιάσει ένα ρεπερτόριο, φυσικά και θα βγει να σε ακούσει. Φυσικά και θα κάτσει να τα ακούσει και παραπάνω από 10 φορές αυτό που του λες το καινούριο. Γιατί σου λέει για κάποιο λόγο ο Μακρόπουλος διάλεξε αυτό το κομμάτι. Για κάποιο λόγο το λέει μετά από τόσα χρόνια καριέρας. Και δεν το ψήνει ότι σου είπε κάποιο ραδιόφωνο να το πεις και το είπες. Ότι η δισκογραφική εταιρεία. Αυτά έχουν πάει λίγο στην άκρη.
1: Όχι, αυτά σε μένα δεν υπήρχαν ποτέ.

0: Στη δουλειά σου έχει άμεσο συνεργάτη, δεξί χέρι, τον αδερφό σου, τον Λορέτζο. Ένα άνθρωπο, ο οποίο είναι το alter ego σου, θα το έλεγα. Δηλαδή, ό,τι δεν είσαι εσύ είναι ο Λορέτζο και ό,τι είσαι εσύ μαζί πάλι είναι ο Λορέτζο. Δηλαδή.
1: Είναι, η σχέση είναι περίεργη, γιατί εγώ με τον Λορέτζο, αν και έχουμε 4 χρόνια διαφορά, είμαστε σαν Σιαμέοι. Στη ζωή μας γενικότερα, πόσο μάλλον στη δουλειά μας. Οπότε. Ένα κομμάτι, ένας αφανής ήρωας για τον περισσότερο κόσμο, αλλά για τους ανθρώπους δουλειάς μας ξέρουν πολύ καλά. Επίσης, ένας άνθρωπος ο οποίος με σταματάνε στον δρόμο άνθρωποι άσχετοι που δεν τους ξέρω καν και μου λένε: Τι γίνεται, Νίκο, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνει ο αδερφός ο Λορέτζος, να του δώσει χαιρετίσμα από τον τάδε, από τον τάδε, από τον τάδε. Είναι ασύλληπτο το πόσες γνωριμίες και πόσους γνωστούς έχει, πολύ περισσότερους από εμένα σε πληροφορώ.
0: Ναι, γνωστούς. Ναι, αλλά δεν ήταν μόνο η αγάπη σου για τον μικρότερο αδερφό που σε έκανε να τον έχει στη δουλειά σου.
1: Όχι.
0: Φυσικά δεν τον ακούς από αγάπη. Τον ακούς γιατί αυτά που λέει ξέρεις ότι ισχύουν και ότι είναι σαν να λειτουργούσε για τον εαυτό του.
1: Δεν του έκανα καμία χάρη. Άλλωστε, εγώ δεν χαρίστηκα σε κανέναν ποτέ στη ζωή μου και στη δουλειά μου. Ένας άνθρωπος πολύ περίεργος και πολύ παράξενος γενικότερα. Είμαι δίστροπος χαρακτήρας. Γιατί είμαι απόλυτος και είμαι τελειομανής. Δεν συμβιβάζομαι εύκολα σε ό,τι μου προσφέρουν και ό,τι μου λένε, εάν δεν μου το τεκμηριώσουν και δεν μου το δικαιολογήσουν. Άρα δεν θα έκανα ποτέ κανένα συνεργάτη αν δεν ήμουν πεπισμένος ότι αυτό που κάνει συνάδει με τα δικά μου δεδομένα, με το δικό μου τρόπο σκέψης, με τα δικά μου θέλω και με τα δικά μου πρότυπα και σταθμά. Γιατί ο καθένας έχει τα δικά του πρότυπα και σταθμά. Ο Λορέτζος ξέρει πάρα πολύ καλά τη δουλειά, τον τρόπο και με εκπροσωπεί απόλυτα σε ό,τι συμβαίνει. Σκέψω ότι ξέρω ότι παίζω στην Κύπρο. Δεν ξέρω την πόλη, δεν ξέρω το μαγαζί. Ξέρω ότι παίζω στην Καβάλα, ξέρω ότι παίζω στις Σέρες. Αλλά ξέρω μόνο σε ποια πόλη παίζω. Όλα τα υπόλοιπα τα χειρίζεται ο ίδιος. Στα 18-20 άτομα που είναι η αποστολή, η μουσική μου, η τεχνική μου, οι τραγουδιστές και όλοι αυτοί που πλαισιώνουμε μια κατάσταση. Το πού θα κοιμηθούν, πώς θα ταξιδέψουν, πώς θα μετακινηθούν, πόσο θα είναι το stage, τι ηχητικά θα υπάρχουν, τι φώτα θα υπάρχουν, τα συμβόλαια, τα λογιστικά, όλος αυτός ο κύκλος πραγμάτων. Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς το Λόρι.
0: 24ωρη απασχόληση αυτή η δουλειά και δεν έχει να κάνει με το μανατζερικό έτσι όπως το ορίζουμε.
1: Και να έχει και από πάνω και εμένα. Γιατί το πιο δύσκολο κομμάτι είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Εμένα από πάνω με τις ιδιοτροπίες μου, σου λέω, με τα νεύρα μου, με όλο αυτό. Με τις παραξενιές μου, οπότε είναι ήρωας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά είναι ήρωας.
0: Και για να φανταστεί ο κόσμος με τέτοια φωνή που έχεις όταν τσαντίζεσαι, το τι φωνή μπορείς να βγάλεις, δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί. Δηλαδή μπορεί να σε ακούσουν.
1: Δεν είναι η φωνή, άκου, δεν είναι η φωνή. Όταν έφτιαχνα ένα σπιτάκι εκεί στην Ηράκλεια, εκεί που έχει έρθει στο χωριό, τσακώθηκα με ένα μάστορα και άρχισα να φωνάζω. Και ένας μάστορας πιο υπέρα στη γωνία, αφού μου πέρασαν τα νεύρα μου και μου πέρασε αυτό. Όσο εγώ φώναζα, δεν μιλάγε. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν ηρεμήσει τα πράγματα, μου λέει: Να σου πω κάτι, κύριε Νίκο. Λέω: Τι ρε, αλήθεια σε πιάνει κρίση. αλήθεια σε πιάνει κρίση. Λέω: Τι νόμιζες εσύ.
0: Έτσι
1: τα λέω, τα λέγα τα τραγούδια εγώ στον αέρα. Ναι, είμαι. Μπαίνω στα κόκκινα γρήγορα, το διαχειρίζομαι πολλά χρόνια. Παλεύω να διαχειριστώ αυτή μου τη σπίδα που έχω, αλλά. Δεν τα έχω καταφέρει ακόμα μέχρι σήμερα. Ξέρεις, κάποτε μέτραγα, βρήκα. Ψάχνω διάφορους μεθόδους να χρησιμοποιήσω και η σύντροφός μου και ο γιος μου και ο ανιψιός μου και ο αδερφός μου. Ξέρεις, μου λένε τρόπους, αλλά δεν τα καταφέρνω όταν μπαίνω στα κόκκινα γρήγορα.
0: Το κουλαντρίζει σιγά-σιγά όμως.
1: Δεν βαριέσαι.
0: Πιστεύω στα 85 θα έχουμε καταλήξει.
1: Μακάρι.

0: Άλλο ένα πρόσωπο σταθερό στη ζωή σου, χωρίς, πριν πάω στον Τάσο, τον οποίο Τάσο τον ξέρω από μικρό παιδί κι εγώ και ξέρω την αδυναμία που του έχει και την αγάπη του, δηλαδή.
1: Όπως εσύ στα παιδιά, όπως κάθε γωνιά στα παιδιά του.
0: Και παραπάνω θα λέγα εγώ, γιατί είχες και το έτσι ότι δούλευες νύχτα και γιατί...
1: Όχι, η αδυναμία που του έχω είναι για την ποιότητά του.
0: Είναι άλλο παιδί ο Τάσος.
1: Είναι ευγενής ο Τάσος. Είναι διαφορετικός για την παιδί μου, είναι διαφορετικός.
0: Ήθελα να αναφερθώ στη Γιούλη. Άλλο ένα σταθερό πρόσωπο στη ζωή σου. Και πολλά χρόνια εγώ που ξέρω Νίκο Μακρόπουλο, σαν άντρα, έχουν περάσει γυναίκες, έχουν αυτό πράγματα. Το να είναι μια γυναίκα δίπλα σου, να μένει δίπλα σου, σημαίνει ότι έχει κάτι το εξαιρετικό. Για να είσαι εσύ με μια γυναίκα μαζί τόσα χρόνια. Τι έχεις να πεις για τη Γιούλη?
1: Τι να πω, είναι. Δεν μπορώ
0: πλάσμα,
1: να...
0: πραγματικά πλάσμα.
1: Μόνο καλές κουβέντες έχω να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι το άλλο μου μισό στη ζωή μου. Τι να σου πω. Ανέχτηκε, δέχτηκε. Όχι παρεξενιές μου.
0: Κατάλαβε,
1: συμπορευτήκαμε, έλεγα, ναι. Συμπορευτήκαμε, γιατί υπάρχει αλληλοσεβασμός και αλληλοεκτίμηση. Από τη μέρα που γνωριστήκαμε μέχρι τα 15-16 χρόνια που είμαστε μαζί, πόσα είμαστε, έχω χάσει πια το λογαριασμό και συμπορευόμαστε, αν και μεγάλη διαφορά της ηλικίας μας, συμπορευόμαστε άριστα.
0: Οι ψυχές σας συνομήλικες όμως και
1: ναι,
0: αποδεικνύεται
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα.
1: Ναι, δεν μπορώ να σκεφτώ και να φανταστώ τη ζωή μου εγώ χωρίς τη Γιούλη, είμαι απόλυτα δεμένος με αυτή τη γυναίκα. Με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ποιο τραγούδι θα τις αφιέρωνες, Γιούλη?
1: Ποιο τραγούδι? Mm. Πολλά. Από το έχω έρωτα μαζί σου, μέχρι σου έχω αγάπη μεγάλη. Δεν το συζητάω. Πραγματικά την αγαπάω.

0: από εκεί πέρα είμαστε σε μια φάση που συνεχίζει να δουλεύει νύχτα. Θα πας μέχρι Πάσχα, λογικά.
1: Όχι, ευελπιστούμε, θα περάσουμε το Πάσχα.
0: Θα το περάσετε. Ναι, ναι, γιατί, για ποιο λόγο Πάσχα, να μην το περάσετε.
1: Θα φτάσουμε πρώτη-δεύτερη εβδομάδα του Μάη και μετά κάνουμε πλάνα να πάμε Θεσσαλονίκη.
0: Θα κάνουμε
1: μαζί με τον Γιώργο.
0: Συναυλίες.
1: Θα πάμε Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε χρόνο για συναυλίες. Ναι, γιατί ή θα κάναμε συναυλίες ή θα πάμε Θεσσαλονίκη. Τελικά θα πάμε Θεσσαλονίκη 99%.
0: Θα τώρα... είναι κρίμα και άδικο να μην πάτε Θεσσαλονίκη πάντως. Για τους Θεσσαλονικείς κυρίως.
1: Ναι, και για εμάς. Και για εμάς, γιατί. Και σου είπα, δεν θέλουμε να σταματήσει αυτό το πράγμα. Ειλικρινά δεν θέλουμε να σταματήσει. Εγώ τουλάχιστον. Δεν θέλω να σταματήσει αυτή η συνεργασία. Προβληματίζομαι τι θα βρω μετά τον Γιώργο.
0: Αν είχες μπροστά σου εκείνο τον Νίκο τον Μακρόπουλο πριν 20 χρόνια, λέω εγώ. Δεν λέω 30, λέω 20. Τι θα του έλεγε.
1: Τι θα του έλεγα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, δεν έχω να το πω πολλά πράγματα. Γιατί ό,τι έκανα το αγαπάω. Και τα λάθη μου και τα σωστά μου. Εγώ είμαι τα λάθη μου, εγώ και τα σωστά μου, όπως λέω σε ένα τραγούδι μου. Δεν θα είχα να το πω πολλά πράγματα.
0: Εγώ έλεγα για τον εαυτό μου, άμα τον είχα τον εαυτό μου, θα του έκανα ένα σκαμπίλι και θα του έλεγα θα καταλάβεις αργότερα γιατί.
1: Όχι, όχι, δεν τον χτύπαγα. Όχι. Δεν τον χτύπαγα γιατί εγώ με αγαπάω, φίλε. Και αγαπάω τον εαυτό μου.
0: Ωραίο τραγούδι αυτό.
1: Ναι, αγαπάω τον εαυτό μου. Όσο εγωιστικό και αν ακούγεται αυτό. Λοιπόν, τον αγαπάω με τα λάθη του και τα σωστά του. Τον αγάπησα πάρα πολύ γρήγορα και εκεί σώθηκα. Σου είπα. Ο χαρακτήρας μας, έχω πει ότι είναι η μοίρα μας έτσι κι αλλιώς. Ο χαρακτήρας του καθενός μας είναι η μοίρα του καθενός μας. Λοιπόν, αυτός ήμουνα. Δεν γινόταν να κάνω κάτι διαφορετικό. Αν γύριζα το χρόνο πίσω, πάλι νομίζω τα ίδια θα έκανα.
0: Ακριβώς, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί φίλες και φίλοι πρέπει να τον αγαπάμε κιόλας, όχι να τον ξέρουμε μόνο τον εαυτό μας. Πρέπει να μπούμε και σε μια διαδικασία αγάπης του εαυτού μας.
1: Όχι, εγώ τον αγαπάω, το φροντίζω.
0: Και όχι με τον κακό τρόπο, με τον άσχημο, με τον λανθάνο. Αγαπάω τον εαυτό μου, θα καπνίσω 5 πακέτα τσιγάρα. Αγαπάω τον εαυτό μου, δεν είναι αγάπη αυτό στον εαυτό σου. Αγαπάω τον εαυτό μου, του πήρα μια Mercedes. Θα την κλέψουνε.
1: Άλλο αγαπάω το εγώ μου, αλλά αγαπάω τον εαυτό μου. Εγώ δεν αγαπάω το εγώ μου. Το εγώ μου με έχει οδηγήσει σε αρκετά λάθη. Λοιπόν, αλλά και αυτό δικό μου είναι.
0: Και βοηθάει πάλι ποιήση, λέει ο Χαλίλ Γκυμπράν, χώρισε ο Θεός ένα πλάσμα από τον εαυτό του και έπλασε έτσι την ομορφιά. Γιατί άμα δεν τον χωρίσεις τον εαυτό σου, δεν πλάθεις ομορφιά. Και της έδωσε, λέει, πρώτα την κούπα της ευτυχίας και της είπε σιγά σιγά, λίγο λίγο, μη μεθείς, μην τρελαθείς. Και μετά την κούπα της δυστυχίας και της είπε αυτή πιέστη μονορούφη. Να τελειώνεις και να νιώσεις κοντά σε αυτούς που δεν έχουν να φάνε. Ο Χαλίλ.
1: Ο Χαλίλ.
0: Κάτι ξέρει και ο Χαλίλ. Γαλλο-Λιβανέζος. Γιατί είναι και το Λίβανο τώρα της μόδας.

0: Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας, γιατί τα δικό το ζούμε μέσα από την κούνια μας.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει, παραπονεμένα λόγια δεν έχουν τα τραγούδια μας. Δεν είναι, πάψαν αυτές οι εποχές που έχουν παραπονεμένα λόγια. Δεν υπάρχει παράπονο. Υπάρχει στάση και θέση. Βγες απέναντι στα πράγματα και πάρε θέση. Πάψε να κρύβεσαι πίσω από μη αυτό, να κάθεσαι στον καναπέ, να βλέπεις να πέφτουν βόμβες και εσύ να τρώσεις εγώ και να αυτό. Πάρε θέση.
0: Πάντως, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα τώρα οικονομικά, το επόμενο χρονικό διάστημα θα μας απασχολήσει αν θα είναι γεμάτο το ρεζερβουάρ, αν θα έχουμε χαρτί υγείας στο σπίτι.
1: Βλέπεις για πόσα πράγματα, μικροπράγματα μας απασχολούν. Τελικά, ο καθένας τι τον απασχολεί, αν θα είναι γεμάτο το ρεζερβουάρ του.
0: Ναι.
1: Δες το δάσος.
0: Χωρίς να ξέρει αν θέλει να πάει κάπου.
1: Δες
0: αλλά να είναι το ρεζερβουάρ.
1: Δες το δάσος. Ας το δέντρο, δες το δάσος. Φύγε, δες το δάσος. Νομίζω ότι μας αξίζει καλύτερη ποιότητα ζωής και είναι στα χέρια μας. Εμείς πρέπει να πάρουμε θέση γι' αυτό.
0: Νίκο, μου άνοιξες για άλλη μια φορά την ψυχή σου, αλλά με την κάμερα ανοιχτή. Λέει καμερούλα, μια σταλιά, δύο επί τρία, την είχαμε εδώ πέρα σήμερα και μας έγραψε.
1: Να σου πω ότι σε αγαπάω πολύ.
0: Εγώ να δεις.
1: Και ότι περιμένω από σένα δύο καλά στιχάκια. Μέχρι τα 85 μου έχεις το περιθώριο να μου τα δώσεις.
0: Εγώ τα γράφω τα καλά στιχάκια, αλλά πρέπει να έχω και αντίστοιχη μουσική και αντίστοιχα τέτοια. Αυτό θα το βρω και θα το κάνω, αλλά
1: θα βρεθούν οι δρόμοι μας.
0: Εγώ θέλω πιο πολύ από σένα να γράψω. Τραγούδησες ένα από ό,τι θες εσύ από μένα.
1: Με χαρά.
0: Φίλες και φίλοι, ήταν η Αστερόσκονη. Ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος. Πέρασε από την πρώτη φασματική ακολουθία στη δεύτερη, καίγοντας όλο το υδρογόνο στον πυρήνα του. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.

0: εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Νταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
2: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά, Damages.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες και έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: αθλητικό FC.
1: Πιο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Έλα, έλα.
3: Έλα πως είσαι.

0: Generosis. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Τιλ και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

ました。

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Έλα, έλα,
3: έλα πως είσαι.

0: Θα ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.

0: All right. I'll stay away from the case.
1: Thank you.

Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

She's alive. She won't last a second longer.

από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Τιλ και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Το Πύλιο έχει πολλά και ξεχωριστά χωριά, ωστόσο εγώ έφτασα στη Ζαγορά, το μεγαλύτερο σε πληθυσμό χωριό του Πυλίου. Δεν γινόταν να μην περάσω από εδώ. Βρίσκεται κτισμένο αμφιθεατρικά στα 458 μέτρα στις βορειοανατολικές πλαγιές του Πυλίου, προσφέροντας εννοείται πανοραμική θέα προς το Αιγαίο. Η Ζαγορά είναι από τα χωριά που παραμένουν όλες τις εποχές του χρόνου ζωντανά και εδώ ζουν περίπου 2.000 κάτοικοι, μεταξύ των οποίων και πολλοί νέοι άνθρωποι. Καλησπέρα.
1: Καλώς ορίστε. Σας κεράσουμε κάτι στο μαγαζί μας.
0: Τι καλό.
1: Είναι μύρτιλο, μεράκι, χωρίς λικάνισο.
0: Να φανταστώ, βρίσκομαι σε ένα ιστορικό μαγαζί, ε.
1: Ναι, είναι κοντά στα 200 χρόνια το μαγαζί. Εγώ είμαι τρίτη γενιά, είμαι 65 χρονών. Έχω από 10 χρόνια στο μαγαζί. Σκεφτείτε ότι το 40 στον πόλεμο ήταν το μοναδικό που ήταν ανοιχτό, διότι ο προκάτοχος γνώριζε Ιταλικά και μας υποχρεώσαν να είναι ανοιχτές οι πόρτες, να μπαινοβγαίνουν οι Ιταλοί χωρίς να περάξουν τίποτα και να ακούνε τις ειδήσεις όλες από το ραδιόφωνο, το οποίο το έχουμε στο ράφι πάνω εκεί.
0: Οπότε από τότε που ξεκίνησε να λειτουργεί αυτό το μαγαζί μέχρι και σήμερα δεν έχει σταματήσει.
1: Όχι, ούτε μέρα. Ούτε μέρα, ποτέ.
0: Βλέπω και διάφορες φωτογραφίες τριγύρω.
1: Ναι, είναι φωτογραφίες γύρω από την ιστορία του τόπου μας, γύρω από το δρόμο τον οποίο έφτασε στη Ζαγορά, γύρω από τα πολιτικά δρόμενα στη Ζαγορά.
0: Εκεί είμαστε στην πλατεία της Ζαγοράς δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Εκεί είναι η πλατεία της Ζαγοράς το 1952. Εδώ βρίσκεται τα ακρεοπολία της Ζαγοράς και πάνω ήταν το καφενείο. Απέναντι υπήρχε ένα πάλι μαγαζάκι, το οποίο ονομάζονταν Ολιμίν, των Παβόντων το ονομάζαν η Ζαγορά, αλλά ο ιδιοκτήτης το έλεγε Ολιμίν των Παθόντων, επειδή πίναν μέσα. Και ήταν Ολιμίν των Παθόντων.
0: Εδώ τώρα πώς είναι η ζωή? Με τι ασχολείται ο κόσμος που ζει εδώ μόνοι?
1: Η ζωή είναι το μεγαλύτερο μέρος, το 80%, να πω 85% ασχολείται με το μήλο. Με το μήλο Ζαγορίν, το οποίο δεν είναι μόνο εκεί, υπάρχουν τα κτηνίδια, υπάρχουν τα κάστανα Πυλίου, τα οποία είναι από τα καλύτερα σε γεύση, γιατί διαφέρουν από μαρόνια και άλλες γεύσεις και τέτοια. Ελιές υπάρχουν.
0: Όλα τα καλά.
1: Όλα, όλο ό,τι φυτέψει. Σκεφτείτε ότι με ρώτησε κάποιος μια φορά τι ευδοκιμεί εδώ. Και η απάντηση δική μου ήταν: αν βάλεις ένα σίδερο, θα βγάλει φύλλαρο. Είναι τόσο έφορος ο τόπος.
0: Μαθαίνω ότι χειμώνα-καλοκαίρι οι νέοι εδώ παίζουν μουσικές.
1: Ναι, ναι. Πάντα υπήρχαν εδώ.
0: Είχε κάποια παράδοση στη μουσική περιοχή?
1: Παράδοση στη μουσική. Υπήρχαν πάντα εκδηλώσεις, μαγαζιά τα οποία κρατούσαν με ζωντανή μουσική.
0: Γλεντάγαν οι χωριάνοι εδώ στη Ζαγορά.
1: Γλεντάγαν πάντα. Υπήρχαν ορχήστρες τοπικές. Πάντα, πάντα.

0: Μπράβο!
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλή είστε.
1: Καλώς όρθιες.
2: Καλή είμαστε.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Τι νοσείς εσύ?
0: Εγώ της Ντίνας, εδώ, από τη γλώσσα μου, απέναντι.
1: Από εκεί πέρα, εδώ.
3: Από τη γλώσσα.
1: Τι που βρέθηκε εδώ, παιδάκι μου?
0: Από τη γλώσσα, απέναντι, από τη Σκόπελη.
3: Σκοπελίτης εσύ.
0: Βέβαια.
3: Οπότε ξεκινάμε. Ε,
2: γειτονιά είμαστε λίγο.
0: Μαζεύεστε συχνά εδώ?
1: Όσο πιο συχνά μπορούμε,
2: προσπαθούμε. Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Από εδώ είστε, από το χωριό, από τη αγορά?
1: Από εδώ, γύρω-γύρω. Πουρίζα, αγορά, μακριράζ. Μαζευόμαστε στη μέση.
0: Ε, πώς θα περάσει ο χειμώνας αλλιώς, ε?
3: Μαζευόμαστε γιατί ο χειμώνας είναι δύσκολος εδώ πέρα. Και μαζευόμαστε με φίλους. Παίζουμε μουσική.
1: Να τον ομορφαίνω.
3: Όσο μπορούμε, ναι, μαζευόμαστε, παίζουμε μουσική. Το θέμα είναι ότι έχουμε βρει καλή παρέα.
0: Εγώ είμαι ο Δημήτρης.
2: Και κοινά ακούσματα.
1: Εγώ είμαι ο Νεκτάριος.
0: Δημήτρης.
2: Νίκος.
3: Γιάννης, χάρηκα.
0: Χάρηκα, παιδιά, χάρηκα πολύ, πραγματικά. Πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Δηλαδή, περνούσε και άνοιξε η καρδιά μου. Λέω, ρε παιδιά, έτσι πως ήμουν στα καλλιτερίμια. Λέω, όπου, τι ωραία ζεστασιά, κάτσε να πω μέσα.
2: Και πολύ καλά κατάσταση.
0: Τα χάνω εγώ αυτά.
1: Σκόσμα θα είσαι κι εσύ.
0: Τι να λέμε τώρα.

0: στα play-off του φετινού Απερτούρα. Η River Plate και η Rosario Central δίνουν τη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σεζόν. Απόψε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
0: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί σε ένα νησί όπου κυριαρχεί η ηρεμία. Χρωματιστό, γεμάτο φυσικούς όρμους με γαλαζοπράσινα νερά. Ανθρώπους ζεστούς και χαμογελαστούς που χορεύουν με την ψυχή τους. Καλώς ήρθατε στη Λέρο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε στο νησί της Θεάς Άρτεμις, την Λέρο. Βρισκόμαστε στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα. Στο νότο η Κάλυμνος, στο βορρά η Πάτμος. Η πρώτη εικόνα που σου δημιουργείται φτάνοντας στο νησί είναι ότι χωράει στη χούφτα σου. Είναι τόσο δα μικρή και εδώ η ζωή κυλά ήρεμη.

0: Πετύχαμε την κυρία Ειρήνη που ετοίμαζε το φούρνο για να φτιάξει τις λέρικες τυρόπιτες για να δώσει στα εγγόνια και τα δυσέγγονά της. Δεν πήγαμε ακριβώς απρόσκλητοι, αλλά μάλλον την ευνηδιάσαμε. Σαν να ήμασταν στο σπίτι της γιαγιάς μας ένα πράγμα.
1: Λοιπόν, Ειρήνη, τι θα φτιάξουμε τώρα εδώ?
2: Την τυρόπιτα, την υπόλοιπη, τις τυρόπιτες.
1: Λεριώτικη.
2: Λεριώτικα.
1: Μπράβο, λεριώτικα. Αυτή τι έχουμε τώρα, ζυμάρι, έχουμε.
2: Ζυμάρι.
1: Το οποίο έχουμε αλευράκι.
2: Αλεύρι. Αυγουλάκι μέσα.
1: Μπράβο.
2: Βούτυρο. Γιαούρτι.
1: Γιαούρτι στη ζυμή.
2: Ναι, βάζω.
1: Α, για να είναι πιο αφράτη. Τις μετράς τις τυρόπιτες που φτιάχνεις. Πολλές.
2: Και 50. Στη φόρμα έχουμε το τυρί, μυζίδρα, το αυγό που έχουν μέσα και τις μυρωδιές.
1: Ωραία.
2: Πιπεράκι, κανέλα.
1: Και μετά τα βάζουμε στο φούρνο. Σε ξυλόφουρνο γίνονται καλύτερες οι τυρόπιτες.
2: Άλλοι πολλοί τις ψήνουν στην ηλεκτρική κουζίνα.
1: Στις γιορτές τις φτιάχνουν αυτές.
2: Το Πάσχα. Αλλά και μετά φτιάχνουμε κι εμείς πάλι.
1: Μετά το Πάσχα.
2: Ναι, μετά το Πάσχα.
1: Και τη μέρα της Κυριακής. Γιατί πιο πριν είναι η νηστεία. Από πότε είναι αυτός ο ξυλόφουρνος?
2: Χρόνια πολλά.
1: Δηλαδή?
2: 30 χρόνια.
1: Εσύ εδώ γεννήθηκες, σε αυτό το σπίτι?
2: Όχι, πιο κάτω είναι.
1: Σε ποιο χωριό?
2: Η μάμα το έδωσε το σπιτάκι. Ήταν εδώ.
1: Πόσο χρόνο είναι η Ειρήνη?
2: Εγώ 75.
1: Μια χαρά. Έχει παιδιά, εγγόνια, ε?
2: 3 παιδιά έχω και εγγόνια, ζωή να έχουνε.
1: Τυρόπιτες τους δίνεις?
2: Πώς, τώρα τις μοιράζω.

0: Ρέλερος.
1: Ωραία. Δεν την αλλάζουμε.
0: Με τι ασχολήθηκες στη ζωή σου?
1: Και τζιμάρι, έκανα παξιμάδια, έκανα ψωμάκια. Θα βάλω φαγητό στο φούρνο. Ασχολούμαστε με τα ζωντανά, με τις κότες.
0: Αγροτική ζωή. Εδώ δηλαδή, σε αυτή την περιοχή ήταν οι αγρότες του νησιού, κτηνοτρόφοι.
1: Πολύ κι αλλού.
0: Το μπλάστι αυτό είναι πάρει από τη μαμά σου?
1: Τα ρίδα.
0: Μπράβο.
1: Τα ρίδα.
0: Και εμένα η μάνα μου τον κρατάει από τη γιαγιά μου, προγιαγιά, γιαγιά, μάνα μου. Ναι.
1: Τώρα συγγνώμη, να πάω να βάλω μέσα να ψηθούν, τώρα ο φούρνος καταλήθηκε. Δεν θα σα φάτε.
0: Ωραία, πάμε.
1: Δεν θα φάτε τη ρόπιθα.
0: Όχι, πάμε. Easy come and easy go. Τρία παιδιά, 9 εγγόνια, 6 δισέγγονα. Πολλές οι τυρόπιτες. Η κυρία Ειρήνη, γέννημα θρέμα λεριά, ξέρει τι θα πει προσφορά.
1: Έλα αυτός, Θοδώρα.
0: Έλα, από χέρι σε χέρι πάει η τυρόπιτα εδώ. Για όλο το χωριό φτιάξαμε.
1: Ναι, 10 λαμαρίνακες, πάντο μέσα, 10 λαμαρίνακες.
0: Ο φούρνος είναι όσος και η καρδιά σου, μεγάλος. Όλους τους χωράει.
2: Τι γέλιο ρίξα με την κυρία Ειρήνη.
0: Πόση νιώθω θα περιμένουμε, κάνα μισάωρο? Θα πάμε κάτσουμε να τα πούμε τώρα εμείς. Θα πιούμε τίποτα έξερο σφύρι.
1: Τι θα πιούμε?
0: Ελληνικό καφέ. Greek coffee.

0: Ειρήνη, είναι έτοιμα. Θα δοκιμάσω, θα κάω.
1: Φέρε χαρτάκι, τώρα.
0: Δεν θέλω χαρτάκι. Ειρήνη, μπράβο, ρε.
1: Θα τις φασόλες.
0: Θα πάρουμε και για το δρόμο, γιατί δεν έχει άλλο φάει. Αφού για μας τα φτιάξεις.
1: Ναι, από μια θα φάει ο καθένας.
0: Έχει γκόνια και δυσέγγωνα και παιδιά.
1: Αμέ τι, όλες θα τις φάτε.
0: Άλλη μια, θα με αφήσεις να φάω.
1: Όχι, καλή σου.
0: Καλά, άντε, θα την κρατήσω, λοιπόν, να φάω με τον καφέ. Άντε.
1: Πού τα πας στο παντσαβούρι.
0: Κυρία Ειρήνη, γεια στα χέρια σου. Αφρόσιτη ρόπιτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εσύ να χαρίσεις.
0: Να σου δώσω εγώ φιλάκι από την άλλη. Μπράβο. Να χαίρεσαι τα εγγόνια σου, και την οικογένειά σου και πάντα εδώ, με το φούρνο σου. Να καίει, μόνιμα.
1: Και εσύ, σιδερένιος.
0: Κυρία Ειρήνη, η καρδιά σου μπορεί να είναι μεγαλύτερη και από το φούρνο σου.

0: Τελικά εγώ μπερδεύτηκα. Ποια είναι η πρωτεύουσα? Στην αρχή νόμιζα για Μαρίνα. Αλλά τελικά είναι ο Πλάτανος, η πρωτεύουσα της Λέρου.
1: Φτάσαμε και στον Πλάτανο, το όμορφο χωριό ανάμεσα στην Αγία Μαρίνα και το Παντέλι. Βρισκόμαστε στον κόμβο, στην πλατεία, όπου κάποτε υπήρχε ένας μεγάλος πλάτανος και με μια βρύση, αλλά ξεράθηκε. Ακριβώς πίσω, στο νεοκλασικό που βλέπετε, είναι το δημαρχείο του νησιού. Όμορφος οικισμός κάτω από το κάστρο. Πάμε να τον περπατήσουμε.

Τι πιο όμορφο να χάνεσαι μέσα σε τόσο γραφικά στενά. Κοιτάξτε, κάτασπρα, πολύχρωμα, με χρωματιστές βοκαμβίλες παντού. Έχω αφήσει τον κόμβο κάτω στον πλάτανο, που είναι και το Δημαρχείο, και κινούμε προς τον ναό της Αγίας Παρασκευής. Δύο ναοί δεσπών στον οικισμό, της Αγίας Παρασκευής και του Χριστού. Και όλος ο οικισμός στην αγκαλιά του κάστρου της Παναγιάς.

Γενικά είναι ωραία να το κάνετε κι εσείς, να αφήσετε το αυτοκίνητο στην Αγία Μαρίνα, να περπατήσετε λίγα μέτρα, να ανεβείτε στον Πλάτανο και μετά στο Παντέλι. Έτσι θα γνωρίσετε πραγματικά τη Λέρο, την αρχιτεκτονική της, τα χρώματά της, τις μυρωδιές της, την ομορφιά της.

0: Περπατώντας στον πλάτανο, είχα τη χαρά να συναντήσω έναν σπουδαίο δεξιοτέχνη. Ο Σάββας Φυλακούρης, ο πρώτος φωτογράφος του νησιού, λατρεύει να παίζει σαντούρι, συντροφιά του, ο φίλος του Γιάννης. Εξαιρετική φωνή.
1: Τι κάνετε, καλά?
2: Εγώ σε φωτογραφείο μπήκα.
1: Συγγνώμη.
2: Και με τράβηξε μουσική.
1: Με τράβηξε πιο πολύ μουσική.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι...
2: Και λέω, τι γίνεται εδώ και κάπου.
1: Κοίταξε, αυτό είναι το number one που λένε.
3: Εντάξει.
1: Που το άρωγανα όλα.
2: Οπότε παρεούλα σας βρήκα.
4: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
1: Εγώ δεν παίζω χωρίς iPhone. Δεν έχω κοντά μου, δεν μπορώ να παίξω.
2: Το όνομά σου,
4: Γιάννης.
2: Γεια σου Γιάννη, εγώ είμαι Δημήτρης.
1: Εγώ είμαι ο Σάββας.
2: Γεια σου Σάββα.

0: Μπροστά από το φακό του έχουν περάσει όλα τα τοπία και οι άνθρωποι αυτού του τόπου.
1: Μου είπατε ότι είσαι ο πρώτος φωτογράφος του νησιού.
2: Ο κόσμος τα λέει αυτά. Εγώ τι να πω.
3: Και είναι.
2: Ο κόσμος τα λέει αυτά.
1: Είχες εκείνη τη φωτογραφική που βάζεις το κεφάλι μέσα.
2: Και αυτοί είχαμε και μηχανές κανονικά. Κάναμε γάμους, κάναμε τα πάντα.
3: Τα πάντα.
2: Τα εμφανίζαμε μόνοι μας στο σκοτεινό θάλαμο. Εκεί να δεις. Εκεί είναι. Γι' αυτό λέω είναι η τέχνη. Τώρα με τα ψηφιακά δεν είναι τα ίδια πράγματα. Αλλά τότε ήταν με πλάκες τα φιλμ σε αυτά όλα. Και έπρεπε για να τα στεγνώσουμε, έπρεπε να πληθούν τουλάχιστον μισή ώρα στο νερό, το τρεχούμενο. Είχαμε τις πλάκες, ξέρεις, πλάκες. Και έπρεπε να πάμε να τις πίνουμε στο τσιμπρίσι. Πήγαμε νύχτα, το βράδυ, για να μην μας βλέπουν, γιατί ο κόσμος φόρεσε, δεν υπήρχαν τότε. Και πίναμε τις πλάκες.

0: φωτογραφίσαμε κάπως τ' άλλο. Κάναμε κάρτες, τα πάντα κάναμε. Φωτογραφίσαμε
1: πανηγύρια, έτσι παλιά έθιμα.
0: Ναι, πανηγύρια, τι κάναμε. Πήγαμε στους γάμους, τους φέρναμε στο μαγαζί, τους φωτογραφίζαμε στο στούντιο, όχι εδώ, έχουμε αλλάξει στο λατσί μας.
1: Το έχεις παντρέψει δηλαδή όλο το νησί. Όλο το νησί το έχεις παντρέψει.
0: Ναι, όχι, πολλούς. Αυτό τους λέω, μου μιλάει και μόνο τους ξέρω. Είμαι ευχαριστημένος, πούμε, γιατί πέρασα ωραία.
1: Από εδώ από τον Πλάτανο είσαι.
0: Ναι. Εδώ έμενα, από το 50, από το 60 έμενα με μισή εδώ.
1: Κάτω από το κάστρο.
0: Εδώ, ναι.
1: Και η μουσική πότε μπήκε στη ζωή.
0: Μουσική έπαιζα με το... από 10 χρονών. Ο αδερφός μου έπαιζε σαν τούρι καλό. Ήταν πάρα πολύ καλός. Τι μου είχε δείξει την πρατσέρα, το σουρτό πολιτικό και δύο-τρία άλλα σκαλάκια και τέτοια ξέρεις. Και μετά έρχεται από πάνω μου και μου λέει, μου δείχνει μια σφαγέρα. Τώρα μάθε μόνο άκουσα μου λέει, γιατί έφευγε για τον Πειραιά. Από τότε δεν ξέρατε τι λέω. Ναι, έχει πεθάνει και αυτός πεθάνει. Μάθε 12 παιδιά, μεγάλη οικογένεια. Και όλοι αυτοί πήγαν στην Αμερική και μείνανε στην Αμερική δύο ακόμα είναι. Και εγώ τρεις. Από 12 μείναμε τρεις.
1: Το φωτογραφείο δουλεύει πάντως, βλέπω. Έρχεται ο κόσμος, φωτογραφίζει. Κανονικά.
2: Πάρα πολύ.
1: Ο Πλάτανος παραμένει πρωτεύουσα του νησιού.
0: Ναι.
1: Δεν είναι για Μαρίνα κάτω.
0: Όχι, όχι. Στα χρόνια γίνα, η Αγία Μαρίνα ήταν όλο μερτέμια. Δεν μπορούσε να κάτσει στην Αγία Μαρίνα. Άσου που δεν έχει πολλά καφενεία. Και ο κόσμος ήταν στον Πλάτανο.
1: Μέσα από το φακό σου, ποιο είναι το ωραιότερο πράγμα που έχεις δει?
0: Μ' άρεσε εμένα ο φακός. Ο φακός μ' άρεσε. Είχε και φακό με zoom, ξέρεις. Έχω κάνει όλα αυτά που βλέπετε, τα πιο πολλά φυλάδια που βλέπετε, οι φωτογραφίες, πιο πολλές είναι δικές μου.
1: Το έχεις περπατήσει από άκρη σ' άκρη το νησί.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ψέματα λέει.
2: Άκρη σ' άκρη.

0: Εσείς, κύριε Γιάννη, έχετε σταθεί στο φακό του, μπροστά.
1: Όχι. Γιατί έλειπα εγώ.
0: Πού είστε?
1: Είμαι κοσμογυρισμένος. Όλα τα κράτη του κόσμου τα ξέρω. Ήμουνα με τα βαπόρια, μετά πετάχτηκα στην Αμερική λαθρέως.
0: Λαθρέως γιατί?
1: Γιατί η φτώχεια μας έκανε. Γιατί είχα 11 αδερφές, 11 αδέρφια. Και πρέπει να τις, εδώ έχουμε ένα ένθυμο, πρέπει και τις, να τα αποκαταστήσεις όλα τα αδέρφια σου, τις αδερφές, να τους χτίσεις σπίτι. Πώς να χτίσεις, εμείς είμαστε ψαράδες. Έκατσα 20 χρόνια, ήρθα, έγινα Αμερικανός πολίτης.
0: Α, τα μάζεψε.
2: Ελίμον.
0: Το κάνεις το...
1: Δόξα το Θεό.
0: Δούλεψες όμως, δεν σου ήρθανε.
1: Εκεί η Αμερική σου δίνει ευκαιρία να δουλέψεις, να κάνεις όσα λεφτά θέλεις. Φτάνει να πληρώνεις το φόρο σου. Και από εκεί το 85 πιο αρρώστησε και η γυναίκα μου και λέω πάμε να φύγουμε. Ήρθα, δόξα τω Θεώ. Πήρα ένα καΐκι, είμαι τώρα επαγγελματίας ψαράς.
0: Και από τότε εδώ.
1: Εδώ.
0: Στον Πλάτανο.
1: Με το φυλακούρι, ναι.
0: Φυλαράκια.
1: Ε.
0: Μια γροθιά.
1: Μια γροθιά.

0: αυτό το τραγούδι, όταν το λέμε καμιά φορά, μέχρι το πρωί μπορεί να το τραγουδάνε ο Κόντος.
1: Αυτό το τραγούδι...
2: Να φυλάει την παρέα η Παναγιά.
1: Βέβαια.
2: Να σου φέρω άρτο.
1: Ναι. Αυτό το τραγούδι...
2: Σου λείπει παρέα.
1: Όλη την παρέα. Εγώ λέω, τώρα το πάω στην παρέα, αλλά εγώ λέω, φύλαγε όλους τους λεργιούς και θα σου φέρω άρτο. Είμαστε γλεντζέδες, το λέμε, το τραγουδάμε και έχει πάει, τα τραγούδια μας έχουν πάει σε όλο τον κόσμο.

Ψάχνατε ένα γραφικό εκκλησάκι για να ανταλλάξετε όρκους αγάπης. Σας έχω το καλύτερο. Ο Άγιος Ισίδωρος της Λέρου. Το πιο πολύ φωτογραφημένο μέρος του νησιού και το πιο γραφικό εκκλησάκι. Είναι λες και αναδύεται μέσα από τη θάλασσα. Το ενώνει με τη στεριά μια στενή λωρίδα από βράχια. Δεν γίνεται να φύγεις από τη Λέρο και να μην πας μια βόλτα στον Άγιο Ισίδωρο. Το εκκλησάκι πανηγυρίζει στις 14 Μαΐου. Οπότε φυσικά αν έρθετε στη Λέρο, σίγουρα μια στάση εδώ, να περπατήσετε αυτή την στενή λωρίδα και να φτάσετε στο εκκλησάκι.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: κοπεύσει.
1: Πιο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Έλα, έλα.
3: Έλα πως είσαι.

απόψεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Φίλες και φίλοι του Action 24 και του Αθλέτικο, καλημέρα σας. Βρισκόμαστε στο Estadio Monumental, στο Buenos Aires και μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος Αργεντινής ανάμεσα στη River Plate και στη Rosario Central. Ένα γήπεδο εδώ, το βλέπουμε το Estadio Monumental, χωρητικότητας 85.000 θέσεων. Η River μετράει συνολικά 109 συνεχόμενα sold out από το 2022 και βλέπουμε τους παίκτες των δύο ομάδων που προετοιμάζονται να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε όμως πρώτα σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη σέντρα του αγώνα.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Και όχι μόνο. Στην Bet365, αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus. Και το καλύτερο, η εκπληκτική προσφορά πρώιμης πληρωμής είναι πάντα διαθέσιμη.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο.
3: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
4: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
5: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
3: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Generosis. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, βλέπουμε το κλίμα στο γήπεδο, έχουν ανάψει και κάποια καπνογόνα, λογικό είναι. Και εδώ το κορεό των φίλων της River. Όπως είπαμε λοιπόν, οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί 59 φορές συνολικά. 28 νίκες έχει η River, 12 η Ροζάριο και 19 μάτς έχουν έρθει ισόπαλα. Βέβαια, αξίζει να σημειώσουμε ότι στα τελευταία 10 παιχνίδια τους η Ροζάριο είναι αυτή που έχει το πάνω χέρι με 4 νίκες έναντι 3 της River και 3 ισοπαλίες. Πάμε να δούμε και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Οι γηπεδούχοι παρατάσσονται με ένα σύστημα 4-2-3-1. Κάτω από τα goal post ο Μπελτράν. Δεξιά ο Μοντιέλ. Αριστερά ο Βίνια. Το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας είναι ο Κουάρτα με τον Ριβέρο. Μπροστά του στη μεσαία γραμμή βρίσκονται ο Βέρα με τον Μορένο. Δεξιές εξτρέμ ο Γαλβάν. Αριστερά είναι ο Μέσα. Και στην κορυφή της επίθεσης το δίδυμο Δριούση με Κολίδιο. Ενώ για τους φιλοξενούμενους ο Χόρχε Αλμυρών έχει επιλέξει ένα παρόμοιο σύστημα. Έχει το Λεδέσμα κάτω από τα goal post. Δεξιά βρίσκεται ο Κορονέλ, αριστερά ο Σάνδες. Άβυλα και ο Βάνδο, το δίδυμο των στόπερ. Μπροστά τους Πιζάρο και η Μπάρα. Μπροστά από αυτούς τους δύο βρίσκεται στα δεξιά ο Χιμένες, αριστερά ο Ντι Μαρία. Στη θέση 10 ο Φερνάνδες και στην κορυφή της επίθεσης μόνος του ο Κοπέτη. Προηγούμενο παιχνίδι για τις δύο ομάδες ήταν το 0-0 στη φάση των ομίλων. Να πούμε και τις καλημέρες μας στο chat στο YouTube του athletico.gr. Περιμένουμε τα σχόλιά σας. Προετοιμάζονται οι παίκτες των δύο ομάδων. Μία αναμέτρηση που είναι ανεπίσημος τελικός. Αν θέλετε, όποια ομάδα καταφέρει και πάρει σήμερα την πρόκριση, θυμίζουμε, έχουμε και παράταση άμα χρειαστεί, αλλά και πέναλτι. Όποια ομάδα λοιπόν πάρει την πρόκριση θα είναι το φαβορί για την κατάκτηση του τορνέου Απερτούρα. Η River Plate, η οποία απέκλεισε την Χυμνάσια με σκορ 2-0 στα προημιτελικά, ενώ από την πλευρά της η Ροζάριο νίκησε στην παράταση την Racing Club. Εδώ βλέπουμε το μαξάκι που φέρνει την μπάλα στη σέντρα και στο διαιτητή. Νίκησε λοιπόν η Ροζάριο την Racing Club με 2-1 σε ένα παιχνίδι βέβαια αμφιλεγόμενο. Αν θέλετε, υπάρχουν πολλά παράπονα και από τον προπονητή της Racing Club για τη διαιτησία, καθώς δέχτηκε 2 αποβολές η ομάδα του. Όμως το σημαντικό είναι ότι η Ροζάριο κατάφερε και επικράτησε στην παράταση και πήρε την νίκη και την πρόκριση με σκόρερς τους Άβυλα και Κοπέτη. Θα πούμε περισσότερα εννοείται και για τις αντιδράσεις που, έχουν φέρει δηλώσεις του Μιλίτο, καθώς το απάντησε και ο Άγχελ Ντι Μαρία με ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Περιμένουμε ο διαιτητής να δώσει το okay, περιμένει και αυτός λογικά να καθαρίσει λίγο η ατμόσφαιρα. Για ημιτελικό μιλάμε, λογικό να βλέπουμε και αυτήν την αντίδραση από τον κόσμο. Το περιμένουν αυτά τα παιχνίδια όλη τη χρονιά. Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Νικολάς Ραμίρες. Ένας διαιτητής με δυνατή προσωπικότητα, όπως θέλει ένα τέτοιο παιχνίδι. Και τον χαρακτηρίζει, όπως αναφέρουν στην Αργεντινή, η διαχείρισή του σε καταστάσεις υψηλής πίεσης. κάτι που είναι λογικό. Να έρθει αντιμέτωπο σήμερα, Σφίριξ, ο διαιτητής, έχουμε σέντρα, μήπως όχι, για να δούμε. Ζητάει στους παίκτες να γυρίσουν στις θέσεις τους. Και τώρα ξεκινάμε λοιπόν. Ο πρώτος ημιτελικός είναι γεγονός. Η River είναι αυτή που έχει την μπάλα. Ο Ριβέρο εδώ στον κουάρτα τον αρχηγό. Αυτός έσπασε τον Μοντιέλ, ο οποίος δίνει το παρόν σήμερα. Καθώς στην προηγούμενη αναμέτρηση λόγω μυϊκών προβλημάτων δεν είχε ξεκινήσει. Εδώ θέλει να περάσει από τα δεξιά ο Γαλβάν. Δεν υπάρχει φάουλ, παίζεται λέει ο διαιτητής και τώρα σφύριξε. Για να τσεκάρουν. Προφανώς, με συγχωρείτε, το μέσα ήταν, την κατάσταση του μέσα. Σίγουρα θα υπάρξει μια μικρή διαφοροποίηση. Ναι, μεν μας έδιναν τον Κολίδιο σαν δίδυμο μπροστά με τον Δριούση, αλλά πιο πιθανόν να παίζει στην αριστερή μεριά ο Κολίδιο και ο μέσα δεξιά και να είναι μόνος του προωθημένος ο Δριούση και ο Γαλβάν να βρίσκεται στο 10. Θα το παρατηρήσουμε βέβαια αυτό. Μπάλα θα βγει πλάγιο. Ο Βίνια θα επαναφέρει. Βίνια ο οποίος βρίσκεται στη θέση του Ακούνια. Ο Ακούνια είναι στον πάγο κανονικά όμως. Δεν είναι στο 100%. Έχει ένα μυϊκό πρόβλημα και γι' αυτό προτίμησε ο Εδουάρδο Κουντέτ να μην τον ξεκινήσει στην απόψινη αναμέτρηση. Πολύ πιθανό να τον δούμε να περνάει στον αγωνιστικό χώρο σε κάποια φάση στη διάρκεια του 90 λεπτο. Δεν γίνεται το κλέψιμο από το Μορένο, ένα μακρινό σουτ. Η μπάλα θα περάσει out. Δεν απείλησε τα γκολ post του Λεδέσμα. Ευκαιρία τώρα να δούμε και λίγο, αν θέλετε, όσα έχουν γίνει στον περίγυρο της αναμέτρησης. Όπως είπαμε, ο Ντιέγκο Μιλίτο μίλησε, έκανε τα παράπονά του για τη διαιτησία μετά το πέρας της αναμέτρησης της Racing Club με τη Ροζάριο. Ο Ντι Μαρία δεν το άφησε να περάσει έτσι και έκανε με τη σειρά του κάποιες δηλώσεις. Υπερασπίστηκε την ομάδα του, εννοείται. Και όπως είπε ο ίδιος, θεωρεί ότι προσπαθούν να ρίξουν τις επιτυχίες της Ροζάριο, λέγοντας πως ευνοείται από τη διαιτησία και από τη διοργανώτρια αρχή. Έχει τώρα η Ροζάριο την μπάλα. Και λάδι στη φωτιά, αν θέλετε, έριξε επίσης οι δηλώσεις του πρώην Προέδρου της River, Ροντόλφο Ντονόφριο, ο οποίος είπε ότι ήταν απίστευτες οι αποφάσεις του διαιτητή στην αναμέτρηση της Ροζάριο στα προημιτελικά. Και είπε ότι πρέπει να προσέχουν ουσιαστικά στη River να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Μια μακρινή παλιά. Εδώ θα περάσει και ευκαιρία για την Ροζάριο. Θα γίνει το γύρισμα. Καλό είναι. Έχει ο Ντι Μαρία. Σκέφτεται το σου. Το κάνει. Βγαίνει όμως η άμυνα. Ο Βίνια ήταν εκεί. Και έκλεισε τον Αργεντίνο Σταρ. Μεγάλη ευκαιρία για τη Ροζάριο. Με τον αρχηγό της, τον Άγχελ Ντι Μαρία. Εδώ ξανά ο Βίνια απλώνει πολύ ωραία το πόδι του και κλείνει το οπτικό πεδίο του Ντι Μαρία. Τελείως. Για όσους δεν το γνωρίζουν, να θυμίσουμε επίσης ότι η Ροζάριο βγήκε πέρσι πρωταθλήτρια Αργεντινής κατακτώντας στα γραφεία, αν θέλετε, της ΑΦΑ το κύπελο, καθώς στέφτηκε πρωταθλήτρια επειδή είχε μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς και στο Απερτούρα και στο Κλαουζούρα. Εδώ έγινε το κλέψιμο για να δούμε. Ευκαιρία για την River. Η μπάλα έχει πάει πλάι στον μέσα. Αυτό τη γυρίζει πίσω. Στέφτηκε λοιπόν πρωταθλήτρια από αυτό, από τη συγκομιδή της ουσιαστικά. Το πρόβλημα όμως ήταν ότι δεν είχε ανακοινωθεί στην αρχή του τουρνουά, καθώς θυμίζουμε ότι το Απερτούρα και το Κλαουζούρα επανήλθε την περσινή χρονιά. είχε μεγαλύτερη διάρκεια το πρωτάθλημα Αργεντινή στα προηγούμενα χρόνια. Και πολλοί θεώρησαν αυτή την απόφαση από το πουθενά, άμα θέλετε, ότι ήρθε για να δώσει στην Ροζάριο την έξοδο στο Copa Libertadores. Γι' αυτό και όλες οι διαμαρτυρίες προς ευνόησή της. Έχει τώρα όμως την μπάλα Ροζάριο. Θέλει και θα πάρει το φάουλο Χιμένες. Και σηκώθηκε, θέλει να το εκτελέσει γρήγορα ο Ντι Μαρία. Δεν τον αφήνουν, όπως είναι λογικό, Γαλβάν και Ριβέρο. Το Monumental, για τον φίλο που ρωτάει, έχει, αυτό είναι το 101ο σερί sold out. Ένα πραγματικά τρομερό ρεκόρ που κρατάει από το 2022. Εδώ έχει την μπάλα ο Κοπέτη, θέλει να γυρίσει. Βγαίνει ο Μπελτράν και μπλοκάρει. Αυτό λοιπόν είναι το 101ο συνεχόμενο sold out. Και όταν μιλάμε για ένα γήπεδο 85, χωρητικό της 85.000 θεατών, μπορούμε να καταλάβουμε και πόσο δύσκολο είναι. Έδιωξε την μπάλα ο Μπελτράν, αυτή πάει προς τα μέσα, Κολίδιο θέλει να πάρει, δεν τα καταφέρνει. Άβυλα μακριά. Εδώ δεν θα περάσει πάσα, έγινε το κλέψιμο από τον Βένια. Μια προθυμένη παλιά όμως του Βέρα. Καταλήγει στα χέρια του Λεδέσμα. Λεδέσμα ο οποίος παίζει για πρώτη φορά ξανά στο Monumental. Θυμίζουμε ήταν στην River Plate. Αυτή τη στιγμή είναι δανεικός στη Ροζάριο. Επιστρέφει λοιπόν στο Monumental. Είχε αποχωρήσει επειδή δεν έβρισκε χρόνο συμμετοχής εξαιτίας του Αρμάνι. Είχε αγωνιστεί μόλις 7 παιχνίδια σε 1,5 χρόνο. Ήθελε λοιπόν περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Αποφάσισε να πάει στη Ροζάριο. Και είναι κομβικός καθώς έχει δεχτεί μόλις 13 γκολ σε 18 αναμετρήσεις και μετράει 7 clean sheets. Για τον Αρμάνι τα πράγματα φέτος δεν είναι τόσο εύκολα καθώς ένας μυϊκός τραυματισμός τον έθεσε νοκάουτ για ένα διάστημα και εκεί βρήκε την ευκαιρία ο πιτσιρικάς της River Plate Μπελτράν να πάρει χρόνο συμμετοχής. Δριούς έχει τώρα την μπάλα. Ένα μαρκάρισμα πιθανότητα εδώ. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Και ξεκινάνε και οι διαμαρτύρες. Ο Δρίουση πιάνει το γονατό του. Σφύριξε κάρτα στον Ιμπάρα. Νωρίς η πρώτη κάρτα. Πριν το πρώτο δεκάλεπτο. Και βλέπουμε έχει ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει τα διαμαρτύρια αντιπαίκτες των δύο ομάδων. Λογικό είναι. Αλλά ο Νικόλας Ραμίρες. Λέει ότι δεν θέλει να ακούσει κάτι. Τους διώχνει. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι να το διαχειριστεί. Εδώ βλέπουμε το μαρκάρισμα. Πολύ περίεργο που δεν έδωσε κάτι. Και εδώ ξανά η μακρινή παλιά του Τη Μαρία στον Κοπέτη που έκανε το κοντρόλ, όμως του φύγει η μπάλα. Ανάβουν όντως τα αίματα από πολύ νωρίς. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε για τον Μπελτράν πως η River ετοιμάζεται να του προσφέρει νέο συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το 2029 και με release clause στα 100 εκατομμύρια. Καθώς δεν θέλουν να επαναληφθεί αυτό που έγινε με τον Μασταντουόνο, ο οποίος έφυγε για 45 εκατομμύρια στην Ρεάλ Μαδρίτης. Εδώ ο Δριούση φαίνεται να έχει πρόβλημα. Και φαίνεται να κλαίει κιόλας. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Ήταν πολύ επικίνδυνο το μαρκάρισμα. Μεγάλο πλήγμα θα είναι αυτό για τον Εδουάρδο Κουντέντ. Καθώς είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, βλέπουμε εδώ ξανά πάλι τη φάση. Τον βρήκε άσχημα ο Ιμπάρα. πολύ άσχημο μαρκάρισμα. Δρούση λοιπόν έχει 5 γκολ τη φετινή χρονιά. Και βρήκε δίχτυα και στην αναμέτρηση με την Χυμνάσια. Βασικός και αναντικατάστατος για την River. Ο Ντι Μαρία εκεί πάει να βοηθήσει τον αντιπαλό του, καθώς βλέπει τον πόνο του. Πολύ δύσκολα ξεκινά έτσι ένας ημιτελικός, ένα σοκ για όλους. Αλλά ο Ντι Μαρία δείχνει επισκέπτη παίξη, είναι εδώ τα κλάματα του Δριούση, κανείς δεν θέλει να το δει αυτό. Κίτρινη, θυμίζουμε, δόθηκε... Έχει πέσει και ο Μπελτράν. Για να δούμε τι έπαθε. Κίτρινη, θυμίζουμε, δεν δόθηκε για αυτό το μαρκάρισμα. Είχε δοθεί για... το μαρκάρισμα πάνω στον Βίνια, αν δεν κάνουμε λάθος. Για τη διαφορά του Απερτούρα και του Κλαουζούρα που είχε ρωτήσει ένας φίλος, η Αργεντινή ουσιαστικά βγάζει 2 πρωταθλητές, 3, με συγχωρείτε, κάθε χρονιά. Έναν στο Απερτούρα, έναν στο Κλαζούρα, είναι 2 διαφορετικά τελείως πρωταθλήματα και βγαίνει και ένας τρίτος με ουσιαστικά την ομάδα που θα έχει τη μεγαλύτερη συγκομιδή αθρηστικά και στα 2 τουρνουά. Φρέιτας ετοιμάζει στο μεταξύ να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα επαρχιωμένο σύστημα, άμα θέλετε, άμα μπορούμε να πούμε. Καθώς είχε σταματήσει την Αργεντινή, είχαν επιστρέψει σε ένα ενίο τουρνουά που κρατούσε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αλλά όπως είπαμε από πέρυσι, ήρθε ξανά αυτή η δομή του Απερτούρα και του Κλαουζούρα. Έγινε αλλαγή, πέρασε ο Φρέντα στον αγωνιστικό χώρο, στη θέση του Δριούση. Βγήκε πάσα τώρα στο πλάι για την River και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι από αυτή τη διακοπή και τον άσχημο τραυματισμό του επιθετικού των γηπεδούχων. Φρέιτας πέρασε στη θέση του με το νούμερο 35. Και έχει τώρα την μπάλα η Ροζάριο και φεύγει από τα αριστερά με το Σάνδες, έκοψε ο Μορένο, ο οποίος βρίσκεται παντού στο γήπεδο, ένα μηχανάκι της μεσαίας γραμμής. Τώρα ξανά η Ροζάριο πάει για το κλέψιμο, River δεν θα το καταφέρει. Πιέζει ο Φρέιτας, η μπάλα πάει πίσω. Και ο Κορονέλ θα επιστρέψει την μπάλα στον Οσβάδο, ο Βάρδο. Μια μακρινή πάλι παλιά. Σε έχει δοκιμάσει αυτή στην αρχή της αναμέτρησης η Ροζάριο. Και γενικά οι μακρινές παλιές είναι συνηθισμένη τακτική στην Αργεντινή. Η River, όπως όλα δείχνουν, θα είναι αυτή που θα έχει την κατοχή της μπάλας. Και ο Ριβέρο ψάχνει να βρει με μια παλιά τον Γαλβάν και τα καταφέρνει. Ο Γαλβάν είναι στο ένας με έναν εδώ. Κάνει το γύρισμα, αλλά εκεί θα βγει άμυνα από τη Ροζάριο. Μπάλα θα πάει πάλι πίσω από τον Βίνια, Μορένο, λίγο δυνατή παλιά, αλλά την πρόλαβε μέσα. Και ήθελε εκεί να βρει τον Φρέιτας, δεν τα κατάφερε όμως. Και ακούσαμε την εντολή για ηρεμία από τον πάγκο της River, καθώς ήταν όντως μία πάσα βεβαιασμένη εκεί. Συνεχίζουν να έχουν την μπάλα οι παιδούχοι. Αυτά είναι λογικά η μορφή του αγώνα. Για να δούμε εδώ. Πέρασε η River, αλλά το τάκλιν από τον Οβάνδο. Στέλνει την μπάλα πλάγιο. Και ο Μοντιέλ ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιο. Ο Μοντιέλ, ο οποίος είναι δεύτερος σκόρερ της River με 4 τέρματα. Και αν αναλογιστούμε ότι μιλάμε για ένα δεξιμπακ, είναι ένα σπουδαίο επιτεύγμα. Ωραία πάσα εδώ του Μοντιέλ για τον Βέρα. Μπάλα έξω, κεφαλιά στα χέρια του Λεδέσμα. Κεφαλιά του Φρέιτας. Και ο Λεδέσμα ψάχνει να βρει εκεί πέρα τον Φερνάνδες. Δεν θα τα καταφέρει όμως. Και έχει ξανά η River την μπάλα. Είπαμε, θα είναι μια μορφή στην αναμέτρηση που πρέπει να τη συνηθίσουμε. Πολύ σωστά λέει ο φίλος για τον προπονητή της River, που ήταν πρώην παίκτης και προπονητής στην Rosario Central. Είχε σκοράρει κιόλας ένα fun fact στο ντεμπούτο του με την ομάδα το 1995, όταν ήταν 20 χρονών, στην πρώτη του αναμέτρηση. Τελευταία φορά την αντιμετώπισε το 2019 ως προπονητής της Racing και τότε είχε γνωρίσει την αποθέωση. Πάμε να δούμε όμως τώρα την εκτέλεση από τον Μορένο. Λογικά φαίνεται αυτός που θα στείλει την μπάλα στην καρδιά της περιοχής. Δύσκολα θα πάει για απευθείας εκτέλεση. Τελικά πήγε απευθείας, η μπάλα πέρασε out.

της Ροζάριο Σεντράλ. Και ο πρόεδρος της ομάδας, ο Γκονζάλο Μπελόσο, προσπάθησε να τον ξαναφέρει στον πάγκο των φιλοξενούμενων της απόψινης αναμέτρησης και χωρίς επιτυχία είχε κάτσει εκεί για δύο χρόνια, το 2014 μέχρι το 2016, και φτάσει σε δύο τελικούς, όμως δεν κατάφερε να κατακτήσει κάποιο τίτλο. Και έχει τώρα την μπάλα ο Ντι Μαρία. Πάμε στο πάλι στο αγωνιστικό. Μια πτώση έχουμε εκεί. Ο Κοπέτη είναι λογικά. Σταματάει ο διαιτητής αμέσως, καθώς δείχνει χαρακτηριστικά ότι είναι χτύπημα στο πρόσωπο. Ένας τρελός παίκτης όντως, όπως λέει ο φίλος στο chat. Και ναι, τώρα μπορεί να τον βλέπετε με αυτό το μαλλί, αλλά τότε με το ξανθό. Τα μεγάλη φιγούρα στα γήπεδα της Αργεντινής. Ενώ και ο προπονητής της Ροζάριο, ο Χόρχε Αλμιρόν, έχει μια μικρή ιστορία απέναντι στην River. Την έχει αποκλείσει το 2017 από το Libertadores. Την έχει νικήσει επίσης στον τελικό του Super Cup το 2016. Με 3-0 τότε ως προπονητής της Λανούς. Αν και η παράδοση δεν είναι μαζί του απέναντι στη River. Μετράει σε 12 παιχνίδια 7 ήττες. Σήμερα σίγουρα θέλει να τα αλλάξει, καθώς ψάχνει η Ροζάριο την πρόκριση στον τελικό. Για να δούμε και τις προβλέψεις σας, παιδιά, στο chat. Ποιο πιστεύετε θα είναι το αποτέλεσμα της απόψινης αναμέτρησης, River ή Ροζάριο? Ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση ο διαιτητής. Μπάλα στα πόδια της Ροζάριο και στο Οβάνδο, αυτός πλάι για τον Άβυλα. Καλό το pressing του μέσα. Πήρε και την άδεια από τον Νικόλας Ραμίρες ο Κοπέτη και επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχουμε δει κάποια αξιοσημείωτη φάση μέχρι στιγμής. Ένα σούτ του Ρομέρο που κατέληξε μπαλ out. Περιμένουμε να γίνει επαναφορά από το πλάγι από το Σάνδες. Δεν θα βγει πάσα ξανά η River. Θα έχει στην κατοχή της την μπάλα. Ο Πιζάρο ήταν ο άνθρωπος που έκανε αυτή τη λαθασμένη παλιά. Γύρισε ο Μοντιέλ για να πάρει την μπάλα. Έδιωξε ο Ριβέρο. Σε πόδια όμως παικτών της Ροζάριο. Η μπάρα ωραία γύρισε για τον Πιζάρο. Πιζάρο θέλει να περάσει και σπάει πολύ όμορφα στο πλάι στον Κορονέλ. Κορονέλ και Φερνάνδες από την μεριά. Παναγίνε, εδώ το κλέψιμο από τον Κολίδιο. Κλέψιμο στο κλέψιμο. Και έχει τώρα ο Κορονέλ. Βρίσκει χώρο ο Κορονέλ. Έχει τον Κοπέτη. Θέλει να πασάρει τον Κοπέτη λίγο δυνατή παλιά. Μπελτράν. Κοντρολάρι. Ακούμε και την ατμόσφαιρα. Βλέπουμε και τις προβλέψεις στο chat. Ροζάριο λέει ένας φίλος, ένας άλλος 0-0. River μόνο. Είναι λογικό, μεγάλη ομάδα της Αργεντινής η River Plate. Έχει και το fan base της στην Ελλάδα. Κολίδιο θέλει να βρει με μια μακρινή μπαλιά τον μέσα, τα καταφέρνει, μέσα κοντρολάρει την μπάλα, πάει και στο πλάι ένα γύρισμα, έγινε το κόψιμο και έδιωξε ο Σάνδες. Μοντιέλ συνεργάστηκε εκεί με τον Βέρα και τώρα έχει ο μέσα. Μέσα θα γυρίσει πίσω την μπάλα. Τώρα Γαλβάν. Βγήκε η άμυνα της Ροζάριου σε μία ακόμα φάση. Μία μακρινή παλιά

δεν συνεννοήθηκαν καλά και οι παίκτες των γηπεδούχων. Ήταν πολύ δυνατή η παλιά, ήταν ίσως οριακά και offside το μέσα. Και άφησε την μπάλα. Προθυμένη παλιά του Κορονέλ. Στον Ντι Μαρία, ο Ντι Μαρία τη γύρισε πίσω, πήγε να γίνει το κλέψιμο, κρατάει η Ροζάριο. Έγινε όμως τώρα. Αλλά ο Βέρα δεν θέλει να βιαστεί. Πάσαρ στον μέσα. Πάει σε οργανωμένη επίθεση η Ρίβερ. Μορένο. Στον Μοντιέλ. Ο κόσμος μπαίνει και στο παιχνίδι. Θέλει να δώσει όθηση στην ομάδα του. Και έχει τώρα την μπάλα εδώ ο Φρέιτας. Ένα μαρκάρισμα δυνατό. Σφυρίζει ο διαιτητής. Για φάουλ του Οβάνδο. Πολύ δυνατό μαρκάρισμα. Αξίζει να αναφέρουμε για την River ότι είναι η ομάδα με τα περισσότερα πρωταθλήματα Αργεντινής. Έχει 38. Στη δεύτερη θέση είδε και εκεί την κάρτα μεταξύ ο Βάνδο. Λογικότατο, πολύ σκληρό μαρκάρισμα. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Boca Juniors με 35 κατακτήσεις. Ενώ έχει και κόπα, 4 κόπα Libertadores. Τα περισσότερα τα έχει Ντεπετιέντε με 7. Θυμίζουμε ενώ η Μπόκα από την πλευρά της έχει 6. Είναι τρίτη στη σχετική κατάταξη η River. Έγινε εκτέλεση τώρα, κάποια τραβήγματα στην περιοχή. Ζητάνε πέναλτι, δεν το παίρνουνε. Παίκτες της River να σου το από μακριά, βγήκε το μπλοκ. Θα πάει πίσω η μπάλα. Ένα γέμισμα καλό είναι για τον Κολίδιο. Θα κάνει το κοντρόλ αυτός, βγαίνει λίγο προς τα έξω. Ωραία πάσα, Λεδέσμα βγήκε εκεί πέρα. Υπήρξε μια μικρή ασυνεννοησία. Και τώρα θα ελεγχθεί από το VAR η φάση. Εδώ Κουάρτα όπως έπεφτε, χτύπησε πολύ άσχημα στο γόνατο του Οβάνδο. Φαίνεται εδώ. Πιάνει το σαγόνι του εκεί ο αρχηγός της River. Θυμίζουμε έχουμε κανονικά VAR. Σίλβιο Τρούκο. Και Λάουρο Φορτουνάτο. Θα τσεκάρουν όλες τις φάσεις. Δεν φάνηκε να υπάρχει κάτι. Σπρωξήματα μες στην περιοχή κυρίως. Και ανάβουν τα αίματα για τα καλά. Σπρώχνει και ο διαιτητής, βλέπουμε. Δεν θέλει να του ξεφύγει το παιχνίδι. Να δούμε πάλι. Ναι, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Μικροτραβήγματα, λογικό είναι, υπάρχουν αυτά μες στην περιοχή. Ο Κουάρτα έχει χτυπήσει την ώρα που πέφτει. Πολύ δυνατά εδώ, άμα δείτε, όπως πέφτει, βρίσκει στο γόνατο. Πολύ άσχημο χτύπημα εδώ για τον Κουάρτα. Έχει δεχτεί και μία αγωνιά πάνω από τον Άβυλα. Άθελα του βέβαια. Σηκώθηκε τώρα και ο Κουάρτα.

Ο κόσμος τώρα μπαίνει σε ρόλο πρωταγωνιστή σε μία ακόμα διακοπή. Πάει στο VAR να ελέγξει ο διαιτητής τη φάση, λογικά για την αγωνιά ή το τράβηγμα. Για να δούμε. Ναι, η αγωνιά του Άβυλα λογικά τσεκάρεται. Από αυτή την κάμερα, όντως, από αυτό το πλάνο φαίνεται ότι ίσως να μην είναι και τόσο αθώα. Αυτό είναι το σωστό πλάνο. Από αυτό το πλάνο φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει πέναλτι. Για να δούμε τι θα πει και ο διαιτητής. Περιμένουμε να δούμε την απόφασή του. Δύσκολα πάντως δεν θα δοθεί κάτι. Είναι οφθαλμοφανές από αυτό το πλάνο ότι ήταν θελημένη η προσπάθειά του και η κίνηση του Άβυλα. Το ανθρώπου που είχε κάνει το 1-1 με το Ρασί. Και όντως θα υπάρξει το πέναλτι. Ο Μοντιέ λογικά θα το αναλάβει. Βλέπουμε εδώ ξανά τη φάση. Εδώ ξανά το χτύπημα. Και θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα ο Άβυλα. Λέει με τον νόμο του, αλλά ξεκάθαρα ήταν η επαφή με τον Αγκώνα. Και ο Μοντιέλ ετοιμάζεται, έχει πάρει την μπάλα να εκτελέσει ο άνθρωπος που είχε πετύχει τον γκολ στον τελικό για την Αργεντινή απέναντι στη Γαλλία και της έδωσε το παγκόσμιο. Έχει τη μεγάλη ευκαιρία να βάλει τη River Plate μπροστά στο σκορ.

Είδαμε και πριν τώρα τα Mind Games. Ο Ιμπάρα είχε πάει πάνω στο Μοντιέλο. Ο Μοντιέλο όμως είναι πολύ έμπειρος για να καταλάβει από αυτά.

0: Μουντιέλ παίρνει τα βήματα, η ευκαιρία για το 1-0. Είναι τώρα από το πέναλτι από την άσπρη βούλα. Λεδέσμα δείχνει αριστερά. Μουντιέλ παίρνει τις απαραίτητες ανάσες. Ο διαιτητής φροντίζει όλοι να βρίσκονται πίσω από τις άσπρες γραμμές. Μουντιέλ εναντίον Λεδέσμα, Λεδέσμα εναντίον Μουντιέλ. Μουντιέλ εκτελεί, το πιάνει ο Λεδέσμα! Η επιστροφή που θα ονειρευόταν ο ίδιος στο Μονουμεντάλ μόλις 30 λεπτά στην αναμέτρηση και κάνει μια τρομερή επέμβαση στο πέναλτι. 0-0 λοιπόν, συνεχίζουμε. Κόρνερ για τη River. Διώχνει άμυνα της Ροζάριο. Και εδώ ένα γέμισμα κάπως απελπισμένο, άμα θέλετε, δεν υπήρχε κάποιο συμπαίκτης εκεί. Και ο Μορένο θα παραχωρήσει, όχι λάθος, Γαλβάν αναλαμβάνει την εκτέλεση. Κέρδισε τον πλάγιο από τον Τι Μαρία. Τεράστια επέμβαση του Λεδέσμα. Από εκεί που είχε παίξει 7 παιχνίδια σε 1,5 χρόνο με τη River, επιστρέφει, έχει κάνει μια πολύ καλή χρονιά με τη Ροζάριο, επιστρέφει και πιάνει και πέναλτι, παρακαλώ πολύ. Θυμίζουμε, είναι δανεικός. Μοντιέλ έτοιμος να εκτελέσει. Θα βρει τον Κολίδιο, αυτός πάει προς τα έξω, πολύ δυνατό το pressing της Ροζάριο. Πρόλαβε και την μπάλα ο Βέρα. Κοντρόλ τώρα του Μορένο. Μορένο πάει προς το πλάι. Και έβγαλε την πάσα στο Βένια. Και έχει τώρα μέσα. Θέλει να συνεργαστεί με τον Μοντιέλ. Μεγάλη ευκαιρία στο μάτς. Ένα παιχνίδι που δεν έχουμε δει πολλές τελικές. Σίγουρα τα χρειάζεσαι, τις χρειάζεσαι αυτές τις φάσεις. Χρειάζεται να βρεις δίχτυα. Εδώ βλέπουμε τον Μουντιέλ, την απογοήτευσή του. Καθώς όπως είπαμε, μιλάμε για έναν παίκτη που ξένα τα εκταλεί τα πέναλτι, τα έχει αναλάβει τα περισσότερα της River φέτος. Έδιωξε ο Χιμένες, ευκαιρία να τρέξει τώρα στο ανοιχτό γήπεδο. Η Ροζάριο έχει ο Χιμένες, έχει πάει πολύ πλάι, έκανε και λάθος κοντρόλ και έδωσε την μπάλα στην River. Μουντιέλ πάει να αναλάβει την εκτέλεση. Και είχε πάλι μπάλα ο Μορένο, συνεργάζεται με τον Βέρα. Είναι δύσκολο να χάνεις ένα πέναλτι. Και για την ψυχολογία μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες σε μια αναμέτρηση, να ανεβάσει το ηθικό των παικτών της ομάδας. Ο τερματοφύλακας έπιασε την μπάλα και να ρίξει αυτούς τις River στην παρούσα φάση που χάνουν δηλαδή το πέναλτι. Για να δούμε το τώρα. Δεν θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα η River. Θα τα σε καλό σημείο και η μπάρα κερδίζει το πλάγιο. Εδώ ξανά επέβαση του Λεδέσμα. Έδειξε αριστερά, έπεσε δεξιά. Τα mind games στην παρούσα φάση δούλεψαν. Και έχει τώρα ξανά την μπάλα η Ροζάριο. Ο Βάνδο. Η μπάρα θέλει να κρατήσει, δεν θα τα καταφέρει, έγινε το κλέψιμο, όχι ο Κολίδιο. Έπεσε ο Κολίδιο και πολύ σωστά δίνει φάουλ ο διαιτητής. Διαμαρτύρονται οι παίκτες της Ροζάριο. Εδώ βλέπουμε ξανά το μαρκάρισμα. Και εδώ ένα ακόμα πλάνο στον Μοντιχέλ. Κολίδιο. Θα αναλάβει την εκτέλεση. Για να δούμε. Καλό σημείο να πάει και απευθείας. 25,5 μέτρα. Ο άνθρωπος που με μια τρομερή ενέργεια άνοιξε το δρόμο για το 1-0 της River στην αναμέτρηση με τη Χυμνάσια και το τρομερό τελείωμα τότε του Δριούση. Δριούση ο οποίος, για να δούμε πρώτα την εκτέλεση. Κατευθείαν στο Λεδέσμα η μπάλα, αυτός έδιωξε με τις γροθιές. Κεφαλιά η μπάρα, δεν έβγαλε τον κίνδυνο μέσα από την περιοχή όπως θα ήθελε. Ο Βάνδο τώρα όμως δίνει οριστικό τέλος στην πολιορκία της River. Φρέιτας πέρασε η μπάλα, Κορονέλ έδιωξε. Ξανά Μοντιχέλ. Θέλει να περάσει εκεί ο Σάνδες. Ο Ιμπάρα. Θα πέσει τώρα κάτω. Εδώ ξανά εκτέλεση του Κολίδιο. Πέρασε η μπάλα. Αλλά ο Λεδέσμα εκεί εύκολα με γροθιές θα διώξει. Έπιασε το πέναλτι. Αυτό δεν ήταν τίποτα μπροστά στο πέναλτι του Μοντιχέλ. Και έχει μείνει κάτω η μπάρα έπειτα από το μαρκάρισμα του Μοντιχέλ. Πιάνει χαμηλά το πόδι του. Διαμαρτύρια στους διαιτητές και από τις δύο ομάδες. Στον τέταρτο στην παρούσα φάση τον Μπρούνο Αμικόνη από τον Αλμυρόν. Μια μακρινή παλιά από τον Λεδέσμα. Πιζάρο εδώ στην πάσα. Θέλει να κρατήσει εκεί και να περάσει. Ο Σάνδες όμως δεν τα κατάφερε. Και σπάει μπάλα τώρα στον Χιμένες. Έχει δεξιά το Ντι Μαρία αυτός. Θα του βγάλει την πάσα. Ντι Μαρία σκέφτεται τη σέντρα. Πάει στο ένας με έναν. Δεν τον αφήνουν να πατήσει περιοχή. Πολύ ωραία τρίπλα από τον Ντι Μαρία. Θέλει να συνεργαστεί εκεί με τον Φερνάντες. Το σουτ καταλήγει στα σώματα και κόρνερ για τη Ροζάριο. Η οποία θυμίζουμε είχε κάνει το 1-0 στον προημιτελικό από εκτέλεση κόρνερ. Ο Ντι Μαρία την έστειλε συστημένη στον Άβυλα και ο Άβυλα είχε γράψει τότε το 1-1. Εδώ ξανά τρομερή κίνηση του Ντι Μαρία. Συνδυάστηκε εκεί με τον Φερνάντες. Ψύχραμα λέει ο Ντι Μαρία. Ο οποίος από όταν μπήκε για το ζέσταμα δέχτηκε. Γιουχάρισμα από τον κόσμο, έγινε εκτέλεση του κόρνερ. Πρωτοδοκάρι Κολίδιο, έδιωξε την μπάλα. Της καταλήγει στα πόδια του Ιμπάρα. Έχει ξανά ο Ντι Μαρία. Δύο παίκτες πήγαν να τον πιέσουνε. Και για να δούμε τώρα με τη Ροζάριο να έχει την μπάλα στα πόδια της. Για πρώτη φορά ίσως στην αναμέτρηση. Την έχασε, έγινε το κλέψιμο. Κανονικά όλα λέει ο διαιτητής. Κολίδιο έχει στα αριστερά την μπάλα. Θέλει να περάσει. Χιμένες εκεί όμως γύρισε και του είπε όχι. Μπάλα καταλήγει απευθείας σε πλάγιο για την River. Σε καλό σημείο το εκτελεί ο Μοντιχέλ και δίνει στον μέσα. Ξανά Μοντιχέλ. Και τώρα έχει ο Μορένο. Μορένο πίσω. Γαλβάν. Και ο Ριβέρο θα σπάσει στο πλάι. Το κουνάκι εδώ δεν θα περάσει. Ο Σάνδες δεν άφησε χώρο στον μέσα. Ένα ακόμα πλάγιο για τους γηπεδούχους. Βλέπουμε η Ροζάριο θέλει να διώξει κατευθείαν την μπάλα από τα πόδια της. Πάει σε γρήγορες επιλογές. Οπότε έχουν κατοχή. Παίκτης του Αλμυρών. Ωραία σπάει εδώ για τον Γαλβάν η μπάλα. Γαλβάν έδωσε στον Βένια. Αυτός θα κάνει τη σέντρα, δεν θα περάσει από τον Φερνάντες. Ευκαιρία να τρέξει. Κακή πάσα όμως. Μορένο. Εδώ στο Γαλβάν. Γαλβάν στον Μέσα. Και ο Μέσα πάνω για τον Βέρα. Βέρα έκανε τη σέντρα πίσω, δοκάρι, Κολίδιο. Όχι. Και χιωμένια πάλι. Άλλη μια σέντρα εδώ, Λεδέσμα, κακή έξοδος. Έγινε μια σέντρα σούτ εκεί από τον Βέρα και κέρδισε το κόρνερ. Εδώ ξανά η σέντρα. Ο Σάντες εκεί πήγε να διώξει την μπάλα. Μετά φοβήθηκε μη τη στείλει προς το Λεδέσμα. Είδε ότι ήταν εκτός εστίας ο τερματοφυλακάς του. Προτίμησε να την αφήσει. Δεν τον πλήρωσε. Έγινε η εκτέλεση. Βγαίνει ο Λεδέσμα. Κεφαλιά. Φάουλ. Έχει προηγηθεί πάνω στο Λεδέσμα. Οπότε και να κατέληγε στα δίχτυα η μπάλα δεν θα μετρούσε. Εδώ ξανά η πολύ όμορφη κίνηση του Ντι Μαρία. Πέρασε Βένια και Γαλβάν με μια τρομερή ποδιά. Στον αριστερό μπακ των γηπεδούχων. Έχουμε φτάσει στο 42ο λεπτό. Η αναμέτρηση παραμένει στο 0-0 όπως είχε το τελικό αποτέλεσμα τότε παιχνιδιού στο Απερτούρα τη φετινή χρονιά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Για να δούμε εδώ ευκαιρία. Κολίδιο κλείνει καλά η άμυνα της Ροζάριο και βγαίνει και ο Λεδέσμα να καθαρίσει τη φάση. Και έχει τώρα κουάρτα. Έδωσε δεξιά στον Μοντιέλ. Στον Μέσα, όχι στον Μοντιέλ. Ο Μοντιέλ βλέπουμε ότι προωθείται. Ο Μέσα πάει προς τα πίσω για να βοηθήσει την ανάπτυξη της River. Μοντιέλ εκτέλεσε. Πάει για το κλέψιμο η Ροζάριο. Εδώ ένα τάκλι του Φρέιτας πάνω στον Άβυλα. Θέλει να τσεκάρει και την κατάσταση του αντιπάλου του. Ένα ακόμα πλάνο στον προπονητή των φιλοξενούμενων, τον Χόρχε Αλμυρών. Και θυμίζουμε τον άλλο ημιτελικό, Αργεντίνος εναντίον Ουρακάν. Κυριακή δηλαδή πλέον σήμερα, καθώς έχουμε περάσει κατά πολύ τις 12. Κυριακή σε 11 η ώρα θα είναι αυτό το παιχνίδι που θα κρίνει τον τελικό του φετινού τορνεό Απερτούρα. Δεν διώξει την μπάλα ο Άβυλα, έγινε το κοντρόλ και το μαρκάρισμα πάνω στο Ντι Μαρία. Το Μωρέο Ντι Μαρία βλέπουμε σε έναν ελεύθερο ρόλο όπου η μπάλα πάει να βοηθήσει. Η River παίρνει άριστα μέχρι στιγμή στην ανασταλτική της λειτουργία. Μία φορά μόνο έκανε μία τρίπλα ο Ντι Μαρία. Αλλά δεν κινδύνεψε σε εκείνη τη φάση η River. Πιζάρο γύρισε πίσω στον Κορονέλ. Έτρεξε εκεί να πάρει την μπάλα ο Χιμένες, δεν τα κατάφερε. Και πλάγιο για την River. Βίνια. Θα εκτελέσει. Προσπάθησε εκεί να βρει τον Φρέιτας. Χωρίς αποτέλεσμα. Ο Φρέιτας διαμαρτύρεται για κάποιο σπρόξιμο. Εδώ άλλη μια φορά η μεγαλύτερη φάση στην αναμέτρηση. Επέβαση του Λεδέσμα. Ήταν καλό και το πέναλτι. Απλά ο Λεδέσμα διάβασε εδώ τον Μοντιέλ. Μπλόκαρε την μπάλα. Όλοι οι συμπαίκτες του έτρεξαν εκεί να τον αγκαλιάσουν. Αυτή την τεράστια επέμβασή του. Κουάρτα δεν βρίσκει συμπαίκτη, βρίσκει αντίπαλο τον Άβυλα. Τώρα στο πλάι έχει ο Ντι Μαρία. Πυροπιζάρο. Δεν θα βγει πάσα του Σάνδες. Μοντιέλ πρεσάρεται εδώ, παραλίγο γίνει το λάθος. Βγήκε ο Μπελτράν και μπλόκαρε. Μια μικρή ασυνεννοησία εκεί στην άμυνα της River. Όμως δεν το πλήρωσαν οι γηπεδούχοι. Προσπάθησε και ο Σάνδες να ξεμαρκαριστεί και να πάρει την μπάλα στην περιοχή των γηπεδούχων. 8 λεπτά καθυστερήσεις. Λογικότατο. Προσπάθησε εκεί ο Σάνδες, αλλά φάνηκε ότι είναι αμυντικός. Δεν μπόρεσε. Στο πρώτο χρόνο είχε περάσει το σπριντ τον Κουάρτα. Δεν μπόρεσε να πάρει για την μπάλα και να εκτελέσει τον Μπελτράν. Έχει τώρα Κοπέτη την μπάλα, πάει προς το πλάι ο Κοπέτη. Δεν φοβάται να πάει εκεί στην καταμέτωπον επίθεση των αντίπαλων του, όμως εν τέλει έχασε την μπάλα. Και έχει τώρα ο Γαλβάν. Και έδωσε στον μέσα η σέντρα. Άβυλα έβαλε το πόδι του πολύ ωραία. Παραχώρησε στη συνέχεια ή όχι. Έμεινε η μπάλα μέσα. Η μπάλα έχει μείνει και την έχει πάλι η River. Το πλάι θέλει να πάει τώρα ο μέσα. Γύρισε. Έχει πάει να τον βοηθήσει ο Κολίδιο. Μορένο ψάχνει να βρει χώρους η River. Καλή πάσα εδώ για τον Κολίδιο. Κολίδιο θα κάνει το γύρισμα, αλλά μπάρα διάβασε τη φάση και έκοψε. Ένα ακόμα πλάγιο για τη River. Δεν πάει σε δυνατές εκτελέσεις, πάει σε κοντινά πλάγια. Βλέπουμε πολλές ομάδες τον τελευταίο καιρό. Προτιμούν δυνατά πλάγια. Πλάγια corner τύπου. Ένα ακόμα πλάγιο. Αυτή φορά το πήρω μέσα. Και τώρα Κολίδιο. Κολίδιο θέλει να βγει προς τα έξω. Κάνει και ένα σουτ. Μπάλα περνάει όμως out. Έχουμε δει μια μικρή αλλαγή. Ο Φρέιτας με τον Κολίδιο φαίνεται ότι έχουν αλλάξει λίγο θέση στην επίθεση. Στην αρχή ήταν αριστερά ο Κολίδιο, δεξιά ο Φρέιτας. Τώρα πήγε να βοηθήσει στην παρούσα επίθεση της ομάδας του τη μεριά που βρισκόταν η μπάλα. Ο Κολίδιο, είπαμε, ο Δρίους είναι τεράστια απώλεια για τους γηπεδούχους. Πρώτος του σκόρερ τη φετινή χρονιά. Και ένας πολύ κομβικός παίκτης. Βίνια έπιασε εκεί την κεφαλιά και έχει τώρα και την μπάλα. Ο Ριβέρο ψύχρεμα γύρισε στον Βέρα. Τώρα η παλιά δεν θα βγει. Λεδέσμα. Έγινε εδώ πίεση από τον Φρέιτας. Δεν οδηγήθηκε όμως το λάθος ο goalkeeper της Ροζάριο. Τη Μαρία θα κάνει μια μακρινή παλιά, αλλά ούτε τώρα δεν θα περάσει. Ριβέρο είναι εκεί και ωραία πάσα του Βίνια. Πολύ ψυχρεμή παλιά. Και ξαναβάλει River. Κολίδιο θα γυρίσει πολύ όμορφα. Αλλά είπαμε, δεν υπάρχει χώρος. Πέφτουν συνεχόμενα παίκτες επάνω του για να τον μαρκάρουν, να μην τον αφήσουν να πάρει μέτρα στο γήπεδο. Γαλβάν. Εδώ στο Μορένο, ωραία εδώ η πάσα του Μορένο. Πήρε ο μέσα, έκανε το γύρισμα ο μέσα, καλό είναι Κολίδιο, η μπάλα. Άουτ έχει δώσει ο διαιτητής. Για να δούμε το replay. Εδώ γίνεται το γύρισμα. Ο Κορονέλ έβαλε πολύ όμορφα το πόδι του. Και κλείσε το χώρο στον αντίπαλό του. Και όπως φαίνεται είναι σωστή και απόφαση του διαιτητή. Κάω την μπάλα. Πρώτα βρήκε στον Κορονέλ, μετά στον Κολίδιο. Θυμίζουμε ότι έχει κανονικά παράταση το παιχνίδι. Και πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας στα 90 λεπτά. Η Ροζάριο είχε πάει στην παράταση, είχε πάρει την νίκη στην προηγούμενη της αναμέτρηση με τη Ρασίνκ. Πολύ ωραίο εδώ το κοντρόλ του Βίνια. Και υπήρξε σπρόξιμο και φάουλ. Έχει τώρα πάρει πάλι η River την μπάλα. Μοντιέλ. Μοντιέλ θα κρατήσει, βλέπει τον μέσα δεξιά και του πασάρει. Μέσα πολύ ωραία κίνηση, αλλά θα περάσει και τον Πιζάρο. οποίο εξαιτία του pressing αναγκάστηκε να βγάλει την μπάλα. Πλάγιο. Χρειαζόταν όντως να μπει το πέναλτι για να ανοίξει το παιχνίδι. Θα βοηθούσε σίγουρα στο ρυθμό του. Τώρα βλέπουμε ένα πολύ πιο set match. Τη Ροζάριο να περιμένει, τη River να ψάχνει, αλλά να μην καταφέρνει μέχρι στιγμής να βρει τους χώρους που επιθυμεί. Δεν έχουμε κάποια αξιοσημείωτη φάση πέρα από το πέναλτι και την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κολίδιο, που κατέληξε στα χέρια του Λεδέσμα. Και τώρα την μπάλα ξανά ο Κολίδιο. Είναι ο παίκτης που μπορεί να δημιουργήσει πράγματα για τη River στο παιχνίδι. Βέρα έσπασε δεξιά για τον Μέσα. Μέσα θέλει να κάνει τη σέντρα. Σάντες βγάζει την άμυνα. Δεν θα περάσει ούτε αυτή η παλιά. Κοπέτη βάζει το σώμα του και κερδίζει και το φάουλ. Όχι. Φάουλ του Κοπέτη στην αρχή της φάσης. Είπε ο Ραμίρες. Εκτελέστηκε γρήγορα το φάουλ από τους γηπεδούχους. 2 λεπτά απομένουν για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Είμαστε στο 52ο λεπτό. Καθώς θυμίζουμε, είχαμε πολλές διακοπές. Τον τραυματισμό του Δριούση να είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια. Καθώς μπήκε φορείο, τον έβγαλα από τον αγωνιστικό χώρο. Εδώ βλέπουμε ξανά το τράβημα σε πρώτο χρόνο και μετά ο Κουάρτα τον έριξε τον Κοπέτη. Θυμίζουμε ένα πολύ άσχημο μαρκάρισμα του Ιμπάρα, ήταν αυτό που έβγαλε νοκάουτ τον αρχισκόρερ των γηπεδούχων. Έγινε εκτέλεση του κόρνερ. Ένα ακόμη βιώξιμο. Θέλει να βγάλει πλάι ο Μορένο, δεν τα κατάφερε. Ευκαιρία εδώ να τρέξει τώρα η Ροζάριο. Έχει ο Ντι Μαρία. Αλλά δεν θα προλάβει να πάρει την μπάλα. Βέρα. Ακόμα λάθος εδώ. Και πέρασε η πάσα τώρα για τον Πιζάρο. Με το χέρι έκοψε ο Μορένο. Το είδε ο διαιτητής. Σφύριξε. Ζητάει κάρτο Αλμυρών. Πιθανότατα να έχει δίκιο, γιατί θα βγαίνει στην αντεπίθεση, στην αντεπίθεση η Ροζάριο. Ο κόσμος πάντως δεν χάνει τη φωνή του. Και ας φτάνουμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, λίγα δευτερόλεπτα απομένουν για τη λήξη. Λογικά θα αφήσει αυτή τη φάση ο Ραμίρες και μετά θα έχουμε ημίχρονο. Έγινε η σέντρα, κεφαλιά δεν θα βγει από τον Οβάνδο. Το σκέφτηκε και το έκανε στον Φερνάντες. Στρώθηκε η μπάλα εδώ στον Οβάνδο. Ο Μοντιέλ όμως σώζει την ομάδα του. Μια ακόμα παλιά, βγαίνει άμυνα. Για να δούμε ευκαιρία που έψαχνε η Ρίβερ να τρέξει. Η πάσα όμως είναι βιαστική από τον Φρέιτα στον Κολίδιο. Παίρνει όμως και πάλι ο Γαλβάν. Γαλβάν φεύγει. Δεν κερδίζει το φάουλ. Ο διαιτητής του λέει να σηκωθεί. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. River Plate, Rosario Central, 0-0. Εμείς θα πάμε σε ένα μικρό break 11 λεπτών, ενώ εδώ βλέπουμε τη φάση. Και εδώ το σου του Φερνάντες, δεν θα υπήρχε offside. Σωτήριο τάκλιν εδώ του Μοντιέλ που δεν άφησε χώρο στον Οβάνδο. Και έδιωξε μετά τον κίνδυνο η άμυνα της River και εδώ οι διαμαρτυρίες για φάουλ του Κοπέτη πάνω στον Γαλβάν, αλλά ο διαιτητής είπε ότι δεν υπήρχε κάτι το μεμπτό. Λοιπόν, θα πάμε στο break, παίρνουμε και εμείς και εσείς απαραίτητες ανάσεις και επιστρέφουμε ελπίζοντας να δούμε ένα καλύτερο δεύτερο ημίχρονο με καλύτερο ρυθμό και περισσότερες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Και όχι μόνο. Στην Bet365, αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus. Και το καλύτερο, η εκπληκτική προσφορά πρώιμης πληρωμής είναι πάντα διαθέσιμη.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο.
3: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
4: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
5: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
6: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
7: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
8: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
9: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
10: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
11: Έλα, έλα,
12: έλα πως είσαι.

Generosis. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
1: Και όχι μόνο. Στην Bet365, αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus. Και το καλύτερο, η εκπληκτική προσφορά πρώιμης πληρωμής είναι πάντα διαθέσιμη.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο.
2: Είμαστε αερά.
3: Αθλητικό FC.
4: Και ο αέρα δεν γίνεται.
3: Κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
5: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
6: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
7: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
8: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
9: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
10: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
11: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
12: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
13: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
14: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
15: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
16: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
5: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
17: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
5: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
18: Η ληστή αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
19: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
20: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
21: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
22: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
23: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
24: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
25: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Δεν νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
5: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
6: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
7: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
8: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
7: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
9: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
10: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
11: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
12: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
13: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
3: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
14: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
3: EQ, με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
15: The night Ellen was attacked, I saw you.
16: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
17: I could have you arrested for attempted murder.
18: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't
3: we? Damages. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

0: alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Έρχεται και είναι καθηλωτική στο Action 24.
4: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
5: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
6: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
4: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

Φίλες και φίλοι του Action 24 και του Αθλέτικο, επιστρέψαμε στο στάδιο Monumental για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης της River Plate με τη Ροζάριο. Θυμίζουμε, ημιτελικά του πρωταθλήματος Αργεντινής, πρώτος ημιτελικός. Είχαμε ένα αρκετά ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο. Δεν είχαμε μεγάλες ευκαιρίες. Μία ήταν αυτή που ξεχώρισε, η εκτέλεση του Μοντιέλ με το Λεδέσμα να πραγματοποιεί με τεράστια επέμβαση. Το βλέπουμε και εδώ. Έδειξε αριστερά στο Μοντιέλ, έπεσε δεξιά και απέκρουσε το πέναλτι. Ο Λεδέσμα, ο οποίος ήρθε στη River, θυμίζουμε, από την Κάντιθ. Είχε περάσει και στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Αρκετά γνωστός παίκτης. Στο πρώτο ημίχρονο λοιπόν είχε δύο σουτ στον στόχο η River, το πέναλτι που προείπαμε και την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κολίδιο. Η Ροζάριο από τη μεριά της δεν είχε κάποιο σουτ στο στόχο, πιο αξιοσημείωτη ευκαιρία. Βασικά όχι ευκαιρία, φάση αν θα μπορούσαμε να πούμε. Καλύτερα ήταν η τρίπλα, η πολύ όμορφη τρίπλα του Ντι Μαρία και το τούνελ στον αντίπαλο αμυντικό. Κατοχή 66% υπέρ της River, 34% για τη Ροζάριο, η οποία περιμένει τους αντιπάλους της. Και μιας που είπαμε τη Μαρία, είπαμε ότι στην αρχή της αναμέτρησης δέχτηκε επικάρισμα κυρίως για τα σχόλιά του. Όχι συγκεκριμένα για την River, αλλά γενικά για την ομάδα του και το πώς αυτή αδικείται, αν θέλετε. Ο Ντι Μαρία νιώθει ότι δεν παίρνει τα εύσημα που της αξίζουν. Η Ροζάριο, καθώς οι αντίπαλοι της αναφέρουν ότι έχει την εύνοια των διαιτητών στις περισσότερες αναμετρήσεις. Και αυτό οδήγησε τους φίλους της River να τον γιουχάρουν όταν μπήκε κάποια προπόνηση για ζέσταμα. Πριν από αυτό το παιχνίδι, τελευταία φορά που ο Ντι Μαρία είχε βρεθεί σε αυτό το γήπεδο ήταν άκρως αντίθετη κατάσταση, είχε δέχτη standing ovation καθώς είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του από την Αργεντινή και η εθνική ομάδα είχε παίξει ένα βιντεάκι στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου. Ο Λιονέλ Μέση είχε μιλήσει για αυτόν, καθώς ο Ντι Μαρία είναι ένας ξεχωριστός παίκτης για την Αργεντινή, έχει βοηθήσει όσο πολύ λίγοι και στην κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Και ένας πραγματικά κομβικός παίκτης. Οπότε, αντίθετες οι δύο εμφανίσεις του Άγχελ Ντι Μαρία στο στάδιο Monumental. Δύο ομάδες οι οποίες ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο, θυμίζουμε, η River στην δεύτερη θέση. Είχε 29 βαθμούς, 9 νίκες, 2 ισοπαλίες και 5 ήττες. Ενώ η Ροζάριο είχε ένα βαθμό λιγότερο και βρισκόταν στην τέταρτη θέση. Είχε 8 νίκες, 4 ισοπαλίες και 4 ήττες. Και δύο σύλλογοι ήταν στον ίδιο όμιλο. Μπορούμε να ακούσουμε τον κόσμο και να καταλάβουμε ότι η River πατάει και πάλι αγωνιστικό χορτάρι. Αλλά θα περιμένουμε σιγά σιγά να μπει και η Ροζάρι και να δούμε βεβαίως αν υπάρχουν αλλαγές. Εδώ έχουμε ένα πλάνο στον μέσα. Την έκπληξη, αν θέλετε, στην δεκάδα της River, καθώς Κιντέρο ήταν το φαβορί για να ξεκινήσει την αναμέτρηση. Όμως ο Εδουάρδο Κουντέτ προτίμησε τον μέσα.
Στο μεταξύ βλέπουμε και τον Φαβρίσιο Μπούστος να ετοιμάζεται να περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Άρα όπως όλα δείχνουν, ο Μοντιέλ δεν θα συνεχίσει το παιχνίδι. Θυμίζουμε προερχόταν από μυϊκό τραυματισμό και φαίνεται ότι δεν έχει αντέξει άλλο. Έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε. Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο έχασε και το πέναλτι βέβαια για τη River. Για να δούμε αν θα προσφέρει κάτι αυτή η αλλαγή στους... Ακούμε τώρα και το γιουχάρισμα στους παίκτες της Ροζάριο. Έχουμε και κοντινό στον Άγχελ Ντι Μαρία. Για να δούμε αν θα κάνει κάποια αλλαγή και η Ροζάριο. Δεν φαίνεται. Έγινε και αλλαγή, θα μάθουμε και επίσημα ποιος βγήκε. Φάνηκε ότι ο Μοντιέλ δεν έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο, δεν είδαμε κάποιο πλάνο του. Ενώ και ο Ακούνια είναι στον πάγκο, ίσως τον δούμε στη διάρκεια της αναμέτρησης. Τα δύο βασικά κρέα-μπακ της Εθνικής Αργεντινής. Ακούνια και Μοντιέλ. Με ζωή να συνυπάρχουν και στη Σεβίλη. Όλα έτοιμα, οι παίκτες έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο. Μοναδική αλλαγή φαίνεται να είναι αυτή του Φαβρίσιο Μπούστος αντί του Γκονσάλο Μοντιέλ. Στο δεξιό άκρο της άμυνας, Ραμίρες έτοιμος να σφυρίξει την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και έχουμε εκ νέου μάτς με τη Ροζάρα αυτή τη φορά να έχει την μπάλα. Ήθελε και να περάσει ο Χιμένες, δεν τα κατάφερε. Και έκανε εδώ και το σπρόξιμο. Συνεπώς και την παράβαση. Μας δίνουν και την αλλαγή τώρα, βλέπουμε πάνω αριστερά. Η Αργεντινή. Και έχει κλασικά, επιστρέφουμε στην εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Την κατοχή της μπάλας η River. Και η Ροζάριο περιμένει μια μακρινή παλιά. Αυτό είναι λίγο ασυνήθιστο, τουλάχιστον σε αυτό που βλέπαμε στα πρώτα 45 λεπτά. Ο Ριβέρο ζητάει συγγνώμη. Μια κεφαλιά για τον Κοπέτη, αυτό ήθελε να βρει τον Χιμένε στα δεξιά, δεν τα κατάφερε. Και έχει ξανά την μπάλα η River, η οποία έχει το παρατσούκλι Los Milonarios, η εκατομμυριούχη εξαιτίας των ακριβών μεταγράφων που έκανε. Μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Αργεντινής, για πολλούς η μεγαλύτερη. Υπάρχει το δίπολο River Boca φυσικά. Από εδώ να πούμε, παιδιά, μην ξεχνάτε να κάνετε και like στο βίντεο. Μας βοηθάει πολύ. Αν απολαμβάνετε την αναμέτρηση και περνάτε καλά μαζί μας. Για το YouTube αυτό. Και σας ευχαριστούμε όλους που είστε εδώ και βλέπουμε μαζί αυτή την πολύ σημαντική αναμέτρηση. Αν θέλετε τον ανεπίσημο τελικό. Καθώς είναι δύο ομάδες που θέλουν πολύ το τρόπαιο. Η River θέλει να επιστρέψει στην κορυφή. Και η Ροζάριο θέλει να φτάσει τις 6 κατακτήσεις. Όπως προείπαμε, πιο πρόσφατη ήταν στο κλαουζούρα. Στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς ουσιαστικά, όχι το κλαουζούρα του. Καθώς είχε μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς σε κλαουζούρα και απερτούρα. Έχει τώρα την μπάλα ξανά η River. Μια μακρινή παλιά εδώ για τον Φρέιτας. Μπλοκάρει ο Λεδέσμα.
Ήθελα να βγάλει και μια πάσα παραλίγο, γίνει το λάθος. Έγινε τώρα. Μπούστος προσπάθησε να κλέψει, αλλά κλέψιμο στο κλέψιμο. Ξανά μπάλα Ροζάριο. Θυμίζουμε περσινοί πρωταθλητές. Ήταν οι Estudiantes και η Platense. Είχαν παίξει στους τελικούς του Απερτούρα. Το Απερτούρα η Platense με την Ουρακάν, ενώ οι Estudiantes είχε αντιμετωπίσει την Racing. Σε μια αναμέτρηση που είχατε παρακολουθεί ζωντανά από το athletico.gr. Εδώ μάχες στην πλάγια γραμμή. Κλέβει τελικά η River με τον Βέρα. Αυτός θέλει να βρει τον Κολίδιο. Έχει στο πλάι ο Κολίδιο τον Βίνια. Όμως η άμυνα της Ροζάριο, είπαμε, είναι εξαιρετική.

Ο διαιτητής έχει προσπαθήσει να κρατήσει τον έλεγχο της αναμέτρησης. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, άναψαν από νωρίς τα αίματα. Τα συνεχόμενα φάουλ δεν έχουν αφήσει επίσης να δούμε και κάποιον ιδιαίτερο ρυθμό στην αναμέτρηση. Πάντως, οι αποφάσεις του μέχρι στιγμής, αν εξαιρέσουμε αυτό το τάκλιν πάνω στο Δριούση που δεν είχε δοθεί. Βέβαια, στη συνέχεια δόθηκε ένα φάουλ πάνω στον Βίνια, που οδήγησε στον Ιμπάρα να πάρει την κίτρινη κάρτα.

Ο Φρέτας έχει γύρισει πολύ πίσω για να πάρει την μπάλα και να βοηθήσει στο build-up της ομάδας του. Μπούστος ζήτησε από τους συμπαίκτες του από τον μέσα πιθανότητα να είναι δίπλα του, να τον βοηθήσει στην ανάπτυξη. Θα πάρει τώρα ο Βέρα. Έχει χώρο και τον εκμεταλλεύεται. Εδώ έχει μία πάσα στον μέσα. Την έβγαλε, κοντρόλαρο μέσα, πάει προς το πλάι. Θέλει να πατήσει τώρα περιοχή. Θα παραχωρήσει όμως το out. Επίτα από το μαρκάρισμα του Οβάνδο, σκληρό. Αλλά σύμφωνα με το διαιτητή δεν υπήρχε κάποια παράβαση. Έχει σπρώξει εδώ ο Βάνδο. Ο Ραμίρες είπε παίζεται. Περιμένουμε να δούμε και τα σχόλιά σας στο chat, παιδιά. Τι πιστεύετε για την αναμέτρηση. Θα ολοκληρωθεί στο 90 λεπτό. Θα έχουμε νικητή. Πάμε για παράταση. Ένα γκολ. Πάντως μπορεί να αλλάξει για τα καλά το ρυθμό του παιχνιδιού, να φέρει τα πάνω κάτω. Κυρίως από τη River, καθώς η Ροζάριο δεν θα αλλάξει το πλάνο, δούλεψε στο πρώτο ημίχρονο, δεν κινδύνευσε. Σε open play μόνο από στατικές φάσεις. Απείλησε η River. Εδώ ωραία η παλιά, όμως λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα θέλω κολλίδιο. Έδιωξε ο Βάνδο και έκανε το κοντρόλο ο Ριβέρο. Και έδωσε με τη σειρά του στον Κουάρτα. Μπούστος πήρε μπάλα. Μπούστος φαίνεται σε κάθαρο ότι μπορεί. Καλύπτει περισσότερο χώρο στη δεξιά μεριά. Είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση από τον Μοντιέλ. Εδώ πολύ ωραία τρίπλα του Φρέτας. Για πάτη περιοχή, Σάντες όμως τον έκλεισε. Εξίσου σημαντική είναι και η απώλεια του Δριούση. Θα τον χρειάζονταν σίγουρα η River. Όμως έπειτα από το μαρκάρισμα στα πρώτα λεπτά τον έχει χάσει. Έγινε η εκτέλεση του Γαλβάν. Μπάλα πέρασε από όλους. Βίνια. Και έχει τώρα ο Μορένο, θέλει να πασάρει στον κολίδιο χωρίς αποτέλεσμα. Σκέφτεται πιθανόν τις επόμενες κινήσεις του ο Χόρχε Αλμυρόν. Καθώς πρέπει να μπορέσει να διατηρήσει και κάτω ο Μορένο. Φαίνεται να υπάρχει κι άλλο πρόβλημα για την ομάδα του Εδουάρδο Κουδέτ. Και για ένα παίκτη ο οποίος είναι βασικό γρανάζι της μηχανής της River. Φαίνεται να μην μπορεί να συνεχίσει. Εδώ ξανά ένιωσε κάποιο πρόβλημα. Και μία ακόμα λοιπόν αναγκαστική αλλαγή για τη River, η οποία φτάνει τις 3 στην αναμέτρηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πόσο βασικός και αναντικατάστατος παίκτης είναι ο Μορένο για τη River είναι ότι φέτος έχει συμπληρώσει 1600 λεπτά. Είχε συμπληρώσει μέχρι την απόψινή αναμέτρηση. Ο μόνος που έχει περισσότερα λεπτά στην ομάδα είναι ο Σαντιάγκο Μπελτράν, ο τερματοφύλακας, με 1605. Μπορούμε να καταλάβουμε, συνεπώς, πόσο κομβικός παίκτης είναι ο Μορένο.

Τεστάρει να δει το πόδι του, αλλά δεν μπορεί. Ο Σίλβα λοιπόν θα περάσει στην θέση του. Τα συνεχόμενα παιχνίδια λογικό να προκαλούν προβλήματα στους παίκτες. Και για να δούμε τώρα ευκαιρία για τη Ροζάριο. Έχει ο Κοπέτη, ανοίγει το κοντρόλο Κοπέτη. Είναι από τα αριστερά, θέλα κάνει το γύρισμα. Βγαίνει έξω η μπάλα, σουτ μονοκόμμα, το πέρασε, δοκάρει και μπλοκάρει ο Μπελτράν. Ο Φερνάνδες εκτέλεσε. Υπήρξε εκεί ασυνεννοησία στην άμυνα, η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τη Ροζάριο, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Ο Ριβέρο προσπάθησε να διώξει την μπάλα, όμως περισσότερη ζημιά έκανε παρακαλώ στην ομάδα του. Στάθηκαν τυχεροί στην ατυχία τους οι γηπεδούχοι. Το 0-0 παραμένει και δείχνει και η Ροζάριο ότι είναι ικανή να χτυπήσει την αντίπαλό της. Θέλει να περάσει ο μέσα εδώ, δεν τα καταφέρνει. Μπάλα στον Τη Μαρία, Τη Μαρία την πετάει γρήγορα προς το πλάι. Και θα βρει συμπέκτη, θα βρει το Φερνάδες. Χιμένες δεξιά κάνει την κίνηση. Φερνάδες εδώ μια παλιά, δεν πέρασε. Πολύ αδυνάμει. Ω, εδώ σκληρό μαρκάρισμα και κάρτα στον Βέρα. Ήταν πολύ άσχημο το μαρκάρισμα. Εδώ ξαναβλέπουμε τη φάση. Έχει ο Κοπέτη από τα αριστερά. Περνάει. Τον Κουάρτα έκανε και το γύρισμα. Σουτ με τη μία του Φερνάντες. Θέλει να διώξει εκεί. Στραβοκλωτσιά του Ριβέρο. Και παραλίγο. Είναι και επέμβαση του Μπελτράν. Έχει βρει την μπάλα όσο χρειάζεται για να τη στείλει στο δοκάρι. Βλέπουμε εδώ και το χαμόγελό του, που μαρτυράει, άμα θέλετε, και το άγχος του στην παρούσα φάση. Στα 30 μέτρα, μεγάλη απόσταση για να πάει για απευθείας εκτέλεση Ροζάριο. Τη Μαρία και Πιζάρο είναι πάνω από την μπάλα.

Για να δούμε ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση. Τη Μαρία πήγε για το σουτ, την μπάλα θα πέρασει πάνω από τα goal post. Είναι φάση για τη Ροζάριο. Δεν βρήκε όπως θα ήθελε την μπάλα. Της έδωσε παραπάνω ύψος. Για να δούμε πώς θα επηρεάσει την River. Μια συνθήκη που δεν είναι συνηθισμένη τη φετινή χρονιά. Να παίζει δηλαδή χωρίς το Μορένο. Και πώς θα επηρεάσει και τη μάχη του κέντρου αυτό. Μια μπροστινή παλιά τώρα για τον Φρέιτας. Ο Φρέιτας τσιμπάει την μπάλα, Λεδέσμα και πέναλτι. Δείχνει αμέσως ο διαιτητής στην άσπρη βούλα και κίτρινη κάρτα στον Κόναν Λεδέσμα. Και δεύτερο λοιπόν πέναλτι για τη River. Ο Λεδέσμα από την έκφρασή του καταλαβαίνουμε ότι έχει κάνει την παράβαση, εννοείται, βρίσκει τον Φρέιτας. Ήταν σαν να πει συμπαίκτης και τι να κάνω εκεί. Τσίμπησε την μπάλα ο Φρέιτας και από εκεί τελείωσαν όλα. Για να δούμε, έχει και δεύτερη ευκαιρία λοιπόν η River από την άσπρη βούλα. Για να γράψει το 1-0 η αντίδραση του Αλμυρών. Το βλοσιρό του βλέμμα τα λέει όλα. Για να δούμε και ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση. Ο Μοντιέλ έχει κάτσει στον πάγκο. Ο Λεδέσμα σίγουρα θα θέλει να διορθώσει το λάθος. Τσεκάρει και ο VAR τη φάση.